0: να σας πω, μεγάλωσε τόσο τα παιδιά. Τι άγιος άνθρωπος, τι μητέρα ήταν αυτή. Mm. Γιατί και το Σαββατοκύριακο. Και εγώ αποσχολημένη ήμουνα και μετά να πηγαίνω σε εκκλησίες σαν δημοτική σύμβουλη, σαν αντιδήμος, ας πούμε, και αυτά. Μετά μόλις γύρισα στο σπίτι, έπαιρνα τα παιδιά μου, μου τα είχε έτοιμα και πήγαινα, τα πήγαινα βόλτα στην Ακρόπολη, στο, ξέρω εγώ, στο κήπο, ναι, βασιλικό κήπο,
1: ναι,
0: και γυρίζαμε το. Τι μαγειριό ήταν αυτό, τι μοσχάρι ήταν αυτό, Παναγία μου Θεέ μου.
1: Μαγείρισα,
0: Παναγία μου, μαγείρισα.
1: Σεφ.
0: Και ήταν και ο άντρας μου, να είμαι καλά εκεί που είναι και οι δύο, ήταν και ο άντρας μου, την αγαπούσε πολύ γιατί είχε μεγαλώσει ορφανός και δεν είχε γνωρίσει μάμα και την αγαπούσε πολύ. Και ταυτιστήκαμε τόσο πολύ, ζούσαμε τόσο ωραία, τόσο ωραία. Τα παιδικά μου χρόνια ήταν φτωχικά, αλλά δεν μας έλειψε τίποτα. Δεν μας έλειψε τίποτα. Γονείς που ήταν, να σας πω, γιατί και εγώ με το 45 γεννημένη. Δηλαδή ήταν χρόνια δύσκολα.
1: Ναι.
0: Πέρασα πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία με τους γονείς μου. Αυτή η μάνα δεν με πιέτε με τίποτα. Με τίποτα, κύριε μάνα. Mm. Με όλα τα ζυγαριές του κόσμου δεν ζυγίζονται. Ναι,
1: σωστό, ωραία κουβέντα.
0: Ναι. Mm. Πολύ ωραία πέρασα, δόξα τω Θεώ. Και εγώ έχω συνηθίσει έτσι με τα παιδιά μου και είμαστε μαζί και αυτά. Και όταν έκλεισα το μαγαζί και έφυγα από την αρχή και αυτά στα 60.
1: Μίλα μου λίγο πιο κοντά στο ακουστικό.
0: Α, ναι.
1: Τι είπες, έφυγα από, δεν κατάλαβα.
0: Από τα 63 μου χρόνια που άφησα όλα τα μαγαζιά και δημαρχίες και αυτά. Έχουμε ένα εξωτικό στη Χαλκίδα. Και πήρα και τον άντρα μου, γιατί ήμουν πάντα λίγο αρχηγός στο σπίτι. Ο άντρας μου ήταν πολύ καλός άνθρωπος, αλλά ναι. Και λέω, μάνα, έλα, σήκω, μάζεψέ τα και στον άντρα μου πάνω στο εξαρχικό. Τι χαρά που ήταν αυτή. Και περάσαμε 3,5 χρόνια μέχρι να πεθάνει η μάνα μου.
1: Ναι.
0: Πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Γι' αυτό θέλω να σας πω ότι δεν την αποχωρίστηκα ποτέ. Ποτέ. Mm. Μου λέγανε οι φίλες και αυτά, α, εμείς δεν μπορούσαμε να ζήσουμε με τη μάνα μας, δεν μπορούσαμε, μακριά και μόνοι μας. Δεν με δυσκόλεψε ποτέ, δεν με δυσκόλεψε ποτέ.
1: Mm.
0: Όταν σου μεγαλώνουν τα παιδιά είναι καλά και μετά δεν τους θέλουμε.
1: Έλατε.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι μεγάλη κουβέντα που είπες, ναι.
0: Τι λες, έτσι γίνεται. Και τα εγγόνια μου μεγάλωσε.
1: Το έχω δει να γίνεται αυτό, γι' αυτό το λέω.
0: Και τα εγγόνια μου, κύριε Μάνο, μεγάλωσε.
1: Ναι, ρε παιδί μου, αυτό λέω. Ναι. Και μετά λέει, δεν μπορώ άλλο, πρέπει να πάει να μείνει μόνη της.
0: Να πάει να μείνει μόνη της. Να πάει να μείνει για 80, να μείνει μόνη της.
1: Και τι, 95.
0: Ναι.
1: Κάποιος είπε κάποτε, αφού του μεγάλωσε τα παιδιά και όλα αυτά, μετά είπε, δεν μπορώ τώρα άλλο, πρέπει να φύγει.
0: Ναι, ή να πάνε σε κανένα γυροκομείο ή να πάνε
1: να
0: μείνει μόνη της.
1: Ναι, να πάνε να μείνει μόνη της, αυτό.
0: Τι λες καλέ, όσο, εντάξει, ο Θεός με βοήθησε και είμαι μαζί τώρα με τα παιδιά μου χρόνια,
1: ναι,
0: πάνω κάτω, αλλά έχω το δικό μου, αλλά τα παιδιά με έχουν έννοια, ακόμα είμαι γερή τότε.
1: Εννοείς μένετε πάνω κάτω, αυτό.
0: Ναι,
1: στην ίδια πολυκατοικία.
0: Στην πολυκατοικία, ναι, είναι δική μας. Ναι, και μένουμε μαζί με τα παιδιά.
1: Ναι,
0: δεν μου λείπουν, ναι, αλλά όταν κλείνω την πόρτα και βάζω το κλειδί μέσα, δεν ενοχλεί κανένας. Ναι. Λέει, η μάνα μου ξεκουράζεται τώρα.
1: Σωστό.
0: Ναι, δόξα τω Θεώ. Ναι. Και αυτό σας λέω ότι τα παιδιά μου καλουχηθήκαν έτσι. Βλέπεις με το παραμικρό, έδωσα και τρεις φορές από το κρεβάτι, γιατί και αυτά, σαν τρελή. Μαμά, να σου πάρουμε κάγκελα, δεν θέλω.
1: Γιατί στον πρώτο όροφο μένετε.
0: Εγώ στον πρώτο, ναι.
1: Εσύ στον πρώτο, ναι.
0: Ναι,
1: και τελικά καλό είναι να μπουν κάγκελα.
0: Καλό είναι, δεν λέτε τίποτα. Γιατί κοιμάμαι πολύ έτσι. Αλλά διπλώνομαι με το στρωματάκι, με το παπλωματάκι μου και διπλώνομαι και πέφτω.
1: Μα τα κάγκελα θα μπουν πού, στο κρεβάτι ή στο παράθυρο?
0: Όχι, καλό, στο κρεβάτι.
1: Α, γιατί επειδή λες ότι μένει στον πρώτο.
0: Όχι, είναι προσβάσιμο. Έπεσα από το κρεβάτι γιατί δεν κοιμάμαι καλά. Ακούω εσάς. Εσάς δηλαδή, κοίτα, σηκωνόμουν 9 η ώρα. Ανθρώπινα.
1: Ναι.
0: Όταν τελείωσαν οι δραστηριότητες, σηκωνόμουν 9 η ώρα. Ζούσε και ο άντρας μου, ζούσε και η μάνα μου, να κάνουμε τον καφέ μας, να τα ετοιμάσουμε, να μαγειρέψουμε και αυτά. Όταν πήγα βέβαια στη Χαλκίδα, τη λέω, τώρα θα κάτσω, να λάβω εγώ. και είχα αναλάβει. Και μέχρι τώρα, κύριε Μάνο, λέω, έφαγε η μάνα μου και έκανα φαγητό. Δηλαδή το έχω ακόμα.
1: Έννοια.
0: Ναι. Έννοια δεν λες τίποτα. Έννοια, κύριε Μάνο, ναι. Και μη συζητάς, πέρασα καλά. Δόξα το Θεό, δόξα το Θεό, αγιά χώμα τον ένα και στον ένα και στον άλλο. Και τον πατέρα μου, δεν μπορώ να πω. Τον πατέρα μου ήταν καλός και αυτός άνθρωπος. Έφυγε πιο νωρίς, πολύ πιο νωρίς.
1: Κατάλαβα. Ναι. Μάλιστα.
0: Αυτά είναι τα νέα μας. Και τα παιδιά μας έτσι γελθήκαν και ευτυχώς είναι πάρα πολύ καλά όλα. Και καλά παιδιά έχω. Και η οικογένεια επί το πλειστονό τη βλέπει κάνει.
1: Ναι, σωστό και αυτό.
0: Σε γενικές γραμμές. Είναι δύσκολο να. Ναι. Τα βλέπουμε.
1: Μάλιστα.
0: Ναι. Αλλά ό,τι έκανε με τα χεράκια τη ήταν, μη συζητάτε. Μη συζητάτε. Και μου λέγε, έλα, κάτσε, κάτσε.
1: Για πες το πιο ωραίο φαΐ που έκανε.
0: Το μοσχάρι.
1: Α, ναι.
0: Δηλαδή το 80% τα Κυριακά τι κάνει τα μοσχάρι. Το μοσχάρι που έκανε. Δε, όλοι οι φίλοι μου ακόμα, όσοι ζουν βέβαια και αυτά που ερχόντουσαν στο σπίτι πολύ γιατί ήταν ανοιχτό το σπίτι μας, αυτό το μοσχάρι της μάνας σου λέει πότε με μακαρόνια,
1: πότε με κρυθαράκι, πότε
0: με πατάτες, πότε με ρύζι. Ναι. Ήταν αυτή η σάλτσα και αυτό το μοσχάρι τρελενός.
1: Το μας άνοιξε στην όρεξη τώρα. εσύ δεν το πέτυχες ποτέ όπως η μάνα σου, όχι.
0: Όχι, μαγειρεύω πάρα πολύ ωραία.
1: Άλλο καπέλο αυτό.
0: Ναι, αλλά λέω, αν το πέτυχες.
1: Αυτό είναι το θέμα.
0: Δεν το πετυχαίνω.
1: Εμείς όχι, αυτό θέλουμε να πετύχεις.
0: Ναι, κύριο Μάνο μου. Δόξα τω Θεώ, δόξα τω Θεώ, περνάμε καλά, δόξα τω Θεώ.
1: Μπράβο, Αθανασία μου.
0: Μπράβο, ναι, κύριε Μάνο μου, δεν έχω παράπονο. Χιλιάδες φορές λέω τον δόξα τον Αγία μου.
1: Να είσαι καλά.
0: Ναι, ναι, και εσύ, κύριε Μάνο.
1: Φιλιά πολλά, γεια χαρά.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Yeah.

Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου. Παραπολιτικά 90,1.

0: Η μουσική που ακούτε είναι
1: Status πράγμα. FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
0: Ένα του Πάουλο Κοέλιο και έχει τίτλο «Και ο Θεός έπλασε τη μητέρα». Ο Θεός κάλεσε τον πιο αγαπημένο του άγγελο και του παρουσίασε ένα πρότυπο μητέρας. Στον άγγελο δεν άρεσε αυτό που είδε. «Εργαστήκατε πολύ, κύριε, δεν ξέρετε πλέον τι κάνετε», είπε ο άγγελος. «Κοιτάξτε, φιλί ειδικό που θεραπεύει όλες τις αρρώστιες. 6 ζευγάρια χέρια για να μαγειρεύει, να πλένει, να σιδερώνει, να φροντίζει, να ελέγχει, να καθαρίζει. Δεν θα δουλέψει το μοντέλο». «Το πρόβλημα δεν είναι τα χέρια», αντέτεινε ο Θεός. «Είναι τα 3 ζευγάρια μάτια που χρειάστηκε να βάλω. Ένα για να βλέπει το παιδί πίσω από κλειστές πόρτες και να το προστατεύει από ανοιχτά παράθυρα. Ένα άλλο ζευγάρι μάτια για να το κοιτάζει με αυστηρότητα όταν πρέπει να του μάθει κάτι ουσιώδες. Και ένα τρίτο ζευγάρι για να του δείχνει διαρκώς τρυφερότητα και αγάπη, όση δουλειά και αν έχει». Ο άγγελος εξέτασε το πρότυπο της μητέρας πιο προσεκτικά. «Και αυτό εδώ τι είναι, κύριε?» «Ένας μηχανισμός αυτοθεραπείας. Δεν θα έχει χρόνο να αρρωσταίνει. Θα πρέπει να ασχολείται με τα παιδιά, με το σπίτι, με το σύζυγό της». «Κοιτάξτε, με όλο το σεβασμό, νομίζω ότι πρέπει να ξεκουραστείτε λίγο, κύριε», είπε ο άγγελος, «και να επιστρέψετε στο κλασικό πρότυπο, με 2 χέρια, 2 μάτια, 2 πόδια κτλ». Ο Θεός συμφώνησε με τον άγγελο. Αφού ξεκουράστηκε, μεταμόρφωσε τη μητέρα σε κανονική γυναίκα. Εξομολογήθηκε όμως τον άγγελο. Χρειάστηκε να της δώσω μια τόσο δυνατή θέληση, ώστε να νομίζει ότι θα έχει 6 χέρια, 3 ζευγάρια μάτια και ικανότητα αυτοθεραπείας. Αλλιώς δεν θα καταφέρει να εκπληρώσει το καθήκον της. Ο άγγελος την εξέτασε από κοντά. Κατά τη γνώμη του, αυτή τη φορά ο Θεός είχε επιτύχει. Ξαφνικά όμως πρόσεξε ένα λάθος. Αδειάζει. «Αναρωτιέμαι, κύριε, μήπως βάλατε ξανά υπερβολικά πολλά πράγματα σε αυτό το πρότυπο μητέρας?» «Όχι, δεν αδειάζει. Αυτό που βλέπεις ονομάζεται δάκρυ». «Και σε τι χρησιμεύει?» «Για να δείχνει χαρά, λύπη, απογοήτευση, πόνο, θυμό, ενθουσιασμό». «Κύριε, είστε μεγαλοφυΐα», αναφώνησε ο άγγελος. «Ακριβώς αυτό ήταν που έλειπε για να συμπληρωθεί το πρότυπο». Ο Θεός πρόσθεσε με ύφος μελαγχολικό: «Μα δεν το έβαλα εγώ το δάκρυ. Όταν συναρμολόγησα όλα τα μέρη, το δάκρυ εμφανίστηκε από μόνο του». Ο Θεός είναι χάρη, ο άγγελος είναι χάρη πάλι τον παντοδύναμο, και έτσι δημιουργήθηκαν οι μητέρες. Πάουλο Κοέλιο.

0: 3 και 22 πρώτα λεπτά, 2-11-10-80-8-8-0, 2-11-10-80-8-8-0.
1: Πάρτε χαρτί και μολύβι. Μολύβι και χαρτί. Μολύβι και χαρτί γρήγορα. Λοιπόν, 2-11-10-80-8-8-8.

0: Για ραδιοφωνικά ταξίδια, ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος.
1: Αμα αυτό είναι Άνω Ποταμών. Άνω Ποταμών, βεβαίως, βεβαίως.

0: Ο Max FM της Πάτρας κάνει αναμετάδοση στην Αχαΐα και τη γύρω περιοχή, όπου βρίσκεται ο Ανδρέας και στην άκρη της γραμμής βέβαια. Γεια σου Ανδρέα από την Αχαΐα.
1: Γεια σου Μάνο, καλημέρα.
0: Γεια σου φίλε, καλώς τον.
1: Άγρυπνος εγώ πάντα όπως εσύ.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Μάλιστα.
0: Σ' αρέσει.
1: Είμαι
0: το ξενύχτη λέω, σ' αρέσει γενικά.
1: Έχω συνηθίσει μετά από 46 χρόνια.
0: Α.
1: Ξενύχτη.
0: Τι δουλεύεις?
1: Ναι, ανήκω στον καλλιτεχνικό κλάδο. Τώρα είμαι συνταξιούχος, αλλά ακόμα εργάζομαι. Ναι.
0: Δηλαδή έπαιζες μουσική ας πούμε ή τραγουδιστής?
1: Είμαι τραγουδιστής. Α. Από τους παλιούς τραγουδιστές.
0: Κατάλαβα.
1: Στραγουδιστές τα σκαλούς.
0: Ναι, Αντρέα μου. Ναι. Θες να μου πεις όλο το όνομα?
1: Ανδριόπουλος Ανδρέας.
0: Μάλιστα. Okay.
1: Το είπα στην κυρία που...
0: ναι, όχι, δεν μου το έγραψε. Ανδρέας μου έγραψε μόνο.
1: Εντάξει, δεν θα το κατάλαβε.
0: Δεν πειράζει.

0: Σε ακούω.
1: Ήθελα να πω κι εγώ δύο κουβέντες. Μάνα δεν βρίσκεται λέξη καμία.
0: Ναι, ναι. Να έχεις τον ήχο της τόση αρμονία.
1: Έτσι ακριβώς. Δεν θυμάμαι ποιος του Ζαχαρία Παπαντονίου είναι, του Παλαμά.
0: Δεν μπορώ, του Παλαμά δεν είναι.
1: Δεν είναι, ναι. Εγώ δεν μπορώ να το θυμηθώ τώρα, γιατί εντάξει, πάνε και χρόνια έχω. Εντάξει.
0: Καλά, πάμε παρακάτω.
1: Ναι.
0: Έτσι κι αλλιώς ήταν στο βιβλίο του Δημοτικού.
1: Ναι, σίγουρα, ναι. Και τα θυμάμαι αυτά τα αποσπάσματα. Δεν ξεχνιούνται τέτοιες φράσεις και τέτοια. Ναι.
0: Λοιπόν, ναι. Δεν είναι...
2: Στάτος FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
0: Άκου.
1: Ναι.
0: Σου απαντώ εγώ. Το βρήκα στο ίντερνετ.
1: Α, το βρήκε στο ίντερνετ.
0: Ναι. Είναι του Γεράσιμου Μαρκορά.
1: Α, του Μαρκορά, μάλιστα. Ναι. Ναι. Αξιόλογος άνθρωπος.
0: Μάλιστα. Ναι. Για λέγε τώρα, πάμε παρακάτω.
1: Ναι. Ήθελα να αφιερώσω ένα τραγουδάκι για τη μάνα.
0: Να αφιερώσω. Πώς δεν γίνεται. Αμέ.
1: Είναι δημόδες άσμα.
0: Ωραία.
1: Ναι. Είναι σε έντεχνο τσάμικο.
0: Οκ. Okay. Πες το. Κάτσε να πάρω τη μουσική. Ναι.
1: Ωραία. Με ακούς καλά?
0: Μια, άμα θα το ήξερες, άμα δεν σε άκουγα.
1: Α, εντάξει, γι' αυτό ήθελα να
0: μην ανησυχείς, πες.
1: Και να μην σου χαλάσω και τα αυτιά.
0: Έλα, πάμε.

αξίζεις. Αχ, κι ακόμα και το αίμα της αχ, δίνει για τα παιδιά της.

0: Μάλιστα.
1: Και σε μια δύσκολη στιγμή γίνεται, γίνεται και διάμα. Αυτό είναι το τραγούδι μας.
0: Πολύ ωραία το είπες, πολύ ωραία.
1: Δεν πιστεύω, θα σου χάλασα τα αυτιά.
0: Παιδί μου, το είπες πολύ ωραία. Δε, εγώ δεν είμαι άνθρωπος που λέει κάτι που δεν είναι αλήθεια.
1: Το ξέρω,
0: αν δεν μ' αρέσει κάτι, το έχει καταλάβει κάποιος.
1: Μάλιστα.
0: Που τον αφορά.
1: Το είπα γιατί είμαι και λίγο βασανισμένος άνθρωπος, εντάξει. Για να είμαι τέτοια ώρα ξύπνιος.
0: Γιατί, εγώ δεν είμαι καθόλου βασανισμένος και είμαι τέτοια ώρα ξύπνιος.
1: Είμαι μόνος μου γι' αυτό.
0: Άλλο αυτό. Έχασες την καλή σου.
1: Δεν, όχι, την έχασα από τη ζωή. Γενικά, ναι.
0: Χωρίσατε δηλαδή.
1: Ναι, έχω χωρίσει πολλά χρόνια, 15 χρόνια.
0: Ναι. Και σε αυτά τα χρόνια εξακολουθεί να σε απασχολεί η σκέψη της ή δεν αποπειράθηκες να βρεις ένα άλλο τέρι?
1: Βρήκα, αλλά δεν μπόρεσα να βρω αυτό που... Δεν μπόρεσα να το ξεπεράσω σε γενικές γραμμές. Αρρώστησα από τη στενοχώρια μου και τώρα τελευταία έχω κάνα 2-3 χρόνια που επανήλθα, έχω χωρίσει από το 11, ας πούμε, αρρώστησα το 13, πήγα πεθάνω από ξύπνο πονικό ίδρυμα και έχω περάσει βάσανα μεγάλα.
0: Εντάξει, φίλε, μακάρι να είσαι καλά πάντα.
1: Σε ευχαριστώ πολύ.
0: Φιλιά πολλά, ευχαριστώ, σε περιμένω πάλι.
1: Εντάξει, Μαρό μου, να είσαι καλά.
0: Γεια σου, φίλε. Γεια.

από μια ποιητική συλλογή του Τάσου Λιβαδίτη και από ένα ποίημα εκτενές που έχει τίτλο «Αυτό το αστέρι είναι για όλους μας». Νύχτωνε γρήγορα. Ο αγέρας ερχόταν από μακριά, μυρίζοντας βροχή και πόλεμο. Τα τρένα, γεμάτα φαντάρους, περνούσαν βιαστικά, μόλις προφταίναμε πίσω από τα τζάμια να τα δούμε. Μεγάλα, σιδερένια κράνη κλείναν τον ορίζοντα. Γυάλιζε η άσφαλτος βρεγμένη. Πίσω από τα παράθυρα, καθαρίζοντας λίγα ξερά κουκιά, σωπαίναν οι γυναίκες. Και το βήμα της περίπολου έπαιρνε τη σιωπή από το δρόμο και από τον κόσμο της ζεστασιά. Γύρισα λοιπόν και κοίταξα τα μάτια σου και ύστερα τα άστρεψα προς τα πάνω για να κοιτάξω τον ουρανό. Δώσ' μου τα χέρια σου να κρατήσω τη ζωή μου. Πόσο χλωμή είσαι, αγαπημένη μου. Όταν χτυπούσε η πόρτα μας τη νύχτα, η μητέρα σου, σέρνοντας τα χοντρά της τσόκαρα, πήγαινε να ανοίξει. «Κανείς, κανείς», ξανάλεγε, «ο αγέρας θα είναι». Μα εμείς σφιγγόμαστε ο ένας πλάι στον άλλο, γιατί ξέραμε, το ξέραμε, αγαπημένη μου, πως δεν ήταν ο άνεμος. Χιλιάδες άνθρωποι πεθαίναν έξω από την πόρτα μας. Κοίταξε πως ρήμαξε η γειτονιά μας, αγαπημένη μου. Ο άνεμος μπαινοβγαίνει μέσα στις χαραμάδες των σπιτιών, οι τείχοι μου σκεύουν, φουσκώνουν και ύστερα γκρεμίζονται. Πού πήγαν τόσοι οι γειτόνοι μας χωρίς να μας χαιρετήσουν, αφήνοντας μισοασβεστομένο το πεζούλι τους, μισοτελειωμένο το χαμόγελό τους. Έτσι να στρίψει κανείς τη γωνία και δεν τον ξαναβλέπουμε. Λέγαμε καλημέρα και άξαφνα έπεφτε το βράδυ. Πού πάνε λοιπόν τόσα παιδιά? Και εκείνος ο ξανθός ομπρελάς που τραγουδούσε τα πρωινά του φεκίστηκε. Και ο περιπτεράς που μας άπλωνε τα ρέστα χαμογελώντας του φεκίστηκε. Και το παιδί που μας ζύγιζε τα κάρβουνα, το θυμάσαι αλήθεια, του φεκίστηκε. Το καρότσι του αναποδογυρισμένο σε μια γωνιά. Η αγαπημένη τους θα κοιτάει τώρα κατάματα τη νύχτα. Θα χώνει σαν σκυλί το πρόσωπο και θα μυρίζει τα πουκάμισά τους. Και ο ταχυδρόμος που άνοιγε με τη φωνή του τα παράθυρα του φεκίστηκε. Πάρε λοιπόν το κόκκινο στόμα σου από κοντά μου. Κρυώνω. Σε όλους τους τοίχους απόψε του φεκίζεται η ζωή. Αγαπημένη μου, σ' αγαπώ πιο πολύ από ό,τι μπορώ να σου πω με λόγια. Θα ήθελα να πεθάνω μαζί σου αν κάποτε πέθαινες, κι όμως, αγαπημένη μου, δεν μπορούσα. Δεν μπορούσα πια να σ' αγαπώ όπως άλλοτε. Κλείναμε πίσω μας την πόρτα και κρυώναμε. Κλείναμε τα παράθυρα και κρυώναμε ακόμα πιο πολύ. Και καθώς γύριζα να δω τα μάτια σου, έβλεπα τα μάτια της γειτόνισσας που τις εκτελέσαν τέσσερα παιδιά, και καθώς άπλωνα να βρω το χέρι σου, ήταν σαν άκλεβα το ψωμί από τα χέρια των πεινασμένων. Μ' αγκάλιαζες, μα εγώ πάνω από τον ώμο σου κοίταζα το δρόμο. Και όταν θέλαμε να μιλήσουμε, σωπαίναμε ξαφνικά, αφού γκραζόμαστε από το ανοιχτό παράθυρο το βήμα της περιπόλου. Πώς να ζεστάνει πια η κουβέρτα μας τόση παγωνιά? Πώς να μας προστατεύσει η πόρτα μας από όλη αυτή τη νύχτα? Ανάμεσά μας ρίχναν οι άνθρωποι το μεγάλο ίσκιο τους. Τι θα απογίνουμε, αγαπημένοι? Μ' ακούς? Όχι, δεν είναι ο άνεμος. Φτάνει από πιο μακριά. Θα έλεγες πως χιλιάδες βήματα κατηφορίζουν στους δρόμους, χιλιάδες αρβίλες που βροντάνε τα καρφιά τους πάνω στην άσφαλτο. Πώς θα μπορούσα να ζήσω μακριά σου? Πώς θα άναβα μία λάμπα αφού δεν θα ήταν για να σε δω? Πώς να κοιτάξω έναν τοίχο που δεν θα περνοδιαβαίνει η σκιά σου? Πώς να κουμπίσω σε ένα τραπέζι που δεν θα κουμπά στα χέρια σου? Μια φέτα ψωμί που δεν θα τη μοιραζόμαστε.
πώς να την αγγίξω. Τάσος Λιβαδίτης.

92,1. Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.

0: Είναι η ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος στο 211 10 80 880, και κύριε Αντρέα, όχι, ποιος είναι, Μαρία από τον Ευρωκο... Μύρια. Μύρια, έλα Μύρια.
1: Καλημέρα, είχε κύριε
0: μείνει,
1: Μάνο.
0: Είχε μείνει το προηγούμενο όνομα του.
1: Ναι.
0: Στο κομπιούτερ, ναι.
1: Ναι.
0: Τι κάνεις?
1: Πώς είστε, καλά είστε?
0: Είμαστε καλά, μια χαρά.
1: Και εμείς, δόξα τω Θεώ.
0: Μπράβο. Έχει φτιάξει και ο καιρός, ε.
1: Λίγο, κύριε Μάνο. Λίγο. Ακόμη δεν λέμε ότι ζεστάθηκαμε.
0: Α, εμείς εδώ βράσαμε σήμερα.
1: Είχε ωραία ημέρα, αλλά ακόμη η άνοιξη δηλαδή την περνάμε με κρύο, είχαμε κρύο. Αφού έκανε και μία ημέρα, δύο μέρες, δύο μείον.
0: Ναι, άκουγα, ναι. Τόσο πολύ, ε.
1: Ναι, ναι, δεν
0: και
1: είχαμε.
0: Και εδώ έκανε ζεστιά. Λίγο κρύο, αλλά όχι μείον.
1: Αλλά εντάξει, ναι, εσείς είσαστε, έχουμε 10 βαθμούς διαφορά,
0: το λιγότερο,
1: κύριε Μάνο, με την Αθήνα.
0: Βέβαια.
1: Ναι, ναι, είμαστε ορεινά. Το θέμα είναι πάρα πολύ ωραίο, κύριε Μάνο. Φυσικά χθες γιορτάσαμε τη μεγάλη γιορτή της μάνας.
0: Ναι.
1: Και ήθελα να σας πω ότι για μένα η μητέρα μου ήταν ό,τι πιο ιερό στον κόσμο. Είναι από τα αγαπημένα μου πρόσωπα, παρόλο που έφυγε από τη ζωή. Και δεν τη χάρηκα και πολύ, γιατί έφυγα και εγώ νωρίς από την Κύπρο. Αλλά πάντα την έχω στο μυαλό μου, τη μαμά μου. Ήταν ταπεινός άνθρωπος, κύριε Μάνο, καλός άνθρωπος. Όλη την οικογένεια μας πρόσεχε τόσο πολύ. Και ήθελα να σας πω, χθες είχαμε μια πολύ ωραία εκδήλωση στο Δήμο που τίμησαν τη Μανούλα, πάρα πολύ ωραία. Μας πρόσφερα λουλούδια. Είχε πολύ ωραία ζωντανή μουσική. Ήταν γεμάτο το αμφιθέατρο. Ήταν μια πολύ ωραία εκδήλωση.
0: Τέλεια.
1: Και ο γιος μου, παρόλο που δεν ανέβηκε χθες, έπινα καφέ εδώ στην γειτονιά και τον βλέπω, ήρθε με λουλούδια από τη Δράμα για να μου τα προσφέρει.
0: Μπράβο του.
1: Ναι, ο μικρός ο Μιχάλης.
0: Ναι. Μυρία, από το, πόσο μακριά είναι Δράμα Νευροκόπη?
1: Μισή ώρα είναι, κύριε Μάνο.
0: Μισή ώρα, εντάξει.
1: Αλλά είναι ο δρόμος χάλια.
0: Ναι.
1: Παρόλο που μέχρι και ο πρωθυπουργός ήρθε εδώ. Και δεν κάνουν κάτι, κύριε Μάνο, και τώρα που έχουμε τη Βουλγαρία εδώ και λίγα χρόνια που οι άνθρωποι αγοράσαν πολλά παραθαλάσσια, ταλαιπωρούμαστε όλοι σε αυτόν τον δρόμο. Είναι μισή ώρα και μπορεί να, όταν έχει φορτηγά μπροστά, επειδή είναι πολλές στροφές,
0: ναι.
1: Περιμένεις πολύ, ναι. Και ο δρόμος είναι στενός.
0: Είναι γκρεμίλα?
1: Όχι, δόξα τω Θεώ, όχι.
0: Δεν έχει γκρεμούς?
1: Όχι, και έχει μια διαδρομή, κύριε Μάνο, απόλαυση. Πράσινο, δεν περιγράφονται τα βουνά μας. Ιδίως τώρα αυτή την εποχή.
0: Στάσου ένα λεπτό. Το Νευροκόπη είναι σε πλαγιά, δεν είναι στο βουνό?
1: Το Νευροκόπη, λόγω του κρύου να σας εξηγήσω, είναι περιτριγυρισμένη η Κωμόπολη από βουνά.
0: Ωραία. Για να φτάσει κανείς στο Νευροκόπη, περνάει από σημεία που είναι γκρεμός?
1: Όχι, καθόλου.
0: Okay,
1: είναι και νομίζω και από τις... είναι μια ευθεία από τη Δράμα, που μέχρι να πας, νομίζω 13 χιλιόμετρα, δεν κάνω λάθος,
0: ναι,
1: που φτάνει στην Προσοτσάνη, μια πανέμορφη Κωμόπολη,
0: ναι,
1: που είναι ευθεία. Μια ευθεία είναι αυτά τα 13 χιλιόμετρα. Και μετά, αυτό που σας λέω, μπαίνει σε κάτι στροφές, που αυτό είναι το βάσανό μας, που δεν μπορέσαν να κάνουν και διένυξη στο δρόμο, λίγο να το φάρδεναν, κύριε Μάνο.
0: Ναι,
1: γιατί χωράει δύο αυτοκίνητα.
0: Κατάλαβα.
1: Και φανταστείτε, όταν είμαστε πίσω από φορτηγά, που δεν μπορείς να κάνεις και προσπέραση.
0: Βέβαια δεν μπορείς. Ναι. Λίγο, και
1: ενώ ένα κομμάτι εδώ από τα Οχυρά, το χωριό και όλο το Οχυρό, μέχρι την είσοδο εδώ της Κωμοπόλεως που είναι τώρα και το σπίτι μου,
0: ναι,
1: είναι διπλή κατεύθυνση.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό μπορούσαν να το κάνουν μισή ώρα δρόμος.
0: Έλατε.
1: Δεν ξέρω γι' αυτό.
0: Ναι.
1: Ήθελα να σας πω, κύριε Μάνο, ότι πήγα στα Τρίκαλα, όχι το Σαββατοκυριακό που πέρασε, το περασμένο.
0: Ναι.
1: Με εκδρομικό από εδώ, από την Κωμόπολη, με κόσμο από εδώ, με φίλες μου.
0: Ναι, που έχω ακούσει ότι είναι πάρα πολύ ωραία πόλη, ε.
1: Κι όμως, κύριε Μάνο, θα σας πω τώρα. Πήγαμε, η επίσκεψη μας ήταν Τρίκαλα, φτάσαμε το μεσημέρι, φύγαμε Σάββατο πρωί από εδώ.
0: Ναι.
1: Φτάσαμε μεσημέρι, κατευθείαν για φαγητό εκεί. Και το απόγευμα φύγαμε στην Καλαμπάκα. Ο προορισμός μας ήταν στην Καλαμπάκα για τα μετέωρα.
0: Ναι.
1: Μου άρεσε τόσο πολύ, κύριε Μάνο, που είπα θα ξαναπάω. Καθαρότατη Κωμόπολη, γύρω σε 8.000.
0: Στην Καλαμπάκα εννοώ.
1: Καλαμπάκα.
0: Ναι, ναι.
1: Τα Τρίκαλα δεν μου άρεσαν τόσο, κύριε Μάνο.
0: Όχι, ε.
1: Όχι. Δείτε, είναι μια πόλη που δεν έχει θάλασσα, γιατί εγώ όταν πάω μου αρέσει η θάλασσα πολύ.
0: Ναι, εντάξει.
1: Ναι. δεν ήταν τόσο καθαρή από ό,τι άκουγα και τόσα ωραία λόγια για τα Τρίκαλα. Δεν ήταν καθαρή πόλη. Εμφανές το ποδήλατο, πολλά λουλούδια. Mm. Αλλά όταν φτάσαμε στην Καλαμπάκα, κύριε Μάνο,
0: είναι τρομερό μέρος.
1: Αφού είπαν μπορώ άνετα να μείνω εκεί. Τουρισμός πολύ,
0: ναι.
1: Δέος κύριε Μάνο, τα μοναστήρια μας.
0: Ανέβηκε σε κανένα από τα μοναστήρια?
1: Αλίμονο το πρωί, αφού εκεί ήταν ο προορισμός μας. Μείναμε σε ωραίο ξενοδοχείο. Βλέπαμε το βράδυ φωτισμένα τα μετέωρα όσο ήταν πιο κοντά στην Κομόπολη.
0: Ναι.
1: Και το πρωί κάναμε πρόγευμα στο ξενοδοχείο και ανεβήκαμε όλοι σε ένα πάρα πολύ ψηλά, η μονή του Βαρλάμ.
0: Ναι, ανεβήκατε με το αυτοκίνητο.
1: Ανεβήκαμε τα πόδια. Το λεωφορείο κάτω, χαμηλά, πολύ ωραία, πολλά λεωφορεία. Μιλάμε για πολύ τουρισμό. Κινέζοι πολύ, κύριε Μάνο.
0: Και ανεβήκατε τις σκάλες αυτές με τα
1: με
0: πόδια.
1: Με τα πόδια, ναι, αλλά ήταν τόσο άνετα κάτω, βλέπεις τα γκρέμια όλα αυτά. Αλλά τόσο πράσινο, τόσο ομορφιά, κύριε Μάνο, είναι πάρα πολύ πιο όμορφο και από το Άγιον Όρος, γιατί εγώ με καράβι το Άγιον Όρος έκανα το γύρο πολλές φορές.
0: Ναι.
1: Όταν πάμε και αμουλιανοί διακοπές.
0: Ναι.
1: Εδώ είναι καταπληκτικά, κύριε Μάνο.
0: Μα είναι το. Το
1: Καλαμπάκα.
0: Έχω πάει, ναι, βέβαια. Δύο φορές.
1: Να, μα και εγώ είπα ότι θα πάω πολλές φορές ακόμα στη ζωή μου. Όχι στα Τρίκαλα, κατευθείαν Καλαμπάκα.
0: Κατευθείαν, ναι.
1: Και εκεί να μείνω, ναι. Γιατί ήμασταν και παρέα εκεί. Ήταν και δύο νοσηλεύτριες από εδώ, που η μία κοπέλα, η πεθερά της ήταν από την Καλαμπάκα. Ο σύζυγός της.
0: Μάλιστα.
1: Και ήρθε εκεί η γιαγιά αυτή, μας ξενάγησε και το βράδυ ήταν μαζί μας, ήταν υπέροχα.
0: Πόσα σκαλιά είναι μέχρι να ανέβει?
1: Γύρω στα 200 είναι αυτά που ανεβήκαμε στο ένα, γιατί είναι άλλα 5-6 τα επισκέψιμα. Και κατηφορίζοντας πήγαμε στον Άγιο Στέφανο, πολύ ευθεία εκείνο ήταν χαμηλά. Εκεί ήταν μοναχοί και κάτω στον Άγιο Στέφανο ήταν μοναχές.
0: Κατάλαβα.
1: Αλλά πάρα πολύ φύση, τι να σας πω, δηλαδή θαύμα Θεού.
0: Που δεν μπορεί να βάλει μυαλό ανθρώπου πώς ανεβάσανε όλα αυτά τα υλικά τότε που τα ανεβάσανε.
1: Ναι.
0: Επάνω σε αυτά τα βράχια.
1: Ναι, ναι. Ήταν καταπληκτικό αυτό το μοναστήρι που ανεβήκαμε, ναι, ναι, Βαρλάμ εκεί πάνω.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Πάρα πολύ όμορφο.
0: Μάλιστα.
1: Όπου και τι όμορφα τα είχαν όλα, πολύ ωραία. Και γυρίσαμε βράδυ πολύ αργά, 10 βράδυ την Κυριακή μου στο σπίτι μου.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά μου άρεσε πολύ αυτό το ταξίδι. Ναι.
0: Μπράβο, μπράβο Μύρια.
1: Ναι, ναι. Πολύ ωραίο.
0: Σου εύχομαι να ξαναπάς γρήγορα.
1: Ναι. Τι είπατε?
0: Να ξαναπάς γρήγορα.
1: Ναι, ναι, την Καλαμπάκα θα την ξαναεπισκεφτώ. Τα Τρίκαλα όχι.
0: Εντάξει.
1: Εντάξει.
0: Να είσαι καλά. Ευχαριστώ πολύ.
1: Ναι, και εσείς να είστε καλά και εγώ ευχαριστώ πολύ. Σε λίγο θα ετοιμαστώ και εγώ για τη δουλειά μου.
0: Άντε, με το καλό.
1: Ναι, ναι. Γεια χαρά, καλό
0: γεια
1: πρωινό.
0: Σου,
1: την αγάπη
0: καλό
1: μου και στην κυρία Λέκα.
0: Γεια σου, Μύρια.

0: Ποια θέματα σας απασχολούν τις νύχτες?
1: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
2: Μέρα στο πόδι.
0: Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
2: Πρωί πρωί από τις 9. Μου κόψε τον ύπνο, θυμώνει κιόλας. Τέλος πάντων, μου πω τίποτε, είναι και ξένος άνθρωπος μπροστά.
3: Η ώρα είναι 4.

0: Μάνος είναι στη ραδιοβάρκα του. Να σας περιμένει.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Τι λέτε στον εαυτό σας όταν δεν θέλει να παραδεχτεί την αλήθεια?
3: Άκουσε κύριε αυτέ, πρόσεξε, γιατί εμείς οι δυο θα φάμε τα μουστάκια μας. Και επειδή εγώ δεν έχω μουστάκι, ό,τι φάμε θα φάμε από το δικό σου.
2: Και φτάσαμε στην πέμπτη ώρα της εκπομπής ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος. Εύχομαι στους φίλους στη Θεσσαλονίκη να είναι πάντα ακμαίοι και δυνατοί. Ο Status FM 107,7 κάνει αναμετάδοση του προγράμματος μας εκεί, δηλαδή και τη δική μας την εκπομπή και την εκπομπή της Έρης Πανάγου. Και αυτό οφείλεται στην ιδέα που είχε ο κύριος Δημήτρης Βενιέρης, ο διευθυντής του σταθμού και δημιουργός εκεί του σταθμού, να συνεννοηθεί με τα παραπολιτικά, να πάρει την άδεια και να αναμεταδίδει. Και εμείς πάμε λίγο πιο κάτω, στη Λαμία, στη Φρίντα. Φρίντα.
4: Καλημέρα κύριε Μάνο.
2: Γεια σας Φρίντα μας, καλώς την.
4: Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας.
2: Σας ευχαριστώ πολύ.
4: Ξυπνώ, να φανταστείτε μερικές φορές, βέβαια νυστάζω, γιατί ξυπνώ νωρίς και ναι. Φυσικά είναι επόμενο κοιμηθείς και νωρίς.
2: Ναι.
4: Και μετά αφού απολαύσω τον πριν τις 12 ύπνο, μερικές φορές ξυπνώ και σας ακούω. Ναι. Και να θέλω να κοιμηθώ, δεν μπορώ να κοιμηθώ γιατί θέλω να σας ακούσω.
2: Ευχαριστώ Φρίντα.
4: Πρώτον, δεύτερον, με τη διακριτικότητα που αντιμετωπίζετε το συνομιλητά. Πραγματικά, βγάζω το καπέλο που λένε.
2: Να είσαι καλά.
4: Τρίτον, το θέμα αυτό για τη μητέρα. Mm. Ό,τι είμαστε, ό,τι είμαι μάλλον, εγώ, το οφείλω στη μητέρα μου.
2: Ναι.
4: Φυσικά και κάθε άνθρωπος. Μακάρι... Μακάρι ναι. Αυτό να συνεχιστεί και ό,τι έχει χαθεί ως έννοια της μητέρας να επανέλθει. Να μην με ακούμε αυτά τα δυσάρεστα και άσχημα και άπρεπα γεγονότα.
2: Όπως?
4: Όπως αυτά αφήνουν τα παιδιά τους σε ιδρύματα, ναι. Στον δρόμο, δικακοποίηση. Και ακόμη και αν ο σύζυγος κακοποιεί το παιδί, να βρει τον τρόπο να το απαλλάσσει το παιδί.
2: Ναι μωρέ, μπράβο.
4: Έτσι. Και χάρηκα πολύ με την κυρία από τη Δράμα.
2: Ναι.
4: Την κυρία που δεν ξέρω πότε δεν την πρόστασα γιατί πήγαινε έρχομαι λιγάκι κάτι να κάνω. Που είπε ότι της αρέσουν οι καλαμπάκα. Πράγματι,
2: η κυρία Μύρια από τον Ευροκόπη.
4: Από τον Ευροκόπη. Αχ και πόσο ήθελα να ακούσω τον Ευροκόπη. Πράγματι καλαμπάκα.
2: Γιατί ήθελες να το ακούσεις τον Ευροκόπη?
4: Άκουσα μια εκπομπή. Να, είδατε η διάκριση. Άκουσα μια εκπομπή και δεν μπορούσα να βρω έναν άνθρωπο έτσι σαν την κυρία που είναι αληθινή, τη Μύρια, που έκανε μια εκπομπή με τα φασόλια του Ευρωκοπίου και λέγανε ότι αυτά είναι πολύ ωραία και είναι λεπτοφλουδά, πώς το λένε.
2: Ναι.
4: Δεν πειράζουν το στομάχι και επειδή έχω ευπάθεια λέω δεν θα βρω έναν άνθρωπο να δω αν πράγματι είναι έτσι. Είναι ή δεν είναι έτσι?
2: Είναι, έτσι είναι. Αλήθεια το. Αυτοί που το λένε αλήθεια το είπαν.
4: Οπότε θα βρω άνθρωπο να μου στείλει φασόλια.
2: Όχι, δεν είναι να σου στείλει. Θα ανοίξει το ίντερνετ, θα βρει ένα μαγαζί, αλλά ένα καλό μαγαζί που έχει βιολογικά προϊόντα και θα του πάρει τηλέφωνο να του ρωτήσει αν έχουν φασόλια από τον Ευροκόπη.
4: Να πάρω και στον Ευροκόπη να μπει στο ίντερνετ. Εννοείται.
2: Όχι, εδώ στην Αθήνα, παιδί μου.
4: Στην Αθήνα. Αθήνα.
2: Εσύ είσαι στη Λαμία, δεν είσαι?
4: Ναι, ναι.
2: Θα βρει στη Λαμία. Πάει και στον Ευροκόπη να πάρεις. Απλά φρόντισε να είναι συσκευασμένα. Γιατί αλλιώς μπορεί να ό,τι θέλει να βάλει μέσα.
4: Σωστά, έχει δίκιο. Μπράβο.
2: Αυτό μόνο.
4: Ναι. Και εκείνο που είπε, πράγματι η καλαμπάκα είναι ένα όνειρο.
2: Είναι πράγματι.
4: Ξέρετε, θα έλεγα, αχ Παναγία μου, δεν μπορούσα να είχα 3 μέτρα.
2: Τι να έχεις?
4: Ένα μέρος τρία μέτρα. Το όνειρο είναι καλύτερο από Παρίσι.
2: Μα γιατί να. Δεν χρειάζεται. Πας εκεί επίσκεψη και φεύγεις.
4: Σωστά.
2: Δεν είναι άμα μένεις πολύ σε ένα μέρος που είναι ωραίο, μετά από λίγο το συνηθίζεις. Γιατί να το κάνεις αυτό?
4: Σωστό. Τι αξία έχει η Καλαμπάκα, το Παρίσι μπροστά στην Καλαμπάκα?
2: Εντάξει τώρα, δεν κάνω εγώ τέτοιες συγκρίσεις. Ο καθένα έχει τη δική του ομορφιά.
4: Σωστά. Εντάξει, ένα είναι το Παρίσι.
2: Και μία η Καλαμπάκα. Ναι.
4: Και μία η Καλαμπάκα, δύο. Πολύ ωραία. Καλή συνέχεια.
2: Ευχαριστώ, Φρίντα μου.
4: Να είστε καλά
2: και
4: όλα καλά.
2: Καλή δύναμη. Γεια χαρά.
4: Άντε, γεια.

0: Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου. Παραπολιτικά 90,1.
1: Είναι το 2-11-10-88-80 και είναι η κυρία Ευτυχία από το Νέο Ψυχικό στη γραμμή. Γεια σας, Ευτυχία.
2: Καλησπέρα σας, καλή σας ημέρα.
1: Ευχαριστώ.
2: Σας ζητώ συγγνώμη. Είμαι 94 χρόνων και σας ευχαριστώ για τη συντροφιά που με κρατάτε.
1: Να είστε καλά, χαίρομαι που σας ακούω.
2: Και εύχομαι πάθε καλώς προσωπικά και κοντά σε εσάς. Έχω μάθει πολλά γράμματα γιατί δεν είμαι και πολύ εγγράμματη. Και θέλω να σας πω ένα πράγμα που μου συμβαίνει. Καμιά φορά το μυαλό μου λέει διάφορα και γράφει διάφορα. Τώρα σήμερα η μέρα της Μανούλας. Να σας πω κάτι που σκέφτηκα.
1: Παρακαλώ, κυρία μου.
2: Καθώς καθόμουν μοναχή και θώρα τον ανηφόρη, θυμήθηκα τη μάνα μου και είπα εντός μου, ας ήταν εφέ ξανά η κότσο να δώσω. Το φιλόφωνο στη μανούλα μου που με μεγάλωσε από 10 χρονών μοναχούλα της με άλλα 6 παιδάκια με δυσκολία μεγάλη. Δόξα τω Θεώ και την Παναγία. Σήμερα εγώ γύρισα 35 χρονών με δυο μόνα παιδιά και σήμερα ζω σε μια βοηθικούλα 2x220. Αλλά θα ξανά και ο Θεός. Δεν παραπονέμαι, έτσι το τέλειο Θεός. Πρέπει να το ανεχτώ.
1: Εσείς δεν έχετε παιδιά?
2: Έχει φύγει από τη ζωή. Δύσκολα. Αλλά δεν πειράζει. Ό,τι πει ο Θεός πρέπει να τα υπομένουμε.
1: Ναι, μόνο.
2: Προέρχομαι από μια οικογένεια ιατρική, πολύ γνωστή των Αθηνών. Αλλά έχουν φύγει όλοι και εγώ περιμένω το βοήθημα να περάσω, αλλά περνάω με την προσευχούλα μου και με την υπομονή μου. Γι' αυτό σας οφείλω πάρα πολλά. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι σας χρωστάω. Σας εύχομαι κάθε καλό στο Θεό, την οικογένειά σας και προσωπικά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Μάνο.
1: Όχι, δεν με κουράσατε καθόλου, αστείευεστε.
2: Πάνω
1: που πήγα να πω.
2: Ορίστε.
1: Πάνω που πήγα να πω ότι με το πολύ ωραίο όνομα που έχετε, Ευτυχία, είναι σαν να σας δίνει ο Θεός παραπανήσια δύναμη με το όνομα και μόνο. Το έχετε σκεφτεί ποτέ αυτό?
2: Πραγματικά.
1: Ναι.
2: Ξέρετε από τα 35 μου, 37 μου πόσο ήμουν που εχείρεψα και είμαι 94, μπήκα στα 95 και έχω περάσει.
1: Μα από την άλλη μεριά, Ευτυχία μου, ό,τι και αν έχετε περάσει και μόνο η διάβγεια που εισπράττω ακούγοντας τη φωνή σας να μιλάει, την διάβγεια του πνεύματός σας εννοώ.
2: Ναι, κατάλαβα.
1: Είναι μεγάλη υπόθεση.
2: Ομολογώ ότι το μυαλό μου λειτουργεί πλήρως.
1: Το ακούμε, όλοι το ακούμε αυτό.
2: Λιγάκι τώρα αδυνατίζει η φωνή μου, τα πόδια μου. Και δυσκολεύομαι πάρα πολύ τα μάτια μου.
1: Ναι.
2: Φυσιολογικά. Η ζωή αυτό έχει. Η φθορά του χρόνου.
1: Ναι.
2: Σας ευχαριστώ που με ακούσατε.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ.
2: Είστε
1: που πήρατε.
2: Καλά. Και αν μου επιτρέπετε καμιά φορά να σας ξαναπάρω.
1: Εγώ όποτε θέλετε, εδώ είμαστε για σας.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Τα σέβη μου, κυρία Ευτυχία.
2: Σας ευχαριστώ για την ευχή που μου δίνετε.
1: Να είσαι καλά.
2: Και τη χαρά που μου δώσετε να σας να επικοινωνήσω μαζί κοινή μου.
1: Και δική μου, μεγάλη κοινή.
2: Καλή σας νύχτα, καλό ξημέρωμα να έχετε.
1: Επίσης.
3: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.

θύρα. Όχι δεν θέλω, μπορώ παίζω με μια κούκλα. Θα βρεις πολλούς, αχ τους τρελούς, να κρεμαστούν.

0: Γεια σου Μαρία από τη Νέα Σμύρνη.
1: Γεια σου Μανολάκη.
0: Τι χαμπάρια.
1: Την... Μια χαρούλα. Γεια σου Μανολάκη με την υπέροχη Μανούλα. Να έχεις πάντα την ευχή της. Και σίγουρα, σίγουρα την έχεις την ευχή της. Σε όλη σου τη ζωή. Λοιπόν, ήθελα να πω, κάποιος μεγάλος σοφός είπε, θέλετε κοινωνία, φτιάξτε μπανάδες. Και είχαν πάρει τηλέφωνο στην εκπομπή σου μια κυρία και είπε, αυτό το είπε ο Βίκτορ Ουγκό. Λοιπόν, γιατί η δική μου τώρα τη ζωή θα ήθελα να πω ότι είμαι μια πολύ τυχερή γυναίκα, γιατί είχα τρεις μανούλες, τρεις αδελφές. Και όταν γεννήθηκα τα πρώτα χρόνια της ζωής μου, μένανε και οι τρεις στο ίδιο σπίτι, σε μια μονοκατοικία στο Παγκράτη. Ήταν η μητέρα μου, η μεγαλύτερη αδερφή, τη λέγανε Ευδοκία, η οποία εργαζόταν τερμοδίστρα, και επειδή είχε πρόβες όλη μέρα, με μεγάλωναν οι δύο μικρότερες αδελφές της. Η Λουίζα, η οποία ήταν επίσης παντρεμένη όπως και η μητέρα μου, και ζούσε και ο άντρας της στο σπίτι αυτό, την μονοκατοικία, και η μικρή αδελφή η Άννα, η οποία ήταν ανήπαντρη τότε, ήταν μικρότερη. Λοιπόν, θέλω να πω το εξής. Στα 30 μου χρόνια έπαθα μια πάρα πολύ δύσκολη και σοβαρή αρρώστια. Εάν τα κατάφερα να μου δώσω συγχαρητήρια οι γιατροί γιατί ξεπέρασα και νομίζω ότι δεν είμαι από τους πολλούς ανθρώπους σε αυτή τη ζωή που έχουν ξεπεράσει τόσο δύσκολη περίπτωση, αυτό το οφείλω στο ότι είχα αυτές τις τρεις υπέροχες μανούλες. Η μία, η φυσική μου μητέρα, η Ευδοκία, μου πρόσφερε την αιστεία. Ζούσαμε μαζί μέχρι τα 50 μου χρόνια. Η δεύτερη, η Λουίζα, ήταν το γλυκύτερο πλάσμα, μου πρόσφερε την αγκαλιά. Η τρίτη, η Άννα, μου ήταν η πνευματική μου μητέρα και νονά μου, με είχε βαφτίσει. Και επειδή ήταν μια προσωπικότητα, μεγάλη προσωπικότητα, μου έδωσε όλες τις χάρες που δίνει ένας συγγενής που στέκεται ψηλά, που είναι πολύ ψηλά. Θα ήθελα κάτι να πω στον κόσμο. Είχα την τύχη αργά στη ζωή μου να βιώσω και ζω ακόμη μια μεγάλη αγάπη, ένα σύντροφο που είναι αμοιβαία αγάπη. Η μάνα, όπως και ο πατέρας, είναι η πρώτη σίγουρη αμοιβαία αγάπη που έχει ο κάθε άνθρωπος. Και αυτό το έχουν όλοι οι άνθρωποι. Ενώ το σύντροφο με την αμοιβαία αγάπη μπορεί και να μην το συναντήσεις στη ζωή σου. Λοιπόν, ήθελα τώρα που έχουν χαθεί και οι τρεις μανούλες που είχα, θα ήθελα και μελαγχολώ πολλές φορές να τους είχα προσφέρει περισσότερα. Και ήθελα να πω σε όσους έχουν τις μανούλες τους και τις πατεράδες τους να τους δίνουν πολύ αγάπη όπως μπορούν. Μανούλα, τι ωραίο ήταν το φαγητό που έφτιαξες. Μανούλα, αν έχεις κάποιο χαρτζηλίκι εσύ σαν κοπέλα, μανούλα, διάλεξε ένα θέατρο όποιο θέλεις να σε πάω να το δεις. Ό,τι μπορείς. Αυτό ήθελα να πω.
0: Ναι, Μαρία.
1: Και αγάπη μου, Μάνο.
0: Γεια σου, Μαρία μου. Γεια σου. Γεια.

0: Και να μια φωνή από τη Θεσσαλονίκη, η κυρία Χρυσούλα που τηλεφωνεί για πρώτη φορά. Καλώς την.
1: Καλύτερα, κύριε Μάνο.
0: Γεια σας.
1: Τα ακούω 3 χρόνια στο ραδιόφωνο. Μου κάνετε παρέα κάθε βράδυ γιατί κοιμάμαι πολύ αργά,
0: ναι.
1: Δηλαδή νωρίς το πρωί.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, σήμερα το θέμα σας ήταν για τη μητέρα.
0: Ναι, λόγω της ημέρας της χρυσής.
1: Λόγω της ημέρας. Λοιπόν, είμαι 74 χρονών. Θα σας πω όμως μία άλλη έκδοση της μητέρας που δεν την έχετε ακούσει.
0: Τι?
1: Μάνα είναι, δεν είναι αυτή που γεννάει. Είναι αυτή που μεγαλώνει.
0: Που ανασταίνει τα παιδιά.
1: Και ανασταίνει τα παιδιά της.
0: Ναι, σωστό.
1: Εγώ ήμουν ένα παιδί που η μάνα μου με εγκατέλειψε 11 χρονών. Λοιπόν, μεγαλώσα χωρίς μάνα μαζί με τον πατέρα μου. Τελείωσα το γυμνάσιο και κάθε χρόνο την ημέρα της γιορτής της μάνας που μας βάζανε έκθεση, εγώ έδινα άδεια κόλλα.
0: Ναι.
1: Γιατί δεν είχα να γράψω τίποτα για μία μάνα που εγκατέλειψε το παιδί της. Είναι και αυτές οι μάνες.
0: Δεν μου λέτε ποτέ δεν έτυχε να τη συναντήσετε μετά.
1: Και συνάντησα τη μητέρα μου, τη συγχώρεσα, δηλαδή είχα επαφή μαζί της, αλλά ποτέ δεν τη συγχώρεσα ότι εγκατέλειψε 2 παιδιά για να ζήσει τη ζωή της. Ό,τι διαφορές μπορεί να έχει ένα ανδρόγυνο, η μάνα προστατεύει στη φωλιά της τα παιδιά της. Έχω 3 παιδιά και έχω μεγαλώσει. Κοιτάζω να είμαι μάνα. Η μάνα είναι αυτή που μεγαλώνει.
0: Συμφωνώ.
1: Όχι αυτή που γεννάει, πονάει 1 ώρα, 2 ώρες και είναι μάνα. Και μάλιστα θα σας κάνει εντύπωση, στις επιπλήξεις που είχαμε με τη μάνα μου, τη είπα, μάνα, δεν σου συγχωρώ τίποτα. Ο χειρότερος να ήταν ο πατέρας μου, για μένα είναι Άγιος. Και εσύ, μα δεν μπορούσα να σας μεγαλώσω. Λέω, μάνα, δεν υπάρχει λέξη δεν μπορώ. Μία μάνα μπορεί να καταντήσει πόνο και να μεγαλώσει τα παιδιά της. Για μένα είναι άξια μάνα. Μάνα είναι αυτή που μεγαλώνει τα παιδιά της.
0: Ναι. Σωστό.
1: Είναι μία εκδοχή που πολλά παιδάκια την έχουν βιώσει. Εξοραίζουμε τη μάνα, αλλά η μάνα, η πραγματική μάνα, γιατί υπάρχουν και μάνες που δεν είναι μάνες.
0: Ναι. Εντάξει.

0: Okay. Αυτό ήθελα.
1: Αυτό δεν ακυρώνει το ότι υπάρχουν μεγαλειώδεις περιπτώσεις μανάδων. Έτσι, υπάρχουν και γουρούνες.
0: Λατρεύουν τα παιδιά τους και τα...
2: Status FM, σταθμός, στους 107 και 7.
0: Τρία παιδιά μεγάλωσα και τα λατρεύω.
1: Ναι, το καταλαβαίνω.
0: Λοιπόν, αλλά η έλλειψη της μάνας είναι φοβερό παιδί για, πράγμα για ένα παιδί.
1: Ναι.
0: Και είναι πληγωμένο το παιδί αυτό. Γι' αυτό κάθε γυναίκα πριν αποκτήσει παιδί πρέπει να σκέφτεται να είναι σωστή μάνα.
1: Σωστά.
0: Και να δίνει την αγάπη που πρέπει στο παιδί της.
1: Σωστά.
0: Αυτά.
1: Μάλιστα.
0: Είχα να σας πω, χάρηκα, είναι η πρώτη φορά που σας παίρνω. Σας ακούω εδώ και πολλά χρόνια. Μ' αρέσουν πάρα πολύ οι εκπομπές σας.
1: Σας
0: ευχαριστώ. Και χαίρομαι που τις ακούω. Καλό σας βράδυ.
1: Καλή σας δύναμη. Γεια χαρά. Ευχαριστώ πολύ.

Και καθώς οδηγούμεθα προς το φινάλε, από ένα βιβλίο του Ματθαίου Ιωσαφάτ, ψυχίατρος ψυχαναλυτής, το λειτουργήμά του, τίτλος «Αποχωρισμός και εξατομίκευση». Ανάμεσα στον 4ο και 8ο μήνα της βρεφικής ζωής, το παιδί βγαίνει από την παραδείσια κατάσταση, αρχίζει και καταλαβαίνει τα όρια του, ότι είναι ένα αδύναμο πλάσμα, απόλυτα εξαρτημένο από τη μητέρα, την οποία δεν ελέγχει. Γι' αυτό τότε αρχίζουν τα βρέφη να κλαίνε ή να παθαίνουν μεγάλους φόβους. Τότε είναι η βάση της δημιουργίας πολλών υποχονδριακών και ψυχοσωματικών ασθενειών. Ένα σωρό άνθρωποι επισκέπτονται γιατρούς επειδή σκέπτονται από το πρωί μέχρι το βράδυ ότι θα πάθουν αυτό, θα πάθουν εκείνο. Εξετάζονται συνέχεια 30 καρδιογραφήματα το χρόνο, 5 μαγνητικές και παρόλα αυτά έχουν το φόβο ότι θα πεθάνουν. Πράγματα που δημιουργούνται από τότε που το βρέφος καταλαβαίνει και η μητέρα πρέπει να είναι προσεκτικότερη. Στην πραγματικότητα όμως τι γίνεται? Ακριβώς τότε οι περισσότερες μαμάδες επιστρέφουν στη δουλειά. Λένε «μα έμεινα μαζί του 3 μήνες». Όμως τώρα είναι σημαντικό για το παιδί να είναι η μαμά κοντά. Τους προηγούμενους μήνες είναι λίγο πιο συγκεχημένο. Δεν καταλαβαίνει ακόμη. Τώρα έρχεται η γιαγιά ή τροφός ή παιδαγωγός, το πιάνει αλλιώς, του μιλάει αλλιώς. Ακόμη και αν είναι εξίσου καλή με τη μητέρα, το παιδί μπερδεύεται. Παθαίνει σύγχυση και φόβο. Δεν δημιουργήθηκε η ασφάλεια που περίμενε με την επανάληψη και έτσι αρχίζουν τα υποχονδριακά, οι φόβοι θανάτου, αυτούς τους 6 με 8 μήνες. Αν η μητέρα είναι καλή, το βρέφος πρέπει να μάθει να δέχεται και μερικές απογοητεύσεις, κάποιες ματαιώσεις. Αλλιώς δεν μπορεί να τις δεχτεί και από τότε έχει τάση για θυμό και κατάθλιψη. Ματθαίος Ιωσαφάτ, τίτλος του βιβλίου «Μεγαλώνοντας μέσα στην ελληνική οικογένεια», εκδόσεις Αρμός.

Is it getting better? Or do you feel the same?

0: 2-11-10-80-8-8-0. Κύριε Παναγιώτη από την Πάτρα.
1: Καλημέρα, Μάνο.
0: Γεια σου, Παναγιώτη.
1: Παναγιώτης πρώην Αθηναίος.
0: Ναι, Παναγιώτη μου, κατάλαβα.
1: Λοιπόν, συγχαρητήρια για την εκπομπή πρώτα απ' όλα.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Σήμερα αυτά που διάβασες ήταν όλα εξαιρετικά.
0: Να είσαι καλά.
1: Ξεκινώντας από το πρώτο μέχρι το τελευταίο.
0: Πολύ σωστά.
1: Λοιπόν, εγώ ήθελα να πω για δύο πράγματα πήρα. Το ένα είναι ότι η μητέρα, η λέξη μητέρα μου φαίνεται λίγο για την έννοια της μάνας, λίγο, πώς να το πούμε, ελαφριά. Όταν θέλουμε να πούμε για αυτά τα πράγματα είναι καλύτερα να τις ονομάζουμε μανάδες, μάνες.
0: Δηλαδή. Ναι, εντάξει.
1: Ένα θέμα είναι αυτό. Και ένα δεύτερο θέμα μου ήρθε μια ιδέα.
0: Εσύ τη μάνα, σου, τη μάνα σου την αποκαλούσες μάνα ή μαμά?
1: Μάνα, τσακωθήκαμε όταν την είπα μάνα. Δηλαδή εγώ μετά από τα 15 κάποιοι που στήκουν.
0: Εγώ παιδί μου,
1: μάνα και μου λέει γιατί με λες μάνα.
0: Εγώ την έλεγα μαμά. Και μεγάλος.
1: Εσύ την έλεγες μαμά.
0: Ναι. Και όχι, δηλαδή μέχρι την τελευταία στιγμή.
1: Ναι. Κοίταμε, εγώ κάποια στιγμή είδα ένα βιβλίο, Pearl Buck, η οποία πρέπει να είναι γυναίκα αυτή.
0: Ναι, Pearl Buck. Ναι.
1: Pearl Buck. Η οποία έχει τη μάνα.
0: Η μάνα, μάνα, ναι.
1: Και λέω, τι βλακίες, λέω, μαμά. Η μάνα, λέω, έτσι.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, ο Χριστός είπε στον Ιωάννη, εδώ είναι η μάνα σου.
0: Εδώ η μήτρη σου.
1: Δεν του είπε μαμά σου.
0: Η μήτρη σου, του είπε.
1: Ναι, η μήτρη είναι η μάνα, όμως.
0: Ναι, η μάνα. Ναι, αλλά η είναι μάνα. Και η μητέρα.
1: Ναι, τέλος πάντων, ναι. Εγώ με το μητέρα, ξέρεις τι γίνεται, γιατί συνήθως οι γυναίκες, τις πεθερές τις λένε μητέρες. Μητέρα έτσι, μητέρα αλλιώς. Δεν τη λέει καμία μάνα.
0: Ναι.
1: Εγώ... Σαν που είσαι να τη λένε μάνα.
0: Εγώ πάντως και τη Θοδώρα την έλεγα μαμά, την πεθερά μου.
1: Α, την πεθερά, εντάξει, το έχεις πει έτσι. Τέλος πάντων.
0: Ναι, ήταν πολύ κούκλα, δηλαδή απίστευτη.
1: Okay, τέλος πάντων. Λοιπόν, προσωπικό είναι αυτό. Εγώ θεωρώ ότι δηλαδή, η μάνα είναι, σαν μάνα είναι βαρύτερη έννοια από ότι είναι η μητέρα.
0: Okay,
1: βέβαια, τι εντάξει. Να κάνουμε, αυτό είναι. Πάει, τελείωσε.
0: Πάει.
1: Το δεύτερο που ήθελα να σου πω, μου ήρθε μια φλασά. Εδώ πέρα λοιπόν στην Πάτρα υπάρχουν κάποιες γυναίκες μέσα της εκκλησίας και τα λοιπά, οι οποίοι είναι διατεθειμένες να κάνουν κάποιες παροχές, ας πούμε, βοήθεια σε κάποιες άλλες γυναίκες, μεγάλους γέρους και τα λοιπά, έτσι. Και επειδή εκείνη η κυρία που πήρε τηλέφωνο, που είναι 90 τόσο χρονών,
0: ναι,
1: και είναι μόνη της και τα λοιπά, ναι, μήπως ρε παιδί μου μέσα από την εκπομπή βγει κάτι τέτοιο, ας πούμε, δηλαδή ας μπει σαν ιδέα το να φτιαχτούν κάποιες ομάδες οι οποίες να μπορούν να υποστηρίξουν αυτό. Βέβαια είναι ένα λεπτό ζήτημα γιατί θα μπαίνουν μέσα σε σπίτια και τα λοιπά και όλα αυτά.
0: Ναι.
1: Πάρ' το σαν ιδέα και το συζητάμε.
0: Οκ. Okay.
1: Αυτό, τίποτα άλλο.
0: Καλά είσαι κατά τα άλλα.
1: Έχεις
0: προσαρμοστεί.
1: Πού?
0: Επειδή είπες ότι έφυγες από την Αθήνα και ζεις
1: την... χρόνια, είμαι από το 92 εδώ.
0: Α, εντάξει τότε.
1: Όχι, τέρμα, τελείωσε. Εδώ κλείνω καριέρα εδώ πέρα.
0: Εντάξει. Okay.
1: Δηλαδή τελείωσε. Δεν νομίζω ότι μπορώ να... Βέβαια, ποτέ δεν ξέρεις. Ποτέ δεν λες ποτέ. Μπορεί και να φύγω. Εγώ βασικά θέλω να πάω στην Άφλια, αλλά ήταν η μικρή πόλη για αυτά που θέλω να κάνω.
0: Ναι.
1: Κατάλαβες.
0: Ήταν
1: η γυναίκα μου διαιτολόγος. Είναι μάλλον ακόμα συνταξιούχος τώρα από το δημόσιο.
0: Ναι.
1: Και οπότε και εγώ ασχολήθηκα με ξυλουργικά, οπότε... Το Ναύπλιο ήταν πολύ μικρότερη πόλη από την Πάτρα. Και βασικά η Πάτρα, δεν ξέρω αν το είχαμε ξαναπεί, είχε τα δύο νοσοκομεία,
0: ναι,
1: τα μεγάλα, είχε τα πανεπιστήμια.
0: Ναι.
1: Οπότε ήταν βασικά και 2 ώρες από την Αθήνα σχεδόν όσο είναι το Ναύπλιο.
0: Κατάλαβα.
1: Αυτό το δρόμο.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά. Μια χαρά όλα.
0: Και δεν μου λες εσύ που έχεις γυναίκα διατροφολόγο, ας πούμε, ναι, διατροφολόγο. Είσαι αδύνατος ή.
1: Εγώ κοιτάξτε, όταν είχα μετρηθεί, όταν ήμουν 20 χρονών, έτσι ήμουν 87.
2: Status FM. Σταθμός στους 107.7.
1: Μια χαρά είμαι.
0: Μια χαρά, δε, αλίμονο.
1: Εγώ μια χαρά είμαι. Εκείνη είναι ευτραφής.
0: Αλήθεια, ε.
1: Ναι, γιατί τελικά...
0: Δάσκαλε που δίδασκες.
1: Όχι, δεν είναι αυτό μόνο.
0: Αλλά...
1: Τελικά το πάχος είναι το φαΐ, είναι ψυχολογικό.
0: Κατάλαβα.
1: Αμα έχεις τα διέξοδα διάφορα, το προσπαθείς τέλος πάντων. Γιατί τελικά ο κόσμος αγχώνεται και με διάφορες αηδίες. Δεν είναι ότι έχουμε σώνει για καλά άγχος για, ναι, σοβαρά θέματα.
0: Και αυτό σωστό.
1: Δηλαδή, ναι, δηλαδή οι περισσότεροι αγχωνόμαστε με τρίχες, ας πούμε.
0: Μάλιστα.
1: Με τρίχες. Και λέμε εκείνο, ξέρεις εκείνο, το ξέρεις τ' άλλο. Ακούσαμε ιστορίες σήμερα στην εκπομπή, γιατί την ακούω από τις 12 η ώρα, έτσι.
0: Ναι.
1: Που ήταν και λέγανε ότι με το τίποτα, ξέρω εγώ, εκείνη η μάνα πώς τα έβγαλε πέρα,
0: ναι,
1: με τα 7 παιδιά, ξέρω εγώ.
0: Ναι,
1: με χόρτα, πήγαινε, μάζευε, έκανε, έρανε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και τώρα τα έχουμε όλα. Και ναι, επίσης πολύ σημαντικό αυτό που διάβασα το τελευταίο, έτσι, δηλαδή,
0: ναι,
1: ότι δίνουμε τα παιδιά, δηλαδή λες και το παιδί είναι πράγμα.
0: Ναι, το δίνουμε να το μεγαλώνουν άλλοι.
1: Το δίνουμε και το μεγαλώνει κάποιος άλλος, ο οποίος είναι συνήθως, δηλαδή μπορεί να είναι μια φοιτήτρια, χωρίς να έχω κάτι με τα παιδιά αυτά όλα που
0: κάνω. Όχι, ρε παιδί μου, αλλά καταλαβαίνω τι λες. Ναι.
1: Δεν μπορεί αυτό να δώσει αυτό το πράγμα, αυτό που θα δώσει η μάνα, ας πούμε.
0: Έτσι είναι.
1: Και δηλαδή πήγαινε πάρα από ένα ζώο, από μια γεννημένη σκύλα, μια γάτα, ένα γατί, θα σε φάει. Δεν υπάρχει περίπτωση. Ναι. Εμείς τα δίνουμε έτσι, πολύ χαλαρά, ενώ ψήξε, ξέρω εγώ, μια κατάσταση να μαζέψουμε λεφτά, να κάνουμε καριέρα και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Ναι. Έχουμε παραστρατήσει δηλαδή σε αυτές τις αξίες.
0: Κατάλαβα.
1: Κατάλαβες τι λέω, αυτό εννοώ. Δηλαδή αυτό είναι. Είναι λυπηρό αυτό.
0: Θα πρέπει να τοποθετήσουμε τα πράγματα σε καινούρια βάση, αυτό εννοείς.
1: Αυτό εννοώ.
0: Στην παλιά δηλαδή, αυτή που υπήρχε. Την παραδοσιακή.
1: Κοίταξε να δεις, πρέπει να βάλουμε το παλιό σε θέμα, να το φέρουμε σε συγκερασμό με το καινούριο. Γιατί δεν μπορούμε τώρα, ας πούμε, να πούμε ότι βγαίνουμε για χόρτα, πού να βγεις για χόρτα. Δεν γίνεται.
0: Ναι.
1: Και πώς οι ανάγκες τώρα, δηλαδή είναι αλλιώτικες. Παλιά είχαμε ένα παντελόνι, όπως λέγανε πολλοί, ας πούμε, το φόραγε ο ένας, το φόραγε ο άλλος κτλ. Και επίσης, μια και τα είπαμε όλα αυτά, ας πω και για τη δική μου τη μάνα, εγώ πήρα πάρα πολύ αγάπη. Γιατί τότε ήταν υγιή η οικογένεια. Ήταν υγιής η οικογένεια.
0: Ναι.
1: Μετά ο αδερφός μου που ήρθε μετά από 7 χρόνια και τράβηξε αυτό το κανάλι της πίεσης και της όλης της ιστορίας, δεν τον αφήσανε να αποκοπεί, ενώ εγώ αποκόπηκα. Δηλαδή, τον είχανε δέσμιο. Και για να σου πω πως αποκόπηκα, δεν ξέρω αν έχουμε χρόνο γιατί είμαστε στο τέλος.
0: Καλά, λοιπόν, πες εσύ, πες το.
1: Ναι, ωραία, μου λες εσύ. Λοιπόν, εγώ στα 15 μου, λοιπόν, επειδή είχα μια σχέση λίγο περίεργη με μια κοπέλα, ας πούμε, η οποία ήταν λίγο πιο προχωρημένη από μένα, η μάνα μου θορυβήθηκε ότι εγώ έχω μπλέξει, ξέρω εγώ, με τον υπόκοσμο και τα λοιπά. Δηλαδή, αν φανταστείς, ας πούμε, αυτή πήρε μια φορά τηλέφωνο το βράδυ 11 ώρα στο σπίτι και το σηκώνει ο πατέρας μου και λέει, έλα μωρό μου, και του λέει ο πατέρας μου, δεν είμαι το μωρό σου, λέει, μισό λεπτό να το δώσω. Η μάνα μου εκεί θορυβήθηκε και τα λοιπά. Εγώ τσαντίστηκα και άρχισα μετά να του λέω, δεν τρώω, το έπαιξα δίθεν ότι δεν τρώω. Βέβαια, εγώ πήγαινα αλλού και έτρωγα. Έτσι. Απλά ήθελα να του πω ότι αφήστε με να κάνω αυτό που θέλω. Εν τέλει καταλήξαμε να με πάνε σε ένα ψυχίατρο, δεν θυμάμαι τι ήταν αυτό. Πάντω ήταν διευθυντή του τρελοκομείου εκεί πέρα, στο Δαφνί.
0: Ναι.
1: Ναι. Και πήγα τότε που ήμουν και 15-16 ώρα, λέω, εντάξει, θα πάω εκεί. Δηλαδή το πήρα σαν πρόκληση αυτό. Όταν λοιπόν έκατσα όμως απέναντί του, λέω, τώρα αυτός εδώ πέρα μπορεί με μια εντολή να με βάλει και να με πλακώσει στα ηλεκτροσόκ. Ναι. Θα μπορούσε, έτσι.
0: Ναι, βέβαια.
1: Βέβαια ήταν καλός όμως αυτός. Γιατί καθίσαμε μαζί με τη μάνα μου και λέει, όπως είμαστε και τα λοιπά, ναι. Τι λέει, τι έγινε Ασπασία, τη λέει με τον Παναγιώτη. Λέει, μάνα μου, δεν μπορώ να πω, λέει, σαν παιδί. Λέω, Ασπασία. Ασπασία, περίμενε, τη λέει. Να είναι καλά εκεί που είναι και η Ασπασία, έτσι. Yeah, έχει yeah. σχογραφεί. Λέει, ο Παναγιώτης δεν είναι παιδί. Ξαναπάμε, τη λέει από την αρχή. Τα ξαναλέει κάτι κουβέντα. Πάμε μου στην τρίτη, τετάρτη πρόταση. Λέει, σαν παιδί, τη λέει Ασπασία. Πήγαινε έξω, τη λέει, θα δούμε μετά. Σούπα, λέει ο Παναγιώτης, δεν είναι παιδί. Πιάνω εγώ την κουβέντα μετά.
0: Θύμησε μου, πόσο χρονών ήσουν τότε?
1: 15-16.
0: Ναι.
1: Ναι, κάπου εκεί, 16.
0: Ναι, 16, ναι, λοιπόν, πήγαινε έξω, τη λέει.
1: Ναι, πήγαινε έξω, ναι, τη λέει, πήγαινε έξω, τη λέει. Κάθομαι εγώ εκεί. Αρχίζω εγώ τώρα και έχω άλλες σκέψεις. Λέω, τώρα αν αυτός, αλλά βέβαια με αυτό με έφτιαξε λίγο, ξέρεις. Λέω, εντάξει, κάτι θα βρούμε τώρα εδώ πέρα. Αρχίζει και μου κάνει μετά άλλη μια εισαγωγή, μου λέει, ξέρεις, και εγώ δεν έχω κέφι, δεν έχω κέφι να φάω, δεν έχω κέφι να πάω να με γυναίκα, ξέρω εγώ να κάνω, ωραία, λέω, μπλέξαμε τώρα εδώ πέρα. Τέλος πάντων, στην πορεία ο άνθρωπος έκανε πολύ καλά τη δουλειά του. Αφού λοιπόν είδε με κάποιες ερωτήσεις που έκανε, δεν τις πολύ θυμάμαι κιόλας, γιατί είχαν και ρυβηθεί εκεί, μου λέει, εντάξει, Παναγιώτη, βγαίνεις έξω, πες τη μάνα σου. Έκτοτε δεν μου ξανά είπαν οι πράγματα.
0: Mm. Την έστρωσε ο.
1: Ναι, τελείως.
0: Ο θείος, ναι.
1: Την έστρωσε, αλλά εκεί το ρυβήθηκα πολύ, γιατί σου λέω, κάποια στιγμή μέσα στη μούρλια που πούλαγα εγώ και έλεγα δεν τρώω, γιατί εγώ δεν έτρωγα στο σπίτι και πήγαινα και έτρωγα σε φίλους. Έτσι, έλεγα, ήξερα πότε φάει ο μάνος, ας πούμε, 2 η ώρα τρώνε, λέω, πήγαινα εγώ 1,5 ώρα από εκεί, κάτι θα τσίπακα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, δεν πίναγα, δηλαδή, γιατί τότε δεν ήταν και εύκολα να πάρεις κάτι να φας.
0: Όχι, χρειαζόταν λεφτά πρώτα απ' όλα.
1: Μπράβο. Λοιπόν, και όλα αυτά. Οπότε, τέλος πάντων, αυτό. Εγώ πάντως λέω, με τη μάνα μου εισέπραξα μεγάλη αγάπη, γιατί ήμουν και ο πρώτος. Και βασικά ήμουν και στο σόι, δηλαδή στα αδέρφια της μέσα ήμουν το πρώτο αγόρι. Τα είχαν προηγηθεί 2 κορίτσια, αλλά ήταν διαφορετικά, λίγο πιο μεγάλα. Εμένα με κανακέψανε πολύ, ας πούμε. Ο αδερφός μου που ήρθε μετά από 7 χρόνια και υπήρχαν διάφορα προβλήματα, ξέρεις, οικογενειακά και τα λοιπά, τράβηξε την πίεση. Και γι' αυτό είμαστε και διαφορετικοί. Μάλιστα. Δηλαδή, άμα δεις εμένα από τον αδερφό μου, θα πεις πώς έχουν σχέση αυτοί, έχουν μεγαλώσει μαζί. Κι όμως. Είναι καταστάσεις, δηλαδή, κάθε
0: τώρα.
1: Φορά μέσα στην οικογένεια που σε αλλάζουν, ρε παιδί μου. Yeah. Αλλάζουν τη δομή της οικογένειας. Έχει άλλες προτεραιότητες η οικογένεια, δεν έχει τα παιδιά, έχει οικονομικά προβλήματα, έχει οικογενειακά προβλήματα.
0: Παναγιώτη μου,
1: έλα.
0: Πρέπει να σε αφήσω τώρα.
1: Τελειώσαμε, ευχαριστώ
0: ναι.
1: πάρα πολύ.
0: Να είσαι καλά, σε περιμένω πάλι.
1: Και πάλι.
0: Να είσαι καλά.
3: Παραπολιτικά 90,1. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η Έρη Πανάγου. Παραπολιτικά 90,1.
4: Κύριε Άγρυπνε, να ετοιμάζεστε σιγά σιγά. Κοντεύει 5 η ώρα.
5: Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
4: Ούτε τίποτα ποτέ.
0: Αγαπητοί φίλοι, σύντροφοι της κάθε νύχτας, ως εδώ ήταν το δρομολόγιο. Σε περίπου 7 λεπτά θα είναι στην παρέα η Έρη Πανάγου να ανοίξετε μαζί το παράθυρο της επικαιρότητος και εμείς πρώτο Θεός θα τα πούμε πάλι τα μεσάνυχτα. Ευχαριστώ τον Ηλία Σελιμά, τη Θησαυρούλα που είναι στη Διεύθυνση Επικοινωνίας και όλους σας βεβαίως, εννοείται. Λοιπόν, καλό ξημέρωμα. Ραντεβού, όπως είπαμε, τα μεσάνυχτα. Τα σέβη μου.
4: Η βαρκάδα τελείωσε. Αύριο πάλι.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε στα Παραπολιτικά, στους 90,1. Καλή γλυκιά και όμορφη Δευτέρα. Καλή εβδομάδα σε όλες και σε όλους. 11 Μαΐου σήμερα. Είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στα Παραπολιτικά. Θα πάμε μαζί με την πρωινή αφετηρία μέχρι τις 7. Έρη Πανάγου στο μικρόφωνο. Απέναντί μου στον ήχο κύριος Ηλίας Ελιμάς. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα όλη μέρα. Καλή εβδομάδα. Η Σταυρούλα περιμένει τα δικά σας τα τηλέφωνα, τις δικές σας καλημέρες. Η Σταυρούλα Γιαννούτσου στο 211 10 80 880. Πάρτε μας τηλέφωνο να μας πείτε μια ωραία καλημέρα, να μας φτιάξετε τη διάθεση.

Ο Βασίλης ο Κρυμπάς βάζει αυτές τις πολύ ωραίες μουσικές. Η Όλγα Καλατζή και ο Παναγιώτης Κάτσιος συνδράμουν δημοσιογραφικά στην τέλεση της πρωινής αφετηρίας.

0: Μια μεγάλη γλυκιά και όμορφη καλημέρα στο φίλο μας τον Παύλο που έστειλε το μήνυμά του, το πρώτο μήνυμα της ημέρας. Λοιπόν, με φωτογραφία παρακαλώ. Ο φίλος μας ο Παύλος ο Αρτοπιός από τη Νέα Σμύρνη. Καλημέρα, καλή Δευτερούλα, καλή εβδομάδα. Μετά από ένα δύσκολο Παράσκευο Σαββατοκύριακο λόγω πυρετού, συνεχίζουμε δυνατά με φρέσκο χαμόγελο και αισιοδοξία. Καλή δύναμη σε όλους. Σήμερα ετοιμάζουμε κέικ Bueno και κέικ σταβίδα με Bueno. Αυτά είναι. Περαστικά. Περαστικά καλέ μου Παύλο. Όλα τα καλά να έχεις. Και δύναμη φυσικά. Τώρα με αυτό το τούμπανο που έχεις φτιάξει εδώ πέρα, όλα καλά θα πάνε. Τον ουρανό και χάνονται. Την καλημέρα μου, την αγάπη μου στον Νίκο το Χαλκίδη που μας στέλνει το μήνυμά του και μια πολύ ωραία φωτογραφία. Ο φίλος μας ο Νίκος, ο οποίος είναι στη διανομή των εφημερίδων και μας στέλνει πάντα ωραίες φωτογραφίες από όπου βρίσκεται. Λιμάνια, τρένα, αεροδρόμια, παντού. Σήμερα λοιπόν η φωτογραφία είναι από το Ελληνικό Κοινοβούλιο, από τη Βουλή των Ελλήνων. Έχει αφήσει τις εφημερίδες εκεί μπροστά στα σκαλιά του Κοινοβουλίου. Να είσαι καλά, Νικόλα μου. Όλα τα καλά. Καλημέρα, καλή εβδομάδα να έχεις. Νάτος και ο Δημήτρης, ο αγαπημένος φίλος. Έτσι να μαζευόμαστε παιδιά σιγά σιγά. Ο Δημήτρης, ο οποίος έχει βγει κλασικά για περπάτημα. Πάει, κάνει το μαραθώνιό του κι αυτός.
1: Τι να κάνει άνθρωπος.
0: Καλημέρα, καλή εβδομάδα με υγεία. Γεια σου αγαπημένε φίλε Δημήτρη. Εν τω μεταξύ Δημήτρη, να σε ρωτήσω τώρα, πόση ώρα περπατάς? Δηλαδή, ωραία, ξεκινάς τέτοια ώρα, 5 η ώρα. Τι ώρα επιστρέφεις στο σπίτι? Κάνα δύο ώρα, κάνα μια ώρα.
1: Είσαι απορία άλλη.
0: Ναι, για πες.
1: Ξυπνάς να πας για περπάτημα.
0: Ναι.
1: Σηκώνεσαι, ντύνεσαι, φεύγεις.
0: Ναι,
1: ή σηκώνεσαι, ντύνεσαι, πίνεις καφέ και φεύγεις.
0: Όχι, όχι, το είπε την άλλη φορά. Ναι. Είπε, σηκώνομαι, ντύνομαι, φεύγω.
1: Πανάγια.
0: Ναι, ναι, ναι. Τι, ακαφέδωτος.
1: Πανάγια. Εγώ ακόμα και την εποχή που γυμναζόμουν δεν υπήρχε περίπτωση να ξεκινήσω. Δεν υπήρχε, σου λέω. Δηλαδή, ξύπναγα μια ώρα πριν να πιω το καφεδάκι.
0: Πότε το κάνεις αυτό, όταν?
1: Όταν γυμναζόμουν.
0: Α, γυμναζόσουν, α.
1: Και πολύ σοβαρά, μάλιστα.
0: Α, ναι, το έχεις πάρει σοβαρά.
1: Ήταν η εποχή που είχα να φάω τη γανιτή πατάτα 6-7 χρόνια.
0: Ναι, και εγώ έχω να φάω πολλά χρόνια, αλλά δεν γίνεται τίποτα.
1: Όχι. μετρούσα το νερό και τέτοια.
0: Με το νερό πρέπει να πίνεις νερό όμως. Τι, όχι.
1: Αναλόγως τι άθλημα κάνεις.
0: Εσύ τι έκανες?
1: Έκανα βάρη.
0: Α, και τι δεν θέλει νερό το...
1: τώρα τι θα σου πω τώρα, την άλλη ιστορία. Εγώ, εσύ θες να μάθεις τώρα για να αρχίσει τον καό. Να μην το πω τώρα πως το λένε.
0: Το κάζο.
1: Ποιο κάζο, το κάμω. Έτσι.
0: Καλημέρα, αλλά... καλημέρα στη φίλη μας την Ελενίτσα από την Ηγουμενίτσα. Γεια σου Ελένη μου. Καλημέρα, χρόνια πολλά στην όμορφη γλυκιά Μανούλα την Ερούλα. Καλή εβδομάδα σε όλη την παρεούλα, όμορφη Δευτερούλα. Καλά, εντάξει. Μιλάμε ότι έκανες ποίημα εσύ. Λοιπόν,
1: ρεφρέν, ένα... δεν μας έβγαλε ρεφρέν.
0: Θα βγάλουμε και ρεφρέν. Καλημέρα Ελένη μου, όλα τα καλά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ευχές. Χρόνια πολλά σε όλες τις μανούλες απανταχού του κόσμου. Στη μάνα που είναι η πιο στοργική αγκαλιά και στην αγκαλιά του πατέρα, βέβαια, που η αγκαλιά του πατέρα είναι η πιο μεγάλη ασφάλεια που υπάρχει. Έτσι, είναι απαραίτητη και οι δύο γονείς στα παιδάκια που μεγαλώνουν. Είναι ολοκληρωμένα τα παιδιά, αλλά σαν την αγκαλιά της μάνας, τη στοργή, την αγάπη, από την ώρα που μαθαίνεις ότι θα φέρεις στον κόσμο ένα παιδί μέχρι την ώρα που κλείσεις τα μάτια σου, τίποτα. Δεν υπάρχει καμία άλλη αγάπη που να μοιάζει σαν αυτή. Καλημέρα στο φίλο μας το Στέλιο, στέλνει το μήνυμά του. Καλημέρα, καλή εβδομάδα με υγεία. Κάθε αρχή και δύσκολη λέει, αλλά στο τέλος όλα πάνε πάντα καλά. Καλή δύναμη. Καλή Δευτερούλα. Να είσαι καλά, φίλε μου. Καλημέρα, Καρντάσια, λέει ο Χάρης από τη Θεσσαλονίκη, την όμορφη. Καλή εκπομπή.
1: Να ήμασταν τώρα εκεί.
0: Έτσι, να ήμασταν λίγο στη Θεσσαλονίκη τώρα.
1: Όχι λίγο.
0: Πολύ. Να πίναμε ένα ωραιότατο καφεδάκι. Έτσι, εκεί στην όμορφη Θεσσαλονίκη. Στη Θεσσαλονίκη.
1: Ναι.
0: Εύκολα.
1: Εύκολα. Εκεί για δεν μένεις.
0: Ε? Δεν έχω κανένα στη Θεσσαλονίκη. Δεν έτυχε η ζωή, δεν με πήγε εκεί. Τι να κάνω τώρα. Τώρα μεγάλο κοπέλα είμαι εγώ, τώρα που να πάω.
1: Τι είπες, τι νες τώρα. Πότε δεν είναι αργά καταρχήν.
0: Καταρχάς να στείλουμε την αγάπη μας στα φιλιά μας.
1: Σωστά.
0: Έτσι, να στείλουμε την αγάπη μας στα φιλιά μας. Στον Status FM 107,7 που φροντίζει και αναμεταδίδει το πρόγραμμά μας και φτάνει η φωνή των παραπολιτικών σε ολόκληρη τη Βόρεια Ελλάδα. Την αγάπη μας στα φιλιά μας, παιδιά. Και κάπως έτσι μας ακούει και ο φίλος μας ο Χάρης. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Νάτος ο Δημήτρης, σηκώνομαι 5 παρά, φεύγω, δεν πίνω καφέ.
1: Παναγία.
0: Και μέχρι τις 6.30, ναι. 7 παρά έχω γυρίσει. Δηλαδή μια μισή ώρα περπατάει ακαφέδωτος. Μια μισή ώρα περπατάει. Δεν είναι το θέμα ότι περπατάει. Ποιο είναι το πιο δύσκολο, να περπατάς ή να περπατάς ακαφέδωτος?
1: Να περπατάς ακαφέδωτος.
0: Εύκολα, ναι, και εγώ αυτό. Ναι.
1: Ούτε στο χέρι κάτι. Ένα καπελάκι, ξέρεις, στο γηπεδικό μετά. Με τα καλαμάκια που κατεβαίνω από κάτω.
0: Καλημέρα στη φίλη μας την Νίνα που έστειλε το μήνυμά της. Καλημέρα παιδιά, καλή εβδομάδα. Να σε καλά Νίνα μου. Ό,τι καλύτερο. Νάτος και ο φίλος ο Βάιος από την Πάτρα. Καλημέρα πρωινή φίλοι, ευχές για μια υπέροχη γλυκιά εβδομάδα. Καλή Δευτερούλα, χρόνια πολλά στις μανούλες για εχθές. Καλό ξημέρωμα σε όλους μας. Έτσι. Ελπίζω να τα περάσατε καλά, εσείς οι μανούλες, εσείς οι μπαμπάδες. Να κάνατε ωραία δωράκια στις μανούλες. Έκανες κανένα δώρο?
1: Στην μανούλα μου.
0: Στη γυναίκα σου που σου έκανε πατέρα. Πώς?
1: Όχι, πήρα, κανόνισα την πιτσίρικα όμως.
0: Τι, μικρή, την κορή?
1: Έτσι, ναι.
0: Τι?
1: Της πήρα, για να πάρει να δώσει.
0: Α, της έκανες το bypass.
1: Έκανα,
0: ναι. Το bypassάρισμα.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν, θα τα πούμε όλα αναλυτικά. Έχουμε πάρα πολύ πλούσια επικαιρότητα και σήμερα, αλλά να ξεκινήσουμε κάπως έτσι θριαμβευτικά για τους φίλους οπαδούς της ΑΕΚ, η οποία ΑΕΚ χθες κατέκτησε μαθηματικά το πρωτάθλημα της Super League μετά τη νίκη με 2-1 εις βάρος του Παναθηναϊκού για την τέταρτη αγωνιστική των play-off. Είχαν κάνει και ένα 1-1 με τον Ολυμπιακό. Είχε κάνει ένα 1 ο Ολυμπιακός απέναντι στον ΠΑΟΚ. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, βαθμολογικά, μαθηματικά, δύο αγωνιστικές έχουν απομείνει και ολοκληρώνονται με αυτές τις σεζόν. Αλλά μαθηματικά πλέον τελείωσε. Η ΑΕΚ κάθισε στο θρόνο. Και μπράβο της. Η πανηγυρισμία έξαλλη στο γήπεδο, οι παίκτες, το τεχνικό επιτελείο, όλος ο κόσμος εκεί, ο ιδιοκτήτης της ομάδας, ο Μάριος Ηλιόπουλος, πήρε την μπάλα μάλιστα του αγώνα. Φοβερό ξέφρενο πάρτι και στα αποδυτήρια του γηπέδου. Η Ένωση, η οποία φτάνει τις 14 κατακτήσεις πρωταθλημάτων στην ιστορία της, επιστρέφοντας στο θρόνο μετά το 2023.

0: Ένας πραγματικός πανζουρλισμός λοιπόν για την ΑΕΚ, αλλά και μια πολύ σπουδαία απονομή τροπέου στην Μπαρτσελώνα. Στην Μπαρτσελώνα η οποία νίκησε τη Ρεάλ Μαδρίτης μέσα στο Καμπ Νου. Θέλω να σας πω ότι στη ζωή μου έχει τύχει να παρακολουθήσω Μπαρτσελώνα Ρεάλ Μαδρίτης στο Καμπ Νου πολλά χρόνια πριν, και αυτό που μου έκανε εντύπωση, αγαπημένες φίλες και αγαπημένοι φίλοι, ήτανε ότι οι φίλαθλοι, ξέρετε, έχουμε συνηθίσει εδώ στην Ελλάδα οι αντίπαλες ομάδες, όλα αυτά, οι βλακίες όλες αυτές. Εκεί λοιπόν που έχουν ομαδάρες, που παίζουν μπάλα, που η μπάλα είναι μαγική, που είδα εικόνες ας πούμε με πιτσιρίκια στη Βαρκελόνη να παίζουν ηλία μέσα στα στενά, οι πιτσιρικάδες να παίζουν την μπάλα και να βλέπεις τώρα 6-7 χρονών παιδιά να παίζουν την μπάλα και να την πετάνε στον αέρα νύχτα τώρα.
1: Status FM. Σταθμός στους 107.7.
0: Αυτό λοιπόν που μου έκανε εντύπωση ήταν κατά τη διάρκεια λίγο πριν φτάσουμε στο Camp Nou με το τρένο, μέσα στο ίδιο βαγόνι ήταν και οπαδοί της Real και οπαδοί της Μπάρτσα, και ήταν όλοι μαζί και τα λοιπά και δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα. Και εκείνη την ώρα σκέφτηκα πόσο δύσκολο είναι αυτό. Πόσο ωραίο θα ήταν να συμβαίνει και στην Ελλάδα αυτό, και αλλά πόσο δύσκολο είναι να συμβεί. Λοιπόν, μεγάλη επιτυχία λοιπόν και για την φοβερή αυτή ομάδα, την Μπαρτσελώνα. Πανηγύρισε και αυτή τη νίκη της 2-0 επί της Ρεάλ Μαδρίτης μέσα στο Καμπ Νου. Όπως καταλαβαίνετε, έτσι θριαμβευτικά ξεκινάμε την εκπομπή με πολύ ωραίες αθλητικές ειδήσεις. Και βεβαίως να πούμε ότι έχουμε και, πώς το λένε, έχουμε και Μετάλλικα. Ο ύμνος της Μπάρτσα, ναι, γι' αυτό σε κοιτάω. Λέω, τι είναι αυτό τώρα, Μπάρτσα, ναι. Μεσκέον κλαμπ. Δεν είναι μόνο ένα κλαμπ. Έτσι λένε αυτοί. Η εκπομπή μας είναι διεθνής, Ηλία Σελήμα. Λέει ο Γιώργος, αυτοί οι άνθρωποι που δεν πίνουν καφέ μπορούν να μας εξηγήσουν πώς καταφέρνουν να επικοινωνούν με τον εαυτό τους. Και κάτι άλλο, Γιώργο, πώς ενώνονται τα καλώδια των κεφάλων, δηλαδή πραγματικά. Άμα δεν πιείς καφέ, πώς ενώνεται, πώς γίνεται το ξύπνημα, ρε παιδί μου.

την αγάπη μας, την καλημέρα μας και στο φίλο τον Γιώργο, τον οδηγό ταξί από την Κέρκυρα που μας στέλνει το μήνυμά του. Γεια σου Γιώργο μου, καλημέρα, καλό ξημέρωμα. Μπάρτσα, μπάρτσα, λέει ο Δημήτρης. Καλημέρα, ο φίλος μας ο Δημήτρης, ο Φούρναρης, από τα Βάγια Βιωτίας. Συγχαρητήρια στην ΑΕΚΑΡΑ μας. Μπράβο, Δημήτρη μου. Ό,τι καλύτερο σου εύχομαι. Αφού είσαι και εκτζής, να το χαρείτε. Έτσι πρέπει, έτσι είναι το σωστό. Ξέφρενοι οι παραγυρισμοί. Χαμός έγινε. Πανζουρλισμός. Ατελείωτο γλέντι. Νέα Φιλαδέλφια, χθες φόρεσε τα γιορτινά της.

0: Μετάλλικα. Πάνω από 85.000 θεατές και άλλοι 10.000 έξω από το στάδιο αποθέωσαν το κορυφαίο αυτό συγκρότημα. Έγινε viral η στιγμή που ακούστηκε ο Ζορμπάς, ακούστηκαν οι τρύπες. Μια αφιέρωση στην Ελλάδα του πολιτισμού, αυτό είπαν οι ίδιοι. Έγινε σεισμός, πραγματικός σεισμός. Μάλιστα κατεγράφει και από το σεισμογράφο στο Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, το Αστεροσκοπείο Αθηνών, κατέγραψε δονήσεις, απίστευτες δονήσεις, σαν να έγινε πραγματικός σεισμός. Γιατί είναι ένα φαινόμενο που σχετίζεται με δονήσεις που προκαλούνται όταν δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι κινούνται ταυτόχρονα στον ίδιο ρυθμό. Έτσι, 85.000 κόσμος έδωσε το παρόν. Μιλάμε ότι ήταν ένα φαντασμαγορικό σοου. Και φυσικά έτσι μεγάλη τιμή να ξεκινήσει το συγκρότημα αυτό την ευρωπαϊκή του, έτσι, τις ευρωπαϊκές του συναυλίες εδώ από την Ελλάδα. Βέβαια η αλήθεια είναι ότι μερικοί στεναχωρήθηκαν, διότι 10.000 κόσμος περίμενα απ' έξω. Συνήθως στις συναυλίες, τα ξέρεις καλύτερα Ηλία μου από μένα, κάποια στιγμή περνάει η ώρα, ανοίγουν και οι πόρτες.
1: Τελειώσαμε αυτά.
0: Γιατί όμως ρε Ηλία, ο κόσμος τώρα, η αλήθεια είναι ότι απογοητεύτηκε αυτό. Περίμενα ότι στο τέλος, ρε παιδί μου, κάποια στιγμή θα μπορέσουν και αυτοί να μπουν, έτσι να δουν από κοντά έτσι τον κόσμο. Τελικά δεν έγινε κάτι τέτοιο. Απλά ενώθηκαν οι άνθρωποι καθώς έφευγαν με αυτούς που ήταν ήδη έξω. Υπήρχε ενθουσιασμός και έξω, γιατί η αλήθεια είναι ότι η ηχητική εγκατάσταση, όλο αυτό το σύστημα που είχε δημιουργηθεί εκεί ήταν.
1: Εγώ πάντως έχω ακούσει ότι ο ήχος δεν ήταν και τόσο καλός. Αυτό έχω ακούσει.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα να πούμε. Ναι, γιατί τώρα έχουν ακουστεί δύο εκδοχές. Η πρώτη εκδοχή είναι ότι αυτό είναι ήταν μια φαντασμαγορική συναυλία. Περιμένω το Δημήτρη τον Κύρκο να μας τα πει που ήταν μέσα. Το δικό μας τον ηχολήπτη εδώ, τον προϊστάμενο των ηχολήπτων, τον αγαπημένο μας Δημήτρη, ο οποίος ήταν μέσα στη συναυλία, να μας δώσει όλο το ρεπορτάζ για το πώς ήταν. Λοιπόν, αυτό που ακούγεται, εγώ αυτό που είδα στα φόρουμ θα πω, έτσι, γιατί δεν πήγα στη συναυλία, αυτό που είδα εγώ στα φόρουμ είναι ότι κάποιοι ήταν πραγματικά ενθουσιασμένοι για όλο αυτό που είδαν. Ήταν αυτό που περίμεναν. Κάποιοι άλλοι θεώρησαν ότι, έγραψαν δηλαδή στα social από ό,τι είδα, ότι έπαιξαν συνολικά 16 τραγούδια. Έτσι.
1: Ωραία.
0: Και σε αυτά τα 16 τραγούδια θεωρείται, ας πούμε, ότι ακούστηκε, ας πούμε, ότι ήταν πολύ ακριβό το εισιτήριο για αυτά τα τραγούδια. Δηλαδή για αυτή τη μία μισή, δύο ώρες κτλ. Ήταν ακριβό το εισιτήριο. Έτσι. Ένα ήταν αυτό. Και δεύτερο είναι αυτό που είπες εσύ, ότι κάποιοι παραπονέθηκαν για τον ήχο άνθρωποι. Όχι αυτοί που ήταν μπροστά στην αρένα, τώρα εσύ τα ξέρεις πώς τα λένε αυτά τα σημεία εκεί. Πώς το λέγαμε την άλλη φορά, αυτό που είναι κοντά στους...
1: Το snake pit.
0: Ναι, αυτό. Αυτοί που ήταν πολύ κοντά, εντάξει, είχαν τρομερή επαφή και τα λοιπά. Αυτοί που ήταν αρκετά πίσω δεν είχαν τόσο καλή ακουστική, λένε. Εντάξει, οι απόψεις δίστανται. Τώρα αυτοί που ήταν μέσα ξέρουν πολύ καλύτερα. Πάντως η αλήθεια είναι ότι ήταν μια βραδιά που συγκέντρωσε πάρα πολύ κόσμο, 85.000 θεατές. Τώρα είναι ένα απίστευτο νούμερο. Απίστευτο. Ήταν μια μεγάλη παραγωγή, μια σπουδαία παραγωγή. Και βεβαίως η στιγμή που αφιέρωσαν τη συναυλία τους στο μικρό Σπύρο που δίνει τη μάχη του με τον καρκίνο, ήταν η στιγμή που έδωσε στον κόσμο το βροντερό, αυτό το παρατεταμένο χειροκρότημα. Ο μικρός Σπύρος, ο οποίος πήρε αυτόγραφα φυσικά και από τα τέσσερα μέρη του γκρουπ και από την πλευρά τους φυσικά η μπάντα αυτή, η φοβερή μπάντα, έπαιξε και τρύπες, δεν χωράς πουθενά, ξεσήκωσε τον κόσμο με Ζορμπά, με Συρτάκι. Ήταν μια πολύ πολύ όμορφη βραδιά. Γενικά όλο το Σαββατοκύριακο είχε λίγο Μετάλλικα, είχε και ποδόσφαιρο, είχε επιτυχίες κτλ. Ήταν ένα ωραίο Σαββατοκύριακο, το οποίο βέβαια είχε πολύ αφρικανική σκόνη, να τα λέμε και αυτά, μας έχει λίγο τσακίσει. Και ήταν ένα Σαββατοκύριακο που είχε πάρα πολύ βγήκαν στους δρόμους. Χθες πραγματικά στους δρόμους της Αθήνας γινόταν το διαχώρητο. Όπου και αν βρισκόσουν είχε πάρα πολύ κίνηση, διότι ο καιρός ευνοούσε για κάτι τέτοιο. Και γενικότερα δηλαδή σε όλη την Ελλάδα, όχι μόνο στην Αττική, όλος ο κόσμος βγήκε για βόλτα. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο σήμερα τον καιρό. Παρόμοιος καιρός με χθες. Ο καιρός θα είναι και σήμερα, άρα δηλαδή έθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από βορειοδυτικές και σταδιακά από δυτικές διευθύνσεις και στην υπόλοιπη χώρα από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και τοπικά στα πελάγια 6 με 4. Ηλιοφάνεια στην Αττική, άνεμη νότη 2 με 4 μποφόρη, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 28 βαθμούς Κελσίου, παρακαλώ. Ενώ στην όμορφη αγαπημένη Θεσσαλονίκη προβλέπεται επίσης ηλιοφάνεια με θερμοκρασία να κυμαίνεται από 14 έως 27. Στα Επτάνησα 14 έως 26. Νησιά Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου από 13 έως 26. Στην όμορφη Κρήτη θα φτάσει, λέει, μέχρι και 32 βαθμούς. Αλλά έχει και αφρικανική σκόνη. Τα πάμε αυτά. Λοιπόν, προτείνω να πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, να ακούσουμε και πολύ ωραία μουσική. Και αμέσως μετά και πάλι εδώ, διότι έχουμε πάρα πολλά νέα. Έχει έρθει και ο 70χρονος, ο άνθρωπος που ήταν μέσα στο κουρασγυρόπλιο, που είχαμε τα κρούσματα με τον Χανταϊό. Θα έχουμε ρεπορτάζ και γι' αυτό. Έφτασε στις 3.30 τα ξημερώματα στο Αττικό νοσοκομείο. Θα μας τα πούνε όλα οι ρεπόρτερ μας σε πολύ λίγα λεπτά. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις και επανερχόμαστε.

0: παραπολιτικά 90,1.
1: On Time Σαββατοκύριακο. Μην ξεχάσετε και αυτή την εβδομάδα το ραντεβού μας στα περίπτερα. On Time Σαββατοκύριακο. Την αγοράζεις το Σάββατο ή την Κυριακή και έχεις εφημερίδα για μια ολόκληρη εβδομάδα. On Time Σαββατοκύριακο. Ραντεβού στα περίπτερα με 1 ευρώ και 30 λεπτά.
0: Παραπολιτικά 90,1.
2: Πάει λίγος καιρός που φαινόσουν αλλιώς.

Την καλημέρα μας, την αγάπη μας, την κυρία Δανάη που μας πήρε τηλέφωνο από το Νέο Κόσμο, στη Λαμπρινή από το Μενίδη, στον αγαπημένο μας ακροατή τον κύριο Σπύρο από Τυχείο, στην Έλενα, την αγαπημένη μας Έλενα, που μας έστειλε και μια πολύ ωραία φωτογραφία με ένα πρωινό καφεδάκι ελληνικό, παρακαλώ, σε πορσελάνινο, έτσι, πώς το λένε, φλετζανάκι. Καλημέρα, καλή εβδομάδα με υγεία και χαρά. Καλημέρα σε ολόκληρη την παρέα των παραπολιτικών. Κερνάω καφεδάκι με πολύ αγάπη.

Λοιπόν, και επειδή μιλήσαμε νωρίτερα για τους Μετάλλικα και για το ότι παίξανε τρύπες και τα λοιπά και προκάλεσαν έτσι σεισμό, πραγματικό σεισμό, για να πάμε να πάρουμε μια ηχητική γεύση από τους Μετάλλικα.

0: Λοιπόν, αυτή ήταν η Μετάλλικα. Εντάξει, κάποιοι λέγανε και για παραφωνίες τώρα. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι. Εντάξει, εγώ δεν είμαι και ειδική να σας πω την αλήθεια, αλλά σε κάθε περίπτωση Μετάλλικα είναι αυτή. Παίξανε όπως με το δικό τους μοναδικό τρόπο. Έτσι, τουλάχιστον τα δικά τους τραγούδια είναι τραγούδια που έχουν αφήσει εποχή. Τώρα για το σιρτάκι που δεν ήταν, ας πούμε, και ακριβώς σιρτάκι και ήταν λίγο metal σιρτάκι. Εντάξει, μη στραβοκοιτάς εσύ, Σελίμα. Τι να κάνουμε τώρα. Εντάξει, αυτό γούστα είναι αυτά. Εσένα ποια είναι τα. Ποιο είναι το αγαπημένο σου. Υπάρχει κάποιο έτσι αγαπημένο metal συγκρότημα.
1: Metal.
0: Ναι. Πες μας. Υπάρχει κάποιο συγκρότημα που. Ρε παιδί μου, έρχονται σε λίγες μέρες έρχονται οι Iron Maiden. Ποιοι έρχονται, οι Iron Maiden. Καλά, δεν λέω, ναι.
2: Κοίταξε να σου πω κάτι, ρε Σέρι. Εγώ είμαι από τους ευλογημένους που έχουν δει ή έχουν ακούσει αυτά τα συγκροτήματα στην ακμή τους.
0: Ναι.
2: Τι εννοώ ακμή. Ακμή.
0: Εντάξει, τώρα η αλήθεια είναι η Μετάλλικα ήταν εκεί πριν από 30 χρόνια.
2: Αν έλεγες, ας πούμε, στους Μετάλλικα πριν 5 χρόνια, 6, 7, 10 θα σου πω εγώ.
0: Ναι.
2: Να έρθω στην Ελλάδα. Αν και η Μετάλλικα είναι η μόνη που έχουν έρθει.
0: 5 φορές.
2: Έτσι, ναι. Έτσι, αλλά αν έλεγες όλα αυτά τα μεγάλα συγκροτήματα να έρθουν στην Ελλάδα, θα σου λέγανε ότι. Δεν γίνεται, ας πούμε, έτσι. Ξαφνικά τώρα, εγώ δεν είμαι πολύ σύμφωνος με την όλη κατάσταση του ότι ας πάμε τώρα και στην Ελλάδα που και να παίξουμε και οι φίλοι μας από την Ελλάδα και 10 χρόνια πριν που ήσουν. Και 20 πριν που
0: μα το ζούσες. Μα έχουν έρθει αυτοί όμως τώρα.
2: Ναι, η Μετάλλικα, ναι ρε παιδί μου, αλλά σου λέω ότι όλα αυτά τα μεγάλα συγκροτήματα πλέον είναι αυτό που λέμε, ότι έχει μπει περισσότερο το marketing στην όλη κατάσταση, στην όλη ιστορία και πλέον είναι πιο ανοιχτά τα πράγματα και αυτό αποδεικνύεται από το ότι οι Μετάλλικα, ας πούμε, παίξανε ζορμπά, παίξανε τρύπες,
0: ναι,
2: τέτοια πράγματα. Δεν υπήρχε περίπτωση να δεχτούν να βάλουν στο ρεπερτόριό τους τέτοια πράγματα παλιότερα, ας πούμε. Έτσι κατάλαβες. Και καταλαβαίνω ότι μερικοί θα πούνε τώρα το στενόμυαλο, τον πορωμένο και όλα αυτά. Και όπως είπες πριν πολύ καλά, όλα αυτά, παιδιά, είναι γούστα.
0: Ναι, γούστα.
2: Έτσι,
0: ναι,
2: είναι επιλογές, είναι αποφάσεις.
0: Βέβαια.
2: Okay. Αυτό τώρα να το.
0: Εντάξει, εγώ, ας πούμε, παραδείγματος χάρη, τους Μετάλλικα δεν μπορώ να πω ότι δεν θα πήγαινα, ας πούμε, στη συναυλία, όπως και δεν πήγα. Αλλά έχω 2-3 τραγούδια, ας πούμε, που μου αρέσουν. Αλλά δεν μπορεί να πεις ότι γνωρίζω καλά τη μουσική τους κτλ. 2-3 τραγούδια, έτσι. Πριν από 30 χρόνια που είχαν βγει, το Nothing Else Matters, ξέρω εγώ, το Enter Sandman και κάτι, κανένα δυο άλλα. Αλλά δεν είναι να σου πω τώρα ότι είμαι και γνώστρια, ας πούμε.
2: Για θα σου πω και έτσι, για να το χοντρίνουμε και λιγάκι, ας πούμε. Πριν από κάμποσα χρόνια, δεν θα έβλεπες να σηκώνεται κινητό για να κινηματογραφήσει.
0: Μα δεν έχει, δεν είχαν πριν από κάμποσα χρόνια κινητό.
2: Πώς το λένε, πριν 5 χρόνια, 6, ας πούμε, θα το βλέπεις αυτό το πράγμα. Εγώ θεωρώ πως όχι. Εγώ αυτό που είχα ζήσει από τους Μετάλλικα στο Terra Vibe όταν είχα πάει. Δεν υπήρχε αυτό το πράγμα. Ήταν όλοι εκεί. Το βλέμμα ήταν καρφωμένο εκεί να εντυπωθεί στο μυαλό σου.
0: Ναι. Καλά, αυτό είναι και σημείο των καιρών όμως. Μην το, το βλέπουμε. Είναι σημείο των καιρών. Δηλαδή, παλιά ο άλλος πήγαινε στη συναυλία, ξέρω εγώ, και ήταν αφοσιωμένος απόλυτα σε αυτό που βλέπει, σε αυτό που ζει, χωρίς να μπαίνει στη διαδικασία τώρα να σηκώσει κινητό. Τώρα έχει αλλάξει λίγο τώρα, αφού. Εντάξει. Το κινητό πια είναι η προέκταση του χεριού μας.
2: Ναι, βρε λοιπόν, κορίτσι μου, δεν αντιλέγω και δεν είμαι από αυτούς που θα σου πούνε, ξέρω ότι θα σου κουνήσω το δάχτυλο, αλλά αναφέρω τα πράγματα επειδή με ρώτησες.
0: Ναι.
2: Τα πράγματα για τα οποία εγώ πλέον δεν πηγαίνω, ας πούμε, σε συναυλίες. Δηλαδή, προτιμώ, θα σου πω το εξής. Προτιμώ να πάω να δω μια μπάντα που ξεκινάει τώρα. Θα το διασκεδάσω πολύ περισσότερο.
0: Πολύ ενδιαφέρουσα παρατήρηση. Κράτα, γιατί θα το συνεχίσουμε την κουβέντα. Θα πάμε λίγο στο Σπύρο τον Δαρσινό, τον καλό μας συνάδελφο, τον αστυνομικό συντάκτη εδώ από τα Παραπολιτικά, να μας δώσει μια εικόνα με τον 70χρονο άνθρωπο, ο οποίος έφτασε στο Αττικό νοσοκομείο στις 3:30, πριν από 2 ώρες. Καλό ξημέρωμα, Σπύρο μου. Καλημέρα.
3: Καλό ξημέρωμα. Καλημέρα. Είμαστε εδώ στο Αττικό, που γύρω στις 3:30 αφήθη το νοσοκομειακό όχημα. Με τον 70χρονο, να πούμε πως, να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Ήταν γύρω στις 3 η ώρα που αφήχθη στο αεροδρόμιο, στο στρατιωτικό αεροδρόμιο της Ελευσίνας, η πτήση T27 της πολεμικής αεροπορίας, η οποία πέταξε μέχρι το Eindhoven προκειμένου της Ολλανδίας, προκειμένου να μεταφέρει τον 70χρονο. Θυμίζουμε πως ο 70χρονος ταξίδευσε προγενέστερα από την Τενερίφη προς την Ολλανδική πόλη με σκοπό τον επαναπατρισμό του εδώ στην Ελλάδα. Να πούμε πως λήφθηκαν όλα τα μέτρα ασφαλείας και βεβαίως κυρίως τα υγειονομικά, καθότι θυμίζουμε πως ο 70χρονος ήταν επιβάτης του περίφημου κουραζιερόπλου, όπου εντοπίστηκε αυτός ο σπάνιος, είναι αλήθεια, ιός, το χανταϊός.
0: Και θανατηφόρος, έτσι, έχουμε ήδη τρεις νεκρούς και αρκετά κρούσματα και έχει σημάνει συναγερμός, η αλήθεια είναι. Είναι κάτι περίεργο, μας θυμίζει λίγο εποχές, εσύ τώρα Σπύρο που βρέθηκες εκεί στο Αττικό νοσοκομείο, νομίζω ότι ήρθανε ξανά μπροστά σου εικόνες κορονοϊού, σωστά?
3: Η αλήθεια είναι ότι μέχρι στιγμής δεν έχουμε τέτοιες εικόνες οι οποίες να υποδηλώνουν μεγάλη κινητοποίηση.
0: Γιατί εχθές που ξεκίνησε όλη αυτή η διαδικασία να φύγουν τα κρούσματα, να φύγει τέλος πάντων ο κόσμος, τα 150 άτομα να φύγουν να πάνε με πτήσεις και τα λοιπά, τα μέτρα ήταν δρακόντια. Δηλαδή είδαμε πάλι και πάλι ανθρώπους με τις στολές αυτές τις περίεργες που είχαν τότε στον κορονοϊό, που μας προκαλούσε και ένα τρόμο. Τώρα εδώ ο συγκεκριμένος ο άνθρωπος, ο 70χρονος, δεν είναι καν κρούσμα, έτσι, να το πούμε αυτό, να το ξεκαθαρίσουμε, να μην δημιουργείται και ανησυχία στον κόσμο, γιατί και αυτός ο άνθρωπος είναι ένας συμπολίτης μας, ο οποίος ξαφνικά βρέθηκε τώρα εκεί. Και εντάξει, πρέπει να μείνει πόσες μέρες, 45, Σπύρο?
3: 45 ημέρες υπαγορεύει το πρωτόκολλο, που θα πρέπει να παραμείνει σε θάλαμο αρνητικής πίεσης. Είναι ο θάλαμος τον οποίο γνωρίσαμε όντως κατά την περίοδο του κορονοϊού. Δεν επιτρέπει την εξαγωγή αέρα στο περιβάλλον παρά μόνο μέσα από ειδικά φίλτρα, έτσι, λόγω για την προστασία τόσο των υγειονομικών αλλά για την προστασία του υπόλοιπου πληθυσμού. Να πούμε, όπως ανέφερες και εσύ, ότι όντως είναι ασυμπτωματικός ο 70χρονος, χέρι άκρας υγείας, δεν φαίνεται να νοσεί, αλλά σε αυτό ας περιμένουμε λίγο και τις εξετάσεις που αναμένεται να πραγματοποιηθούν, καθότι έχουμε και πρόσφατο παράδειγμα πως ένας από τους Γάλλους, ο οποίος διεκομίστηκε αυτός στην πατρίδα του, σε νοσοκομείο της πατρίδας του, διαπιστώθηκε μετά από πολλές μέρες πως είναι φορέας του χανταϊού. Επομένως, ναι, θα πρέπει να είμαστε επιφυλακτικοί, οι γιατροί θα πρέπει να μας δώσουν τις σχετικές απαντήσεις για το αν θα πρέπει να υπάρχει ανησυχία ή όχι. Τώρα, όσον αφορά τα μέτρα που αναφέρθηκες προηγουμένως, ναι, όντως και ναι, εδώ οι διασώστες, οι δύο διασώστες οι οποίοι ήταν μέσα στο ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, όντως φορούσαν και αυτοί τις γνωστές αυτές τις νόριμες λευκές
0: στολές. Ναι, ναι, ναι.
3: Ενώ αντίστοιχα μέτρα έλαβαν και ο ειδικός γιατρός, ο οποίος συνόδευσε τον 70χρονο από το Αϊντχόφεν μέχρι την Λευσίνα, όπως και ο υγειονομικός, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες στην πτήση βρισκόταν και ο πρόεδρος του ΕΟΔΗ, Θοδωρής Βασιλακόπουλος.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Σπύρο μου. Καλή συνέχεια. Καλή δύναμη.

0: Στον Αλφα μίλησε και ο Στέλιος Λουκίδης, ο καθηγητής πνευμολογίας, για το θέμα αυτό. Να τον ακούσουμε.
1: Αυτός είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι ασυμπτωματικός, δεν νοσεί κιόλας, έτσι κι αλλιώς. Είναι μια επαφή η οποία θα πρέπει δυστυχώς για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα να εχνηλατηθεί. Αυτό είναι και το μεγάλο, ας το θέλετε, η μεγάλη διαφορά που έχει ο ιός Χάντα, ότι έχει ένα χρόνο για να νοσήσει κάποιος ή να εκδηλώσει συμπτώματα που μπορεί να είναι μακρύς, άρα θα πρέπει να είναι σε πιο στενή παρακολούθηση σε αυτό το μεγάλο χρονικό διάστημα. Σε σύγκριση με τους γνωστούς ιούς που ξέρουμε, της γρήπης, του κορονοϊού, που ο χρόνος από την επαφή μέχρι την νόση ήταν πάρα πολύ σύντομος. 6 εβδομάδες είναι αυτό που αναφέρει η Διεθνής Βιβλιογραφία για την παρακολούθηση και εμφάνιση συμπτωμάτων. Για το συγκεκριμένο στέλεχος το οποίο συζητάμε, τον Άνδεον, ότι αυτό για να γίνει από άνθρωπο σε άνθρωπο δεν είναι απίθανο, αλλά απαιτεί μία παρατεταμένη και στενή επαφή. Άρα είναι τελείως διαφορετικό, αν θέλετε, το υπόβαθρο σε σχέση με τους ιούς που γνωρίζουμε. Μιλάμε για παρατεταμένη και στενή και καταλαβαίνετε ότι αυτό το πράγμα συνέβη το συγκεκριμένο κρουαζιερόπλοιο, γιατί ήταν επί πολλές μέρες μαζί και πολύ πιθανότατα βρισκόντουσαν και πάρα πολλές ώρες μαζί οι άνθρωποι αυτοί που υπήρχαν μέσα. Άρα αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό το οποίο μειώνει κατά μεγάλο ποσοστό αυτό που λέμε την ενδημικότητα, την επιδημικότητα μάλλον, και πολύ περισσότερο την πανδημικότητα αυτού του ιού.
0: Μάλιστα, κατατοπιστικός λοιπόν ο κύριος Λουκίδης, ο κύριος καθηγητής, για το θέμα αυτό. Εντάξει, δεν χρειάζεται πανικός, χρειάζεται ψυχραιμία. Άλλωστε με τον κορονοϊό νομίζω τα είχαμε δει όλα. Οπότε θυμάστε τότε εκείνη την περίοδο που είχε φτάσει το πρώτο κρούσμα στην Ελλάδα και ήταν μια γυναίκα, θυμάμαι, που είχε ταξιδέψει στην γειτονική Ιταλία και τα λοιπά, και πόσο δύσκολο ήταν για αυτή που θεωρούταν το κρούσμα 0 και τα λοιπά, και πόσο έτσι και ήταν πιεστικά τα πράγματα, πολύ πιεστικά και αγχωτικά για την γυναίκα αυτή, και μάλιστα λίγο καιρό μετά είχε δώσει και συνέντευξη για το πόσο δύσκολα ήταν και πόσο δύσκολα πέρασε, όχι η ίδια ως κρούσμα, γιατί η ίδια νόσησε και το πέρασε έτσι σε 10 μέρες. Η γυναίκα είχε βγει αρνητική. Αλλά επειδή ακριβώς ήταν το πρώτο κρούσμα στην Ελλάδα, όλα τα μέσα, όλα τα βλέμματα είχαν στραφεί πάνω της και ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Εδώ τώρα σε αυτή την περίπτωση, καταρχάς υπάρχει γνώση. Ο κορονοϊός μας έχει διδάξει αρκετά πράγματα. Και ο άνθρωπος αυτός φυσικά δεν νοσεί, έτσι είναι. Απλά ήταν ένας από τους επιβαίνοντες του κρουαζιερόπλου αυτού.
2: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
0: Προκάλεσε παγκόσμιο συναγερμό, διότι χθες έγινε ολόκληρη επιχείρηση. Στη δεύτερη ώρα της εκπομπής θα μας μιλήσει και ο Βασίλης ο Βενιζέλος, ο καλός μου συνάδελφος από το ιατρικό ρεπορτάζ, να μας δώσει όλη την διαδρομή, τι ακριβώς συνέβη, πώς ξεκίνησε όλα αυτά κτλ. Λοιπόν, υπάρχουν πάρα πολλά θέματα γι' αυτό. Λοιπόν, πάμε να αλλάξουμε λίγο θέμα. Να πούμε λίγο, επειδή ανεβαίνει η θερμοκρασία και σιγά σιγά ο κόσμος πάει στις παραλίες, τώρα όχι εμείς που είμαστε έτσι και κρυώνουμε λίγο παραπάνω, αυτοί που είναι λίγο πιο θάλαλοι βγαίνουν στις παραλίες. Βγήκανε λοιπόν οι πρώτοι στις παραλίες και τι είδαν τα ματάκια τους? Είδαν τα ματάκια τους ωραίες τιμές στις ξαπλώστρες. Κάτι τιμές που να σου φεύγει δηλαδή το κεφάλι, να μένεις ας πούμε καραφλός, να λες Παναγία μου, τώρα για μια βουτιά ας πούμε πόσο θα δώσω, όλο το μεροκάματο ή και το... τις επόμενες μέρες το μεροκάματο. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν τι γίνεται με το κόστος στις οργανωμένες παραλίες.
3: Περνάμε πάρα πολύ ωραία, είναι το πρώτο μας μπάνιο, το απολαμβάνουμε. Βέβαια, το να ερχόμαστε σε μια οργανωμένη παραλία πρέπει να το υπολογίζουμε κάπου στα 120 με 130 ευρώ. Είναι η ξαπλώστρωση, η είσοδος, τα καφεδάκια μας, τα snacks, όλα αυτά εντάξει, στοιχίζουν.
4: Ήταν 40 ευρώ η ξαπλώστρες, ήταν το εισιτήριο και σίγουρα θα φάμε και θα πιούμε και όλα αυτά. Το ένα εκατοστάρικο θα το φάμε, νομίζω, ναι. Δεν είναι και τόσο εύκολο, η αλήθεια είναι. Αλλά εντάξει, όταν έχει και ένα παιδί, λες, θα ίσως κόψω από κάτι άλλο για να έρθω και την Κυριακή να κάνω τον μπάνιο και να τα ευχαριστηθούμε λίγο όλα αυτά.
5: Είναι δύσκολο και είναι κάτι το οποίο δεν μπορείς να το κάνεις πολύ συχνά. Αν βάλουμε την ξαπλώστρα, αν βάλουμε την είσοδο, αν βάλουμε την κατανάλωση που θα κάνεις όλη την ημέρα να πάρεις κάτι να πιείς, να φας, πρέπει να υπολογίσεις με 100 ευρώ σίγουρα.
6: Σε οργανωμένες είναι ακριβά, γιατί πληρώνεις και την είσοδο και την ξαπλώστρα. Οπότε ανεβαίνει το κόστος. Εντάξει, δεν μπορεί να το κάνεις αυτό κάθε μέρα, εννοείται.
7: 12 και 12 είσοδο που είναι να μπεις εδώ πέρα, κάνουμε 24. Βάλε και τις ξαπλώσεις, πόσο είναι? 30 εξαπλώστρες. Πάρουμε και ένα κοκτέιλ, κάτι να φάμε. Πάει 70-80 σίγουρα.
8: Συν καφέδες, νερά, όσες ώρες καθίσεις στη θάλασσα, σίγουρα θα χρειαστεί κάτι. Είναι αρκετά αυξημένο το κόστος, δηλαδή μπορεί να είναι και 30 ευρώ το άτομο.
0: Αλήθεια τώρα, 100 ευρώ για ένα μπάνιο.
9: Εγώ δεν τα δίνω.
0: Όχι, ποτέ. Αρνούμε. Αρνούμε. Τώρα επειδή έχω γεννηθεί σε μέρος με θάλασσα, επειδή είναι έτσι η αντίληψή μου, δεν ξέρω, 100 ευρώ. 100 ευρώ για ένα μπάνιο, αλήθεια τώρα. 30 ευρώ λέει το άτομο. Τι λέτε ρε παιδιά, σοβαρά μιλάμε. Στην Ελλαδάρα, με τις χιλιάδες παραλίες, αμέτρητες παραλίες, θα πάμε να δώσουμε 100 ευρώ. Σε ποιους απευθύνονται, αλήθεια τώρα.
9: Είδες όμως ότι μία στο τόσο θα το κάνει ο άλλος τώρα. Πάει.
0: Θα πάει, μια φορά να στο δώσω. Ναι.
9: Θα πάει.
0: Μια φορά το μήνα.
9: Ναι. Μία ο ένας, μία ο άλλος, μία από εδώ, μία από εκεί. Να τα.
0: Ναι.
9: Τα καθεστώτα.
0: Τι να πω.
9: Ενώντας ότι.
0: Σημεία των καιρών είναι και αυτό. Έτσι. Σημεία των καιρών.
9: Πολλά σημεία των καιρών μαζευτεί.
0: Πολλά μας έχουν μαζευτεί. Γιατί έχω τώρα, σας παίξαμε τώρα τις ψυχαπλώστρες. Θα πάρουμε διάλειμμα και μετά θα πούμε λίγο για το παγωτάκι. Γιατί δεν μας βλέπω καλά. Ούτε.
9: Σπίτι, παιδιά, παγωτάκι, συνταγές άπειρες.
0: Ξέρεις και με
9: συνταγή. Με παγωτομηχανή, χωρίς παγωτομηχανή, ό,τι θέλετε.
0: Ναι.
9: Και ξέρεις και τι βάζεις μέσα.
0: Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις. Πάμε να ακούσουμε ωραία μουσική που έχει βάλει ο Βασίλης ο Κρυμπάς. Και επαναρχόμαστε. Την αγάπη μας, τα φιλιά μας. Στείλτε μας μηνύματα radio@parapolitika.gr 2-11-10-80-8-80. Πάρτε μας τηλέφωνο, στείλτε μας τα μηνύματα να πούμε έτσι ωραίες καλημέρες. Να ξεκινήσει όμορφα και χαρούμενα αυτή η καινούργια βδομαδούλα.

Παραπολιτικά 90,1. Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου. Παραπολιτικά 90,1.

Την αγάπη μας, τα φιλιά μας, την κυρία Ζωή που μας έστειλε το τηλέφωνο. Μας έστειλε το τηλέφωνο, λέω. Μας έστειλε το μήνυμά της μέσω της Σταυρούλας. Μας πήρε τηλέφωνο στο 211-10-88-80 και μας έστειλε μια γλυκιά και όμορφη καλημέρα. Να είστε καλά, κυρία Ζωή. Ό,τι καλύτερο.

0: Την καλημέρα μας, την αγάπη μας, τα φιλιά μας στον Νικόλα που έστειλε το μήνυμα του. Φτιάχνω το καφεδάκι μου, λέει, και σας ακούω. Να είσαι καλά, φίλε μου. Καλημέρα, καλή εβδομάδα να έχεις κι εσύ. Ό,τι καλύτερο. Ο Μάικ στέλνει το μήνυμα του. Λέει, άμα ήταν, λέει, να ακούσω, λέει, Ζορμπά και τρύπες, λέει, θα βλέπα YouTube. Δεν του αρέσουν οι μετάλλικα. Αυτό καταλάβαμε. Εντάξει, παιδιά, γούστα είναι αυτά. Σημασία έχει ότι 85.000 κόσμος βρέθηκε εκεί, πλήρωσε εισιτήριο. Και αυτό δείχνει ότι η Μετάλλικα, εντάξει, μπορεί εμείς τώρα εδώ έτσι όπως είμαστε τώρα, να μην είμαστε, ρε παιδί μου, και αυτό που λέμε full, αλλά δεν πάβει να είναι ένα συγκρότημα το οποίο συγκέντρωσε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Δηλαδή πέρσι τέτοια εποχή θυμάμαι ότι έβγαιναν τα εισιτήρια και έγινε ο κακός χαμός. Και φάνηκε δηλαδή και από την συμμετοχή. Καλή Δευτερούλα, καλή εβδομαδούλα από την όμορφη Μελβούρνη. Ο φίλος μας ο Τζιμ στέλνει το μήνυμά του. Γεια σου Τζιμ, ό,τι καλύτερο σου εύχομαι. Λοιπόν, λέγαμε για το παγωτό, λέγαμε για τις παραλίες. Και τώρα πάμε να πούμε λίγο για το παγωτάκι, το ωραίο το παγωτάκι.
1: Τι έγινε με το παγωτάκι?
0: Με το παγωτάκι είπαμε πριν για τις παραλίες ότι 100 ευρώ ένα μπάνιο κοστίζει και τα λοιπά. Τώρα τη βλέπω την μπάλα να απογειώνεται. Θα παίρνουμε μισή μπάλα παγωτό.
1: Πόσο πήγε
0: πέντε? Τι πόσο πήγε, θα ανέβει. Μέσα στον Ιούνιο λέει έρχονται ανατιμήσει και στο παγωτό.
1: Και στο παγωτό.
0: Ναι, και στο παγωτό. Θες να ακούσουμε τι λέει ο κόσμος? Για να πάρουμε μία. Τι αλφα κοστίζει το παγωτό.
1: Μάλιστα,
0: κοστίζει, για... κοστίζει αδερφέ μου, κοστίζει.
2: Άμα θέλω να φάω θα φάω, αλλά όχι συχνά. Λογικά όπως όλα έχει αυξηθεί και το παγωτό. Πλέον οι τιμές είναι πιο τσιμπημένες.
3: Ήρθε η ώρα, άνοιξε και ο καιρός κιόλας και τώρα ζητάνε. Τα παιδιά όμως δεν μπορείς να τους αστερήσεις.
4: Ο κόσμος ξεκίνησε πάρα πολύ δυναμικά. Παρασκευή σαν Κυριακή γίνεται χαμός. Ο κόσμος θα πάρει για το παιδί του γιατί θέλει να φάει ποιότητα και καλό παγωτό. Οπότε θα πάρει για το παιδί του και για το σπίτι.
5: Α, ωραία, οπότε θα κάνουμε και δίαιτα. Δεν θα παίρνουμε παγωτό.
6: Γιατί τι δεν αυξάνεται? Εμείς θα τρώμε όσο μπορούμε. Άμα δεν μπορούμε, δεν θα τρώμε. Τι να κάνουμε έτσι όπως έγινε.
4: 40 γεύσεις. Χειροποίητα, στο εργαστήριό μας γίνονται όλα με φρέσκα υλικά και γι' αυτό λέμε και την τιμή. Ότι δεν εισπέρνεις.
7: Όταν οι πρώτες ύλες και γενικά όλα τα προϊόντα έχουν ξεφύγει στην αγορά και το παγωτό θα γίνει ακριβό. Και όταν έχει χειροποίητο, η τέχνη πληρώνεται.
8: Ναι, αλλά για τα παιδιά θα το πάρετε.
7: Φυσικά. Για άλλα τόσα.
9: Δύο γεύσεις στο μικρό το χωνάκι. 3 ευρώ. Δεν θα παίρνουμε τόσο συχνά προφανώς. Όχι ότι παίρνουμε και τώρα τόσο συχνά.
0: Άμα φτάσει 3 ευρώ η μπάλα, ας βλέπω με μία να μένω.
1: Με μία μπάλα να μένω.
0: Άσε τις γεύσεις. Άσε τις γεύσεις.
1: Θα μείνουμε με μία μπάλα.
0: Έτσι. Λοιπόν, αυτό το τραγούδι είναι αφιερωμένο σε όλους τους αγαπημένους φίλους οδηγούς ταξί, επαγγελματίες. Με πολύ αγάπη, σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή ο Στράτος Διονυσίου.

Έλαμψε στις πίστες, έλαμψε στη δισκογραφία. Ένας από τους κορυφαίους ερμηνευτές του λαϊκού και ελαφρολαϊκού τραγουδιού, με πολύ όμορφη φωνή, στιβαρή, δυνατή, με μεγάλες διαχρονικές επιτυχίες. Σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή, άφησε πίσω του όμως μια σπουδαία οικογένεια και φυσικά τα παιδιά του, τα οποία συνεχίζουν αυτή την πολύ μεγάλη καριέρα. Τον Άγγελο και φυσικά και τον αδερφό του, που και οι δύο έχουν κάνει πολύ μεγάλες επιτυχίες και έχουν και αυτοί εξίσου πολύ ωραία φωνή σαν τον πατέρα τους. Να ακούσουμε λοιπόν αυτό το ωραίο τραγούδι, να μας θυμίσει λίγο άλλες εποχές και μετά να πάμε στην ώρα.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους.

0: Status FM, σταθμός, στους 107.7.
1: Η σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1 ολοκληρώθηκε.
0: Status FM, σταθμός, στους 107.7.

Ωραίος, ωραίος. Καλή σας μέρα, καλό πρωινό, καλή εβδομάδα. Ξεκίνησα με ένα έτσι σταθμό, μια τραγουδάρα μελωδική για τους πολύ πολύ πρωινούς. Αν και άκουγα την Έρη που ασχολιόταν πάλι με, με την ακρίβεια. Αμάρε κορίτσι μου, αμαύρε Έρη να πούμε. Ακρίβεια, ακρίβεια, τι να κάνουμε. Το είπε άλλος, εμείς θα τρώμε παγωτό συνεχώς. Για την ακρίβεια μπορούμε να μιλάμε όλη μέρα, από το πρωί μέχρι το βράδυ. Έχει το ενδιαφέρον. Είναι αυτό που λέμε στο χωριό μου, βάρου μου ακρίβεια. Ακριβαίνανε λίγο ώρα και το παγωτό. Ρε φίλε, δεν το πρόσεξε αυτό με το παγωτό ότι θα ακριβαίνει. Αυτές οι μπαλίτσες οι μυστήριες, λέει. Αυτές το χύμα που λένε. Δεν σου λέω από που παίρνω εγώ τώρα, αλλά δεν το πρόσεξα. Δεν το πρόσεξα, ας πούμε. Αλλά θα πρέπει, είδε τι όμορφα που σκεφτήκε κάποιος. Μ' άρεσε ένας, γιατί μου αρέσουν οι απαντήσεις που δίνουν στις συνεντεύξεις αυτές, τα ρεπορτάζ που λένε. Που λέει άλλος, ακρίβαινε επιτέλους να μην τρώμε και πολύ, γιατί παχαίνει, ας πούμε. Δεν κάνει και καλό το γλυκό. Μωρέ, τι ωραία που τη φτιάξαμε τη ζωή. Παναγιωτάκι μου, καλή σου μέρα και καλό πρωινό. Στον αδερφούλη μου τον Γιάννη, καλημέρα. Στη Ζηνοβία, στον Παναγιώτη, τον άλλο. Όχι τον άλλο, ενώ τον διαφορετικό, έτσι, καταλαβαίνεις τι γίνεται. Είναι Δευτέρα και είναι 11 του Μάη σήμερα, 2026 μετά Χριστόν. Ακούτε στάτους 107 και 7. Ήμουνα έτοιμος να έρθω με τη μηχανή χωρίς να βάλω μπουφάν. Το είχα κάτω στο κασελάκι που λένε το μπουφάν. Αλλά το έβαλα. Λέω εντάξει παιδιά, είπαμε να πούμε τώρα πρωί-πρωί. 18 βαθμούς λέει έχει τώρα πρωί-πρωί. Έχουμε 18, για στείλτε κανένα θερμόμετρο στο αυτοκίνητο. Έχουμε 18 βαθμούς. Εγώ το κόβω για 15. 14-15. Ο θερμομετράς εδώ πέρα της εκπομπής, ο μετεωρολόγος, λέει 18 βαθμούς το πρωί θα έχουμε. 26 θα έχουμε το μεσημεράκι. Το 30, κάτσε να σου πω, το 30 πότε εμφανίζεται? Δεν εμφανίζεται αυτή τη εβδομάδα. Όχι. Μέχρι το Σάββατο που βλέπω 30 δεν έχει. Έχει όμως 27. Έτσι, που είναι το 27, 25 είναι εδώ, 25, 23. Όχι, 25, 27, ναι. Έχει 28, έχει 28, έχει την Τρίτη, αύριο. Αύριο 28, Ευαγγέλιο. Στον Νικολή καλημέρα και καλό πρωινό και καλή εβδομάδα. Έτσι λοιπόν η ακρίβεια. Βάρ μου ακρίβεια που λένε. Από το πρωί μέχρι το βράδυ να μιλάμε για την ακρίβεια. Τελειωμό δεν έχει αυτή η ακρίβεια. Καλημέρα στον Χρήστο, καλημέρα στην Ένα. Γεια σου Κωνσταντίνα μου, η Δήμητρα είναι εδώ και μας στέλνει καλημέρες πρωινές και καλή εβδομάδα. Το εορτολόγιο των σημερινών τι λέει, για να δω, Δευτέρα 11 του Μάη. 6 και 18 θα ξημερώσουμε, 8 και 24. Απογευματάκι η εκπομπή πλέον το βράδυ που λέγαμε. Θα έχει 8 και 24, θα δύσει ο ήλιος. Του Αργίου Αρμοδίου Μάρτυρος είναι σήμερα. Σύμφωνα με τους Ορθόδοξους Χριστιανούς, Αγίων Κυρίλου και Μεθόδιου, Αγίου Αργυρίου Εξεπανομής, Αγίας Ολυμπίας Οσιομάρτυρος και Αγίου Δισκόρου του Νέου. Ωραία πράγματα. Αρμόδιος Αρμόδης λέει, Μεθόδιος γιορτάζει σήμερα, ο Αργύρης γιορτάζει, να ένα όνομα, η Ασημίνα γιορτάζει, η Ρούλα. Και πηγαίνει από το Αργυρούλα Ρούλα, η Αργυρία ο Αργύρης. Ολυμπία γιορτάζει σήμερα, ο Διοσκούδης και Διοσκούδη. Και Διόσκουρος.

0: Καλημέρα, καλή εβδομάδα, λέει. Καλοχώρη 13.30. Ναι, ρε φίλε, να. Μου στέλνει ο Θεόφιλος μήνυμα με φωτογραφία για θερμόμετρο. Στο Καλοχώρη πάει να φορτώσει ο άνθρωπος 13.30. Τόσο εγώ. Και εγώ αυτή την αίσθηση έχω, όχι 18 βαθμούς. Σιγά, από πού και σπου. Στην εξάτμιση δίπλα κάθεστη. Και τώρα μαραζούνο. Έτσι λοιπόν με την ακρίβεια. Το παγωτό, λέει, στα παραπολιτικά, λέει η Έρη, λέει, το παγωτό αυξήθηκε, λέει. Θα έρθουν, λέει, αυξήσεις για το παγωτό και γενικότερα τις αυξήσεις. Το κοτόπουλο, το μπουτάκι το κοτόπουλο, το στήθος κοτόπουλο. Έρχονται όλα αυξημένα. Αλλά αυτό είναι εντάξει. Πώς έλεγε άλλος, εντάξει. Δεν πειράζει. Δεν μπορείς, όταν, γιατί η ακρίβεια δεν είναι σκάνδαλο. Να μην, το σκάνδαλο είναι το πρόβλημα. Γιατί το σκάνδαλο βαραίνει συγκεκριμένους ανθρώπους. Η ακρίβεια είναι σαν να λες θα βρέξει. Τι να κάνουμε, θα βρέξει, ρε φίλε. Θα βρέξει.
1: Είδα θεούς να ημωραγούν, νύμφες να δουν.
0: Άλλο θα βρέξει, άλλο μου κλέψαν το πορτοφόλι. Έχει διαφορετικά δεδομένα η κατάσταση.
1: Για να μας καθοδηγούν. Κρίναν ανθίζουνε στου κόσμου όλους τους φράχτους.
0: Καλημέρα και στο Γιώργη, καλημέρα από Περαία, λέει. Θερμοκρασίες να μου στέλνετε.
1: Και τα ετοπούλο να σερνέτε.
0: Για να δούμε που κάθεται η μπήλια. Μπορεί να υπάρχει καμιά περιοχή, ας πούμε, που ανέβασε 18 βαθμούς. Ο Χορτιάτης πρέπει να έχει 9 βαθμούς τώρα αυτή τη στιγμή. Μα είπαμε καλοκαιράκι, αλλά μην το... 16 λέει. Όπα να, Περαία 16. Εντάξει, 16 αρκετά ακούγεται. Α, και γύρω πρέπει να έχει 18 τώρα.

0: ώρες η Γιοργάρα βλέπω το κοντέρ του αυτοκινήτου σου. Τελική 260 χιλιόμετρα την ώρα. Πω, τι να τα κάνουμε τόσα χιλιόμετρα ρε φίλε. 260, πω.
1: Μας πάνε τα δεσμά κι άλλα δεσμά πιο ματωμένα.
0: Να φανταστεί το όριο είναι 130, εσύ πάει το αυτοκίνητο. Δηλαδή άμα το πατούσες θα πήγαινε μέχρι 250-260 ας πούμε. Πω, αυτοκινητάρα. Ακρίβεια, λέγαμε στέλνει η Ζηνοβία ένα κοτόπουλο 8 ευρώ. Πόσα κιλά είναι το κοτόπουλο, άμα είναι 14 κιλά εντάξει είσαι ρε εσύ η Ζηνοβία. Ένα κοτόπουλο 8 ευρώ. Πολλά είναι για λίγα τώρα. Λίγα είναι.

0: Γεια σου Δημητράκη μου, καλημέρα και σε σένα. Όμορφο πρωινό Δευτέρας λέει να έχουμε. Να το έχουμε ρε Δημητρή μου, γιατί να μην το έχουμε. Όμορφο να είναι, γιατί και η ζωή μας πρέπει να είναι όμορφη. Έτσι όπως την καταντήσαμε, δηλαδή με τον Ακύλα να χορεύει μπροστά στα μούτρα μας, με την ακρίβεια να ανεβαίνει, ξέρω εγώ, όλο και πιο πάνω και να συζητάμε για το πόσο κάνει το παγωτό, και με τις επιχειρήσεις να πούμε στο κρουαζιρόπλο και για το χαντά που πήγε να γίνει με τις κουκούλες πάλι και με τα ραντίσματα, να έχουμε ένα καλό πρωινό, μια καλή εβδομάδα να έχουμε. Τα αθλητικά με τον Παπηδάκη, Βαγγέλη, με τον Παπηδάκη τώρα. Πρωταθλήτρια ΑΕΚ για 14η φορά. Εντάξει, τώρα μην σας τα διαβάσω εγώ και να σας τα πω, δεν έχει νόημα. Θα σας τα πει ο Παπηδάκης σε λιγάκι. Το είδα κι εγώ. Από τα πρωτοσέλιδα. Η ΑΕΚ πρωταθλήτρια λέει για 14η φορά της ιστορίας. 2-1 στον Παναθηναϊκό λέει με την. Πώς την είπαμε αυτήν. Τέλος πάντων, μια ισπανική πρέπει να είναι. Μπούτζερ. Τέλος πάντων, Μπούτζερ, κάπως έτσι. Έχει και τα γκολ τα οποία θα δούμε. Δεν παρακολουθώ ποδόσφαιρο, δυστυχώς παιδιά. Σας απογοητεύω, το ξέρω, αλλά δεν. Μέτρα μόνο αυτό.
1: Θάλασσες, τα μικρά μας πάθη.
0: Περιμέναμε χθες να απαντήσει το Ιράν με το Χατζινόπουλο. Εδώ πέρα περιμέναμε στο παραθύρι, έβγαινε ο Χατζινόπουλος την Κυριακή. Είχαμε εκπομπή τον πρωί. Τι θα γίνει με το Ιράν, αν θα απαντήσει, θα απαντήσει στην πρόταση γάμου που έγινε. Και το Ιράν είπε όχι. Απορρίπτει την αμερικανική πρόταση, ζητά αποζημιώσεις και άρση των κυρώσεων.
1: Αυτοί που να κοιμάστε μονάχοι.
0: Έλα.
1: Κρίνουμε τον άλλον όλα τα λάθη. Μείνανε στη μέση.
0: Να τώρα είπα αποζημιώσεις και θυμήθηκα τα δικά μας.

Έτσι. Μανολάκι μου, καλή σου μέρα, γόρι μου, καλό πρωινό. Τι άλλο θέλεις να σου πω? Περίμενα, στα πω τώρα, σιγά σιγά, λιγάκι. Δημητράκης, καλημέρα. Σου άρεσε ο στίχος? Ωραίος, είναι από τα πολύ δυνατά τραγούδια, έτσι. Για το συζητώ. Και ο στίχος ωραίος και η ερμηνεία ωραία. Σε παίρνει λίγο από κάτω, αλλά τι έκανε, η ζωή έχει και αναποδιές, έτσι. Και πάει και πάνω, έχει και κάτω, έχει και δεξιά και αριστερά, έχει και πολλά να πούμε, έτσι. Άτιμη κοινωνία, που λέγε η άλλη. Νικολάκη μου, καλή σου μέρα και σε σένα, γόρι μου, καλό πρωινό.

0: περάσουν ξανά.
1: Έτσι, μεγάλο το γεγονότο με την συναυλία των Μετάλλικα. 150 ευρουλάκια λέει, παραπονιόταν ο κόσμος όμως, αλλά πολύ λίγο λέει. Τι ήθελες να δει, όπως ο Πουλόπουλος που έβγαινε τραγουδούσε 3 ώρες συνεχόμενες. Μετάλλικα είναι αυτή, αγόρι μου.
0: Απ' τις μνήμεις στα σπίτια.
1: Τον καπιταλισμό μου μέσα, τους φάνηκε λίγο δηλαδή. Κατάλαβες, σου λέει, δώσαμε πολλά λεφτά και ακούσαμε λίγα τραγούδια. Τι ήθελες να σου πούνε, όλη τη δισκοθήκη τους.
0: Θα σταθούνε μαζί.
1: 150 ευρουλάκια στην καλύτερη.
0: Και θα δουν να περνάνε.
1: Ήταν μια εμπειρία προφανώς. Δεν θα πήγαινα σε μια τέτοια συναυλία. Έτσι, αν θέλετε την. Μ' αρέσουν οι Μετάλλικα, δεν ακούω φανατικά. 3-4 τραγούδια έχω ξεχωρίσει. Αλλά είναι πολύ καλή, είναι πολύ δυνατή. Γιατί με ρωτάει ο Βαγγελάκης, δεν θα πήγαινα εγώ. Και με 50 ευρώ δεν θα πήγαινα, έτσι. Μέσα σε αυτό το χάος εννοώ την πολυκοσμία και τα λοιπά. Πρώτον, έχω μεγαλώσει και νιώθω φόβο. Και δεύτερον, είναι και ο κορονοϊός, ρε φίλε. Μην το ξεχνάμε το κερατό μου μέσα. Μπορεί να έφυγε, αλλά μπορεί να μείνει και κανένα ψήγμα, να πούμε. Κατάλαβες, δεν είναι. Έμα τώρα, εντάξει. Θα μου πεις θα φορούσαμε μάσκα. Αλλά δεν βαριέσαι τώρα, αδερφέ. Καλύτερα γαϊδουρότενε παρά γαϊδουρογύρευε. Δεν θα πήγαινα. Αυτό είπα. Ακόμη και αν αυτό έκανε ζημιά στην οικονομία του τουρισμού. Τι να κάνω. Το λέω, είμαι ειλικρινής. Στον Πασχαλίδη θα πήγαινα, ναι. Είμαι τέτοιος χαζοκουλτουριάρης. Τι να κάνουμε. Στον Βασίλη τον Παπακοσταντίνου θα πήγαινα γιατί τον αγαπώ πια. Έχει γίνει σε κάτι σαν πατέρας μου, ας πούμε, έτσι. Όχι γιατί θα ακούσω τραγούδια, ούτε φωνή. Αλλά θα πάω. Θα πάω γιατί είναι πατέρας, ας πούμε, έτσι. Τις είδα τις συναυλίες του καλοκαιριού. Έρχεται κόσμος πολύ και θεατρικές παραστάσεις πολλές στα θέατρα εδώ πέρα γης. Και βασικά θέατρο δάσους δεν παίζει πολύ. Θέατρο γης πιο πολύ. Το θέατρο δάσους υπολειτουργεί, δεν ξέρω γιατί. Στεφανάκο μου, καλημέρα γόρι μου, καλό πρωινό και σε σένα. Ρομαντικό τραγούδι, ναι. Θα σου βάλω αμέσως μετά και ένα ερωτικό για τα ξεμπερδέματα του Σαββατοκύριακου, έτσι.

Όταν ήμουν παιδί, εσύ όταν ήσουν παιδί, Μανολάκη, τι έκανες εγκορμάς? Άμα σκεφτούμε όταν είμαστε παιδιά τι κάναμε, θα μπλέξουμε. Και θα μπλέξουμε και τις χρονολογίες, θα μπλέξουμε και τα DNA μας, θα μπλέξουμε πολλά και τις ιδεολογίες μας. Άστο καλύτερα. Γι' αυτό σου λέω, πάρε ένα ερωτικό τραγουδάκι πριν μπούμε στα βαθιά, πριν έρθει η Κατερίνα και αρχίσουμε να μιλάμε για το Ιράν, για τον Τραμπ και για τον Πούτιν. Όσο μπορούμε ακόμα να μιλάμε για την οικονομία και να αφήνουμε όλα τα άλλα να τρέχουνε. Πληθωρισμούς και τέτοια δηλαδή στην ουσία, έτσι, να δούμε λίγο τι θα γίνει, πώς θα, για εκλογές δεν άκουσα κάτι. Ακούσατε κάτι για εκλογές? Δεν νομίζω. Λες να μας ευνηδιάσει ο Μητσοτάκ? Δεν νομίζω. Κανονικά θα γίνουν εκλογές στην ώρα τους. Δεν πρόκειται να γίνει κανένας ευνηδιασμός. Μπορεί να το προβλέπουν κάποιοι και να λένε κάποιοι και να τη φωνάζουν, αλλά δεν νομίζω να έχουμε τέτοιου είδους χαντάδες. Ερωτικό τραγούδι και επιστρέφουμε με επικαιρότητα. Μανολάκη μου, καλημέρα. Για το Σαββατοκύριακο εννοώ, για τη βδομάδα που ξεκίνησε. Αυτά είναι τα... Πώς παίρνεις περίσσευμα για φαγητό, κάπως έτσι.

0: έτσι Δημητράκη μου, μη μου ζητάτε τραγούδια πρωί-πρωί, γιατί ξεκινάει, είδες τι έγινε με το Χαντά. Πώς έλεγα εγώ, θα γίνει Χαντάς, πώς λέγεται αυτός, Χανταϊός.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα, τι κάνετε. Καλημέρα.
0: Καλά είμαστε, Κατερίνα.
1: Εκεί
0: Κατερίνα,
1: να γίνει ρε Σικώστα, σηκωθήκαν τα παππούδια και μου πήγαν στη Λατινική Αμερική να κάνουν bird watching και πήγανε στον σκουπιδότοπο, παιδιά, στο Θεό σας. Στο σκουπιδότοπο να κάνουν bird watching.
0: Bird watching, πού πας ρε παππού, αυτό πολύ ωραίο. Πού πάει αυτός ο κόσμος, πού πάει αυτή η κοινωνία.
1: Λατινική Αμερική εκεί πέρα, Χανταϊός των Άνδεων, το μοναδικό στέλεχος που μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο. Το κολλήσαν τα παππούδια, Θεός χωρέστα.
0: Πώς το είπαμε εκεί, Λατινική
1: Αμερική.
0: Σαν να λέμε Μερκοσούρ ένα πράγμα, κατάλαβες. Πού πας ρε, πού πας ρε γερόντι, να πούμε, μέσα στην...
1: Και μετά μπήκαν και στο κουραζιερόπλιο που ήταν και άλλοι ηλικιωμένοι, γιατί όλοι τους άνω των 65, έτσι δεν είδα κανένα νεαρό.
0: Καταλαβαίνω τώρα, καταλαβαίνω.
1: Και αυτός δηλαδή ο Έλληνας που είναι εκεί που έφτασε τώρα στην Ελλάδα, 70 ετών.
0: 70 ετών.
1: Παιδιά,
0: εντάξει,
1: όχι, θα σου πω κάτι. Όχι, άκουμε λίγο. Για εμένα τα 60 πλέον είναι τα νέα 40. Πλέον ένας άνθρωπος στα 60 του είναι νεότατος.
0: Ναι.
1: Αλλά όσο και να είναι, το ανοσοποιητικό του δεν είναι στην κατάσταση που είναι ενός ανθρώπου.
0: Έτσι.
1: 40.
0: Έτσι.
1: Και σύν της άλλης, πού πας στο σκουπιδότοπο να κάνεις bird watching, μάνα μου.
0: Αυτό το bird watching, εξήγησε το λίγο κορίτσι μου τώρα. Το λέω και εγώ το παραπάνω.
1: Είναι ένα χόμπι που έχουν βορειοευρωπαίοι κυρίως.
0: Ναι.
1: Κάθονται και βλέπουν τα πουλιά.
0: Άστο καλό.
1: Και πάνε.
0: Συγγνώμη, ήταν πολύ σεξιστικό αυτό. Συγγνώμη, έτσι πως το έπεσε,
1: δεν ήταν
0: από
1: σεξιστικό,
0: μέσα.
1: Ήταν σεξουαλικό.
0: Ναι. Σεξουαλικό, ναι, εντάξει.
1: Λοιπόν, σεξιστικό είναι αυτό που μιλάει για διαχωρισμό ανάμεσα στα φύλλα.
0: Όχι,
1: σεξουαλικό είναι αυτό που έχει να κάνει με το σεξ.
0: Και βλέπουν, λέει, τα πουλιά. Να μου λέγε τα πτηνά, το καταλαβαίνω. Αλλά έτσι
1: λοιπόν,
0: πως το έπεσε, μου δίνει στο χωριό.
1: Και κάθονται και βλέπουν τα πουλιά που πετάνε.
0: Νικολάκη, πάλι πουλιά είπε. Μην γελάς, Νικολάκη, είναι σοβαρό το θέμα.
1: Σταμάτε, ένα νου.
0: Μα φαντάζεσαι δηλαδή να καθόμαστε απέναντι να βλέπουμε τα πουλιά. Τέλος πάντων.
1: Βάζουν και κιάλια και παρακολουθούν τα πουλιά.
0: Ναι.
1: Σε υδροβιότοπου, σε τέτοια, αλλά και καλά να έρθει εδώ στο Δέλτα του Αξίου να δει τα πουλιά.
0: Καλά, και κόλλησαν
1: βέβαια,
0: εκεί.
1: Άμα έρθει εδώ στο Δέλτα, μπορεί να δει και τίποτα Ρωμά να πετάνε πτώμα με τούβλα στο ποταμό.
0: Δεν τρέπεσαι τώρα, αυτό ήταν ρατσιστικό.
1: Όχι, έγινε χθες.
0: Σε παρακαλώ.
1: Έγινε χθες.
0: Ναι, όχι, τα τούβλα λέω.
1: Όχι, χθες έγινε.
0: Ναι, για του Ρωμά δεν με πειράζει. Για τα τούβλα λέω ρατσιστικό, ναι.
1: Αφού του βάλαν τούβλα να πάει πάτο, λέει.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων. Και. Τέλος πάντων, με τα πολλά εκενώθηκε το πλοίο αυτό.
0: Είχαμε τελικά, γιατί είναι σοβαρό το θέμα.

0: ΕΚΑΒ, με γιατρού, ναι, και ξαφνικά.
1: Κανεί
0: ένα, κανένα. Κοίταξε, κοίταξε, ναι.
1: Αμάν. Σου είπα μια φορά εγώ τι έκανα την περίοδο του κορονοϊού που πήγα με χαρτί, βέβαια. Είχα χαρτί τη αστυνομία, πήγα σε ένα ιατρείο. Όταν μπήκα μέσα, ήταν η εποχή που θυμάσαι που λέγανε παιδιά, προαιρετική είναι η μάσκα. Δηλαδή, δεν ήταν, ναι, κάποτε ήταν υποχρεωτική. Έβγαινε δηλαδή, ο άλλο, ναι, από την Τζιμισκή απέναντι και σου λέει: Κύριε, τη μάσκα σα δεν φοράτε. Ναι, κατάλαβε κάπω έτσι. Ζήσαμε τραγικά πράγματα. Πάω σε ένα ιατρείο που λες παιδιά, κάπου εκεί στην. Πού είναι το. Στη Χιλή κοντά. Στην Καλαμαριά. Είναι μέσα μια γυναίκα, αλλά είναι τόσο φοβισμένη. Με βλέπει. Μου λέει: Μάσκα δεν έχετε. Λέω: Δεν είναι υποχρεωτικό. Αχ, λέει, σας παρακαλώ, φορέστε μια. Λέω: Άμα μου δώσετε, θα φορέσω. Πολύ ευχαρίστω. Ζητώ συγγνώμη. Λέω: Δεν το σκέφτηκα. Φοράω μια μάσκα, παιδιά, και πάω να περάσω ένα ρολό και κάτι να φτιάξω. Και στην αρχή με έπιασε κανονικά και μετά το έκανα και λίγο επίτηδε. Εγώ το λέω ειλικρινά, την αμάρτηση. Με συγχωρέσει ο Θεό. Και άρχισα κάτι φτερνίσματα. Άρχισα κάτι γκούχου γκούχου. Κάθε φορά που έκανα άτσου, άκουγε από μέσα από την ρεζεσκόνη. Ένα τέτοιο. Στο τέλος πια μου είπε, αχ, σας παρακαλώ, άφησε τα χρήματα και σε ένα φάκελο, ξέρω εγώ που ήταν να πάρω. Σας παρακαλώ, ανοίξε παράθυρα να φύγει, τελειώνω, σας πω κάτι. Και εμβόλιο δεν έκανα και είμαι και ομοφυλόφιλος. Ακόμα εκείνη η γυναίκα στην πόρτα με περιμένει.
0: Λοιπόν, εγώ έτσι, παραμονές πριν κλείσουν τα θέατρα, στην πρώτη καραντίνα, παραμονές, δηλαδή ας πούμε 6 έκλεισαν όλα. Εμείς 5 πήγαμε στο θέατρο. Εγώ, η μάνα μου και η κόρη μου. Κόρη μου τώρα 6-7 χρονών, πρώτη μου του ήταν ή πέρυσι να είναι και
1: νηπία.
0: Και πάω τώρα το 6χρονο, παιδιά, να δει τους στυλοβάτες της κοινωνίας. Ερίκο Ήψεν.
1: Αμάκες είναι.
0: Στο Κουθουβουέ. Λοιπόν,
1: τι τραύμα το παιδί.
0: Και ξαφνικά το παιδί το πιάνει βήχα.
1: Ξέρεις πως τώρα ακούγαμε το βήχα, σαν πυροβολισμό.
0: Παιδιά, αν μπορούσαν να μας πυροβολήσουν με τα μάτια, θα μας είχαν πυροβολήσει και εμένα και την κόρη μου.
1: Μου έρθει και εγώ το έχω ζήσει αυτό. Σε εξωτερικό χώρο κιόλας. Παιδιά, φτερνίστηκα και γύρισα και με κοίταξαν όλοι. Δηλαδή, σταμάτησαν οι γύροι στα γυράδια και τις τούμπες να γυρίζουν. Ρε, τι πάθαμε, τι ζήσαμε. Να, αυτό είναι που δεν πάω σε συναυλίες εγώ τις μεγάλες και τον Ατάλο. Και καμιά φορά που πηγαίνω σε κανένα Μίλτο Πασχαλίδη εδώ πέρα στο Μπλοκ 33 ή καμιά Μποφίλιο, ας πούμε, αν έρθει, ή καμιά Καραπατάκι, αναρωτιέμαι, κάθομαι και σκέφτομαι αυτά τα ένδοξα χρόνια του κορονοϊού και λέω: Κοίτα, ρε φίλε, να πούμε τώρα ο ένας δίπλα στον άλλο, σαρδέλα γλυκό είμαστε και δεν μας καίγεται καρφί. Μα τόσο αναισθησία. Το χαντά που λέω από το χανταϊό βγαίνει. Πώς το είπαμε, χανταϊό λέγεται.
0: Χανταϊό.
1: Από το χαντά που μας βρήκε ένας χαντάς, αυτό είναι που λέω καμιά φορά. Μας βρήκε ένας χαντάς. Μας βρήκε μια επιδημία τέτοια και μας στερήσει να μου.
0: Εν τω μεταξύ, πλάκα ξέρεις ποια είναι.
1: Ναι.
0: Ότι αυτοί όλοι ήταν στο κουρασγερόπλιο. Και πεθαίνει ο παππούς ο πρώτος Ολλανδός που ήταν με την κυρά του στο κουρασγερόπλιο που είχαν πάει πριν για τον bird watching.
1: Ναι.
0: Και του λέει ο καπετάνιος και ο γιατρός του πλοίου, ξέρεις από φυσικά αίτια άνθρωπος. Έφυγε ηλικιωμένος και
1: θα μπορούσε να συμβεί αυτό.
0: Σου λέει αυτή ρε παιδί μου, οκ. Και πηγαίναν όλοι, αγκαλιάζονταν, φιλιούνταν με τη χείρα να την παρηγορήσουν, να την κάνουν, να τυράνουν. Και τσακ!
1: Και αυτό είναι από τροκτικά, λες, κάπου άκουσα.
0: Από τα τροκτικά, ναι, και από τα κόπρανα των αρουραίων, ναι, που αυτά κονιορτοποιούνται κάποια στιγμή, γίνεται σκόνη και αυτό, ναι, το εισπνέει. Και...
1: Κάτσε, ρε Κατερίνα, εμείς στο χωριό, να πούμε τώρα, με συγχωρείς τώρα που θα στο πω δηλαδή έτσι, αλλά στο χωριό από Ποντικοκούραδα που λέμε, γιατί έτσι λέγονται. Είμαστε γεμάτο να πω.
0: Αυτό μπορείς να πάθεις πολλές ασθένειες.
1: Ναι, το ξέρω.
0: Από χανταϊό, από λεπτοσπύρωση, από διάφορα. Το θέμα είναι.
1: Κοτόψυρες γεμίζαμε, να πούμε. Βγαίναμε να καθαρίσουμε το κοτέτσι, μας έλεγε η μάνα μου. Και εγώ ψήρες ποτέ δεν είχα. Αλλά κοτόψυρες. Η κοτόψυρα είναι πιο μεγάλη. Ξέρεις, είσαι μπασκαλίτσα μικρή. Τη βλέπεις, περπατάει πάνω σου, να πούμε. Ναι, ήταν περίπτωση, ναι.
0: Τέλος
1: πάντων. Πήγαμε στο ποτάμι για μπάνιο μετά για να πνιγούν αυτές. Καθόμαστε κάναν 2 ώρες μέχρι το λαιμό και ό,τι πνιγόταν.
0: Το θέμα πάντως είναι ότι αυτό το συγκεκριμένο στέ, αυτό κανονικά δεν κολλάει από άνθρωπο σε άνθρωπο.
1: Α.
0: Δηλαδή το κολλάς από τα. Από
1: περιπτώματα.
0: Θα σου πω. Ναι. Γιατί στις Άνδης, στη, ναι, Λατινική Αμερική,
1: ναι, ναι,
0: κυκλοφορεί ένα στέλεχος που είναι το μοναδικό, το οποίο υπό προϋποθέσεις και όχι 100%, δηλαδή δεν έχει μεγάλη μεταδοτικότητα ο ιός. Mm-hmm. Κολλάει από άνθρωπο σε άνθρωπο.
1: Αμάνε, παιδί μου, όλα
0: τα πράγματα.
1: Οι εξωγήινοι εκεί κατεβαίνουν. Οι πρόγονοι εκεί πέρα ήταν, στην Σάνδη, να πούμε. Έχω δει ρεπορτάζ και ντοκιμαντέρ να πάθεις πλάκα. Όλα εκεί συμβαίνουν, ρε παιδί μου. Αν και τώρα τελευταία, αν και σε εμάς αρχίσουμε σιγά σιγά και μπαίνουμε κι εμείς λίγο στην οτροπία των δυτικών, έτσι. Με τα ούφο που είδαν οι Αμερικάνοι, νομίζω ότι κι εμείς φτάνουμε λίγο, μπαίνουμε λίγο στην οικογένεια των ελίτ, ας πούμε. Τόσα χρόνια ένα ούφο να μην έρθει στην Ελλάδα.
0: Τρία λέει, σε 80 χρόνια λέει, μόλις τρία.

0: Είδαμε, κάνει ότι εμεί βλέπουμε 15 κάθε μέρα.
1: Έλα τώρα κι εσύ, και εγώ τέτοια έλεγα. Λένε πως δεν θα ρωθείς. Εδώ βρε τα ούφο γεννιούνται. Κανονικά.
0: Είμαστε
1: κάθε μέρα.
0: Η πηγή είμαστε, η πηγή.

0: Πρωταθλήτρια η ΑΕΚ. Θα μας τα πει Παπιδάκης, βέβαια.
1: Πρωταθλήτρια η ΑΕΚ. Μα στα μαθηματικά ακόμα. Ακόμα ναι, δεν ναι. Έχει άλλους δύο αγώνες, αν δεν κάνω λάθος. Ναι. Εγώ θέλω να ξέρω. Ξέρεις, οι παοξίδες δεν γουστάρουν καθόλου την ΑΕΚ, διότι πριν από μερικά χρόνια τους πήρε ένα πρωτάθλημα στα χαρτιά.
0: Α,
1: και
0: ναι.
1: Γι' αυτό το λόγο οι παοξίδες στην ΑΕΚ τη λένε χάρτινη.
0: Στα χαρτιά τα οποία τους δικαιώσανε μετά για το δικαστήριο, δεν λες.
1: Λοιπόν, το θέμα είναι το εξής. Τώρα την Τετάρτη, αν δεν κάνω λάθος,
0: ναι,
1: παίζει
0: ναι.
1: ο ΠΑΟΚ με την ΑΕΚ.
0: Αχα.
1: Αφού έχει βγει στα μαθηματικά πρώτη, θα τους δώσει τους πόντους στον ΠΑΟΚ προκειμένου και ο ΠΑΟΚ να είναι δεύτερη θέση.
0: Τώρα πώς θα το πει. Μπάλα είναι μπάλα, ρε Κατερίνα. Τι θα γίνεται, πώς θα το πει.
1: Με άλλη ζέση παίζεις κάποιες φορές και με άλλη ζέση παίζεις άλλες.
0: Τώρα μου έρχεται να πω άντε γεια, άντε γεια. Πιάσαμε τα αθλητικά εννοώ, καταλαβαίνεις. Μανολάκι μου, καλημέρα. Αντώνιε.

0: Πολύ κούνημα ρε εσύ ο Ακύλας. Πώς το κάνει αυτό το zigzag, αυτό το χειμωνιάτικο που φοράει. Έτσι θα ντύνεται και το καλοκαίρι με μεγάλα ρούχα. Δεν τον είδαμε με κανένα
1: πιο. Είναι outfit.
0: Outfit, ναι. Μου θυμίζει τη γυναίκα του Ερντογάν εδώ πέρα. Χωρίς το μουσι βέβαια. Έτσι μαμουκωμένη είναι και αυτή. Είναι καλό παιδάκι, λέει ο Ακύλας όμως. Σαν,
1: εμένα να σου πω κάτι και το τραγούδι μου αρέσει και ναι. Μπορεί να μην το καταλαβαίνει ο κόσμος, ναι. Αλλά έχει κοινωνικό μήνυμα.
0: Καλέ,
1: το κομμάτι, σοβαρά, για την απληστία μιλάει.
0: Καλέ, σοβαρά μιλάς τώρα.
1: Για την απληστία μιλάει, ναι, και είναι και σατυρικό. Ναι. Δηλαδή, αν δεν το καταλαβαίνουν κάποιοι, τι να σας πω.
0: Τι να κάνουμε κι εγώ. Εγώ κι εγώ αυτό είπα στον εαυτό μου.
1: Κοντόφθαλμη
0: είπα στον εαυτό μου κι εγώ, Κώστα, αν δεν το καταλαβαίνει αγόρι μου και το παίζει κουλτουριάρη, βρειάζεται από εκεί πέρα να πούμε τώρα. Καταλαβαίνω. Αυτό είπα κι εγώ. Το άτομο έχει βγάλει μουσικάρα. Ο στιχουργός είναι ωραίος. Δηλαδή κάθομαι να σκεφτώ λίγο το στιχουργός. Σκέφτεται ο στιχουργός και μετά γράφει. Τώρα πληκτρολογεί, μάλλον πληκτρολογεί στο. Και γράφει. Φέρτο, φέρτο, φέρτο. Πόσες φορές γράφει φέρτο.
1: Φέρτο μου, φέρτο μου, φέρτο.
0: Φέρτο μου, φέρτο.
1: Σα ημιτούνα, φέρτο.
0: Φέρτο, σα ημιτούνα, φέρτο. Ναι, δηλαδή ο στιχουργός είναι το κάτι άλλο. Είναι μαγεία.
1: Βρε, δεν είναι μαγεία. Κοίταξε. Ναι. Μιλάμε για σύγχρονες μουσικές.
0: Καλά, όταν λέμε σύγχρονες.
1: Παρεμπιπτόντως, εσύ, ναι. Εσύ που χτες.
0: Ναι.
1: 3,5 ώρα τη νύχτα, mm-hmm. Περνούσες από τη γειτονιά μας εκεί στη Λαμπράκη, ναι. Και άκουγες μια καφρίλα τέρμα στο αυτοκίνητό σου και έκανες γύρους γύρους στα τετράγωνα κανένα μισάρο, θέλω να σου καεί η μηχανή.
0: Αμάρε παιδί μου, τι πράγμα είσαι εσύ, α, σε παρακαλώ.
1: Mm-hmm.
0: Τέλος πάντων, η κεφαλή εννοεί μόνο, για φλάντζα και τέτοια, για να σου καεί όλη ακριβή. Έτσι, φλάντζα κεφαλής να πάθεις. Άντε και ρουλεμάν.

0: Εσύ περνούσε ο άλλος 3 η ώρα τη νύχτα.
1: Ξέρω,
0: και άκουγε metal.
1: Ξέρω.
0: Metal.
1: Metal γιατί
0: και ακουγόταν εξής. Έχεις ακούσει αυτά τα drums που κάνουν τα metal τα κομμάτια.
1: Καλά, σοβαρά. Ναι, αυτή είναι thrash είναι. Thrash. Death.
0: Παιδιά στο Θεό σας 3 η ώρα τη νύχτα.
1: Ποιος ξέρει τι πόνο είχε. Τον τρέλανε οι άλλοι.
0: Δεν ξέρω ρε φίλε, εμένα στα χρόνια μου άμα σε τρέλανε οι άλλοι και μεταλλάς να ήσουν στον καρά και στο γονίδι το ρίχνες. Τώρα τι πόνος είναι αυτός που μου ακούς 3 η ώρα τη νύχτα στις γειτονιές μέσα thrash metal.
1: Αυτό δεν άκουγε θράσιλο, death metal ακούγε. Πάμε διαφημίσεις, ένα break έχω και επιστρέφω για να πούμε λίγο πιο βαθιά. Να εισχωρήσουμε πιο βαθιά στην καθημερινότητα της εβδομάδας που μόλις ξεκίνησε. Καλημέρα στο Γιάννη, καλημέρα στη Βέρα, καλημέρα στο Γιώργο. Ένα τραγούδι και γιορτάζουν οι μπαμπάδες σήμερα. Όχι,
0: όχι, χτες γιορτάζαν οι μαμάδες.
1: Οι μαμάδες.
0: Οι μπαμπάδες γιορτάζουν τον Ιούνιο.
1: Α, τον Ιούνιο γιορτάζουν οι μπαμπάδες. Για να κερνάνε, γιατί είναι και περίοδο διακοπών.

0: Οφέλια. Ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά, τις αρωματικές μαρμελάδες, από ζουμερά φρούτα και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα. Από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οφέλια. Κάθε γεύση. Και μια ιστορία από τον τόπο μας. Οφέλια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα καταστήματα.
1: Με το Auto Union Car Rental νοικιάζεις ποιοτικό όχημα πάντα στην ώρα που το χρειάζεσαι και χωρίς κρυφές προσαυξήσεις. Με το Auto Union Car Rental έχεις φιλική εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και σε 14 χώρες του εξωτερικού. Μικρό, μεσαίο, οικογενειακό, SUV, πολυτελές. Βρες το όχημα που σου ταιριάζει με ένα κλικ στο autounion.gr. Auto Union Car Rental. 30 χρόνια τώρα εξασφαλίζει τις μετακινήσεις σου.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
3: Status Express. Διαφορετικό. Ενημερωτικό. Ραδιοφωνικό. Μουσικό. Status Express. Γρήγορο, αλλά όχι πρόχειρο. Καθημερινά στις 3 με τον Δημήτρη Βενιέρη. Απόγευμα στις 7. Ενημέρωση up. Μουσική up. Κίνηση up. Θεσσαλονίκη up. Status update. Καθημερινά στις 7 το απόγευμα με τον Λεοντή Μαχερά.

0: Οι Αθηνέζοι περίμεναν, νομίζουν ότι θα πηγαίνανε στην αυλία του Γονίδη, που φωνάζαν από κάτω κι άλλο κι άλλο και ξανά βγαίνει ο Γονίδης. Καμιά ωρίτσα τραγουδήσαν οι Μετάλλικα και πολύ. 80 λεπτά, 60 λεπτά.
1: Για πόσο θέλετε να τραγουδήσουν?
0: Σε παρακαλώ.
1: Έχουν και κάποια ηλικία.
0: Έλα τώρα και εσύ με την ηλικία οι Μετάλλικα τώρα. Τι ηλικία έχουν? 59-60 είναι οι άνθρωποι.
1: Για εσύ να τραγουδήσουν μια μουσική ώρα και να χτυπιές πάνω στη
0: σκηνή. Κορίτσι μου, 8ωρο, 13ωρο δουλεύω να πούμε. Ήτανε λίγοι.
1: Έλα.
0: Καπιταλιστές μου γίνατε μουστάκες. Έβγαινε ο Πουλόπουλος και τραγουδούσε εδώ στο Υφίσταμε, να πούμε, στην παραλιακή, να πούμε, 3 ώρες συνεχόμενες. 3 ώρες, ρε, 3 ώρες. Δεν σταμάτησε ούτε μόνο, ήπιε κάτι, ένα ποτό ήπιε. Σταμάτησα να πιει ένα ποτό. Και στη σκηνή πάνω, 3 ώρες. 3 ώρες, φίλε. Τι λες τώρα. 150 ευρουλάκια, να πούμε, τα δώσατε για το καπιταλισμό, είναι, ρε. Τι πιστεύεις εσύ ότι είναι ο καπιταλισμός, είναι για αυτά. Τα έλεγε ο Κουτσούμπας προχθές εδώ πέρα στη συγκέντρωση, αλλά εσείς πάλι στους Μετάλλικα πήγατε.
1: Και η Βύση εδώ, στον Απόλλωνα Καλαμαριάς, 3 ώρες.
0: 75.000 λέει η Βύση έκοψε στην Αθήνα.
1: Σε παρακαλώ. Δεν μας πούνε και οι Μετάλλικα.
0: Και χωρίς μουστάκι, με αποτρίχωση.
1: Και είναι και μόνη, δεν είναι συγκρότημα, που το πασκευτώ.
0: Έτσι, μπράβο. Ούτε τα εφέ και τα ηχητικά του Μετάλλικα έχει η Βύση.
1: Μια χαρά εφέχει, εμείς μην νομίζεις, ακριβές παραγωγές είναι, αλλά εντάξει.
0: Έχει, αλήθεια, έχουμε και εμείς εγχώρια τέτοια. Τέλος πάντων, ήταν εμπειρία για πολλούς, αλλά σας είπα, τα αποφεύγω εγώ αυτά τα μεγάλα συναυλιακά, γιατί και καμιά συναυλία που πάω...
1: Θα σου πω κάτι, Κώστα, τώρα μεταξύ μας. Ναι. Εγώ τώρα, ας πούμε, είμαι 40. Ναι, αν και χθες συμφώνησα με την κουμπάρα μου να μείνουμε για μια πενταετία στα 38.
0: Καλό είναι αυτό.
1: Λοιπόν,
0: και εγώ να κολλήσω, 27 είχα κολλήσει.
1: Καλά έκανες, πολύ καλά έκανες. Λοιπόν, παιδιά, πλέον είμαι 40. Δεν είμαι, ας πούμε, πήγα στη Βύση και ήμουνα σε φάση I'm too old for this shit, ρε παιδί μου. Δεν είμαστε, είμαστε πολύ μεγάλοι. Δηλαδή, δεν είμαστε για να είμαστε όρθιοι σε μια συναυλία. Είμαστε να πάμε σε ένα μαγαζί, να κάτσουμε στο τραπεζάκι μας, να πάρουμε το μπουκαλάκι μας, να πιούμε το ποτάκι μας. Όχι στο όρθιο, ρε παιδιά, στη λάσπη και στο γρασί.
0: Και σε μαγαζάκι που κάθε γκαρσόνι έχει ένα τραπέζι. Έτσι λέει, σήμερα θα σας εξυπηρετήσω εγώ.
1: Καλά, εντάξει. Αλλά, ρε παιδί μου, θέλει λίγο, όπως σας πω.
0: Ναι.
1: Έχουμε άλλα. Είμαστε λίγο μεγάλοι για να μας το όρθει και να χτυπιόμαστε στα γρασίδια.
0: Και εμείς, ας πούμε, θέλουμε
1: άνεση στη ζωή μας.
0: Να μείνει και λίγο μαλλί στο κεφάλι μας. Δηλαδή, εκεί πάνε και μαλλιοτραβιούνται. Στο τέλος δεν μένει μαλλί στο κεφάλι μας.
1: Θα λεπηγαίναμε συναυλίες στις τρύπες, χτυπιόμασταν εκεί μπροστά στο μπούγιο, ψάχναμε μετά τα δόντια μας και τα πλευρά μας.
0: Τι
1: λες τώρα.
0: Κάνω, τι.
1: Αλλά μεγαλώσαμε κάποια στιγμή. Το κάναμε στα νιάτα μας. Τώρα μεγαλώσαμε. Θέλουμε άνεση. Όχι τα λέπα.
0: Εγώ πρέπει να σου εξηγήσω, Κατερίνα μου, ότι ποτέ δεν είχα τέτοιες συμπεριφορές. Ήμουν πάντοτε κουλτουριανικό. Δηλαδή πήγαινα, πώς να σου το πω, ρε παιδί μου, θα πήγαινα, ας πούμε,
1: σε μια αρβανιτάκι, ένα Μιλτιάδη Πασχαλίδη, ένα θάνατο Κρούτσικο. Είχαν κάνει ο συγχωρεμένος τον Πασχαλίδη μια πολύ ωραία συναυλία εδώ στη Μονή Λεζαριστόπουλου.
0: Να, και θάνατο Κρούτσικο πήγα στο Block 33, όχι στο Block 33, δεν θυμάμαι που πήγα, ή στο Τσέιτ, στο Στέιτ του Μήλου, κάπου πήγα τέλος πάντων και ήμουν πρώτο τραπέζι πίστα με το θάνατο Κρούτσικο, αλλά δεν ξέρω να πάω. Δεν ξέρω να πάω γιατί. Βραχήκαμε.
1: Κοίταξε, στο Θάνο Μικρούτσικο, θέλω να σου πω από καρδιάς.
0: Ναι.
1: Μπορώ να σου υποσχεθώ το λόγο της γυναικείας μου τιμής. Δεν θα μπορέσεις να ξαναπάς.
0: Δεν θα μπορέσω, να το ξέρω. Δεν θα μπορέσω γιατί μας άφησε χρόνο. Αυτό, εντάξει, το καταλαβαίνω. Πήγα και μια φορά στο Θηβαίο. Μια φορά στο Θηβαίο δεν.
1: Θηβαίος, ξέρεις, θέλω να σου πω κάτι. Θηβαίος ο αγαπημένος μου.
0: Αγαπημένος είναι και εμένα, αλλά σε συναυλίες όχι. Δεν
1: πλάκα κάνεις.
0: Έλα, κοιμάμαι.
1: Εγώ το πήγα Θηβαίο Παπακοσταντίνου, πιο πολύ χτυπήθηκα στο Θηβαίο παρά στον Παπακοσταντίνου.
0: Πού χτυπήθηκες καλά στο Θηβαίο που κοντεύει να του λες, τον χάνουμε τον άνθρωπο. Παιδιά, δώσε του λίγο νερό. Σε παρακαλώ τώρα να πούμε. Ωραίος ο Χριστάκης, φωνάρα ιδιαίτερα με τους συνηθείς ύποπτους που τραγουδούσε, ξέρω εγώ, τραγουδάκια πολύ καλά, ας πούμε, αλλά στη συναυλία, Χριστάκη μου, σαν στεναχωρημένο, σαν να σε χώρισαν πρόσφατα, σαν ένα τέτοιο πράγμα, ρε παιδί μου. Εγώ τον αγαπώ πάρα πολύ το Θηβαίο και παίζω πάρα πολύ Θηβαίο, έτσι, αλλά στη συναυλία το λέω.
2: Απ' του Ηρώδη το μαχαίρι.
0: Συναυλία είναι και ο Μιλτάκος. Συναυλία είναι ο Μίλτος, ιδιαίτερα όταν έχει τον Μπόι το μεγάλο και τραγουδάει καμιά ζεμπεκιά, να πούμε, να δει τον Μίλτο τον Πασχαλίδη να βγαίνει και να σου λέει, να πούμε, ξέρω εγώ, τα τραγουδάει τα λαδάδικα. Γουστάρι, ας πούμε.

0: φοβόμαι. Λοιπόν, να πάμε παρακάτω να δούμε λίγο τι άλλα. Γιατί για πες αυτόν, τον έγιναν οι Ρωμά, είχαν τέτοιο επεισόδιο. Για πες τι έγινε.
1: Λοιπόν, χτες, ναι? Όχι χτες, προχθές το βράδυ τέλος πάντων, στα Κίμινα, πήγανε το θύμα 54-56 ετών μαζί με άλλους δύο 44 και 46 ετών Ρωμά.
0: Μάλιστα.
1: Πήγαν στα Κίμινα γιατί αυτός το θύμα φέρεται, σύμφωνα με το βασικό σενάριο, να είχε κρύψει εκεί κάποια ναρκωτικά σε ένα σπίτι ενός τετάρτου, και αυτός παρόν στο περιστατικό. Πήγαν εκεί, αλλά τα ναρκωτικά δεν βρέθηκαν. Και πώς βλέπεις κάτι ταινίες εκεί πέρα του Oliver Stone, του Guy Ritchie, δεν έχεις τα ναρκωτικά, ρε?
0: Ναι.
1: Πήρε ο άλλος, λέει, ένα όπλο και τον πυροβόλησε μία και τον εκτέλεσε. Στη συνέχεια πήραν το πτώμα, το βάλαν στο αυτοκίνητο, του βάλαν τούβλα και το πετάξαν στο Λουδί. Ακόμα το ψάχνουν.
0: Το τσιμέντωσαν, έτσι λέγεται.
1: Όχι τούβλα, για τούβλα είπαν, δεν είπα για τσιμέντομα.
0: Είναι άλλο το τσιμέντομα. Ξηρίδομηση.
1: Είναι άλλο το τσιμέντομα. Σε βάζω στο υγρό το τσιμέντο και σε αυτό.
0: Ο Θεός να βάλει το χέρι του.
1: Τα έχουμε δει σε ταινίες αυτά 100 φορές και γίνονται τώρα στη γειτονιά μας.
0: Άστα να πάρει.
1: Το ψάχνουν ακόμα το πτώμα, θέλω να σου πω.
0: Α, δεν το βρήκανε.
1: Όχι.
0: Πώς μάθανε ότι, ποιος τους είδανε?
1: Υπήρχε αυτόπτης και αυτή Κοσμάρτης. Πολίτης, άκουσε το περιστατικό, είδε τους ανθρώπους αυτούς να μεταφέρουν τον άνθρωπο στο αυτοκίνητο.
0: Α, γι' αυτό με παίρνει η κυρατούλα από τα Κίμινα. Κάτι ήθελε να μου πει, θα έχει πλάκα να ήμουν και να μην χάσα το ρεπορτάζ.
1: Είδες.
0: Με παίρνει τηλέφωνο εδώ πέρα, νόμιζε ήθελε για ένα λαμινέτι που ήθελε να περάσει.
1: Λοιπόν.
0: Και με παίρνει στον αέρα.
1: Αυτοί οι δύο λοιπόν μετά την καταγγελία εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν.
0: Μάλιστα.
1: Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε ως τώρα, σήμερα θα πάνε να απολογηθούν επίσημα, αλλά ομολόγησαν τη δράση τους. Αλλά όπως συνηθίζουμε να λέμε στο αστυνομικό και το δικαστικό ρεπορτάζ, Κώστα μου,
0: ναι, ναι.
1: Πολλές φορές έχουμε δει οι φερόμενοι ως δράστες να ομολογούν την πράξη τους πριν πάνε στον ανακριτή και τον εισαγγελέα.
0: Και μετά,
1: έρχονται οι δικηγόροι και να ανασκευάζουν.
0: Έτσι.
1: Οπότε κρατάμε μικρό καλάθι.
0: Το έχω δει και στο Έτερος Εγώ αυτό που μπήκε η γυναίκα μέσα με το Μασάτο. Και λέει, του στάχωσε η δικηγόρος, μιλάμε πάρα πολύ καλά. Αν την έχετε δει την σειρά, πολύ καλή. Και περιμένουμε τώρα, δεν μπορούμε να πούμε πολλά περισσότερα, έτσι. Και γι' αυτό και δεν βγήκαν και οι φάτσες στη δημοσιότητα. Ακόμα είναι νωρίς. Αλλά ήταν Ρωμά, πώς δεν βγήκαν οι φάτσες στη δημοσιότητα? Δεν μπορώ να καταλάβω. Κανονικά πρέπει να βγουν, ρε Κατερίνα.
1: Γιατί δεν άλλοι... έχουν περάσει ακόμα εισαγγελέα.
0: Α,
1: Κώστα.
0: Γι' αυτό, ναι, συγγνώμη. Γιατί οι άλλοι που το παίζανε λογιστές.
1: Κοίταξε, θέλω να ξέρεις κάτι. Ναι. Όταν δημοσιεύονται τα στοιχεία κάποιου, δεν δημοσιεύονται για να διαπομπευθεί επειδή έκανε ένα έγκλημα.
0: Όχι, για να σώσουμε κανέναν άλλον.
1: Όχι,
0: πούμε,
1: για να έρθουν και άλλοι που έχουν ίσως πέσει θύματα του ιδίου. Γι' αυτό και συνήθως έχουμε δημοσίευση στοιχείων, κυρίως σε κλοπές, απάτες και κακοποιήσεις σεξουαλικές.
0: Μήπως υπάρχουν και άλλα θύματα, ας πούμε, τα οποία γνωρίζουν, αναγνωρίζουν.
1: Ακριβώς,
0: το συγκεκριμένη φάτσα.
1: Γι' αυτό το λόγο δημοσιεύονται τα στοιχεία. Αυτή τώρα για δολοφονία.
0: Συμπληρωθεί δικογραφία, ας πούμε. Ναι.
1: Δεν νομίζω να. Ή ναι. Αν ψάχνουν κάποια στοιχεία και γι' αυτό δημοσιεύουν τα στοιχεία η εισαγγελική λειτουργή, προκειμένου να βρουν στοιχεία. Όχι όμως για διαπόμπευση τύπου.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά εγώ θέλω να σε ρωτήσω κάτι, αυτό που είδες στα στοιχεία.
0: Ναι.
1: Εσύ, άμα έβλεπες αυτούς τους τύπους, θα τους έδινες τα λεφτά?
0: Και αυτό
1: σου.
0: Λέγαμε και με τον, Παπιδάκη, αυτό λέγαμε και τον Ρέπιτσε. Όχι. Εγώ δεν πέφτω εύκολα. Πέφτω κι εγώ σε παγίδες, δεν το συζητώ. Αλλά τώρα αυτός φαίνεται ανθυγινός. Δηλαδή τον βλέπεις, ας πούμε. Δεν το τρως αυτό το φρούτο. Δεν νομίζω να την πατούσα εγώ τώρα. Άσε που ο καθένας τώρα λογιστές. Τι λογιστές? Έχουμε λογιστές. Ο λογιστής είναι ο δικός μας, να πούμε τώρα. Θα πάρουμε το λογιστή το ένα. Πώς πήγαν αυτοί, με ποιο θράσος, ας πούμε, και τι είπανε, να πούμε. Θα έπαιρνα εκεί την ώρα ένα τηλέφωνο στο λογιστή μου, το Γιαννάκη. Θα τον έλεγα, Γιαννάκη, εδώ πέρα είναι ένας άλλος λογιστής. Είναι δικός σου, είναι? Ποιος είναι αυτός εδώ πέρα?
1: Δεν τους αφήνουν να κλείσουν το τηλέφωνο.
0: Πώς γίνεται αυτό?
1: Τους λένε, με κλείστε το τηλέφωνο, έχω ανοιχτή την αίτηση.
0: Εκεί ψηλιάζεσαι. Εκεί ψηλιάζεσαι.
1: Δεν το ψηλιάζονται.
0: Εμένα δεν πήρα μια φορά στον αέρα, ήμουν στο ραδιόφωνο και με παίρνει κάποιο τηλέφωνο και μου λέει, πώς λέει το GPTI, πώς το λέει, το τεχνητή νοημοσύνη. Λέει, είσαστε ο κύριο Μαραγιάννης, ναι, είμαστε, λέει, από την security του τάδε μαγαζιού, είδαμε ότι έχετε πάρει παρανόμως ένα αντικείμενο, ότι έκλεψε ένα iPhone. Εγώ τον παίρνω χαμπάρι, τον παίρνω γραμμή και λέω, ναι ρε παιδιά, λέω, με πιάσατε, λέω, τέλος πάντων πάρετε με στην αστυνομία, τελειώσει το μαρτύριο, δεν αντέχω, ενίες με έχουν κυνηγήσει και τα λοιπά. Και μετά μου το γυρνάει, κατάλαβε ότι εγώ δεν τρώω. Και μου λέει, έχετε σκεφτεί ότι κάποιος μπορεί να σας κάνει πλάκα? Έτσι λέω, και εσείς έχετε σκεφτεί ότι έχετε μιλήσει με τον Βαρβαγιάννη στον αέρα? Και για να μου κάνει πλάκα, σου λέω, τώρα έκλεψα εγώ ένα αντικείμενο και πού θα με κατηγορούν? Κάπου παθαίνεις ένα σοκ, ας πούμε, λες, θα έχει πλάκα.
1: Εμένα, παιδάκι μου, πριν δύο εβδομάδες με πήρε κάποιος στο σπίτι και πήγε να μου πουλήσει παπά. Εγώ δεν είχα πολύ κέφι να τον παίξω, να σου πω την αλήθεια, και ναι, την ώρα βιαζόμουν. Αλλά με το που άκουσε νεανική φωνή, μου είπε να φας έναν κουβά από πατήματα και μου το κλείσε.
0: Ας το καλό. Ναι. Και εμένα μου είχε βρήσει μια τέτοια που ήθελε να μου δώσει κάτι, που κερδίσανε κάτι bitcoin, που κερδίσανε στο τέτοιο και ήταν 46.000. Μόλις είπε 46.000 και νιώσα μια ζέστα, παιδιά, μέσα μου. Δεν ξέρω τι ωραίο συνέστημα. Λέω αλήθεια, ναι, κάποιος είχε χρησιμοποιήσει το λογαριασμό μας και έπαιζε, λέει, ηλεκτρονικά. Αυτόν τον ετσιμπήσανε και τα λεφτά έχουν μείνει, αλλά είναι δεσμευμένα στο όνομά σας, λέει, κύριε.
1: Έτσι, έτσι, έτσι.
0: Χαρά, εγώ
1: ήταν ο μόνος ο οποίος πήρε λεφτά από Νιγηριανή θεία ήταν ο. Πώς τον λέγανε εκείνο τον.
0: Που είχε θεία στο Νιγηρία.
1: Παπαντονίου,
0: ναι, ήταν. Ναι, όχι, ρε Παπαντονίου. Ναι, κατάλαβα ποιο λες. Έχω γραμμή, έπεσε γραμμή. Έχω, κατάλαβα ποιο λες. Ναι. Που είχε θεία.
1: Γιάννος Παπαντονίου, ναι.
0: Παπαντονίου. Είχε θεία στα Αφρικά. Και τώρα τελευταία έρχονται κάτι επικίνδυνα, κάτι μηνυματάκια στο Viber. Φαίνεται από την αρχή, κράζει δηλαδή ότι είναι λάθος, ότι είναι, ξέρω εγώ, fake. Και σου λένε ότι έτρεχες με υπερβολική ταχύτητα.
1: Ναι.
0: Προσέξτε.
1: Και από το Δήμο Θεσσαλονίκης εμφανίζονται κάποιες κλήσεις.
0: Τρεις-τέσσερις φορές μου ήρθαν, μας ήρθανε την τελευταία εβδομάδα.
1: Και εμένα μου ήρθε τέτοιο μήνυμα. Προσοχή, παιδιά, αν σας έρθει κάποιο SMS, να μπείτε να πληρώσετε.
0: Το Ελλάς με ένα λάμδο το γράψανε πάνω. Να δεις πόσο γκάου είναι, πόσο τέτοιο.
1: Εμένα γράφεται. Ελληνική αστυνομία.
0: ΑΕΛ. Όχι, Ελλάς. Γράφει πάνω Ελλάς, νομίζω. Και μου το είπε ο Γιωργάκης, με το οποίο δουλεύω μαζί μου, λέει: Κοιτάξτε, να δεις, λέει, εδώ πέρα το έχουν κάνει λάθος. Τέλος πάντων. Πάντως είχε ένα ορθογραφικό. Λοιπόν, φαίνεται όμως ότι είναι άτομο, έτσι, ότι είναι λάθος.
1: Λοιπόν, να έχετε το νου σας γενικότερα.
0: Αλλά
1: όταν μας έρχονται...
0: το γράφει. Το στέλνει. Ελλάς με ένα, αλλά στα λατινικά, ρε παιδί μου, όχι στα ξένα το γράμμα.
1: Χώρα, Ελλάς.
0: Ναι, Ελλάς.
1: Λοιπόν, να έχετε το νου σας γενικότερα, όταν έρχονται επίσημα email από φορείς τύπου εφορία, τύπου δήμους κτλ. Δεν σας λένε να πατήσετε επιτόπου σύνδεσμο και να μπείτε κάπου. Σας λένε να μπείτε στις επίσημες πλατφόρμες. Δηλαδή χωρίς link. Όπου υπάρχει ενεργό link, να κρατάτε πολύ πολύ μικρό καλάθι. Και να μην ακολουθείτε τις διαδικασίες, γιατί είναι πολύ πιθανό να βρεθείτε σε μια ψεύτικη σελίδα, να καταχωρήσετε κωδικούς π.χ. τραπεζικούς και με αυτούς τους κωδικούς να μπουν και να σας πάρουν τα λεφτά.
0: Εκτός και αν δεν έχετε λεφτά. Αν δεν έχετε λεφτά, μέσα μην βάζετε καθόλου. Κάντε ό,τι γουστάρετε. Μακάρι η πτωχή του χρήματος, οι οποίοι είναι ελεύθεροι να κάνουν ό,τι θέλουν σε αυτά τα θέματα.
1: Πλάκα, εγώ ξέρεις, παλιά, όταν έμενα μόνη μου, ήμουν άφραγη. Παιδιά, δεν είχα μαντήλι να κλάψω κάποια στιγμή. Όταν νίκιαζα μόνη μου στη Θεσσαλονίκη, δούλευα, μιλάμε όλη μέρα, μόνο και μόνο πληρώνω το νίκη μου και την ίσα να ζω. Παιδιά, άδειο το ψυγείο, είχε μόνο ένα μπουκάλι τεκίλα που μου είχε φέρει δώρο ένας φίλος μου. Παιδιά, άφηνα ξεκλείδωτη την πόρτα, μη σας πω και ανοιχτή. Λέω, θα έρθουν που θα έρθουν να με κλέψουν. Να πάρουν τίποτα δεν
0: έτσι,
1: θα βρουν.
0: Να απογοητεύσεις
1: και μου κάνουν
0: κανένα.
1: Και ζημιά στην κλειδαριέρα, αδερφέ.
0: Σωστό.
1: Οπότε ξεκλείδωτη πόρτα. Ελάτε, παιδιά, να κλέψετε. Άμα βρείτε κάτι, αφήστε και ένα τάλιρο.
0: Βάλε και ένα κουτάκι να πούμε ελιές στο ψυγείο, έτσι να τσιμπήσουν τα παιδιά καραμίζε. Και ο Κικίλιας είχε θεία, λέει, τι λέει εδώ πέρα ο Βαγγέλης, αλήθεια, είναι και ο Κικίλιας θεία στην Αφρική.
1: Στην Ιγυρία.
0: Στην Ιγυρία, γεια σε καμιά άλλη Αφρικανική. Στον Ήγηρα. Καρισιανού το ανακοίνωσε το τέτοιο. Άντε ρε μαράκι,
1: λοιπόν,
0: πες μας να ξέρουμε τι θα κάνουμε.
1: Καλά δεν το είδες αυτό που ανακοίνωσε ότι αποδέχεται την πρόταση.
0: Ναι.
1: Άκου τώρα. Η τοπική οργάνωση της Μαρίας Καρισιανού,
0: ναι,
1: της έκανε πρόταση να αναλάβει την ηγεσία.
0: Ναι. Σωστό.
1: Και αυτή την αποδέχτηκε.
0: Καλά, σοβαρά μιλάτε.
1: Σαν να λέει, ρε παιδί μου, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ναι, ότι η τοπική οργάνωση Ηρακλείου, γιατί από την Κρήτη ήταν και αυτή της Καρισιανού,
0: ναι, ναι,
1: μου έκανε πρόταση και δέχομαι και αναλαμβάνω την ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας.
0: Σωστά. Πού είναι το παράξενο. Εντάξει, καλά έκανε. Γιατί αφού φαινόταν ότι θα κάνει. Τώρα χωρίς το μαράκι, πού να πάμε τώρα, μην
1: ναι, βρε μάνα μου, απλά γιατί αυτό το σοου.
0: Ποιο, σε παρακαλώ τώρα, μην απαξιώνετε πάλι, μην αρχίσετε. Δεν θέλω κουβέντα άσχημη για τη Μαρία, έτσι. Η Μαρία
1: πάρε τη γραμμή και θα σου πω όμω και
0: παρακαλώ στη γραμμή, ελάτε. Εγώ είμαι έτοιμο, ελάτε. Μαρία, άμα θες βοήθεια, εγώ εδώ είμαι, έτσι να ξέρει. Παρακαλώ.
2: Έλα, γόρι μου.
0: Έλα.
2: Μαρία. Καλή εβδομάδα.
1: Γεια σου, Μαρία, που θα έλεγε και ο Σαρμπέλ. Καλή εβδομάδα.
0: Ναι.
2: Κατερινά, κακώς έπραξε με την κλειδαριά γιατί θα γνώριζες πολύ πιο μπροστά τον Μπαρμπαγιάννη.
1: Αυτό ήθελα να αποφύγω.
2: Το
0: να το αφήσεις. Με το αφήσεις ανοιχτή την πόρτα είναι έξυπνο όταν δεν έχει κάτι μέσα.
2: Να σου πω και εγώ την ιστορία μου. Η οποία είναι πολύ πρόσφατη. Και μένα με πήρε μια κυρία τηλέφωνο και πέρασε πολύ καλά μαζί της.
1: Αλήθεια.
2: Άντε καλά να είμαστε. εβδομάδα να έχουμε, παιδιά.
1: Καλημέρα. Yeah.
0: Καλή σου μέρα, καλημέρα. Μου θυμίζει το Ζήση τις παλιές εποχές, τις καλές, τότε που δεν είχαμε πρέντε. Τώρα έπαιρνε τηλέφωνο στο 190 και έκανε αναπάντητες για να τον πάρουν πίσω. Και εγώ πάντοτε το είχα απορία αυτό το πράγμα, αυτές τις γυναίκες που βγαίνανε στις τηλεοράσεις. Θυμάστε για ένα διάστημα τι γινόταν με τις τηλεοράσεις. Πριν βγουν τα σήματα αυτά κάτω των 8, μετά το 18 κτλ. Που κάθε μία έβγαινε να πούμε μετά τις 12.
1: Με ένα
0: μαστίγιο, με ένα τέτοιο να πούμε και ήθελε να σεξουλιαστεί μαζί σου. Και έλεγα ρε παιδί μου, αναρωτιόμουν εγώ τότε πιτσιρικάς, πώς μπορούμε 24 ώρες, πώς αντέχουν αυτές οι γυναίκες να πούμε. Και στις 3 το πρωί να βλέπεις αυτή εκεί ήταν, περίμενε στο δωμάτιο. Λες, δεν κοιμούνται αυτές οι γυναίκες. Πόσο αθώοι ήμασταν ως Πασόκ, κύριε φίλε, τότε.

0: Άωστε έτσι, η κυρία Καριστιανού.
1: Εγώ αυτό που παραδέχτηκα το Σάββατο,
0: ναι,
1: ήταν ο Αλέξης ο Τσίπρας.
0: Τι έκανε πάλι ο Αλέξης?
1: Θα σου στείλω το βιντεάκι, θα το δούμε μετά τις 7.
0: Πολύ ωραία.
1: Αλλά θα πω πρώτα, δεν θα πω τι έκανε, θα το δούμε μετά.
0: Ναι.
1: Αλλά αναφέρθηκε, μίλησε στο κοινό, τέλος πάντων, στο εκλογικό σώμα, στους πολίτες, για ένα θέμα που τους καίει.
0: Για τους Θεσσαλονικείς, λες?
1: Όχι, όχι. Για όλους τους ανθρώπους. Μίλησε για ένα θέμα που καίει τον κοσμάκι εκεί έξω. Όχι σαν τον άλλον μέρα νύχτα με τις υποκλοπές που, ρε φίλε,
0: σωστό,
1: ο μέσος άνθρωπος δεν βγάζει το μήνα.
0: Σωστό, σωστό.
1: Να και αν σε παρακολουθούσα, να και αν δεν σε
0: παρακολουθούσα. Έτσι ακριβώς. Τι μας νοιάζει, ρε, εσύ τώρα, σιγά το σκάνδαλο. Πες τα, ρε Κατερίνα,
1: εσύ,
0: να πούμε.
1: Είναι,
0: όχι, κατάλαβα τι λες. Σωστό το λέω.
1: Είναι θέμα θεσμικό, οκ, ναι.
0: Αλλά η ακρίβεια είναι πιο μεγάλο θέμα όμως.
1: Έτσι. Δεν αφορά τόσο πολύ τον κόσμο εκεί έξω.
0: Μπράβο.
1: Δεν θα πιάσεις τον παλμό του κόσμου.
0: Έτσι.
1: Με αυτό το ζήτημα. Αντιθέτως, ο Αλέξης Τσίπρας, και μπράβο του και μαγιά του, απευθύνθηκε με ένα βίντεο στα social media στο κοινό για ένα θέμα που το αφορά και τον γκέι.
0: Θα το δούμε αμέσως μετά τις διαφημίσεις και το καιρό, το οποίο θα ακούσουμε σε λιγάκι, για να σας κρατάμε σε γρήγορση. Εγώ δεν το ξέρω αυτό που λέει η Κατερίνα. Θα συμφωνήσω, μπορεί και να διαφωνήσω. Εδώ τι είπε ο Αλέξης. Πάντως αυτό με τους υποκλοπές και με το τέτοιο, για το Predator που λέει και ο κύριος Ανδρουλάκης, που το συμπαθώ, ας πούμε, είναι αρχηγάρα μεγάλη, καλό παιδί. Και αυτό όντως είναι πολύ λιβανιστήρι, αλλά. Με αυτό ο άνθρωπος πορεύεται. Τι να κάνει τώρα, δεν έχει κάτι άλλο. Θα ήθελε να μιλήσει και για άλλα σκάνδαλα, αλλά σήμερα υπάρχουν και ποινές μετά αυτά. Δεν μπορείς να μιλήσεις έτσι, ό,τι να είναι, να πεις, ας πούμε, και να κατηγορεί. Μην βλέπεις το Σαλμά. Ο Σαλμάς είναι, εντάξει, έχει στοιχείο ο άνθρωπος. Και βγαίνει και τα λέει, να πούμε, από εδώ και από εκεί. Ο Ανδρουλάκης τι
1: είχαμε απάντηση, έδωνε, ναι, Γεωργιάδη προς το Σαλμά.
0: Α, είχε. Να κάνει μήνυση, είπε, να τα πάει στη δικαστήρια. Να φάμε κανένα τρίχρονο, να πούμε, το ξεχάσουμε.
1: Θα σου πω σε λίγο.
0: Ναι. Δεν πήγε όμως. Εν τω μεταξύ, μόνο ο Γεωργιάδης δεν έχει καταδικαστεί ο άνθρωπος μέχρι τώρα. Έτσι. Όλοι έχουν φάει ποινές. Όλοι έχουν φάει, να πούμε, από κάτι. Πολάκης, Παπάς και κάνα δυο ακόμα, να πούμε, φάγανε τις ποινές τους, ας πούμε,
1: ναι,
0: κανονικά.
1: Γιατί ο Γεωργιάδης δεν έχει.
0: Αλόβητος.
1: Όχι, δεν έχει συκοφαντήσει.
0: Δεν έχει, ναι. Δεν ξέρω τι έχει κάνει. Πάντως τον έχουν στείλει εξώδικα και πράγματα και ράματα και μηνύσεις. Δεν, δεν έχει, ξέρω εγώ. Δεν έχουν μηνύσει τον Γεωργιάδη, νομίζω, όχι. Νομίζω πως τον έχουν μηνύσει.
1: Η ζωή του είχε κάνει, νομίζω.
0: Ναι, κάποιος τον έκανε, αλλά δεν πλήρωσε κάτι.
1: Κάτσε εσύ, αυτό έχει ούτε τρεις μήνες δεν έχει που πήγε με τη ρόμπα και τον μήνυσε.
0: Για παλιότερα λέω, παιδί μου. Τώρα άθλητο τον κυνηγήσα τον Γεωργιάδη. Τώρα να τα λέμε τα πράγματα. Εγώ θέλω να τα λέω τα πράγματα δίκαια. Τον Γεωργιάδη δεν τον εγουστάρουν πάρα πολύ. Αυτό είναι αλήθεια. Για κάποιους, για τον Α και Β λόγο. Και έχει φάει και πολύ κυνήγι ο άνθρωπος. Τώρα μην τρελαθούμε.
1: Πάντως μπορώ να σου πω, θα σου πω και μετά τις 7, ότι ο Άδωνης Γεωργιάδης απάντησε μία-μία σε όλες τις καταγγελίες του κύριου Σαλμά.
0: Του Σαλμά.
1: Ναι.
0: Ναι. Ωραία. Να το δούμε και αυτό, γιατί έχει ενδιαφέρον. Με έχουν κάνει το κεφάλι περμανάντι εδώ πέρα τα συντρόφια. Ο Σαλμάς και ο Σαλμάς και ο Σαλμάς. Τι είπε ο Σαλμάς? Ο Σαλμάς τα είπε όταν έφυγε. Το θέμα είναι να τα πεις όταν είσαι μέσα. Μες στη σχέση όταν είσαι να παλεύεις. Όχι όταν φεύγεις, πας και πίνεις ουίσκια μετά και λες την αγαπούσα. Ναι, την αγαπούσες, αλλά δεν της το δείχνεις.
1: Να κάνει μήνυση, κάτσε.
0: Καλά, ναι. Να του κάνει μήνυση.
1: Την κατέφθασε ήδη, διαβάζω.

0: Βγάλει, Αντωνάκη μου, καλή σήμερα. Είδα, τι ωραίο παλικάρι ήταν της Γιλφόη ο γιος, τον είδες?
1: Όχι.
0: Όχι, σε του Τραμπ. Της Γιλφόη ο γιος είναι πάρα πολύ ωραίος.
1: Αχ, έλα τώρα, μην
0: ξέρω. Έλα, σε παρακαλώ να πούμε τώρα. Σε παρακαλώ. Την είδα την κοπέλα να πούμε την γιορτή της μάνας, της Μανούλας. Δεν ήξερα ότι είναι Μανούλα και έχει τόσο μεγάλο ο γιο. Και πολύ αμερικανάκι, αλλά το κλασικό. Το σωστό, ρε παιδί μου. Τώρα με τα άσπρα δοντάκια, το μαλάκι, ξέρεις, τα Playmobil και τέτοια. Πολύ καλό. Yeah.

0: Είχαμε κάνα νέο, Κατερίνα, με το drone σε αυτό το τέτοιο καινούριο βγήκε, τίποτα, μα διάβασες
1: λοιπόν,
0: τίποτα.
1: Αυτό που διαβάζω εγώ, είχε, χθες διάβαζα το Βήμα της Κυριακής, χθες έκανα κάτι το οποίο θεωρείται πολύ vintage πλέον. Μπήκα σε λεωφορείο μέσα και διάβαζα εφημερίδα.
0: Αμάρε, εσύ. Αντί να κάνει κάτι σαρμαδάκι, να πούμε, κάνει κάτι πράγματα.
1: Θα με κοιτούσαν ω αξιοθέατο που ήμουν με εφημερίδα. Λοιπόν, είχε το Βήμα τρία διαφορετικά ρεπορτάζ για αυτό το ζήτημα, θέλω να σου πω. Το ρεπορτάζ του κυρίου Λαμπρόπουλου έλεγε ότι αυτό το σκαφάκι το είχαν στείλει να χτυπήσει ένα πλοίο του σκιώδου στόλου της Ρωσίας που μετέφερε καύσιμα στη Μεσόγειο. Αλλά δεν πέτυχε το χτύπημα. Λοξοδρόμησε τέλος πάντων το σκαφάκι αυτό.
0: Αυτά όμως εγώ
1: και
0: άκουσα...
1: γι' αυτό βρέθηκε κυβέρνητο σε αυτή τη σπηλιά.
0: Εγώ άκουσα όμως ότι αυτά πάνε ζευγαράκι στα παραπολιτικά. Έβλεπα να άκουσα ένα ρεπορτάζ που μιλούσε κάποιος δικός εκεί πέρα και λέει αυτά πάνε ζευγαράκι. Άρα μα, λείπει ακόμα ένα, λείπει το ζευγαράκι του.
1: Είχαμε τις προηγούμενες μέρες.
0: Εκτός και το μαζέψαν εκείνο, το πήρανε δηλαδή.
1: Τις προηγούμενες μέρες είχαμε ένα χτύπημα σε ένα ρωσικό πλοίο.
0: Ναι. Το ρωσικό πλοίο όμως εκεί τώρα τι δουλειά έχει, τα ύδατα, έχει διεθνή ύδατα. Ναι, έχει.
1: Επίσης το άλλο σενάριο είναι, επειδή αυτά λέει έχουν μια συνεργασία, αν δεν κάνω λάθος, οι Ουκρανοί με τη Λιβύη.
0: Να.
1: Και φτιάχνουν εκεί κάτι, μπορεί να έφυγε από εδώ, από Μεσόγειο να ξεκίνησε και να πήγε να πάει κάπου. Αλλά...
0: πού να πάω, αυτό δεν είναι για ταξίδι.
1: Έχασε το δρόμο του.
0: Αυτό δεν, παιδιά, είναι από μακριά, μπορείς να το κατευθύνεις, αλλά αυτό δεν είναι για ταξίδια. Αυτό είναι για να κάνει μια αποστολή συγκεκριμένη. Κάθεται όλο στην πολυθρόνα σπίτι του και το στέλνει, ας πούμε, σε ένα στίγμα συγκεκριμένο που του έχουν δώσει.
1: Έχει μέσα και τα εκρηκτικά.
0: Βέβαια, 100 κιλά.
1: 300.
0: 300 είχε. Ωρε φίλε,
1: μα...
0: άπαξ και έφτανε αυτό σε κανένα λιμένα.
1: Είναι 7 και ένα λεπτό, Κώστα.
0: 7 και ένα λεπτό θα γίνει μπου μεγάλο. Εκεί να δεις χανταρό ιός μετά. Διαφημισούλες, καιρός και επιστρέφουμε.

0: Στον Στάτους, η ώρα είναι 7.
1: Καιρός για χρωμοδομή.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Οι άνεμοι πνέουν νότι 2 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στην Κατερίνη θα φτάσει σήμερα τους 22 βαθμούς, στον Πολύγυρο τους 23, στο Κιλκίς τους 26, στη Βέρεια, τα Γιαννιτσά και τις Σέρες τους 27 βαθμούς, ενώ στην Καστοριά θα φτάσει τους 24 και στα Γρεβενά τους 26 βαθμούς Κελσίου.
3: Άκου αυτό.
2: Τι να ακούσω?
3: Το πάτωμα.
2: Και τι έχει?
3: Σύντομα θα καταλάβεις. Η χρωμοδομή ετοιμάζει κάτι πραγματικά πρωτοποριακό. Κάτι που θα αλλάξει τον τρόπο που βαδίζουμε. Σύντομα από την χρωμοδομή.
2: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Ήταν ο καιρός των Status FM. Επόμενη σύντομη ενημέρωση στις 8.
5: Όποιος θέλει την ιδανική αντλία θερμότητας, να σηκώσει το χέρι. Και όποιος θέλει και επιδότηση 50%, να κάνει το σήμα της νίκης. Γιατί με τις κορυφαίες γερμανικές αντλίες θερμότητας Vaillant, κερδίζεις μέγιστη οικονομία, αξεπέραστη άνεση, μοναδική αξιοπιστία, σίγουρη υποστήριξη και πενταετή εγγύηση. Αντλίες θερμότητας Vaillant. Τώρα με την επιδότηση μπορείς να έχεις το καλύτερο. Vaillant. Επιλογή που κερδίζει.
6: Επίσημος αντιπρόσωπος προϊόντων Vaillant Βορείου Ελλάδος, Νεργίζης Ωμικρόν Ε. Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα www.nergizes.gr.
7: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
8: Ελαιογή. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,99. Μπίζιος, λευκό τυρί, ορεινό ελασσόνα στο κιλό, 4,99. Σκύπ πλυντηρίου, κάψουλες 39 τεμάχια και σκόνη 50 μεζούρες, 7,99.
7: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
8: Μπέλα, στριφτή τυρόπιτα σπανακόπιτα, 800 γραμμάρια, 3,49. Φίξε λας, μπύρα κουτί, 12 επί 330 ml, 8 συν 4 δώρο, 7,99. Χαρί του Λουκάνικα, 700 γραμμάρια, πεπερώνε, φράγκα, ριγανάτα, 3,60.
7: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
2: Οφέλεια. Ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά, τις αρωματικές μαρμελάδες, από ζουμερά φρούτα και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα. Από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οφέλεια. Κάθε γεύση. Και μια ιστορία από τον τόπο μας. Οφέλεια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα καταστήματα.
9: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.

0: Look it for the summer, αγόρι μου, γιατί το καλοκαιράκι έρχεται. Το Ιράν είπε no, ε. Είπε no. Αυτό
1: βασικά
0: περιμέναμε.
1: Καλημέρα σε όσους μπήκαν τώρα
0: ναι,
1: στην παρέα.
0: Καλημέρα, καλημέρα πάλι.
1: Είναι, ναι, γιατί κάποιοι ξεκινάν τώρα τη διαδρομή τους για να πάνε στη δουλειά.
0: Ναι.
1: Να ρίξουμε λίγο μια γρήγορη ματιά στον χάρτη να δούμε αν μπορούν να το κάνουν αυτό απρόσκοπτα. Βλέπω ότι είμαστε καλούτσικα.
0: Ναι.
1: Δεν έχουμε
0: όλοι απρόσκοπτοι, μια χαρά είστε σήμερα. Δεν
1: το κλασικό,
0: κανένα.
1: Λίγο ναι. Εκεί στην Τριανδρία λίγες καθυστερήσεις έχουμε, αλλά κατά τα άλλα τα βλέπω τα πράγματα πασόκ.
0: Ναι,
1: πράσινα.
0: Έτσι.
1: Λοιπόν, κοίταξε. Ο Τραμπ θέλει οι Ιρανοί να ανοίξουν, να μην δημιουργούν προβλήματα στο στενό του Ορμούζ.
0: Έτσι.
1: Και να δώσουν τα πυρηνικά τους όλα.
0: Έτσι.
1: Και να τα πεμπλουτισμένα ουράνια, να τα παραδώσουν κτλ.
0: Να τα δώσουν στους Αμερικάνους για να μας προστατεύουν.
1: Οι Ιρανοί λένε, είδους. Παιδιά, αυτό είναι παράδοση.
0: Ναι.
1: Δεν θα παραδοθούμε.
0: Έτσι, μπράβο. Έτσι.
1: Επιμένει σε μια σειρά βασικών απαιτήσεων.
0: Εθνική κυριαρχία λέγεται στα ελληνικά. Α, ναι.
1: Το λες και έτσι.
0: Στα ελληνικά το λέμε.
1: Το Ιράν αρνείται
0: κυριαρχία.
1: Να διαλύσει τις πυρηνικές του εγκαταστάσεις και αντιπροτείνει την μεταφορά μέρους
0: ναι.
1: του εμπλουτισμένου ουρανίου.
0: Mm-hmm.
1: Σε τρίτες χώρες.
0: Σωστό.
1: Και την αραίωση του υπόλοιπου μέρους που θα παραμείνει εντός συνόρων.
0: Αχα.
1: Σου λέγεται, εγώ το ουράνιο το χρησιμοποιώ και για άλλους σκοπούς. Έχω και την παραγωγή ενέργειας και για άλλους τρόπους.
0: Πυρηνικής ενέργειας, μπράβο.
1: Και
0: ναι,
1: επίσης πρέπει να έχω και μια διασφάλιση ότι αν μου γίνει το γενικά, εγώ δεν θα είμαι, ενώ το έχω, θα είμαι ξαφνικά.
0: Έτσι. Είναι και η ασφάλεια. Πώς εμείς κάνουμε παρελάσεις και λέμε πήραμε καινούργια ραφάλ. Λέμε τώρα, ας πούμε, για παράδειγμα. Πώς παίρνουμε καινούργια πυροσβεστικά, ας πούμε, γιατί περιμένουμε μια περίοδο, ας πούμε, για παράδειγμα, δύσκολη. Και αυτοί θέλουν οι άνθρωποι να έχουν εκεί πέρα τα ουράνια τους για να καταστρέψουν τη γη. Και αυτή μια φορά. Γιατί πόσες φορές, 16 φορές καταστρέφεται η γη με τα πυρηνικά που έχουμε.
1: Νομίζω, λοιπόν,
0: 35 κάπου τόσο.
1: Την ίδια ώρα, επίσης, οι Ιρανοί επιμένουν στον πλήρη και συνεχή έλεγχο των στενών του Ορμούζ.
0: Έτσι.
1: Στην άρση όλων των κυρώσεων. Και στην απελευθέρωση των δεσμευμένων περιουσιακών στοιχείων. Ο Τραμπ λέει, είναι απαράδεκτο αυτό.
0: Ναι, ποιο.
1: Και επιμένει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν χρειάζονται παρά μόνο 2 επιπλέον εβδομάδες για να πλήξουν όλους τους στόχους τους στο Ιράν.
0: Ναι.
1: Θέλω βέβαια να θυμίσω.
0: Πολλά λέει όμως.
1: Ότι παρά τα όσα λέει ο Ντόναλντ Τραμπ, διάβαζα την περασμένη εβδομάδα μια αναφορά επιστημόνων που έλεγε ότι, ενώ έλεγε ότι τους έχει καταστρέψει, τους έχει κάνει, ουσιαστικά η δυνατότητα του Ιράν να παράξει πυρηνικά όπλα
0: ναι.
1: δεν έχει αλλάξει σε σχέση με πριν από τις αρχές του πολέμου. Δηλαδή σε σχέση με πέρσι, είναι το Ιράν το ίδιο μακριά από το να φτιάξει πυρηνική βόμβα.
0: Ναι.
1: Δεν είναι δηλαδή, δεν άλλαξε κάτι.
0: Το Ιράν έχει αυτά τα μέταλλα, δεν τα μέταλλα, τα ορυκτά.
1: Έχει ό,τι χρειάζεται.
0: Έχει ουράνιο.
1: Αυτό είναι, αυτό έχει.
0: Ναι.
1: Έχει ό,τι χρειάζεται. Και δεν απέχει. Δηλαδή, όσο απήχε πριν ένα χρόνο,
0: ναι.
1: τόσο απέχει και σήμερα στο να παράξει πυρηνικά όπλα.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε,
0: δεν έγινε μέχρι τώρα.
1: Κάναμε, ρε παιδιά, τους.
0: Τίποτα. Μια τρύπα
1: στο λαιμό. Πληρώνουμε 2 ευρώ τη βενζίνη.
0: Δεν είναι μόνο αυτό. Είναι και πόσες χιλιάδες κόσμος έχει σκοτωθεί και πέρα πάλι.
1: Δηλαδή.
0: Ναι. Εντάξει. Εμείς δεν πειράζει. Εμείς το έχουμε εντάξει στα παγκόσμια φαινόμενα, όπως είναι οι καταιγίδες, όπως είναι, ξέρω εγώ, τα σεισμοί. Λες, είναι και η αύξηση της βενζίνης. Τι να κάνουμε τώρα. Η οποία συμπαρασύρουμε και τα παγωτά. Ακούγα την ΕΡΤ το πρωί, έλεγε τα παγωτά αυξήθηκαν. Λέει,
1: πάλι δεν πειράζει, δεν τρώμε.
0: Μισή μπάλα, λέει, θα παίρνουμε σε λίγο.
1: Δεν παίρνουμε. Κάνουμε ναι. δίαιτα.
0: Μπορώ να έχω μια κουταλίτσα παγωτό, έτσι για το τσιγάρο που λένε.
1: Θες να σου δώσω συνταγή για παγωτό που κάνουμε τη στελεπειδή. Εμείς κάνουμε healthy food only.
0: Δεν γίνεται το ίδιο με το.
1: Άκου, άκου.
0: Αυτοί βάζουν μαγικά μέσα να πούμε.
1: Γιαούρτι,
0: ναι.
1: τσία,
0: ναι.
1: παγωμένα φρούτα.
0: Α,
1: παγωμένα φρούτα.
0: Σασμούδι.
1: Και μία κουταλιά μέλι. Θα πάρεις από τα αλτέρ τα παγωμένα τα φρούτα, θα τα βάλεις με γιαούρτι και τσία και λίγο μέλι σε ένα αυτό.
0: Έλα, μωρέ, δεν τα μπορώ.
1: Το κάνει
0: αυτά,
1: η κόρη μου.
0: Εντάξει,
1: το βάζει στην κατάψυξη. Εμείς κάνουμε όλη δίαιτα σπίτι και η κόρη μου κάνει κοινή διατροφή.
0: Εντάξει.
1: Οπότε δεν τρώμε τα παγωτά, τρώμε μόνο σμούδια.
0: Έτσι ήταν, πήγαμε στο γάμο της άντας να πούμε και είχε κάνει μια τούρτα με μέλι τώρα. Σε παρακαλώ, κολλάμε, κολούσαμε 2 εβδομάδες να πούμε παντού, να πούμε τα κουστούμια μας όλα γέμισα μέλι τώρα. Άσε
1: δίαιτα,
0: τώρα,
1: βρε. Πρέπει να είμαστε fit.
0: Ναι.
1: Δίαιτα. Παιδιά, εγώ ξέρω ότι όλη αυτή η ακρίβεια έχει γίνει για να γίνουμε όλοι fit.
0: Καλέ,
1: δεν θα τρώμε πολύ.
0: Καλέ,
1: αμάξι
0: ναι.
1: δεν θα παίρνουμε γιατί θα είναι ακριβή η βενζίνη, θα πηγαίνουμε με τα
0: κατάλαβε,
1: πόδια.
0: Κατάλαβε,
1: Θοδωρή. Φέτος το καλοκαίρι θα μας κάνει ο Μητσοτάκης κορμάρες.
0: Έτσι, έτσι. Άρα, πώς να δώσει και αυτό ο Μητσοτάκης.
1: Δίνει και τζάμπα το μουντζάρο στους παχύσαρκους να δυνατήσουν τους κόβει και την όρεξη.
0: Ο μουντζάρος, ποιος είναι αυτός ο μουντζάρος.
1: Είναι το φάρμακο αυτό που δίνουν, που υπάρχει πρόγραμμα για την παχυσαρκία και δίνουν δωρεάν φάρμακα στους παχύσαρκους για να δυνατήσουν. Λοιπόν, επομένως, φέτος το καλοκαίρι με Μητσοτάκη. Και θα είμαστε όλοι fit.
0: Τι λες ρε, μας βλέπω σε πλάνο σε γνωστό κανάλι να φωνάζουμε Μύκονο.
1: Λοιπόν, να διορθώσουμε αυτό που είπες πριν.
0: Ναι.
1: Ο Σαλμάς βγήκε στο κόντρα. Και
0: σε
1: είπε
0: πολλά
1: ότι...
0: κανάλια βγήκε, νομίζω.
1: Και... στον κόντρα βγήκε.
0: Στο κόντρα βγήκε.
1: Και είπε ότι δεν μου έχει κάνει μήνυση ο Άδωνης Γεωργιάδης.
0: Αχα.
1: Ο Άδωνης Γεωργιάδης σε απάντηση δημοσίευσε το κείμενο της μήνυσης και τον αριθμό πρωτοκόλλου ότι την υπέβαλε.
0: Α, ορίστε. Ντοκουμέντα.
1: Λοιπόν. Επίσης, απόψε θέλω αποδείξεις. Λοιπόν, επίσης ο Άδωνης Γεωργιάδης έκανε μία ανάρτηση στην οποία αναφέρει αναλυτικά, απαντάει στα ζητήματα που έχει θέσει ο κύριος Σαλμάς.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω αν θες να τα αναφέρουμε όλα.
0: Όχι, τώρα δεν προλαβαίνουμε όλα. Εγώ τώρα δεν νοιάζομαι όμως για το αν έγινε μήνυση ή δεν έγινε, γιατί ανάμεσα σε αυτούς τους ανθρώπους οι μηνύσεις είναι σαν να στέλνεις τον άλλον ένα SMS. Εγώ λέω αυτά που είπε ο Σαλμάς, θα μας εξηγήσει αν είναι αλήθεια ή όχι.
1: Αυτούς λέω, ότι ο Άδωνης απάντησε.
0: Βράστο να, ο Άδωνης απάντησε. Δικαιοσύνη απάντησε. Είπε κάπου, θα πιει κάποια στιγμή, θα πάει κάποιο. Λες κύριε Σαλμά κάτι. Έχεις αποδείξει, αγόρι μου. Έλα εδώ πέρα, πες τα μας εμάς. Να ξέρουμε τι γίνεται. Γιατί ο Σαλμάς λέει πράγματα, αναστατώνει τον κόσμο. Τσατίζει και εμένα μερικές φορές, τρελαίνουμε. Ναι, αλλά είναι αυτά, θα μας το πιστοποιήσει κάποιος πραγματογνώμων ότι αυτά που λέει ο Σαλμάς είναι αλήθειες, θα τα αποκρίνονται στην πραγματικότητα, ή θα έχω εγώ τον κάθε ένα εδώ πέρα να μου λέει: δεν μιλάς για το Σαλμά, δεν λες. Τι να πω για το Σαλμά, δεν ξέρω. Τα άκουσα τα πράγματα, αλλά είναι έτσι τα πράγματα.
1: Πάντως, εν ολίγες να σου πω ότι η επίθεση που κάνει ο κύριος Σαλμάς στον Άδωνη Γεωργιάδη, ναι, καταρχάς έχει κάποια προβλήματα, γιατί για την περίοδο που έγιναν αυτοί οι διαγωνισμοί, στους οποίους αναφέρεται και τους οποίους στοχοποιεί τον Άδωνη Γεωργιάδη, ο Άδωνης Γεωργιάδης δεν ήταν υπουργός υγείας. Ήταν ακόμα στο ανάπτυξη.
0: Τόσο αφελής ο Σαλμάς, δηλαδή τον έχει, τον απαξιώνει.
1: Δεν ξέρω αν είναι
0: δηλαδή,
1: αφελής.
0: Δηλαδή κατηγορεί τον έναν υπουργό που δεν ήταν υπουργός, ας πούμε.
1: Τότε δεν ήταν υπουργός, τι να κάνουμε τώρα.
0: Και πώς το. Άρα, δηλαδή, άρα από μόνο δεν χρειάζομαι εισαγγελέα εδώ πέρα και δικαστήρια. Άμα δηλαδή κατηγορείς έναν άνθρωπο ότι την εποχή που ήταν υπουργός υγείας έκανε αυτά και μετά αποδεικνύεται ότι δεν ήταν εκείνη την εποχή υπουργός, χρειάζεται να συζητάμε.
1: Τι να σου πω.
0: Τι να σου πω.
1: Πάντως, ο Άδωνης Γεωργιάδης αποδίδει όλο αυτό το ζήτημα στο γεγονός ότι ο κύριος Σαλμάς τώρα είναι ανεξάρτητος, στις επόμενες εκλογές θα είναι μάλλον άστεγος. Επομένως δεν θα είναι πάλι βουλευτής.
0: Και με ψήφους θέλει... ο Σαλμάς δεν ήταν.
1: Βγήκε, ρε παιδί μου. Απλά άμα δεν έχει κόμμα και δεν είναι σε κάποιο κόμμα, πώς θα εκλεγεί στις επόμενες εκλογές.
0: Δεν μπορεί να κατεβεί ανεξάρτητος. Μόνο όταν βγαίνει μετά κρατά την. Κατάλαβα, ναι, σωστά.
1: Επομένως, το αποδίδει στο γεγονός ότι αυτό προσπαθεί να κάνει ένα τζέρτζελο προκειμένου να μπορέσει να προσχωρήσει σε κάποιο κόμμα της αντιπολίτευσης.
0: Αυτό πολύ καλή ερώτηση. Τώρα μου ήρθε η ερώτηση. Δηλαδή, τώρα ένας κύριος Σαλμάς, ο οποίος είναι και πολλοί άλλοι είναι
1: ανεξάρτητοι. Μπορεί να ενταχθεί σε ένα άλλο κόμμα. Μπορεί να πάει στην Ελληνική Λύση, μπορεί να πάει στη Μαρία την Καρδιανού.
0: Ναι, αλλά πρέπει να ενταχθεί σε ένα κόμμα.
1: Ναι, δεν μπορεί να κατεβεί ανεξάρτητος.
0: Δεν μπορεί, ε.
1: Και να κατέβει ανεξάρτητος. Πες ότι κατεβαίνει.
0: Τι.
1: Γιατί, δεν πρέπει, πώς θα πάρεις 3% να ανεβείς στη Βουλή.
0: Δεν θέλω να κάνω κόμμα.
1: Ναι, πρέπει να είσαι σε κόμμα, δεν γίνεται.
0: Πρέπει να είσαι σε κόμμα, τη δημοκρατία μου. Πώς τα φτιάξατε έτσι, μωρέ παιδιά.
1: Συγγνώμη, ρε φίλε. Τα
0: ζουνάκια να πούμε. Ναι. Πώς τα φτιάξουμε.
1: Πώς είσαι, παιδάκι μου, ψήφισε όλες τις επικράτησες, όλες τις βουλευτικές περιφέρειες.
0: Πώς είσαι ανεξάρτητο, τι θα επικρατάω την έδρα μετά.
1: Εσύ πες μου.
0: Εγώ τι να σε πω.
1: Πώς γίνεται κρατάω την έδρα μετά. Ή πάω και φτιάχνω και άλλο κόμμα. Για να χτυπήσω λίγο το καμπανάκι για αυτούς της αριστεράς που φύγαν από το ΣΥΡΙΖΑ και κάναν τη νέα αριστερά.
0: Τέλος πάντων, μυστήριο. Μυστήριο αυτό, δεν το κατάλαβα.

0: Έβαλες καμιά υπογραφή για την καταγγελία που έκανε η επιζήσαντα από τα Τέμπη για τον για το θεριό κάτω στο Βόλο, όπως τον είπαμε. Μπέο, τον Μπέο, έκανες καμιά. Μαζεύει υπογραφές νομίζω. Ένα διαγραφή, το άκουσες, εγώ κάτι είδα στο διαδίκτυο. Γιατί το ξέρεις το θέμα? Δεν το ξέρεις αυτό.
1: Έχεις φαγωθεί με τον Μπέο την πέρα.
0: Καλέ, γίνεται χαμός στο διαδίκτυο τον Μπέο. Που ψάχνω κάτι παπούτσια να βρω και κάθε τρεις διαφημίζει και παπούτσια έχω και ένα Μπέο από κάτω. Θοδωρή, γιατί δεν είπαμε για το Δέντια, είπαμε για τα, δεν είπαμε για το Δέντια και χθες είπαμε για τον κύριο Δέντια, τις δηλώσεις που έκανε και με τον κύριο Χατζινόπουλο, τα λέγαμε στην Κυριακάτικη εκπομπή, που ήταν φρέσκα τα πράγματα.
1: Να του βάλεις αποσία. Αποσία να του βάλεις.
0: Τι να βάλουμε, τι να πούμε περισσότερο για το Δέντια, τι είπε, γιατί αναστατώθηκαν με το Δέντια κάποιοι και τους βλέπω να πούμε αναστατωμένους, δηλαδή τι είπε ο Δέντιας, είπε κάτι, είπε ότι είμαστε, δεν έχουμε τίποτα να ζηλέψουμε από τους.
1: Ναι.
0: Ναι. Τι, δεν είπε, παιδιά.
1: Κοίταξε τώρα, η αλήθεια είναι ότι ο Δένδιας για κάποιους,
0: ναι,
1: ακόμα και για νεοδημοκράτες,
0: ναι,
1: του κάνουν έτσι
0: όπως
1: ένα ψηλό
0: πόλεμο.
1: Ας πούμε και ο Άδωνης τελευταία έχει μπιφ με τον Δένδια.
0: Ναι, μπιφ, καλό.
1: Έχουμε μπει σε κατάσταση λίγο εσωκομματικής,
0: ναι, ναι,
1: θα πάρει το δεκλήδι.
0: Έριδες λέγονται αυτά, έριδες.
1: Λοιπόν, σου έχω στείλει τον Τσίπρα που σου είπε ότι ασχολήθηκε με,
0: ναι,
1: ένα θέμα που καίει την κοινωνία.
0: Για να ακούσουμε, ρε Αλέξη, μ' αρέσει ο Αλέξης να με κουμπουκαμισάκι, μοντελάκι έχει γίνει και τα αγγλικά σου ροδάνια και εγώ θα μάθω, Αλέξη, όμως να ξέρεις. Για να ακούσε, ρε Αλέξη, για να ακούσε.
2: Μεγάλο κόλπο με τη ΔΕΗ, πάμε να δούμε τι γίνεται και με τις τράπεζες.
0: Όπα!
2: Οι τράπεζες πέρυσι στη χώρα μας είχαν κέρδη πάνω από 4,7 δισεκατομμύρια ευρώ. Η μέτοχή τους στην πλειοψηφία τους ξένα funds μοιράστηκαν πάνω από 2,83 δισεκατομμύρια ευρώ. Θα μου πείτε, αυτός είναι ο καπιταλισμός. Ήταν μια κρατικά εγγυημένη εσχροκέρδεια. Πάμε να δούμε γιατί. Πέρυσι οι τράπεζες είχαν 2,44 δισεκατομμύρια έσοδα από υπέρογγες χρεώσεις και προμήθειες στις καθημερινές τραπεζικές συναλλαγές. Η διαφορά του επιτοκίου καταθέσεων με το επιτόκιο χορηγήσεων στη χώρα μας είναι η μεγαλύτερη σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ενώ με τον αναβαλλόμενο φόρο, αξιοποιώντας ζημίες προηγούμενων χρόνων, οι τράπεζες δεν πληρώνουν φόρους. Και όλα αυτά, ενώ δεν χρηματοδοτούν την πραγματική οικονομία για να πάρει κανείς δάνειο, πρέπει να αποδείξει ότι δεν έχει ανάγκη δανεισμό. Πώς μπορούν να αλλάξουν όλα αυτά? Με την επιβολή πατριωτικής εισφοράς στα υπέρμετρα κέρδη των τραπεζών και των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων. Με την κατάργηση των καταχρηστικών χρεώσεων και προμηθειών στις καθημερινές συναλλαγές. Με μια δικαιότερη φορολόγηση των μερισμάτων. Είναι δύσκολο να γίνουν όλα αυτά? Όσο δύσκολο είναι να έχεις το θάρρος να συγκρουστείς με τα συμφέροντα και την ευθύνη να στηρίξεις την κοινωνία.
0: Αυτό που ακούτε στο βάθος είναι καρακάξα, να ξέρετε, που φωνάζει έτσι, να μάθω το γνωρίζει η Κατερίνα. Σας το λέω εγώ, είναι μια, αυτό το ασπρόμαυρο πουλί, καρακάξα είναι. Τι είπε τώρα, είπε δεν πληρώνουν φόρη, αφού αυτά είναι fake, να
1: λοιπόν,
0: πούμε. Πώς τον επιτρέπουμε να μιλάει, να πούμε αυτά?
1: Εγώ
0: τα
1: δεν θέλω να σου πω κάτι.
0: Όχι, να μου πεις
1: εγώ
0: αυτό πρώτα.
1: Αυτό που αναγνωρίζω στον, ναι, Αλέξη Τσίπρα
0: είναι ότι,
1: είναι ότι απευθύνθηκε στο κοινό, ναι, για ένα θέμα που τον καίει.
0: Που τον καίει. Ναι, ναι. Είναι ένα θέμα.
1: Ενώ το Πασόκ από την άλλη πλευρά αναλώνεται σε μια κατάσταση λίγο μια εσωστρέφεια, μια κατάσταση που δεν αφορά την κοινωνία, mm-hmm, για κάποια ζητήματα που δεν αφορούν την κοινωνία.
0: Ναι,
1: και
0: τώρα,
1: γι' αυτό το λόγο θεωρώ ότι αυτή η ανάρτηση ήταν μια, πώς σας πω, επιτυχημένη. Όχι, επιτυχημένη.
0: Μα.
1: Που, όχι μη ενοχλητική, γιατί μη ενοχλητική?
0: Μη ενοχλητική γιατί δεν είπε, ας πούμε, κάτι, δεν είπε κανένα σκάνδαλο, δεν είπε κάτι.
1: Πώς δεν είπε, αφού είπε η κυβέρνηση δεν τους έκανε αυτό που έπρεπε να κάνει και υποτίθεται πριν από δύο χρόνια είχαν βάλει, υποτίθεται, και πώς το λένε, ποινές στις τράπεζες,
0: ναι,
1: για τις χρεώσεις.
0: Θέλει να μας πει ο Αλέξης Τσίπρας, δηλαδή τώρα, γιατί κοντό ψαλμός αλληλούγια, Αλέξη μου, δηλαδή το 14-15 που βγήκε εσύ, τους είχε ρημάξει, ας πούμε, τις τράπεζες, ας πούμε, στις υπερφορολογίες. Αυτό θες να μας πει τώρα? Ή τη φορολογία την πιο δίκαιη την είχες εσύ τώρα? Ακούω τους επιχειρηματίες και τους επαγγελματίες την εποχή τη δικιά σου τώρα, Αλέξη, τώρα για τα φορολογικά μη θες, που εγώ είμαι άσχετος, αλλά τουλάχιστον δυο ψαλμούς, ας πούμε, από το βιβλίο του Δαβίδη τους ξέρω. Είναι δυνατόν να μιλάς εσύ, Αλέξη μου, για φορολογία? Τραλαθούμε τελείως. Αλλά πες μου το άλλο τώρα.
1: Εγώ πάντως ξέρω ότι ο Αλέξης, ναι, δεν φοβάται αν δεν κάτσουν καλά οι τράπεζες να τις κλείσει.
0: Καλά, ούτε συζήτηση, ούτε συζήτηση. Αλλά οι τράπεζες τελικά πληρώνουν φόρο, ναι, γιατί το είπε ξεκάρφωτα.
1: Ναι, πώς δεν πληρώνουν φόρο?
0: Αφού λέει δεν πληρώνουν φόρο.
1: Καλά, εντάξει.
0: Fake, Αλέξη. Όλα στη μαμά. Άκου εκεί η τράπεζα, γιατί και εγώ το είπα κάποια στιγμή, παρασύρθηκα από κάποιον που μου λέει γιατί οι τράπεζες δεν πληρώνουν φόρο και τρελάθηκα, λέω γιατί δεν πληρώνουν φόρο, και μετά με διορθώσανε, μου λένε τι λες Κώστα, που δεν ξέρεις εσύ. Φυσικά και πληρώνουν φόρο, όπως λέει η Κατερίνα. Φυσικά και οι τράπεζες πληρώνουν φόρο. Οπότε το ερώτημα έχει απαντηθεί, Βαγγέλη μου, Θανάση μου, Θεόφιλέ μου. Οι τράπεζες πληρώνουν φόρο. Απλά τον πληρώνουν όποτε θέλουν. Αυτή είναι η απάντηση. Το έμαθα και εκείνο αναγκαστικά. Τι να κάνω, γίνομαι δημοσιογράφος για πάρτι σας. Το πληρώνουν αυτοί, αλλά σου λέει το πληρώσει το 2075 τον εφόρο. Θέλω μια περίοδο χάριτος. Ή αν δεν κάνω λάθος, νομίζω πως δεν το πληρώνουν, αλλά πάει στην εφορία τους.
1: Καλό. Τι λες, ρε Κώστα. Τι λες τώρα.
0: Λέω εγώ τα δικά μου, τα τέρμον. Όσοι κατάλαβαν, κατάλαβαν.
1: Και μάλιστα, είχαμε, σου λέω, αν θυμάσαι, σχετικά πρόσφατα,
0: ναι,
1: είχαμε παρέμβαση, πριν από κάνα χρόνο, ήταν πότε ήταν, που είχαμε και παρέμβαση για τις χρεώσεις των τραπεζών.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά εννοείται ότι όταν μιλάμε για τις τράπεζες, τίποτα δεν είναι αρκετό.
0: Βέβαια.

0: Σήμερα κάποιες εφημερίδες ανάμεσά τους και η Political και η Καθημερινή, αν δεν κάνω λάθος, αναφέρονται και στην Dream Team του Αλέξη Τσίπρα, τον στενό πυρήνα με τον οποίο θα κατέβει στην εκλογική του μάχη. Πρώτο βλέπω τον Κώστα το Γαβρόγλου, πρώην υπουργός παιδείας της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. Αυτός δεν ήταν που είχε κάνει τα ΤΕΗ, τα ΚΑΝΑΗ σε μια νύχτα?
1: Ναι, αλλά δεν είχε λάπτοπ, έκοβε αποδείξεις με το χέρι ακόμα.
0: Γρηγόρης Θεοδωράκης, πρώην αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Τι να κάνει, δεν έχει κόσμο, δεν έχουμε, γι' αυτό πρέπει να κάνουμε εμείς κάτι, Κατερίνα.
0: Και άκου να δεις, έχουν πρόβλημα στελέχωσης, παιδιά, τα κόμματα.
1: Βέβαια.
0: Γιατί ο Νίκος Ανδρουλάκης πήγε να βγάλει μια διάταξη για να βγάλει εκτός το Χάρη τον Καστανίδη και τελικά με αυτήν τη διάταξη θα φάει πόρτα η τζάκρη.
1: Μη μου πεις. Πω, θα στεναχωρηθώ πολύ και είναι η δικιά μας, ρε φίλε. Αλήθεια, γιατί?
0: Επομένως, θα πάει η τζάκρη στο Πασόκ αν υπάρχει ασυμβίβαστο με την εκλογή της. Ψηφίσαν αυτοί στο συνέδριο να υπάρχει πλαφόν στο πόσες θητείες μπορεί να κάνει ένας βουλευτής. Η τζάκρη το έχει εξαντλήσει αυτό.
1: Και στους άντρες και στις γυναίκες το ίδιο. Σεξιστικό. Παρακαλώ στη γραμμή.
2: Καλημέρα και καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
2: Κώστα, Μίτσος Σαλουμινάς.
1: Έλα ρε Μιτσάρα, πού είσαι αγόρι μου?
2: Καλά είσαι?
1: Δόξα τω Θεώ.
2: Καιρό έχουμε να τα πούμε. Σ' ακούω, αλλά δεν προλαβαίνω ούτε μήνυμα να σε στείλω.
1: Ανοίξαν οι δουλειές τώρα βέβαια, τι θα κάνουμε?
2: Είσαι καλό παιδί, εντάξει. Ναι. Δεν κάνει αυτό.
1: Για μέσα στο σπίτι, καλό είμαι.
2: Τον ευριάζει το Βενιέρι, να μου.
1: Το Βενιέρι, γιατί δεν τον ευριάζει? Σαν πατέρα το βλέπω.
2: Όχι, εντάξει, να μου, γιατί τον τρελαίνει ώρες.
1: Ναι, δεν πειράζει. Αντέχει αυτό.
2: Κατερινά, δεν ξέρω αν είναι σωστό ούτε αν ακούει.
1: Ναι, ακούει κανονικά.
2: Δεν μα διευκρίνησε η Τσίπρα για τις τράπεζες που έλεγε. Αυτή την κατάργηση, πάνω σε ποιο θέμα είναι η κατάργηση?
1: Στις προμήθειες.
2: Θα γίνει με ένα νόμο, ένα άρθρο.
1: Ναι, πήγε να το πει, δες πώς σου θύμισε.
2: Για να μην μπερδευτούμε.
1: Ναι, μόλις είπε κατάργηση, με ένα τρόπο ήθελε. Το ξεχεύτηκε ξανά, σου λέει, μην πω ξανά την ίδια τάξη.
0: Εγώ ξέρω, άμα δεν κάθονται καλά οι τράπεζες, άμα λάχι τις κλείνει κιόλας. Τέλος.
1: Εντάξει.
0: Δεν χρειάζεται καν όμως και άρθρο.
2: Μην μαζευτούν πάλι από
0: ό,τι κλαίνουν
2: και κλαίνουν, να βγουν για το 20άρικο και το 50άρικο.
1: Όχι. Αλέξης όμως, όπως είναι, σου Αλουμινά μου, να είσαι καλά, για σου Μιτσάρα. Η Κατερίνα μας είπε ότι είπε κάτι πιασάρικο, έτσι, σε σχέση με τον Ανδρουλάκη, ο οποίος δεν πουλάει. Ο Αλέξης πουλάει γιατί πιάνει τον παλμό της κοινωνίας. Όλους μας ενδιαφέρει η ακρίβεια, γιατί μπορούμε να μιλάμε από το πρωί μέχρι το βράδυ. Δεν μπορείς να την αμφισβητήσεις, αλλά ούτε και μπορείς να την αγνοήσεις, έτσι.

0: Η Τζάκρη έχει κάνει δύο θητείες με Πασόκ.
1: Δεν έχει να κάνει με το ποιο κόμμα ήταν.
0: Α, με οποιοδήποτε κόμμα. Α, νόμιζα με το. Είναι στο πασοτικό.
1: Όχι.
0: Πασοτικό. Νόμιζα για γενικό. Α, θέλω να το περάσει.
1: Από το 4 είναι βουλευτής η Τζάκρη, παιδιά.
0: Ναι, ναι, ξέρω, ξέρω. Την έχουμε κάθε χρόνο στην γιορτή Τσίπουρου και στην Πιπεριά. Μας κάνει ανακοινώσεις και μας λέει: ωραίο είναι το ούζο που έχετε εδώ.
1: Το ήπια με σύντροφοι. Το Τσίπουρο.
0: Ναι, το Τσίπουρο. Ξεφεύγει καμιά φορά, λέει ούζο, αλλά είναι αγαπημένη μας. Είναι... είναι δικιά μας, ρε παιδί μου, πώς το λένε. Από τα μέρη μας. Πώς το είχε πει ότι λέμε εκεί στην Πέλα, εμείς κάτι λέγαμε εκεί στην Πέρα. Κάτι με beach.
1: Life is a beast.
0: Ναι, beast.
1: Όχι, έτσι, karma is a beast.
0: Karma is a beast. Karma is a beast, δηλαδή, εδώ στην Πέλα, λέμε εμείς. Κοιταχτήκαν οι καλαμποκές μεταξύ τους. Παρακαλώ, στη γραμμή την επόμενη, ελάτε.
2: Καλημέρα σας.
0: Καλή σας μέρα, κύριε μου.
2: Καλή εβδομάδα.
0: Επίσης.
2: Είναι αλήθεια ότι αυτό με τις τράπεζες, οι τράπεζες λίγο το έχουν παραξηλώσει.
1: Εννοείται αυτό.
0: Ναι.
2: Ο λαός. Τώρα, αναρωτιέμαι όμως εγώ και προβληματίζομαι και λέω τώρα, μήπως ελέγχονται αυστηρώς από την Κεντρική Τράπεζα της Ευρώπης και δεν τους αφήνουνε. Διότι αν είναι έτσι, okay, λόγω των χρεών και λόγω του παρελθόντος ελέγχονται αυστηρώς και δεν τους αφήνουν. Αν όμως ήρθαμε στην περίοδο της κανονικότητας και η οικονομία μας παρουσιάζει ανάπτυξη κλπ.

0: 4 χιλιάρικα το
1: και ένα
0: μήνα.
1: Κεφάλαιο κίνησης για την αρχή καλό. Άσε τώρα, δεν δίνουνε τώρα, μην δεραθούμε.
0: Δεν δίνουν.
1: Από τη μια είναι καλό βέβαια, γιατί είναι πιο προσεγμένη η κατάσταση, το καταλαβαίνουμε, όχι...
0: Μισό λεπτό. Ναι, ναι, είναι καλό που, τι, που δεν δίνουνε.
1: Όχι, που είναι πιο... που κάνουν περισσότερους ελέγχους. Γιατί τώρα εδώ ο Βενιέρης πήγε κάνουν... να αγοράσει ένα ζευγάρι παπούτσια και γύρισε με δάνειο στο σπίτι, λέει, να πούμε. Τρία δάνεια του δώσανε.
0: Εγώ, αυτό εκεί ήθελα να καταλήξω. Ναι, ότι θα πάω εγώ που παίρνω, ξέρω κι εγώ, 1500 το μήνα, 2000 το μήνα, να πάρω ένα δάνειο, να κάνω ένα σπιτάκι. Να με ελέγξεις όμως, να με ελέγχεις, να δεις το σπίτι προχωράει, τα ρίχνω τα λεφτά στο σπίτι ή τα ρίχνω
1: σωστό
0: τα
1: είναι αυτό. Σωστότατο.
0: Να με ελέγχεις, ναι. Αλλά να δώσεις, να βοηθήσεις τον κόσμο.
1: Έχει δίκιο. Έχει,
2: εγώ πιστεύω ότι δίνονται δάνεια.
1: Όχι, όχι,
2: παιδιά και δάνεια δίνονται και στο σπίτι μου δύο δίνονται. Και για το σπίτι μου δύο δίνονται δάνεια και για το...
0: Και βέβαια η διαφορά του επιτοκίου της αποταμίευσης με το...
2: Αυτό είναι.
0: Εντάξει, είναι... Μεγάλη διαφορά.
2: Παιδιά, εμένα εκτός από αυτό, εμένα και αυτό με εκνευρίζει, αλλά περισσότερο με εκνευρίζει και το επίπεδο εξυπηρέτησης πλέον των τραπεζών που έχουν κλείσει όλα τους τα καταστήματα, έχουν διώξει το μεγαλύτερο μέρος του προσωπικού τους,
0: ναι,
2: και δεν μπορεί,
0: ναι,
2: να εξυπηρετηθεί ο κόσμος.
0: Ναι.
2: Και εγώ,
0: και
2: παιδιά.
0: Λέει, πάνε ηλεκτρονικά στον υπολογιστή και κάτω.
2: Όχι, και κάποια πράγματα.
0: Σιγά, ρε φίλε, εγώ δεν έχω σπουδάσει κομπιούτερα.
2: Μα δεν έχει να κάνει με αυτό. Έχει να κάνει και με το γεγονός ότι για πράγματα τα οποία πρέπει να τα κάνεις διαζώσεις δεν εξυπηρετούνται. Έχω μια υπόθεση σε, ναι, τράπεζα η οποία λιμνάζει 3 χρόνια. Έχουν χάσει 3 φορές το φάκελο γιατί έφυγε ο υπάλληλος με εθελουσία. Μετά ήταν να φύγει και ο άλλος, αλλά τελικά τον κρατήσανε. Το θέμα είναι ότι εγώ ταλαιπωρούμε 3 χρόνια και ακόμα δεν έχω καταφέρει να λύσω το πρόβλημα που έχω με την τράπεζα. Να ξέρετε, το αν κάποια στιγμή ακούσετε ότι γνωστή δημοσιογράφος μπούκαρε σε τράπεζα με σφυρί, εγώ θέλω να ξέρετε.
1: Ελάτε ρε παιδιά, σαν τα αριστερή μιλάτε.
0: Τον ξέρουν που είναι ο φάκελος ή ακόμα τον ψάχνουν.
2: Τους τον ξαναφτιάξαμε, τους τον ξαναπήγαμε.
0: Τρεις φορές.
1: Να είστε, ναι, καλά, ναι, κύριε μου, να είστε καλά.
0: Το, ναι, έχουν παραξηλώσει οι τράπεζες στο τέλος.
1: Εντάξει τώρα, μην το. Να είστε καλά, καλή σας μέρα. Από την άλλη, τις τράπεζες σας χρειαζόμαστε, γιατί σας άκουσα να μιλάτε σαν αριστερή μιλάτε τώρα με τις τράπεζες και με τις τράπεζες. Δηλαδή, έλεος να μου, χωρίς τράπεζες γίνεται δουλειά. Χωρίς τράπεζες. Εμείς αγαπάμε τις τράπεζες. Αυτές δεν μας αγαπάνε απλά. Γεια σου Γιωργάκη, έχω άλλη γραμμή, παρακαλώ.
3: Έλα, καλημέρα σας.
1: Καλή σου μέρα. Να, ένας δικός μας σύντροφος,
3: ναι,
1: εδώ, ναι.
3: Έπιασα τις τράπεζες σήμερα. Καλημέρα, Κατερίνα.
2: Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
1: Εσύ τις αγαπάς, τις τράπεζες, ρε. Συγγνώμη για τώρα.
3: Όχι, καλέ. Οι τράπεζες είναι... Καλέ, ναι, το δέχομαι.
1: Τι?
3: Κώστα, ξέρεις πόσο είναι το... αν γνωρίζεις πόσο είναι το χρέος... Παγκοσμίως τι χρωστάνε τα κράτη.
1: Άστα τώρα, μην το πιάνεις αυτό το θέμα πρωί-πρωί, βρε τώρα να πούμε τώρα παγκοσμίως. Θα καταλήξουμε στους εξωγήινους μετά τώρα.
3: Όχι, δεν είναι, ναι, απλό.
1: Άστα τώρα.
3: 303 εκατομμύρια.
1: Ναι, βρε, εντάξει, βρε, το ξέρω.
3: Χρωστάει
1: αυτό.
3: Όλος ο πλανήτης.
1: Και οι Άπωνες γιορτάνε, χρωστάνε. Εντάξει,
3: σε ποιους?
1: Σε ποιους, λέει πάλι τώρα. Από το, στο μέλλον, στο μέλλον, στο μέλλον, στο μέλλον χρωστάμε. Στο μέλλον.
3: Χρωστάει σε αυτά τα φαντς που έλεγε η Κατερίνα. Αυτές ελέγχουν τα τραπεζικά αισθήματα του κάθε κράτους.
1: Δεν σου λέω, δεν τις αγαπάς τις τράπεζες.
3: Είναι, δεν τις αγαπάω. Ναι. Φυσικά, γιατί είναι τα αφεντικά του λαών. Αυτή είναι τα αφεντικά τα πραγματικά. Για αυτά τα δάνεια όλα που χρωστάνε όλα τα κράτη είναι 100 χρόνια, 150 χρόνια μπορεί να είναι.
1: Τα έχουμε ξαναπεί, έλα. Μην το κάνεις αυτό το πράγμα. Καταστρέφεις την υπόλοιψή σου. Μην το κάνεις αυτά. Είναι κουβέντες να πούμε για άλλες εκπομπές τώρα. Μην το κάνεις αυτό με τις τράπεζες και μετά ποιος χρωστάει ποιον, αφού βλέπεις τι γίνεται τώρα. Σε αυτό που έχουμε φτιάξει ζούμε, όχι σε αυτό που θα έπρεπε να έχουμε φτιάξει. Δεν είναι αυτό που λες, δεν υπάρχει, δεν το έχουμε φτιάξει πουθενά. Οι άνθρωποι φτιάξανε αυτή την κοινωνία των ανθρώπων. Μέσα σε αυτή την κοινωνία λειτουργούν οι τράπεζες. Αν είχαμε φτιάξει μια άλλη κοινωνία τότε που χωρίστηκαν οι γλώσσες με τον Ευρώδη και με τη Βαβέλ, τότε θα μπορούσαμε να μιλάμε διαφορετικά. Τώρα δεν έχουμε κάτι άλλο. Αυτό έχουμε.
2: Φεύγω.
1: Πού πας?
2: Στον Όλυμπο.
1: Στον Όλυμπο.
2: Θα φύγω και θα πάω αλλού. Θα πάω στον Όλυμπο. Εκεί που έχει ηρεμία, εκεί που έχει ησυχία, εκεί που κανείς δεν ενοχλεί τη φύση. Στον Όλυμπο, στο πιο προστατευμένο βουνό της Ελλάδος, πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός, το οποίο μας προστατεύει ψυχικά και σωματικά με την καθαρότητά του και μας μεταφέρει κάτι από την προστατευμένη φύση του Ολύμπου. Φυσικό μεταλλικό νερό Διός, έτσι για να έχουμε την ησυχία μας και την υγεία μας, μπορούμε να το βρούμε σε όλες τις μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ. ΑΒ Βασιλόπουλος, Κλαβενίτης, Ανεδί, Κρητικός, OK Anytime, Ναταλή, παντού και σε όλες τις κάβες και τα σημεία εστίασης της Θεσσαλονίκης, έτσι γιατί η προστασία είναι στη φύση του Διός.
1: Πάμε σε ένα διαφημιστικό break, επιστρέφουμε να δούμε λίγο την κίνηση, σε λίγο και ο Παπιδάκης για τα αθλητικά. Ρε τον Αλέξη Τσίπρα.

Αυτός δεν ανακοίνωσε ακόμα αυτός. Ο κύριος Αλέξης Τσίπρας δεν ανακοίνωσε ακόμα και αυτός. Μέσα στο Μάιο θα έχουμε δύο συγκινήσεις. Μία της Μαρίας και μία του Αλέξη. Αν και έχουν διαρρεύσει κάτι έτσι ονομασίες, ας πούμε, οι οποίες δεν μπορώ να σας πω. Δεν μπορώ να σας πω. Τις κρατάω για έκπληξη.

Εγώ πάντως αν ήμουν στον Αλέξη Τσίπρα, μία τάκα θα χρησιμοποιούσα μόνο, και το λέω Αλέξη μου για να είναι πιασάρικη και για να μπορέσεις να μαζέψεις λίγο περισσότερο κόσμο. Το λέω με αγάπη γιατί ξέρεις, εγώ σε συμπαθώ, είμαι της ίδιας συνωμοταξίας, έτσι. Υπόσχομαι, θα λες στον κόσμο όταν βγαίνεις. Μόνο αυτό θα λες, τίποτα άλλο. Δεν χρειάζεται να κάνεις τίποτα αναλύσεις. Υπόσχομαι ότι θα υπόσχομαι περισσότερες υποσχέσεις. Καλό, ε!

0: Ώρα Ελλάδος, 7:30. Ώρα για απόλυτη γεύση μαγιονέζας από την Contito, όπως Ελλάδα.
1: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε κυμάς ανάμεικτος 700 γραμμάρια μόνο με 5,79. Μπούτια κοτόπουλο μόνο με 2,99 το κιλό. Κατσικίσιο τυρί Θράκης 800 γραμμάρια μόνο με 8,49. Μαργαρίνη Soft 500 γραμμάρια μόνο με 1,49. Παγωτό Χωνάκι τα 6 τεμάχια μόνο με 2,59. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
2: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
3: Jumbo ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Jumbo ιδέα.
2: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα Jumbo είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα Jumbo όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά ιδέα.

0: Jumbo Idea. Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Είμαστε στα 2.900 μέτρα. 18 μέτρα ακόμα ανάβαση και θα βρεθούμε στην υψηλότερη κορυφή της Ελλάδας. Σφίξτε τα σκοινιά σας και μην κοιτάξετε κάτω. Πάμε!
2: Γιατί μιλάει έτσι, κοιμάται κανείς?
1: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
3: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
4: Πληρώνεις παραπάνω τα ταξίδια σου? Σταμάτα τώρα! Μπες στο greco.gr και βρες εκδρομές στις πιο value for money τιμές της αγοράς. Greco's Travel. Μόνο τα πουλιά πετούν φθηνότερα. 2-3-10-55-55-56.
5: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος? Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων, και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr κάθετος φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310-492-492.
6: Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα Smoothies Altera είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, White Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothies Altera. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας.
7: Η άνοιξη χτυπάει την πόρτα. Ήρθε η ώρα για ανανέωση. Open Days στα Έπιπλα Μαρμαρίδης. 4.500 τετραγωνικά μέτρα, γεμάτα έπιπλα στις καλύτερες τιμές. Με την εγγύηση Μαρμαρίδης. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι.
8: Ώρα για κταίο και τα ερωτήματα είναι βουνό. Με την Οτέκο δεν έχεις να ανησυχείς για τίποτα. Τα πιο σύγχρονα κταίο της Ευρώπης σε περιμένουν για να μετατρέψουν τον τεχνικό έλεγχο σε μια μοναδική εμπειρία. Με υπέροχους χώρους αναμονής, pet corner για τους πιστούς μας φίλους, εγκαταστάσεις για αμαία, αλαξιέρες για το μποράκι σας. Τι δεν το πιστεύεις? Μπες τώρα στο oteco.gr και πάρε μια πρώτη γεύση. Οτέκο, σε περιμένουμε δίπλα στο Mediterranean Cosmos.
9: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
10: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
9: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
10: Άκου αυτό.
4: Τι να ακούσω?
10: Το πάτωμα.
4: Και τι έχει?
10: Σύντομα θα καταλάβεις. Η Χρωμοδομή ετοιμάζει κάτι πραγματικά πρωτοποριακό. Κάτι που θα αλλάξει τον τρόπο που βαδίζουμε. Σύντομα από την Χρωμοδομή.
9: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
11: Μαμά, βαριέμαι!
9: Θέλεις το παιδί σου να ζήσει ένα καλοκαίρι γεμάτο εμπειρίες, γνώση και δημιουργικές δραστηριότητες? Τα εκπαιδευτήρια Μαντουλίδη του ομίλου Duke's Education παρουσιάζουν το English and Adventure Camp από 16 έως 30 Ιουνίου για παιδιά από προνήπια έως έκτης δημοτικού. 11 μέρες γεμάτες μάθηση, δημιουργία και περιπέτεια. Extreme Sports και υπασία, Escape Rooms, τοξοβολία και δημιουργικά εργαστήρια. Και όλα αυτά στα αγγλικά. Τα παιδιά αναπτύσσουν δεξιότητες, αυτοπεποίθηση και συνεργασία, ενώ ζουν αξέχαστες εμπειρίες στη φύση. Οι θέσεις είναι περιορισμένες. Κλείσε σήμερα συμμετοχή στο English and Adventure Camp των εκπαιδευτηρίων Μαντουλίδη του ομίλου Duke's Education. Η περιπέτεια περιμένει.
11: Νίκο, πω, την πάτησα. Έμεινα στη μέση του δρόμου.
12: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες, έλα μωρέ. Μόρεντ σου έλεγα.
13: Στη Μόρεντ βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει. Μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310 754 596 και στο morent.gr.
14: Έχεις δίκιο. Μόρεντ ασφαλώς.
15: Θέλεις προηγμένα συστήματα ασφαλείας και καμερών με έξυπνες ηλεκτρονικές εφαρμογές Smart Home.
16: Θαλασσινός Pro.
15: Θέλεις να ξέρεις τι γίνεται στο σπίτι ή στην εταιρεία με ειδοποίηση και οπτικοποίηση στο κινητό σου.
16: Θαλασσινός Pro.
15: Θέλεις διαδικτυακό τηλεφωνικό κέντρο μέσω VoIP και Cloud για να μην χάνεις κλήσεις.
16: Θαλασσινός Pro.
15: Με έμπειρους πιστοποιημένους εγκαταστάτες.
16: Θαλασσινός Pro. Professional Electronic Systems ή στο thalassinospro.gr.
15: Επικοινωνήστε στο 2310 204002 και αφήστε το μήνυμά σας.
16: Η έξυπνη νοημοσύνη στο χώρο σας.
17: Αχ, Μαστρομίτσο μου, το τράκαρα λιγάκι. Μπορείς να μου το φτιάξεις?
18: Κούκλα μου, έτσι σου είπα που το έκανες, ή πάρε κουτάλι να τη φας, ή θα το πας ντουγρού στο Ροδιανό.
19: Ροδιανός. Συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές για άμεση αποκατάσταση ζημιάς χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση. Car Delivery. Αυτοκίνητο εξυπηρέτησης πελατών. Ολική βαφή με οικολογικά χρώματα. Τοπικές βαφές. Βαφή ζαντών ξεθάμπομα φαναριών. Βαφή οφανοποιείο Ροδιανός. Προέκταση Μακρυγιάννη Εύοσμος. Τηλέφωνο 2310 68 11 11 και ροδιανός.gr.
20: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.

0: Έλα, άμα ρίξαμε, τι τραγουδάρα σου παίζω πρωί-πρωί, παπηδάκι σου. Διαλέγω το πρώτο τραγούδι με το που μπαίνεις, το διαλέγω για την εποχή μας, δηλαδή.
1: Καλά κάνει. Ήταν και Μετάλλικα.
0: Έτσι. Μετάλλικα, έβαλα ένα με το μάμα site, site που είναι site.
1: 80.000 οπαλάκια ακούστηκαν.
0: Ναι, οπαλάκια. Γκρινιάξαν όμως οι Αθηναίοι λίγο κάπου μουτσικό.
1: Άλλοι γκρινιάξαν, λοιπόν, την ωραία, εντάξει.
0: Εντάξει, λέει 150 ευρουλάκια τώρα για μισή ωρίτσα να πούμε, έλεος να πειράξει.
1: Δεν ήταν μισή ώρα.
0: Εντάξει, παιδί, ήταν μία ώρα με κάτι διαλύματα. Να από τις 4 ώρα ξεκινήσατε με τα support. Μέχρι να δυο μουστάκια να πούμε. Δεν μου λες, είναι αλήθεια και είναι fake αυτό που η Θόδη πήγε τους χαιρέτησε να πούμε. Τη Θόδη κάνανε αγκαλιά. Fake είναι.
1: Και η Θόδη είναι fake.
0: Εντάξει.
1: Εννοείται ότι είναι fake.
0: Πόσο θύμα είμαι, ρε φίλε. Κοιτούσα και έλεγα θα έχει πλάκα. Να... Έφη Θόδη. Και εγώ τη λέω, βλέπω.
1: Και οι φωτογραφίες που βγήκανε,
0: ναι,
1: ειδικά πολιτικών, ήταν πιο πολλές fake. Να
0: ναι, καλά, εντάξει, δηλαδή, σίγουρα. Είναι... Αλλά θα μπορούσε να εντρυπώσει.
1: Ναι,
0: είναι και αυτή η manager. Λοιπόν, τι λέει η κίνηση, πώς τη βλέπεις εσύ, από
1: κοίτα,
0: τι τα πρώιμα αθλητικά να πούμε.
1: Είναι πολύ καλύτερα.
0: Καλή είναι, ναι.
1: Προηγούμενες καθημερινές. Δηλαδή, έχουμε κίνηση όλο τον περιφερειακό. Το πρόβλημα εντοπίζεται στον Άγιο Παύλο, ανηφόρα κατηφόρα, ναι, ανατολικά-δυτικά, που για να πάτε εκεί θα κολλήσετε λίγο.
0: Δεν είναι πολύ μεγάλο όμως.
1: Όχι, δεν είναι πολύ μεγάλο, όπως θα κολλήσει λίγο πριν τη Νεάπολη, μέχρι και λίγο μετά τη Νεάπολη.
0: Ναι.
1: Αλλά έχει παντού κίνηση.
0: Κίνηση.
1: Έχει αυτοκίνητα πάρα πολλά.
0: Έχει ροή, βέβαια.
1: Η κεντρική δρόμη είναι μια χαρά. Στο Κορδελιό το γνωστό πρόβλημα και στα Πεύχα φυσικά στην Κάθοδο το επίσης, ναι, γνωστό πρόβλημα.
0: Εν τω μεταξύ,
1: τώρα
0: που ανεβαίνουν οι ζέστες, δηλαδή αυξάνεται η θερμοκρασία, επέστρεψε λίγο και εκείνη η όμορφη μυρωδιά. Την έχετε, για δύο φορές την εντόπισα εγώ λιγάκι και άρχισε σιγά σιγά να μοσχοβολάει παρελθόν. Το πήρατε χαμπάρι και στο Κορδελιό, έτσι. Ήμουνα προχθές εκεί στη Μενεμένη που ήμουν, ξέρω εγώ, και είχε λίγο ζεστούλη. Είχε κάνει 26 βαθμούς, 25-26 βαθμούς και.
1: Αύριο 30 θα έχει.
0: Ναι, ναι, θα έχει. Γι' αυτό λέω, έτσι, να το περιμένουμε τώρα. Είχαμε παραγγείλει κάτι ηλεκτρονικές μύτες. Ρωτήσω την Κατερίνα, βέβαια, τι γίνεται με τις μύτες αυτές τις ηλεκτρονικές για να εντοπίσουν το πρόβλημα. Θα μοσχοβολήσω τόπος πάλι καλοκαίρι.
1: Ακόμα άνοιξη έχουμε.
0: Ναι, εντάξει, αλλά 30 είπαμε, περιμένουμε.
1: 30 την Τρίτη, 22 την Πέμπτη πάλι.
0: Εντάξει, ναι. Προς πίσω το μας πηγαίνει η κατάσταση. Λοιπόν, αθλητικά η ΑΕΚ πρωταθλήτρια.
1: Η ΑΕΚ πρωταθλήτρια.
0: Ναι.
1: Νίκησε τον Παναθηναϊκό, αν και έχανε με 1-0.
0: Ναι.
1: Πράγμα το οποίο αν νικούσε ή ο ΠΑΟΚ ή ο Ολυμπιακός θα την πιάνανε στους 2 βαθμούς. Η ΑΕΚ το γύρισε 2-1 και σε συνδυασμό με το Χ του Καραϊσκάκη. Είναι...
0: Έχει ακόμα δύο αγώνες.
1: Έχει δύο αγώνες, αλλά έχει 7 βαθμούς διαφορά, οπότε εντάξει, δεν παίζει ρόλο. Μαθηματικά.
0: Δεν μπορεί να είναι τραπέζι.
1: Όχι, δεν αλλάζει. Είναι πρωταθλήτρια τελείως.
0: Τελείως το θέμα. Είναι πρωταθλήτρια.
1: Και θα δύο ήττες να κάνει και άλλα κάνουν δύο νίκες, πάει στους 6. Οπότε στον ένα βαθμό διαφορά θα έχουν
0: πάλι. Θα τους δώσει τους πόντους στον ΠΑΟΚ, λες, για.
1: Ποιος. Η ΑΕΚ παίζει με Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ.
0: Ναι.
1: Τι να τους δώσει, τι είναι και να τους δώσει.
0: Να γίνει δεύτερη. Πώς τι είναι, να πούμε. Είναι τιμή Σένεκερ.
1: Συντούπα παίζουν, δεν είναι.
0: Και δυο αϊτούς έχουν σαν
1: καλά. Λοιπόν, δεν έχει τέτοια πράγματα.
0: Δεν έχει τέτοια
1: πράγματα. Δώσε πάρε, δεν έχει.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, η ΑΕΚ πρωταθλήτρια ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός ερίζουν πλέον για τη δεύτερη θέση. Να δούμε τι θα γίνει σε δύο αγωνιστικές. Ποιος θα βγει στη facelift του Champions League.
0: Mm-hmm.
1: Θα δούμε, παιδιά. Περιμένουμε. Το σίγουρο είναι ότι η ΑΕΚ το πήρε το πρωτάθλημα. Στις θέσεις 5 με 8 ο Άρης νίξε ξανά τον Όφη 3-1. Ένα Όφη που μετά το κύπελο δεν παίζει καλά και ο Κόντης είπε ότι είναι δική μου ευθύνη όλο αυτό. Ο Άρης έπαιξε καλύτερα, εννοείται. Άνετα τον νίξε κιόλας. Δηλαδή δεν δυσκολεύτηκε σχεδόν καθόλου στο Κλεάνης Βικελίδης. Πάμε στο μπάσκετ. Δημοσιεύματα από την Ευρώπη θέλουν το ΠΑΟΚ πρώτο φαβορί για την wild card για την Ευρωλίγκα φέτος, γιατί έχουμε πολλά προβλήματα στην Ευρωλίγκα. Η Μονακό, ας πούμε, έπαιξε με 5 επαγγελματίες στην έδρα της και έχασε από την Παρή, έφαγε 128 πόντους.
0: Ναι.
1: Οπότε έχουμε θέματα εκεί πέρα. Ο ΠΑΟΚ προχωράει και σε αγορές παιχτών. 20 του μηνός και ο Άρης θα έχει συνομιλίες με την Ευρωλίγκα και οι δύο ομάδες της πόλης δηλαδή. Να δούμε τι θα γίνει και εκεί. Και πάμε στην Ισπανία, όπου επίσης πριν λήξει το πρωτάθλημα, χθες είχαμε κλασικό στην Ισπανία, Μπαρτσελόνα Ρεάλ 2-0. Πρωταθλήτρια και μαθηματικά η Μπαρτσελόνα το σήκωσε στον καταλανικό ουρανό, νικώντας την αιώνια αντίπαλο την Ρεάλ Μαδρίτης και πήρε το πρωτάθλημα ξανά η Μπαρτσελόνα.
0: Μάλιστα.
1: Ο χαμός γίνεται στην Αγγλία βέβαια, εκεί που Arsenal και City κόντρα χτυπιούνται για το ποιος θα πάρει το πρωτάθλημα. Δύο αγωνιστικές για την Arsenal, τρεις με αγώνα λιγότερο δηλαδή η City. Και εκεί γίνεται, εκεί είναι όλα τα λεφτά φέτος, εκεί είναι το πιο αμφίρροπο πρωτάθλημα.
0: Στην Αγγλία.
1: Στην Αγγλία, ναι.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά κύριε.
0: Ευχαριστούμε κύριε Παπιτζάκη. Ευχαριστούμε κύριε Παπιτζάκη. Περιμένουμε πώς και πώς να μας πείτε κανένα αθλητικό. Καλημέρα. Τι. Πώς.
2: Σε βλέπω αγωνία.
0: Ναι, αγωνιώδες. Αλλάζω μπλουζάκι όταν έρχεσαι. Καλημέρα στη Μαρία, καλημέρα στη Μίνα. Γεια σου Ναταλή. Στον Αντωνάκη. Γεια σου μεγάλε ψαροτουφεκά, Αντωνάκη. Facebook τι έχουμε, τον Ιωάννη, έχουμε Γιώργος. Γεια σου Γιωργάκη. Αγόρι μου καλό, μ' αρέσεις. Πομονή αγόρι μου, παραξία καλοσύνη. Οι αγαθότες και η ελεημοσύνη είναι τα κύρια χαρακτηριστικά. Και βέβαια η μετριοφροσύνη, έτσι είναι από τα 850 καλά χαρακτηριστικά που έχουμε. Έχουμε και τη μετριοφροσύνη. Γιώργο μου καλημέρα. Καλημέρα στα συντρόφια.

0: Τα κλιματιστικά σας να κάνετε σέρβις. Και μην ξεχνάτε ότι μια που λέμε για σέρβις, δεν είναι μόνο το σέρβις, είναι και το κταίο. Τα κλιματιστικά, δόξα τω Θεώ, κταίο δεν χρειάζεται να περάσουμε, αλλά το αυτοκίνητο πρέπει να το περάσει. Κταίο. Πολλοί ρωτάνε βέβαια γιατί ο ΤΕΚΟ, που είναι και σήμερα μαζί μας, είναι από τα μεγαλύτερα και τα σπουδαιότερα κέντρα για τον έλεγχο των αυτοκινήτων στην Ελλάδα αλλά και στην Ευρώπη. Γιατί έχει άρτιο εξοπλισμό, έχει προσωπικό πραγματικά το οποίο είναι εξειδικευμένο. Και έχει και την υπηρεσία delivery που δεν χρειάζεται να κουραστείς ούτε να χάσεις το χρόνο σου για να πας να αφήσεις εσύ το αυτοκίνητό σου, γιατί έρχονται το παίρνουν οι ίδιοι αφού έχει κλείσει ραντεβού στο teco.gr. Περνάει από όλους τους ελέγχους με όλες τις προληπτικές προστατευτικές ιδιότητες τις οποίες έχουν για να φτιάξουν το αυτοκίνητό σου να περάσουν από κταίο και σου το επιστρέφουν στο χρόνο τον οποίο έχεις καθορίσει. Καθημερινά ο Teco μαζί μας και το Σάββατο δίπλα στο μετατερένιον κόσμο. Πάμε να δούμε λίγο τα την κίνηση, να δούμε λίγο τι γίνεται και να πούμε καλή εβδομάδα στην Taxiway. Καλημέρα στην Taxiway.
1: Καλημέρα, Taxiway.
0: Καλό πρωινό να έχετε, καλή εβδομάδα.
1: Να είστε καλά, να δούμε λίγο την κίνηση
0: στους δρόμους.
1: Βεβαίως. Σταθμός να ενημερώσει την κίνηση από Καραμαλή Εγνατία. Ένα στην κίνηση από Καραμαλή Εγνατία να ενημερώσουμε. Την κίνηση από Καραμαλή Εγνατία. Κάποιος την κίνηση να ενημερώσει από Μοναστηρίου Μίκη Θεοδωράκη. Ένα σταθμό στην κίνηση, Μοναστηρίου Μίκη Θεοδωράκη.
2: 343.
1: 343.
2: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Η Μίκη Θεοδωράκη στο κατέβασμα έχει ένα μικρό προβληματάκι. Η Μοναστηρίου είναι καλή.
1: Καλή σας ημέρα. Σταθμός να ενημερώσει την κίνηση από Βασίλη Σόλγα, Σιμισχύ.
3: 5.33. Βασίλη Σόλγα και Σιμισχύ, μεγάλο όγκο οχημάτων. Σιμισχύ με τη βοήθεια των τροχονόμων, πάμε πολύ καλά.
1: Ευχαριστούμε. Να ενημερώσει τη σταθμό στην κίνηση από Καραμαλή Εγνατία. Καραμαλή Εγνατία, λίγο κάποιο να ενημερώσει.
4: 38.
1: Ναι, έχει 38.
4: Καλημέρα για από μένα, καλή εβδομάδα. Έχει κίνηση στο κέντρο, αλλά πηγαίνει καλά για την ώρα.
1: Καλημέρα και σε εσάς. Και τέλος στον περιφερειακό να ενημερώσει κάποιος.
5: 316.
6: Καλημέρα κέντρο περιφερειακός. Και από τα δύο ρεύματα έχει αρκετό πρόβλημα. Υπάρχουν καθυστερήσεις.
0: Μάλιστα.
1: Ευχαριστώ και εσάς. Καλημέρα σε όλους.
0: Και εμείς ευχαριστούμε την Taxiway. Να είστε καλά και σας ευχαριστούμε. Καλή σας μέρα και καλή συνέχεια. Η Taxiway μαζί μας καθημερινά για να μας ενημερώνει τη στιγμή που το χρειαζόμαστε και το τι γίνεται με τους δρόμους και πού έχουμε κίνηση για να μπορούμε έγκαιρα να κάνουμε τις επιλογές μας και να μην μποτιλιαριζόμαστε.

0: Λοιπόν, έτσι έχουν τα πράγματα μέχρι εδώ. 7 λεπτά έχουμε, δεν έχουμε πολύ χρόνο. Θα ξαναπούμε βέβαια μαζί στο ξεκίνημα της εβδομάδας, στο βραδάκι. Απογευματάκι πλέον, δεν είναι βραδάκι. Βραδάκι ήταν τους προηγούμενους μήνες, πλέον απογευματάκι. 8.30 ώρα, 8.30 θα δει σήμερα ο ήλιος, οπότε θα είμαστε στο σούρουπο που λένε.
1: Να πούμε για όσους βγαίνετε στους δρόμους ότι θα έχουμε κάποιες εργασίες σήμερα στη Λεωφόρο Μουδανιών. Συγκεκριμένα θα έχουμε κοπή πρασίνου. Ξεκινάνε, ήδη έχουν ξεκινήσει οι εργασίες σήμερα και αύριο στον κόμβο του Ρησίου έως τη Βούλγαρη. Οπότε να έχετε το νου σας για να μην έχουμε προβλήματα.
0: Έτσι.
1: Θα έχουμε και κάποιες εργασίες τοποθέτηση στη Θέων σε κάποια σημεία. Το νου σας, φτιάχνουμε το δρόμο τώρα, γιατί έρχονται σιγά σιγά καλοκαιρινά Σαββατοκύριακα κτλ. Οπότε πρέπει να είναι
0: βέβαια,
1: όλα καταλαβαίνετε.
0: Βέβαια, μένονται συντονισμένοι εδώ στο στάτους κάθε λίγο και λιγάκι, σας ενημερώνουμε για την κίνηση. Έτσι, οπότε πριν ξεκινήσετε, πριν διασχίσετε την Μουδανιών, ακούστε ραδιόφωνο να δείτε λίγο τι γίνεται. Γιατί σε κάθε εκπομπή πάντοτε η ενημέρωση για τους δρόμους είναι το σημαντικό. Δύο δρόμους έχουμε όλους. Θέλουμε να τους προσέχουμε λίγο αυτούς. Θα τους λέμε συνέχεια. Δεν είμαστε και Αθήνα.
1: Και παιδιά, πώς θα κάνω τώρα τον Κώστα Μπαρμπαγιάννη να αναπηδήσει.
0: Ναι.
1: Καταφθάνει σήμερα στη Θεσσαλονίκη το κρουαζιερόπλοιο MS Monet με Βρετανούς τουρίστες.
0: Αχ, να χαρώ εγώ. Να χαρώ εγώ. Έτσι να γιομίσουμε λίγο πέδιλο για ξηρισιά. Επιτέλους. Και φακίδες. Μεγάλο είναι, μεγάλο. Ήταν μεγάλο.
1: Έχουμε δει και πιο μεγάλα.
0: Ναι,
1: η Άγγλοι. Γι' αυτό είναι μικρούτσικο. Αυτό είναι, λέει, 50 επιβάτες και 29 μέλη πλήρωμα.
0: Εντάξει, δεν
1: είναι
0: πειράζει.
1: Κούτσικο.
0: Δεν πειράζει όμως. 50 και τα ακριβά τα ορώματα τα βάζουν σε μικρά μπουκαλάκια. Θα μου πεις και τα δηλητήρια του, καταλαβαίνω. Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι τώρα τελευταία χρόνια έχουμε πολύ κρουαζιερόπλοιο. Εγώ θυμάμαι επί ΣΥΡΙΖΑ μια φορά είχε έρθει ένα να πούμε και βγήκαν οι διαδηλωτές έξω και θέλανε να το διώξουν ένα πούμε.
1: Αυτό είχε να κάνει με οργανωμένες προσπάθειες που είχαν ξεκινήσει από την Δημαρχία πρώτα του Γιάννη Μπουτάρη και την Αντιδημαρχία Τουρισμού του Σπύρου Πέγκα για να αποδίδουμε το Κέσσερο στο Κέσσερο. Συνεχίστηκαν οι προσπάθειες αυτές και εντατικοποιήθηκαν ακόμη περισσότερο επί θητείας Κωνσταντίνου Ζέρβα με τη Μαρία Καραγιάννη στην Αντιδημαρχία Τουρισμού και συνεχίζονται μέχρι και σήμερα επί Δημαρχία Στέλιο Αγγελούδη. Είναι δηλαδή προσπάθειες που έχουν να κάνουν σε μεγάλο βαθμό και με την τοπική αυτοδιοίκηση και όχι τόσο με την κεντρική κυβέρνηση.
0: Κατάλαβα.
1: Αλλά τα τελευταία χρόνια βλέπουμε ότι είναι μια τάση η οποία όλο και κλιμακώνεται θετικά και έχουμε πολλές αφίξεις στην πόλη μας και με καλό τουρισμό, πολύ και καλό τουρισμό.
0: Έτσι.
1: Δηλαδή ειδικά κάποιοι τουρίστες που έρχονται με κάποια πολύ ακριβά κρουαζιερόπλια και τα λοιπά, είναι τουρίστες οι οποίοι αφήνουν πολλά λεφτά στην πόλη και σε ακριβά εστιατόρια και σε ακριβά καταστήματα
0: έτσι,
1: και τα λοιπά.
0: Ναι, αυτό θέλουμε, έτσι. Σας περνάμε από κόσκινο.
1: Εσείς βέβαια είτε θέλετε να κάνετε ακριβές είτε θέλετε να κάνετε πιο οικονομικές διακοπές. Άκου να δεις τώρα όνειρο που έβλεπα τις προάλλες. Ναι. Ήμουν λέει σε ένα λεωφορείο και έβλεπα τις δαλματικές ακτές. Έβλεπα Κροατία, έβλεπα τον Ντουμπρόβνικ από ψηλά. Έβλεπα στον ύπνο μου τις εικόνες που είχε κρατήσει το μυαλό μου από την οδική εκδρομή που είχα κάνει στις δαλματικές ακτές με τον Γκρέκο Στράβελ. Και αυτό το Άγιο Πνεύμα και σε αυτό το τρίμερο μπορείτε να κάνετε αυτή την εκδρομή, δαλματικές ακτές, Ντουμπρόβνικ, από 4 έως 6 ημέρες με πολύ καλές τιμές. Αλλά και για όσους το έχουν κάνει, μπορείτε να πάτε Αλβανία, Βόρεια Ήπειρο, Σόφια Φιλιππούπολη, Κωνσταντινούπολη, Βόσπορο, Βελιγράδι, Νόβισαντ, Βουκουρέστι, Καρπάθια, Όρη, Βουδαπέστη, Βιέννη, Μπρατισλάβα. Έχει πολύ ωραίες εκδρομές στο Greco Travel για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Να σου πω κάτι, καλό το αεροπλάνο, ναι, αλλά νομίζω με τις οδικές της εκδρομές αποτυπώνεις πολλές εικόνες. Φαντάζομαι ότι εμένα μου είχε μείνει τόσο που θυμόμουν ακόμα την εικόνα του Ντουμπρόβνικ από ψηλά που περνούσαμε με το λεωφορείο.
0: Θα συμφωνήσω απόλυτα με το.
1: Αποτυπωμένος μες στο αεροπλάνο, βλέπεις τα σύννεφα, ρε παιδί μου, γύρω-γύρω.
0: Εντάξει.
1: Με το λεωφορείο, βλέπεις άλλες εικόνες.
0: Έχει την πρακτική του το αεροπλάνο, έτσι.
1: Αλλά αποτυπώνεις με την οδική εκδρομή άλλες εικόνες. Και φυσικά τις κάνουμε τις οδικές της εκδρομές μας με το Greco Travel για να έχουμε άνετες μετακινήσεις, επιλεγμένα ξενοδοχεία, οργανωμένο πρόγραμμα και μοναδικές εμπειρίες σε αγαπημένους προορισμούς. Επικοινωνήστε τώρα με το Greco Travel στο 2310 55 55 56 για να γεμίσετε και εσείς τον σκληρό δίσκο του εγκεφάλου σας με τις πιο όμορφες εικόνες.
0: Έτσι λοιπόν, με τον Greco Travel τα όνειρά σας γίνονται πραγματικότητα. Θεόφιλε, γιατί αγόρι μου αντιδράς? Είναι αλήθεια ότι θέλουν να κάνουν το σταθμό Βενιζέλου τιμή ένα
1: δεν θέλουν, ναι, ήθελα να το αναφέρω.
0: Με τον κύριο για τον Μπουτάρι, τέλος
1: πάντων. Το κατέβασε ένας κάποτε στενός συνεργάτης, το κατέβασε ως πρόταση.
0: Ναι.
1: Το οποίο φυσικά θα είναι μεγάλο ανέκδοτο, παιδιά.
0: Γιατί είναι παιδιά όμως, γιατί είναι?
1: Γιατί ο Γιάννης Μπουτάρης έκανε τα μέγιστα για να μην γίνει ο σταθμός Βενιζέλου.
0: Κάνεις λάθος τώρα εδώ πέρα. Ο Γιάννης Μπουτάρης δεν έκανε τα μέγιστα να μην γίνει ο σταθμός Βενιζέλου. Έκανε τα μέγιστα για να γρηγοροποιηθεί η κατάσταση, ας πούμε. Γιατί με τα αρχαία θυμάστε τι είχε γίνει τότε εκεί πέρα.
1: Τι να κάνει?
0: Αυτά.
1: Τι να κάνει η κατάσταση?
0: Να γρηγοριοποιηθεί, να γίνει πιο γρήγορη δηλαδή. Πώς το λέμε, να αυτοματοποιηθεί, να γρηγοριοποιηθεί.
1: Δεν θέλω να μιλήσω. Δεν θέλει. Έχει φύγει και ο
0: γιατί όμως, άκουσα πάρα πολλές αντιδράσεις. Τώρα θα το πω. Άκουσα πάρα πολλές αντιδράσεις από κόσμο, από αρχηγούς κομμάτων μέχρι μικρά στελεχάκια. Και επειδή έγινε, πέσει στο τραπέζι να δοθεί, ας πούμε, ένας δρόμος ή μια πλατεία στον Γιάννη Μπουτάρη, αντέδρασαν πολύ θεωρώντας τον
1: άκουσα, είναι δύο διαφορετικές περιπτώσεις αυτές που μιλάμε, έτσι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, είναι άλλο να ονομαστεί κάποια πλατεία ή κάτι τέτοιο με το όνομα του Γιάννη Μπουτάρη. Ένα πάρκο βασικά ήταν να γίνει, είναι να ονομαστεί Γιάννης Μπουτάρης, ούτε καν πλατεία. Ένα πάρκο, να δοθεί το όνομα του Γιάννη Μπουτάρη σε ένα πάρκο.
0: Έστω, ρε παιδί.
1: Και έχουμε κάποιες αντιδράσεις για αυτό.
0: Ναι.
1: Αυτό το ακούω. Το ακούω. Λέω ντεφ να γίνει. Αλλά σταθμός Βενιζέλου, ο Λεωνίδας Μακρύς, ο στενός συνεργάτης του Γιάννη Μπουτάρη, πρότεινε να ονομαστεί ο σταθμός Βενιζέλου σταθμός Γιάννη Μπουτάρη.
0: Ωραίο.
1: Αυτό θα ήταν το μεγαλύτερο ανέκδοτο της Θεσσαλονίκης μετά το μετρό, που πλέον δεν είναι ανέκδοτο. Αλλά αυτό θα παρέμενε.
0: Εντάξει, αυτό είναι απόψη σου. Εγώ έχω άλλη άποψη. Εγώ λέω γιατί ο Μπουτάρης ήταν.
1: Γιατί ο Γιάννης Μπουτάρης κινήθηκε πολλές φορές απέναντι στην κατασκευή του σταθμού Βενιζέλου. Έκανε 33 προσφυγές στο ΚΑΣ και συνέχιζε να κάνει προσφυγές μέχρι να δικαιωθεί που δεν δικαιώθηκε.
0: Κάτσε βρε γλυκά μου, για ποιο λόγο τις
1: έκανε? Για να μην γίνει ο σταθμός Βενιζέλου.
0: Για τα αρχαία.
1: Ναι.
0: Α, για τα αρχαία είχε κάνει. Ο άνθρωπος ήταν λάτρης του ελληνικού πολιτισμού. Εντάξει. Εντάξει, κορίτσι μου, τι με κοιτάς έτσι να πούμε σε μαλώνες? Μου θυμίζει τη μάνα μου, ειλικρινά σου μιλάω, έτσι. Μου θυμίζει τη μάνα μου, ρεσόρι. Τι να κάνουμε, εγώ λέω, καλώς να το κάνουν. Τώρα αυτή η πλατεία θα γίνει. Του Βαρδαρίου θα γίνει. Στη Μοναστηρίου θα βάλουμε μια πινακίδα. Ένα Μπουτάρι τον θέλω εγώ μέσα στην Ισμήμη, α πούμε.
1: Να το βάλεις δίπλα στην οδό και μάλα τα Τούρκ που ήθελε να κάνει.
0: Μην το να φτάσει ο λαϊκισμός σου, να πούμε ώρες. Δηλαδή αυτός ο λαϊκισμός σου. Μερικοί τον είπαν ότι είναι και Σκοπιανός και καλά. Είναι δυνατόν τώρα? Τι Σκοπιανός ο άνθρωπος, να πούμε? Επειδή φορούσε διαφορετικές κάλτσες, εγώ τον γούσταρα τον Μπουτάρι. Μ' άρεσε. Ήταν εναλλακτικός. Και σεξουαλικός. Ωραίος τύπος γενικά. Λοιπόν, αυτά για σήμερα. Έλα, είπαμε ο καθένας, άμα ήταν όλα τα χρώματα ένα, θα θέλαμε όλο το πράσινο. Εδώ έχουμε πολλά χρώματα, γι' αυτό και διαλέγουμε μέσα σε τόσες αποχρώσεις το καθένας το δικό του. Θα τα πούμε το βραδάκι, το απογευματάκι μάλλον στις 8. Να είστε όλοι καλά. Στην αρχή ο Θεός έκανε τα ζώα, λέει. Αλλά πολύ παλιά, πολύ παλιά.

0: Στον Στάτους, η ώρα είναι 8. Ο κόσμος στον Στάτους FM.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 8. Στο μικρόφωνο η Κατερίνα Νικολάου. Σε καθεστώς αυστηρής απομόνωσης στέθηκε στο νοσοκομείο Αττικών ο Έλληνας επιβάτης του κρουαζιερόπλοιου, στο οποίο καταγράφηκαν κρούσματα χανταϊού. Ο 70χρονος έφτασε μεσαί 27, λίγο μετά τις 3 τα ξημερώματα, στο στρατιωτικό αεροδρόμιο της Ελευσίνας, από όπου και παρελήφθη άμεσα από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Είναι ασυμπτωματικός και σε καλή κατάσταση υγείας και θα τεθεί σε υποχρεωτική καραντίνα 45 ημερών. Το μήνυμα ότι ο πόλεμος με το Ιράν δεν έχει τελειώσει έστειλε ο Ντόναλντ Τραμπ και χαρακτήρισε την απάντηση της Τεχεράνης στο σχέδιό του για τον τερματισμό του πολέμου εντελώς απαράδεκτη. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν χρειάζονται παρά μόνο 2 επιπλέον εβδομάδες για να πλήξουν όλους τους στόχους τους στο Ιράν, δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Η ηγεσία της Τεχεράνης από την πλευρά της θεωρεί ότι η αμερικανική πρόταση ισοδυναμεί με παράδοση και επιμένει σε μια σειρά βασικών απαιτήσεων. Σύμφωνα με το Τανσίμ, το Ιράν αρνείται να διαλύσει τις πυρηνικές του εγκαταστάσεις. Αντιπροτείνει τη μεταφορά μέρους του εμπλουτισμένου ουρανίου σε τρίτες χώρες και την αραίωση του υπόλοιπου μέρους που θα παραμείνει εντός συνόρων. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, οι Ιρανοί επιμένουν στον πλήρη και συνεχή έλεγχο των στενών του Ορμούζ, στην άρση των κυρώσεων καθώς και στην απελευθέρωση των δεσμευμένων περιουσιακών του στοιχείων. Οι τιμές του πετρελαίου κατέγραψαν άνοδο, καθώς οι ελπίδες για πρόοδο στις διαπραγματεύσεις μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν εξασθένησαν και πάλι. Το Brent ενισχύθηκε πάνω από 3%, φτάνοντας τα 104,5 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό σημείωσε άνοδο πάλι περίπου 3%, φτάνοντας τα 98,5 δολάρια το βαρέλι. Περί της ανανέωσης ημίτης θητείας των εντεταλμένων Ευρωπαίων Εισαγγελέων Πόπης Παπανδρέου, Χαρή Κλειαστάνου και Διονύση Μουζάκη συνεδριάζει σήμερα το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο. Το σώμα θα συνεδριάσει υπό την 11μελή του σύνδεση, η οποία προκύπτει κατόπιν κλήρωσης. Κρούσμα βακτηριακής μηνιγκίτιδας εντοπίστηκε στο επαγγελματικό λύκειο Μυρών του Ηρακλείου, με τον Δήμο Φεστού να επιβεβαιώνει το γεγονός και να κλείνει για σήμερα το σχολείο. Αδιανόητο περιστατικό ακραίας οικογενειακής βίας σημειώθηκε στο Ρέθυμνο. 30χρονος πέταξε από το εγκινήσει όχημά του την 28χρονη σύζυγό του μπροστά στα 3 από τα 4 ανήλικα παιδιά τους. Η άτυχη γυναίκα νοσηλεύεται με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου. Ο φερόμενος ως δράστης ισχυρίστηκε ότι η σύζυγός του άνοιξε μόνη της την πόρτα του αυτοκινήτου, ωστόσο οι ισχυρισμοί του ανατράπηκαν κατά τη διάρκεια της ανακριτικής διαδικασίας. Ο άνθρωπος φαίνεται να ήταν υπό την επίρρεια αλκοόλ, ενώ δεν είχε και δίπλωμα οδήγησης. Στη διεθνή επικαιρότητα και πάλι, 344 παιδιά έχασαν τη ζωή τους αφού εκδηλώθηκε επιδημία ηλαρά στο Μπαγκλαντές τον Μάρτιο, ενώ ο αριθμός των κρουσμάτων της νόσου στη χώρα συνεχίζει να αυξάνεται. 4 εργαζόμενοι έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας έκρηξης σε ορυχείο άνθρακα στην κεντρική Κολομβία, περιοχή όπου παρόμοιο δυστύχημα στήχησε τη ζωή σε 9 ανθρώπους πριν από μόλις μία εβδομάδα. Στην αθλητική επικαιρότητα, η ΑΕΚ κατέκτησε και μαθηματικά το πρωτάθλημα 2 αγωνιστικές πριν το επίσημο φινάλε των play-off. Με γκολ του Ζωά Μάριο στις παρατάσεις, η ΑΕΚ επικράτησε 2-1 του Παναθηναϊκού και στέφθηκε πρωταθλήτρια για 14η φορά στην ιστορία της. Με ισοπαλία 1-1 έληξε το μάτσο Ολυμπιακού ΠΑΟΚ. Στα υπόλοιπα σκορ της Κυριακής, Άρης Όφη 3-1 και Βόλος Λεβαδιακός 0-3.
2: Έχει ο καιρός τις γεύσεις του. Αλτέρα.
3: Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα smoothies Αλτέρα είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, White Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. 4 μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothies Αλτέρα. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας.
1: Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Οι άνεμοι πνέουν νότι 2 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στην Κατερίνη θα φτάσει σήμερα τους 22 βαθμούς, στον Πολύγυρο τους 23, στο Κιλκί τους 26, στη Βέρεια, τα Γιάννητσα και τις Σέρες τους 27 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία, στην Καστοριά, η θερμοκρασία θα φτάσει στους 24 βαθμούς και στα Γρεβενά τους 26. Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτου στις 8. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
4: Ειδικά πακέτα εκδρομών για συλλόγους, σωματεία, εταιρείες με την εγγύηση και την ποιότητα του greco.gr. Καλέστε μας το 2310-55-55-56 και το εξειδικευμένο μας τμήμα θα σας εξυπηρετήσει για εκδρομές στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
5: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Σε αυτή την κλήρωση το πρώτο jackpot του Λαϊκού Λαχείου μοιράζει μέχρι και 2.050.000 ευρώ. Κάθε Τετάρτη ένας στους δύο κερδίζει, γιατί η μονή, οι ζυγοί λίγοντες είναι τυχεροί. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Χυμή φρούτων Viva.
7: Viva juice in every sip.
6: Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων.
7: Viva, taste is fresh.
6: Σε 14 επιλογές για να βρείτε τη δική σας αγαπημένη. Χυμή φρούτων Viva. Θα τους αγαπήσετε.
7: Taste it, enjoy it, love it.
8: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρτο σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
9: Kia Velmar. Στη Θέρμη Θεσσαλονίκης. Auto Ellas Group.
10: Και αν η πόλη σου μπορούσε να γίνει πιο εύκολη? Με το Easy Bike έχεις δωρεάν πρόσβαση σε κοινόχρηστα ποδήλατα κάθε στιγμή. Σε δήμους όπως Καλαμαριάς, Θέρμης, Πηλέας Χορτιάτη, Παύλου Μελά, Κορδελιού Ευόσμου, Αμπελοκήπων Μενεμένης και πολλούς ακόμη. Μετακινήσου έξυπνα, γρήγορα, οικονομικά, χωρίς άγχος. Και με σεβασμό στο περιβάλλον. Easy Bike. Η πόλη στα πόδια σου. Κατέβασε την εφαρμογή Easy Bike και ξεκίνα σήμερα.
11: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας. Status Press. Δημήτρης Βενιέρης, Βιργινία Δημαρέση, κάθε πρωί στις 8.
12: Η ΔΕΘ αλλάζει. Για να έρχεσαι βόλτα με το παιδί σου ή με το σκυλί σου.
13: Για να κάνεις πατίνι ή ποδήλατο.
12: Για να βλέπεις εκθέσεις.
13: Εμπορικές ή πολιτιστικές.
12: Με τη μεγαλύτερη αστική ανάπλαση στη Βόρεια Ελλάδα, η ΔΕΘ γίνεται πολυλειτουργικό αστικό πάρκο για τους κατοίκους και τους επισκέπτες της Θεσσαλονίκης. Με 120.000 τετραγωνικά μέτρα μητροπολιτικό πάρκο έναντι των σημερινών 7.000 τετραγωνικών μέτρων. Με δύο σύγχρονα εκθεσιακά βιοκλιματικά κτίρια έναντι των 37 παλαιών κτιρίων. Με αναβάθμιση του συνεδριακού κέντρου Ιωάννης Βελίδης και ανάδειξη του εμβληματικού μουσείου Μόμους, του Παλέντε Σπορ, του Πύργου ΟΤΕ και του περιπτέρου Έσο Πάπας. Η ΔΕΘΙΕΛ ΕΞΠΟ αλλάζει. Εκθέσεις, συνέδρια, αναψυχή, αθλητισμός και πολιτισμός, όλα κάτω από μία στέγη.

στα θέματα μουσικής κολλάει εκείνο το περιορέξιος κολοκυθόπιτα. Και θα μπορούσε κάποιος πολυάντα να μου πει το ίδιο, περιορέξιος κολοκυθόπιτα. Προσωπικά ουδέποτε μου άρεσαν οι Μετάλλικα, αλλά σέβομαι πάρα πολύ όλο αυτό τον πανικό που συνέβη και με πολύ καλό marketing, και συγκεντρώθηκαν 80.000 άνθρωποι για να κάνουν μια αρπακτή οι συμπαθείς κατά τα άλλα Μετάλλικα. Πολύ καλά κάνατε όσοι πήγατε. Σας λέω απλά την δική μου άποψη και δεν τρέπομαι γι' αυτό, ουδέποτε μου άρεσαν. Περισσότερο γουστάρω τύπους όπως οι Dire Straits και άλλα συγκροτήματα. Αλλά ένας πανικός, ένας χαμός έγινε εις τας Αθήνας και καλώς έγινε που έγινε. Περιορέξεως λοιπόν κολοκυθόπιτα. Καλή εβδομάδα σε όλες, όλους. Το ρολόι δείχνει 15 λεπτά μετά τις 8. Με έναν ΠΑΟΚ ο οποίος ήταν χάλια μέχρι τα μισά του δευτέρου ημιχρόνου, αλλά κατάφερε τελικώς, πήρε το Χ. Θα μπορούσε και κάτι παραπάνω, αλλά πρωταθλήτρια εστεύθη η ΑΕΚ, η οποία νομίζω από όσα διαβάζω, ακούω, αλλά και από τα αποτελέσματα, είναι η ομάδα η οποία έπαιξε καλύτερα από κάθε άλλη στη διάρκεια του πρωταθλήματος αυτού εδώ το οποίο ονομάζεται ποδόσφαιρο, το ελληνικό. Και μπράβο στο ΑΕΚΑΚΙ. Το ΑΕΚΑΚΙ το συμπαθούμε νομίζω, δεν έχουμε ζητήματα, δεν είναι, ξέρω εγώ, πως Ολυμπιακό, τον οποίον μισεί ο κόσμος εδώ στο Βορρά θανάσιμα, ή ο Παναθηναϊκός. Με το ΑΕΚΑΚΙ έχουμε καλύτερη σχέση. Είναι και από την Κωνσταντινούπολη. Ο αρμόδιος γιορτάζει. Κάθε αρμόδιος.

σήμερα, μην ψάχνετε κανένα αρμόδιο σε δημόσιες υπηρεσίες, γιατί έχει ονομαστική εορτή. Λοιπόν, για να ξεκινήσουμε λίγο. Το Σάββατο μας τα χάλασε, την Κυριακή μας τα φτιάξε. Ωραίο καιρό είχαμε χθες σχετικά. Και σήμερα από ό,τι φαίνεται ωραίος θα είναι ο καιρός. Το μεσημεράκι θα έχουμε 25 βαθμούς Κελσίου. Ψέματα, 28 θα έχουμε. Τι λέει ρε φίλε, 28 βαθμούς. Συννεφιά, ένα συννεφόκαμα, ένα κάτι κάπως. Βροχή δεν έχουμε. Δεν θα έχουμε. Μποφοράκια 2 το πρωί, 4 το απόγευμα. Η υγρασία θα είναι πολύ χαμηλά, στο 35 έως 45% αργότερα, ενώ το πρωί λίγο περισσότερο λόγω της υγρασίας, η οποία ξενυχτά. Η υγρασία.

Τώρα στα μεγάλα ο Τραμπ τα έχει πάρει στο κρανίο με τους Πέρσες, οι οποίοι Πέρσες έκαναν μια πρόταση ουσιαστικά να ελέγχουν απόλυτα τα στενά, κάτι το οποίο βεβαίως σε καμία περίπτωση δεν θα επέτρεπε ούτε ο Τραμπ ούτε η Δύση. Οπότε έχουμε εκεί ακόμη, πώς το λένε, έχουμε ακόμη έτσι suspense, thriller, πολιτικό, στρατιωτικό, επιχειρησιακό. Δεν ξέρει κανείς πού θα οδηγήσει όλη αυτή η ιστορία. Βέβαια ο Τραμπ κάνει κατά διαστήματα διάφορες τρελές και παλαβές δηλώσεις. Πάλι είπε, αν θέλουμε, λέει, σε δύο εβδομάδες σας διαλύουμε. Αυτές οι χαζομάρες οι οποίες λέγονται, ξαναλέγονται, ξαναλέγονται από τον Τραμπ, και όσο επαναλαμβάνονται χωρίς να γίνονται πράξη, απλά καθιστούν τον Τραμπ γραφικό. Στα δικά μας σενάριο, δυνατό σενάριο για εκλογές αμέσως μετά την ΔΕΘ, λίγες εβδομάδες μετά την ΔΕΘ, κάπου εκεί τέλη Σεπτεμβρίου, αρχές Οκτωβρίου. Είναι ένα δυνατό σενάριο, αλλά είναι ακόμη Μάιος, είναι νωρίς, ζυγίζουν στο Μέγαρο Μαξίμου τα δεδομένα και με βάση αυτά θα δουν αν τελικώς θα πάνε σε εκλογές το φθινόπωρο ή αν θα πάμε σε εκλογές κανονικά στην ώρα τους κάπου εκεί την άνοιξη του 2027. Διαβάζουν δημοσκοπήσεις κρυφές, φανερές, βλέπουν τα δεδομένα σήμερα, την κατάσταση όπως θα διαμορφωθεί όταν ο Αλέξης της καρδιάς μας και η Μαρία Καριστιανού οριστικοποιήσουν τα σχήματα, τα κόμματα, τα ονόματα, τις προτάσεις, γιατί προς ώρας έχουμε να κάνουμε ενδεχόμενα. Δηλαδή, τι θα λέγατε για ενδεχόμενο κόμμα Τσίπρα, τι θα λέγατε για ενδεχόμενο κόμμα Καριστιανού. Πρέπει να σας πω για το δεύτερο, όπου μιλάμε για την απόλυτη ξεφτύλα, αλλά με όλο το σεβασμό, γιατί μια δημοσκόπηση λέει η Καριστιανού έχει φάει για τα καλά τον Βελόπουλο στη Βόρεια Ελλάδα. Το διάβαζα νωρίτερα, δεν ξέρω αν είναι έτσι ή όχι. Μάλιστα λέει μια εταιρεία έκανε μια μέτρηση όπου είδε 19% Καριστιανού στο Κιλκής, μονοψήφια τα άλλα σχήματα τα οποία αντλούν ψήφους από τα ίδια θολά νερά. Ψαρεύουν. Λοιπόν, η Μαρία η Καριστιανού αυτοπροτάθηκε. Βεβαίως, βεβαίως. Μάλλον αυτό. Τι ρήμα τώρα να βάλω εκεί. Αυτό. Αποδέχθηκε. Αυτό αποδέχθηκε. Η Μαρία η Καριστιανού μας είπε ότι δέχεται, είναι πολύ τιμητικό για εκείνη και δέχεται να είναι επικεφαλής του κόμματος. Δεν το ξέραμε, Μαριό. Όχι, ρε, έκπληξη μεγάλη. Πιστεύαμε αυτό που είχες πει. Σε πιστέψαμε και ήμασταν βέβαιοι. Δηλαδή ότι ισχύει αυτό το οποίο είχες πει πριν από κάνα χρόνο, κάνα 2-3-5 φορές, ότι δεν σε ενδιαφέρει η πολιτική. Δεν θες να ασχοληθείς με την πολιτική. Δεν θες να είσαι επικεφαλής. Θες να είσαι ένα στρατιωτάκι σε ένα σχήμα με άλλους επικεφαλείς. Εκείνα πιστέψαμε εμείς. Α, είχαμε μείνει σε εκείνα. Δεν περιμέναμε ποτέ. Δηλαδή πραγματικά ήταν μια έκπληξη για εμάς το γεγονός ότι εσύ. Σου πρότειναν κάποιοι, εκλιπαρώντασε, για να αναλάβεις πρόεδρος του κόμματος, το οποίο κάποια στιγμή θα σε εισαγωγικά κατασκευάσει. Άντε καλή επιτυχία, ρε Μαριό, τόση, γιατί όχι κι εσύ. Τόση κοροϊδεύουν τον κόσμο, γιατί όχι κι εσύ. Ο Σαμαράς έχει ενοχλήσεις, όχι στα νεφρά, γενικώς δεν του βγαίνει, δηλαδή... Αν και μαθαίνω, τελικώς έχει πάρει την απόφαση. Και εδώ θα θυμάστε, πριν από κάποιο διάστημα σας είχα πει, επειδή είχα μιλήσει με έναν άνθρωπο πολύ κοντινό στον Αντώνη Σαμαρά, και παλιά και τώρα, θα θυμάστε, σας είχα πει το εξής. Σας είχα πει το εξής. Όταν γινόταν οι συζητήσεις αν ο Σαμαράς θα κάνει κόμμα, δεν θα κάνει κόμμα κλπ, σας είχα πει ότι αυτό το οποίο έμαθα ήταν ότι αν η Νέα Δημοκρατία πάει σε εκλογές χωρίς Μητσοτάκη, ο Σαμαράς δεν θα κάνει κόμμα. Αν η Νέα Δημοκρατία πάει σε εκλογές με Μητσοτάκη, ο Σαμαράς θα κάνει κόμμα για να κάνει ζημιά στο Μητσοτάκη. Μόνον αυτό είναι ο στόχος του και τίποτα άλλο. Σας είχα πει πριν από κάποιους μήνες. Θα το θυμάστε, φαντάζομαι, κάποιες κάπου από εσάς. Αυτά που τότε σας είχαμε πει, μαθαίνω τώρα, διαβάζω
ότι είναι έτσι, ότι δηλαδή αυτός είναι ο γνώμονας, αυτός είναι ο μπούσουλας για τον Αντώνη Σαμαρά, να ζημιώσει όσο περισσότερο μπορεί προσωπικά τον Μητσοτάκη. Κάτι ανάλογο βεβαίως το οποίο επιδιώκει και ο Κώστας ο Καραμαλής, γιατί στο λαιμό τους κάθεται αυτός ο Μητσοτάκης, ρε παιδί. Ο οποίος ήρθε εδώ, έκανε κάτι εγγένεια, είπε διάφορα πράγματα, έκανε κάτι δηλώσεις. Η Νέα Δημοκρατία ετοιμάζεται, λέει, για την Ελλάδα του 2030. Η Νέα Δημοκρατία έχει ατζέντα ξεκάθαρη, οι άλλοι δεν έχουν, και ποιος θα κυβερνήσει αν δεν κυβερνήσουμε εμείς. Τέτοια πραγματάκια λέγονται και από τον επικεφαλής, αλλά και από τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Επιχειρήματα τα οποία τώρα μεταξύ μας, δηλαδή, έτσι, μπορεί να πρέπει έτσι ως αυτοσκοπό να τα κράξω, αλλά έχουν βάση.

0: Ένα από τα θέματα που ακόμη γίνεται πάρα πολύ λόγο είναι αυτή η ιστορία με το ντρόν, το οποίο βρέθηκε κάπου εκεί σε μία σπηλιά στη Λευκάδα. Έλεγα το Σάββατο, δεν ξέρω πόσοι από εσάς έχετε πάει στη Λευκάδα. Η Λευκάδα, το Μεγανήσι, η Παξί, κάνα δύο-τρία ακόμη νησιά εκεί στα Επτάνησα ισχυρίζονται ότι η σπηλιά του Οδυσσέα είναι στο δικό τους έδαφος. Το 1991 με ένα τσόπερ τότε, 1100 Βυράγκο, πήρα κάτι χωματόδρομους, κάτι χωράφια στη Λευκάδα, γιατί σε ένα χάρτη διαβάσαμε σπηλιά του Οδυσσέα. 3,5 ώρες κάναμε, 45 βαθμούς καύσων. Τελικά βρήκαμε, φτάσαμε εκεί σε ένα περιφραγμένο πράγμα. Είχε μια τρύπα μέσα, έχω και φωτογραφία. Και μας είπε εκεί ένας βοσκός, να λέει, εδώ ήταν ο Οδυσσέας. Μετά μας είπαν τα σπαξούς κάτι άλλοι, άλλοι λέγαν στο Μεγανήσι. Τέλος πάντων, έχει σπηλιές η Λευκάδα γενικώς, τα Επτάνησα υπάρχουν πολλές σπηλιές. Σε μία από αυτές βρέθηκε το περιβόητο ντρόν. Και άρχισαν διάφοροι, είπαν, έκαναν, έραναν. Εγώ Σάββατο πρωί πολύ νωρίς έκανα το πολύ απλό να μιλήσω με το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Να μιλήσω με ένα υψηλόβαθμο στέλεχος, όχι με το Δένδια. Να μάθω 2-3 πράγματα και να αντιληθώ ως ελάχιστη συμβολή μου και υποχρέωσή μου πως είναι να κρατήσω λίγο χαμηλά τους τόνους.
1: Φίλες και φίλοι, όλοι είναι στα περισσότερα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα. Ένα ντρόουν ξένης χώρας, το οποίο αλλιεύθηκε έξω από τα ελληνικά χωρικά ύδατα εδώ και λίγες μέρες.
0: Πες τα, ρε Δένδια. Πού σε, ρε Δένδια, χάθηκες? Χάθηκε ο Δένδιας στον ξαναβρό. Το Δένδια. Εν τω μεταξύ θα έλεγε πολύ χαμογελαστός. Αυτό μου κάνει εντύπωση, χαμογελούσε και τα έλεγε. Λοιπόν, και άρχισαν εδώ τα γνωστά, τα συνωμοσιολογικά, ο καθένας, όλοι γνώριζαν. Άκουσα εδώ και έναν δυο ακροατές, ιδίως έναν που τα ξέρει όλα, που έλεγε αυτό με υπομορφή ερωτημάτων, έτσι. Χωρίς να τα ξέρει. Αυτά τα... είναι ο γνωστός τρόπος, είναι πλέον κλασικός τρόπος στην Ελλάδα να τοποθετείται κανείς με τη μορφή ερωτημάτων. Μήπως είσαι απαντεώνας, μήπως είσαι κλέφτης. Λέω, μήπως θα έκλεψε ο τάδε, μήπως. Και αυτό είναι συζήτηση. Λοιπόν, δεν θα σας πω τι έμαθα, ούτε και σήμερα. Γιατί όπως είπα, αυτή η δουλειά που κάνουμε χρειάζεται και καμιά φορά σοβαρότητα. Όχι πάντα, αλλά κάποιες φορές απαιτείται.

Γιώργιο, να δούμε τι είναι αυτά τα όπλα, όχι τίποτα άλλο. Αν ο Θόδωρος βρεθεί και μας πει από εκεί και πέρα το γιατί και ποιος και πώς και τι. Ας δείξουμε την θεούσα σοβαρότητα κάποια από εμάς, σεβόμενοι αυτό που λέγεται εθνικό συμφέρον. Δεν κακό.

0: Για να δούμε λίγο πώς ξεκινάει η εβδομάδα μας.
1: Η κίνηση στους δρόμους είναι προσφορά της εταιρείας Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος.
2: Ψάχνετε οικονομική και αξιόπιστη ασφάλιση? Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. Τηλέφωνο 2130 278 279.
0: Λοιπόν, αρκετή κίνηση έχουμε στο ύψος Τριανδρίας, όπως έχουμε καθημερινώς, και προς τα δυτικά και προς τα ανατολικά. Μεγάλο πρόβλημα δεν έχουμε πουθενά. Μικροκαθυστερήσεις δηλαδή στην περιφερειακή, προς τα δυτικά κυρίως. Ενώ προς τα ανατολικά τα πράγματα είναι σαφώς καλύτερα. Κάπου εκεί στην Αδριανουπόλεως βλέπω ότι βγαίνοντας για την πόλη παρατηρούνται καθυστερήσεις. Κατά τα λοιπά, αρκετά αυτοκίνητα στον ανισόπεδο κόμβο πάνω εκεί στην Σταυρούπολη. Καλά είμαστε.

τελευταία φορά, είτε αφορά σε θέματα υγείας, είτε σε θέματα περιουσίας, είτε στο αυτοκίνητό σας, είτε στο παιδί σας, Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος με πλήρη γκάμα προϊόντων, τα οποία κόβονται και ράβονται στα μέτρα σας. 2130-278-279. Επαναλαμβάνω, 2130-278-279.

0: Έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Δεν περιποιεί η τιμή βεβαίως για τον Φάμελο και τον και τον ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό το οποίο συμβαίνει, γιατί ήδη έχουν πυκνώσει οι αναφορές πολλών να πάει στα 4 ο ΣΥΡΙΖΑ στην αγκαλιά του Τσίπρα. Μπορεί να μην σου αρέσει έτσι όπως το διατυπώνω, αλλά ουσιαστικά αυτό ζητούν πολλές πολλοί πλέον από τον Φάμελο. Ούτε καν από τον Φάμελο δηλαδή, πηγαίνουν μόνοι τους και τα λένε. Βγαίνουν στα κανάλια και τα λένε μόνοι τους. Ζητάνε ουσιαστικά, επαναλαμβάνω, έχω έναν φοβερό τύπο, δεν ξέρω, έναν πραγματικό μάλλον αριστερό, τον οποίο θα ακούσετε και θα ακούσουμε, ο οποίος βάζει τα πράγματα στην θέση τους, γιατί είναι εξοργισμένος με όλους αυτούς τους τύπους οι οποίοι έχουν πραγματικά απογοητεύσει ιονδήποτε ψήφισε μέχρι τώρα αυτή την αριστερά. Θα σας πω σε λίγο τι εννοώ.
1: Ώρα Ελλάδος, 8:30. Ώρα για αυθεντική γεύση μουσταρδομαγιονέζας από την Κοντίτο, όπως Ελλάδα.
0: Μεταξύ αυτών, πρώτος ο οποίος στα 4, ο φίλος μου ο Κωστής ο Ζαχαριάδης, ρόλο ψάχνει, καραμέρος. Έχουν εξευθυλιστεί δηλαδή, βγαίνουν σε όλα τα πάνελς και αλλού. Εντελώς θρασίς. Θρασίδηλοι, όχι θρασίς. Γιατί είναι δειλοί. Δεν παρατάνε τις έδρες τους. Περιμένουν να αρπάξουν ό,τι μπορούν από το δημόσιο κουρβανά. Και μετά να πάνε στην αγκαλιά του Αλέξη. Καλά θα κάνουν, πρόσεξε να δεις. Φυσικά και δικαίωμά τους είναι. Αλλά η συμπεριφορά τους είναι άθλια. Και καλά κάνουν ορισμένοι και τους ταχώνουν πάρα πολύ ξεκάθαρα. Να, όπως για παράδειγμα, τάχωσε πολύ δυνατά η Αφροδίτη Λατινοπούλου. Στην, πώς τη λένε, στην Έλενα

0: ένα σχόλιο σε ανάρτηση τη Λατινοπούλου δείχνοντας το μεσαίο δάχτυλο. Η εθνική γριά. Στη Λατινοπούλου. Και η Λατινοπούλου της απάντησε ως εξής και πολύ καλά έκανε.
1: Αυτό όλο λοιπόν ενορχιστρώθηκε από την κυρία Κρήτα, η οποία προέβησε μια πρωτοφανή χυδαιότητα, πρωτοφανές ψέμα και διαστρέβλωση, κατηγορώντας με ότι εγώ υποστηρίζω το βιασμό στις γυναίκες. Δηλαδή, αυτή και μετά,
2: απαντάτε,
1: και
2: λοιπόν.
1: Μετά λοιπόν από όλο αυτό, ακολούθησαν και διάφορες τυχάρπασες TikTokers, influencers στο TikTok και στα social media, για να ακολουθήσουν την ίδια γραμμή, προφανώς για να ανοίξουν λάσπη όπως έχει γίνει και στο παρελθόν. Όταν και όλες αυτές φυσικά influencers συμφοράς από εδώ και από εκεί για να μπορέσουν να πιάσουν κάποια like. Όλες αυτές οι οποίες ανέβασαν διάφορα βίντεο μέσα στα social media. Λοιπόν. Της απάντησα λοιπόν και της είπα ότι πρώτον, η κυρία Κρήτα έχει υπερασπιστεί πολλάκις τους λαθρομετανάστες. Είναι υπέρ του να έρχονται εδώ πέρα, να εισβάλλουν στη χώρα μας, παράνομα. Και αυτοί όλοι ξέρουμε πολύ καλά ότι κινδυνεύει η σωματική μας ακαιρεότητα και η δική σας και η δική μου και χιλιάδων άλλων γυναικών και νεαρών κοριτσιών. Και της απάντησα και για τα ψηφίσματα, τα οποία προφανώς δεν είχε ανοίξει ούτε τα ψηφίσματα, ούτε τις τροπολογίες να τα διαβάσει λεπτομερώς ή συνειδητά είπε ψέματα. Λοιπόν, όταν της απάντησα λοιπόν, προτίμησε να κάνει αυτή την ανάρτηση. Αυτή ήταν η επιλογή της και εδώ να τη δείξουμε.
2: Βλέπω, θέλετε να δείξετε. Δεν ξέρω αν φαίνεται. Εδώ. Έκανε αυτή την ανάρτηση με αυτή τη χειρονομία.
1: Αυτή.
2: Μάλιστα. Η οποία απευθυνόταν σε εσάς.
1: Αφού το λέει πάνω. Η απάντησή μου στη Λατινοπούλου.
2: Α, μάλιστα.
1: Η απάντησή μου στη Λατινοπούλου. Το καταλαβαίνετε, έτσι. Λοιπόν. Αυτός είναι ο τρόπος που απάντησε η κυρία Κρήτα. Φυσικά κανένας δεν ενοχλήθηκε από αυτό, διότι η αριστερά μπορεί να λέει και να κάνει ό,τι θέλει.
2: Τι πιστεύετε,
1: μπορεί
2: ότι
1: να βρίζει, μπορεί να χειδεολογεί. Να χειδεολογεί. Και πάνω σε αυτό θέλω να σας πω ότι θα απαντούσα στην κυρία Κρήτα, θα της απαντούσα, αλλά σέβομαι την ηλικία της, γιατί είναι στην ηλικία της γιαγιάς μου.
2: Θα σας κατηγορήσουν και για ηλικιακό ρατσισμό.
1: Όχι κανένα ηλικιακό. Εξηγώ γιατί δεν απαντώ.
2: Δηλαδή δεν έχει αξία λόγος ενός
1: αντίστοιχα, γιατί δεν απαντώ αντίστοιχα.
2: Επειδή είναι μεγαλύτερη ηλικία.
1: Δεν απαντώ αντίστοιχα.
0: Κατερίνα μου, είσαι έξυπνη γυναίκα. Πολύ έξυπνη και σε συμπαθώ και σε εκτιμώ αφάνταστα. Αλλά δεν είπε αυτό η Λατινοπούλου. Είπε, επειδή είναι στην ηλικία της γιαγιάς μου, δεν θέλω να μπω στην διαδικασία να αντιπαρατεθώ μαζί της. Έτσι κι αλλιώς η Ακρίτα τα έχει χαμένα. Οι αναρτήσεις της πραγματικά θυμίζουν έναν άνθρωπο που τα έχει χαμένα, έχει ξεφύγει. Απλά καλοβολεύτηκε αυτή ως αριστερή με βέρα στο δεξί και λεφτά στο δεξί. Καλοβολεύτηκε και με το επικρατείας εκπροσωπεί το γένος.

0: τραγουδάρα σου λέω. 24 λεπτά πριν από τις 9 στον στάτους 107 και 7 συντονισμένοι. Κεντρική Δυτική Μακεδονία, διαδικτυακά από κάθε σημείο του πλανήτη από όπου επιλέγετε να μας ακούτε. Σας έλεγα νωρίτερα ότι άκουσα έναν τύπο και από τη φάτσα φαίνεται ο άνθρωπος πραγματικός ηθικό πλεονέκτημα. Εγώ δεν λέω αριστερός, κεντρός, δεξιός. Θεωρώ ότι ηθικοί ή ανήθικοι υπάρχουν παντού. Ηθικοί και ανήθικοι υπάρχουν παντού. Ακούστε λοιπόν έναν άνθρωπο ο οποίος θα λέει με έναν απλό λόγο πραγματικά άνθρωπος της αριστεράς φαίνεται, αλλά άνθρωπος έντιμος. Έντιμος επίσης φαίνεται και όχι ένας τυχοδιώκτης αριβίστας. Όπως διάφοροι στα τηλεοπτικά πάνελ, πρόεδροι κομμάτων αλλά και στελέχη κομμάτων, κυρίως προερχόμενων από τη συγκεκριμένη αριστερά. Ακούστε λοιπόν τι τους λέει κατάμουτρα ο άνθρωπος.
1: Φίλοι, καλησπέρα. Η ανάρτηση αυτή έχει συγκεκριμένο αποδέκτη. Αναφέρομαι στο Σοκράτη Φάμελο. Ξέροντας ότι τα όσα θα αναφέρω είναι πάρα πολύ σκληρά, όμως δεν γίνεται διαφορετικά. Κάποια στιγμή πρέπει να πούμε τα πράγματα με το όνομά τους. Εάν συμπυκνώσω όλα όσα θα πω παρακάτω σε μία φράση, θα του έλεγα το πολύ απλό, λογικό, αυτό που λέει όλη η κοινωνία. Μα δεν τρέπεσαι. Δεν τρέπεσαι. Είσαι πρόεδρος ενός πολιτικού φορέα της αριστεράς. Και ενώ είσαι πρόεδρος αυτού του φορέα, εκλιπαρείς τον Αλέξη Τσίπρα να σε εντάξει στο νέο κόμμα το οποίο προτίθεται να δημιουργήσει και μάλιστα έναν πολιτικό φορέα για τον οποίο δεν ξέρεις καν τι θα λέει. Εάν μεν δεν υποβάλεις την παρέτησή σου όπως θα έκανε ο οποιοσδήποτε στοιχειωδός έντιμος αριστερός. Εάν ο λόγος είναι ότι δεν θέλεις να χάσεις τα χρήματα, φύγε ρε παιδάκι μου. Θα συγκεντρώσουμε πόσα χρήματα θα έπαιρνες μέχρι την ημέρα που θα προκηρυχθούν οι εκλογές και θα σου τα δώσουμε και εντόκως εάν θέλεις. Εάν έχεις το μυαλό σου να μεταφέρεις ολόκληρο τον ΣΥΡΙΖΑ και να τον πας μπόνους στον Αλέξη Τσίπρα για να πάρεις μια καλύτερη θέση, ενημερώνω ότι δεν θα πάρεις. Δεν υπάρχει περίπτωση να συμβεί το γεγονός. Οι μόνοι οι οποίοι θα σε ακολουθήσουν είναι μια ομάδα σφουγγοκολάριων, δικών σου, τεμπέλιδων, παράσιτων, τα οποία κυκλοφορούν το τελευταίο διάστημα στα τηλεοπτικά κανάλια διαφημίζοντας, ανήκοντας στο ΣΥΡΙΖΑ, αυτοί διαφημίζουν το νέο κόμμα που θα δημιουργηθεί. Σε πληροφορώ ότι δεν σας θέλει ούτε και ο Αλέξης Τσίπρας, διότι είναι ευφύης. Ένας δρόμος σας μένει. Υποβάλλετε τις παρετήσεις σας. Για να περισσώσετε ό,τι σώζετε. Πώς διάολο βγήκατε εσείς αριστεροί? Πώς συστηθήκατε αριστεροί? Θα κρεμάσουν καμιά μέρα τους αριστερούς και θα πάτε τζάπα. Τρίζουν τα κόκαλα των ανθρώπων που δώσαν τη ζωή τους για να στηρίξουν αυτή την αριστερά χρόνια τώρα, για να έρθετε εσείς με αυτήν τη συμπεριφορά. Αυτά.

0: Ποιος?
1: Ποιοι Metallica και ποιοι Black Sabbath και ποιοι ACDS. ACDS, ναι, ACDC. Έτσι είναι φίλε μου, ωραίος ο τύπος. Φαίνεται και από τη φάτσα ρε παιδί μου. Είναι από αυτούς που λέει εγώ έχω αρχές, έχω αξίες.
2: Δεν φτάνουνε.
1: Δεν είμαι καραμέρος.
2: Βάσανα.
1: Δεν είμαι ακρίτα.
2: Έχω και τα δικά.
1: Δεν είμαι πόπι. Πού είναι η πόπι? Περιμένει το Τζίπρα. Πόπι, ραγκούσεις, μαγκούσεις, σπίτζες, μίρτζες.
2: Και φεύγω μακριά.
1: Και μη ρωτάς που πάω.
2: Και μη ρωτάς που
1: Πασόκ πάω, Κασελάκι πάω, Πλεύση πάω, Τσίπρα πάω. Δεν μπορώ να πάω και νέα αριστερά, γιατί και εκείνοι απεδείχθησαν θεσιφύρες.

Σαν αυτόν αρε της Νίκης στο Παπαδόπουλο. Μονάχος, ελεύθερος πουργίτη. Πάω να σπάω πινακοθήκες. Ρε τι της έλαγε της χώρας της καημένης. Κάτσε πάω πιο ένα νεράκι. Όχι ένα νεράκι. Και δύο και τρία ποτηράκια νερό. Ξέρετε το νερό είναι περίεργο πράγμα. Γιατί πολλοί δεν πίνουμε πολύ νερό. Δεν πίναμε. Αν αρχίσουμε και πίνουμε νερό. Και χωρίς δεν υπάρχει λόγος. Δεν πιέσα ένα ποτήρι. Μετά σου γίνεται συνήθεια. Και επειδή είναι πάρα πολύ καλό να πίνουμε νερό. Είναι μια καλή συνήθεια. Και αν το νερό είναι φυσικό μεταλλικό νερό διός. Είναι μια εξαιρετική συνήθεια. Για το μυαλό μας. Την πνευματική και σωματική μας υγεία. Φυσικό μεταλλικό νερό διός. Υπέροχη συνήθεια.

Ξεχωριστή μέρα η χθεσινή, έτσι η μητέρα της, η μητέρα λέω, η μέρα της Μανούλας. Έχω στο κινητό μου ακόμη, σας το είχα πει πέρσι τέτοια μέρα, έχω ακόμη το... τον αριθμό κινητού της μαμάς όταν ζούσε. Πάνω γράφει «Μαμί». Αλλά από περιέργεια κανένα 2-3 χρόνια καλούσα, το είχε απενεργοποιηθεί. Αλλά κάποια στιγμή πριν από κάποιους μήνες απάντησε μια νεαρή κοπέλα άγνωστη σε μένα. Λέω «Μπα, το νούμερο, το κινητό της μαμάς, τον αριθμό κινητού τηλεφώνου της, ακόμη και αυτόν τον πήρε άλλος». Φαντάζομαι να θυμηθήκατε τις μαμάδες σας. Αν ψηφίζατε ένα νέο κόμμα με επικεφαλή στο Τσίπρα, θα ψηφίζατε. Το 9% λέει ναι σίγουρα, το 11% λέει μάλλον ναι. Από εκεί και πέρα οι υπόλοιποι λένε όχι ή μάλλον όχι. 9% σίγουρα, 11% μάλλον ναι. Και οι υπόλοιποι λένε όχι. Δημοσκόπηση της ΠΑΣ είναι αυτή. Και αυτό με τις δημοσκοπήσεις, ρε φίλε, τσικακομήρας, δηλαδή παντού σε όλα τα μετερίζια, κυρίως το δικό μας, οι δημοσκοπήσεις των ομήλων. Τι είπες? Των ομήλων, ρε. Εδώ είναι η δημοσκοπιστή, βλέπω 1:1,8. Μπράβο, ρε στάτους. Λοιπόν, το πρόβλημα προς δυτικά μεγάλωσε στο ύψος Τριανδρίας, αλλά και προς ανατολικά ψιλομεγάλωσε. Δεν ξέρω αν συνέβη κάτι ή αν απλά μεγάλος αριθμός οχημάτων τούτη την ώρα.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Τώρα μπήκα στο ίντερνετ και βλέπω κόσμο και κοσμάκι. Διαβάζω μηνύματά σας. Έρχομαι με πρωτοσέλιδα τα οποία σας αρέσουν πάρα πολύ. Και βεβαίως με ηχητικά και πληροφορίες για θέματα που έχουν μικρό, μεγάλο ή τεράστιο ενδιαφέρον.
1: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Markt. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε κυμάς ανάμεικτος 700 γραμμάρια μόνο με 5,79. Μπούτια κοτόπουλο μόνο με 2,99 το κιλό. Κατσικίσιο τυρί Θράκης 800 γραμμάρια μόνο με 8,49. Μαργαρίνη Soft 500 γραμμάρια μόνο με 1,49. Παγωτό Χωνάκι τα 6 τεμάχια μόνο με 2,59. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
2: Κρατάμε σταθερό ρυθμό στο πετάλι. Δεν αλλάζουμε ταχύτητες απότομα. Κοιτάμε πάντα μπροστά. Όχι στον τροχό. Δεν κάνουμε κόντρες με τα σαρκάδια. Θα μας περάσουν σίγουρα.
3: Γιατί μιλάει έτσι? Έχει κλείσει η φωνή του?
4: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
5: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
6: 40.000 εκδρομής κάθε χρόνο, ταξίδια σε όλο τον κόσμο, ποιότητα και εξαιρετικές τιμές. Grecos.gr, το νούμερο ένα τουριστικό γραφείο στη Βόρεια Ελλάδα.
7: Όποιος θέλει την ιδανική αντλία θερμότητας, να σηκώσει το χέρι. Και όποιος θέλει και επιδότηση 50% να κάνει το σήμα της νίκης. Γιατί με τις κορυφαίες γερμανικές αντλίες θερμότητας Vaillant κερδίζεις μέγιστη οικονομία, αξεπέραστη άνεση, μοναδική αξιοπιστία, σίγουρη υποστήριξη και πενταετή εγγύηση. Αντλίες θερμότητας Vaillant. Τώρα με την επιδότηση μπορείς να έχεις το καλύτερο. Vaillant. Επιλογή που κερδίζει.
8: Επίσημος αντιπρόσωπος προϊόντων Vaillant Βορείου Ελλάδος, Νεργίζης Ωμικρόν Έψιλον. Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα www.nergizes.gr.
6: Ταξίδια φθηνά, αλλά με αξία. Κωνσταντινούπολη, Βουκουρέστι, Βελιγράδι και Δαλματικές Ακτές από μόλις 159 ευρώ. Κάθε εβδομάδα, σε κάθε εορταστική περίοδο, όλο το καλοκαίρι. Grecos.gr 2310-55-55-56.
9: Στη ζούγκλα της πόλης, κάθε επιλογή μετράει. Renault Captur και Clio, με εργοστασιακό κινητήρα by fuel. Επιλέξτε ανάμεσα σε βενζίνη ή LPG με το πάτημα ενός κουμπιού για να κινήσετε κάθε μέρα πιο έξυπνα και πιο οικονομικά. Με αυτονομία που φτάνει τα 1300 χιλιόμετρα.
10: Αποκτήστε τα By Fuel Renault Captur και Clio τώρα με δώρο τα καύσιμα ενός έτους. Γιατί το έξυπνο σήμερα είναι να έχεις επιλογές. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Ώρα για κταίο και τα ερωτήματα είναι βουνό. Με την Οτέκο δεν έχεις να ανησυχείς για τίποτα. Τα πιο σύγχρονα κταίο της Ευρώπης σε περιμένουν για να μετατρέψουν τον τεχνικό έλεγχο σε μια μοναδική εμπειρία. Με υπέροχους χώρους αναμονής, pet corner για τους πιστούς μας φίλους, εγκαταστάσεις για αμαία, αλαξιέρες για το μωράκι σας. Τι, δεν το πιστεύεις? Μπες τώρα στο oteco.gr και πάρε μια πρώτη γεύση. Οτέκο, σε περιμένουμε δίπλα στο Mediterranean Cosmos.
12: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
13: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
12: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
6: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
13: Άκου αυτό.
12: Τι να ακούσω?
13: Το πάτωμα.
12: Και τι έχει?
13: Σύντομα θα καταλάβεις. Η Χρωμοδομή ετοιμάζει κάτι πραγματικά πρωτοποριακό. Κάτι που θα αλλάξει τον τρόπο που βαδίζουμε. Σύντομα από την Χρωμοδομή.
12: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
13: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος? Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων, και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό, με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr. κάθετος φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310-492-492.
14: Μαμά, βαριέμαι!
15: Θέλεις το παιδί σου να ζήσει ένα καλοκαίρι γεμάτο εμπειρίες, γνώση και δημιουργικές δραστηριότητες? Τα εκπαιδευτήρια Μαντουλίδη του ομίλου Dukes Education παρουσιάζουν το English and Adventure Camp από 16 έως 30 Ιουνίου για παιδιά από προνήπια έως 6 Δημοτικού. 11 μέρες γεμάτες μάθηση, δημιουργία και περιπέτεια, extreme sports και υπασία, escape rooms, τοξοβολία και δημιουργικά εργαστήρια. Και όλα αυτά στα αγγλικά. Τα παιδιά αναπτύσσουν δεξιότητες, αυτοπεποίθηση και συνεργασία, ενώ ζουν αξέχαστες εμπειρίες στη φύση. Οι θέσεις είναι περιορισμένες. Κλείσε σήμερα συμμετοχή στο English and Adventure Camp των εκπαιδευτηρίων Μαντουλίδη του ομίλου Dukes Education. Η περιπέτεια περιμένει.
16: Νίκο, πω, την πάτησα. Έμεινα στη μέση του δρόμου.
17: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες, έλα μωρέ. Μόρεντ σου έλεγα.
18: Στη Μόρεντ βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει. Μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310 754 596 και στο morent.gr.
19: Έχεις δίκιο. Μόρεντ ασφαλώς.
20: Όταν ο ελεύθερος χώρος στο μπάνιο είναι ελάχιστος, τότε το πλυντήριο ρούχων Whirlpool Ανοφόρτωσης αναλαμβάνει να φροντίσει τα ρούχα σας. Με πρωτοποριακή σχεδίαση και τεχνολογία έκτης αίσθησης που ενισχύει τα αποτελέσματα της πλύσης, τα πλυντήρια ρούχων Ανοφόρτωσης της Whirlpool διατηρούν την ποιότητα των υφασμάτων σας για μεγάλο χρονικό διάστημα. Και με τιμές που ξεκινάνε από 349 ευρώ, το νέο σας πλυντήριο ρούχων Ανοφόρτωσης είναι Whirlpool και θα το αποκτήσετε από την ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολίδης. Τρεις γενιές εμπιστοσύνη σε όλες τις συσκευές.
21: Μπορείς να έχεις ηλεκτρική οδήγηση χωρίς ανάγκη φόρτισης. Μπορείς. Nissan Qashqai. Με τη μοναδική τεχνολογία e-Power που σου επιτρέπει να οδηγείς ηλεκτρικά χωρίς να χρειάζεται να φορτίσεις ποτέ. Με εντυπωσιακή αυτονομία έως 1500 χιλιόμετρα. Nissan Qashqai. Το κορυφαίο ιαπωνικό crossover που δημιούργησε την κατηγορία των SUV και συνεχίζει να την οδηγεί εδώ και 20 χρόνια. Κάν το δικό σου τώρα με 5 χρόνια εγγύηση. Nissan Nick Yota Θεοχαράκης στο Καλοχώρι, 5ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Κατερίνης.
22: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
23: Αρέτη Παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 23,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες, 8,99.
22: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
23: Δοϊράνι ημί σκληροπλήρες ελαφρύ το κιλό 9,29. Εξέλ χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά 2,19.
22: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
23: Βίκος κόλλα λεμονάδα 1,5 λίτρο 99 λεπτά. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3,69.
22: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
24: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.

0: Αφιέρωμα σου λέω, Στράτος Διονυσίου. Ποιοι Μετάλλικα? Μετάλλικα να πας εσύ. Πάρε και το φίλο μου τον Στέφανο τον Κάγκα, τον ψευθοροκά. Καραμεσίνη, τι έγινε ρε φίλε? Έχω κερδίσει έναν σύντροφο παλιό πραγματικό, έτσι, διαμάντι. Κάθε μέρα λέει ακούω και παίρνω, λέει, γνώση. Ε ρε φίλε, λέει, αφού καταφέρνω ακόμη και σκορπίζω γνώση, είμαι πολύτιμο μέταλλο.
1: Κι αυτή γελάει.
0: Μάτια που γλαίνε, είναι Στράτος Διονυσίου και είναι γιατί σαν σήμερα μας άφησε.
1: Μάτια που κλαίνε, μην τα πιστεύεις, είναι επικ...
0: Λοιπόν, επειδή έχεις πολλές δουλειές να κάνεις και επειδή χρειάζεσαι ένα όχημα επαγγελματικό, βαν, το χρειάζεσαι για λίγες μέρες, για πολλές μέρες δεν έχει σημασία. Η λύση είναι μία και είναι Morent. Είναι η εταιρεία Morent, η οποία έχει τα γραφεία της εγκαταστάσεις δίπλα στην Λαχαναγορά, 5 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, και εκεί μπορείς να βρεις όχημα κάθε κατηγορίας, μεγέθους, για λίγο ή μεγάλο χρονικό διάστημα, με χρήση ή χωρίς χρήση πιστωτικής κάρτας, και να μην έχεις κανένα απολύτως άγχος. Να πάρεις το αυτοκινητάκι σου και να πας να κάνεις την δουλειά σου. Τηλεφωνείς για περισσότερες πληροφορίες στο 2310 754 596. Το λες και σε φίλους, γνωστούς, κουμπάρους, συγγενείς, που κάποια στιγμή σου λένε εσύ χρειάζομαι ένα αυτοκίνητο γιατί έχω να κάνω μια δουλειά. Morent, καλύτερη λύση.

φίλος γράφει ότι κατά διαστήματα λέει χάνεται το στιγμιαίο, το σήμα. Φαντάζομαι τοπικό είναι, γιατί εγώ δεν το βλέπω εδώ. Άρη Βιργινία, κυρία Χούσου μας, για δείτε το λίγο. Έχουμε διακοπές ή θα πάμε διακοπές.

Ωραίος ρε φίλε, ωραίος ο Στράτος ρε φίλε, αλλά τώρα είμαστε ακόμη καλύτερα. Πάμε Αιλίν και πάμε Μαρμαρίδι, καταστήματα Μαρμαρίδι. Πάμε να αγοράσουμε καναπέ, κρεβατοκάμαρα, τραπεζαρία, διακοσμητικά. Έτσι για να ανανεωθεί ο χώρος μας. Η σύζυγος φαγώθηκε με αυτό το επεκτηνόμενο τραπέζι Μόντο, 1,60 με 4 καρέκλες αρέντα επενδυμένες με αδιάβροχο και αλέκια στο ύφασμα, μόνο 346 ευρώ παρακαλώ. 346 ευρώ. Λοιπόν, με Μαρμαρίδι διαβάζουμε πρωτοσέλιδα, ξεκινώ γιατί άργησα. Τα νέα, πρώτη σελίδα. Αποσυναρμολογήθηκε το ντρόν, μίλησε. Με γρήγορες διαδικασίες σπίτι μου 2 για να προλάβετε στο καθημερινό πιάτο τροφή φάρμακο για το Αλτσχάιμερ. Ποια είναι και τι προκύπτει από μελέτες. Τραμπς ή επικίνδυνη αποστολή στο Πεκίνο. Παρασκήνιο όταν ο Γρηγόρης Δημητριάδης προκαλεί, καρφώνει και προειδοποιεί συνέντευξη. Γρηγόρης Δημητριάδης στην Real News. Ολυμπιακός ΠΑΟΚ 1-1. ΑΕΚ Παναθηναϊκός το ανέτρεψε, έχανε 1-0, το έκανε 2-1. Πρωτάθλημα ΑΕΚ, ξέσπασμα χαράς. Χαμός. Το ΑΕΚΑΚΙ. Η απογευματινή, 4 κινήσεις για υψηλότερες συντάξεις. Τι αλλάζει στο ασφαλιστικό μέσα στο 2026-27. Κατάργηση της προσωρινής σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Μείωση ποσοστού κρατήσεων ασθένειας εισφορών. Μεγαλύτερα κίνητρα για όσους εργάζονται μετά την έξοδο. Τα 600.000 για 600.000 υπόχρεους βίνει η προσωπική διαφορά. Άκου να σου πω ρε φίλε, μπήκα σε αυτό το σύστημα το Ιλδίκα Μιλδίκα, πώς το λένε ρε παιδί μου, Εύκα, Ήφκα ή Ιλδίκα Μιλδίκα, πώς το λένε, αυτό το που βλέπεις τα ένσημά σου. Παιδιά, δεν ήταν ψεύτης ο Μακάριος ο Λαζαρίδης, ξέρετε πόσα μου έγραψε εμένα. 16.500 ένσημα. Στο λόγο μου. Αυτό έδειξε και ο Λαζαρίδης μάλλον. Λαζαρίδη, μου γρίτσα. Γιατί είναι η παράλληλη ασφάλισης. Έτσι μου γράφω, όταν έχω πάνω 16.000 ένσημα, παιδιά λέω συνταξιούχος. Από με 12.000 βγαίνεις, πλήρη. Αλλά μετά είδα ότι τα περίπου 10.000 είναι και τα άλλα είναι... Πώς το λένε, βέβαια με βολεύει γιατί είναι οι σφορές που θα πάρω μεγαλύτερη σύνταξη. Ρε φίλε, θα με βλέπουν σαν λουκουμάκι οι πιτσιρίκες, συνταξιούχος με καλή σύνταξη, χαμό.

0: Συναγερμός για τα πανωτά κρούσματα φυματίου στη Ελλάδα. Ο Άδωνης άκουσε πινελίκια γιατί με ρύμνησε, λέει, η ελληνική πολιτεία να επιστρέψει αυτός ο Έλληνας που ήταν εκεί στα bird watching, πώς λέγονται, που πήγαν να παρακολουθήσουν κάτι πτηνά οι άλλοι. Τι ανομαλία κι αυτή, ρε. Σε σκουπιδότοπο, ρε φίλε, πήγες να παρακολουθείς πουλιά. Τέλος πάντων, το φέραμε πίσω και άκουσε πινελίκια, λέει ο Άδωνης. Έκανε και μια ανάρτηση ότι είναι απάνθρωπο, τοξικό, χυδαίο το κλίμα. Δηλαδή, τι έπρεπε να κάνουμε, να τον αφήσουμε τον άνθρωπο να πεθάνει και τέτοια. Δεν ξέρω, στην κρίση σας τα αφήνω. Εφημερίδα των συντακτών. Η κυβέρνηση τους παίρνει το σπίτι. Εξαπατημένη και σε αναβρασμό χιλιάδες δικαιούχοι του σπίτι μου 2. Πώς η κυβέρνηση μετέτρεψε σε ευπόλυτα τα χρέπια και ενίσχυσε τους συλλογισμούς τραπεζών και σέρβισερς. Και δεξιά βεβαίως Αλέξης Τσίπρας, είπαμε, Μελισσανίδης. Δυνατός Μελισσανίδης, έσκασε 5 εκατομμύρια ευρώ, μάθαμε, για να βγάλει από τα χρέη την εφημερίδα των συντακτών και να στηρίξει τον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος κάποια στιγμή θα τα αποδώσει, ρε φίλα, που είναι, βέβαια τώρα ο Τσίπρας είναι αντίον των κεφαλαιοκρατών. Αλέξη, από τη μία βγάζεις κάτι βιντεάκια και λες εγώ δεν θέλω εφοπλιστάδες, παράγοντες, κόντρα στα συμφέροντα, αλλά από την άλλη η πορεία σου άλλα πράγματα δείχνει. Αλέξη, είπες πολλά ψέματα την πρώτη φορά από ό,τι βλέπω. Η Καλαμαριά, λέει, πάει στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Η Μαρίνα Ρετσούς ενώνει Δήμο και κατοίκους. Το παλατάκι τους χωρίζει. Τι ακριβώς συμβαίνει δεν ξέρω, το δω λίγο, γιατί είναι ένα θέμα που εγώ το βρίσκω πολύ ενδιαφέρον. Έχω πολλές φορές αναφερθεί σε αυτό. Θεωρώ ότι είναι ένα χαρακτηριστικό δείγμα της ανομαλίας στη χώρα μας, του ανώμαλου τρόπου σκέψης και συμπεριφοράς. Ο Ελεύθερος Τύπος γράφει στην πρώτη σελίδα: σύνταξη από τα 58 με όφελος 90 ευρώ το μήνα, πλήρης οδηγός με αναλυτικούς πίνακες. Ισχυρή, κυρίαρχη, αξιόπιστη Ελλάδα. Επίσης, ΑΕΚΑΡΑ, πρωταθλήτρια με ανατροπή. Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ θα παλέψουν για τη δεύτερη θέση μετά το 1-1 στο Καραϊσκάκι. Εκένωση για την κρουαζιέρα του Χανταϊού στο Αττικόν ο Έλληνας. Σεισμός, Μετάλλικα με Ζορμπά και τρύπες. Έξυπνη ιδέα, να παίξουν και Ζορμπά και τρύπες. Πώς δεν παίξαν Κατερίνα Λιόλιου, ρε φίλε, λογαριασμός θα γινόταν. Σου λέγα εγώ τώρα πόσο heavy μεταλλάδες ήταν εκεί μέσα. Αν έπαιζαν οι Μετάλλικα ένα λογαριασμό της Λιόλιου, οι σεισμογράφοι θα έγραφαν ακόμη μεγαλύτερες κινήσεις. Μανιφέστο, πρώτη σελίδα, μετανόητος δημαγωγός ο Τσίπρας, λαϊκισμός με το τσουβάλι. Μιλάνε όλοι για τις τράπεζες, μιλάει και ο πολιτικός που τις έκλεισε. Έλεγε ο Τσίπρας κάτι για ιδιώτες τραπεζών και τα λοιπά. Ρε Αλέξη, ρε αδεόβοβε, ρε φίλε. Δηλαδή κάποιους τύπους, όπως επειδή έχω και εγώ ένας γενικών περιβάλλον, πραγματικά δηλαδή σας δίνω το χέρι, σας υπολείπτομαι δηλαδή, πραγματικά προσκυνώ ρε φίλε. Με πόση ευκολία λέτε τα παπατζηλίκια και τα ψέματά σας, δεν λέγετε. Ρε Αλέξη, το 2015 κάπου εκεί Οκτώβριο εγώ ήμουν κυβέρνηση. Ποιος τις χάρισε ρε για 0,80 τις τράπεζες σε ξένους? Εγώ, σε ιδιώτες. Μεγάλος παπαζής, ρε φίλε, μπράβο σου. Σου λέω πραγματικά, σας υπολείπτομαι για αυτό το θράσος που έχετε, αυτή την αηδία που με πολύ μεγάλη ευκολία, δηλαδή δεν εσχύνεστε ρε παιδί μου, δηλαδή φοβερό είναι, φοβερό είναι. Τι λέει εδώ, η Εσπρέσο Σάλος, ανέστησαν τη Λάσκαρη. Όλα έγιναν δίχως την έγκριση της οικογένειας, της αείμνηστης στάρ του σινεμά. Δεν κατάλαβα. Ακύλα σε φρούριο, λόγω Ιράν και ISIS. Εντάξει, καλή επιτυχία σε αυτό το παλικάράκι, χαριτωμένο είναι. Δε, ούτε με ενδιαφέρει, ούτε με απασχολεί, ας κερδίσει. Εντάξει, πήγε εκεί με ένα αντισηματάκι, με ένα στυλάκι, έτσι είναι η Eurovision πλέον, ένα καραγκιόζικο, ένα θέαμα εντελώς kitsch, ακαλέσθητο, μια γελιότητα είναι, αλλά εντάξει, αυτή είναι η όρη, οπότε είτε πας δεν πας. Αν θα πας, θα πας με τους όρους. Γιατί φαγώθηκες, είναι κάτι έκτακτο παρακαλώ?
1: Χαίρετε, καλημέρα.
0: Είναι κάτι έκτακτο?
1: Όχι, δεν είναι.
0: Θα πάρετε μετά, σας παρακαλώ πάρα πολύ, γιατί θα με απολύσουν. Θα με απολύσουν. Δεν είμαι σαν τον Ζιέζια, πώς τον αυτός Ζιέζιας, πώς τον ένας... αυτός ο, που είχε κάνει τα επεισόδια κάτω στην Αθήνα όταν πήγε ο Άδωνης. Αυτός είναι του Κουκουέ, του Ανταρσία. Τι είναι Κουκουέ, νομίζω Κουκουέ είναι Ανταρσία, κάτι τέτοιο. Ο συνδικαλιστής, ρε. Ο οποίος αντί να ασχοληθεί με το επάγγελμά του, ασχολείται με το Λίβανο, τη Λιβύη και τη Χεσμολάχ. Να, άκου. Εγώ δεν μπορώ να τα κάνω αυτά. Πρέπει να εργάζομαι, το κατάλαβες. Δεν μπορώ να spending time έτσι χωρίς λόγο να δαπανώ τον κόσμο, το χρόνο μου, γιατί θα με διώξουνε. Πες τα ρε, εσύ, Ζέζια. Περίμενε.
2: 58,
0: όχι, μετά θα σου το πω, πες, γιατί χάθηκε ο Ζέζιας, φίλος μου. Περίμενε λίγο. Πρέπει να πάω. Σας πω τι λέει ο Ζέζιας, μην ανησυχείτε.

0: Λοιπόν, η Κόντρα γράφει προεκλογικό σκηνικό με ευθύνη Μητσοτάκη. Από το συνέδριο της Θεσσαλονίκης έθεσε τον κομματικό μηχανισμό της Νέας Δημοκρατίας σε κατάσταση ετοιμότητας, σε θέση μάχης τα κόμματα της αντιπολίτευσης για την κρίσιμη αναμέτρηση. Προεκλογικό σκηνικό με ευθύνη Μητσοτάκη. Παιδιά, είναι αυτό που λέω, εντάξει, έχει γίνει πλέον, πώς το πω, τρόπος λειτουργίας της χώρας. Η Κόντρα, όπως και άλλες εφημερίδες, το κάνα δύο χρόνια, εκλογές ζητάνε. Πάμε σε εκλογές, να κάνεις εκλογές, να κάνεις εκλογές, να κάνεις εκλογές. Και τώρα λέει προεκλογικό σκηνικό με ευθύνη Μητσοτάκη. Μας τρελάνετε, ρε. Ρε, πείτε μας να φύγουμε από τη χώρα, γαμώτο. Δηλαδή, συγγνώμη, να φύγουμε, να πάμε αλλού. Και πού να πάμε? Σε κανέναν σκουπιδότοπο χωματερή στην Αργεντινή να κάνουμε bird watching. Λοιπόν, η Ελευθερώτη γραφή, ενώ ο χανταοϊός προκαλεί τρόμο στα χνάρια του κορονοϊού, τα εμβόλια COVID-19 εκτόξευσαν τους καρκίνους. Ελεύθερη ώρα. Φαντάζομαι ότι είναι η στιγμή να επανεμφανιστούν. Τώρα με τον χανταοϊό, όπως το λένε αυτόν εδώ, να επανεμφανιστούν. Πετράγκος, Αντωνιάδης, Κούβελας, τόσο φαρμακοποιό, φαρμακοκαθηγητής φαρμακολογίας, Χάκης, η γερόντισσα από τη Σάμο, οι μετακλητοί τοπικοί συνεργάτες που σου παίρνουν τα χρήματα και υπηρετούν τα αφεντικά τους. Πρέπει σιγά σιγά να πιάσουμε δουλειά. Αλήθεια, ο Πετράκος έφυγε από το παγκάκι ή είναι ακόμη στο παγκάκι? Όλοι οι άνθρωποι του Προέδρου, λέει, αυτή είναι η dream team του Τσίπρα. Πρωτοσέλιδο στην Political. Εδώ ξεχωρίζει ο Μαρατζίδης, ο φίλος ο Νίκος ο Μαρατζίδης. Τον κάλεσα 500 φορές εδώ για συνέντευξη, δεν έρχεται. Δεν πειράζει, Νικόλα μου, δεν πειράζει, αγόρι μου, χωριό είμαστε. Θα χρειαστεί κάποια στιγμή. Η Δημοκρατία γράφει τουρκική εισβολή δια νόμου πρώτων πυλών, μητέρα όλων των προκλήσεων, και έχει φωτογραφία του Ερντογάνη. Τον Ντουγάνη βγαίνει από τον... Ή ο Ερντογάνη βγαίνει από τον Ντουγάνη? Κάνουμε και λίγο λαϊκισμό, γιατί μ' αρέσει. Πουλάει, τι να κάνουμε, γιατί μ' αρέσει μας. Το πρωί δεν άκουσε τον Βαρβαγιάννη κάτι φοβερό, του λέει τέτοια για τα... Πήγαν, λέει, να δούνε πουλιά και τους έκραξε η Κατερίνα και λέει ο Βαρβαγιάννης, έβλεπε ένα στο πουλί του άλλου. Βαρβαγιάννης, παιδί μου. Η Δημοκρατία, είπαμε, έχει αναφορά στον Ερντογάν και στις προκλήσεις από τους γείτονές μας. Η Star, πρώτη σελίδα, κόψε τα λεφτά, αλλιώς φεύγεις. Τι είναι αυτό, ρε? Άγριο θρίλερ με το συμβόλαιο Γιώργου Λιάγκα στον Αντένα, που λύγει τον Ιούνιο. Πόσα παίρνεις, ρε Λιάγκα, για να μας τρελάνεις? Έγιος, λέει, η καυτή Αναστασία Γιούσεφ, μυστήριο με τον πατέρα του παιδιού. Τι, δεν ξέρουν ποιος είναι ο μπαμπάς? Τίνος είναι, βρε γυναίκα, το παιδί, τα παιδιά, των παιδιών. Αυτά μεταξύ άλλων στα πρωτοσέλιδα σήμερα των εφημερίδων. Δίπλα μας πάντα καταστήματα Μαρμαρίδη. Σας έλεγα νωρίτερα για το τραπέζι με τις 4 καρέκλες τιμή των 346 ευρώ. Σου έχω κρεβάτι φυσικό, φυσικό, κυφισός, φυσικό, φυσικό νερό, διός είπαμε. Κρεβάτι κυφισός για στρώμα 1,60 επί 2 μέτρα με σωμιά από ελαστικούς βραχίων στήριξης, επενδεδημένο και αυτό με αδιάβροχο και αλέκια στο ύφασμα, στην απίστευτη τιμή των 250 ευρώ. Αυτά συμβαίνουν στα καταστήματα Μαρμαρίδη. Σούχο φοβερά και τρομερά πράγματα. Πριν από εκεί όμως, σούχο να πάμε σε δελτίο ειδήσεων. Κρατώ το τραγούδι αυτό γιατί μου αρέσει πάρα πολύ. Και σούχο δύο ηχητικά καυτά.
1: Status FM, σταθμός στους 107.7. Ο κόσμος στον Status FM.
2: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 9, στο μικρόφωνο η Βιργινία Δημαρές. Σε καθεστώς αυστηρής απομόνωσης μπήκε προληπτικά στο νοσοκομείο Αττικών ο Έλληνας επιβάτης του κρουαζιερόπλου MV Χόντιου, στο οποίο καταγράφηκαν κρούσματα χανταϊού. Ο 70χρονος έφτασε μεσαί 27 λίγο μετά τις 3 τα ξημερώματα στο στρατιωτικό αεροδρόμιο της Ελευσίνας, όπου παρελήφθη άμεσα από ασθενοφόρο και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Είναι ασυμπτωματικός και σε καλή κατάσταση υγείας και θα τεθεί σε υποχρεωτική καραντίνα 45 ημερών στο Αττικών. Το μήνυμα ότι ο πόλεμος με το Ιράν δεν έχει τελειώσει έστειλε ο Ντόναλντ Τραμπ και χαρακτήρισε την απάντηση της Τεχεράνης στο σχέδιό του για τον τερματισμό του πολέμου ως εντελώς απαράδεκτη. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν χρειάζονται παρά μόνο 2 επιπλέον εβδομάδες για να πλήξουν όλους τους στόχους τους στο Ιράν, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος. Την ίδια ώρα, η ηγεσία της Τεχεράνης θεωρεί ότι η αμερικανική πρόταση ισοδυναμεί με παράδοση και επιμένει σε μια σειρά βασικών απαιτήσεων. Το Ιράν αρνείται να διαλύσει τις πυρηνικές του εγκαταστάσεις, αντιπροτείνει τη μεταφορά μέρους του εμπλουτισμένου ουρανίου σε τρίτες χώρες και την αραίωση του υπόλοιπου μέρους που θα παραμείνει εντός συνόρων. Οι Ιρανοί επιμένουν στον πλήρη έλεγχο των στενών του Ορμούς, στην άρση όλων των κυρώσεων καθώς και στην απελευθέρωση των δεσμευμένων περιουσιακών του στοιχείων. Την ίδια ώρα, οι τιμές του πετρελαίου καταγράφουν άνοδο, ενώ η Βρετανία και η Γαλλία φιλοξενούν την τρίτη διεθνή συνάντηση Υπουργών Άμυνας με αντικείμενο τα σχέδια για την αποκατάσταση της εμπορικής ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς. Περί της ανανέωσης ημί της θητείας των εντεταλμένων Ευρωπαίων Εισαγγελέων Πόπης Παπανδρέου, Χαρίκλη Ασθάνου και Διονύση Μουζάκη συνεδριάζει σήμερα το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο. Το σώμα θα συνεδριάσει υπό την ενδεκαμελή του σύνθεση, η οποία προκύπτει κατόπιν κλήρωσης. Σύμφωνα με πληροφορίες ενδιαφέρον για τις θέσεις, έχουν εκδηλώσει συνολικά 9 εισαγγελείς. Συνεχίζονται οι έρευνες των αρχών στο Λουδία για τον εντοπισμό πτώματος 54χρονου που φέρεται να έπεσε θύμα δολοφονίας και ρίχτηκε στη συνέχεια στα νερά του ποταμού. Για την υπόθεση συνελήφθησαν 2 άνδρες 43 και 44 ετών που φαίνεται να ομολόγησαν την εμπλοκή τους στο έγκλημα και αναμένεται να οδηγηθούν στον εισαγγελέα. Όλα συνέβησαν το βράδυ του Σαββάτου στα Μάλγαρα Θεσσαλονίκης, όταν 3 άνδρες μετέβησαν στην οικία 2 Ρωμά και εκεί ακολούθησε επεισόδιο. Κατά τη διάρκεια της εμπλοκής, ένας από τους 3 φέρεται να πυροβόλησε το θύμα, το οποίο στη συνέχεια έριξαν στο ποτάμο. Αδιανόητο περιστατικό ακραίας οικογενειακής βίας στην περιοχή της Παντάνασσα στο Ρέθυμνο. 30χρονος πέταξε από το εγκινήσει όχημά του την 28χρονη σύζυγό του μπροστά στα μάτια των 3 από τα 4 ανήλικα παιδιά τους. Η άτυχη γυναίκα νοσηλεύεται με κρανιογκεφαλικές κακώσεις στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου. Ο φερόμενος ως δράστης βρίσκεται αντιμέτωπος με ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας και αναμένεται να απολογηθεί αύριο. Η ΑΕΚ κατέκτησε και μαθηματικά το πρωτάθλημα 2 αγωνιστικές πριν από το επίσημο φινάλε των play-off. Με γκολ του Ζωά Μάριο στις καθυστερήσεις, οι κιτρινόμαυροι επικράτησαν με 2-1 του Παναθηναϊκού και στέφθηκαν πρωταθλητές για 14η φορά στην ιστορία τους. Με ισοπαλία 1-1 έληξε το μάτσο Ολυμπιακού ΠΑΟΚ. Στα υπόλοιπα σκορ της Κυριακής, Άρης Σόφη 3-1 και Βόλος Λεβαδιακός 0-3.
3: Καιρός για χρωμοδομή.
4: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
5: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
4: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
2: Ηλιοφάνεια σήμερα στη Θεσσαλονίκη με λίγες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν νότι 2 με 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Την ίδια ώρα το θερμόμετρο θα δείξει στην Κατερίνη 22 βαθμούς, στον Πολύγυρο 23, στο Κιλκής 26, στη Βέρεια, τα Γιαννιτσά και τις Σέρες 27, στην Καστοριά 24 βαθμούς και στα Γρεβενά 26 βαθμούς Κελσίου.
5: Ακούω αυτό.
4: Τι να ακούσω?
5: Το πάτωμα.
4: Και τι έχει?
5: Σύντομα θα καταλάβεις. Η Χρωμοδομή ετοιμάζει κάτι πραγματικά πρωτοποριακό. Κάτι που θα αλλάξει τον τρόπο που βαδίζουμε. Σύντομα από την Χρωμοδομή.
4: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
2: Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 9. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.

Για πάμε. Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα. Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά ιδέα.

0: Jumbo Ιδέα. Σας βάλαμε Jumbo Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη. Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λεμού το κιλό, τώρα μόνο 4,99. Και μπανάνες τσικίτα το κιλό, τώρα μόνο 1,49. Και επιλεγμένοι καφέδες Nescafé Mixes, 35% φθηνότερα.
2: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
1: Και από την Παρασκευή 15 Μαΐου και πάλι κοντά σας στο Πευκοχώρι και στη Φούρκα Χαλκιδικής.
3: Οι ανάγκες σας μας εμπνέουν. Οι ιδέες σας μας κινητοποιούν. Το πάθος μας για ποιότητα και αισθητική σας προσφέρουν αυτό που ονειρεύεστε. Το ιδανικό σπίτι. Έπιπλα Ελευθεριάδης Interior. Κατασκευή και εγκατάσταση επίπλων για κάθε χώρο. Οικιακό και επαγγελματικό. Υλοποιούμε το ιδανικό για εσάς. Ελευθεριάδης Interior. Εργοστάσιο στο Καβαλάρι. Έκθεση στο Τιτάν και στην προέκταση Ανδριανουπόλεως Βενιζέλου 7 στην Καλαμαριά. Τηλέφωνο 2310-688-602.
4: Ηλεκτρονικά ΑΕ. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Αλλάζω θέρμανση, αλλάζω ηλιακό θερμοσύμφωνα. Επιλέγετε με το βάουτσερ που έχετε αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύμφωνα. Στην καλύτερη τιμή της αγοράς, επιδότηση έως 60%, ποιοτική εγκατάσταση και τεχνική υποστήριξη με την αξιοπιστία της Ηλεκτρονικά ΑΕ. 41 χρόνια κοντά σας. Ηλεκτρονικά ΑΕ. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.
5: Ειδικά πακέτα εκδρομών για συλλόγους, σωματεία, εταιρείες με την εγγύηση και την ποιότητα του greco.gr. Καλέστε μας το 2310-55-55-56 και το εξειδικευμένο μας τμήμα θα σας εξυπηρετήσει για εκδρομές στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Οργανωμένη εκδρομή. Κάιρο, Αλεξάνδρεια, Πυραμίδες, 6 ημέρες με 845 ευρώ με τους κορυφαίους τοπικούς ξαναγούς. Δώρο, 2 γεύματα και είσοδη στα μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους. Greco.gr 2310-55-55-56.
6: Μαμά, αυτό το καλοκαίρι όλα τα παιδάκια της τάξης δώσαμε ραντεβού στην κατασκήνωση.
7: Πού καλέ, σε ποια κατασκήνωση?
6: Στην κατασκήνωση Αλεξάνδρα. Πάρε τηλέφωνο σήμερα. Σε παρακαλώ, μανούλα.
7: Ναι, ναι, εντάξει. Κατασκήνωση Αλεξάνδρα. 110 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Καβάλας, παραλία Κάριανης. Πληροφορίες εγγραφές στο 2310-267-805 και στο www.alexandracamp.gr. Δωρεάν μέσω ΔΥΠΑ και ασφαλιστικών ταμείων.
6: Δημιουργούμε τις καλύτερες παιδικές αναμνήσεις.
8: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
9: Ελαιογή. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,99. Μπίζιος, λευκό τυρί, ορεινό ελασσόνα στο κιλό, 4,99. Σκύπ πλυντηρίου, κάψουλες 39 τεμάχια και σκόνη 50 μεζούρες, 7,99.
8: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
9: Μπέλα, στριφτή τυρόπιτα σπανακόπιτα, 800 γραμμάρια, 3,49. Φίξε λας, μπύρα κουτί, 12x330ml, 8x4 δώρο, 7,99. Χαρίτου Λουκάνικα, 700 γραμμάρια, πεπερώνε φράνκα ριγανάτα, 3,60.
8: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
5: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.

ότι είχαμε ένα αυτοκίνητο σταματημένο στην περιφερειακή, γι' αυτό και προκλήθηκε το πρόβλημα στο οποίο αναφέρθηκα και εγώ, αλλά από ό,τι φαίνεται τελειώσαμε. Απομακρύνθηκε το αυτοκίνητο και εξομαλύνθηκε η κατάσταση.

0: Βιργινία μου, ο Τσίπρας έκλεψε το σύνθημά μου το πρωί σήμερα. Δεν ξέρω αν είναι ανάρτηση που έκανε.
1: Ναι, με το ταξίδι.
0: Ναι, τι ακριβώς είπε αυτός για να δεις.
1: Ότι τώρα ξεκινάει ή τώρα...
0: Λέει, πώς το είπε να δεις, με η Ιθάκη δεν... δεν αρχίζει, συνεχίζει. Το ταξίδι στην Ιθάκη δεν αρχίζει. Τώρα ξεκινάει, συνεχίζεται. Κάπως βρες το, γιατί είναι κλεμμένο. Πρέπει να πάω στην ΑΕΠ. Πού πρέπει να πάω, γιατί είναι δικό μου αυτό σύνθημα.
1: Δεν είναι ακριβώς σύνθημα.
0: Ναι, αν το βρεις, πες μου.
1: Το όμορφο ταξίδι συνεχίζεται ή μήπως τώρα μόλις αρχίζει.
0: Το όμορφο ταξίδι για την Ιθάκη συνεχίζεται ή μόλις τώρα αρχίζει. Εγώ είχα σύνθημα το 23 που λέγε στις... πώς το γνωστά εκλογή, δεν θυμάμαι. Στις τάδε δεν αρχίζουμε, συνεχίζουμε.
1: Ωραίο ήταν.
0: Δεν είναι πολύ ωραίο. Πες το, εσύ, Βιργινία. Πες το, ρε κοπέλα μου. Δηλαδή ούτε αυτό. Πότε ήταν εκλογές? Ούτε θυμάμαι.
1: Καλοκαίρι. Οι πρώτες ήταν Μάιο, αν θυμάμαι καλά.
0: Από το Μάιο ξεκίνησαμε το. Ότι στις τάδε Μαΐου δεν αρχίζουμε.
1: Συνεχίζουμε.
0: Συνεχίζουμε. Έρε, φίλε. Συνεχίζουμε νούσια στον στάτους. Ποιος είναι εδώ, παρακαλώ?
2: Χαίρετε.
0: Χαίρετε.
2: Επειδή ξαναπιάσατε το θέμα του Τσίπρα και έπρεπε να το πω, δεν γινόταν.
0: Πες το, ρε φίλε.
2: Δεν ξέρω βέβαια την πατρότητα της έκφρασης, το έχει πει ο Πανούσης.
0: Τι είπε ο Πανούσης?
2: Ότι ο άνθρωπος είναι αδίστακτος. Όταν μίλησε μπροστά σε διεθνή φόρα αγγλικά επιπέδου Γαρδέλη, ελληνικής ταινίας, είχε το θράσος. Ο άνθρωπος είναι θρασίτατος, εκτός από ανόητος, είναι και θρασίτατος.
0: Καλά, μην είναι το... Το θρασίτατος το δέχομαι, το ανόητος δεν το δέχομαι.
2: Εγώ, εντάξει, εγώ το είπα.
0: Ναι, αλλά εγώ το χρεώνω. Α, πιστοτική κάρτα, μου βάλουν χράτς, τάκ, τέλος του μήνα, πανωτόκια θα μου βάλουνε.
2: Να τα μοιραστούμε.
1: Αφήστε τα στοιχεία σας έξω.
0: Εσύ θα βάλεις το κεφάλαιο, εγώ τους τόκους.
2: Σωστό, σωστό.
0: Λοιπόν, ναι, παιδιά, εμένα μου κάνει εντύπωση αυτό το πολιτικό θράσο. Δηλαδή αυτό το βιντεάκι που έκανε και μιλούσε μάλλον για τις τράπεζες. Και λέω, ρε φίλε, ποιος τις ιδιωτικοποίησε? Ποιος το έκανε, ρε παιδιά? Εσύ δεν το έκανες, ρε φίλε, γιατί μας δουλεύεις, δηλαδή? Πες ένα μέα κούλπα, έκανα λάθος, δεν θα επαναλάβω τα λάθη. Μη χρεώνεις τις ακακίες σου σε άλλους. Δηλαδή,
1: το πρόβλημα ξέρεις ποιο είναι.
0: Κάτσε να ακούς τον άνθρωπο ο οποίος θα πληρώσει τα πονοτόκια. Άφησε τον άνθρωπο και δεν με πλήρωσε. Άφησε το. Άιμπαν. Στη μαμάκα σου είπες χρόνια πολλά και τα λοιπά χθες.
1: Είπα.
0: Συμπεριφέρθηκε σαν καλή κόρη. Ποια πήρε πρώτη, εσύ, η Μαρία ή...
1: Εγώ τα είπα από το Σάββατο για να είμαι σίγουρη.
0: Για να πας πρώτη το μπαξίς.
1: Όχι μπαξίς.
0: Κάτι θα σου πεις.
1: Τέτοια μέρα δεν δίνουν οι μανούλες, ναι, δίνουμε ναι, στις ναι. μανούλες.
0: Δεν θέλω να το πω στον αέρα, κάρτα φοβερή ο μικρός στη μάνα του. Ο γιος μου.
1: Φοβερή.
0: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει, φίλε. Μεγάλος απατεώνας ο μικρός. Μεγάλος
1: απατεώνας. Πρέπει να γίνει δημοσιοσχετίστας. Κάτι
0: δεν υπάρχει,
1: με δημόσιες σχέσεις, με PR, κάτι τέτοιο.
0: Ο Αλέξανδρος δεν υπάρχει σου. Παιδιά, έγραψε μια κάρτα. Δεν θέλω να πω στον αέρα τι έγραψε. Κύριε Δημαρίση, με τα social, ποια είναι η άποψή σας?
1: Λοιπόν, να πω λίγο απλά για τον Τσίπρα, ναι. Γιατί έκανε μια ανάρτηση για τις τράπεζες, ένα βίντεο και τα fans, τα κακά τα fans που ταλαιπωρούν τον κόσμο κτλ. Το πρόβλημα είναι ότι, εντάξει, κάποιοι έχουν κοντή μνήμη, κάποιοι δεν θυμούνται καν ποιος υπέγραψε και έφερα τα φαντ στην Ελλάδα. Έτσι.
0: Ναι, και ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς και τέτοια. Ναι,
1: ναι, ναι, ναι. Είναι λίγο αστείο. Το πρόβλημα με τον Τσίπρα είναι ότι δεν έχουν περάσει πολλά χρόνια. Προσπαθεί να κάνει αυτό το rebranding, αλλά εμείς που τα ζήσαμε, ακόμα τα θυμόμαστε.
0: Ναι, αλλά 9% σίγουρα ψηφίζει, 11%.
1: Καλά, είναι δυνατόν να μην τον ψηφίσει κάποιος, κάποιοι?
0: Ο Ζαχαριάδης, ας πούμε, να τον ψηφίσει. Ο Καραμέρος τον ψηφίσει.
1: Αλλήμωνα, και Δίκογλου, ο Κόκαλης. Οι άνθρωποι που τους έκανε.
0: Τι τους έκανε?
1: Βουλευτές.
0: Κι εγώ έκανα κάποιους βουλευτές, αλλά δεν ψηφίζουν, πήγαν αλλού.
1: Είναι σε άλλο κόμμα.
0: Ναι, γάμο το. Άκου να δεις τώρα, επειδή με τα social, ποια είναι αυτά τα fake, τα make. Χθες κυκλοφόρησε μια φωτογραφία, ντεμέκο, ότι ο Άδωνης Γεωργιάδης ήταν με μια που φιλιόταν κτλ. Και τελικά διαπιστώθηκε ότι ήταν ακόμη ένα από τα πολλά fake τα οποία κυκλοφορούν στο διαδίκτυο. Μου το έστειλε και ο φίλος μου Στέφανος. Μου λέει, φίλε μου, λέει ένας εδώ, λέει, να, αυτός. Φιλιέται, λέει, σε κοινή θέαση. Λέω, καλά, ρε φίλε, άμα ήθελε να φιληθεί, θα πήγαινε σε κοινή θέαση να φιληθεί.
1: Σε τσιπουράδικο μέσα.
0: Ναι, και ήταν. Σε τσιπουράδικο. Πολύ... Ναι, ρε, άμα έχει φύγει λίγο παραπάνω, φίλε.
1: Η αλήθεια είναι ότι σε λίγο με τα fake και τις φωτογραφίες και τα βίντεο, τα λέγαμε και άλλες φορές εδώ, δεν θα βγάζουμε άκρη ποιος είναι. Τι θα δεις καμιά δικιά σου φωτογραφία να φυλάει καμία που λέει ο λόγος και θα λες, πότε το έκανα εγώ αυτό? Δεν θα θυμάσαι, δεν θα μπορείς να ξεχωρίσεις δηλαδή.
0: Τη φωτογραφία με το πουλάκι που μοιάζει τον Τραμπ την είδες, έτσι την ανέβασα κιόλας στο Facebook. Παιδιά, δείτε, έχουν κάνει κάποιοι. Δεν ξέρω αν είναι αληθινό πουλάκι, μάλλον ψεύτικο θα είναι fake. Το είχαν βάσει στο Facebook. Στο Facebook. Ξέρεις ποιο είναι το θέμα? Ότι πλέον υπάρχει μια υπερβολή πολλών για τα likes, τα mics και τα followers και τα έτσι. Και έχω ένα βιντεάκι, θέλω να το ακούσεις, γιατί έχει ενδιαφέρον να δεις πού έχουμε καταντήσει πλέον, όχι καταλήξει. Παρακαλώ.
3: Καλημέρα κύριε Βεγγέρη, κυρία Δημαρέση.
0: Καλημέρα σας αγαπητέ μου, καλημέρα σας.
3: Λίγο θα σας βγάλω από το... Έτσι, από το...
0: Όπως θέλετε.
3: Χθες λοιπόν ήταν η αναβίωση της μάχης του Ρούπερ.
0: Mm-hmm.
3: Ήμουνα παρόν. Ήταν πραγματικά μια πάρα πολύ ωραία εκδήλωση. Με πάρα πολύ κόσμο. Και αυτό που μου έκανε εντύπωση είναι ότι όλα ήταν σε μία τάξη.
0: Στρατός,

0: Μούντες.
1: Ναι.
0: Εκεί άκουσα βέβαια το δήμαρχο της Συντικής να ζητάει η περιοχή αυτή να αποδοθεί στο Δήμο. Μην τυχόν και το πράξουν.
1: Από το στρατό να περάσει το Δήμο.
0: Ναι.
1: Όχι, όχι, καλύτερα τυχόν... στρατό. Καλύτερα στρατό.
0: Καλύτερα στρατό.
1: Μετά καλύτερα. Θα αρχίσουν οι παρατάξεις δημοτικές. Θα έχει ένα πίνακα ανακοινώσεων του ΚΚΕ. Ποιος, ο Πασό και τα λοιπά. Εμείς το κάναμε. Ήταν ο στρατηγός κομμουνιστής. Όχι, ήταν ο σύλλογος. Άστο. Όχι, όχι, έχετε απόλυτο δίκιο.
0: Ήταν μια πάρα πολύ όμορφη εκδήλωση. Μπράβο του.
1: Να είστε καλά, αγαπητέ μου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πολύ καλά κάνετε και το λέτε.
2: Και είναι όντως ωραία εκδήλωση, έτσι. Επειδή είχαμε βρεθεί και εμείς εκεί με τον Στάτους πριν από τρία χρόνια και ακροατές. Ναι. Όντως πολύ ωραία εκδήλωση.
1: Λοιπόν, βγαίνει μια κυρία εδώ, σχετικά νεαρή μητέρα, και λέει τα εξής. Είναι διαφορετικό θέμα, αλλά έχει να κάνει με το πόσο πολύ μας έχουν χαζέψει τα social.
3: Εντάξει. Έχει και η κοροϊδία τα όρια της. Λοιπόν, έχω πάθει. Ακούστε τώρα, καθίστε να βάλω τη σκέψη μου σε μια τάξη για να καταλάβεις τι έχει συμβεί. Παιδιά, είναι δυνατόν! Τέλος πάντων, λοιπόν. Επειδή εγώ επειδή είμαι από την Πρέβεζα, όπως σας έχω πει, η μισή τέλος πάντων, έχουμε το σπίτι στο χωριό τέλος πάντων και τα λοιπά. Και έλεγα να πάμε με το παιδί, να πάμε με το παιδί φέτος. Και επειδή θα είμαι εκεί να οργανώσω, επειδή είναι κοντά στην Πάργα, κοντά στην Στασίβωτα, όλα αυτά, να κάνω τέτοιες εκδρομές. Και κοιτάω λοιπόν, επειδή είναι κοντά η Παξή. Να πάω και Παξούς. Ωραία. Ωραία. Ένα στην booking λοιπόν, γιατί λέω θα πάμε. Εντάξει, βέβαια είναι πάρα πολύ κοντά. Είναι μια ώρα Πρέβεζα εκεί, Πάργα κτλ. Αλλά λέω μια μισή, ξέρω εγώ. Αλλά ας μείνουμε και ένα-δύο βράδια, ανάλογα τέλος πάντων. Και κοιτάω διαμονή Παξούς. Παξούς τον Αύγουστο. Και βλέπω αυτό εδώ, το βλέπεις αυτό. Αυτό εδώ που σου δείχνω. Κάτσε, να το δούμε αναλυτικά, το βλέπεις. Δες το. Πόσο έχει τη βραδιά για 11 Αυγούστου. Πόσο. Δες το. 980 ευρώ. Αυτό για ένα βράδυ στους Παξούς. Που δεν είναι καν πεντάστερο, δεν είναι τετράστερο, δεν είναι το βλέπεις. Και όλα είναι 700-800. Τέτοιου τύπου. Απλά μέσα είναι ανακαινισμένο, δεν βλέπεις καμία θάλασσα. Σου το δείχνω και μέσα. Δεν λέω ποιο είναι, αρκετά έπρεπε να πω ποιο είναι. Δηλαδή ντροπή. Παιδιά, να σας κάνω μια ερώτηση. Και έχει ένα, λέει, διαθέσιμο. Ότι πάτε και δίνετε. Ποιοι πάτε και δίνετε να μείνετε εκεί 1000 ευρώ το βράδυ. Παιδιά, να ρωτήσω κάτι. Αν δώσω 1000 ευρώ το βράδυ, γιατί να μην πάω στο Κάβο Ταγκού στη Μύκονο. Γιατί να μην πάω στο Κάλεσμα στη Μύκονο. Γιατί να μην πάω σε ένα πεντάστερο έστω στους Παξούς. Τετράστερο έστω. Κατάλαβες, ένα πολύ καλό ξενοδοχείο. Να τα δώσεις. Να τα δώσεις, θες και μπορείς και τα πάτε και όποιος θέλει. Σε αυτό να δώσεις. 1900.
4: Ώρα Ελλάδος, 9:30. Ώρα για νέα, αξεπέραστη γεύση και τσαπομαγιονέζας από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.
1: Λοιπόν, μου έκανε εντύπωση, όπως και στη Βιργινία. Η Βιργινία είδα, ήμουν βέβαιος ότι θα κάνει αυτό. Άμα δεν ταιριάζαμε, δεν συμπεριφερειάζαμε.
2: Μπήκα στο booking κατευθείαν, ναι. Που είναι πολύ εύκολο.
1: Και έχω μπήκα στο booking, βρήκα το ίδιο κατάλημα ακριβώς. Αυτό το οποίο παρουσιάζει 981 ευρώ τη βραδιά. 983,
2: ναι,
1: το είδα εγώ.
2: Και έχει και άλλα ακριβά και με 500 ναι. Ευρώ και 400 τόσο.
1: Ωστόσο έχει και καταλήματα, είδαμε 108, με 170, με 210 Αύγουστο, έτσι. Κοντά στο 15 Αύγουστο, Παξούς, που η διαθεσιμότητα είναι μικρή, λίγα τα δωμάτια κλπ. Εκ των πραγμάτων, προσφορά και ζήτηση. Δεν στέκομαι σε αυτό. Στέκομαι στο εξής. Γιατί είναι μια νέα γυναίκα η οποία πήγε να κάνει και αυτό κομμάτι, να κάνει views. Να, μιλάμε και εμείς το πρωί εδώ στον Στάτους. Γιατί η χαζομάρα έχει ξεπεράσει κάθε όριο. Στην Booking λοιπόν, πέρα από τις τιμές, περιγράφεται το κατάλημα, περιγράφονται οι ανέσεις, τα WiFi, τα parking, τα marking, το αν υπάρχει δωρεάν ακύρωση κλπ. Υπάρχουν τα σχόλια και η βαθμολογία από τους επισκέπτες. Τις ανέβασα την κάρτα του ξενοδοχείου. Επάνω λέει άριστο 10. Και στις επιμέρους παραμέτρους παντού είναι 7,5. Σχόλια είναι σβησμένα όλα. Και τις γράφω, κοπελιά, επειδή υπάρχουν και άνθρωποι που ξέρουν, μην ταράζεστε. Μπορούσατε να πάτε σε κάποιο φθηνότερο ή να καταλάβετε ότι εδώ πρόκειται περί μούφας. Δεν χρειάζεται να ξεσηκώνουμε τον κόσμο για τα likes.
2: Καταρχάς ήταν δωμάτιο ξενοδοχείου ή βίλα.
1: Είναι ένα διόρροφο, αλλά δίνει το διαμέρισμα 58 τετραγωνικά μέτρα. Όχι, ρε παιδί μου, η τιμή είναι στα ύψη. Εγώ δεν διαφωνώ. Ο τύπος το έχει εκεί, σου λέει, το νοικιάζω

0: Θα βρεθούν 30, 40, 50 λεφτάδες, θα πάρω τα λεφτά μου. Θα βρεθούν. Υπάρχουν άνθρωποι που το δίνουν το χιλιάρικο. Άλλος πάει παράνομα με την γραμματέα του, θα πάει με την φιλενάδα του, κρυφά στην Πάξο, θα βγάλει τα μάτια του.
1: Πάξο.
0: Τι είπα?
1: Στην Άξο.
0: Στην Άξο. Θα πάει, βγάλει τα μάτια του. Αλλά είναι ελεύθερη αγορά. Εμένα μου κάνει εντύπωση τι κάνουν τους έξυπνους χωρίς να ξέρουν. Και ο καθένας λέει την αστείωτητά
1: του. Μια χαρά ξέρει. Έλα τώρα. Μια χαρά ξέρει. Το έκανα απλά για αυτό που λες εσύ. Γιατί αν μπει στο Booking αυτή την ώρα για Αύγουστο, βγάζει 100 ευρώ, 152 ευρώ και ωραία δωμάτια. 142 ευρώ, 152, 200 ευρώ, 138, 179, 112. Τα βλέπω τώρα όπως τα διαβάζω. Έτσι, ναι. 180, 223.
0: Ναι, αλλά ήθελε να κάνει το κομμάτι.
1: Αλλά έχει και 537 και 600.
0: Ναι, παιδιά.
1: Okay. Θέλω να τα δώσω εγώ, θέλω να τα δώσω
0: κάποιος. Θα δώσει ένας ξένος, θα δώσει ένας Βρετανός, θα δώσει ένας Ολλανδός.
1: Επειδή κάποιος μπορεί και αγοράζει μία βίλα και δεν μπορώ εγώ, και αγοράζει, μιλάω τώρα για άλλο πράγμα, δεν σημαίνει ότι δεν θα πρέπει να πουλούνται βίλες, να το πω έτσι, γιατί δεν μπορεί να πάρει δημαρέση.
0: Αλλά τόσο, δηλαδή, πες ότι μπορούν κυρίως οι ξένοι, οι δικοί μας δεν μπορούν. Κοπελιά μου, αυτό θα έχει απόδειξη γιατί είναι booking. Θα πάρεις τον φόρο, θα πάρεις το ΦΠΑ. Σε χαλάει. Σε χαλάει. Μα γιατί τόσο ντόρος και τόσο θόρυβος.
1: Γιατί ανακαλύπτουμε ναι, 2026 ελαίο social ότι πάντα υπήρχαν και υπάρχουν και θα υπάρχουν τα ξενοδοχεία των 1.000 και 2.000 και 3.000 ευρώ τη βραδιά με τις σουίτες και τα πανάκριβα και τα ξενοδοχεία με τα 100 και τα 200 ευρώ που μπορεί να πηγαίνει ο μέσος κόσμος. Γιατί μας κάνει εντύπωση αυτό?
0: Ναι, αυτό σου λέω. Τα social media τελικά μας έχουν αγκιστρώσει και θα έλεγα τι μας κάνουν. Λοιπόν, άκου να σου πω, επειδή είπες και πριν τα social, στην Booking.com, για να δω λίγο το κάνω, έχουμε καιρό, έχω ώρα να κάνω τεστάκι. Ποιο βαρύ χαρτί πολιτικός έχει μια βιλάρα στις Κυκλάδες και την νοικιάζει 14.000 ευρώ τη βδομάδα? Επαναλαμβάνω, 2.000 ευρώ τη βραδιά, βιλάρα. Ποιος πολιτικός, ποιο πολιτικό πρόσωπο, διετέλεσε και υπουργός και διάφορα. Τώρα λίγο απέχει, αλλά θα επανέλθει, είναι θέμα χρόνου να επανέλθει στην κεντρική πολιτική σκηνή. Έχει βιλάρα φοβερή και τρομερή. Ήταν και άνθρωπος τοπικής αυτοδιοίκησης. Βοηθάω, τι άλλο θες να κάνω, βοηθάω. Και έχει βιλάρα, την οποία νοικιάζει 2.000 τη βραδιά, 14 τη βδομάδα. Προοδευτικός, δεν είναι κανένα γουρούνι, κανένας καπιταλιστής, κανένα δεξιό κοθόνι όπως κάποιοι θα υποθέτετε. Κανένας δοσύλλογος απόγονος των Ναζί. Όχι. Προοδευτικός άνθρωπος. Και βέβαια πολύ καλά κάνει, προσέξτε, πολύ καλά κάνει. Ελεύθερη

0: Χαμό σου λέω εδώ, και τα πόσοι το βρήκανε. Ρε, το ξέρατε, νόμιζα ότι είναι μυστικό. Ο άλλος λέει κλέβεις εκκλησία. Κάτσε, κάτσε, όλο φτάνει. Βομβαρδίσατε. Βρήκανε, το ξέρανε, ρε. Εγώ νόμιζα δεν το ξέρανε.
1: Α, χαμός.
0: Χαμός. Αλλά δεν είμαι μεμπτό.
1: Όχι, δε.
0: Δεν είναι μεμπτό, έτσι, προς Θεού.
1: Από τη στιγμή που όλα είναι νόμιμα, φορολογείται κανονικά και τα λοιπά, τίποτα δεν.
0: Τι καλά κάνει.
1: Άμα ήταν κανένας δεξιός, να σας δω αν θα λέγατε το όνομά του. Τώρα κατευθείαν τον δίνετε. Αμέσως, όλοι.
0: Αλλά εμείς δεν λέμε ποιος είναι, ρε.
1: Παιδιά, υπάρχει καλύτερο πράγμα από αριστερό που ανακαλύπτεται καλά του καθένα.

0: Ο άλλος λέει, δεν θα πούμε ρε. Δεν θέλουμε να πούμε. Δεν θα τον εκθέσουμε τον άνθρωπο. Δεν κάνει κάτι παράνομο βασικά, αλλά εντάξει. Τέλος πάντων, τα είπαμε όλα. Είπαμε ήταν άνθρωπος τοπικής αυτοδιοίκησης, δήμαρχος σε κάποιο.
1: Ο Ραγκούσης ήταν, βρε Δημήτρη. Το έχουμε πει και άλλες φορές.
0: Γιατί ρε κυρία Δημαρέ, το προδίδει στον σύντροφο Γιάννη.
1: Προδοσία. Ο Ραγκούσης, καιρό έχουμε να τον ακούσουμε.
0: Τσίπρας, φίλε.
1: Ετοιμάζεται και αυτός.
0: Ετοιμάζεται πάνω στο όχημα. Ραγκούσης, δούρου, μούρου, έχει να φέρει κόσμο.
1: Βλέπω νέα πρόσωπα δηλαδή.
0: Νέα πρόσωπα, εσύ δημαρέσει, γιατί δηλαδή πρέπει να είναι και καλά νέα πρόσωπα.
1: Να ρωτήσω κάτι.
0: Ναι,
1: γιατί έφυγε αφού θα ξαναγυρνούσε με τους ίδιους.
0: Θα έχει κι άλλους. Φαντάζομαι θα πάρει κάτι καινούριο, θα πάρει. Λοιπόν, καινούριο είναι κάθε φορά αυτό που φέρνει η χρωμοδομή. Η χρωμοδομή η οποία εδώ και πόσα, 1988, 12 και 26... Από κοντά 40 χρόνια, 4 δεκαετίες πρωταγωνιστής στον τομέα των χρωμάτων και της θερμομόνωσης και πάντα φέρνει πράγματα τα οποία μετά αντιγράφουν άλλες εταιρείες στον χώρο των χρωμάτων και της θερμομόνωσης. Γι' αυτό και λέμε ότι η χρωμοδομή προηγείται και πολύ καλά κάνει.

0: Κάπου έχεις ένα φίλο το Ζέσγια νομίζω, το ψάχνω από το πρωί. Τι μου το έκανες τέτοιες βαδιάτικα για να με συγχύσεις? Γιατρός είναι. Τι σου γράψα? Ένα ναυάγιο βολεμένο στο δημόσιο. Αυτό το πράγμα, τι μεγάλο πλεονέκτημα έχουν οι συνδικαλιστές. Για τους συνδικαλιστές μιλάω, όχι για τους εργαζόμενους. Όχι για τους υπαλλήλους στο δημόσιο. Οι υπάλληλοι είναι υπάλληλοι, είναι εργαζόμενοι. Τη δουλειά τους κάνουν καλά, κακά κάνουν τη δουλειά τους όπως παντού. Αλλά η πλέον προνομιούχος θέση στην Ελλάδα είναι να συνδικαλιστεί στο δημόσιο, φίλε. Περίμενε, θα ακούσει λίγο, παρακαλώ.
1: Καλημέρα, Δημήτρη μου.
0: Καλημέρα, παρακαλώ.
1: Λοιπόν, νομίζω το έχει πει η σιδηρά κυρία η Θάτσερ. Ότι ο
0: με τα λεφτά των
1: τελειώνει,
0: άλλων.
1: Ναι. Μπράβο, όταν τελειώνουν τα λεφτά των άλλων. Ναι. Εκεί κάπου τελειώνει ο κομμουνισμός. Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα. Άκου τραγουδάρα, άνοιξε ένταση.

0: Έλα ρε ντόκτορα, χτύπα τον Χανταοϊό, χτύπα τον επιστήμονα.
1: Με λένε Δημήτρης Γιαζιά και είμαι γιατρός του Κρατικού Νοσοκομείου της Νίκαιας και μέλος του Γενικού Συμβουλίου της ΟΕΝΓΕ. Συνυπογράφω και υποστηρίζω την πανελλαδική πρωτοβουλία για να κλείσει η βάση της Σούδας. Η βάση της Σούδας σήμερα έχει καταλήξει να είναι μια μελανή κοιλίδα για την ιστορία της χώρας. Μια μελανή κοιλίδα την οποία δημιούργησαν οι κυβερνήσεις κυρίως των τελευταίων ετών. Σήμερα καλούμαστε να διαλέξουμε. Είμαστε με την πλευρά της βαρβαρότητας, είμαστε με την πλευρά του πολέμου, την πλευρά των γενοκτόνων και εγκληματιών, ή είμαστε με την πλευρά των λαών, με την πλευρά της υποστήριξης του ανθρώπινου πολιτισμού, με την πλευρά της ειρήνης. Πρέπει να ξεπλύνουμε την τροπή. Οι μόνοι που μπορούν να σβήσουν αυτή τη μαύρη κοιλίδα είμαστε εμείς, ο λαός και η κοινωνία.
0: Αυτός είναι ο τύπος ο οποίος τι ύψοδο έχει κάνει τον Άδωνη, αυτός κάτι γροθιές, κάτι μπουνιές που
2: δεν
0: ήταν απέσω κτλ.
2: Δεν θυμάσαι στο νοσοκομείο της Νίκαιας που είχε γίνει χαμός όταν πήγε να επισκεφθεί να
0: ναι,
2: κάνει κάτι
0: τέτοιο
2: ο Άδωνης.
0: Αλλά, επειδή παντού όπου και να πάει ο Άδωνης γίνονται ταβαντούρια, γι' αυτό
2: όχι,
0: λέω αυτό.
2: Όχι, ήταν χοντρό ταβαντούρι στη Νίκαια που είχε γίνει ο χαμός, που είχαν πάει... Που είχαν παίξει.
0: Οργανωμένα, που είχε πάει όλη η τοπική εκεί, κόφτη
2: ναι,
0: κτλ.
2: Ναι,
0: κουκουέ,
2: ναι, ναι.
0: Κάτι εναλλακτικέ ομάδε κτλ.
2: Είχαν γίνει επεισόδια εκεί. Είχαν ναι. πάει τα ΜΑΤ, γιατί δεν άφηναν τον Άδωνη να μπει μέσα.
0: Και αυτό ήταν από του βασικού εκεί που φώναζε.
2: Ήταν, ναι, από του πολύ μαχητικού. Αλλά ωραία είναι. να κάνει εξωτερική πολιτική, να κάνει γεωπολιτική.
0: Αλλήμονω τώρα. Να έχει άποψη το τι θα διώξει από την Ελλάδα και τι δεν θα διώξει.
2: Για του γραφείου στο δημόσιο νοσοκομείο.
0: Να σου πω, παλίκαρε, άκου να σου πω, επειδή είσαι και νεαρός σε ηλικία, είσαι φατσάκι, πόσο, 35, πόσο να είναι, έτσι όπως τον κόβω, 35, 40, επειδή πέρασα από το μαγαζί που εργάζεσαι, όχι από την υγεία, από το άλλο μαγαζί λέω, να σου πω ότι έχω την, πώς να είναι, τύχη είναι αυτό, τυχεία δεν ξέρω να ξέρω πολλούς γιατρούς, γιατί ο σύγχαυρός μου, ο Παντζανάκης μου γιατρός μου, έχει γνωρίσει διαφόρους. Αλλιώς είναι οι γιατροί, γιατρέ, άκου να σου πω. Οι γιατροί τους οποίους ξέρω εγώ είναι αλλιώς, με άλλα ασχολούνται. Πώς θα θεραπεύσουν τον ασθενή, πώς θα ενημερωθούν για νέα πράγματα, διαβάζουν, παρακολουθούν, τρέχουν σε συνέδρια αυτά, πράγματα, θάματα. Τέτοια κάνουν γιατρέ μου. Δεν τρέχουν στο κόμμα, ούτε παίρνουν τα λάβαρα του κόμματος και βγαίνουν για να αντιμετωπίσουν τους υπουργούς.
2: Μπερδεύεσαι. Ο γιατρός που κυνηγάει την εξέλιξη, που κυνηγάει την τεχνολογία, την καινοτομία.
0: Ναι, ναι,
2: κυνηγάει
0: είναι.
2: Την καριέρα του. Καλώς
0: καλά κάνει.
2: Καλώς εννοούμενη. Γιατί αυτός που κυνηγάει την καριέρα του είναι άξιος επαγγελματίας. Γι' αυτό το λέω και επιστήμονας, έτσι.
0: Ναι, ναι. Εγώ τέτοιους γιατρούς ξέρω.
2: Όπως σε όλους τους κλάδους. Ο συγκεκριμένος προφανώς έχει ίνδαλμά του τον Παπα-Νικολάου, ο οποίος είναι στο ίδιο νοσοκομείο.
0: Ποιος είναι Ανταρσία, παιδί μου.
2: Καλά, όλοι στην ίδια κλίκα είναι τώρα, ηρέμη, εντάξει. Κουκουέ, Ανταρσία, αυτά, τέτοια, όλα
0: κοντά. Δεν υπάρχει, αγαπητές συντρόφοι και σύντροφοι, καλύτερη δουλειά σας, λέω. Το λέω για ακόμη μια φορά, γιατί ορισμένοι τα παρερμηνεύουν και τα περνάνε αλλιώς. Δεν έχει να κάνει με τον εργαζόμενο στο δημόσιο. Ο εργαζόμενος είναι, παραλαμβάνω, εργαζόμενος. Κάνει καλά, κάνει άσχημα, είναι αριστερός, είναι δεξιός, είναι κεντρός. Δικαίωμά του, κάθε δικαίωμα να είναι ό,τι θέλει και να κάνει ό,τι γουστάρει στη ζωή του. Μιλώ για τους συνδικαλιστές. Οι οποίοι είναι εκεί μια χαραραχάτη. Λογοδοτούν μόνο στο κόμμα. Το πληρώνεις εσύ, βέβαια, το κόμμα. Αλλά αυτός λογοδοτεί στο κόμμα, όχι σε σένα που πληρώνεις.

0: Βιργινία, Σάββατο βράδυ διαπίστωσα αυτό που μου είχες πει τις προάλλες εσύ. Είχα να πάω στην Ναυαρίνου, φαντάζω τα παιδιά μου τα βιών βράδυ και λένε θα πάμε μπαμπά Ναυαρίνου. Εγώ αγχώνομαι γιατί την έχω στο μυαλό μου πώς ήταν παλιά η Ναυαρίνου που ήταν στέκη ναρκωμανών. Το θυμάσαι πριν από 20 χρόνια.
1: Πολλά ναι. χρόνια πριν.
0: Είχα να περάσω χρόνια από εκεί. Πήγα λοιπόν το Σάββατο βράδυ, πήγαμε για ένα ποτό με κάτι φίλους. Έχει αλλάξει εντελώς και σε θυμήθηκα γιατί. Μιλιούνια.
1: Τουρίστες.
0: Οι 6 στους 10, τουρίστες. Μη σου πω οι 7 στους 10, τουρίστες. Και πολλά μαγαζιά με σουβενίρ τα οποία κάνουν ντου οι τουρίστες και αγοράζουν τσολιαδάκια.
1: Εγώ λοιπόν σου έλεγα την περασμένη εβδομάδα, Πέμπτη Παρασκευή πότε ήταν, ότι ειδικά και μέσα στο χειμώνα, αλλά ειδικά τώρα κανένα μήνα, όταν ανεβαίνω στο μετρό, κάνω μια μικρή διαδρομή γύρω σε 700 μέτρα. Ανεβαίνω τη Δωδεκανήσου και πάω στην Πλατεία Δημοκρατίας. Βλέπω γκρουπ τουριστών τα οποία είναι με δεκάδες άτομα. Δεν μιλάμε τώρα για παρέες 3-4. Βλέπω και τέτοιες παρέες 2-3 μαζί, 4-5.
0: Εκείνα είναι γκρουπάκια, παιδί μου, τα βγάζουν ξενοδοχείο με το σημαδάκι μπροστά ο άλλος και τους πάει.
1: Αλλά βλέπω και 20-30 άτομα μαζεμένα και νέα παιδιά και πιο μεγάλες ηλικίες και ηλικιωμένους. Και λέω, τι ωραία, ρε παιδί μου, η Θεσσαλονίκη έτσι που είναι τόσο ζωντανή, που έχει κόσμο, που πηγαίνουν κατά κάτω. Τσιμισκή, Λαδάδικα, να δουν το κέντρο της πόλης, να δουν την παραλία. Μακάρι να έρχεται κόσμος να αφήνουν τα λεφτά τους, γιατί άσχημα είναι.
0: Όχι, κάθε άλλο παρά άσχημα. Απλά.
1: Εμείς πάμε αλλού με Greco Travel, αφήνουμε τα λεφτά μας και αυτοί έρχονται εδώ και αφήνουν τα δικά
0: τους. Είναι.
1: Ανταλλαγή λεφτών.
0: Λεφτών, για να γίνουν λεφτόδεντρα μετά.
1: Ναι, όχι, μην τα μελετάς αυτά, γιατί θα τα βρούμε μπροστά μας πολύ σύντομα.
0: Είδα ένα ωραίο έτσι, υλικό από τον Greco Travel με επιλεγμένους τουριστικούς προορισμούς σε χώρες της Δυτικής Κεντρικής Ευρώπης αλλά και Βαλκανικές, δοσμένους με πολύ καλέσθητο τρόπο, που σε προκαλούν, ρε παιδί μου, λες θέλω να πάω τώρα Βαργελόνη, θέλω να πάω τώρα Παρίσι, θέλω να πάω τώρα Βερολίνο, θέλω να πάω τώρα στον Πύργο των Ψαράδων στην Βουδαπέστη, θέλω να πάω τώρα στο παλάτι του Τσαουσέσκου.
1: Άκου ένα ωραίο. Πανόραμα Ιρλανδίας και Σκωτία. Αυτό είναι, πρέπει να είναι ένα φανταστικό ταξίδι, ε. Ιρλανδία, Σκωτία.
0: Έιρε είναι η Ιρλανδία.
1: Ναι. Σκανδιναβικές πρωτεύουσες και νορβηγικά φιόρδ. Αυτό θα σου άρεσε εσένα.
0: Ναι, τα φιόρδ, φίλε, είναι τρέλα μεγάλη. Δεν άξιζε ένα ντρόνς να κάνεις και τα πλάνα σου. Πολύ ωραία.
1: Τι ωραία ταξίδια. Λονδίνο, Κάστρο, Βίντσορ.
0: Ωραίο.
1: Αυτό είναι για αυτούς που θέλουν λίγη βασιλική.
0: Γαλαζοαίματος και τέτοια, ναι. Σαν και εμάς, δηλαδή, γαλαζοαίματος που λέει ο κόσμος.
1: Αν δεν είστε όμως βασιλικός και είστε πιο δημοκράτης, υπάρχουν και ταξίδια που είναι σε όλη την Ευρώπη έτσι κι αλλιώς, σε όλο τον κόσμο έτσι κι αλλιώς, και πολύ ωραία ταξιδάκια βλέπω και για ελληνικά νησιά, παιδιά. Για να μην τρέχετε μόνος σας. Για να μην πηγαίνετε και στα ξενοδοχεία και έχετε πιο ακριβές τιμές. Για να μην ψάχνετε τελευταία στιγμή. Τώρα για Αγίου Πνεύματος, φανταστικές εκδρομούλες. Έγινα, Τίνος, Κύθνος, Ρόδος, Ήμι, Μύκονος.
0: Μύκονος.
1: Πάτμος και γύρος Πελοποννήσου. Πατρίδα. Λοιπόν, Greco Travel 2-3-10-55-55-56 και θυμηθείτε οι καλύτερες παροχές, τις καλύτερες τιμές και σε έως 12 άτοκες δόσεις.

0: η μητέρα όλων των μαχών. Η μητέρα όλων των μαχών σήμερα, απόψε το βράδυ. Τι ώρα και πού, σας πω σε λίγο.
1: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε κυμάς ανάμεικτος 700 γραμμάρια μόνο με 5,79. Μπούτια κοτόπουλο μόνο με 2,99 το κιλό. Κατσικίσιο τυρί Θράκης 800 γραμμάρια μόνο με 8,49. Μαργαρίνη Soft 500 γραμμάρια μόνο με 1,49. Παγωτό Χωνάκι τα 6 τεμάχια μόνο με 2,59. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
2: Χρώματα, παραδόσεις, αρώματα και πολιτισμός σε χώρες μαγικές. Χίλιες και μία νύχτες σε Αίγυπτο, Μαρόκο, Τινησία και Ιορδανία όλο το χρόνο. Ζήσε το προσωπικό σου παραμύθι με το greco.gr 2310-55-55-56.
3: Η Άνοιξη χτυπάει την πόρτα. Ήρθε η ώρα για ανανέωση. Open Days στα Έπιπλα Μαρμαρίδης. 4.500 τετραγωνικά μέτρα, γεμάτα έπιπλα στις καλύτερες τιμές. Με την εγγύηση Μαρμαρίδης. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι.
4: Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα Smoothies Altera είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, Wild Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothies Altera. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας.
2: Το Greco Travel ξεχωρίζει. 24 ώρες δίπλα σας για ταξίδια χωρίς άγχος, με ασφάλεια και ξεγνιασιά. Greco.gr, ο αφανής συνταξιδιώτης σας. 2310-55-55-56.
5: Όποιος θέλει την ιδανική αντλία θερμότητας, να σηκώσει το χέρι. Και όποιος θέλει και επιδότηση 50%, να κάνει το σήμα της νίκης. Γιατί με τις κορυφαίες γερμανικές αντλίες θερμότητας Vaillant κερδίζεις μέγιστη οικονομία, αξεπέραστη άνεση, μοναδική αξιοπιστία, σίγουρη υποστήριξη και πενταετή εγγύηση. Αντλίες θερμότητας Vaillant. Τώρα με την επιδότηση μπορείς να έχεις το καλύτερο. Vaillant. Επιλογή που κερδίζει.
6: Επίσημος αντιπρόσωπος προϊόντων Vaillant Βορείου Ελλάδος, Νεργίζης Ωμικρον Έψιλον. Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα www.nergizes.gr. Θέλεις προηγμένα συστήματα ασφαλείας και καμερών με έξυπνες ηλεκτρονικές εφαρμογές Smart Home?
7: Θαλασσινός Pro.
6: Θέλεις να ξέρεις τι γίνεται στο σπίτι ή στην εταιρεία με ειδοποίηση και οπτικοποίηση στο κινητό σου?
7: Θαλασσινός Pro.
6: Θέλεις διαδικτυακό τηλεφωνικό κέντρο μέσω VoIP και Cloud για να μην χάνεις κλήσεις?
7: Θαλασσινός Pro.
6: Με έμπειρους πιστοποιημένους εγκαταστάτες.
7: Θαλασσινός Pro. Professional Electronic Systems ή στο thalassinospro.gr.
6: Επικοινωνήστε στο 2310-204002 και αφήστε το μήνυμά σας.
7: Η έξυπνη νοημοσύνη στο χώρο σας.
8: Για τις πιο λαχταριστές συνταγές έχεις έναν φίλο, Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Μπανάνες 1,29 το κιλό.

0: 2310-204002 και αφήστε το μήνυμά σας.
1: Η έξυπνη νοημοσύνη στο χώρο σας.
2: Για τις πιο λαχταριστές συνταγές έχεις έναν φίλο, Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Μπανάνες 1,29 το κιλό.

0: Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Μπανάνες 1 και 29 το κιλό.
1: Έχουν πάει τον πληθωρισμό 5,4% πάνω. Θα μου πει ο καταναλωτής, νοιάζεται, ενδιαφέρει τώρα τον φίλο ο οποίος μας ακούει το πού και τι ευθύνεται. Τον ενδιαφέρει ότι έχει φτάσει ο πληθωρισμός σε ύψος που είναι μη αντιμετωπίσιμος.
2: Ναι, βέβαια, κοίταξε, επειδή πολλά πράγματα έχουν δύο όψεις και πολλές φορές τις αγνοούμε, χωρίς να θέλω να δικαιολογήσω καταστάσεις, οι 7 στους 10 είναι ιδιοκτήτες στην Ελλάδα, ενώ σπιτιών.
1: Για τα ενίκια, λες.
2: Ναι, 7 στους 10 λοιπόν είμαστε, είναι ιδιοκτήτες. Συνεπώς, τα λεφτά από κάπου βγαίνουν και κάπου μπαίνουν, έτσι. Δηλαδή, πάλι στην ίδια οικονομία μπαίνουν τα λεφτά αυτά.
1: Δεν λέω αν πληρώνει ότι... ο νοικιαστής.
2: Ναι, δεν λέω ότι καλός, ας πούμε, ακόμα και τρύπες πλέον είναι στα 700 ευρώ το μήνα, αλλά. Θέλω να πω ότι αυτά τα λεφτά τα παίρνει ο άλλος που τα δίνει και κυκλοφώνει στην οικονομία. Γιατί έχει ξεφύγει η κατάσταση.
1: Αν τα δίνει.
2: Ναι, αν τα δίνει.
1: Ξέρω τι λέω.
2: Αν τα δίνει.
1: Ξέρω ότι θα δώσω και ονόματα.

0: Διάβαζα με πόνο καρδιάς ότι η κινέζικη αυτοκινητοβιομηχανία έχει σαρώσει την ευρωπαϊκή, την έχει τσακίσει. Οι Κινέζοι βγάζουν συνεχώς καινούργια μοντέλα τσακπατ, πώς λένε, τσακμπαμ, πώς λέγεται αυτό, μπαμπαμπαμ. Δηλαδή γρήγορα πολλά αυτοκίνητα με καινούργια μπιχλιπίδια. Θυμάστε παλιά που όταν έπαιρνες Βιργινία ή δεν ήσουν, μάλλον δεν ήσουν, μπορεί να ήσουν, αλλά πού να θυμάστε. Όταν έπαιρνες ένα αυτοκίνητο από τη Γερμανία, Opel Kadett σου λέω εγώ, δεν είχε αναπτήρα, ήταν έξτρα. Ό,τι αγόραζες τότε από ευρωπαϊκές αυτοκινητοβιομηχανίες ήταν, έλεγες εγώ,
1: γυμνό.
0: Ναι, έλεγες εγώ ότι 3 εκατομμύρια δραχμές. Δεν είχε αναπτήρα, δεν είχε στερεοφωνικό, δεν είχε το ένα, δεν είχε, ήταν γυμνό τελείως.
1: Είχε φέρει ο μπαμπάς μου ένα Ford Escort.
0: Χωρίς αναπτήρα, είχατε βγάλει ζύπο μέσα.
1: Η Γερμανία το φέρε.
0: Ναι.
1: Και ήταν ένα αντίστοιχο εδώ.
0: Ναι.
1: Ο καθρέφτης είχε χειρισμό από μέσα, το δικό μας. Το άλλο δεν είχε τίποτα, είχε ένα καθρέφτη απλό. Αυτό που λες, δεν είχε αναπτήρα.
0: Ναι, παιδί μου, όλα
1: άλλο
0: ήταν έξτρα.
1: Τιμόνι.
0: Ναι.
1: Όλα διαφορετικά ήταν.
0: Ναι, όλα αυτά ήταν έξτρα. Και επειδή στο λόγιο τα χτυπούσαν στο κεφάλι, ήταν αυτοκίνητα τελείως γυμνά. Μετά μπήκαν στο παιχνίδι κάτι εταιρείες που δεν τις ξέραμε εδώ. Η Kia, η Hyundai. Όταν είχε έρθει η Hyundai, θυμάστε τι πόλεμο είχε φάει.
1: Ναι.
0: Παιδί, εγώ είχα Hyundai. Είχα ένα σκουπέ. Ναι. Το οποίο ήταν περίπου στο 60% της τιμής του Άστρα εκείνης της εποχής, ενός αντίστοιχου Opel. Και το Hyundai μέσα είχε τα πανηγύρια. Ό,τι ήθελες είχε μέσα από,
1: ναι,
0: διάφορα.
1: Ξεκίνησε, από τους Κορεάτες ξεκίνησε.
0: Ναι, και μετά άρχισαν και τα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα για τον ανταγωνισμό. Τώρα με τα ηλεκτρικά, οι Κινέζοι το έχουν πάει, το έχουν τερματίσει.
1: Στη Σερβία διάβαζα ότι το 80% των νέων αυτοκινήτων που πουλούν στη Σερβία είναι Κινέζικα.
0: Τι θα, αυτοί πάντα είχαν παρεδώσει με τους Κινέζους.
1: Όχι, όχι γι' αυτό. Γιατί είναι φθηνά.
0: Ναι, αλλά ήταν πάντα με τους Κινέζους, οι Σέρβοι ήταν τα κοιμάκια.
1: Είχανε, η Σερβία ήταν σαν κοιμάκια, είχε πολύ παλιά αυτοκίνητα, λέει.
0: Mm-hmm.
1: Χρόνια δηλαδή. Και...
2: Καλά, παιδιά, και εγώ άκουγα χθες τα στοιχεία εδώ για τα δικά μας. Και έλεγε ότι ο μέσος όρος του στόλου στην Ελλάδα τον
0: είναι 18 χρόνια.
2: Είναι 18 έτη.
0: Ναι.
2: Ενώ συνέχεια αγοράζουν καινούργια αυτοκίνητα, βλέπω.
0: Τώρα, τελευταίο καιρό. Έχουμε, πέρσι είχαμε μια εξαιρετική χρονιά και φέτος πάει πάρα πολύ καλά η χρονιά στο αυτοκίνητο. Αλλάζει ο στόλος. Δεν έχουμε το καραγκιοζλίκι, θύμα του οποίου ήμουν και εγώ τότε με τα 3 λίτρα και τα 5 λίτρα αυτοκίνητα, με τα Καγιέν, τα Μαγιέν και τα Χάμερ.
1: Κάποιοι δώσανε.
0: Ο Καραμαλής μας είπε: πάρτε με τα τέλη ταξινόμηση τότε, ο Κωστάκης, ο Κώστας, ο Καραμαλής, συγγνώμη, πάρτε αυτοκίνητα και πλακωθήκαμε εμείς και.
1: Και τον επόμενο χρόνο
0: δίναμε, ναι, και μετά φορολογία. Δεν παίρνουν τέτοια αυτοκίνητα τώρα οι Έλληνες, αλλά ο στόλος, Βιργινία, έχεις δίκιο, ανανεώνεται. Δηλαδή. Μικρότερα αυτοκίνητα, ωραία αυτοκινητάκια,
2: χρόνια,
0: όμορφα αυτοκινητάκια.
1: Αλλάζουν μια... και κινητήρες εκδόσεις. Δηλαδή,
0: ναι, παιδιά, εγώ πήρα στην Μαρία, πήρα στη Μαρία, μισά τα βάλαμε. Πήρα ένα 1200 πεζό 3008 και πάει σαν διάολος, είναι τούρμπο.
1: Ναι,
0: το φοβάμαι να το δει. Ναι,
1: εκεί
0: είναι, εκεί είναι. Λοιπόν, επιστρέφω μετά το δελτίο ειδήσεων και για ΠΑΟΚ έχουμε να σας πούμε και σοπασία έχουμε σήμερα και έχω να σας μιλήσω για τη μητέρα των μαχών.
3: Ο κόσμος

0: στον Status FM.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 10. Στο μικρόφωνο η Βιργινία Δημαρέση. Σε καθεστώς αυστηρής απομόνωσης μπήκε προληπτικά στο νοσοκομείο Αττικών ο Έλληνας επιβάτης του κρουαζιερόπλοιου MV Χόντιου, στο οποίο καταγράφηκαν κρούσματα χανταϊού. Ο 70χρονος έφτασε μεσαία 27, λίγο μετά τις 3 τα ξημερώματα, στο στρατιωτικό αεροδρόμιο της Ελευσίνας, όπου παρελήφθη άμεσα από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Είναι ασυμπτωματικός, σε καλή κατάσταση και μπαίνει σε υποχρεωτική καραντίνα 45 ημερών. Το μήνυμα ότι ο πόλεμος με το Ιράν δεν έχει τελειώσει έστειλε ο Ντόναλντ Τραμπ και χαρακτήρισε την απάντηση της Τεχεράνης στο σχέδιό του για τον τερματισμό του πολέμου ως εντελώς απαράδεκτη. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν χρειάζονται παρά μόνο 2 επιπλέον εβδομάδες για να πλήξουν όλους τους στόχους τους στο Ιράν, δήλωσε παράλληλο ο Αμερικανός Πρόεδρος. Η ηγεσία της Τεχεράνης θεωρεί ότι η αμερικανική πρόταση ισοδυναμεί με παράδοση και επιμένει σε μια σειρά βασικών απαιτήσεων. Το Ιράν αρνείται να διαλύσει τις πυρηνικές του εγκαταστάσεις, αντιπροτείνει τη μεταφορά μέρους του εμπλωτισμένου ουρανίου σε τρίτες χώρες και την αρέωση του υπόλοιπου μέρους που θα παραμείνει εντός συνόρων. Οι Ιρανοί επίσης επιμένουν στον πλήρη έλεγχο των στενών του Ορμούς, στην άρση όλων των κυρώσεων, καθώς και στην απελευθέρωση των δεσμευμένων περιουσιακών του στοιχείων. Την ίδια ώρα οι τιμές του πετρελαίου κατέγραψαν άνοδο. Η Βρετανία και η Γαλλία φιλοξενούν την τρίτη διεθνή συνάντηση Υπουργών Άμυνας με αντικείμενο τα σχέδια για την αποκατάσταση της εμπορικής ναυσιπλοείας μέσω των στενών του Ορμούς. Περί της ανανέωσης ημί της θητείας των εντεταλμένων Ευρωπαίων Εισαγγελέων Πόπης Παπανδρέου, Χαρίκλη Αστάνου και Διονύση Μουζάκη συνεδριάζει σήμερα το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο. Το σώμα θα συνεδριάζει υπό την ενδεκαμελή του σύνθεση, η οποία προκύπτει κατόπιν κλήρωσης. Σύμφωνα με πληροφορίες, ενδιαφέρον για τις θέσεις έχουν εκδηλώσει συνολικά 9 εισαγγελείς. Συνεχίζονται οι έρευνες των αρχών στο Λουδία για τον εντοπισμό πτώματος 54χρονου που φέρεται να έπεσε θύμα δολοφονίας και στη συνέχεια ρίχτηκε μέσα στα νερά του ποταμού. Για την υπόθεση συνελήφθησαν 2 άνδρες 43 και 44 ετών που ομολόγησαν την εμπλοκή τους και αναμένεται να οδηγηθούν στον εισαγγελέα. Όλα έγιναν το βράδυ του Σαββάτου στα Μάλγαρα Θεσσαλονίκης, όταν 3 άνδρες μετέβησαν στην οικία 2 Ρωμά και ακολούθησε επεισόδιο. Κατά τη διάρκεια της συμπλοκής, ένας από τους 3 φέρεται να πυροβόλησε το θύμα, το οποίο στη συνέχεια έριξαν στον ποταμό. Αδιανόητο περιστατικό ακραίας οικογενειακής βίας στην περιοχή της Παντάνασα στο Ρέθυμνο. 30χρονος πέταξε από το εγκινήσιο όχημά του την 28χρονη σύζυγό του μπροστά στα μάτια των 3 από τα 4 ανήλικα παιδιά τους. Η άτυχη γυναίκα νοσηλεύεται με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου. Ο φερόμενος ως δράστης βρίσκεται αντιμέτωπος με ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας και αναμένεται να απολογηθεί αύριο. Η ΑΕΚ κατέκτησε και μαθηματικά το πρωτάθλημα 2 αγωνιστικές πριν από το επίσημο φινάλε των play-off. Με γκολ του Ζωά Μάριο στις καθυστερήσεις, οι κυτρινόμαυροι επικράτησαν με 2-1 του Παναθηναϊκού και στέφθηκαν πρωταθλητές για 14η φορά στην ιστορία τους. Με ισοπαλία έληξε 1-1 το μάτσο Ολυμπιακού ΠΑΟΚ. Στα υπόλοιπα σκορ, Άρης Όφη 3-1 και Βόλος Λεβαδιακός 0-3.
2: Έχει ο καιρός τις γεύσεις του. Αλτέρα.
3: Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα smoothies Αλτέρα είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, Wild Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. 4 μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothies Αλτέρα. Αντιψάς, στην κατάψυξη να πας.
1: Ηλιοφάνεια σήμερα στη Θεσσαλονίκη με λίγες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι 2 με 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κυμανθεί από 14 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Το μεσημέρι το θερμόμετρο θα δείξει στην Κατερίνη 22 βαθμούς, στον Πολύγυρο 23, στο Κιλκής 26, στη Βέρεια, τα Γιαννιτσά και τις Σέρες 27, στην Καστοριά 24 και στα Γρεβενά 26 βαθμούς Κελσίου. Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 10. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.

γιορτή και σχόλη, ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: Jumbo Idea. Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Αργύρι μου, γιατί πας με 20? Θα μας περάσει και το ποδήλατο.
2: Κάνω eco-driving. Θα κρατήσω το ρεζερβουάρ μέχρι το καλοκαίρι. Κάθε χιλιόμετρο που γλιτώνω θα είναι μια μικρή νίκη. Ένα όρατο τρόπαιο. Ένα κομμάτι θριάμβου.
1: Αργύρι μου, μην το κάνεις τραγωδία. Παίζουν fuel card κληρώσεις στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
2: 2.000 ευρώ συνολικά σε καύσιμα για 20 τυχερούς κάθε εβδομάδα.
1: 5 τυχεροί ανά ημέρα στις fuel card κληρώσεις. Δευτέρα έως Πέμπτη στις 10.30 το βράδυ μόνο στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Αργύρι, μην τρέχεις!
3: Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής σε ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
4: Οργανωμένη εκδρομή. Κάιρο, Αλεξάνδρεια, πυραμίδες, 6 ημέρες με 845 ευρώ. Με τους κορυφαίους τοπικούς ξαναγούς. Δώρο, 2 γεύματα και είσοδοι στα μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους. Greco.gr 2310-55-55-56.
5: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Αυτοκρατορικό Μαρόκο. Μαρακές. Καζαμπλάνκα. Βερβέρικα χωριά. Ανατολή του Ηλίου. Στην έρημο Μεργούζα. Μια ξεχωριστή εμπειρία χρωμάτων, πολιτισμού και παραδόσεων με 1.380 ευρώ. Κλείσε θέση τώρα. Greco.gr 2310-55-55-56.
6: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Σε αυτή την κλήρωση το πρώτο jackpot του Λαϊκού Λαχείου μοιράζει μέχρι και 2.050.000 ευρώ. Κάθε Τετάρτη ένα στους δύο κερδίζει γιατί η μονή, οι ζυγοί λίγοντες είναι τυχεροί. Λαϊκό Λαχείο. Allwyn. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Χυμή φρούτων Viva. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Σε 14 επιλογές για να βρείτε τη δική σας αγαπημένη. Χυμή φρούτων Viva. Θα τους αγαπήσετε.
8: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
9: Αρετή Παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 23,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες, 8,99.
8: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
9: Δοϊράνι ημί σκληροπλήρες ελαφρύ το κιλό, 9,29. Εξέλ χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,19.
8: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
9: Βίκος κόλλα λεμονάδα 1,5 λίτρο, 99 λεπτά. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες, 3,69.
8: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
4: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.

Κυρία Δημάρη, θέλω να κάνουμε, να το προγραμματίσουμε ένα διήμερο εδώ, αλήθεια σου λέω, και με την Dot Soft να κάνουμε μια, γιατί βλέπω ότι έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, να κάνουμε 2-3 εκπομπούλες για τεχνητή νοημοσύνη. Πολλοί κόσμος πλέον και ενδιαφέρεται, προβληματίζεται.

να το προγραμματίσουμε ένα διήμερο εδώ, αλήθεια σου λέω, και με την Dot Soft να κάνουμε μια, γιατί βλέπω ότι έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, να κάνουμε 2-3 εκπομπούλες για τεχνητή νοημοσύνη. Πολλοί κόσμος πλέον και ενδιαφέρεται, προβληματίζει.

0: Μάλιστα. Μην αγχώνεσαι. Λοιπόν, για πάμε λίγο στα αθλητικούλια. Η ΑΕΚ, νομίζω, δίκαια πρωταθλήτρια για να μην είμαστε άδικοι. Έτσι. Το λέγαμε. Έκανα το λάθος το Σάββατο το πρωί που συνδέθηκα με παραπολιτικά με τηλέμαχο Κωνσταντινίου στο κανάλι του Μαρινάκη και συζητούσαμε. Και λέω, εγώ το αφελώς τα Θεσσαλονικιά από το χωριό, του λέω του τηλέμαχου, λέω, από ό,τι φαίνεται η ΑΕΚ, καλύτερη ομάδα, παίρνει πρωτάθλημα. Πάγος ο καημένος. Τι να πω εγώ τώρα.
1: Λοιπόν, η ΑΕΚ νίκησε, αν και έχανε στο... από τον Παναθηναϊκό 0-1. Ο Παναθηναϊκός κατέβηκε με πάρα πολλές ελλείψεις. Στο 93 πήρε την νίκη και πήρε και το πρωτάθλημα. Διότι αν δεν έπαιρνε την νίκη, ακόμα πεζόταν.
0: Εντάξει, δύσκολα, αλλά πεζόταν.
1: Πεζόταν. Γιατί παίζει με Ολυμπιακό στην έδρα της φυσικά.
0: Στην έδρα.
1: Και με ΠΑΟΚ εκτός.
0: Ναι.
1: Ότι είναι πεζότερο. Αν νικούσε ο ΠΑΟΚ ή ο Ολυμπιακός, πάλι πεζόταν, αλλά δεν ήρθε τίποτα από τα δύο. Η ΑΕΚ είναι πρωταθλήτρια. Και τώρα έχουμε μάχη για τη δεύτερη θέση.
0: Ολυμπιακός ΠΑΟΚ.
1: Να δούμε.
0: Τι παιχνίδια έχουνε.
1: Ο ΠΑΟΚ παίζει με τον Παναθηναϊκό και με την ΑΕΚ στην Τούμπα. Ο Ολυμπιακός παίζει εκτός με τον... εκτός παίζει με
0: την ΑΕΚ.
1: Με την ΑΕΚ και μετά παίζει με τον Παναθηναϊκό.
0: Νομίζω η ΑΕΚ είναι τελευταία. Τελευταίο παιχνίδι. Έχω
1: τελευταίο παιχνίδι στην Τούμπα είναι ο ΠΑΟΚ.
0: Όχι, για τον Ολυμπιακό που λες είναι ΑΕΚ Ολυμπιακός, οπότε νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ θα βγει δεύτερος.
1: Ο ΠΑΟΚ παίζει τελευταία αγωνιστική με την ΑΕΚ εδώ.
0: Σίγουρα.
1: Ναι.
0: Ας το πάρει ο ΠΑΟΚ.
1: Ναι. Με δεύτερη, εντάξει.
0: Δεν έπαιξε καλά.
1: Ο ΠΑΟΚ δεν ήταν καλός. Μετά το 60. Ο ΠΑΟΚ έχει ένα καλό. Έχει τον Κωνσταντέλια.
0: Έχει τον Κωνσταντέλια. Ωραίο.
1: Δηλαδή έπαιζε όλο τον αγώνα Κωνσταντέλια εναντίον Ολυμπιακού.
0: Ωραίος, πολύ ωραίος. Πάρα πολύ ωραίος. Και εκεί το σουτ που έκανε αν έμπαινε.
1: Δηλαδή, εντάξει, είναι αυτός ένας παίκτης που πρέπει να παίξει σε ομάδα που διεκδικεί Champions League.
0: Σωστά.
1: Λοιπόν, τώρα έληξε το θέμα πρωτάθλημα. Ο Άρης νίκησε 3-1 ξανά τον Όφη και τον είχε νικήσει και στην προηγούμενη αγωνιστική. Όπου σημαίνει ότι έχουμε μια νίκη κύρους και τίποτα άλλο, διότι ευρωπαϊκό εισιτήριο δεν έχουμε. Και πρωτάθλημα είχαμε και στην Ισπανία.
0: Είχα δίκιο. Ο ΠΑΟΚ παίζει τελευταία αγωνιστική στην Αθήνα. Ο Ολυμπιακός παίζει με την ΑΕΚ τελευταία αγωνιστική. Το θυμάμαι αυτό, να το γράφει και ένας φίλος. Είμαι σίγουρος. Κάπου το είχα διαβάσει ότι θα κρυθούν όλα, έλεγαν στο ΑΕΚ Ολυμπιακός, μάλλον στην έδρα της ΑΕΚ, αλλά τελικά κρύθηκαν νωρίτερα.
1: Λοιπόν,
0: τέσμα, μικρό το κακό.
1: Πάμε στην Ισπανία. Είχαμε χθες κλάσικο. 2-0 η Μπαρτσελώνα. Πήρε και το πρωτάθλημα.
0: Ναι.
1: Ευρωλίγκα τώρα.
0: Θα πάει ο Γιαννακόπουλος. Θα τον αφήσει.
1: Δεν
0: τον αφήνει η Βαλένθια.
1: Ο Μπράξτον Κι τραυματίας. Mm-hmm. Στο νοσοκομείο ήταν. Πολύ αμφίβολη.
0: Τραυματίας τι, από προπόνηση εννοείς?
1: Όχι, από αγώνα. Είχαν αγώνα και χάσανε ένα πόντο.
0: Ο Κι είναι αυτός ο ωραίος ο παίκτης. Ωραίος παίκτης. Πολύ ωραίος. Ο ψηλός.
1: Μπράβο. Ναι. Δύσκολα θα προλάβει το παιχνίδι mm-hmm. με τον Παναθηναϊκό. Να δούμε τι θα γίνει. Εκεί παίζονται όλα τώρα, έτσι.
0: Το κλίμα είναι φοβερά φορτισμένο, τεταμένο ναι. στη Βαλένθια. Θα είναι η έδρα πολύ δύσκολη για τον Παναθηναϊκό. Αλλά ο Παναθηναϊκός έχει αποδείξει ότι μπορεί και στις δύσκολες έδρες να τα καταφέρει. Θα δούμε.
1: Έχει την ομάδα. Εγώ, ναι. Προσωπική άποψη, όπως σας πέστηνα, έχει θέμα με τον Αταμάν.
0: Δηλαδή, ναι, παιδί μου, ο Αταμάν νομίζω είναι τελειωμένο γραμμάτιο.
1: Δεν μπορεί να έχει τώρα τέτοια ομάδα και να χάνει τόσους αγώνες φέτος.
0: Κάποιος μου είπε ότι ουσιαστικά του ζήτησαν να φύγει, αλλά αυτός κάθεται γιατί είναι 4,5 εκατομμύρια.
1: Καλά, εννοείται.
0: Η πρόωρη απομάκρυνση.
1: Ναι, ναι. Η ρήτρα είναι μεγάλη.
0: Ναι, αυτό λέω.
1: Λοιπόν, πάμε στο μπάσκετ της πόλης μας. Η Wild Card μάλλον πάει στα χέρια του ΠΑΟΚ από την Ευρωλίγκα, mm-hmm. σύμφωνα με δημοσιεύματα από την Ευρώπη. Και αυτό διότι έχουμε πολλές ομάδες οι οποίες δεν θα κατέβουν, άλλες ομάδες οι οποίες δεν θα πάνε που πήραν κύπελο διότι δεν συμφέρει. Και όλα δείχνουν, λέει, ότι αν βγει wild card θα πάει στον ΠΑΟΚ. Mm-hmm. Οπότε σημαίνει ότι ο ΠΑΟΚ τρέχει ήδη με μεταγραφές κτλ. Ούτως ή άλλως. Και 20 του μηνός έχουμε συνάντηση των ανθρώπων του Άρη με την Ευρωλίγκα.
0: Ναι.
1: Οπότε έχουμε και εκεί συζητήσεις. Οι ομάδες της πόλης.
0: Κάτι γίνεται, ναι, κινούνται. Μπράβο τους και στον ΠΑΟΚ και στον Άρη. Λεφτά είναι, φίλε. Δεν είναι τα άλλα, η γκρίνια που πολλές φορές βγάζουμε. Άμα έχεις λεφτά, παίζεις.
1: Αυτό ακριβώς.
0: Αλλιώς δεν είναι. Αλλιώς τώρα για τις ίδιες και αυτά, γιατί αυτά είναι ωραία. Εντάξει, έχουν βάση, αλλά δεν είναι. Άμα έχεις λεφτά, παίζεις. Τέλος.
1: Άμα έχεις τώρα ομαδάρης.
0: Ναι, άμα πάρεις παίκτες και προπονητές, θα παίξεις. Και ο Άρης και ο ΠΑΟΚ έχουν αποφασίσει με τα λεφτά που μπαίνουν πλέον να κάνουν δουλίτσα.

0: ΠΑΟΚ κάνει προπονητήριο. Πολύ ωραίο, 8 στρέμματα. Έξω από το Κεμπίτσικι, που κάπου εκεί.
1: Ποιο?
0: Χαγιάτ, πού?
1: Πίσω από το Διαβαλκανικό.
0: Ε, ποιο ξενοδοχείο είναι εκεί? Το Κεμπίτσικι, δεν είναι? Ναι, το Χάγια, ναι, εκεί πίσω.
1: 8 στρέμματα, το πιο σύγχρονο προπονητικό κέντρο στην, από τα πιο σύγχρονα στην Ευρώπη. Ο Πρελέβιτς είπε μάλιστα ότι έρεκε να μου παίχτης τώρα να έπαιζε τον ΠΑΟΚ. Λογικό είναι, εντάξει, όταν υπάρχει οικονομική ευχέρεια, όλα λύνονται. Και λύνονται γρήγορα. Και μάλιστα το γήπεδο θα είναι έτοιμο μέσα στο φθινόπωρο, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Μιλάμε για ταχύτητες φωτός.
0: Εύκολη κατασκευή.
1: Ναι. Αυτά, δεν έχουμε κάτι άλλο φοβερό και τρομερό.
0: Εμείς έχουμε.
1: Εμείς έχουμε ως όμιλος, ως στάτους.
0: Ως στάτους, ναι, στηρίζουμε.
1: Διότι η κεφαλή έχει άγχος.
0: Έχει άγχος, έχει άγχος. Το βράδυ 9.30 ώρα, το άγχος. Κατά μια μεγάλη μας τύπησε, αλλά σήμερα η μπασκετική Θεσσαλονίκη στις ηλικίες τις μικρές θα μαζευτεί στο Ιβανόφιο το βράδυ από τις 6.30 που ξεκινάει GPA Hunt και 9.30 10 Άρης.
1: Τώρα η 10 θέλει ήττα.
0: Η 10 θέλει, είμαστε με τη Hunt στο πρωτοβουλίο,
1: να κερδίσει η GPA. Αν είναι δεύτερο σίγουρο.
0: Έχουμε μπει δεύτερη σίγουρη και πάμε να νικήσουμε τον Άρη και με έναν πόντο για να πάμε πρώτη στο Πανελλήνιο.
1: Αν χάσει
0: όμως η GPA από τη Χάντ, όχι. Αν κερδίσει η Χάντ,
1: ναι,
0: τότε τα πράγματα γίνονται δύσκολα. Πρέπει να κερδίσουμε με 7 πλάς πόντους τον Άρη.
1: Για πρώτη θέση.
0: Για πρώτη θέση ή 3 πλάς για δεύτερη θέση.
1: Και μετά γεια σας.
0: Ή μετά γεια σας.
1: Θα δούμε. Όλα
0: θα
1: πάνε καλά.
0: Θα δούμε τι να κάνουμε. Δεν μας, τι να κάνουμε. Έχουμε τραυματισμούς.
1: Από τις 4 και μετά αγνοείται ο κύριος Βενιέρης, να ξέρετε.
0: Ήδη αγνοείται. Μην είμαι όσοι απόνος ή παρών. Ευχαριστούμε τον Άρη. Σε λίγο Γιάννης Οπασής.

0: Δεν θα μπορούσα να πάω κατευθείαν στο κλασικό του άκουσμα και επέλεξα ένα remix.
1: Παλιές φωτογραφίες, μικρές δικές μας ιστορίες, χαμόγελα που κλείστηκαν σε ένα χαρτί.
2: Για όσους δεν καταλάβατε, ρέμος είναι αυτό.
0: Ναι, φίλε, αλλά δεν μπορούσα από το How Do You Do να πάω
2: θέλει
0: κατευθείαν.
2: Θέλει ένα τέταρτο να το καταλάβει. Λοιπόν, Αντώνης Ρέμος, μεγάλη συναυλία στη Θεσσαλονίκη τον Σεπτέμβριο.
1: Δεν γίνεται, σου λέω, δεν
0: τελειώ. Ναι.
2: Και μάλιστα δωρεάν, χωρίς είσοδο.
0: Πού θα την κάνει τη συναυλία?
2: Στην παραλία.
0: Χαμός θα γίνει, προσκύνημα.
2: 12 Σεπτεμβρίου, με τίτλο «Μόνο μια φορά γίνεσαι 30», είναι τα 30 χρόνια της παρουσίας του στο τραγούδι και το κάνει δωρεάν, την κάνει δωρεάν τη συναυλία, ως μια μικρή ανταπόδοση, όπως λέει, για όλα αυτά που μου χαρίσατε, λέει, 30 χρόνια τώρα.
0: Προσκύνημα θα γίνει, γιατί θα είναι στο πλαίσιο και της έκθεσης. Εκεί θα είμαστε και μέσα στην έκθεση. Χαμός θα γίνει.

0: Στη Θεσσαλονίκη, στην οποία συμβαίνουν πάρα μα πάρα πολύ ενδιαφέροντα πράγματα, όπως αυτά τα οποία ανέλαβε και πολύ καλά κάνει και μας τα χαρίζει η εταιρεία Mason Project.
1: Ώρα Ελλάδος, 10:30. Ώρα για ανάλαφρη γεύση μαγιονέζας light από την Κοντίτο, όπως Ελλάδα. Ένα ξεχωριστό διατηρητέο κτίριο της Θεσσαλονίκης που αποτελεί σημαντικό κομμάτι της ιστορικής και αρχιτεκτονικής ταυτότητας της πόλης παίρνει ξανά ζωή. Το κτίριο, που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Βιλαρά και Καθολικών, χαρακτηρίστηκε διατηρητέο μνημείο ως προς τις όψεις του το 1984. Η εταιρεία Mason Project προτίθεται να ανακατασκευάσει το διατηρητέο κτίριο αποκαθιστώντας πλήρως τις όψεις του στο αρχικό του ύψος, όπως ήταν δηλαδή το 1926. Το ισόγειο θα διατηρηθεί στη σημερινή του χρήση, ενώ οι υπόλοιποι όροφοι θα μετατραπούν σε κατοικίες με την προσθήκη 6 επιπλέον ορόφων. Η αποκατάσταση των διατηρητέων όψεων του παλαιού κτηρίου θα πραγματοποιηθεί με στοιχεία που ανήκουν στο ύστερο νεοκλασικό και εκλεκτικιστικό αρχιτεκτονικό ρεύμα, ενσωματώνοντας κυρίως αναγεννησιακά χαρακτηριστικά όπως είχε αρχικά σχεδιαστεί από τον αρχιτέκτονα Ζακ Μοζέ, ενώ θα χρησιμοποιηθούν υλικά παρόμοια με την αρχική κατασκευή με στόχο την ανάδειξη της ιστορικής αξίας του κτηρίου ως αρχιτεκτονικό μνημείο της νεότερης ελληνικής ιστορίας.
2: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε κιμάς ανάμεικτος 700 γραμμάρια μόνο με 5,79. Μπούτια κοτόπουλο μόνο με 2,99 το κιλό. Κατσικίσιο τυρί Θράκης 800 γραμμάρια μόνο με 8,49. Μαργαρίνη Soft 500 γραμμάρια μόνο με 1,49. Παγωτό Χωνάκι τα 6 τεμάχια μόνο με 2,59. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
3: Μπορείς να έχεις ηλεκτρική οδήγηση χωρίς ανάγκη φόρτισης. Μπορείς. Nissan Qashqai. Με τη μοναδική τεχνολογία e-Power που σου επιτρέπει να οδηγείς ηλεκτρικά χωρίς να χρειάζεται να φορτίσεις ποτέ. Με εντυπωσιακή αυτονομία έως 1500 χιλιόμετρα. Nissan Qashqai. Το κορυφαίο ιαπωνικό crossover που δημιούργησε την κατηγορία των SUV και συνεχίζει να την οδηγεί εδώ και 20 χρόνια. Κάν το δικό σου τώρα με 5 χρόνια εγγύηση. Nissan Nick Yota Θεοχαράκης στο Καλοχώρι, 5ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Κατερίνης.
4: Η Άνοιξη χτυπάει την πόρτα. Ήρθε η ώρα για ανανέωση. Open Days στα έπιπλα Μαρμαρίδης. 4.500 τετραγωνικά μέτρα, γεμάτα έπιπλα στις καλύτερες τιμές. Με την εγγύηση Μαρμαρίδης. Φέρνουν την Άνοιξη σπίτι.
5: Στη ζούγκλα της πόλης, κάθε επιλογή μετράει. Renault Captur και Clio, με εργοστασιακό κινητήρα by Fuel. Επιλέξτε ανάμεσα σε βενζίνη ή LPG με το πάτημα ενός κουμπιού για να κινήσετε κάθε μέρα πιο έξυπνα και πιο οικονομικά. Με αυτονομία που φτάνει τα 1300 χιλιόμετρα.
6: Αποκτήστε τα by Fuel Renault Captur και Clio τώρα με δώρο τα καύσιμα ενός έτους. Γιατί το έξυπνο σήμερα είναι να έχεις επιλογές. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Στη σύγχρονη επιχείρηση, κάθε διαδρομή μετράει. Με την εφαρμογή συνεπιβατισμού Join2Go από την Brainbox, μετατρέπετε τις καθημερινές μετακινήσεις των εργαζομένων.

0: μόνο σας σε πλεονέκτημα. Λιγότερο κόστος μετακίνησης. Πραγματική ενίσχυση ESG. Καλύτερη καθημερινότητα για τους εργαζομένους σας. Ένα έξυπνο HR εργαλείο που φέρνει τους εργαζομένους πιο κοντά. Join to go. Γρήγορα. Έξυπνα. Μαζί. Μάθε περισσότερα στο brainbox.gr ή στο 2310 829 729.
1: Για κάθε έργο, κάθε επισκευή και εργασία σε σπίτια ή επιχειρήσεις, τα Hire Shops, τα πιο εξοπλισμένα καταστήματα, είναι δίπλα σε κάθε επαγγελματία και συνεργείο. Μέσα από μια τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα και εργαλεία, αναλαμβάνουν να νοικιάσουν εξοπλισμό για την άμεση εξυπηρέτηση του επαγγελματία. Ασφαλτοκόφτη, κομπρεσέρ, μπετονιέρα, μηχάνημα λίανσης δαπέδου, τριβείο ξύλινου δαπέδου και αμέτρητες ακόμα επιλογές. Hire Shops και hireshops.gr. Τηλέφωνο 2310 551 700.
2: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.

0: Λοιπόν, το ρολόι δείχνει 26 λεπτά πριν από τις 11. Ο Γιάννης ο Σοπασής είναι στο στούντιο, όπως κάθε Δευτέρα και Τετάρτη τέτοια ώρα. Τον καλημερίζω. Γιάννη, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα, Δημήτρη.
0: Χθες, Γιάννη, κατάλαβα για ποιον λόγο εμφανίζονται τα ένσημα, εμφανιζόταν και εμφανίζονται τα ένσημα του Λαζαρίδη, 15.000, το έκανα και σε μένα. Εκεί που μπήκα στην καρτέλα που μου είπες να μπω στη δική μου, λέει τα κανονικά μου ένσημα, ξέρω κοντά 10.000 πόσα είναι, αλλά επάνω γράφει 16.000 γιατί έχω 6.000 ένσημα παράλληλης απασχόλησης.
1: Ναι, στο είχα πει.
0: Δηλαδή θα μπορούσα να παραγωγώ το 16, αλλά έχω 16.000 ένσημα. Τώρα δεν έχω 16.000 ένσημα όμως.
1: Ναι, αλλά τώρα με τον νόμο που αυτή τη στιγμή ενεργοποιεί τις συνταξιοδοτικά δικαιώματα, θα πάρεις για τα 6.000.
0: Παραπάνω σύνταξη.
1: Παραπάνω σύνταξη.
0: Λογικό, ναι, δεν είναι. Αφού είχαν εισφορές, δεν είναι χρόνια χωρίς εισφορές. Δηλαδή, εγώ για αυτή τη δεύτερη παράλληλη απασχόληση, όπως λέγεται, πλήρωνα έξτρα. Δεν ήταν μπλοκάκι χωρίς εισφορές. Ήταν κανονικά. Ήταν με εισφορές στα ταμεία μου. Οπότε λογικό είναι να πάρω. Δεν θα πάρω. Ναι,
1: εσείς, ειδικά οι δημοσιογράφοι, είχατε πολλαπλή απασχόληση σε διάφορες δουλειές.
0: Ναι. Δεν ήταν όλες όμως με εισφορές.
2: Ναι, ναι.
0: Υπήρχαν δουλειές που δεν είχες εισφορές.
1: Όπου δεν ήταν εισφορές δεν μπορούν να υπολογιστούν.
0: Ναι, μου είχα 16.000 τέτοια και λέω: ρε Γιάννη μου, 16.000 ένσημα έχω, ρε φίλε. Δούλεψα 40.
1: Μην παρακαλάς να γεράσεις για να.
0: 16.000 πόσα χρόνια δουλεύει κανείς, 50, 5, 3, 15.
1: 15.
0: 60 χρόνια.
1: 54 χρόνια.
0: Όχι, δεν έχω δουλέψει τόσο. Μα δεν πειράζει, θα τα πάρω, θα έχει δηλαδή.
1: Εντάξει, και ο Λαζαρίδης το ανέφερε αυτό για λόγους εντυπωσιάζοντας.
0: Ναι, αλλά τώρα αυτό ήταν μούφα όμως, έτσι. Τώρα κατάλαβα τι παίχτηκε. Γιατί εγώ ζω με το πανίγω την καρτέλα, βλέπω πάνω 16.000 ένσημα. Εντάξει, 16, ρε φίλε.
1: Δούλευε σε μια δουλειά. Παρουσία διακόπηκε μια απόδειξη. Είχε και παρουσίαση υπηρεσιών, μάλλον.
0: Άλλο γίνω, αλλά αυτό είναι πολλά λεφτά παραπάνω. Ανάλογα με το τι εισφορές
1: έχεις.
0: Άμα έχεις πολλές εισφορές, τη σύνταξη πάει πάνω. Βγάλτε μου, ρε φίλε, να ξέρω, να βγω πρόωρα, δεν πειράζει.
1: Δεν μπορείς. Μόνο εάν κάποιοι πούνε ότι επανέρχονται τα 40 χρόνια και στο σύνολο να έχεις 12.000 έσημα.
2: Αυτό πότε άλλαξε, Γιάννη?
1: Έχει αλλάξει και λίγο πριν τον νόμο Κατρούγκαλου. Είχε αλλάξει.
2: Μέσα στα μνημόνια.
1: Ήταν
2: δηλαδή.
1: τα 37 χρόνια ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας, τα 35 και 58 παλαιότερα. Και στη συνέχεια τα 40, και τα 40 ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας, μετά καταργήθηκαν όλα.
0: Α, τώρα είναι τα 30.
1: Τώρα είναι 62 και 40.
0: Ήταν 62 και 37,5, συγγνώμη.
1: Είχε μεταβατικές διατάξεις μέχρι να φτάσουμε στα 62.
0: Εντάξει, δεν βαριέσαι, βραδρεφέ, τι έχει, εδώ είμαστε. Λοιπόν, στο 2-3-10-5-13.000 και 2-3-11-82-10-50, επαναλαμβάνω, 2-3-10-5-13.000 και 2-3-11-82-10-50, είτε στο Viber, μπορείτε να ρωτάτε πράγματα που θέλετε στο Γιάννη για να απαντήσει στα ερωτήματά σας.

0: Τι έχουμε, Γιάννη, έχουμε νέα.
1: Θέλω να δώσω μια χρηστική είδηση για τη συντάξη Συρίας, ότι αυτό το ηλικιακό όριο που μπαίνει δεν θα μπει αυτή τη φορά και θα πάρουν τα 300 ευρώ αυτοί που παίρνουν συντάξη Συρίας.
0: Είναι
1: το 65ο έτος της ηλικίας.
0: Ναι. Τι είναι αυτό, για ξανακάγκλωρη πια λιανά, καταλάβει ο κόσμος.
1: Στη συντάξη Συρίας δεν, τις προηγούμενες φορές,
0: ναι,
1: δεν είχαν δοθεί τα 200 ευρώ, 250.
0: Α, αυτό το ποσό που δίνεται μια φορά. Και τώρα τι, δεν υπάρχει ηλικιακό όριο.
1: Ναι, ανακοίνωσε ο κύριος υπουργός.
0: Δηλαδή και 40 χρονών να είσαι...
1: αυτά
2: άμα
1: φέρω,
2: παίρνει συντάξη Συρίας.
0: Ναι, θα πάρεις τα 300 ευρώ. Καλό είναι.
2: Εδώ ρωτάει ένας ακροατής για τη σύνταξη, προφανώς, για την κουβέντα που είχατε νωρίτερα. Των ανηλίκων τα ένσημα μετράνε, λέει.
1: Βεβαίως, αν έχουν κλάδο σύνταξης, μετράνε κανονικότατα. Μα και ο κύριος Βενιέρης μου με ρώτησε. Είχε κάτι ένσημα 15 χρονών, κάπου εκεί.
0: Δεν μετράνε, αφού μετράνε γίνα.
1: Βέβαια, άμα έχουν κλάδο σύνταξης.
0: Καλά, λίγα.
1: Για λίγα θα ρωτάει και ο κύριος.
2: Πόσα να είναι για ανήλικο, αλλά μπορεί να είναι, ξέρω εγώ, 200-300.
1: 14-15 χρονών υπήρχαν παιδιά τότε που δούλευαν 300 μέρες το χρόνο.
0: Και αν επιτρέπεται να εργάζεται νόμιμα ένα παιδί 14-15 χρονών και να του δίνουν και ένσημα, επιτρέπεται?
1: Δεν επιτρέπεται, αλλά επιτρέπεται. Δηλαδή αν το, δεν τον ασφαλίζουν και μπει μέσα η υπηρεσία,
0: η επιθεώρηση, του ΕΦΚΑ, ναι,
1: 10.500.
0: Ναι, αλλά... Αν εργάζεται και είναι 14-15.
1: Θα έχει και τις επιπτώσεις των προστήμων, γιατί δεν είναι κάτω από το 18, αλλά ο ΕΦΚΑ θεωρεί ότι κανονικά θα έπρεπε να ασφαλίζεται. Και εγώ κατά την διαδρομή μου είχα δει εκατοντάδες περιπτώσεις που παιδιά ήταν 14-15 ετών και είχαν αίσθημα.
0: Καλά, σήμερα 14-15 χρονών τα παιδιά δεν πολύ δουλεύουν, εντάξει. Αυτό ήταν τα παλιά τα χρόνια τότε.
1: Δεν πολύ δουλεύουν, κάποια δουλεύουν. Κάποια που είναι παιδιά μεταναστών και όχι μόνο.

0: Ακροατής ρωτάει, το δώρο δεν είναι δώρο, το επίδομα αδείας δίνεται συγκεκριμένο διάστημα, λέει, μπορεί να το πάρει κάποιος από το Μάιο, αν πάρει την άδεια του Μάιο.
1: Κοίταξε, δεν έχει επίπτωση εργοδότηση αν κάποιος απολύεται. Και
0: όχι το... απολύεται, παιδί μου, μπορεί να πάρω εγώ την άδειά μου, ξέρω εγώ, Μάιο, να φύγω. Μπορώ να πάρω το δώρο το Μάιο.
1: Ναι, αλλά δεν είναι πιεστικό για τον εργοδότη. Μπορεί να του πει ότι θα το πάρει κάτι την περίοδο του καλοκαιριού που δίνονται οι άδειες.
0: Ναι. Και αν κάποιο γίνει, πρόσεχε, το Πάσχα ήταν πριν από λίγο καιρό. Αν κάποιο πει, εγώ θέλω να φύγω διακοπές τον Ιούνιο, πέρασε 1,5 μήνα. Εκεί παίρνει πάλι το μισό δώρο ή παίρνει για 1,5 μήνα.
1: Εάν δουλεύει συνέχεια, θα πάρει του 4 μήνες το μισό δώρο.
0: Όχι, δεν είναι το μισό δώρο. Το δώρο δεν είναι, δεν μετράει από την.
1: Ο μισό μισθό είναι.
0: Όποια ώρα και να το πάρει.
1: Όχι, αν στιγμή. Έχει δουλέψει από τον Γενάρη μέχρι τον Απρίλιο, για παράδειγμα.
0: Ναι. Ακεί είναι ο μισός μισθός. Ναι. Ναι. Ασχέτως αν φύγει Μάιο, Ιούνιο, Ιούλιο ή Αύγουστο. Ναι. Μάλιστα.
1: Ένα θέμα που το έχουμε αναδείξει έχει να κάνει με τους φίλους μας που μας ακούν και από το εξωτερικό, οι οποίοι δουλεύουν ή δουλέψαν.
0: Κράτησε το λίγο να πάω στον ακροατή, γιατί προτεραιότητα, παρακαλώ.
2: Είναι καλημέρα.
0: Χαίρετε.
1: Καλημέρα.
2: Εμείς που είμαστε 59, πότε πρέπει να πάμε σε εργατόλογο, είπε,
1: κάνα εξάμεινο πριν τα 62. Αν θέλετε και τώρα μπορείτε να πάτε για να έχετε προετοιμαστεί.
0: Καλό είναι όλοι να πάνε να μετρήσουν λίγο να τα έχουν στο χέρι έτοιμα, έτσι δεν είναι.
1: Βέβαια. Βέβαια. Γιατί...
0: Να είσαι καλά.
1: Και επανέρχομαι στους φίλους μας που μας ακούνε και από το εξωτερικό, οι οποίοι δουλεύουν τώρα ή δούλεψαν στο εξωτερικό και έχουν έρθει στη χώρα, ότι αν είναι από χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης τα ένσημα μετράνε κανονικά και για τα 40 χρόνια, αλλά δεν θα πάρουν για το χρόνο που δούλεψαν στο εξωτερικό, στα 62 για παράδειγμα, εάν η χώρα που δούλεψαν δεν δίνει συντάξεις στα 62. Παραδείγματος χάρη η Γερμανία από τα 63-64 και μετά δίνει μειωμένη και στα 67 την πλήρη. Και στις περισσότερες των περιπτώσεων τώρα και αυτοί έχουν πάει στα 67. Αλλά εάν κάποιος έχει κάνει 10 χρόνια στη Γερμανία και 30 στην Ελλάδα, τα 30 είναι εδώ τώρα, μπορεί στα 62 να πάρει για τα 30 χρόνια. Τον βοηθάνε τα 10 χρόνια που είχε στη Γερμανία να συμπληρώσει τα 40 και αν δεν τα έχει μπορεί να πάρει πλασματικά και στη συνέχεια θα πάρει για τα 10 χρόνια στα 67.
0: Λέει εδώ ένας φίλος, ρωτάει, ο γιος μου είναι 15 στα 16 και θέλει το καλοκαίρι να δουλέψει στην εστίαση. Μπορεί.
1: Βεβαίως.
0: Κανονικά με ένσημα και τα λοιπά.
1: Δεν είναι σχολείο, θα δουλέψει. Και πολλά παιδιά πηγαίνουν και κάνουν και δουλεύουν σε τσιχαλκιδική, για παράδειγμα.
0: Εντάξει, πολλά δουλεύουν μαύρα τώρα, αλλά...
1: Εντάξει, είναι δύσκολο τώρα, γίνονται έλεγχοι. Και η επιχείρηση θέλει να προστατευτεί, γιατί εάν σου βρούνε, για παράδειγμα, όπως είχα εγώ μια περίπτωση την οποία διαχειρίστηκα, 4 εργαζόμενοι ανασφάλιστοι,
0: 42.000.
1: Και μετά υπάρχει διαδικασία.
0: Καλά, και αυτός 4 ανασφάλιστος. Μπήκε ο Ρουβίκονας στη θέση σε ένα μαγαζί, λέει, έχεις ανασφάλιστος, τους έχεις εδώ, μαύρη εργασία. Ο Ρουβίκονας κανονίζει, να ξέρεις. Δεν περιμένεις επιθεώρηση. Παίρνεις το Ρουβίκονα τηλέφωνο, έρχονται, καθαρίζουν την μπουγάδα. Έγιναν επεισόδια στη Θέρμη. Χθες κάνανε και κάτι προσαγωγές, άφησαν ελεύθερους. Γιάννη, θα έλεγε. Ας πούμε τώρα, είναι ένα παιδί 16-17 χρόνων, μένει στο σπίτι. Αυτός έχει ένα εισόδημα. Το εισόδημα αυτό τέλος του χρόνου μπαίνει στο οικογενειακό εισόδημα και φορολογείται στο οικογενειακό.
1: Τι, έχει, το εισόδημα είναι, αν έχει ένα ενίκιο για παράδειγμα, πρέπει να το δηλώσει.
0: Όχι, δουλεύει αυτό το καλοκαίρι 3-4 μήνες, είναι 16 χρόνια, 17-18.
1: Όχι, πρέπει να το δηλώσει.
0: Ναι, αλλά αυτό φορολογείται μόνος του ή φορολογείται στον μπαμπά την φορολογική δήλωση.
1: Όχι, θα κάνει ατομική φορολογική δήλωση.
0: Θα κάνει ατομική, είναι υποχρεωμένος, δεν μπορεί να μπει ως ανήλικο προστατευόμενο.
1: Αφού δούλευε σαν μισθωτός κάπου.
0: Ναι. Άρα αυτόνομα φορολογείται αυτός. Και παίρνει και bypass και πας και τέτοια αυτός.
1: Φιού, και πας και
0: πάντα.
1: Πά,
0: για να βάλω τα παιδιά μου το καλοκαίρι να πάρουν αφημί, πώς το λένε. Παρακαλώ.
3: Καλημέρα.
0: Χαίρετε.
3: Καλημέρα σας. Επειδή ο κύριος Εσοπαθής μάλλον ή δεν τα ξέρει ή δεν θέλει να τα λέει σωστά.
0: Τι?
3: Ο ανήλικος μπορεί να δουλέψει οποιαδήποτε ηλικία αρκεί να έχει την υπεύθυνη δήλωση του πατέρα και ειδικό βιβλιάριο ανηλίκου από το ΕΦΚΑ.
1: Εντάξει.
3: Δεν μπορεί να δουλεύει, δεν δουλεύει δηλαδή όπως δουλεύει ένας ενήλικος.
1: Ναι, θα πρέπει
3: να πάρει και να έχει συγκεκριμένες ώρες και όχι οτιδήποτε δουλειά, οποιαδήποτε δουλειά, ούτε νύχτα μπορεί να δουλέψει.
1: Ναι.
0: Υπάρχουν προϋποθέσεις.
1: Βέβαια, δεν μπορεί να δουλέψει 14-15 χρονών, αλλά πάρα πολλά παιδιά δουλεύουν και νύχτα δυστυχώς.

0: θα συμβούλευες, φαντάζομαι, Γιάννη, τα παιδιά που μπορούν να πάνε να δουλέψουν από μικρούλια, να μαζεύουν σημάδια από μικρά, παρακαλώ. Καλό είναι.
1: Ναι, καλημέρα σας.
0: Καλημέρα.
2: Τα περισσότερα παιδιά.
1: Δύο ερωτήσεις για τον κύριο Γιάννη.
2: Ναι, ναι, ναι. Ναι.
1: Τα ασθενεία για να βγούμε στη σύνταξη πρέπει να είναι τα τελευταία 20 χρόνια ή μετράνε όποτε και να έχουν.
2: Τα ασθενεία είναι οποτεδήποτε για να συμπληρώσεις μέχρι 300 ημέρες. Μέχρι 300 ημέρες.
1: Και το ανεργίας το ισχύει.
2: Ναι,
1: το
2: μέχρι 300 ημέρες. Επιδοτούμενη. Όχι, για τη συμπλήρωση των 40 χρόνια είναι οποτεδήποτε έχεις αυτά τα 300. Ωραία. Επιδοτούμενη ασθένεια και επιδοτούμενη ανεργία, έτσι.
1: Από 200 αναγνωρίζονται.
2: Από 300.
1: Από 300.
2: Αν είσαι παλιός ασφαλισμένος από 300.
1: Του στρατού, εγώ τώρα που υπηρέτησα 22 μήνες και 22 μέρες.
2: Ναι.
1: Αυτά μετράνε.
2: 22 μήνες και 22 μέρες. Αν είσαι μισθωτός είναι επί 30.
1: Όχι, του ΕΦΚΑ.
2: Ναι, είναι από 25 είναι.
1: Α, 25 άρια είναι.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Αν βγω, επειδή εγώ ήταν να βγω στη σύνταξη το Μάρτιο, αλλά μου είπαν ότι μου λείπουν 200 έτσι. Χάνω, αν έβγαινα. Δεν θέλω, επειδή έχω κουραστεί, δεν βγαίνει και πληρώνουμε, δουλεύουμε μόνο για την εφορία στο τέλος. Τι θα έκανα άμα με ένα χρόνο λιγότερο, αν έβγαινα με 39 χρόνια, κλείνοντας τα 62.
2: Κοίταξε, θα σε βγάλουν με μειωμένη, δεν θα τα αγοράσεις τα 200.
1: Ναι.
2: Τι θα χάσεις πάνω από 100 ευρώ.
1: Μάλιστα.
2: Έτσι, δεν σε συμφέρει. Τα 200 πώς θα στοιχήσουν, θα στοιχήσουν 2.000. Α, τα παρακρατηθούν από τη σύνταξη.
1: Μάλιστα.
2: Έτσι.
1: Ωραία. Ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά, αγαπητέ μου. Σας ευχαριστούμε και εμείς.
2: Και επανέρχομαι στο ερώτημά σου, γιατί όντως τα παιδιά σου μπαίνουν σε μια ηλικία που μπορούν να δουλέψουν. Ότι ναι, να τα αφήσεις να δουλέψουν για να μπουν στην αγορά εργασίας, για να βγάλουν χρήματα και να αρχίσουν να σέβονται και το χαρτζιλίκι.
3: Καλημέρα.
0: Περίμενε λίγο, Γιάννη. Έχω τη φίλη μου τη Μαρία, είναι γειτόνισσα. Λατρεμένη αγαπητή μου, στείλε μήνυμα, λέει, μπορώ να παρέμβω, λέει, να ρωτήσω.
2: Έλα,
0: και την πήρα, έβαλε μέσω εμένα εδώ, ο Πικεπέ. Μαρία Γέροντα, τι θέλεις να ρωτήσεις το Γιάννη?
3: Βασικά ήθελα να ρωτήσω αν όντως ισχύει. Μου είπανε ότι δεν μπορεί να δουλέψει κάτω των 18 στην εστίαση το παιδί μου, γιατί αν υπάρχουν αλκοολούχα ποτά.
2: Α, ναι, ισχύει αυτό.
3: Στο κατάστημα.
0: Ναι, ισχύει, λέει η Μαρία αυτό. Ποια θέλει να δουλέψει, ρε, ποια, η μεγάλη σου?
3: Μεγάλη.
0: Θα πάρει και το δικό μου να δουλέψουμε μαζί. Μπαρίστες, πώς
2: να δουλέψει κάβα, για παράδειγμα.
3: Ούτε καν σε πιτσαρία που από τη στιγμή που έχει αλκοόλ.
0: Όταν έχει αλκοόλ δεν επιτρέπεται. Και στα 18.
3: Και στα 18 και μία μέρα πρέπει να είναι. Διαφορετικά έχουν πρόστιμο.
0: Οπότε, Μαρία, τους χρωθούμε στο καλοκαίρι στη βεράντα.
3: Λίγο ακόμα, λίγο ακόμα.
0: Λίγο ακόμα, εντάξει. Γεια σου, Μαριά μου, ευχαριστώ. Να σε έκλεισα να πάρει τον αέρα. Είπαμε μπάρμπα στην κορώνη μέχρι εδώ.
2: Ναι, είναι κάποιες δραστηριότητες επιχειρηματικές που μπαίνουν δικλείδες και καλά κάνουν και πάνω σε αυτές τις δικλείδες, για το λόγο ότι υπάρχουν και τα κίνητρα μέσα που μπορεί να, θα μου πεις, τα κίνητρα και να μην δουλέψει, βλέπεις τι καταγράφεται από 14, 15 και 16.
0: Και αυτό το παιδί τώρα, Γιάννη, άμα δουλέψει 3-4 μήνες μετά, τι έχει, πάει σχολείο μετά, ας πούμε?
2: Κανονικά θα έχει τους επόμενους 14 μήνες
0: ταμείο ανεργίας.
2: Όχι ταμείο ανεργίας, θα έχει η ιατροφαρμακευτική περίπτωση δική του στην ουσία.
0: Αφού έχει ο μπαμπάς.
2: Εντάξει, έχει ο μπαμπάς.
0: Αυτό μπορεί να έχει ταμείο ανεργίας άμα δουλέψει 6 μήνες.
2: Όχι, δεν φτάνουν 6. Άμα δουλέψει στην
0: εστίαση.
2: Στην εστίαση και ειδικά στον τουρισμό, μπορεί να πάρει και ταμείο ανεργίας κάποιους μήνες.
0: Ας τον βάλω να δουλέψω ακόμα κανένα φράγκο σπίτι, γιατί. Πού μπορούμε να δούμε, ρωτάει ο Χριστόδουλος εδώ, Ιωάννη, πού μπορούμε, λέει, να δούμε τα ένσημα? Για πες το σύντο, ξέρω κι εγώ, αλλά καλύτερα εσύ.
2: Με τους κωδικούς τάξη το ΆΜΚΑ σου θα μπει στο σύστημα και θα σου κατεβάσει από το 2002 μέχρι και σήμερα.
0: Πώς λέγεται, μωρή, η ΕΦΚΑ λέγεται.
4: Η ΕΦΚΑ.
2: Και στο ΕΔΙΚΑ μπορεί να μπει με τους κωδικούς τάξης.
0: Αν γράψεις στο ίντερνετ πώς μπορώ να δω τα ένσημα, σε στέλνει μόνο, σου βγάζει τους κωδικούς τάξης και πηγαίνεις και έχεις μπροστά σου όλο το προφίλ.
2: Τους κωδικούς τάξης πρέπει είναι προσωπική.
0: Όχι, όταν σου βγάζει, του συμπληρώνει εσύ. Ναι, φυσικά. Ναι, αλίμονο.
2: Του συμπληρώνει εσύ.
0: Και σου βάζει την καρτέλα όλη. Εγώ την είδα. Πολύ πράγμα έχει μέσα.
2: Ναι,
0: πόσες μέρες, ποια χρονιά, πόσες...
2: Στους περισσότερους έχει το 90% μέσα, 95%.
0: Έχει τα χρήματα που πήρες, πόσα είναι οι...
2: Από το 2002 και μετά.
0: Από το 2 και μετά, ναι, αν βάλεις ημερομηνία 2001, σε πετάει. Λέει δεν είναι έγκυρη.
2: 1η-1η-2002. Ναι. Μέχρι...
0: Τα πριν δεν έγιναν ποτέ ηλεκτρονικά, Γιάννη, ούτε αναδρομικά.
2: Τώρα με την ψηφιοποίηση,
0: ναι,
2: έχουνε, τα περισσότερα έχουν συσσωρευτεί.
0: Τα κάνουνε σιγά σιγά τα αναδρομικά, τα ψηφιοποιούν.
2: Ναι, τα αναδρομικά ένσημα.
0: Τα ένσημα,
2: όχι,
0: ναι,
2: τις αποδοσίες, εξάλλου δεν χρειάζονται. Ένσημα, ναι, δεν χρειάζονται οι αποδοσίες.
0: Έτσι φορές. Κι αλλιώς, ναι, μπράβο, σωστά. Αυτό το πει στον κόσμο, Γιάννη, ότι η σύνταξη πλέον καθορίζεται.
2: Από το 2002 μέχρι την ημέρα που θα συνταξιοδοτηθείτε.
0: Ναι. Ασχέτως τι έπαιρνες λίγα πολλά παλαιότερα. Ασχέτως. Μετά το 2002, ό,τι πήρατε και δεν πήρατε. Και είναι πάρα πολύ εύκολη διαδικασία να μπείτε να δείτε τα ένσημά σας, να τα δείτε εγκαίρως, μην αφήνετε
2: τελευταία στιγμή. Πολλοί εργαζόμενοι δυστυχώς ξεγελούνται με το ότι παίρνουν 25 ημερομίσθια, αλλά με τετράωρη απασχόληση, τους βάζουν κάποιοι τετράωρη απασχόληση, αλλά από Δευτέρα μέχρι και Σαββάτο, επειδή δεν δουλεύουν 25 ημερομίσθια ή πάνω από 6 ώρες, 6 και κάτι, 25 ημερομίσθια, και λέει μα εγώ έχω 300 ημερομίσθια, γιατί η σύνταξή μου είναι χαμηλότερη. Ναι, αλλά είχες τετράωρο, είχες πεντάωρο.
0: Ναι.
2: Και είναι ο μέσος όρος.
0: Εδώ μου γράφει ένας τρόπος, δεν βλέπεις, λέει, όμως τον ακριβή αριθμό.
2: Ποιο ακριβή αριθμό?
0: Α,
2: στο σύνολο.
0: Ναι.
2: Από το 2002 και μετά τα βλέπεις. Άμα μπεις στο ειδίκα, από το 2001 και πίσω, θα πρέπει να τα αθροίσεις εσύ 25-25.
0: Εντάξει, σιγά. Βάλε ένα κουμπιδάκι και τα αθροίσεις. Βάλε το AI. Λοιπόν, λέει εδώ ο Θεόδωρος, καλημέρα. Είμαι συνταξιούχος, αλλά έχω 8 χρόνια σαν ξενοδοχοϊπάλληλος. Δικαιούμαι εφάπαξ ή επιστροφή εισφορών?
2: Όχι, επιστροφή εισφορών δεν δικαιούται. Εφάπαξ δικαιούται εάν του γίνονται κρατήσεις. Αλλά συνήθως δεν γίνονται κρατήσεις μετά τη συνταξιοδότηση για το λογαριασμό εφάπαξ. Σε κάθε περίπτωση, για τα 8 χρόνια, εάν είναι 8 χρόνια εργαζόμενος συνταξιούχος, όταν θα σταματήσεις θα ζητήσεις, αγαπητέ φίλε, μια πρόσθετη σύνταξη για τα 8, 9, 10 χρόνια που θα έχεις.
0: Μα παρακαλώ.
5: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
5: Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας.
2: Να είστε καλά.
5: Και για τη βοήθεια που μας δίνετε. Μια ερώτηση. Είμαι, ναι, εδώ και 5 μήνες συνταξιούχος, τα τελευταία 27 χρόνια από δημόσιο.
2: Ναι.
5: Και έχω πάρει το εφάπαξ και τη σύνταξη χωρίς το επικουρικό.
2: Το επικουρικό... Το επικουρικό ήταν όλο δημόσιο ή είχε και ΙΚΑ?
5: Όχι, όχι, αυτό ήθελα να σας πω. Ήτανε, δεν ήταν όλο, 27 χρόνια. Απλά η ερώτησή μου είναι η εξής. Πριν το δημόσιο, έχω και 10 με 11 χρόνια σε παράλληλη, ας πούμε, διαδοχική ασφάλιση. Τότε ήταν ΙΚΑ, πριν το 2000.
2: Ναι.
5: Και έχω υποβάλει αίτημα στο ΤΕΙΕΚ για να πάρω και από εκεί, αν δικαιούμαι, κάποιο
2: εφάπαξ. Όταν θα βγει οριστική απόφαση στο ΤΕΑΔΗ από το Γενικό Λογιστήριο, όχι Γενικό Λογιστήριο, από το Ταμείο σου, θα ζητήσεις, θα χρησιμοποιήσεις την απόφαση για να πάρεις για τα 6-7 χρόνια το εφάπαξ που αναλογεί από το Ταμείο των Εμπορευμάτων.
5: Υπάρχει αναλογία όμως, έτσι?
2: Υπάρχει αναλογία, ναι. Αν τα πλήρωνε, τα πλήρωνε ο εργοδότης εκείνα εκείνη την εποχή.
5: Ναι, ναι, ναι, ναι, όλα είναι κανονικά.
2: Υπάρχει αναλογία. Υπάρχει αναλογία.
5: Εντάξει, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εμείς σας ευχαριστούμε, αγαπητέ, να είστε καλά. Εδώ ρωτάει ο Ελευθέριος πώς μπορούμε να μάθουμε, λέει, τις οφειλές στο ΚΕΟΑΟ. Τι είναι το ΚΕΟΑΟ?
2: Είναι το ταμείο του ΕΦΚΑ που εισπράττει τα χρήματα. Το κέντρο εισπράξης.
0: Του ΕΦΚΑ που εισπράττει τα χρήματα, ναι.
2: Αφού οφείλουν.
0: Πώς μπορεί, λέει, να μάθει τις οφειλές?
2: Στο λογιστή ή σε κάποιον ο οποίος ασχολείται.
0: Πλατφόρμα δεν υπάρχει να τα δείξει.
2: Βέβαια, με τους κωδικούς τάξη το ΆΜΚΑ.
0: Α, και το τα μαθαίνει. Ρε, Πιερακάκης, ρε.
2: Αυτό είναι παλιό, βέβαια, εντάξει.
0: Πιερακάκης.
2: Δεν υπήρχε τότε στην Ελλάδα.
0: Και τώρα έφυγε, δεν είναι στην Ελλάδα. Πάλι η ίδια ερώτηση πάντα, λέει, κύριε, γράφει ένας κύριος ο Πασί, βλέπετε ο Μητσοτάκης να δίνει 13ο μισθό.
2: Μπορεί να δώσει το 50% να το ανακοινώσει από την έκθεση.
0: Αυτό ξέρεις, δίνει και δύο μονάδες.
4: Σε δημοσίους ή σε συνταξιούχους?
2: Δεν ξέρω, μπορεί να δώσει.
0: Στο ιδιωτικό τομέα υπάρχει, ρε, στο δημόσιο. Και συνταξιούχους.
2: Στους συνταξιούχους.
4: Αυτό λέω,
0: λέει, όχι, όχι, εδώ πακέτο. Δεν μπορεί, μόνος τους, δεν μπορεί να το δώσει μόνος τους.
4: Μετά θα
0: μπορεί.
4: Κακιώσουν οι άλλοι.
2: Θα κακιώσουν οι άλλοι. Θα δει.
0: Αυτό είναι δύο μονάδες. Δηλαδή 33 και 2,35.
4: Άμα δώσει συνταξιούχους και δημοσίους δεν είναι μόνο δύο μονάδες.
0: Παραπάνω λες να είναι. Γι' αυτό τα μαζεύει τα λεφτά, Γιάννη. Ξέρετε και αυτό. Τρίτη τετραετία τον έχουμε. Δεν λέει να φύγει. Δεν λέει να φύγει.
2: Δεν έχει κουραστεί.
0: Δεν έχει. Γιατί θα κουραζόσουν. Πρωθυπουργό κουράζεται, ρε φίλε. Πλάκα μου κάνει τώρα. Όλα έτοιμα.
2: Κάποιοι κάτω το παρελθόν ήταν κουρασμένοι.
0: Τι τη λέω, κάνει πλάκα τώρα.
2: Ήταν κουρασμένοι.
0: Όλα είναι κομπλέρε. Ποιοι ήταν κουρασμένοι? Ο Καραμαλής εννοείς.
2: Εγώ δεν εννοώ. Κάποιοι ήταν κουρασμένοι.
0: Μόνο αυτός ήταν κουρασμένος.
4: Αυτοί ήταν κουρασμένοι πριν ξεκινήσουν.
0: Δεν ξέρεις πλέον, γεννήθηκα κουρασμένος και ζω για να ξεκουραστώ. Γιάννη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Καλημέρα. Είτε ξεκούραστο είτε κουρασμένο στην κατάψυξη, ξέρεις τι έχεις την κατάψυξη. Ξέρεις τι μπορεί να έχεις την κατάψυξη. Ξέρεις πόσα πράγματα η κατάψυξη μπορεί και προσφέρει πλέον με όλα αυτά τα οποία εξελίσσονται στον χώρο της βιομηχανίας τροφίμων. Δεν είναι μόνο για ψάρια και για κρέατα η κατάψυξη, κυρία Δημαρέση. Είναι και για απολαύσεις υγιεινές.
4: Είναι και για τα σμούθι της Αλτέρα, με υπέροχες γεύσεις και αρώματα, 100% φρέσκα επιλεγμένα φρούτα, χωρίς προσθήκες και συντηρητικά, για κάθε στιγμή της ημέρας, για να γεμίζεις ενέργεια και να ξεδιψάς σωστά. Τα βρίσκουμε στα σούπερ μάρκετ και εγώ τώρα ξέρεις τι θα τραβούσει η όρεξή μου αυτή την
0: Βατόμουρα.
4: Red Passion με φράουλα, βατόμουρο και μάγκο.
0: Ήμουν σίγουρος για τα βατόμουρα, ξέρω εγώ.
4: Σας άνοιξα την όρεξη στα σούπερ μάρκετ Smoothies Altera.
0: Να πούμε στον κόσμο, γιατί ο κόσμος δεν καταλαβαίνει τα smoothies. Ουσιαστικά είναι κάτι το οποίο είναι με τέτοιον τρόπο φτιαγμένο και παραμένοντας στην κατάψυξη, το παίρνεις και το αποψύχεις.
4: Δεν χρειάζεται συντηρητικά.
0: Είναι σαν ένα φρέσκο, ρε παιδί μου, δεν έχει συντηρητικά.
4: Και αντί να παίρνεις εσύ φρούτα, να και τα στίβεις, να κάνεις, να αράνεις κτλ. Αυτά είναι έτοιμα.
0: Και να χαλάνε και τα μισά
4: και
0: από τα φρούτα.
4: Και πολλά φρούτα, έτσι, γιατί πού να βρεις και μύρτιλα και βατόμουρα και μούρα και φραγκοστάφυλλα και φράουλες.
0: Με άμε τσαντίζει, γιατί όταν παίρνεις μετά κάποια σαπίζουν, κάποια κάνουν και τα πάντα. Αυτό είναι μια έτοιμη, υγιεινή, δροσερή, ωραία συνταγή. Απολαυστικότατη.

0: Να σου και ο Μπρους Σπρίγκστιν, όχι μετά.
1: Λοιπόν, επειδή λέγαμε για fake news νωρίτερα,
0: ναι, ναι.
1: Είχαμε την πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα για τα fake news και το AI και πόσο ενδιαφέρει τον κόσμο όλο αυτό το σκηνικό που στείνεται γύρω μας και δεν μπορούμε και να το επηρεάσουμε και το υφιστάμεθα. Γιατί από τη μια είναι τα fake news, από την άλλη το AI και λες δεν ξέρω τι μου γίνεται. Έχουμε ένα πολύ ενδιαφέρον διαδικτυακό σεμινάριο που γίνεται στις 12 Μαΐου, τώρα αύριο δηλαδή, στις 11 το πρωί. Μπορείτε να μπείτε στην ενότητα, στην εταιρεία dotsoft.gr, στο site της εταιρείας δηλαδή, στην ενότητα νέα, εκεί θα βρείτε το webinar, μπορείτε να κάνετε εγγραφή. Το webinar ονομάζεται AI for Debunk This Info Talks 2, είναι το δεύτερο σεμινάριο. Αντιμετώπιση παραπληροφόρησης στη γεωπολιτική και την επιστήμη του κλίματος με λύσεις τεχνητής νοημοσύνης. Εκεί λοιπόν ειδικοί στην τεχνητή νοημοσύνη και ερευνητές θα μας πούν, θα σας πούν πώς η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να δείχνει, να αποκαλύπτει τα fake news. Είναι πάρα πολύ χρήσιμο όλο αυτό και θα αναλυθούν και πραγματικές περιπτώσεις γεωπολιτικής. Για παράδειγμα, τι έγινε στον πόλεμο της Ουκρανίας με τα fake news.
0: Το ρολόι δείχνει ένα λεπτό πριν από τις 11 στον στάτους 107 και 7 συντονισμένοι. Τα παιδάκια τελειώνουν με τα σχολεία τους και είναι μέσα τρελή χαρά. Τα ακούω εγώ τα παιδιά πως συζητούν και πως συνομιλούν, γιατί το καλοκαιράκι μεταξύ άλλων τι έχει, έχει κατασκηνοσούλα εμπειρίες ωραίες.
1: Φλερτάκια, γνωριμίες
0: και φλερτάκια, φλερτάκια σου. Έχει φλερτάκια, μετά έχουν αλληλογραφία αυτά με τα Instagram και με αυτά. Πολλές δραστηριότητες τα παιδιά ξεφεύγουν από την καθημερινότητα, έρχονται πιο κοντά, κοινωνικοποιούνται καλύτερα. Και άμα γίνεται καλά η δουλειά στην κατασκήνωση, το αποτέλεσμα είναι εξαιρετικό.
1: Λοιπόν, μια εξαιρετική κατασκήνωση είναι η παιδική κατασκήνωση Αλεξάνδρα. Είναι έτοιμη να υποδεχθεί τα παιδάκια σας και αυτό το καλοκαίρι στις πανέμορφες παραλίες της Κάριανης, με παιχνίδι, με δημιουργική απασχόληση, με σπορ, με δραστηριότητες. Πολύ ωραία πράγματα όλο το καλοκαίρι. Μπορείτε να κάνετε εγγραφή στο 2310-267-805 και στο www.alexandracamp.gr και φυσικά, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για τους γονείς, δωρεάν μέσω ΔΥΠΑ και ασφαλιστικών ταμείων.
0: Ακολουθούν ο Άρης και η Έφη. Η Έφη και ο Άρης. Αφού πρώτα πάμε με την βοήθεια, την πολύ μεγάλη συνδρομή για τις πρωτοβουλίες του Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Κεντρικής Μακεδονίας, να σας μιλήσουμε για έναν υπέροχο ποταμό δικό μας εδώ της Βόρειας Ελλάδας Κεντρικής Μακεδονίας, ο οποίος μαζί με την φροντίδα του ΦΟΔΣΑ θέλει και την δική μας βοήθεια και προστασία.
2: Ο ποταμός Αλιάκμονας είναι ο μεγαλύτερος ποταμός σε μήκος της Ελλάδας, με πηγές και εκβολές σε ελληνικό έδαφος, που διασχίζει την κεντρική Μακεδονία, φέρνοντας ζωή και γονιμότητα. Τα νερά του φιλοξενούν ποικιλία ψαριών και οι όχθες του καταπράσινα δάση και καλαμιώνες, δημιουργώντας έναν πλούσιο βιότοπο για πουλιά και άλλα ζώα. Ο Αλιάκμονας όμως είναι ευάλωτος. Η ρύπανση, τα φράγματα και η υπερεκμετάλλευση των υδάτων απειλούν την οικολογική του ισορροπία. Η προστασία του ποταμού είναι ευθύνη όλων μας. Με σεβασμό στη φύση, βιώσιμη διαχείριση των υδάτων και υπεύθυνες πρακτικές, μπορούμε να διατηρήσουμε τον Αλιάκμονα ζωντανό. Για να συνεχίσει να χαρίζει ζωή, ομορφιά και έμπνευση στις επόμενες γενιές. Ο Φορέας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Κεντρικής Μακεδονίας δίνει εμπράκτο στο παρόν με τη δημιουργία σύγχρονων υποδομών που βελτιώνουν όλη τη διαδικασία από τη συλλογή, τη διάθεση, τη διαλογή και φυσικά την υγειονομική ταφή των απορριμμάτων, με πρωτοβουλίες και δράσεις μαζί με τους πολίτες για ένα περιβάλλον φιλικό και ανθρώπινο, με σεβασμό στην υπέροχη φύση της Μακεδονίας μας.

0: Ο κόσμος στον Status FM.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 11. Στο μικρόφωνο η Βιργινία Δημαρέση. Το ελληνόκτητο τάγκερ Άγιος Φανούριος 1 φορτωμένο με ιρακινό αργό πετρέλαιο δέσχισε τα στενά του ορμού σύμφωνα με το ημιεπίσημο ιρανικό πρακτορείο Τασνίμ. Το δεξαμενόπλιο διέσχισε τα στενά του ορμού ακολουθώντας τη διαδρομή που έχει ορίσει η Τεχεράνη, αναφέρει το πρακτορείο. Την ίδια ώρα, με μια ανάρτηση με έντονους ιστορικούς συμβολισμούς, ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν, Εσμαήλ Μπακάι, έστειλε απειλητικό μήνυμα στον Ντόναλντ Τραμπ. Σε ανάρτησή του στα social media, ο Μπακάι αναφέρθηκε στη μάχη των Καρών το 53 π.Χ., όταν ο Πάρθος στρατηγός Σουρένα συνέτριψε τις ρωμαϊκές λεγεώνες του Μάρκου Λικίνιου Κράσου, παρά το γεγονός ότι διέθετε σαφώς μικρότερες δυνάμεις και περιορισμένους πόρους. Παράλληλα με τις τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, τιμές του πετρελαίου κατέγραψαν άνοδο. Την ίδια ώρα, Βρετανία και Γαλλία θα φιλοξενήσουν την τρίτη διεθνή συνάντηση των Υπουργών Άμυνας με αντικείμενο τα σχέδια για την αποκατάσταση της εμπορικής ναυσιπλοείας μέσω των στενών του Ορμούζ. Σήμερα ολοκληρώνεται η επιχείρηση απομάκρυσης των επιβατών από το Ολλανδική σημαία κρουαζιερόπλοιο MV Hondius, το οποίο εκδηλώθηκε θανατηφόρο ξέσπασμα χανταϊού. Ένα ακόμη κρούσμα χανταϊού επιβεβαιώθηκε μόλις πριν από λίγη ώρα στη Γαλλία, με επιβάτιδα του κρουαζιερόπλοιου που είχε εμφανίσει συμπτώματα, η οποία τελικά είναι θετική και μπήκε σε απομόνωση. Επίσης, νωρίτερα σήμερα, Αμερικανός επιβάτης εμφανίστηκε θετικό στο χανταϊό. Σε καθεστώς το μεταξύ αυστηρής απομόνωσης τέθηκε προληπτικά για 45 μέρες στο νοσοκομείο Αττικών ο Έλληνας επιβάτης του κρουαζιερόπλοιου, στο οποίο καταγράφηκαν τα κρούσματα χανταϊού. Ο 70χρονος κατέθεσε με ΣΕ 27 λίγο μετά τις 3 τα ξημερώματα στο στρατιωτικό αεροδρόμιο Ελευσίνας, όπου παρελήφθη άμεσα από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Περί της ανανέωσης ή μη της θετίας των εντεταλμένων Ευρωπαίων Εισαγγελέων Πόπης Παπανδρέου και Χαρή Κλειασθάνου συνεδριάζει σήμερα το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο. Το Σώμα συνεδριάζει υπό την ενδεκαμελή του σύνθεση, η οποία προκύπτει κατόπιν κλήρωσης. Σύμφωνα με πληροφορίες, ενδιαφέρον για τις θέσεις έχουν εκδηλώσει συνολικά 9 εισαγγελείς. Σοκαρισμένη είναι η κοινωνία της Ξάνθης με υπόθεση βρέφους που βρέθηκε νεκρό μέσα σε εγκαταλελειμμένη οικία. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το συμβάν σημειώθηκε στο δροσερό της Ξάνθης, ενώ έχει ήδη συλληφθεί η μητέρα του για έκθεση ενηλίκου σε κίνδυνο. Φως στα αίτια θανάτου του βρέφους θα ρίξει νεκροψία νεκροτομή. Ηλεκτροπληξία υπέστη την περασμένη Παρασκευή δικαστικός υπάλληλος μέσα στο δικαστικό μέγαρο Θεσσαλονίκης όταν πάτησε το διακόπτη για να ανάψει το φως. Άμεσα στο σημείο πήγε η νοσηλεύτρια που βρίσκεται στο χώρο του ιατρείου του δικαστικού μεγάρου και με την καθοδήγησή της κλήθηκε ασθενοφόρο, το οποίο μετέφερε τη γυναίκα στο εφημερεύον νοσοκομείο με μούδιασμα στο αριστερό χέρι και στο μισό της κεφάλι.
2: Καιρός για χρωμοδομή. Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
1: Στη Θεσσαλονίκη σήμερα θα έχουμε ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι 2 με 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κοιμανθεί από 14 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Το μεσημέρι το θερμόμετρο θα δείξει στην Κατερίνη 22 βαθμούς, στον Πολύγυρο 23, στο Κιλκής 26, στη Βέρεια, τα Γιαννιτζάκια της Έρης 27, στην Καστοριά 24 και στα Γρεβενά 26 βαθμούς Κελσίου.
3: Ακούω αυτό.
2: Τι να ακούσω?
3: Το πάτωμα.
2: Και τι έχει?
3: Σύντομα θα καταλάβεις. Η Χρωμοδομή ετοιμάζει κάτι πραγματικά πρωτοποριακό. Κάτι που θα αλλάξει τον τρόπο που βαδίζουμε. Σύντομα από την Χρωμοδομή.
2: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
1: Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 11. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.

Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Jumbo Ιδέα. Σας βάλαμε Jumbo Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Το ταξίδι δεν είναι απλώς μετακίνηση, αλλά εμπειρία. Premium πακέτα σε Ευρώπη και όλο τον κόσμο. Διαμονή 5 αστέρων, ιδιωτικές ξεναγήσεις, κρατήσεις σε διάσημα εστιατόρια, μουσικά events και αθλητικούς αγώνες 24 ώρες δίπλα σας. Για όσους το ταξίδι έχει άλλη αξία. Greco.gr 2310 55 55 56.
2: Ελεκτρόνικα ΑΕ. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Αλλάζω θέρμανση, αλλάζω ηλιακό θερμοσύφωνα. Επιλέγετε με το βάουτσερ που έχετε αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα. Στην καλύτερη τιμή της αγοράς, επιδότηση έως 60%, ποιοτική εγκατάσταση και τεχνική υποστήριξη με την αξιοπιστία της Ελεκτρόνικα ΑΕ. 41 χρόνια κοντά σας. Ελεκτρόνικα ΑΕ. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.
3: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρτο σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
4: Kia Belmar, στη Θέρμη Θεσσαλονίκης. Auto Ελλάς Group. Ώρα για κταίο και τα ερωτήματα είναι βουνό. Με την Οτέκο δεν έχεις να ανησυχείς για τίποτα. Τα πιο σύγχρονα κταίο της Ευρώπης σε περιμένουν για να μετατρέψουν τον τεχνικό έλεγχο σε μια μοναδική εμπειρία. Με υπέροχους χώρους αναμονής, pet corner για τους πιστούς μας φίλους, εγκαταστάσεις για αμαία, αλαξιέρες για το μποράκι σας. Τι, δεν το πιστεύεις? Μπες τώρα στο oteco.gr και πάρε μια πρώτη γεύση. Oteco. Σε περιμένουμε δίπλα στο Mediterranean Cosmos.
5: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
6: Αρετή Παρθένου ελαιόλαδο 5 λίτρα, 23,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες, 8,99.
5: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
6: Δοϊράνι μη σκληροκλήρες ελαφρύ το κιλό 9,29. Εξέλ χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά 2,19.
5: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
6: Βίκος κόλλα λεμονάδα 1,5 λίτρο 99 λεπτά. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3,69.
5: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
7: Σηματοδοτούν θεσμούς και εποχές, συμβολίζουν αξίες και ιδανικά, υπογράφουν τα μεγάλα ονόματα.
8: Σημαίες Θόδωρος Ψωμιάδης, street flags, beach flags, σημαίες ομάδων, κρατών, εταιριών, λάβαρα αλλά και ψηφιακές εκτυπώσεις σε πανί για να κάνετε τη διαφορά στο κατάστημα ή την επιχείρησή σας.
7: Σημαίες Θόδωρος Ψωμιάδης, κυματίζουν Βασιλέως Ηρακλείου 10, τηλέφωνο 2310 53 2000 και στο ψωμιάδησflags.gr.
9: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
5: Ελαιογή. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα 28,99. Μπίζιος λευκό τυρί ορεινό ελασσόνα στο κιλό 4,99. Σκύπ πλυντηρίου κάψουλες 39 τεμάχια και σκόνη 50 μεζούρες 7,99.
9: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
5: Μπέλα στριφτή τυρόπιτα σπανακόπιτα 800 γραμμάρια 3,49. Φίξ Ελλάς μπύρα κουτί 12x330 ml 8x4 δώρο 7,99. Χαρίτου Λουκάνικα 700 γραμμάρια πεπερώνε φράνκα ριγανάτα 3,60.
9: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
1: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.

0: Ελπίζουμε να μην είναι μία ακόμη Manic Monday. Αλλά από ό,τι φαίνεται είναι, διότι η επικαιρότητα ναι, δεν σταματάει ποτέ, δεν έχει stop. Παρ' όλα αυτά ήρθαμε εμείς, το επόμενο ζευγάρι, το τρίτο ζευγάρι από το πρωί εδώ στον Στάτους 107 και 7, ραδιοφωνικό ζευγάρι βεβαίως.
1: Θα φτιάξουμε τα πράγματα.
0: Ο Άρης Παπηδάκης.
1: Η επαφή του.
0: Θα τα φτιάξεις, Παπηδάκη.
1: Βέβαια.
0: Είσαι σίγουρος?
1: Έτσι.
0: Το προσπαθήσουμε τουλάχιστον.
1: Το περιφερειακό δεν το έχουμε φτιάξει.
0: Καλά είμαστε?
1: Ναι, καλά είμαστε.
0: Ωραία, ωραία. Χαίρομαι, χαίρομαι πάρα
1: καλά
0: πολύ.
1: Καλά ξεκινήσαμε.
0: Δεν παίζει κανένα ρόλο βεβαίως ότι εμείς ερχόμαστε στις 11 που είναι
1: που
0: μια.
1: Δεν έχει κίνηση.
0: Ναι, που δεν έχει κίνηση, που οι περισσότεροι έχετε φύγει από τους δρόμους. Έχετε πάει σε δουλειές, στις εργασίες, στα σπίτια σας κτλ. Ναι, παίζει ρόλο.
1: Ποιο γεγονός.
0: Κάνουμε εμείς εκπομπή. Βέβαια, να θυμάστε ότι αυτή εδώ η εκπομπή, η ώρα μάλλον που κάνουμε εμείς, 11, είναι η πιο δύσκολη ώρα, ξέρεις, του πρωινού.
1: Ναι.
0: Γιατί έχετε πάει στη δουλειά και πολύ κλείνετε το ραδιόφωνο.
1: Πες τα να μην τα λέω.
0: Τι να κάνω, να μην ευλογήσουμε τα γένια σου, γιατί εγώ δεν έχω. Λοιπόν, εδώ είμαστε στον Στάτους, στα περίπου 16 λεπτάκια μετά τις 11. Καλή εβδομάδα να έχουμε, ωραία μέρα σήμερα, ζέστη, βγάλαμε έξω μπρατσάκια, έχω δει και πολλά μπουτάκια εγώ έξω, βάλανε σορτσάκια τα κοριτσάκια.
1: Ξέρω, το ξέρω.
0: Τα είδες, όχι που δεν τα βλέπεις. Σήμερα η επικαιρότητα είναι γεμάτη με αστυνομικά. Αστυνομικό δελτίο στο φουλ έχουμε. Θα πάμε να ασχοληθούμε με δύο πολύ σημαντικά θέματα που έχουν να κάνουν με την πόλη μας. Το ένα, δικαστικό μέγαρο Θεσσαλονίκης. Μία δικαστική υπάλληλος έπαθε ηλεκτροπληξία. Πρόσεξε να δεις.
1: Πήγε να πατήσει, λέει, το διακόπτη.
0: Προσπάθεια να ανάψει, παιδιά, το φως. Τι έκανε η γυναίκα? Έβαλε τα δάχτυλα στην πρίζα?
1: Όχι.
0: Λοιπόν, θα μάθουμε, γιατί αυτή την ώρα γίνεται και κινητοποίηση στο δικαστικό μέγαρο Θεσσαλονίκης, και θα ασχοληθούμε και με αυτή την δολοφονία που έγινε στο Λουδία ποταμό,
1: εδώ
0: στα
1: έγινε,
0: Μάλγαρα.
1: Στα μέρη σου εκεί κοντά έγινε και πετάχτηκε το πτώμα στο Λουδία.
0: Λοιπόν, αυτό από τη μάρτυρα είχαμε, θα τα δούμε με λεπτομέρειες με συνάδελφο από το δικαστικό ρεπορτάζ.
1: Ακόμα το ψάχνουν το πτώμα, να πούμε έτσι.
0: Και φυσικά όλη την υπόλοιπη ώρα με ωραία τραγούδια και προσπάθεια να σας κάνουμε όσο μπορείτε να χαλαρώσετε.
1: Γιατί είναι και Δευτέρα.
0: Πώς θα αντέξουμε όλη τη βδομάδα? Στη Θανάση μου, δεν το κλείνεις το ραδιόφωνο, αγόρι μου. Δεν μπορείς να ζήσεις χωρίς εμάς.

0: Λοιπόν, να καλημερίσουμε τον Θανάση, να καλημερίσουμε τον Στίβ, τον Λευτέρη, τη Θοδώρα, τον φίλο μας τον Λιφάης που λέγεται Λευτέρης, ο οποίος γράφει, μας στέλνει μια φωτογραφία με μια οικογένεια στο πανόραμα αγριογούρουνων. Πόσα είναι εσύ, αριμέτρατα λίγο.
1: Λοιπόν, είναι μισό, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
0: 8 αγριογούρουνα, παιδιά, μπήκανε μέσα σε αυλή σπιτιού πάνω στο πανόραμα και θα σας θυμίσω και χθες το βράδυ, λίγο πριν κοιμηθώ, την είδα την είδηση ότι ήρθανε και σε εσάς, Άρη.
1: Ναι, Σταυρούπολη. Φύγανε από τα...
0: Ήρθα στη Σταυρούπολη, έκανε βόλτα ένα νομίζω μόνο του.
1: Στη Λαγκαδά. Πώς πέρασε τη Λαγκαδά, ας πούμε.
0: Δεν ξέρω, ρε φίλε, πραγματικά.
1: Ή τον περιφερειακό.
0: Ναι. Φοβερή φωτογραφία που μας στέλνει και το βίντεο ο φίλος μας ο Λευτέρης. Περιπέτειες ενός γείτονα, λέει, στο πανόραμα. Το Σάββατο βγήκε να πιει καφέ στη βεράντα και βρήκε στην αυλή αυτή την ωραία παρέα η οικογένεια, λέει, αγριογούρουνων. 9 αγριογούρουνα, άνοιξε την πλαϊνή πόρτα και έφυγαν σαν κύριοι. Το θέμα είναι από πού μπήκαν.
1: Για μην είναι κλειστή η πόρτα,
0: κάγκελα.
1: Από πού μπήκανε.
0: Δεν ξέρω.
1: Αυτό είναι το θέμα μας.
0: Καλημέρα και στο Γιώργο. Καλή και χαρούμενη εβδομάδα. Η τοξική δρόμο, λέει, από τον στάτους. Δεν έχουμε εμείς πρόβλημα. Εμείς θέλουμε και τους τοξικούς.
1: Γιατί όχι, ρε παιδιά. Όλοι έχουν άποψη.
0: Εγώ γουστάρω τοξικό,
1: ναι,
0: ακροατή.
1: Όλοι έχουν άποψη.
0: Μ' αρέσει.
1: Γιατί, ναι. Όχι, γιατί όχι.
0: Τσα-τσα-τσα. Γι' αυτό λοιπόν ανοίγω τις γραμμές μας. 2, 3, 10, 5, 13.000. 2, 3, 11, 82, 10, 50. Να πάρετε τηλέφωνο αν είστε τοξικοί. Να σας λύσουμε την τοξικότητα.
1: Έτσι.
0: Και Viber
1: 6908 357 800, φωτογραφίες, βίντεο, ό,τι θέλετε.

0: Λοιπόν, ετοιμάζονται οι φίλοι ακροατές μας, Άρη, διότι όλοι μπροστά στα πόθεν έσχες των πολιτικών που πριν από λίγο βγήκανε στη δημοσιότητα, είμαστε πλεμπαίοι.
1: Καλά, τι θα είμαστε.
0: Ετοιμαστείτε.
1: Διότι έχουμε. Πόσα σπιτάκια παραπάνω, τι δηλώσαν, τι έχουν έξω στο εξωτερικό, τι έχουν εσωτερικό, τι λογαριασμούς έχουν.
0: Το θέμα είναι να δούμε και τι είχαν πέρυσι και πώς έχουν φέτος.
1: Ναι, ναι.
0: Έχουμε λοιπόν το πόθεν έσχες των πολιτικών που βγήκε στη δημοσιότητα πριν από λίγο, ούτε δύο λεπτάκια. Και ξεκινάμε με. Είναι 1837 δηλώσεις του έτους 2025, χρήση 24 βέβαια. Και 17 αρχικές δηλώσεις πόθεν έσχες. Και ξεκινάμε με το πόθεν έσχες του Πρωθυπουργού.
1: Αφού πρώτα εγώ κάνω την παρέμβασή μου και σου πω και σένα χρόνια πολλά για χθες.
0: Ευχαριστώ.
1: Σε όλες τις μανούλες, τις γλυκές μανούλες και σε όσες θέλαν και δεν μπόρεσαν να γίνουν μανούλες.
0: Σωστό και αυτό, ναι. Χρόνια μας πολλά, την τραβάμε.
1: Ναι, γιατί χθες η μέρα ήταν η δική μέρα, ρε παιδί μου.
0: Αλήθεια λες.
1: Είναι φοβερή. Είναι μέρα της μαμάς, τέλος. Δεν αλλάζει αυτό με τίποτα.
0: Βέβαια, αν έχεις έφηβες στο σπίτι, δεν σε δίνουν και πολύ σημασία.
1: Δεν έχει σημασία.
0: Παλαιότερα, ναι. Μου έδιναν.
1: Σε δίνουν σημασία όταν χρειάζονται κάτι.
0: Ξέρεις τι έκανε η μεγάλη μου, φτιάξε, επειδή ξέρετε, είναι καλλιτέχνης η μεγάλη μου, ζωγραφίζει φανταστικά και πιάνει το χέρι της τέλος πάντων. Μου φτιάξε ένα τριαντάφυλλο από χαρτόνι. Παιδιά, πραγματικά δεν ξέρω πώς μπόρεσε και το έκανε τόσο ωραίο. Η μικρή ήρθε και μου είπε.
1: Τα βγω έξω,
0: χρόνια
1: μου
0: πολλά. Χρόνια πολλά, μαμά. Λέω τίποτα, παιδί μου, δεν θα μου φτιάξει. Λέει, α, κάτι μαγνητάκι από την Πολωνία έφερα. Πάρε ένα.

0: Λοιπόν, να χαιρετήσουμε την φίλη, την ακροάτρια, τη Λίτσα, που λέει αυτό που έπαθε η κυρία στα δικαστήρια. Να πούμε ότι θα ασχοληθούμε σε λίγο μετά το πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα. Θα έχουμε μαζί μας τον πρόεδρο του Συλλόγου Δικαστικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης, τον κύριο Τριαντάφυλλο Φούντα, για να μας πει τι ακριβώς έγινε με τη δικαστική υπάλληλο την προηγούμενη Παρασκευή, που έπαθε ηλεκτροπληξία επειδή πήγε να πατήσει, να ανάψει ένα φως στο δικαστικό μέγαρο. Η κυρία Λίτσα, λοιπόν, που μας ακούει εδώ, είπε ότι το έπαθα και εγώ πριν από 20 χρόνια. Πήγα να ανάψω το φως, μούδιασε όλη η δεξιά μεριά μου, πονούσε. Και όταν ήρθε ο ηλεκτρολόγος, απορούσε γιατί. Έπεσε μέχρι και ασφάλεια από το ρολόι και όχι μόνο, λέει, του γραφείου. Δεν ξέρω που ήσασταν. Θα τα δούμε όλα αυτά. Και γενικότερα θα μας μιλήσει ο κύριος Φούντας και για τα προβλήματα που υπάρχουν στο αστυνομικό μέγαρο, ό,τι έχει να κάνει και με το ποιοι μπαίνουν, ποιοι βγαίνουν.
1: Και για το καινούριο που γίνεται εδώ, που θα μεταφερθεί μέχρι να γίνει το καινούριο δικαστικό μέγαρο.
0: Σωστά.
1: Μέσα στο λιμάνι.
0: Για όλα τα θέματα, τέλος πάντων, που υπάρχουν στο κτίριο που το γνωρίζουμε πολλά χρόνια. Είναι σήμερα κατά τεθέν της πόλης, αλλά είναι και πάρα πολλά χρόνια στέκεται και έχει πολλά προβλήματα, έτσι.
1: Λογικό δεν είναι.
0: Πάμε τώρα στο ποθενέσχες που σας έλεγα λίγο νωρίτερα, γιατί πριν από λίγο βγήκανε τα ποθενέσχες των πολιτικών. Και μας χαμογελά. Κυριάκος Μητσοτάκης πρώτος.
1: Λογικό είναι, πρωθυπουργός έτσι.
0: Για το 2025, λέει, χρήση 24, δηλώνει εισοδήματα 81.672 ευρώ, εκ των οποίων τα 10.700 ευρώ από αξιοποίηση ακινήτων.
1: Νοικιάζει τη συνουσία.
0: Ο Πρωθυπουργός διατηρεί 10 τραπεζικούς λογαριασμούς. Πόρε φίλε. Και εμείς έναν με το ζόρι. Με το συνολικό ύψος των καταθέσεων να ανέρχεται σε 575.624 ευρώ. Λίγα για πρωθυπουργός, 500 χιλιάρια έχει μόνο.
1: Αυτός.
0: Ναι. Τώρα, το χαρτοφυλάκιο του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας σε μετοχές και ομόλογα παραμένει σταθερό σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Τι περιλαμβάνει? Περιλαμβάνει, όπως διαβάζω εδώ στο πρώτο θέμα, επενδυτικά ασφαλιστικά συμβόλαια, ισόβια ασφάλεια ζωής. Εννοείται. Τα οποία αποτιμώνται σε πάνω από 3.000 ευρώ. Έχει μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων της BNP Paribas. Τι είναι αυτό, δεν ξέρω. Αποτίμησης περίπου 29.000 ευρώ. Και επίσης στη χρήση του 24 περιλαμβάνεται και η εκποίηση διαγραφή 500.000 ομολόγων της Hellenic T-Bill. Ούτε αυτή ξέρω τι είναι. Με αξία κτήσης 490.575 ευρώ. Θα μας πεις γιατί να κινείται περιουσία του?
1: Λοιπόν, είπαμε, έχουμε, θα πω πρώτα, έχουμε δύο γιοταχή.
0: Ναι, πες ό,τι βλέπεις, πες.
1: Δύο γιοταχή, ένα 1560 κυβικά και 850 κυβικά, μέτος κτήσης 2016 και 2017 αντίστοιχα. Διατηρεί μετοχές στο Κύρικα Χανίων, αναφορικά με τις δανειακές υποχρεώσεις εμφανίζεται ποσό 105.000 ευρώ που έλαβε από την αδερφή του, Αλεξάνδρα, και πιστωτική κάρτα με 6.100 ευρώ υπόλοιπο οφειλόμενο. Ω, τι χρησιμοποιεί.
0: Πού χρωστάει.
1: Τι χρησιμοποιεί. Μου ζητήσεις μάρευα. Για πάνε στα σπιτάκια εσύ τώρα.

0: βλέπω τώρα τις ειδήσεις. Θα πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε να δούμε τι γίνεται λίγο στο δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης. Αλλά βλέπω αυτές τις ειδήσεις, παιδιά, και διάφορα που ακούγονται για το Χανταϊό. Και λέω εντάξει.
1: Και okay. Διάφορα που γράφονται. Και τα γράφει ένας, τα γράφει άλλος.
0: Ναι, φτάνει όμως. Είναι κουραστικό. Θα μου πεις, είναι θέμα. Πολλές φορές μπορεί να έχεις και κανένα άλλο θέμα. Είναι σημαντικό θέμα ένα κουρασγερόπλιο να έχει τρεις νεκρούς μέσα και τέλος πάντων να είναι σε καραντίνα όλοι αυτοί οι άνθρωποι. Οκ. Okay. Εμείς βγάλαμε τον κύριο
1: Μαγιορκίνη.
0: Πότε τον βγάλαμε, η Πέμπτη Παρασκευή, αν θυμάμαι καλά.
1: Ξεκάθαρα, δεν χρειάζεται λόγο, δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας. Είναι δύο τα στελέχη του ιού, ένα του νέου κόσμου που είμαστε εμείς, ένα του παλιού κόσμου που μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο. Εκεί κόλλησαν, στην Αργεντινή κόλλησαν τα δύο πρώτα κρούσματα.
0: Θυμάσαι πώς λέγεται ο Χανταϊός, τον Άνδεον.
1: Ναι.
0: Είναι αυτό το στέλεχος που τέλος πάντων κόλλησαν μέσα στο κουρασγερόπλιο. Έξω από το κουρασγερόπλιο και το μεταφέρανε στο
1: κουρασγερόπλιο. Στις χωματερές που πηγαίνανε για τουρισμό, να τρελαθούμε τελείως.
0: Στην κρουαζιέρα. Ναι, αυτό είναι ένα θέμα. Όταν πηγαίνεις σε τέτοιες χώρες, πρέπει να προσέχεις. Το θέμα είναι το εξής τώρα. Γίνεται μια διαδικασία. Με περίπου 40-45 μέρες οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν, είναι φορείς, άλλοι δεν έχουν νοσήσει, όπως ο δικός μας ο Έλληνας, βγήκε και ο Υπουργός πριν από λίγο και είπε υγείας ότι δεν έχει συμπτώματα. Ναι. Είναι ασυμπτωματικός ο Έλληνας, ο 70χρονος, ο οποίος είναι στο Αττικό, να δεν
1: στο
0: κάνω λάθος. Και ο άνθρωπος θα μείνει 40 μέρες καραντίνα. Okay. Τέλος, γιατί έχετε πρόβλημα?
1: Γιατί είναι η περίοδος που γινόμαστε λοιμοξιολόγοι.
0: Λοιπόν, φτάνει. Βγάλετε τη μάσκα του λοιμοξιολόγου, πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε για να δούμε τι γίνεται στο δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης αυτή την ώρα και να μάθουμε και τι έγινε την Παρασκευή.
1: Πάμε, διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Ώρα Ελλάδος, 11:30. Ώρα για απόλυτη γεύση μαγιονέζας από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.
1: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε κιμάς ανάμεικτος 700 γραμμάρια μόνο με 5,79. Μπούτια κοτόπουλο μόνο με 2,99 το κιλό. Κατσικίσιο τυρί Θράκης 800 γραμμάρια μόνο με 8,49. Μαργαρίνη Soft 500 γραμμάρια μόνο με 1,49. Παγωτό Χωνάκι τα 6 τεμάχια μόνο με 2,59. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
2: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος. Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων, και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Με τις καλύτερες προμήθειες και τα

0: Πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr κάθετος φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310 492 492.
1: Η άνοιξη χτυπάει την πόρτα. Ήρθε η ώρα για ανανέωση. Open Days στα Έπιπλα Μαρμαρίδης. 4.500 τετραγωνικά μέτρα, γεμάτα έπιπλα στις καλύτερες τιμές. Με την εγγύηση Μαρμαρίδης. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι.
2: Μαμά, αυτό το καλοκαίρι όλα τα παιδάκια της τάξης δώσαμε ραντεβού στην κατασκήνωση.
3: Πού καλέ, σε ποια κατασκήνωση?
2: Στην κατασκήνωση Αλεξάνδρα. Πάρε τηλέφωνο σήμερα. Σε παρακαλώ, Μανούλα.
3: Ναι, ναι, εντάξει. Κατασκήνωση Αλεξάνδρα. 110 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Καβάλας, παραλία Κάριανης. Πληροφορίες εγγραφές στο 2310-267-805 και στο www.alexandracamp.gr. Δωρεάν μέσω ΔΥΠΑ και ασφαλιστικών ταμείων.
2: Δημιουργούμε τις καλύτερες παιδικές αναμνήσεις.
4: Η ηλεκτροκίνηση αλλάζει τα πάντα. Το ερώτημα είναι εσείς με την EV Plus, ο χώρος στάθμευσης της επιχείρησής σας, γίνεται πηγή εσόδων, μελέτη, εγκατάσταση, εξοπλισμός, λογισμικό, υπηρεσίες φόρτισης. Όλα σε μια ολοκληρωμένη λύση. Μια αξιόπιστη πρόταση που δουλεύει για εσάς και για τους πελάτες σας. EV Plus, ο συνεργάτης σας στην ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης. Δείτε περισσότερα στο evplus.gr ή καλέστε στο 2311 829 729.
5: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Για καλοκαιρινές επιλογές με ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Νέσκαφε 200 γραμμάρια 5,99. Ξυλούρης Έξτρα Παρθένο Ελαιόλαδο 4 λίτρα 24,90. Διξάν Σκόνη 68 μεζούρες 8,99. Σουπλίν Μαλακτικά 60 μεζούρες 3,99. Κρητικός, κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο Κρητικός. www.pavlasm.gr.
7: Έλα Νίκο, πω την πάτησα, έμεινα στη μέση του δρόμου.
8: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες έλα μωρέ. Μόρεντ σου έλεγα.
9: Στη Μόρεντ βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει. Μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310 754 596 και στο morent.gr.
10: Έχεις δίκιο. Μόρεντ ασφαλώς.
11: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
12: Αρετή Παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 23,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες, 8,99.
11: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
12: Δοϊράνι ημίς σκληροπλήρες ελαφρύ το κιλό, 9,29. Εξέλ χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,19.
11: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
12: Βίκος κόλλα λεμονάδα 1,5 λίτρο, 99 λεπτά. Αρωμάτικ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες, 3,69.
11: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
13: Αχ, Μαστρομίτσο μου, το τράκαρα λιγάκι. Μπορείς να μου το φτιάξεις?
14: Κούκλα μου, έτσι σούπα που το έκανες, ή πάρε κουτάλι να τη φας, ή θα το πας ντουγρού στο Ροδιανό. Ροδιανός. Συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές για άμεση αποκατάσταση ζημιάς χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση. Car Delivery. Αυτοκίνητο εξυπηρέτησης πελατών. Ολική βαφή με οικολογικά χρώματα. Τοπικές βαφές. Βαφή ζαντών. Ξεθάμπομα φαναριών. Βαφείο φανοποιείο Ροδιανός. Προέκταση Μακρυγιάννη Εύοσμος. Τηλέφωνο 2310 68 11 11 και ροδιανός.gr.
15: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.

0: Και δεν ξέρω αν το κατάλαβες. Έχω μια 80's διάθεση
1: έτσι,
0: σήμερα.
1: Εντάξει, είναι και.
0: Το κατάλαβες.
1: Το Σαββατοκύριακο πέρασε, βέβαια. Ήταν λοιπόν, λίγο.
0: Με επηρέασε πολύ και με επηρέασε και. Θα μου πεις τι σχέση έχουν οι WAM με τους Metallica.
1: Έχουν.
0: Αλλά.
1: Πώς δεν έχουν.
0: Ποια σχέση έχουν.
1: Μερολογιακά έχουν. Την ίδια περίοδο ήταν.
0: Α, μπράβο. Διότι εγώ ξέρετε ότι αγαπώ πολύ όλα τα είδη μουσικής. Οπότε άκουγα και Metallica κάποιες μέρες και κάποιες άλλες άκουγα WAM, έτσι. Λοιπόν, σήμερα γιορτάζουν Δευτέρα ο Αργύριος, η Αργυρία, ο Αρμόδιος. Κανένας δεν γιορτάζει στην Ελλάδα δηλαδή. Ο Κύριλλος, ο Μεθόδιος και η Μεθοδία. Χρόνια
1: Κύριλου
0: πολλά.
1: Και Μεθοδίου.
0: Ναι, Κύριλλου και Μεθοδίου.
1: Ο Ανάργυρος ή ο Αργύρης.
0: Ο Αργύριος λέει εδώ και η Αργυρία. Νομίζω είναι διαφορετικό.
1: Ναι.
0: Είναι Εθνική Μέρα Πρόληψης Θαλάσσιων Ατυχημάτων και Πνιγμών. Να προσέχετε γιατί το καλοκαιράκι έρχεται σιγά σιγά. Πάμε να δούμε τι γίνεται στους δρόμους και πάμε λίγο στο πολύ πολύ σοβαρό θέμα στο δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης με την άτυχη υπάλληλο που έπαθε ηλεκτροπληξία γιατί πήγε να ανάψει το φως.
1: Λοιπόν, θα το δούμε το θέμα αμέσως μετά την ενημέρωση για τους δρόμους, στους οποίους δεν έχουμε κάποιο θέμα και ο περιφερειακός και όλοι οι κεντρικοί δρόμοι της πόλης είναι πεντακάθαροι, οπότε μετακινήστε άνετα, χωρίς άγχος, χωρίς προβλήματα και σε πολύ λίγο να δούμε λίγο τι γίνεται και τι θα γίνει από εδώ και πέρα.

0: Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο την είδηση. Υπάλληλος λοιπόν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης μαθαίνουμε ότι έπαθε ηλεκτροπληξία την περασμένη Παρασκευή όταν πήγε να κλείσει το αδιακόπτη στο γραφείο της. Άμεσα έσπευσε η νοσηλεύτρια του ιατρείου των δικαστηρίων, η οποία έκρινε πως έπρεπε να κληθεί ασθενοφόρο, γιατί τι έπαθε τώρα η γυναίκα. Ένιωθε μούδιασμα στο χέρι και στο κεφάλι. Να πούμε ότι αυτή την ώρα έχουμε μία κινητοποίηση έξω από το δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης. Να μας τα πει καλύτερα και για τις συνθήκες στο δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης, που όπως είπες και εσύ νωρίτερα, Άρη Παπηδάκη, βρισκόμαστε σε διαδικασία το να φύγει από εκεί ο κόσμος, να μετακομίσει και να γίνει το καινούριο κτίριο. Να πάμε λοιπόν στον πρόεδρο του Συλλόγου Δικαστικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης, τον κύριο Τριαντάφυλλο Φούντα, και τον ευχαριστούμε που είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής.
1: Κύριε Φούντα, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Πώς είστε?
2: Ευχαριστώ, καλημέρα σας.
0: Καλημέρα σας. Κύριε Φούντα, η αλήθεια είναι ότι διαβάζοντας την είδηση, πάθαμε λίγο σοκ.
2: Δηλαδή,
0: το να πάει μία υπάλληλος να ανάψει απλά το φως και να πάθει ηλεκτροπληξία. Πώς έγινε, για πείτε μας λίγο την ιστορία.
2: Εγώ κατέφτασα λίγο μετά, λίγα λεπτά μετά αφού έγινε το γεγονός και με φωνάξανε. Από ό,τι μου είπανε, απλά πήγε να κλείσει το διακόπτη. Είναι δύο διακόπτες κλασικοί που ανάβουν στο φως που έχουμε και στα σπίτια μας. Πήγε να κλείσει τον έναν και την πέταξε το ρεύμα 2-3 μέτρα πίσω. Και μετά από λίγο ήρθε ο ηλεκτρολόγος, ο οποίος προσπάθησε να κλείσει τον άλλο διακόπτη και έσκασε μια λάμπα, με κρότο έσκασε μια λάμπα από το γραφείο και έπεσε η τάση, το οποίο το αντιλήφθηκαν και όσοι ήταν εκεί κοντά, δηλαδή που ήταν στο Μέγαρο.
0: Έπαθε ηλεκτροπληξία από ό,τι καταλαβαίνω και ένιωθε και μούδιασμα. Ήρθε το ΕΚΑΒ, νοσηλεύτηκε η συναδελφό σας?
2: Το ΕΚΑΒ, ναι, της έκαναν εξετάσεις, της έκαναν εισαγωγή στη Στεφανία, γιατί φοβόταν για αρρυθμίες.
1: Εννοείται.
2: Από ό,τι μας είπαν, ότι όταν παθαίνεις ηλεκτροπληξία υπάρχει κίνδυνος για αρρυθμία στην καρδιά.
1: Σαν ηλεκτροσόκ είναι, ναι.
2: Ναι, ναι. Γι' αυτό το λόγο την έκανε εισαγωγή στη Στεφανία, απλά η συνάδελφος ήταν πάρα πολύ κουρασμένη και είχε πάρα πολύ κόσμο εκεί και προτίμησε να πάει στο σπίτι να διανυκτερεύσει και θα κάνει εξετάσεις, γιατί δεν αισθάνεται σήμερα. Έχει κάποια συμπτώματα όπως θολούρα στο μάτι, ζαλάδα. Οπότε θα κάνει εξετάσεις σήμερα και θα μας ενημερώσει για το τι γίνεται.
0: Άρα έχει ακόμα πρόβλημα και σήμερα,
2: ναι,
0: η συνάδελφός σας.
1: Κύριε Φούντα, το δικαστικό Μέγαρο έχει τεχνικό τμήμα, ηλεκτρολόγους και οτιδήποτε άλλο, οι οποίοι να ελέγχουν τα τακτά χρονικά διαστήματα?
2: Συνεργάζεται με κάποια ιδιωτική εταιρεία από κονδύλια που βρίσκει με μεγάλη δυσκολία. Έχει, ναι.
1: Αυτοί έρχονται μια φορά το μήνα και κάνουν έλεγχο, ή απλά όταν γίνει κάτι έρχονται και το φτιάχνουν?
2: Υπάρχει και ηλεκτρολόγος, ο οποίος είναι καθημερινά εδώ πέρα, εκτός από ότι κάνουν συντήρηση κατά διαστήματα.
0: Να
2: απλά
0: φανταστώ.
2: Μιλάμε για πολύ παλιές ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις.
0: Θυμίστε μας λίγο πόσα χρόνια είναι το δικαστικό Μέγαρο εκεί.
2: Χτίστηκε επί Χούντας, λειτουργεί από το 70.
0: Άρα είναι αρκετά χρόνια. Και μάλιστα υπάρχει και μια διαδικασία σύντομα. Θα μας πείτε λίγο κι εσείς καλύτερα.
2: Απλά εδώ υπάρχει το πρόβλημα. Εμείς σαν σύλλογος έχουμε κάνει μεγάλο αγώνα. Όλα αυτά τα προβλήματα τα έχουμε εδώ και πάνω από μια δεκαετία. Για τα καλώδια, τα γυμνά, τις κακές εγκαταστάσεις. Παλιότερα είχαμε και προβλήματα με θέρμανση.
1: Υπάρχουν γυμνά καλώδια?
2: Υπήρχαν, ναι, αλλά κάποια διορθώθηκαν, αλλά οι εγκαταστάσεις που χρειάζονται την πλήρη ανακαίνιση. Είχαμε φτάσει σε ένα σημείο, υπήρχε ένα κονδύλι μέσω του ΕΣΠΑ, 80 εκατομμύριων ευρώ είχε φτάσει για να γίνει ολική ανακαίνιση του Μεγάρου και μετακατάσταση υπηρεσιών στο καινούριο κτίριο του εφετείου συγκεκριμένα και της αγγελίας εφετών. Αυτό το κονδύλι χάθηκε γιατί δεν προχώρησε η διαδικασία των διαγωνισμών. Καμιά εταιρεία δεν μπορούσε να κάνει, από ό,τι μας είπαν, ολική ανακαίνιση με τους εργαζόμενους μέσα. Οπότε και πέρασε πολύς χρόνος και κάποια στιγμή χάθηκαν αυτά τα χρήματα.
0: Πού πήγαν αυτά τα χρήματα, ξέρουμε?
2: Επέστρεψαν. Αυτά ήταν εγγυημένα μέσω του προϋπολογισμού. Προφανώς επέστρεψαν πίσω. Ήταν όμως χρήματα που είχαν αποδεσμευθεί για αυτές τις εργασίες, για τη δικιά μας την ανακαίνιση και για το κτίριο των Σερών και της Έδεσας.
3: Πότε έγινε αυτό, θυμίστε μας. Καινούργια.
2: Αυτό είχε γίνει το 2023. Mm-hmm. Ήταν ακόμα προηγούμενος υπουργός το 2022 όταν εντάχθηκε στο πρόγραμμα και από το 2023 υποτίθεται είχαμε ξεκινήσει τις διαδικασίες για να μπούμε σε ανακαίνιση και από τότε ξεκινήσαμε να ψάχνουμε και κτίριο για να φύγουν κάποιες υπηρεσίες. Αυτό το κτίριο βρέθηκε το 2025, το Φεβρουάριο του 2025 και τότε μας είχαν υπογράφει και η σύμβαση μάλιστα για το κτίριο στο λιμάνι και μας είχαν πει ότι λογικά το Σεπτέμβριο του 2026 θα μετακομίσουν οι υπηρεσίες. Μετά αυτή η ημερομηνία πήγε για τέλη του 2026, τώρα είμαστε για Σεπτέμβριο του 2027, αλλά βλέπουμε ότι κάποια βασικά έργα που έπρεπε να κάνει το κράτος, γιατί το ιδιωτικό το κτίριο έχει τελειώσει, mm-hmm. το κράτος όμως έπρεπε να φτιάξει τις αποθήκες, να τις κάνει ακροατήρια, βλέπουμε ότι δεν έχουν ξεκινήσει καν αυτές οι
1: εργασίες. Ναι, γιατί εμείς είμαστε δίπλα, βλέπουμε ότι το κτίριο έγινε σε πολύ γοργούς ρυθμούς.
2: Το κτίριο έγινε πολύ γρήγορα, ναι. Είναι
3: άρα έτσι, λοιπόν από Σεπτέμβριο του 2026, δηλαδή σε λίγους μήνες θα πηγαίνατε, πάμε ένα χρόνο αργότερα, σύμφωνα με όσο μας λέτε.
2: Και απλά δεν είμαστε και σίγουροι ότι θα κρατηθεί και αυτό το χρονοδιάγραμμα. Εντάξει, δεν λέω ότι δεν θα γίνει σίγουρα, αλλά... Ναι.
3: Πάντως, κύριε Φούντα, επειδή είχαμε, θυμήθηκα τώρα και την εισβολή του 89χρονου με όπλο βέβαια στο Πρωτοδικείο Αθηνών, ναι. Κάνατε και δύο ρεστάσεις εργασίας και τα λοιπά οι δικαστικοί υπάλληλοι, μέχρι πάμε στη Θεσσαλονίκη με αυτό που έγινε, που ήταν πάρα πολύ σοβαρό και ελπίζουμε να είναι καλά αυτή η γυναίκα. Τι άλλο πέρα από τις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις θα μπορούσατε να εντοπίσετε ως πολύ σοβαρό θέμα μετά από τόσα χρόνια στο δικαστικό μέγαρο Θεσσαλονίκης?
2: Βασικά είναι, να ξέρετε, το κτίριο είχε χτιστεί με άλλες προδιαγραφές. Κάποια στιγμή για να μπορέσει να αντέξει αυτή τη λειτουργία έχουν κλείσει όλοι οι χώροι. Χώροι που ήταν για να αερίζεται το μέγαρο έχουν κλειστεί με τζάμια για να γίνουν γραφεία, για να χωρέσει ο κόσμος. Mm. Το κτίριο αυτό πλέον δεν αερίζεται από πουθενά. Υπάρχουν χώροι υπόγεια όπου έχουν γίνει αρχεία και υπάρχουν γραφεία που οι συνθήκες είναι πολύ άσχημες. Γραφεία χωρίς φως καθόλου, mm-hmm. με υγρασίες που δουλεύουν μηχανήματα για ιονιστές και για να μπορέσουν ο κόσμος να έχει κάποια καλή συνθήκη όσο γίνεται. Είναι δύσκολες συνθήκες γενικά. Μετά καλώδια σε κάθε γραφείο, πολλά τα οποία δεν είναι πάντα σωστά τοποθετημένα. Ο φωτισμός είναι χαμηλός σε πολλά γραφεία. Υπάρχουν πολλά προβλήματα.
3: Έχω
2: γενικά
3: ακούσει για τροκτικά, ψήλους. Αλήθεια είναι.
2: Για τροκτικά, η αλήθεια είναι ότι έχουμε καιρό να ακούσουμε. Ήταν παλιότερα που είχε γίνει. Οι ψήλους είχαμε πρόσφατα το καλοκαίρι, ήταν σε γραφείο που τσιμπήσανε συναδέλφους. Σε αυτό επιληφθήκαμε άμεσα, γίνανε απεντομώσεις, αλλά ταλαιπωρήθηκαν συνάδελφοι για μια εβδομάδα, αναγκάζονταν να αποφεύγουν τους ψήλους. Εντάξει, εμείς σταματήσαμε για όσο γινόταν αυτή η απεντόμωση, mm-hmm. από τους συγκεκριμένους χώρους, αλλά υπήρχε πρόβλημα, ναι.
3: Θεωρείτε ότι εάν με το καλό σε ένα χρόνο από τώρα μεταφερθείτε μέσα σε αυτό το χρόνο, τέλος πάντων, που θα παραμείνετε στο παλιό δικαστικό μέγαρο Θεσσαλονίκης, ότι θα είστε ασφαλείς οι δικαστικοί υπάλληλοι και βέβαια όχι μόνο εσείς και όλοι όσοι έρχονται, είτε για δικαστήρια, είτε άνθρωποι οι οποίοι έχουν παραβατική συμπεριφορά και έρχονται στον εισαγγελέα και τα λοιπά, φυλακισμένοι?
2: Η αλήθεια είναι ότι δεν αισθανόμαστε απόλυτα ασφαλείς με όλα αυτά που γίνονται. Όχι απόλυτα, δεν υπάρχει αίσθημα ανασφάλειας, θα το λέω. Όχι, δεν αισθανόμαστε απόλυτα ασφαλείς.
3: Μάλιστα, μπορεί κάποιος...
2: Ζητάμε άμεσα να γίνουν εργασίες, να πάρθουν μέτρα.
1: Τώρα που θα φύγετε, θα φύγει ένα μέρος των δικαστηρίων.
2: Θα φύγει ένα... Το εφετείο και εισαγγελία
1: ένα μέρος
2: ετών είναι ουσιαστικά το 1 τρίτο. το 1/3 των δικαστηρίων και λίγο λιγότερο.
1: Ωραία. Περίπου, το, ναι. μπορεί να ξεκινήσει μια ανακαίνιση εφόσον θα έχει φύγει το 1/3 και να σταδιακά να γίνει. Το γνωρίζετε αυτό.
2: Από τη στιγμή που θα αδειάσουν οι χώροι αυτοί, πιστεύω ότι θα βοηθήσει ώστε να γίνει.
1: Μήπως καλυφθούν από άλλους που είναι ήδη πιεσμένοι αυτό.
2: Ναι, θα καλυφθούν, αλλά άμα είναι να γίνει ανακαίνιση, φαντάζομαι το θέμα είναι ότι η ανακαίνιση που είχε, γιατί ήταν σημαντικό αυτό, σε εμάς είχε σκάσει και βόβα κάποια στιγμή στο 2009.
3: Ναι.
2: Και θέλανε να γίνουν εργασίες γενικά εκβάθρων από τα θεμέλια, να υπάρχει ενίσχυση όλου του Μεγάρου. Αυτό είναι το θέμα, ότι ακόμα και να διάσω τα γραφεία, εμείς θα θέλαμε να γίνει όχι απλά να γίνει ανακαίνιση, αλλά
3: να ξεκινήσει από τα θεμέλια.
2: Ναι,
3: για τη στατικότητα προφανώς μιλάτε.
2: Για τη στατικότητα, ναι. Και
3: κύριε Φούντα, να ρωτήσω κάτι.
2: Και θέρμανση.
3: Εννοείται. Όλα αυτά χρειάζονται, αλλά αν μας λέτε ότι από τη βάση και μετά τη βόμβα που θυμόμαστε το 9 υπάρχει θέμα, νομίζω ότι όταν με το καλό θα φύγετε, προφανώς θα ξεκινήσουν από εκεί. Να κάνουμε μια τελευταία ερώτηση για να πάμε σε διάλειμμα. Θέλω να σας ρωτήσω πώς είναι, επειδή έχω καιρό, δόξα τω Θεώ, να έρθω στο δικαστικό μέγαρο Θεσσαλονίκης. Δεν έχω έρθει. Θέλω να μου πείτε, μπορεί να μπει μέσα άνετα, γιατί μάθαμε μετά την εισβολή του 89χρονου κάτω στο εφετείο Αθηνών. Μιλήσαμε με πολύ γνωστούς, με συναδέλφους και δικηγόρους από την Αθήνα τότε, πριν από περίπου 15-20 μέρες, πόσο ήτανε. Μας είπαν ότι τα τουρνικέ εκεί δεν λειτουργούν. Εδώ μπορεί να μπει άνετα οποιοδήποτε στο δικαστικό μέγαρο ή λειτουργούν τα τουρνικέ και γενικότερη ασφάλεια? Όχι. Πώς είναι?
2: Γενικότερα η ασφάλεια στο να μπει κάποιος στο Μέγαρο, αυτή τη στιγμή είμαστε σε πολύ ικανοποιητικό βαθμό, γιατί σε εμάς είχε συμβεί το περιστατικό με τον φάκελο, ναι, με βόμβα που είχε πάει σε γραφείο δικαστή.
3: Το θυμόμαστε τότε, πολύ καλά.
2: Από τότε πάρθηκαν και ευτυχώς αυτό το θέμα πολύ γρήγορα μέτρα. Και υλοποιήθηκαν και σχετικά άμεσα, οπότε σε αυτό είμαστε σε ένα καλό επίπεδο.
3: Ωραία.
2: Έχουμε ένα μικρό θέμα στην εσωτερική ασφάλεια λόγω και του πολύ κόσμου που υπάρχει. Αυτό το προσπαθούμε να το βελτιώσουμε.
3: Τι εννοείτε?
2: Από γεγονότα που μπορεί να από κλοπές που έχουν γίνει σε γραφεία, από κάποιους προπυλαγισμούς, από την αγανάκτηση πολλές φορές του κόσμου που έχει πλέον μια δυσπιστία στη δικαιοσύνη ως ένα βαθμό δικαιολογημένη, θα έλεγα, αλλά γιατί το σύστημα δεν λειτουργεί όπως έπρεπε, πάντα προς όφελος του πολίτη.
1: Έχουμε και πολλές καθυστερήσεις, κύριε Φούντα.
2: Έχουμε καθυστερήσεις και οι καθυστερήσεις, ξέρετε, ότι οφείλονται σε ότι είναι καθαρά αυτό που συζητάμε, στην έλλειψη των υλικοτεχνικών υποδομών και του προσωπικού, γιατί έχουμε και υποστελέχωση.
3: Μάλιστα.
2: Όλα αυτά είναι πακέτο, πηγαίνουν μαζί και αυτά δημιουργούν προβλήματα.
3: Θα μας πείτε λίγο για να κλείσουμε. Βλέπω εδώ ότι έχουμε μια κινητοποίηση σήμερα έξω από το δικαστικό μέγαρο Θεσσαλονίκης. Θα προχωρήσετε σε στάσεις εργασίας?
2: Ήμασταν ήδη σε 2 ώρες αποχές, 9 με 11, από τα γεγονότα που είχαν συμβεί στην Αθήνα σε έδειξη παράστασης. Είχαμε και πλημμύρες στην Κόρινθο, είχαμε σοβάδες που είχαν πέσει στην Καρδίτσα, είχαμε πολλά γεγονότα. Γι' αυτό η Ομοσπονδία κεντρικά είχε βγάλει ανακοίνωση για αποχές, οι οποίες πηγαίνουν πανελλαδικά μέχρι την Τρίτη. Την Τετάρτη έχει την πανελλαδική απεργία της ΑΔΕΔΗ, στην οποία συμμετέχουμε. Και λογικά εμείς λόγω αυτού του γεγονότος θα συνεχίσουμε και την Πέμπτη και την Παρασκευή με 2 ώρες αποχές και θα εξετάσουμε για κάποια πιο δυνατή κινητοποίηση τη θέση μας.
3: Λίγο πιο δυνατά. Ναι.
2: Ναι, και θα εξετάσουμε πώς θα συνεχίσουμε το επόμενο διάστημα.
3: Μάλιστα. Άρα λοιπόν μέσα στην εβδομάδα θα έχουμε θέματα πέρα από την, μάλλον εξαιτίας και της δικής σας κινητοποίησης, θα υπάρχουν καθυστερήσεις, να πούμε και στον κόσμο να ξέρει, να γνωρίζει
2: ότι ενδέχεται
3: να υπάρχουν καθυστερήσεις.
2: Τα περισσότερα γραφεία 9 με 11 παραμένουν κλειστά.
3: Μάλιστα. Να το ξέρει λοιπόν ο κόσμος. Κύριε Φούντα, σας ευχαριστούμε
1: πάρα πολύ.
2: Γεια σας.
1: Να είστε καλά.
3: Status FM.
4: Σταθμός στους 107 και 7.

Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7. Ο κόσμος στον Status FM.

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 12, στο μικρόφωνο Λεοντής Μαχαιράς. Νεκρό εντοπίστηκε νεογέννητο το πρωί σε εγκαταλελειμμένο σπίτι σε οικισμό στη Ξάνθη. Σύμφωνα με πηγές της αστυνομίας, η αστυνομία δέχθηκε ανώνυμη τηλεφωνική καταγγελία και έσπευσε στον οικισμό μαζί με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, όπου βρέθηκε το βρέφος. Συνελήφθη η 33χρονη μητέρα του, η οποία κατηγορείται για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο. Σε ειδικό θάλαμο αρνητικής πίεσης στο νοσοκομείο Αττικών νοσηλεύεται ο 70χρονος Έλληνας επιβάτης του κρουαζιερόπλοιου, στο οποίο εμφανίστηκαν κρούσματα χανταϊού. Η επιχείρηση επαναπατριωτισμού του ολοκληρώθηκε τα ξημερώματα υπό αυστηρά μέτρα βιοασφάλειας. Διακομίστηκε στο Αττικών με ειδική κάψουλα απομόνωσης και θα παραμείνει εντός σε καραντίνα για 45 ημέρες. Όπως αναφέρει σε ανάρτησή του στο Twitter, ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης είναι ασυμπτωματικός χωρίς καμία ένδειξη ασθένειας. Θετική στον χανταϊό βρέθηκε μια Γαλλίδα επιβάτης του κρουαζιερόπλοιου μετά από σχετικές ιατρικές εξετάσεις. Η κατάσταση της υγείας της επιδεινώνεται, σύμφωνα με τη Γαλλίδα Υπουργό Υγείας. Ένας από τους 17 Αμερικανούς επιβάτες του κρουαζιερόπλοιου που επαναπατρίζονται στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι επίσης θετικός στον ιό. Αλλάζουμε θέμα και κλίμα. Δόθηκαν νωρίτερα στη δημοσιότητα από τον αρμόδιο αντιπρόεδρο της Βουλής οι δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης των βουλευτών, ευρωβουλευτών, υπεύθυνων οικονομικών των κομμάτων, δημάρχων και περιφερειαρχών, καθώς και των συζύγων τους, που αφορά το οικονομικό έτος 2025, δηλαδή τη χρήση του 2024. Αναλυτικό ρεπορτάζ στο statusfm.gr. Στον εισαγγελέα οδηγήθηκαν νωρίτερα οι δύο συλληφθέντες για το άγριο έγκλημα που σημειώθηκε αργά το βράδυ του Σαββάτου στα Μάλγαρα με θύμα έναν 54χρονο που πυροβολήθηκε και φέρεται να τον πέταξαν στον ποταμό Λουδία. Οι αρχές εκτιμούν ότι το έγκλημα συνδέεται με υπόθεση ναρκωτικών. Ηλεκτροπληξία υπέστη υπάλληλος στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης όταν πήγε να κλείσει τον διακόπτη στο γραφείο της. Μιλώντας νωρίτερα στον σταθμό μας, ο πρόεδρος του Συλλόγου Δικαστών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης, Τριαντάφυλλος Φούντας, δήλωσε ότι υπάλληλος εκτινάχθηκε από το ρεύμα όταν επιχείρησε να κλείσει τον διακόπτη, ενώ στη συνέχεια έσκασε λάμπα από βραχυκύκλωμα. Επέκρινε την κατάσταση των παλαιών ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων του δικαστικού μεγάρου, κάνοντας λόγο για χρόνια προβλήματα και καθυστερήσεις έργων ανακαίνησης. Στόχων ληστών οπλισμένων με όπλα έγινε υποκατάστημα τράπεζα στην Κάτω τη Θωρέα το πρωί της Δευτέρας, με πληροφορίες να κάνουν λόγο για λία που ξεπερνά τις 200.000 ευρώ. Οι ληστές, που είχαν καλυμμένα τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους και κρατούσαν βαρύ οπλισμό, εισέβαλαν στη τράπεζα λίγη ώρα μετά το άνοιγμα του καταστήματος. Το ρεπορτάζ είναι σε πλήρη εξέλιξη.
1: Έχει ο καιρός τις γεύσεις του. Αλτέρα.
2: Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα smoothies Αλτέρα είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, Wild Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothies Αλτέρα. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας.
0: Ηλιοφάνεια αυτή την ώρα στη Θεσσαλονίκη, άνεμοι πνέουν νότιοι, 2 με 4 μποφόρη θερμοκρασία στους 27 βαθμούς Κελσίου. Μέγιστη θερμοκρασία σήμερα το μεσημέρι στην Κατερίνη 22 βαθμοί, στον Πολύγυρο 23, στο Κιλκής 26, στη Βέρεια τα Γιάννητσά και τις Σέρες 27 βαθμοί. Στη Δυτική Μακεδονία ο υδράργυρος δεν θα ξεπεράσει σήμερα, στην Καστοριά στους 24 και στα Γρεβενά στους 26 βαθμούς. Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 12, επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
3: Χυμή φρούτων Viva. Viva juice in every sip. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Viva taste is fresh. Σε 14 επιλογές για να βρείτε τη δική σας αγαπημένη. Χυμή φρούτων Viva. Θα τους αγαπήσετε. Taste it, enjoy
4: it. Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Σε αυτή την κλήρωση το πρώτο jackpot του Λαϊκού Λαχείου μοιράζει μέχρι και 2.050.000 ευρώ. Κάθε Τετάρτη ένα στους δύο κερδίζει, γιατί η μονή, οι ζυγοί λίγοντες είναι τυχεροί. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Οι ανάγκες σας μας εμπνέουν. Οι ιδέες σας μας κινητοποιούν. Το πάθος μας για ποιότητα και αισθητική σας προσφέρουν αυτό που ονειρεύεστε. Το ιδανικό σπίτι. Έπιπλα Ελευθεριάδης Interior. Κατασκευή και εγκατάσταση επίπλων για κάθε χώρο. Οικιακό και επαγγελματικό. Υλοποιούμε το ιδανικό για εσάς. Ελευθεριάδης Interior. Εργοστάσιο στο Καβαλάρι. Έκθεση στο Τιτάν και στην προέκταση Ανδριανουπόλεως Βενιζέλου 7 στην Καλαμαριά. Τηλέφωνο 2310-688-602.
6: Όταν ο ελεύθερος χώρος στο μπάνιο είναι ελάχιστος, τότε το πλυντήριο ρούχων Whirlpool Ανοφόρτωσης αναλαμβάνει να φροντίσει τα ρούχα σας. Με πρωτοποριακή σχεδίαση και τεχνολογία έκτης αίσθησης που ενισχύει τα αποτελέσματα της πλύσης, τα πλυντήρια ρούχων Ανοφόρτωσης της Whirlpool διατηρούν την ποιότητα των υφασμάτων σας για μεγάλο χρονικό διάστημα. Και με τιμές που ξεκινάνε από 349 ευρώ, το νέο σας πλυντήριο ρούχων Ανοφόρτωσης είναι Whirlpool και θα το αποκτήσετε από την ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης. Τρεις γενιές εμπιστοσύνη σε όλες τις συσκευές.
7: Αποφάσισες να ανακαινήσεις το σπίτι, να κάνεις επισκευές ή να διαμορφώσεις τον κήπο και θα το κάνεις μόνος? Έλα στα πιο εξοπλισμένα καταστήματα για ενοικίαση μηχανημάτων ή εργαλείων. Έλα στα Hire Shops και ξεκίνα. Νίκιασε ό,τι χρειάζεσαι για την ανακαίνιση ή συντήρηση εσωτερικού ή εξωτερικού χώρου. Από χορτοκοπτικά και κομπρεσέρ μέχρι μηχανή λίανσης δαπέδου και πιεστικό νερού. Το νοικιάζεις, το χρησιμοποιείς, το επιστρέφεις. Hire Shops και hireshops.gr. Μάθε περισσότερα στο 2310-551-700.
8: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
9: Ελαιογή. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,99. Μπίζιος, λευκό τυρί, ορεινό ελασσόνα στο κιλό, 4,99. Σκι πλυντηρίου, κάψουλες 39 τεμάχια και σκόνη 50 μεζούρες, 7,99.
8: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
9: Μπέλα, στριφτή τυρόπιτα σπανακόπιτα, 800 γραμμάρια, 3,49. Φίξε λας, μπύρα κουτί, 12x330ml, 8x4 δώρο, 7,99. Χαρί του Λουκάνικα 700 γραμμάρια, πεπερώνε φράνκα ριγανάτα 3,60.
8: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
10: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.

0: Εδώ μας ακούτε στάτους 107 και 7, τα αδεφιάρης. Κάθε μέρα 11 με 1 με την εύπαφή του.
1: Και τον Άρη Παπιδάκη.
0: Χωρίς προβλήματα στους δρόμους, αλλά να σας πούμε ότι γύρω στη 1, 1 παρά 5 με 1 και 5 θα πραγματοποιηθεί ο κλασικός ολιγόλεπτος αποκλεισμός μεταξύ Επταπυργίου και Τριανδρίας στον Περιφερειακό. Να έχετε το νου σας, 1 παρά 5 με 1 και 5. Με θερμοκρασία να ανεβαίνει, αύριο θα φτάσουμε τους 30. Και να πηγαίνουμε μια βόλτα μέχρι την Κάρια για να κάνουμε μια βουτιά εμείς.
1: Θες να πάμε Καριανή, ναι. Θες να πάμε Καβαλά. Πάμε ρε φίλε. Μου κάνει εντύπωση που δεν θέλεις να πας Χαλκιδική, μισό λεπτό,
0: ναι,
1: στο τηλέφωνο.
0: Θέλω να συνδυάσω και τα παιδιά την κατασκήνωση, γι' αυτό κατάλαβες.
1: Πολύ σωστά σκέφτεσαι. Η παιδική κατασκήνωση, λοιπόν, μιας και το ανέφερες, Αλεξάνδρα, είναι και αυτή τη χρονιά έτοιμη να υποδεχτεί τα παιδιά μας, τα παιδιά σας, για ένα πραγματικά ξέγνιαστο και δημιουργικό καλοκαίρι. Τι πιο ωραίο. Εκεί στις πολύ όμορφες παραλίες της Κάριανης, στην Καβάλα. Εκεί όπου τα παιδιά ευχαριστούνται παιχνίδι, οι εγκαταστάσεις είναι σύγχρονες. Πλούσιο πρόγραμμα, κάνουν εκδρομές, έχουν πάρα πολλές δραστηριότητες. Άθληση βεβαίως, κολύμπι, δημιουργική απασχόληση σε ένα εξαιρετικά όμορφο και φυσικά με ασφάλεια περιβάλλον. Αλεξάνδρα Κάμπ, λοιπόν, δημιουργεί τις καλύτερες παιδικές αναμνήσεις. Όσοι ενδιαφέρεστε, προλαβαίνετε ακόμη να κάνετε εγγραφές. Πληροφορίες, λοιπόν, και εγγραφές στο 2310-267-805 και στο www.alexandracamp.gr. Φυσικά δωρεάν μπορείτε να πάτε και μέσω ΔΥΠΑ και ασφαλιστικών ταμείων. Πάμε γραμμούλα, είστε εδώ ακόμα, παρακαλώ.
2: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Χαίρετε.
2: Τώρα μια που είπατε για τον περιφερειακό, ρε παιδιά, που θα κλείσει, επειδή περνάω κάθε μέρα από τον περιφερειακό, μπορείτε να με πείτε το μπλε καλούπι, υπάρχει κάποιο πρόβλημα? Γιατί βλέπω σήμερα εδώ σαν να το ξεμοντάρανε λίγο πάλι. Δεν ξέρω, υπάρχει κάποιο πρόβλημα, γιατί είναι κολλημένο εκεί που βάλανε.
1: Δεν έχουμε, δεν έχουμε κάποια
0: πληροφορία. Για
1: μπορεί το... να ολοκληρώθηκε και η δουλειά.
0: Προφανώς να ολοκληρώθηκε, είναι γίνονται συνδέσεις εκεί.
1: Ναι, είναι πολύ πιθανό.
2: Δεν κουνιέται βασικά, αυτό με κάνει εντύπωση, και είδα πολλά κομμάτια πάλι από το μπλε καλούπι κάτω. Δηλαδή τα το ξεμοντάρανε.
0: Δεν έχουμε κάποια ενημέρωση για σταμάτημα των εργασιών. Ίσα-ίσα οι εργασίες πάνε σφαίρα.
1: Αυτό είναι αλήθεια.
2: Εκεί το ξέρω, ναι, κάθε μέρα περνάω και βλέπω ότι όντως τα συνεργεία δουλεύουν πολύ. Το μόνο πρόβλημα που έχω παρατηρήσει, δηλαδή, επειδή περνάω, είναι ότι κολλημένο και δεν προχώρησε καθόλου το συναρμολογήσανε και τώρα βλέπω.
1: Να το δούμε.
0: Είναι το χρώμα του, είναι μπλε.
1: Να το δούμε. Να το βάψουμε κίτρινο. Γεια σου, γλυκέ μας, πολλά φιλιά. Το βάψουμε κίτρινο, Αριανίδικο, ρε.
0: Εγώ πήγα κομματικά, θα πάω στην ομάδα.
1: Άσε τώρα τα κομματικά. Αν και κάπου πήρε το μάτι μου, κάτι διάβασα εδώ. Στο πρώτο θέμα, νομίζω το είδα. Που λέει την ώρα το προσωπικό το μάτι, το κλείνω, βλέπεις. Έχει πρεσβειοποία. Ότι κάτι λέει, υπάρχουν σενάρια για εκλογές το Σεπτέμβριο. Το Σεπτέμβριο.
0: Κάτι γυρίζει. Βέβαια, μετά την έκθεση, για να ξέρετε, έκθεση θα κάνουμε κανονικά.
1: Καλέ, εννοείται θα κάνουμε έκθεση. Χωρίς έκθεση γίνεται. Να ραφτώ δηλαδή. Έχω ένα μπλε κοστούμι, να το κάνω πράσινο, να το κάνω μαύρο, να το κάνω κίτρινο. Τι να το κάνω.
0: Να έχουμε εκλογές με τέλη Σεπτεμβρίου. Τι έχει να γίνει στην έκθεση? Μαχιλιό.
1: Λοιπόν, μόλις βγήκε το πόθεν έσχες του Νίκου Ανδρουλάκη, γιατί λίγο νωρίτερα λέγαμε για το πόθεν έσχες του Πρωθυπουργού. Ο Νίκος Ανδρουλάκης, θα σας πω στα γρήγορα για να πάμε σε άλλο δικαστικό θέμα από το αστυνομικό δελτίο. Στο πόθεν έσχες του 25, χρήση 24, δήλωσε συνολικό εισόδημα 58.042,01 ευρώ.
0: 30.000 κάτω από το Μητσοτάκη.
1: Πλεμπαιότητα. Εκ των οποίων πρόσεξε, 36.529,56 ευρώ είναι από τη βουλευτική αποζημίωση, 21.504 ευρώ είναι από ακίνητα.
0: Πρόσεξε, εδώ υπάρχει διαφορά. Double score τον έχει το Μητσοτάκη.
1: Ναι, φιλτή,
0: Μητσοτάκη είχε 10.000 από ακίνητα. Στο έχει 20 τόσα.
1: Εδώ τον έχει όντως. Και 7,49 ευρώ από μερίσματα, τόκους και δικαιώματα. Κάτι λάθος.
0: Ναι.
1: 7,49 ευρώ. 7,49, κάτι λάθος εδώ, δεν παίζει.
0: Εδώ πολιτικός αρχηγός έχει σε τράπεζα 128 ευρώ. Ονόματα δεν λέμε.
1: Λοιπόν, συνολικές καταθέσεις ο κύριος Ανδρουλάκης διαθέτει 58.399 ευρώ, εκ των οποίων 55.559 ευρώ στην Εθνική την Τράπεζα. Και απέκτησε το 24 ο κύριος Ανδρουλάκης μία μονοκατοικία 40,16 τετραγωνικά μέτρα στη Σέριφο. Παράλληλα διατηρεί από προηγούμενα έτη 13 ακίνητα στην Κρήτη.
0: Έχει.
1: Ωραία, ένφια.
0: Έχει. Ένας αυτός και ένας από Παπαδημούλης.
1: Μπράβο, τι είναι αυτό. Δύο στην Αττική και ένα στο Βέλγιο. Μπήκε ο Λεοντής ο Μαχαιράς.
3: Άσε, άσε.
1: Τι γατάκι.
3: Είχα ανοίξει τους χάρτες μου κάτω σαν το Μαγκελάνο ήμουνα.
1: Γιατί?
3: Είδα αποθενέσχε Στέφανου Κασελάκη.
1: Κάτσε, περίμενε τη σειρά τα πούμε.
0: Θες το, άντε πες.
3: Είναι πολλά τα λεφτά.
0: Σοβαρά μιλάς.
3: Είναι πάρα πολλά. Είναι
0: παιδιά, κάτι ασταθούς.
3: 4 εκατομμύρια.
1: Είναι ο πιο πλούσιος από όλους.
3: 2 έχει ο κύριος Τάιλερ.
1: Έχει και αυτό, ε.
0: Έχει σύνολο.
1: Λοιπόν, θα το δούμε παρακάτω, παιδιά, τον Κασελάκη. Μα τον έχει εδώ τώρα. Εντάξει, έχει τα καράβια με
0: τους αστακούς.
1: Κάτσε ρε φίλε, εντάξει. Άμα δεν έχει αυτός, ποιος θα έχει? Ποντοπόρο ναυτιλία, εκεί ξεκίνησε.
0: Λέει, μηδένισα, λέει, με τον μπαμπά μου και μετά τα ξανά έκανα μόνος μου, λέει.
1: Οδήγα εσύ, φίλα κουρατή και ακροάτρια. Σκούπισε στο σπίτι σου, μαγείρεψε.
0: Εσύ που είσαι στο φορτηγό τώρα και πήρες στον εμψωτικό για να κατεβάσεις τα προϊόντα στο σούπερ μάρκετ. Ναι. Άκου τα ποσά.
1: Άκου τα ποσά. Τι ήθελες να γίνεις τέτοιος, καλά να πάθεις.

0: και όσο διαβάζουμε εμείς τα απόθεν έσχες των πολιτικών, σε λίγο θα σας πούμε τι έχει δηλώσει Κασελάκης, Τσίπρας, Φάμελος, γιατί είναι στους πρώτους.
1: Αρχή κομμάτων μας, σχηματισμών.
0: Πάμε λίγο σε αυτή την ιστορία με την δολοφονία που μας έκανε τρομερή εντύπωση. Γιατί η αλήθεια είναι, είχαμε καιρό να δούμε τέτοιο πράγμα εδώ στην Θεσσαλονίκη, πέριξ της πόλης. Συνεχίζονται λοιπόν οι έρευνες των αρχών στον Λουδία για τον εντοπισμό πτώματος 54χρονου, ο οποίος φέρεται να έπεσε θύμα δολοφονίας και εγκαταλείφθηκε στα νερά του ποταμού. Νομίζω είχαμε και αυτό πτη μάρτυρα.
1: Ο οποίος βρήκε ένα περιπολικό, τα ανέφερε όλα στον περιπολικό και μετά πήγε αστυνομία.
0: Οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα οι δύο συλληφθέντες, αλλά πάμε καλύτερα στον καλό συνάδελφο, τον Βασίλη τον Παπαναστασούλη, ο οποίος είναι στο δικαστικό μέγαρο Θεσσαλονίκης και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ που είναι μαζί μας να μας δώσει λεπτομέρειες. Βασίλη, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Βασίλη.
2: Καλημέρα σας, καλημέρα και στους φίλους ακροατές. Είμαστε στο δικαστικό μέγαρο Θεσσαλονίκης, όπου πριν από λίγη ώρα μετήθησαν οι δύο ερώμενοι ως δράστες της δολοφονίας που έγινε τα προηγούμενα 24 ώρα και μάλιστα οι ίδιοι ομολόγησαν ότι πέταξαν και το πτώμα του θύματος στον ποταμό Λουδία. Mm-hmm. Οι έρευνες συνεχίζονται με τη συνδρομή και ανδρών της ειδικής υπηρεσίας, της πυροσβεστικής υπηρεσίας με δίτες, αλλά και με μέλη του λιμενικού σώματος που κάνουν έρευνες στις εκβολές του ποταμού για να δουν μήπως η σωρός του άδικου άνδρα μεταφέρθηκε στα νερά, την οδήγησαν στη θάλασσα. Από εκεί και πέρα τώρα αυτό που βγαίνει είναι το καινούριο στοιχείο που μάθαμε από αστυνομική πηγή, είναι ότι η δολοφονία έγινε με αφορμή μια κλοπή περιστεριών.
0: Αλλάζουν οι πληροφορίες δηλαδή.
1: Γιατί ακούστηκε κάτι για ναρκωτικά.
2: Ναι, αυτό ακούγεται από χθες, όλη η περιοχή μιλάει γι' αυτό, γιατί ίσως οι δύο συλληφθέντες είναι συστημασμένοι για υποθέσεις ναρκωτικών. Mm-hmm. Αλλά έγκυρη αστυνομική πηγή μας ανέφερε ότι οι δύο φερόμενοι ως δράστες θεωρούσαν ύποπτο τον 54χρονο παθόντα ότι τους έκλεψε κάποια περιστέρια. Αυτό το αρνήθηκε και υπέδειξε κάποιους άλλους ως υπαίτιους για την κλοπή, ενώ τους οδήγησε και στο σπίτι τους, που έγινε τις προηγούμενες ώρες, το προηγούμενο 24ωρο. Εκεί δεν βρέθηκαν τα περιστέρια και ο ένας από τους δύο κατηγορούμενους φέρεται ότι απέσπασε το όπλο που είχε ο άλλος και εμψυχρό δολοφόνησε τον 54χρονο στην αυλή του σπιτιού μπροστά στα μάτια των έκτακτων ενίκων της οικίας. Ναι. Αυτοί ήταν οι μάρτυρες της δολοφονίας, της εμψυχρό δολοφονίας και αυτοί ενημέρωσαν τη συνέχεια την αστυνομία λέγοντας ότι είδαν τη δολοφονία με τα μάτια τους και είδαν τους δύο κατηγορούμενους να φορτώνουν το πτώμα στο πορ παγκάζ ενός αυτοκινήτου και να εξαφανίζονται. Στη συνέχεια, όταν συνελήφθησαν οι δύο φερόμενοι ως δράστες, ομολόγησαν ότι πέταξαν το πτώμα στον ποταμό Λουδία. Ακόμα βέβαια δεν έχει βρεθεί και συνεχίζονται οι έρευνες. Αναμένεται να οδηγηθούν οι δύο συλληφθέντες ενώπιον της εισαγγελέας ποινικής δίωξης για τα περαιτέρω. Προφανώς θα τους ασκηθεί η ποινική δίωξη και η ανθρωποκτονία εκ προθέσεως.
1: Βασίλη, γνωρίζουμε αν το θύμα έχει ποινικό παρελθόν. Το θύμα, όχι.
2: Σύμφωνα με την αστυνομία, δεν είχε ποινικό παρελθόν το θύμα. Υπάρχουν βέβαια μαρτυρίες ότι έκανε παρέα, να το πω απλά, με τους δύο συλληφθέντες, οι οποίοι ήταν συστημασμένοι για υποθέσεις ναρκωτικών. Αλλά σύμφωνα με αστυνομική πηγή δεν είχε ποινικό μητρό ο ίδιος.
1: Μάλιστα. Και το σκοτώσαν δηλαδή στην ουσία αν επαληθευτούν οι πληροφορίες για περιστέρια.
0: Φοβερό έτσι. Πραγματικά.
2: Αυτό είναι η αφορμή πραγματικά. Ναι. Μήναμε και εμείς εκπλαγήκαμε όταν μάθαμε ότι αυτό ήταν ο λόγος που πυροβόλησαν και φτώθησαν εμψυχρό αυτόν τον άνθρωπο οι δύο κατηγορούμενοι.
0: Μάλιστα. Βασίλη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν ο Βασίλης Παπαναστασούλης, πολύ καλός συνάδελφος, ο οποίος κάνει χρόνια δικαστικό ρεπορτάζ, για όλες τις σημαντικές πληροφορίες που μας έδωσες. Καλή συνέχεια, σε ευχαριστούμε ιδιαίτερα.
2: Καλή συνέχεια, ευχαριστώ.
0: Να σε καλά.
3: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
4: Στο σπίτι πάνω στο βουνό ζει ένας άνθρωπος καλός, το βλέπουν όλοι και γελάνε.

0: το ξέρω. Λοιπόν, όπως είπε ο συνάδελφος ο Βασίλης ο Παπαναστασούλης, μας έδωσε την καινούργια πληροφορία ότι μάλλον σκότωσαν αυτόν τον άτυχο άντρα για περιστέρια.
1: Για κλοπή περιστεριών.
0: Για κλοπή περιστεριών. Είναι η πληροφορία που μόλις τη μάθαμε. Και ευχαριστούμε τον Βασίλη τον Παπαναστασούλη. Και να πω το εξής. Εκεί ο Λουδίας είναι, νομίζω, αν όχι το πιο βαθύ ποτάμι, ένα από τα πιο βαθιά ποτάμια που έχουμε.
1: Από τη Μαθία είναι.
0: Είναι πάρα πολύ δύσκολο, ξέρεις. Γιατί λένε οι πληροφορίες εδώ ότι μάλλον έδεσαν το πτώμα με τούβλα. Με βαριά δηλαδή αντικείμενα για να βουλιάξει. Δεν έχουν βρει ακόμα τη σωρό, ψάχνουν και επίσης μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση και στεναχώρια μεγάλη. Και η άλλη είδηση που μάθαμε για την Ξάνθη, το ακούσατε και στο δελτίο ειδήσεων, για αυτό το βρεφάκι το οποίο βρέθηκε νεκρό στο σπίτι.
1: Συνελήφθη η μητέρα.
0: Συνελήφθη η μητέρα και ήταν και η γιορτή της μητέρας χθες. Δηλαδή σκέψου λίγο. Δεν ξέρουμε λεπτομέρειες ακόμη. Το ψάχνουν οι συνάδελφοι να δούμε για ποιο λόγο αυτό το μωράκι. Έφυγε από τη ζωή. Βέβαια για παραμέληση ανηλίκου έχει συλληφθεί η μάνα, έτσι.
1: Η έρευνα είναι σε εξέλιξη, θα δούμε.
0: Πόθεν έσχες κυρίες και κύριοι, αλλάζουμε θέμα.
1: Πόθεν πώς.
0: Πάμε στο πόθεν έσχες του Αλέξη Τσίπρα και μετά θα σας πάω στον Κασελάκη, γιατί μπήκε ο Λεοντής, είδε τώρα όλα τα πόθεν έσχες και έπαθε σοκ με το πόθεν έσχες του Κασελάκη. Η πλεμπαιότητα όλων μας, μόλις βλέπουμε άνθρωπο να έχει λεφτά. Λοιπόν, έχουμε μεταβολές, πάμε στον Αλέξη Τσίπρα όμως. Με προσθήκη ακινήτων εμφανίζεται το πόθεν έσχες του Αλέξη Τσίπρα. Πήρε ακίνητα από πέρυσι.
1: Πήρε σπίτι, λέει, ναι.
0: Απέκτησε με γονική παροχή. Άρα δηλαδή, κληρονομιά.
1: Κληρονομιά.
0: Πληρώνεις κιόλας για να το πάρεις, δύο διαμερίσματα στον Διόνυσο. 119 τετραγωνικά μέτρα ο Αλέξης και 211 τετραγωνικά μέτρα αντίστοιχα. Δύο σπίτια. Επίσης κληρονόμησε στο Αθαμάνιο Άρτα στο 25% ενός οικοπαίδου. Που είναι περίπου 855 μέτρα τέλος πάντων τετραγωνικά μέτρα.
1: Τέταρτο.
0: Για πες μας τι διατηρεί ο Τσίπρας.
1: Διατηρεί τη μοτοσυκλέτα του 650 κυβικών εκατοστών και το 90% των μετοχών του Ινστιτούτου για την Ειρήνη και την Δημοκρατία.
0: Αυτό το Ινστιτούτο που έχει το δικό.
1: Τα έσοδα του έτους ανήλθαν σε 72.000 ευρώ από τις αποταμιεύσεις σε τράπεζες, ανέρχονται σε περίπου 18.000 ευρώ. Η σύζυγός του Μπέτη Μπαζιάννα, όλο Μπατζάνα πάντα που την οδηγογέννησε. Εμφανίζει εισοδήματα 29.301 ευρώ από τις αποταμιεύσεις της.
0: Ενώ έχει αποταμιεύσεις περίπου 155.000.
1: Γιατί νοικιάζει τότε.
0: Η Μπέτη από πού έχει εισοδήματα από ενοικία. Δουλεύει, δεν ξέρω τι κάνει η Μπέτη Μπαζιάννα. Είναι καθηγήτρια νομίζω στο Πανεπιστήμιο. Πάμε στον Στέφανο Κασελάκη, ο οποίος το πόθεν έσχε στο 25 εμφανίζει, χρήση 24 έτσι, εμφανίζει εισοδήματα 8.372

0: εισπράττοντας 3.875.045 δολάρια, αν και η συνολική αξία κτήσης ανέρχεται σε 3.976 δολάρια. Ο Στέφανος εμφανίζεται να εκποιεί και να αγοράζει την ίδια εταιρεία Osios LLC με έδρα της ΗΠΑ και συμμετέχει με 75% στην εταιρεία Pura Vita με έδρα την Ελλάδα.
1: Pura Vita, τι είναι αυτή?
0: Δεν ξέρω, ψάξει.
1: Θα δω μέσα.
0: Τέλος, οι δανειακές υποχρεώσεις ξεπερνούν το 1,5 εκατομμύριο δολάρια. Τα χρωστάει.
1: Έχει πάρει δάνειο.
0: Πάμε και στον Τάιλερ, γιατί ναι, έχει και τον σύντροφο ο Κασελάκης, ο οποίος για τη χρήση 2024 εισήγαγε συνάλλαγμα 1.827.000 ευρώ για να αγοράσει ακίνητο, το δεξί χέρι και ο άντρας του Κασελάκη, για ένα διαμέρισμα τετάρτου ορόφου στο Κολωνάκι, παρακαλώ. Πόσα λεφτά λες να έδωσε? Κολωνάκι, τέταρτος όροφος. Σκέψου.
1: Για να το αγοράσει, επειδή διάβαζα λίγο ότι είναι για το
0: ναι, για να αγοράσει το ακίνητο.
1: Στο Κολωνάκι δεν έδωσε κανένα εκατομμύριο.
0: 1.826.416 ευρώ, φίλε. Και σύμφωνα με το πόθεν έσχες, η αντικειμενική αξία του ακίνητου υπολογίζεται σε 775.405 ευρώ. Everything you want, you got it.

0: Λοιπόν, μπήκε στο στούντιο Λεωτή Μαχαιρά, κάτι παθαίνει μετά που αθενέσχε ο Λεωτή.
1: Απογοητευμένο το βλέπω.
0: Λεωτή, τι έπαθε, αγόρι.
2: Απογοητευμένο με την περιουσιακή μου κατάσταση για αρχή.
1: Μόνο
2: εσύ. Θυμήθηκα ότι έχω να βάλω και
0: Join the club, αγόρι μου.
2: Ναι. Τώρα, σα παρακαλώ πάρα πολύ. Τι να μα πει ο κύριο Κασελάκη. Καλή του ώρα εκεί που είναι. Μπείτε και δείτε το ποθενέσχε του κύριου Σαράκη.
0: Του πιανού?
2: Του κύριου Σαράκη.
0: Υπενθυμίζω,
2: είναι ο βουλευτής που ήταν στην Ελληνική Λύση. Υπόθεση Νοβάρτης και τα σχετικά.
0: Τώρα.
2: Πολλά τα εκατομμύρια.
0: Πιο πολλά από του Μακμπέθ και του Τάιλε.
2: Οι δυο τους, το ζεύγος, δεν φτάνουν το κύριο Σαράκη.
1: Και μετά βάλει και ένα πάρει, είσαι το Σαράκη που με τρώει.
0: Είσαι το Σαράκη που. Ναι,
1: λοιπόν,
0: στο μυαλό μου είσαι.
1: Τι λέγαμε, Πιούρα Βίτα.
0: Τι είναι η Πιούρα Βίτα, κάτι
1: είναι. Είναι μπαράκι το οποίο διαθέτει ο κύριος Κασελάκης στις πίτσες. Με υγιεινή διατροφή.
0: Μπαράκι με υγιεινή διατροφή.
1: Ναι.
0: Τρως, δεν πίνεις.
1: Με υγιεινές επιλογές σε σνακ, το οποίο διαθέτει ο Στέφανος Κασελάκης και η οικογένειά του. Και είναι στις πέτσες, παρακαλώ.
0: Μη με λες.
1: Ναι, σε λέω.
0: Και εγώ θα σου πω τώρα ότι όσο ψαχουλεύουμε τα πόθεν έσχεση, θα συνεχιστεί βεβαίως σε λίγο αυτό. Πάμε να ακούσουμε ωραία νέα για ένα διατηρητέο κτίριο στην καρδιά της Θεσσαλονίκης μας, που όχι μόνο δεν καταστρέφεται, όπως ας πούμε το δικαστικό μέγαρο Θεσσαλονίκης, αλλά ανακαινίζεται, αναβαθμίζεται και αποκτά και πάλι ζωή με την βοήθεια της εταιρείας Mason Project. Ένα ξεχωριστό διατηρητέο κτίριο της Θεσσαλονίκης που αποτελεί σημαντικό κομμάτι της ιστορικής και αρχιτεκτονικής ταυτότητας της πόλης παίρνει ξανά ζωή. Το κτίριο που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Βιλαρά και Καθολικών χαρακτηρίστηκε διατηρητέο μνημείο ως προς τις όψεις του το 1984. Η εταιρεία Mason Project προτίθεται να ανακατασκευάσει το διατηρητέο κτίριο αποκαθιστώντας πλήρως τις όψεις του στο αρχικό του ύψος. Όπως ήταν δηλαδή το 1926. Το ισόγειο θα διατηρηθεί στη σημερινή του χρήση, ενώ οι υπόλοιποι όροφοι θα μετατραπούν σε κατοικίες με την προσθήκη 6 επιπλέον ορόφων. Η αποκατάσταση των διατηρητέων όψεων του παλαιού κτηρίου θα πραγματοποιηθεί με στοιχεία που ανήκουν στο ύστερο νεοκλασικό και εκλεκτικό

ελκυστικό αρχιτεκτονικό ρεύμα, ενσωματώνοντας κυρίως αναγεννησιακά χαρακτηριστικά, όπως είχε αρχικά σχεδιαστεί από τον αρχιτέκτονα Ζακ Μοζέ. Ενώ θα χρησιμοποιηθούν υλικά παρόμοια με την αρχική κατασκευή, με στόχο την ανάδειξη της ιστορικής αξίας του κτηρίου ως αρχιτεκτονικό μνημείο της νεότερης ελληνικής ιστορίας.

0: Λοιπόν, είστε όλοι πολιτικοί γατάκια.
1: Πλέμπα.
0: Ένα χειροκρότημα θέλω, ένα, για τον κύριο Σαράκη της Ελληνικής Λύσης. Μπράβο κύριε Σαράκη. Διότι και ευχαριστούμε τον Λεοντή Μαχαιρά που μας έστειλε εδώ πέρα το πόθεν έσχες του κύριου Σαράκη. Τι Τάιλερ και τι... τι πρωθυπουργός. Σου πω εγώ τώρα πώς έχει ο Σαράκης. Βάσει λοιπόν του πόθεν έσχες 2025, ο Παύλος Σαράκης φαίνεται πως προχώρησε σε επενδύσεις ακινήτων αξιοποιώντας τα χρήματα που απέσπασε από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής ως δικηγόρος προστατευόμενων μαρτύρων για την υπόθεση Νοβάρτης.
2: Πολλά λεφτά.
0: Τώρα τα θυμάμαι όλα γιατί εγώ ξεχνάω ονόματα.
2: Πολλά λεφτά.
0: Στο πόθεν έσχες του 23 εμφάνισε εισοδήματα από επαγγελματική δραστηριότητα ύψους. Πόσα λες εσύ ρε φίλε?
2: Νομίζω ήταν πάνω από 100.
0: Όχι.
2: Όχι, δεν ήταν 100.
0: 18 εκατομμύρια.
2: Όχι, συνολικά λέω.
0: 442.402 ευρώ. 2023 από επαγγελματική δραστηριότητα. Στην τρέχουσα δήλωση για το 24 εμφανίζει την δημιουργία της εταιρείας MLSYL επενδύσεις ακινήτων με αρχικό κεφάλαιο 6 εκατομμύρια εισφοράς κεφάλαιο, έτσι, το οποίο ως το τέλος του 24 ανέβηκε σε 10 εκατομμύρια ευρώ. Ένας καημένος πλεμπαίος ακροατής είναι, μάλλον, μισό λεπτάκι. Εκτός αν είστε εσείς κύριε Σαράκη, τα εισοδήματα του ανεξάρτητου βουλευτή για το 2024 με την Ελληνική Λύση, πλέον ανεξάρτητος, έτσι, ανήλθαν για το 24 σε 697.125 ευρώ. Άνοιξε θηρίδα εντός του 24 στην Ελβετία. Σε τράπεζα της Ελβετίας έχει αποταμιευμένα, δεν μπορώ να μιλήσω από τα πολλά λεφτά, πόσα λες?
2: Δεν μπορώ, έχω ζαλιστεί λίγο.
0: 6.013.000 ευρώ. Παρακαλούμε.
3: Να σας ρωτήσω.
0: Παρακαλούμε.
3: Ναι, με πήρατε τηλέφωνο ή λάθος έγινε?
2: Μάλλον λάθος.
0: Ναι. Τι είστε εκεί, τι είστε?
3: Το όνομά μου, πώς κατέστηλα, ξέρω. Πήρατε λάθος μάλλον.
2: Μάλλον.
0: Γεια σας, συγγνώμη. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε. Και η νικοτίνη από το τσιγάρο που μου καταστρέφει τη ζωή. Ώρα Ελλάδος, 12:30. Ώρα για αυθεντική γεύση μουσταρδομαγιονέζας από την Κοντίτο, όπως Ελλάδα.
4: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
5: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λεμού το κιλό, τώρα μόνο 4,99. Και μπανάνες τσικίτα το κιλό, τώρα μόνο 1,49. Και επιλεγμένοι καφέδες Nescafé Mixes, 35% φθηνότερα.
4: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
5: Και από την Παρασκευή 15 Μαΐου και πάλι κοντά σας στο Πευκοχώρι και στη Φούρκα Χαλκιδικής.
6: Αργύρι μου, γιατί πας με 20? Θα μας περάσει και το ποδήλατο.
7: Κάνω eco-driving. Θα κρατήσω το ρεζερβουάρ μέχρι το καλοκαίρι. Κάθε χιλιόμετρο που γλιτώνω θα είναι μια μικρή νίκη. Ένα όρατο τρόπαιο. Ένα κομμάτι θριάμβου.
6: Αργύρι μου, μην το κάνεις τραγωδία. Παίζουν fuel card κληρώσεις στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
7: 2.000 ευρώ συνολικά σε καύσιμα για 20 τυχερούς κάθε εβδομάδα.
6: 5 τυχεροί ανά ημέρα στις fuel card κληρώσεις. Δευτέρα έως Πέμπτη στις 10.30 το βράδυ μόνο στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
8: Αργύρι, μην τρέχεις!
9: Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
0: Ειδικά πακέτα εκδρομών για συλλόγους, σωματεία, εταιρείες με την εγγύηση και την ποιότητα του greco.gr. Καλέστε μας το 2310-55-55-56 και το εξειδικευμένο μας τμήμα θα σας εξυπηρετήσει για εκδρομές στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
10: Η Άνοιξη χτυπάει την πόρτα. Ήρθε η ώρα για ανανέωση. Open Days στα Έπιπλα Μαρμαρίδης. 4.500 τετραγωνικά μέτρα, γεμάτα έπιπλα στις καλύτερες τιμές. Με την εγγύηση Μαρμαρίδης. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι.
11: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς.
1: Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι κι εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
13: Αρέτη Παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 23,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες, 8,99.
12: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
13: Δοϊράνι ημί σκληροπλήρες ελαφρύ το κιλό, 9,29. Εξέλ χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,19.
12: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
13: Βίκος κόλα λεμονάδα 1,5 λίτρο, 99 λεπτά. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες, 3,69.
12: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
14: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.

0: Ο χρόνος μέτρημα.
1: Να σου πω ένα όνομα.
2: Για πες.
1: Αντώνης
2: Ρέμος.
1: Εκεί πήγε το μυαλό σου κατευθείαν. Πού θα πάει.
2: Πού θα πάει.
1: Κάτι πήρε το αυτί μου ότι έρχεται Σαλονίκη. Και να πούμε ότι το έπες πρώτος, ρε φίλε.
2: Τρεις εβδομάδες και το πάμε. Τέσσερις, πόσο έχει.
1: Όχι τέσσερις.
2: Έχει τρεις εβδομάδες σίγουρα.
1: Όχι, ρε. Πιο λίγο έχει. Πληροφορίες που τις είχε, παιδιά, ο Άρης Παπηδάκης αποκλειστικά πριν το βγάλουν όλοι τώρα που το βλέπετε παντού. Για πες.
2: 12 του μηνός, 12 Σεπτεμβρίου, για να μην χάσουμε λίγο την μπάλα. Θα κάνει μια μεγάλη συναυλία για τα 30 του χρόνια στην παραλία της Θεσσαλονίκης. Όπως λέει ο ίδιος, θα είναι η μεγαλύτερη συναυλία που έχει γίνει ποτέ. Θα είναι πολύ εντυπωσιακή η συναυλία. Συνεχώς το cast εμπλουτίζεται. Θα έχει και από τη Θεσσαλονίκη και από την Ελλάδα και από τη Θεσσαλονίκη, από το εξωτερικό.
1: Καλλιτέχνες
2: οι οποίοι το τραγούδησαν μαζί του. Θα είναι δωρεάν η συναυλία, εννοείται.
1: Αυτό είναι πάρα πολύ καλό, Αντώνη.
2: Τώρα, πόσοι θα πάτε και πού θα βρείτε εκεί, βέβαια, θα μου πείτε εδώ, Αντρέας γέμιζε όλο το παρελιακό μέτωπο.
1: Τι συγκρίσεις κάνεις, αγόρα. Κάνεις συγκρίσεις τον Αντρέα με τον Αντώνη. Σε παρακαλώ.
2: Λοιπόν, 12 του μηνός, λοιπόν, 12 Σεπτεμβρίου ανακοινώθηκε από τον ίδιο. Και να πάνε όλα καλά, να είναι η ωραιότερη συναυλία, λέει, γιατί 31 φορά γίνεσαι, είπε ο Αντώνης ο Ρέμος. Και λογικό είναι. Όταν έχεις τόσες επιτυχίες και έχεις κάνει τόσα πολλά πράγματα, λογικό είναι.
1: Και άκουσα ότι είναι και η τελευταία χρονιά που
2: θα κάνει διάλειμμα.
1: Θα κάνει διάλειμμα,
2: θα κάνει διάλειμμα, ναι. Λέει, από το λέω μέχρι το κάνω, είναι μεγάλη.
1: Κουράστηκε, εντάξει, ο άνθρωπος κάτσει, έχει το γυναικούλα, το παιδάκι του, πάει καμιά βόλτα.
2: Να πάει, να πάει. Βόλτα πήγε ο Πασχάλης Τερζής.
1: Πού πήγε?
2: Το Σάββατο.
1: Πού πήγε?
2: Πάντεψε την εγγονή του, τη Βάσο.
1: Α,
2: ναι, τη Βασούλα.
1: Καλοφώτιστη.
2: Βασούλα είναι η κόρη του Γιώργου, του γιού του από τον πρώτο γάμο. Από τον πρώτο γάμο. Να επιθυμίσουμε ότι η γυναίκα του Πασχάλη πέθανε όταν απολύθηκε από φαντάρος αφού είχε γεννήσει τον Γιώργο. Τους πάντρεψε, λοιπόν, ο Πασχάλης Τερζής.
1: Την εγγονή, με το καλό.
2: Με το καλό.
1: Με
2: ναι.
1: το καλό. Πολλά γλυκά φιλιά του στέλνουμε, λοιπόν. Πάμε στα αθλητικούλια μας.
2: Πάμε στα αθλητικούλια μας.

Λοιπόν, χθες είχαμε την τελευταία πράξη όσον αφορά τουλάχιστον τον πρωταθλητή, γιατί η ΑΕΚ πήρε το πρωτάθλημα εχθές, δύο αγωνιστικές πριν τη λήξη, την κανονική λήξη. Πήρε λοιπόν και μαθηματικά το πρωτάθλημα, οπότε όπως καταλαβαίνετε, από εδώ και πέρα σημασία έχει μόνο η δεύτερη θέση, στην οποία ισοβαθμούν ο ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός, οι οποίοι ήρθαν ισόπαλοι 1-1 εχθές μεταξύ τους στο Καραϊσκάκι. Η ΑΕΚ βρέθηκε να χάνει από τον Παναθηναϊκό 0-1, κάτι που ήταν βούτυρο στο ψωμί του ΠΑΟΚ και του Ολυμπιακού, που θέλανε να μειώσουν τη διαφορά. Τελικά επικράτησε στις καθυστερήσεις το 93 με 2-1 και πήρε σε συνδυασμό φυσικά με το 1-1 του γηπέδου Καραϊσκάκη το πρωτάθλημα φέτος.

Ο Άρης δείξε 3-1 ξανά τον Όφη. Τον ξανανοίξει δηλαδή μετά την προηγούμενη εβδομάδα. Βέβαια, μια νίκη χωρίς αντίκρισμα. Γιατί όπως έχουμε πει εδώ και καιρό, με το που πήρε το κύπελλο Όφη, έχει κλειδώσει και η πέμπτη ευρωπαϊκή, το πέμπτο ευρωπαϊκό εισιτήριο για την χώρα μας. Αλλά είναι μια νίκη γοήτρου, όπως και να το δει κανείς. Και γυρίζουμε πάλι στο μπάσκετ. Διαθέσιμος ο Κι για τον αγώνα με τον Παναθηναϊκό, που είχε τραυματιστεί στον αγώνα πρωταθλήματος. Αλλά εν τέλει οι γιατροί κάναν τα δύνατα δυνατά και θα παίξει. Και θα παίξει με τον Παναθηναϊκό. Θα δούμε τι θα γίνει, γιατί το πέμπτο παιχνίδι είναι και αυτό που στέλνει την ομάδα που θα νικήσει στο Final Four. What it do, baby boy?

0: παραμένουμε σε ρυθμούς Ευρωλίγκα. Η Χάπολ Τελ Αβίβ ετοιμάζει μπάτζετ 76 εκατομμυρίων ευρώ για τη νέα χρονιά, κάτι που ταράζει τα δεδομένα στην Ευρωλίγκα. Να πούμε ότι σύμφωνα με δημοσιεύματα από την Ευρώπη, ο ΠΑΟΚ θα είναι η ομάδα που θα πάρει τη wild card για την είσοδό του στην Ευρωλίγκα για του χρόνου, αν όλα πάνε φυσικά όπως φαίνεται ότι πηγαίνουν. Ενώ να πούμε ότι 20 του μηνός έχει συνάντηση με την Ευρωλίγκα, με τη Δίκη Ευρωλίγκα και η ΚΑΕ Άρης. Οπότε.
1: Καέρα μπάσκετ, για μπάσκετ.
0: Ναι, για μπάσκετ, μιλάμε για Ευρωλίγκα. Οπότε και οι δύο ομάδες της πόλης οδεύουν προς την Ευρωλίγκα. Θα δούμε, μακάρι να παίξουν να τις δούμε και τις δύο ομάδες στην Ευρωλίγκα.

0: Παραμένουμε στην Ευρωλίγκα και πάμε στην Ντουμπάι, η οποία και αυτή ετοιμάζει ποσό μαμούθ για μεταγραφές. Και φήμες οι οποίες δεν έχουν επιβεβαιωθεί, μιλάνε για Σπανούλη.
1: Βασίλη.
0: Βασίλη Σπανούλη.
1: Αυτός έχει πολλά παιδιά
0: στην Ντουμπάι. Να πάει στην, να προπονήσει την Ντουμπάι. Θα δούμε βέβαια. Είναι μια φήμη η οποία μου ήρθε κατά λάθος εχθές εμένα. Από μια φίλη στο Ντουμπάι. Τέλος πάντων. Ναι. Τελείως τυχαία έφτασε στα αυτιά μου, αλλά οφείλουμε να την πούμε. Φήμη είπαμε, έτσι δεν είπαμε τίποτα δεδομένο. Και επιστρέφουμε και κλείνουμε με ποδόσφαιρο.

0: Λοιπόν, εκτός από την ΑΕΚ, πρωταθλήτρια από χθες είναι και η Μπαρτσελόνα, η οποία επικράτησε στο κλάσικο της Ρεάλ με 2-0 στη Βαρκελόνη και κλείδωσε τον τίτλο. Είναι πλέον πρωταθλήτρια Ισπανίας. Και φυσικά το Ελλανδής γίνεται στην Αγγλία ανάμεσα σε Arsenal και Manchester City, διότι η διαφορά είναι πολύ μικρή. 2 αγώνες έχει ακόμα η Arsenal, 3 η City, με τη διαφορά φυσικά να είναι στους 5 βαθμούς, και βλέπουμε και κάνουμε από εδώ και πέρα τι θα γίνει, τι φινάλε θα έχουμε στην Αγγλία.
1: Ολοκληρώσατε, κύριε Παπηδάκη.
0: Ολοκλήρωσε, κύριε Παπηδάκη.
1: Συγχαρητήρια για μία ακόμη φορά.
0: Ευχαριστώ.
1: Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους εσάς. Αλλά πριν φύγουμε, πάμε να φάμε. Γουστάρω με τρέλα να πάω πού.
0: Θα πάμε στον Εμίλιο, γιατί και εγώ χθες δεν έφαγα καλά. Τα ξέρει η Έφη.
1: Ναι,
0: χθες λέω, χθες.
1: Α, χθες, ναι.
0: Δεν έφαγα καλά. Οπότε μια πείνα την έχω. Πάμε στον Εμίλιο Ανδρέα Παπανδρέου 74 στη Νεάπολη. Να φάμε κοτόπουλα σούβλα, κοτόπουλα σχάρα, ό,τι θέλετε. Τα καλύτερα κοτόπουλα της αγοράς με την υπογραφή Πίνδος. Τρέλα για κοτόπουλο. Αν δεν μπορείτε να πάτε, τηλεφωνείτε στο 2310 626 456 και έρχονται πετώντας τα κοτόπουλα στο χώρο σας.
1: Κάπου εδώ λοιπόν φτάσαμε στο τέλος. Σας ευχαριστούμε που και σήμερα ήσασταν παρέιτσα μας εδώ στον Status FM 107.7 με τον Άρη Παπηδάκη.
0: Και την επαφή του ακολουθεί Διογέννης Δασκάλου μέχρι τις 2 στις 2 μαγκαζίνο. Εμείς και πάλι αύριο στις 11. Αλλά πριν σας αφήσουμε, πάμε να ακούσουμε τη συμβουλή ευεξίας για σήμερα από το φυσικοθεραπευτήριο Κινεσιοθέραπη.
2: Status FM. Σταθμός. Στους 107.7.
3: Η συμβουλή ευεξίας της ημέρας από το φυσικοθεραπευτήριο Κινεσιοθέραπη. Συχνά, το ψέμα που λέμε στο σώμα μας είναι ο μηχανισμός επιβίωσής μας. Λέμε, αντέχω κι άλλο, δεν είναι τώρα ώρα για ξεκούραση. Θα περάσει μόλις τελειώσει αυτό το project. Γιατί? Γιατί η απόλυτη ειλικρίνεια είναι τρομακτική. Αν ήσουν απόλυτα ειλικρινής με το σώμα σου, ίσως χρειαζόταν να πεις όχι σε ανθρώπους που δεν θέλεις να απογοητεύσεις. Ίσως χρειαζόταν να παραδεχτείς ότι ο τρόπος που ζεις, που εργάζεσαι ή που σκέφτεσαι, σε καταστρέφει. Ο φόβος είναι το τίμημα της αλλαγής που ζητάει το σώμα σου για να σταματήσει να πονάει. Είμαστε διατεθειμένοι να αλλάξουμε τη ζωή μας για να σώσουμε το σώμα μας? Ή προτιμάμε το βόλεμα του πόνου από το ρίσκο της αλλαγής? Ακολουθήστε μας στα social media και στο kinesiotherapy.gr για να γίνετε stronger than I was μαζί.

0: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε κυμάς ανάμεικτος 700 γραμμάρια μόνο με 5,79. Μπούτια κοτόπουλο μόνο με 2,99 το κιλό. Κατσικίσιο τυρί Θράκης 800 γραμμάρια μόνο με 8,49. Μαργαρίνη Soft 500 γραμμάρια μόνο με 1,49. Παγωτό Χωνάκι τα 6 τεμάχια μόνο με 2,59. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
2: Στη ζούγκλα της πόλης, κάθε επιλογή μετράει. Renault Captur και Clio. Με εργοστασιακό κινητήρα by Fuel. Επιλέξτε ανάμεσα σε βενζίνη ή LPG με το πάτημα ενός κουμπιού για να κινήσετε κάθε μέρα πιο έξυπνα και πιο οικονομικά. Με αυτονομία που φτάνει τα 1300 χιλιόμετρα.
3: Αποκτήστε τα Bi-Fuel Renault Captur και Clio τώρα με δώρο τα καύσιμα ενός έτους. Γιατί το έξυπνο σήμερα είναι να έχεις επιλογές. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Και αν η πόλη σου μπορούσε να γίνει πιο εύκολη? Με το Easy Bike έχεις δωρεάν πρόσβαση σε κοινόχρηστα ποδήλατα κάθε στιγμή. Σε δήμους όπως Καλαμαριάς, Θέρμης, Πηλέας Χορτιάτη, Παύλου Μελά, Κορδελιού Ευόσμου, Αμπελοκήπων Μενεμένης και πολλούς ακόμη. Μετακινήσου έξυπνα, γρήγορα, οικονομικά, χωρίς άγχος. Και με σεβασμό στο περιβάλλον. Easy Bike. Η πόλη στα πόδια σου. Κατέβασε την εφαρμογή Easy Bike και ξεκίνα σήμερα.
5: Για τις πιο λαχταριστές συνταγές, έχεις έναν φίλο. Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Μπανάνες 1,29 το κιλό. Βόιο ποντίκι 12,95 το κιλό. Γκούντα Γερμανίας 4,80 το κιλό. Τοστάκι γαλοπούλα 6,95 το κιλό. Αλφα μπουγάτσες 1+1 δώρο. Κρητικός κάθε μέρα. Δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
6: Οφέλεια. Ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά, τις αρωματικές μαρμελάδες, από ζουμερά φρούτα και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα. Από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οφέλεια. Κάθε γεύση. Και μια ιστορία από τον τόπο μας. Οφέλεια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα καταστήματα.

Status FM, σταθμός, στους 107 και 7. Στον Status η ώρα είναι μία. Ο κόσμος στον Status FM.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους Τιμία, στο μικρόφωνο Λεοντής Μαχαιράς. Σε ειδικό θάλαμο αρνητικής πίεσης στο νοσοκομείο Αττικών νοσηλεύεται ο 70χρονος Έλληνας επιβάτης του Κρουαζιερόπουλου, στο οποίο εμφανίστηκαν κρούσματα χανταϊού. Η επιχείρηση επαναπατρισμού του ολοκληρώθηκε τα ξημερώματα υπό αυστηρά μέτρα βιοασφάλειας. Διακομίστηκε στο Αττικών με ειδική κάψουλα απομόνωσης και θα παραμείνει σε καραντίνα για 45 ημέρες. Καμία ανησυχία, το μήνυμα του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη. Θετική στον χανταϊό βρέθηκε μια Γαλλίδα επιβάτης του Κρουαζιερόπλοιου μετά από σχετικές ιατρικές εξετάσεις. Η κατάσταση της υγείας της επιδεινώνεται σύμφωνα με τη Γαλλίδα Υπουργό Υγείας. Ένας από τους 17 Αμερικανούς επιβάτες του Κρουαζιερόπλοιου που επαναπατρίζονται στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι επίσης θετικός στον ιό. Αλλάζουμε θέμα και κλίμα στο δελτίο μας, κυρίες και κύριοι. Δόθηκαν νωρίτερα στη δημοσιότητα από τον αρμόδιο αντιπρόεδρο της Βουλής, Θανάση Μπούρα, οι δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης των βουλευτών, ευρωβουλευτών, υπεύθυνων οικονομικών των κομμάτων, δημάρχων και περιφερειαρχών, καθώς και των συζύγων τους, που αφορά το οικονομικό έτος του 2025, δηλαδή τη χρήση του 2024. Δείτε αναλυτικά στο statusfm.gr. Νεκρό εντοπίστηκε νεογέννητο το πρωί σε καταλελειμμένο σπίτι σε οικισμό στη Ξάνθη. Σύμφωνα με πηγές της ελληνικής αστυνομίας, δέχθηκε ανώνυμη καταγγελία και έσπευσε στο οικισμό μαζί με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, όπου βρέθηκε το βρέφος. Συνελήφθη 33χρονη μητέρα του, η οποία κατηγορείται για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο. Στον εισαγγελέα οδηγήθηκαν οι δύο συλληφθέντες για το άγριο έγκλημα που σημειώθηκε αργά το βράδυ του Σαββάτου στα Μάλγαρα, με θύμα έναν 54χρονο που πυροβολήθηκε και φέρεται να τον πέταξαν στον ποταμό Λουδία. Οι αρχές εκτιμούν ότι το έγκλημα συνδέεται με υπόθεση ναρκωτικών. Ηλεκτροπληξία υπέστη υπάλληλος στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης όταν πήγε να κλείσει διακόπτη στο γραφείο της. Μιλώντας στον Status FM και στην έφυπαφή του και τον Άρη Παπιδάκη, ο πρόεδρος του Συλλόγου Δικαστών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης, Τριαντάφυλλος Φούντας, δήλωσε ότι η υπόθεση ότι η υπάλληλος εκτινάχθηκε από το ρεύμα όταν επιχείρησε να κλείσει το διακόπτη, ενώ στη συνέχεια έσκασε λάμπα από βραχυκύκλωμα. Επέκρινε την κατάσταση των παλαιών ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων του δικαστικού Μεγάρου, κάνοντας λόγο για χρόνια προβλήματα και καθυστερήσεις έργων ανακαίνησης. Στόχος ληστών οπλισμένων με όπλα έγινε υποκατάστημα τράπεζα στην Κάτω τη Θωρέα το πρωί της Δευτέρας, με τις πληροφορίες, κυρίες και κύριοι, να κάνουν λόγο για λία που ξεπερνά τις 200.000 ευρώ. Οι ληστές, που είχαν καλυμμένα τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους και κρατούσαν βαρύ οπλισμό, εισέβαλαν στην τράπεζα λίγη ώρα μετά το άνοιγμα του καταστήματος.
1: Καιρός για χρωμοδομή. Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
2: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
1: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Ηλιοφάνεια αυτή την ώρα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, οι άνεμοι πνέουν νότι 2 με 4 μποφόρη, θερμοκρασία στους 27 βαθμούς. Μέγιστη θερμοκρασία στη Κατερίνη 22, στον Πολύγυρο 23, στο Κιλικής 26, στη Βέρεια, τα Γιαννιτσά και τις Αίρες 27, στη Δυτική Μακεδονία, Καστοριά 24, Γρεβενά 26.

0: Άκου αυτό.
1: Τι να ακούσω?
0: Το πάτωμα.
1: Και τι έχει?
0: Σύντομα θα καταλάβεις. Η Χρωμοδομή ετοιμάζει κάτι πραγματικά πρωτοποριακό. Κάτι που θα αλλάξει τον τρόπο που βαδίζουμε. Σύντομα από την Χρωμοδομή.
2: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
3: Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στη Μία. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
4: Δέχτηκα αγωνίες πάνω στο χέρι μου.
5: Κοιτάτε εδώ! Με χτύπησαν!
6: Με χτύπησε στο πλάι, στο χέρι.
7: Αν υπάρχει ένα σκρούτζ στα οικονομικά, αυτός είναι ο Μητσοτάκης.
8: Από εκεί που με κατηγορούσαν να το πήγαινε στο νοσοκομείο, ήμουν ανεπιθύμητος υπουργός. Τώρα στο νοσοκομείο πηγαίνω, μου δίνουν για πάνω μπουκέτο λουλούδια.
9: Πας στις λαχών αρχίδιων.
10: Βγάλω βιβλίο τώρα στους επόμενους μήνες. Μια πάντως είναι εταιρεία που τα λέγεται Νοτροπία.
11: Άλλο γι' αυτό.
12: Και ακρίβεια είναι πια ανεξέλεγκτη. Το σούπερ μάρκετ πλέον έχει γίνει εφιάλτης.
13: Εγώ δεν βρίσκω ότι είναι ακριβά τα πράγματα.
14: Τους πείραζε η λαϊκή αγορά.
13: Και στη λαϊκή που πηγαίνω και μου λένε ένα κιλό μήλα, ένα ευρώ, παθαίνω σοκ.
15: Αμάρε παιδιά, με το πότε ρίσκεις στον πολιτικό, κλεμμένα τα έχουνε.

0: Κυριάκος Μητσοτάκης, το πότε ενέσχυση δηλώνει εισόδημα 81.672 ευρώ.
1: Ούτε 7.000 το μήνα.
0: Δηλαδή τώρα, άμα αυτό είναι καπιταλιστής και αυτή είναι η δεξιά, τι να πω. Τι να πω, δηλαδή ντροπή σας που τα λέτε. Το γαδάκι.
1: Τι να λέω.
0: Τι να κάνει, τι να λέω τώρα. Ενώ πώς να πω. Πώς να πω. Σοκράτης Βάμελας δηλώνει εισόδημα 61.219.
1: Και δεν είναι και πρωθυπουργός.
0: Και δεν είναι και πρωθυπουργός. Και είναι και αριστερός. Και είναι και αντιπολίτευση. Και πήρε δεύτερο χέρι κόμμα. Και προσπαθεί να τα αναστήσει. Και τον κάνει τα γλυκά ματάκια των άλλων. Και ο άλλος τον κερνάει η πλάτη. Και έχει ψυχολογικά προβλήματα. Δηλαδή πες μου, ποιος είναι σε πιο δύσκολη οικονομική κατάσταση τώρα. Τώρα θα με πεις, όχι. Έχει η Μαρέβα, όχι τα γραμμένα εδώ, όχι... Βρε, άστα αυτά τώρα, λέμε, ντε! Εδώ ο Κασελάκης και πόσο έχει, 8 εκατομμύρια έχει?
1: Νομίζω 3 και 2, 4 και 2, κάτι τέτοιο. 4 αυτός και 2 ο Τάιλερ.
0: Χόρχε ο Τάιλερ.
1: Αυτό λέω, 4 και 2.
0: Βάλε και η Φάρλη.
1: Α, δεν ξέρω.
0: Κάτι θα έχει στο όνομά της και η Φάρλη, δεν μπορεί. Παιδιά, πάμε κούκλα, πάμε τρένο. Μη λες τρένο, μη λες τρένο. Πόθεν έσχες οι άλλοι, πόθεν χέσχες εσύ κι εγώ και ο Κασελάκης 4 εκατομμύρια ευρώ. Το έχω συμπιωμένο να μην το ξεχνάω.
1: Δικά του.
0: Ναι,
1: δύο
0: δικά
1: του Τάιλερ.
0: Δύο του Τάιλερ και ένα της Φάρλη πρέπει να είναι. Σε φρίσκες τα έχει, δεν πιάνονται. Κοινώς φυρίζουν τα εκατομμύρια πάνω από τα κεφάλια μας, παιδιά. Βρήκαμε ποιοι δεν τρώνε από τα περάκι. Και έλεγα ποιοι δεν τρώνε από τα περάκι. Αυτή είναι. Πιστεύω με τους Μετάλλικα να τελειώσαμε, γιατί μας γίναν τσίγκινα. Φτάνει λίγο έτσι όλο αυτό το διήμερο. Πιστεύω όταν θα ξανάρθουν να μην παίξουν και το φέρτο. Και σίγουρα guest θα έχουν τον Πασχάλη Αρβανιτίδη. Δεν υπάρχει βουλταρέν που να μην έχει πάει στη συναυλία των Μετάλλικα. Ξέρεις, κάτι φαλάκρες με κουτσίδα, κάτι παλιά δερμάτινα, κάτι τρύπια που φάνε με κρόσια. Και τα πάντα είχε, τα πάντα. Τώρα, στο Ολύμπιον θα τα σκάσει η Καρισιαρό από ό,τι έμαθα. Για το νέο κόμμα, δεν ξέρω αν θα έχει DJ. Εγώ προσωπικά θέλω να πάω διακοπές με το καταμαράν το μαύρο, αυτό το ντρόν το, που αλλιεύθηκε εκτός χωρικών υδάτων στη Λευκάδα. Όπως είπε ο μελλοντικός αρχηγός Δένδιας.
1: Απάντηση δεν πήραμε γι' αυτό. Το είπε κατά λάθος. Λογικά κατά λάθος το πάω, αλλά...
0: Κοίταξε, αυτός θεωρεί ότι εντός χωρικών υδάτων είναι τα...
1: τα χερσαία.
0: Τα ειδωμένα ύδατα.
1: Τα χερσαία.
0: Επειδή ήταν σε σπηλιά. Τους κόλπους δεν τους πιάνει, δεν τα πιάνει αυτά για εντός, κατάλαβες? Εγώ νομίζω ότι πήγανε για σερφ στη Βασιλική και απλά χωθήκανε σε μια κούρμπα εκεί πέρα να τη βγάλουνε. Επίσης πολύ ενδιαφέρον είναι το νέο δημοψήφισμα που πρότεινε ο Παπάς για τον ευρύτερο χώρο της αριστεράς, σε περίπτωση που δεν δεχθεί ο Αλέξης να συνενέσει για συνεργασία με τις ευρύτερες αριστερές δυνάμεις. Οπότε καταλαβαίνετε, μια από τα ίδια. Σου έχω στείλει ένα που έχει να κάνει με το foreign office, με το πόθεν έσχες, αυτό το πόθεν έσχες, το οποίο εξηγεί από το 1948, παιδιά, το οποίο ο μεγάλος του αναρχισμού, ο Ζωζέφ Προυντόν, ο Πιέρ Ζωζέφ Προυντόν, που εξηγεί ότι η ιδιοκτησία είναι κλοπή.
1: Τι είναι?
0: Ναι, αλλά έχοντας υπόψη του αυτό, ο Τσίπρας, αν δεις όλα τα περιουσιακά του, είναι από γονική παροχή, δεν είναι δικά του.
2: Ζωζέφ Προυντόν ήταν ένας από τους πρωτοπόρους της αναρχικής σκέψης και ένας από τους πρώτους στοχαστές που αυτοαποκαλέστηκε αναρχικός. Το διάσημο ρητό του «Η ιδιοκτησία είναι κλοπή» προκάλεσε τεράστιες συζητήσεις και παρανοήσεις. Ο Προυντόν αναπτύσσει τη διάσημη φράση του, εξηγώντας ότι η ιδιοκτησία δεν είναι απλώς η κατοχή ενός αντικειμένου, αλλά μια θεσμική δύναμη που επιτρέπει σε ορισμένους να εκμεταλλεύονται άλλους. Πιέρ Ζωζέφ Προυντόν ήταν ένας από τους πρωτοπόρους της αναρχικής σκέψης.
0: Αλλά είπαμε, αυτά είναι για τους άλλους, όχι για μας, από γονική παροχή, όχι αυτά, όχι δωρεές, όχι φανς, όχι διάφορες ρουβίτσες του Τσίπρα, άμα κάνουν δωρεά, αυτά δεν πιάνονται. Οπότε έτσι την γλιτώσαμε.
2: Ο Προυντόν αναπτύσσει τη διάθεση.
1: Α, πέτσε αυτό, εντάξει, δεν μείνει σημασία.
0: Ναι, όχι, δεν πειράζει. Στείλ τον Προυντόν, γιατί από το 1948 δεν το καταλάβαμε τώρα. Θα κάτσουμε να το μελετήσουμε, αν είναι ποτέ δυνατόν. Είδα και την παρέλαση στη Μόσχα, η οποία ήταν κουκλεντέ. Και τον είπε του Ζελένσκι, κύριο Ζελένσκι αυτή τη φορά ο Πούτιν. Έτσι, να τα σημειώνουμε αυτά. Και δεν είχε πουθενά άρματα, λέει, γιατί φοβηθήκαν τα drones. Μην του κάνουν εκεί πέρα παιδικό πάρτι. Απ' την άλλη, ας περάσουμε και στα δικά μας παιδιά, γιατί γίνεται ένας ψιλοχαμός, πλησιάζουν οι εκλογές.

Εμείς εδώ του κλασικού ρεπερτορίου, εντάξει, μας αρέσουν και Μετάλλικα, μας αρέσουν όλα τα συγκροτήματα εννοείται, αλλά σαν το χαβαλετζιάδικο το ωραίο, δηλαδή το γρήγορο, το πιτάτο, το 120 παλμοί που είναι και κυρίως και της δίσκο και της παρέλασης, τυχαίνει να είναι ίδιος ο ρυθμός, δεν μπορούμε να κάνουμε χωρίς αυτά. Ο φορέας του υπεύθυνου πατριωτισμού, ποιος είναι? Ζήτω η Νέα Δημοκρατία. Αυτά υπόθηκαν στο προσυνέδριο και άλλα χατούντου και έτσι είδαμε διάφορους οι οποίοι ήταν τεχνητός ευτυχισμένοι, τεχνιέντος ευτυχισμένοι, αλλά ο Ζαχαριάδης στο νούμερο ένα είναι αυτός που παλεύει με το Πασόκ για να εξηγήσει ποιος είναι αυτός που έχασε παλιά πιο πολύ.

0: στο τέλος της ημέρας. Ναι. Ο άλλος θα πάει στην κάλπη. Πρέπει να έχει μπροστά του ένα ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας και το αντιπαραθετικό ψηφοδέλτιο το δικό μας, στο οποίο ο ρόλος του Αλέξη Τσίπρα θα είναι καθοριστικός.
1: Καλά, και άλλα ψηφοδέλτια θα έχει, κύριε Ζαχαριάδη.
0: Καλά, προφανώς.
1: Αλλά από το 23 και το 23 έτσι ήταν. Θα ξαναζήσουμε το 23 που χάσατε με 20 μονάδες διαφορά.
0: Να πω, μην διακόψετε. Εμείς το 23 χάσαμε.
2: Πολύ θα παρακαλέσω.
0: Εσείς χάσατε πιο πολύ, γιατί και το ΠΑΣΟΚ κατέβηκε.
1: Εσείς ήσασταν κυβέρνηση παλιότερα.
0: Κυρία Αναστασίου, και εσείς ήσασταν παλιότερα.
3: Τώρα είναι ποιος έχασε με πιο πολύ.
0: Αυτό λέω
3: είναι το πρόβλημα.
0: Και θα έχει μετά και από δίπλα το ψηφοδέλτιο.
1: Όχι, το θέμα
0: για να μην
1: διάκοψω.
0: Και θα έχει και από δίπλα το ψηφοδέλτιο του ΠΑΣΟΚ.
3: Αλέξη
0: Τσίπρα. Και με τον κύριο Φαραντούρη που θα κερδίσει με μία ψήφο τη Νέα Δημοκρατία.

0: Έλα τα φίδια να σηκώνονται. Άιντε Σνέικ, να χαθείς ανακόντα της Μεσσηνίας. Κι ο άλλος ο Μπούχακας παίρνει από πίσω του Σαμαρά να δει πότε θα κάνει κόμμα. Δεν τρέψτε Κουτσαμάν πρώην πρωθυπουργή ρε. Καθίστε ρε στα αυγά σας ρε. Φτάνει ρε τα ρουζιλίκια ρε. Έχουν και με, έχουν παιδιά μεγάλα, δηλαδή εγώ να ήμουν θα τρεπόμανε. Τα μέλη το ρε μπαμπά δεν φτάνει. Φτάνει ρε ρε ζήλμα σκάνεις θα πω. Αλλά είπαμε το χούι δεν κόβεται. Απ' την άλλη τα νεύρα του έχει ο Πορτοκαλένιος με το Ιράν, γιατί λέει εκ νέου θα το βομβαρδίσω όλο.
1: Δύο εβδομάδες όλο ακόμα.
0: Και μετά θα το κάνει όλο αληθή.
1: Ίσωμα.
0: Εντάξει, έψαχνα κάτι προηγούμενες δηλώσεις του που είχε πει δεν έχει μείνει κανένας στόχος. Όλα τα βομβαρδίσαμε. Τι γίνεται ρε παιδί. Τι είναι, φτύνεις και βγαίνουν καινούργοι. Οι στόχοι τι είναι, Κρέμλινς, τα ποτίζεις με νερό και γίνονται, πολλαπλασιάζονται. Απ' την άλλη εδώ στα τοπικά θα πάω να κάνω τάι τσι, σκοτώσανε τον Ταουκτσι. Σκότωσαν λέει κάποιον για πουλιά που δεν ήταν πουλιά, ήταν για ναρκωτικά. Τελικά μάλλον ήταν ταχυδρομικά περιστέρια που αντί για μηνύματα κουβαλούσαν πρέζα. Αλλιώς δεν εξηγείται. Άρε Χρυσοχοίδη, πόσες υποθέσεις σε κρεμούν. Τι ωραία παλιά έχεις μόντι 17 Νοέμβρη. Τώρα γίνεται χαμός. Φυσικά έχω και το αμάλγαμα της πολιτικής σκηνής. Δεν ξέρω αν θες να σου πω πώς θα δηλώνει, γιατί δεν έχει παιδιά καμία σημασία πώς θα δηλώνεις. Είναι σαν αυτό που είπε ο Τσαρούχης. Αυτό που δηλώνεις είσαι, τα άλλα που δεν τα δηλώνεις δεν είσαι. Άδωνες, βίες.

0: πάμε να δούμε τι γίνεται και με τις τράπεζες.
1: Δείτε το βίντεο που είδατε τώρα. Λέει τα κερδοσκοπικά funds. Με ποιανού τον νόμο ήρθαν τα funds και μπορούν και παίρνουν τα δάνεια και τα σπίτια των ανθρώπων, ξέρετε? Ποιος ήταν πρωθυπουργός που ψήφισε τον νόμο για αυτά τα funds? Το ξέρετε πως είναι το όνομα του? Αλέξης Τσίπρας. Είσαι ο Τσίπρας και λες το βίντεο τα κερδοσκοπικά funds και νομίζετε εμείς ο ελληνικός λαός είμαστε αμνήμονες, πάχουμε από ομαδικό Αλτσχάιμερ και δεν θυμόμαστε ότι ο νόμος για αυτά τα funds είναι του πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα με υπουργό οικονομικών τον Ευκλή Τσακαλώτο. Τον νόμο και τον
2: αναγνωρισμό,
1: ξέρετε, κύριε πρωθυπουργό, τον ψήφισε ο Αλέξης Τσίπρας. Μας λέει ο Αλέξης Τσίπρας ότι οι τράπεζες αξιοποιούν ένα νόμο που ψήφισε ο Αλέξης Τσίπρας και τον κάνει και βίντεο. Και δεν μου λέτε, οι καταχρηστικές χρεώσεις των τραπεζών είναι τώρα υψηλότερες ή χαμηλότερες επί Τσίπρα? Σας λέω για να ξέρετε λοιπόν, σήμερα οι χρεώσεις των τραπεζών το 1 τρίτο όσο ήταν επί Τσίπρα. Το 1 τρίτο. Καλά για κουτούς μας περνάει. Δηλαδή ο άνθρωπος αυτός πραγματικά, αν κάτι τον χαρακτηρίζει, είναι το θράσος. Έχεις ψηφίσει εσύ τους νόμους τους οποίους καταγγέλνει στο βίντεο σου, Αλέξη Τσίπρα.
3: Ναι, ρε, αφλούμε. Υπάρχει κανένα πρόβλημα? Πρόβλημα!
2: Να άντε, δηλαδή μην σας πω και καμιά κουβέντα, γιατί την είπε ο Τσάκωνας και δεν την ακούσατε καλά. Ναι, εννοείται ότι την κόψαμε, γιατί όλοι ξέρετε ποια είναι η λέξη, πόσα γράμματα είναι αυτή η λέξη. Πες μου μια λέξη για τον Αλέξη. Απ' την άλλη ο Κυριάκος στο προσυνέδριο ήταν έτσι αποκαλεμένος, ήταν μάλωσε και την Κοβέση. Σε λέει δεν μπορεί. Εγώ το βλέπω καπάκι μετά τη ΔΕΘ. Παμ, κοπάνε μια εκλογή. Δώσε εκεί τι είναι να δώσεις. Τα τελευταία, τα ρέστα σου που λέμε. Και κοπάνε εκεί να τα κυβότια με τη σχισμή. Να τελειώνουμε. Ή να τελειώνετε. Και μυρίζουμε και κάτι απεργίες από ΑΔΔ μεριά από εβδομάδα, το πολύ δηλαδή. Ναι, γιατί έφτιαξε και ο καιρός, αν δεν κάνεις τώρα διαδήλωση να πας στο Ουζερί μετά, πότε να κάνεις? Όταν έβρεχε. Λίγο να μας κόφτει και φυσικά συνεχίζουμε με το υπέρτατο «ον», αυτόν που δεν θέλει, παιδιά, ένα πράγμα δεν θέλει ο Άδωνης. Το θράσος, αν είναι ποτέ δυνατόν. Ο Άδωνης να ανοιχτεί το θράσος.
1: Εγώ θα σας πω πρώτα απ' όλα τη γνώμη του κύριου Ανδρουλάκη, γιατί θέλω λίγο να το πω αυτό. Αφού μας είχε 2,5 χρόνια η υποκλοπή της υποκλοπής, την υποκλοπή, την υποκλοπή, νο υποκλοπή, οι υποκλοπές των υποκλοπών κτλ. Μπαρθήκαμε. Αποφάσισε να κάνει την πρώτη του κυβερνητική πρόταση. Όλη ώρα. Τι είπε? Τετραήμερος εργασία χωρίς μείωση μισθού. Πολύ ωραία. Μάλιστα, εγώ ήμουν την επόμενη μέρα σε ένα κανάλι και είπα: μπράβο, τουλάχιστον μιλάμε για μια πολιτική πρόταση που εγώ διαφωνώ μεν, αλλά πάση περιπτώσει είναι μια πολιτική πρόταση. Θα τη συζητήσουμε. Και τι συνειδητοποιώ? Δεν περνάνε 24 ώρες και βγάζει ανακοίνωση κατά τη πρόταση Ανδρουλάκη το οικονομικό επιμελητήριο, το οικονομικό βιομηχανικό επιμελητήριο, με πρώτο τον κύριο Γιάννη Χατζηδοδοσίου, Στέλος Πασόκ, και η ΓΕΣΕΒΕ με πρώτο τον κύριο Καβαδά, Στέλος Πασόκ. Και συνειδητοποιώ το αμίμητο. Το Πασόκ ακόμα και στην πτώση του κατάφερε να κρατήσει δύο μεγάλα κάστρα στους μικρομεσαίους. Αυτά τα δύο επιμελητήρια, τα μεγαλύτερα επιμελητήρια της χώρας πραγματικότητα. Είναι θαυμαστό ότι αυτοί οι δύο άνθρωποι, αν και Πασόκ, σε χώρους που κατά τεκμήριο είναι πιο κοντά στη Νέα Δημοκρατία, κατάφεραν τόσα χρόνια να κυριαρχήσουν. Αυτούς τους δύο άνθρωπους, από ό,τι απεδείχθη, για μια πρόταση που κατεξοχήν αφορούσε τους μικρομεσαίους, δεν τους είχε πάρει το τηλέφωνο, ξέρω να δουλέψει. Και του Πασόκ. Δεν θα καταλαβαίνετε εννοώ. Δηλαδή, στην πρώτη του προσπάθεια.
4: Ότι του εξέλιξε, τη ευνηδία.
1: Άλλο λέω, άστα
4: δεν υπήρχε επικοινωνία.
1: Το αν ευνηδία αυτού είναι δευτερεύον. Το Ανδρουλάκη κλείνουμε τώρα.
4: Καταλαβαίνω τι λέτε.
1: Στην πρώτη του προσπάθεια να καταθέσει μία κυβερνητική πρόταση, αποδεικνύεται ότι στου δύο δικού του ανθρώπου που ήταν του κόμματό του, δεν του είχε πάρει το τηλέφωνο. Και αναγκαστήκαν αυτοί να βγάλουν ανακοίνωση εναντίον του. Ρε Ανδρουλάκη, είναι δυνατόν μετά από 2,5 χρόνια στην πρώτη κυβερνητική πρόταση να σε βρίζουν οι δικοί σου? Δηλαδή αυτό πρέπει να, παιδί μου, πρέπει να προσπαθήσει να το κάνει. Πρέπει να είσαι πρόσωπο. Ούτε ο Παπανδρέου όταν είχε πιάσει την αλυσίδα με το ποδήλατο και πάνε την κουτρουβάλα δεν είχε γίνει τόσο ρεζίλ.
2: Τι λέτε τώρα.
4: Δεύτερος...
1: Ήταν φοβερό αυτό.
4: Ήταν δεύτερο.
1: Δηλαδή, δηλαδή πραγματικά δεν μπορώ να το πιστέψω ότι κατάφερε στην πρώτη του πρόταση να τον βρίζουν οι δύο μεγαλύτεροι Πασόκοι της Ελλάδος.
4: Ποιο ήταν
1: φοβερό αυτό.
5: Για του Πασόκ που θα βγει, που θα βγει με με 40 τα 100.
6: Στο μηχανάκι δεν λέει, πάει εντάξει το κύριο.
5: Με 40 δεν βγήκε ποτέ το πάνω.
2: Νομίζω όμως ότι ήρθε η ώρα. Γιατί, come on everybody. Are you ready, Steve? Βέβαια. Andy. Ready. All right, fellas. Let's go. Let's go και μην το συζητάτε. Εγώ να σου πω την αλήθεια, θα ήθελα να έχω φίλο τον Σαράκη και να έχω παντρευτεί με τη Γαλάτο Αλεξανδράκη.
7: Η Γαλάτο είναι ευρωβουλευτής. Που δεν είναι ευρωβουλευτής. Όχι, είναι ευρωβουλευτής, αλλά δεν έχει πάει στην Ευρωβουλή.
2: Εμείς μέχρι και συμπερδεύεις. Δεν την έχεις δει ποτέ. Δεν την ξέρεις που
7: θέλει. Έχω δει σε φωτογραφία.
2: Ναι, σε φωτογραφία μόνο. Σαν αυτά τα Amber Alert που είναι τα Silver Alert. Η οποία, παιδιά, ακόμα ψάχνουμε να δούμε ακριβώς τι είναι, τι κάνει, από πού πληρώνεται και πού τα βάζει.
7: Από πού πληρώνεται? Από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
2: Εσύ πιστεύεις ότι αυτά τα λεφτά τα καρπούται?
7: Άλλο αυτό. Άλλο αν τα κρατάει και άλλο αν τα παίρνει.
2: Αυτό πάλι, ρε παιδιά, είναι ένα φαινόμενο. Έτσι λοιπόν θέλω να γνωρίσω τη Γαλάτο Αλεξανδράκη. Είμαι ερωτευμένος μαζί της, γιατί είναι και μάνα χασάπη. Θα έχω και τα κρεατικά μου. Είναι και μιλφάρα, είναι στην Ευρωβουλή. Είναι επιτέλους και να ξεκουραστώ κι εγώ λίγο, ρε παιδί μου. Το θέμα είναι ότι σε Silver Alert δεν τα βρίσκεις αυτά τα κορίτσια. Θα βάλω την Νικολούλη να τη βρει. Και για αμοιβή δίνω 2 μηνιάτικα Βρυξελών μπροστάντζα. Τώρα θα με πεις, με ξένα κόλυβα κάνεις μνημόσυνο? Γιατί ο πρώτος είμαι από αυτά τα λεφτά. Φυσικά δεν με χαλάει να τα φτιάξω και με το Σαρακάκι. Σαράκι, πώς τον λένε αυτό. Είσαι το Σαράκι, ναι, Πάριος. Ο οποίος δήλωσε 18 μυρμύρια.
7: Σιγά μου ρε και εσύ.
2: Άρε νουβάρτης. Τους έχεις πρικίσει όλους, ρε. Μα τι ωραία τραγούδια βάζεις. Πού τις βρήκα εκεί στις μπαλούφες που θέλεις? Είναι δυνατόν? Παιδιά, πιάστηκα στον ύπνο σήμερα. Δηλαδή μιλάμε για Κερίδη, ο οποίος είναι ο άρχοντας κατ' εμέ. Είναι ο Χάρης Ασκάνο που ασχολούμαι κιόλα δηλαδή. Και ειδικά όταν έχεις την άλλη που τρώει τις γίδες τις βραστές απέναντι. Εύκολη Λία.
8: Όταν λέτε το ψέμα, θα το παραδέχεστε. Θα ζητάτε συγγνώμη. Θα κατεβάζετε το βλέμμα και θα λέτε ναι, κύριε Κερίδη, έχετε δίκιο. Κανείς δεν είναι ευτυχισμένος και κανείς δεν μπορεί παρά να είναι ανήσυχος για αυτές τις διεθνείς εξελίξεις, οι οποίες είναι πάρα πολύ ανησυχητικές. Και νομίζω ότι το πολιτικό μας σύστημα, ιδίως η αντιπολίτευση, λίγο κοιμάται τον ύπνο του δικαίου σε όλα αυτά.
9: Η αντιπολίτευση κοιμάται, όχι η κυβέρνηση.
10: Οι εξελίξεις είναι πολύ σημαντικές, όμως 5,4 πληθωρισμό έχει μόνο η Ελλάδα, κύριε Κερίδη, σε σχέση με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες.
8: Δεν είναι αλήθεια.
10: Και αυτό είναι, συγγνώμη, έχει 5,4 κάποια άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης?
8: Πολλές.
10: Πείτε μου.
8: Η Βουλγαρία.
10: Εντάξει. Πάρα πολύ ωραία
11: σύγκριση.
10: Συγχαρητήρια. Έχετε δίκιο, γιατί με τη Βουλγαρία έχουμε πάρα πολλά κοινά. Είμαστε μαζί πλέον.
8: Δεν υπάρχει καμία ευρωπαϊκή. Μα στιγμή τώρα, μην αλλάζετε τον κόλπο. Όταν λέτε το ψέμα και σα πιάνουν, είναι ψέμα.
10: Να σα πω κάτι.
8: Τελεία παράγραφο, πάμε παρακάτω.
10: Χαίρομαι, κύριε Κερίδη, γιατί δείχνετε ποιο είναι το μέτρο σύγκρισης αυτής της κυβέρνησης.
8: Με τους γυρολόγους, όταν λέτε το ψέμα, θα το παραδέχεστε. Θα ζητάτε συγγνώμη. Θα κατεβάζετε το βλέμμα και θα λέτε ναι, κύριε Κερίδη, έχετε δίκιο. Πάμε παρακάτω.
10: Συγγνώμη.
8: Σωστά.
10: Συγγνώμη, είπατε αυτή τη στιγμή, μου είπατε να κατεβάσω το βλέμμα.
8: Βεβαίως, όταν λέτε το ψέμα.
10: Δεν έχω να πω τίποτα άλλο.
8: Μου κουνήσατε το δάχτυλο.
10: Δεν έχω να πω τίποτα άλλο.
8: Λοιπόν,
10: έχουμε έναν βουλευτή της κυβέρνησης που επιχαίρει, γιατί έχουμε στην Ελλάδα 5,4 πληθωρισμό. Εδώ πέρα τελειώνει.
8: Λοιπόν, κύριε Καμπουράκη,
10: δεν μιλούσα. Έχω να πω τίποτα άλλο.
8: Ναι. Η κυρία Γιανακοπούλου αποφάσισε να με διακόψει. Και μάλιστα κουνώντας το δάχτυλο, να μας πει ότι καμία άλλη χώρα. Όταν της επισήμανε ότι υπάρχουν πάρα πολλές άλλες χώρες και η Ελλάδα δεν είναι εξαίρεση.
10: Μου είπατε τη Βουλγαρία, πείτε άλλη.
8: Για πολλές. Και
10: πείτε
8: η Ρουμανία.
10: Τι γίνεται στην Ιταλία, τι γίνεται στην Γερμανία, τι γίνεται στην Ιταλία.
8: Ανεβαίνει παντού. Λοιπόν, κουνάει το δάχτυλο. Κομμάτες. Και αντί να παραδεχθεί.
10: Εντάξει.
8: Ως μεταμελημένη, γιατί εγώ δέχομαι τη συγγνώμη.
9: Μην το κάνετε τα τεστ.
8: Όχι να κουνάνε και το δάχτυλο όταν είναι το ψέμα. Και εσείς να κάθεστε αδιάφορα.
10: Όχι,
8: θα πάρετε θέση.
10: Δεν πρόκειται να
8: πω. Στο ψέμα.
10: Κύριε Κερίδη, ειλικρινά, δεν σας αναγνωρίζω. Δεν
11: να κάνουμε πολιτική κουβέντα.
10: Αρχίσαμε πολύ ωραία. Δεν σας συνασχεδόν.
9: Πολιτικό
10: είναι. Δεν σας αναγνωρίζω και δεν σας ταιριάζει πραγματικά.
8: Δεν μπορώ το ψέμα, έχω πειραγή.
10: Δεν σας αναγνωρίζω.
9: Μην τσακωθείτε προσωπικά. Δεν θέλω προσωπικά.
8: Εξάλλου, εγώ την τίμησα την Άντια για αυτά που είπε για γυρολόγους και ανέδειξε τις τοποθετήσεις.
9: Το κατέβασε το βλέμμα, μην το...
10: Μα είναι δυνατόν, μισό λεπτό.
8: Μα συνεχίζει.
12: Αφήστε τους γυρολόγους, θα τους πιάσουμε εμείς μετά.
9: Μπορεί να πεις ότι είναι λάθος το επιχείρημά σου, μην τις λες κατέβασε το βλέμμα.
8: Είναι ψέμα. Ψέμα, τι να πάω. Δεν την είπα προσωπικά ψεύτρα, όπως θα μπορούσα να πω. Λέω, είναι ψέμα. Αυτό που είπες είναι ψέμα.
9: Τώρα, να σου...
8: Ό,τι θέλεις.
9: Πες μου με ειλικρίνεια, εάν θεωρείς ότι αυτή η στάση σου εδώ βολεύει τη Νέα Δημοκρατία, το κόμμα σου και εσένα προσωπικά σε αυτό που σε βλέπει.
8: Δεν κινούμαι εγώ με βάση αυτό. Κινούμαι με βάση την αλήθεια και το ψέμα. Εγώ ξέρετε, ξέρω πάρα πολύ καλά τα νούμερα. Ναι. Και ξέρω ότι είμαστε σε πάρα πολύ δύσκολες στιγμές. Εντάξει, και ξέρω τους κινδύνους οι οποίοι έρχονται το Σεπτέμβριο. Τι θα πει για τον τουρισμό, τι θα πει για τη Γεωργία με τα λοιπάσματα, τι θα πούν όλα αυτά.
9: Ναι.
8: Και με μεγάλη συνέστηση ήρθα εδώ να μιλήσω. Αλλά δεν δέχομαι κάποιον ο οποίος μου κουνάει το δάχτυλο.
9: Ωραία,
8: με διακόπτη.
9: Εντάξει.
8: Με διακόπτη για να πει το ψέμα. Τι θα κάνουμε τώρα.

0: Εδώ, εδώ είναι το παράδειγμα. Ο Φιδίας.
1: Διαβάσαμε τον προπολογισμό. Τον διάβασες?
2: Η αλήθεια, όχι, όχι, δεν το διαβάσα τον προϋπολογισμό εγώ προσωπικά. Επειδή την τελευταία εβδομάδα ήμουν στην Κύπρο, ασχολούμαι με το κόμμα της Αμέσης Δημοκρατίας. Δεν ήρθα στο
3: Ευρωκοινοβούλιο,
2: αλλά έκατσε η ομάδα μου, διαβάσαν το, μαζί συζητήσαμε προς ποια κατεύθυνση. Ξέρουν η ομάδα μου προς ποια κατεύθυνση.
0: Θέλω να γνωρίσω αυτή την ομάδα.
1: Η τροπολογία σου ήταν προς ποια κατεύθυνση?
2: Ακόμα δεν έγινε συνειδητροπολογία.
1: Τώρα εγκρίθηκε και θα πάει να συζητηθεί με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για να υπάρξει μια διαπραγμάτευση. Αλλά η κατεύθυνση δόθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
2: Δεν ψηφίσαμε ακόμα τα πράγματα. Τώρα τα ψηφίζουμε σήμερα, αύριο και μεθαύριο.
1: Πριν λίγο.
2: Ναι, σήμερα, αύριο και μεθαύριο.
1: Ναι, πριν από λίγο υπήρξε και διάσκεψη τύπου τώρα από την Μετσόλα.
2: Σε ποιο?
1: Για τον προϋπολογισμό της επτάετίας.
2: Του είπα πριν ότι λόγω του ότι είμαι ανεξάρτητος δεν.
1: Ναι, αλλά είπες ότι συζήτησες με τους ευρωβουλευτές, η ομάδα σου.
2: Για κάποια πράγματα.
1: Τα οποία μπορείς να μας τα πεις.
2: Δεν μπορώ να πω.
1: Εντάξει, έχουμε γάμο. Έχουμε γάμο.
2: Λίγο πολύ ειρωνευτικό αυτό που λες.
0: Είμαι ανεξάρτητος. Είμαι σε και με καντάρ.
4: Θάλασσα στη Λάρισα.
0: Είμαι εντελούλου.

0: Ώρα Ελλάδος, 1:30. Ώρα για νέα, αξεπέραστη γεύση και τσάπο μαγιονέζας από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.
1: Η Άνοιξη χτυπάει την πόρτα. Ήρθε η ώρα για ανανέωση. Open Days στα Έπιπλα Μαρμαρίδης. 4.500 τετραγωνικά μέτρα, γεμάτα έπιπλα στις καλύτερες τιμές. Με την εγγύηση Μαρμαρίδης. Φέρνουν την Άνοιξη σπίτι.
2: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ. Kia Velmar.

0: στη Θέρμη Θεσσαλονίκης. Otto Hellas Group. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Αρετή Παρθένου ελαιόλαδο 5 λίτρα, 23,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες, 8,99.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
2: Δοϊράνι μη σκληροπλήρες ελαφρύ το κιλό, 9,29. Εξέλ χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,19.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
2: Βίκος κόλλα λεμονάδα 1,5 λίτρο, 99 λεπτά. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες, 3,69.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
3: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
4: Προσοχή, προσοχή! Επικίνδυνα φαινόμενα!
3: Στο Θέατρο Κήπου, ζωντανό και σπαρταράει.
5: 5 Ιουνίου ραντεβού, ο Σκόλινγκς που πετάει.
3: Διογέννης δασκάλου, Μόνι εν Μόνι Κονιέντε, Ιουνίου 5.
5: Έναρξη καλοκαιριού και οι Κονιέντε κάνουν ντου.
3: Γιατί ο Σκόλινγκς έβγαλε φτερά και φλάι σαν butterfly.
5: Αυτό το καλοκαίρι θα σας μείνει αψέκαστο.
3: Προπόληση more.com.
5: Και στο ταμείο. Πουφ! Το ακίνητο σκουλίκι εφορμά.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Status FM.
5: Όλοι γεννιόμαστε τρελοί, απλώς μερικοί παραμένουν φυσικά στον Status. Τάκης. Τάκης. Τάκης. Τάκης.
3: Η κίνηση στους δρόμους είναι προσφορά της εταιρείας Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος.
6: Θέλετε την καλύτερη τιμή για την ασφάλειά σας? Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. Τηλέφωνο 2130 278 279.
7: Και πάμε να δούμε λίγο τι γίνεται στους δρόμους της πόλης. Ξεκίνημα εβδομάδας, Δευτέρα, 11 Μαΐου. Δύο μικρά θεματάκια μας απασχολούν στον περιφερειακό. Το πρώτο είναι μέτωπο προς τα δυτικά στην ανηφόρα του Αγίου Παύλου που έχουμε καθυστέρηση. Όχι μεγάλη, αλλά έχουμε καθυστέρηση. Και το δεύτερο είναι προς τα ανατολικά στην ανηφόρα της Νάπολης, λίγο πριν την έξοδο για Πεύκα. Τώρα στους κεντρικούς δρόμους της πόλης. Τσιμισκή πεντακάθαρη, όπως και η Βασιλής της Όλγας. Ελαφρώς αυξημένη κίνηση στην Εγνατία μέτωπο προς το Βαρδάρι, μέτωπο προς Συντριβάνη, κανένα πρόβλημα. Χωρίς πρόβλημα στη Μίκη Θεοδωράκη, χωρίς πρόβλημα στη Μοναστηρίου, χωρίς πρόβλημα στην Σταθμού, Καρατάς πεντακάθαρη και πεντακάθαρη και η Λεωφόρος Νίκης.
8: Και φυσικά πάντα εδώ με τις ασφάλειες Μαργαριτόπουλος, με τέσσερα ασφαλιστικά γραφεία σε Βέρεια, Νάους, Αλεξάνδρεια. Και Θεσσαλονίκη βρίσκεται δίπλα σας εγγυημένα με τις χαμηλότερες τιμές της αγοράς και το κυριότερο με αξιοπιστία. Στη Θεσσαλονίκη, νέα γραφεία ασφάλειας Μαργαριτόπουλος στην οδό Μικράς Ασίας 40 στην Τούμπα, 200 μέτρα από το γήπεδο του ΠΑΟΚ, σε ένα νέο ανακαινισμένο επαγγελματικό χώρο όπου μπορείτε να βρείτε όλη την γκάμα ασφαλιστικών προϊόντων, ασφάλειας οχημάτων, περιουσίας, υγείας κτλ. Με εξειδικευμένο και πιστοποιημένο από την Τράπεζα της Ελλάδος προσωπικά. Προσωπικό συγγνώμη, ενδεικτικά αναφέρω αυτοκίνητο από 60 ευρώ το εξάμηνο, η χαμηλότερη τιμή της αγοράς. Εννοείται στο 2130 278 279.
7: Γιατί παίρνω αυτό το ύφος?
8: Παίρνω αυτό το ύφος γιατί οφείλω να το υπενθυμίσω. Βγάλτε εισιτήρια για τους Κονιέντε όσο έχουν 13 ευρώ. Παιδιά, άμεσα για το Θέατρο Κήπου 5 Ιουνίου, Παρασκευή. Αυτό είχα να πω και είχα σπεί. Απ' την άλλη έχω εδώ πολλά νέα για τα ντρόν που μιλάνε, για τέσσερις κινήσεις και για υψηλές συντάξεις, για κυβέρνηση που τους παίρνει το σπίτι. Είπαμε, η ιδιοκτησία είναι κλοπή. Άρα λοιπόν, έχοντας αυτό υπόψη, καλά θα κάνουν να μας τα πάρουν όλα. Άλλωστε δεν μπορούμε όλοι να έχουμε τα λεφτά που έχουν 2-3.
7: Μπράβο.
8: Δεν γίνεται αυτό.
9: Σιγάρα του μπαμπά. Και εντάξει, άμα ξεκινήσω να μιλάω, ήταν μια γλυκούλα, πολύ γλυκούλα, που μου άρεσε πολύ η ενέργειά της. Και μιλούσαμε και κάποια στιγμή ένιωσα μια ενέργεια που πίσω γυρίζω έναν κύριο, βλέπω τον καυτό όταν έτσι με κοίταζε. Λέω, άμα αρχίσω να μιλάμε. Άρχισα να λίγο να μαζεύομαι, να συρρυκνώνω λίγο την ενέργειά μου και καλά να πάω λίγο πιο γρήγορα, να τα πω λίγο πιο γρήγορα, γιατί περιμένει ο άλλος ο κυριούλης και με κοιτάει περίεργα, με κοιτάει αυστηρά και λέω, όχι ρε φίλε, θα πω ακριβώς αυτό που θέλω. Εντάξει, δεν είπαμε να τον τραβήξει, να πάρει το χώρο του άλλου, το χρόνο του άλλου ή να το τραβήξει, να μην καταλαβαίνει, να μην έχει επίγνωση, αλλά πες αυτό που θέλει. Κράτα το χώρο σου, άνοιξε το χώρο σου να μπορεί να μιλά, να μην συρρυκνώνεσαι, να μπορεί να. Παίρνεις χρόνο, να παίρνεις χώρο, να μπορείς να εκφράζεις τον εαυτό σου. Έτσι είπα αυτό που ακριβώς ήθελα και μετά καλημέρισα και αυτόν και την άλλη την κοπέλα και έφυγα και νιώθω ο εαυτός μου.
7: Κατάλαβες τι έκανε.
8: Πώς δεν κατάλαβα.
7: Πήγε να πάρει τσιγάρο για τον μπαμπά της.
8: Ναι.
7: Και πήγε στο Λαγκυρδί εκεί με την περιπτερού.
8: Όχι.
7: Και ο άλλος πίσω περίμενε.
8: Περίμενε, αλλά αυτή ήθελε να πει αυτό που πρέπει να πει και θέλει, το θέλω της. Ποιος θα είναι αυτός που θα την περιορίσει, μπορείς να μου πεις.
7: Έλατε.
8: Αν την έχεις αυτή στο σπίτι, να μην βάζει τσαϊνέ μέσα γλώσσα, τίποτα. Βρήκες άλλη.
7: Βρήκα, εννοείται.
10: Αν ήθελες μπορούσες να βρεις δουλειά. Δεν είναι τόσο δύσκολο. Απλώς δεν προσπαθείς αρκετά. Είναι προβληματική 2 στα 2. Και η φράση και όσοι την λένε. Την έχω ακούσει τόσες φορές που δεν θυμάμαι πόσες είναι. Γιατί δεν θέλω να θυμάμαι πόσες είναι. Γιατί είναι μια φράση που δεν θα έπρεπε να λέγεται ποτέ σε κανέναν, γι' αυτό και δεν θα την ακούσεις από μένα, ούτε όταν δουλεύω, ούτε όταν δεν δουλεύεις. Κανένας άνθρωπος δεν ξεκινάει από το ίδιο σημείο. Οι εμπειρίες, οι δυνατότητες και τα εμπόδια είναι για τον καθένα μας μοναδικά. Το να κρίνεις κάποιον χωρίς να γνωρίζεις το πλαίσιο του είναι άδικο και αλαζονικό. Υποτιμά την έννοια της προσπάθειάς σου. Η προσπάθεια δεν είναι πάντα ορατή. Πολλοί άνθρωποι προσπαθούν καθημερινά με διάφορους τρόπους που δεν φαίνονται απ' έξω. Ακυρώνει τον εσωτερικό σου αγώνα, τον κόπο σου, την ψυχική σου αντοχή και τις προσπάθειές σου. Αντί να σε στηρίξει ή να σε εμπνεύσει, σου λέει ένα αν ήθελες μπορούσες, σου ξεφορτώνει το κίνητρο και σε φορτώνει ενοχές.
7: Αυτό που λέει τώρα, έχουμε και εμείς αριθμό πλησίου στα αυτοκίνητα.
8: Δηλαδή, συγγνώμη, όταν λέει κάποιος προσπαθεί αλλά δεν φαίνεται. Δηλαδή, όντως δεν φαίνεται, άμα κοιμάται το παιδί στο δωμάτιο μέσα και προσπαθεί να ξυπνήσει, δεν φαίνεται. Αυτό προσπαθεί, αλλά δεν ξυπνάει. Κατάλαβες.
7: Δεν φαίνεται.
8: Έχουμε πλαίσιο, ναι. Πώς, μόνο η Μοναλίζα θα κορνίζει, εμείς δεν έχουμε. Καλά, τι, λέω ποιητικά πράγματα.
11: Το μόνο που κάνω είναι να κοιμάμαι, να τρώω και να δουλεύω. Τώρα, το παράξενο ποιο είναι. Πώς γίνεται να είμαι άυπνος, νηστικός και άφραγκος.
8: Δηλαδή δεν γίνεται. Ενώ μόνο κοιμάται, μόνο δουλεύει. Πώς γίνεται να είναι άυπνος και να μην έχει μία. Δεν είσαι σαράκι.
7: Τι δεν είσαι.
8: Σαράκι.
7: Σαράκης.
8: Ναι. Είπα να το κάνω.
9: Να σου πω ένα μυστικό. Είσαι υπέροχη, να σου πω ένα μυστικό. Είσαι υπέροχη, να σου πω ένα μυστικό. Είσαι υπέροχη, να σου πω ένα μυστικό. Είσαι υπέροχη, να σου πω ένα μυστικό. Είσαι υπέροχη, να σου πω ένα μυστικό. Είσαι υπέροχη, μαμά.
8: Θεά, ε.
9: Να σου πω ένα μυστικό.
8: Παιδιά, ο Άρης προσκυνάει αυτή τη στιγμή.
9: Είσαι υπέροχη, να σου πω ένα μυστικό.
7: Ακούς τι γίνεται.
9: Να σου πω ένα μυστικό. Είσαι υπέροχη. Να σου πω ένα μυστικό. Είσαι υπέροχη.
7: Πού να τα δεις αυτά.
8: Έχω ένα μυστικό. Βγαίνω από τις καρδιές στα μάτια.
7: Πού να τα δεις αυτά.
8: Άμα ο άνθρωπος δεν έχει προβλήματα. Έχει ένα μυστικό και του πάει βόλτα. Πώς βγάζει το σκύλο. Αυτή βγάζει το μυστικό βόλτα και το τραγουδάει κιόλα. Είναι, δηλαδή, πραγματικά τη ζηλεύω. Η μάνα, μαμά, η
12: καλημέρα, είπε... φίλοι και φίλες. Ναι. Σήμερα καλημέρα. Είπα να κάνω κάτι διαφορετικό.
8: Ναι.
12: Μιας και το καλοκαίρι φτάνει. Ό,τι προλαβαίνουμε θα κάνουμε.
8: Εννοείται.
12: Θα κάνουμε ένα πρόγραμμα, μεσογειακό πρόγραμμα διατροφής γκουρμέ. Έτσι. Ωρα. Ψεύτο γκουρμέ, το οποίο επειδή εγώ βαριέμαι, είναι βαρετό, φτιάχνω κάθε μέρα σχεδόν όλα τα ίδια τα φαγητά, να τρώω όλα τα ίδια και θέλω κάτι διαφορετικό, θέλω μια αλλαγή. Θέλω όμως να καλύπτει, να είναι υγιεινό, να είναι αντιοξειδωτικό, να καλύπτει πολλές αρρώστιες. Και το έχω ονομάσει μεσογειακό νοσοκομιακό πρόγραμμα. Καμία σχέση όμως, θα δείτε εδώ τι έχω. Και μπορείτε να τα αλλάξετε και λίγο μικρές μερίδες για να χάσετε κιλά, έτσι. Λοιπόν, καλύπτει τα πάντα. Τη Δευτέρα ξεκινάμε. Λοιπόν,
8: σήμερα.
12: Κεφίρ είναι πολύ καλό για τα έχει προβλητικά. Κεφίρ, ένα ποτήρι.
8: Μετά
12: ή μία
8: κούπα
12: με μία φέτα ψωμί, ζυμωτό ψωμί εγώ κάνω ολικής. Και ένα κουταλάκι του γλυκού μέλι συν ένα ακτινίδιο.
8: Πολλά είναι.
7: Φτάνει. Δεν θέλω να ακούσω άλλα.
8: Συγγνώμη. Αυτά μόνο που πει, είναι 1500 θερμίδες. Πώς θα χάσεις δηλαδή.
7: Δεν θέλω να ακούσω άλλα.
8: Το κεφίρ σκέτο. Άστο του τα υπόλοιπα. Κάτι μέλια, κάτι. Το έκανες ντουρντομάνι, το έκανες. Ζακέτα.

0: Δώσε!
1: Και σώσε! Χάλι μαύρο για την ημέρα της μητέρας ήταν αυτό. Έκανε ένα μικρό αφιέρωμα και αυτή η Ζαβή. Οπότε...
2: Στείλε χαιρετήματα λίγο, κάτσε γρήγορα γρήγορα και, να προλάβουμε.
1: Ναι, ναι.
2: Στην Ελένη,
1: σου,
2: στον Αλέξανδρο, στον Πέτρο,
1: έλα,
2: στο
1: Πέτρο,
2: Λευτέρη.
1: Λευτέρη.
2: Ο Δημήτρης τι κάνει, τηγανιές.
1: Τηγανιές κάνει και έχει μια σπαλομπριζόλα, σαν φίδι είναι.
2: Πασέτα δεν... βλέπω, σουβλάκια βλέπω.
1: Είναι της υγιεινής διατροφής.
2: Φαίνεται, μια ψάρια μια... και στο τηγάνι κιόλας.
1: Καλά, μέχρι να γίνουν τα άλλα, να μην τσιμπάει κάτι.
2: Θα το αφαιρώσουμε κάτι μετά. Ο Νίκος λέει να σου πω ένα μυστικό. Είσαι για δέσιμο.
1: Μια χαρά είμαστε. Άιντε, προχωράτε παρακάτω.
2: Λοιπόν,
1: είμαστε για δέσιμο.
2: Του το χαρίζω, του το δω.
1: Ναι, ναι,
2: του μενεξέ.
1: Ναι, βεβαίως.
3: Χθες έχω βγάλει βίντεο ότι όταν παίρνετε φάρμακο για χοληστηρίνη, παρενέργεια του φαρμάκου είναι ζαχαρώδη διαβήτη τύπου 2. Αυτό γράφει στις παρενέργειες των φαρμάκων και γράφουν από κάτω. Και ποια είσαι εσύ και σε ποιο ιατρικό σύλλογο
1: εδώ
3: είσαι.
1: Που τα λέμε...
3: Ευτυχώς δεν ανήκω σε ιατρικά σύλλογα.
2: Δόξα τω Θεώ,
3: ούτε πειράζω κανένα, ούτε στέλνω στο άλλο κόσμο κανένα. Όταν το Οκτώβριο και Νοέμβριο μήνα ακόμα σε εξετάσεις αίματος ολική χοληστηρόλη ήταν 200, τώρα κατέβηκε στα 170. Γιατί κατέβηκε στα 170?
2: Γιατί έκοψε μπριζόλες ο Μενεξές.
1: Δεν έχεις δικαιό, κάνει αυτή τα μαγικά της, θα πούμε. Παίρνει σανταλόξυλο και το λιώνει και το δίνει με βιοσυντονισμό και έρχεσαι στα... στα μπάγια σου κανονικά.
2: Ο Δημήτρης λέει, παιδιά, φτάνει, θα αρχίσουμε τα χάπια.
1: Όχι ρε παιδιά, πια κάποια, θα πας για βιοσυντονισμό εδώ, το τσουνίδο έχω.
2: Αχ, τι σου έχω τώρα.
1: Για πες.
4: Μανούλες, μητερούλες, μαμακούλες, αγαπημένες, αγαπημένες, χρόνια πολλά, χρόνια πολλά, χρόνια πολλά. Πραγματικά είναι μια πανέμορφη ημέρα, ευγνωμονώ τη μητέρα που με έφυρε σε αυτή τη γη, ευγνωμονώ πραγματικά όλες τις μητέρες που έχουν βιώσει, όλες τις μήτρες, όλη την αγάπη, όλη την ομορφιά. Αυτό που θέλω να σταθώ όμως είναι το ότι χρειάζεται στο ταξίδι σου να βρεις τη μητέρα μέσα σου. Από τη δική σου τη μητέρα μπορεί να βίωσες πολλές διαστρεβλώσεις, μπορεί να μην πήρες την αγάπη που ήθελες, μπορεί να μην πήρες την αγκαλιά που ήθελες, μπορεί να τραυμάτισες, να είναι τραυματική η σχέση με τη μητέρα σου, μπορεί να την έχεις χάσει μικρή, μπορεί πολλές ιστορίες, πάρα πολλές ιστορίες που
1: μπορεί.
4: Σίγουρα χρειάζεται να δουλευτούν για να πας πέρα από το τραύμα. Όμως κάποια στιγμή, αγαπημένη γυναίκα, χρειάζεται να μπορέσεις να βρεις τη μητέρα μέσα σου.
2: Είδες.
1: Μάνα, μητέρα, μανούλα, μαμά, όπως έλεγε και ο Τσιμάκος.
2: Μέσα σου λέει.
1: Μέσα μου, ναι.
2: Όχι έξω σου.
1: Τι είμαι, παππούσκα είμαι. Να ανοίξω, να ανοίξω να δω αν έχω τη μητέρα μέσα μου.
2: Φαντάζεσαι.
1: Ε, και να βγαίνουν αβέρτα. Αβέρτα, να έχουν τον ατελείωτο. Η μια μάνα πίσω από την άλλη.
2: Χαμός, και να σου λέει μια, τη ζακέτα. Η άλλη, τι ώρα είναι την που γύρισε.
1: Σε δώσω μια με την παντόφλα.
2: Ναι.
1: Άμα πεθάνει, θα σου σκοτώσω.
2: Άμα λέγε... μπράβο. Κοίτα να πεθάνει, να δει τι θα πάθει ύστερα.
1: Μετά μην σε πιάσω στα χέρια, μην σε το ξέρει.
2: Γιατί. Το άλλο που σε λέγανε.
1: Γιατί.
2: Έλα εδώ και δεν θα φας ξύλο.
1: Έλα εδώ, έλα εδώ, έλα εδώ για να μην σε δείρω. Και έτρωγε ένα βρωμόξυλο και την άλλη φορά.
2: Τι ήταν αυτό το. Χάνει την εμπιστοσύνη στι γυναίκε σα.
1: Απ' την αρχή.
2: Ναι.
1: Εγώ γιατί έγινα γκέι.
2: Τι έγινε.
1: Στα χαρτιά, βρε.
2: Α,
1: ναι, γιατί...
2: Κατερίνα το ξέρει.
1: Δεν τη το είπα.
2: Α.
1: Το κρατάμε μυστικό.
2: Λοιπόν, άντε, ας κλείσουμε και με αυτό. Είναι και μισημεράκι.
5: Χρόνια πολλά από την Πρέσπα σε όλες τις μανούλες του κόσμου που γιορτάζουν σήμερα, που είναι η παγκόσμια γιορτή της μητέρας. Χρόνια πολλά και στην αγαπημένη μου μαμά την Τρενταφυλιά. Να την χαιρόμαστε και να μας χαίρεται κι αυτή. Σε έχω φτιάξει μια ωραία λευκή τούρτα. Είναι τύπου μιλφέι, είναι πάρα πολύ ωραία τούρτα και της προσφέρω και αυτά τα όμορφα λουλούδια στη μανούλα μου.
2: Μπέστα λουλούδια.
1: Του μιλφέι βέρα. Χίλια φύλλα.
5: Εμείς έχουμε λουλούδια αγοραστά και έτσι προσφέρουμε με την καρδιά μας, με την ψυχή μας, τα λουλούδια που έχουμε από το κήπο μας. Αρκεί που την αγαπάμε τη μαμά μας και την προσέχουμε όλο τον χρόνο. Γιατί η μάνα είναι ιερή και πρέπει να την τιμούμε, να την αγαπάμε και να την προσέχουμε όλο τον χρόνο και όχι μόνο την γιορτή της μητέρας. Και όσοι έχουν τις μανούλες τους, να τις αγαπάνε και να τις προσέχουν όλο τον χρόνο. Και όλη τη ζωή τους. Και όσοι δεν την έχουν χάσει, πάλι και αυτοί να την αγαπάνε και να τις σκέφτονται. Χρόνια πολλά λοιπόν σε όλες τις μητέρες. Χρόνια πολλά.
1: Είναι εντάξει για τον μπαμπά κουβέντα, ε, όλο τον χρόνο.
2: Γιατί τη μητέρα.
1: Ναι, γιατί το πατέρα που είναι θα ρίξει και την παίρνει και ένα σκαμπάρι.
2: Πα, μόνο εμείς.
1: Εμείς που λέμε, κοιτάμε το ημερολόγιο, λέει α, α, δεν σου είπα, σήμερα είναι η γιορτή του πατέρα. Βλέπετε αυτά. Έτσι, ξέρω. Και δεν είναι τίποτα. Έχω την κουσιόνη κλαμμένη εδώ πέρα στο πρωτοσέλιδο στην ελεύθερη ώρα και σπαράζει ψυχή μου. Πολιτικό γεγονός στο τέλος της Ιας Κουσιόνης στο Sky. Αλλάζει άρδιν. Όπως έλεγε Μύρδιν, Φύρδιν, Φύρδιν, Μίγδιν, αλλάζει άρδιν το σκηνικό στο ΜΜΕ. Την διεκδικούν αντένα ΕΡΤ και ίσως το ΜΕΓΑ. Σφάζονται παλικάρια, χαμός γίνεται.
2: Ναι, το ΜΕΓΑ τη θέλει για δελτίο, ο αντένα τη θέλει για το Καλημέρα Ελλάδα και δεν ξέρω γιατί.
1: Για καθαρίστρια, ξέρω εγώ γιατί. Επίσης για δελτίο, γιατί να τη θέλει. Είναι δυνατόν. Εγώ προτείνω στη ΣΥΑ του Κουσιόνη να πάει στην ΕΡΤ. Στάνταρ εκεί στο δημόσιο, χλάτ, μπήκε μια, όποιο μπαίνει δεν βγαίνει.
2: Αύριο... Δεν θα είναι μόνιμη όμως εκεί.
1: Τι λες, όσο προλαβαίνει μόνιμη με τον Κυριάκο, όσο προ... γιατί λέω εγώ, όσο προλαβαίνει με τον Κυριάκο.
2: Και άμα γίνουν εκλογές στο Σεπτέμβριο.
1: Τώρα με έπουσα μέρκο να την κάνει μια μονιμότητα.
2: Δεν γίνεται, βρε.
1: Πώς δεν γίνεται, ρε, όλα γίνονται να πούμε. Εδώ έγινε η Νατάσα Παζαΐτη, χειρουργός να πούμε, που είναι νηπιαγωγός. Μέσα σε ένα βράδυ έκατσε διάβαση να πούμε, με εκείνα τα μάτια τα Excalibur, τα τίνεξε στον αέρα τα βιβλία να πούμε. Η Μπατζάνα. Η Μπατζάνα που δασκάλα και δες που έφτασε να πούμε. Τώρα στη ΣΥΑ θα. Δηλαδή, γιατί να είμαστε τόσο αρνητικοί με τη δεξιά την κοπέλα, επειδή ήταν αποτυχημένο δημάρχου Αθηναίων, δηλαδή γυναίκα, και επειδή ο Δούκας τους έβαλε τα. Μέχρι και εγώ δεν μπορώ να τα. Τα εμβόλια COVID-19 εκτόξευσαν τους καρκίνους. Τάκ! Ενώ ο Χανταϊός προκαλεί τρόμο στα χνάρια του κορονοϊού.
2: Ναι.
1: Τι είναι, απαθή σε βλέπω.
2: Τι. Άντε, δεν λέω τι.
1: Θες να πάω στη λαϊκή όραμα.
2: Ε, ναι.
1: Γι' αυτό είσαι απαθής και κρύος.
2: Χοντό υγός και...
1: Συναισθηματικά κρύος δεν σε βλέπω. Άνοιξε μεγάλος πόλεμος για την πτώση της κυβέρνησης. Γιατί ξεπλένεις τον ανιψιό του Μητσοτάκη. Σφοδρή επίθεση εφοπλιστή Ευάγγελου Μαρινάκη κατά Γρηγόρη Δημητριάδη και Νίκ Χατζηνικολάου για στημένη συνέντευξη οικονομική διαπλοκή με την πώληση του ομίλου Ria Group υποκλοπές, γιατί εμπλέκει και την τον βρε πυρακάκι βρε. Τι να σε πω βρε αυτέ μου από μένα που καλή εβδομάδα να έχουμε στα μάτς ωραί μάγκα. Σάκη τα καπνά μου πιάσε!

0: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος. Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων, και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr κάθετος φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310-492-492.
2: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Σε αυτή την κλήρωση το πρώτο jackpot του Λαϊκού Λαχείου μοιράζει μέχρι και 2.050.000 ευρώ. Κάθε Τετάρτη ένα στους δύο κερδίζει, γιατί η μονή, οι ζυγοί λίγοντες είναι τυχεροί. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning Awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Χυμή φρούτων Viva. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Viva, σε 14 επιλογές για να βρείτε τη δική σας αγαπημένη. Χυμή φρούτων Viva. Θα τους αγαπήσετε.
4: Ώρα για κταίο και τα ερωτήματα είναι βουνό. Με την Οτέκο δεν έχεις να ανησυχείς για τίποτα. Τα πιο σύγχρονα κταίο της Ευρώπης σε περιμένουν για να μετατρέψουν τον τεχνικό έλεγχο σε μια μοναδική εμπειρία. Με υπέροχους χώρους αναμονής, pet corner για τους πιστούς μας φίλους, εγκαταστάσεις για αμαία, αλαξιέρες για το μποράκι σας. Τι, δεν το πιστεύεις? Μπες τώρα στο oteco.gr και πάρε μια πρώτη γεύση. Οτέκο, σε περιμένουμε δίπλα στο Mediterranean Cosmos.
5: Μαμά, αυτό το καλοκαίρι όλα τα παιδάκια της τάξης δώσαμε ραντεβού στην κατασκήνωση.
6: Πού καλέ, σε ποια κατασκήνωση?
5: Στην κατασκήνωση Αλεξάνδρα. Πάρε τηλέφωνο σήμερα. Σε παρακαλώ, μανούλα.
6: Ναι, ναι, εντάξει. Κατασκήνωση Αλεξάνδρα. 110 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Καβάλας, παραλία Κάριανης. Πληροφορίες εγγραφές στο 2310-267-805 και στο www.alexandracamp.gr. Δωρεάν μέσω ΔΥΠΑ και ασφαλιστικών ταμείων.
5: Δημιουργούμε τις καλύτερες παιδικές αναμνήσεις.
7: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
8: Παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα 23,99. Skip σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες 8,99.
7: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
8: Δοϊράνι μη σκληροπλήρες ελαφρύ το κιλό 9,29. Excel χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά 2,19.
7: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
8: Βίκος κόλλα λεμονάδα 1,5 λίτρο 99 λεπτά. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3,69.
7: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
9: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας. Η ώρα είναι 2. Ώρα για ηλεκτρόνικα.
10: Ηλεκτρόνικα ΑΕ. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Αλλάζω θέρμανση, αλλάζω ηλιακό θερμοσύμφωνα. Επιλέγετε με το βάουτσερ που έχετε Αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύμφωνα. Στην καλύτερη τιμή της αγοράς, επιδότηση έως 60%, ποιοτική εγκατάσταση και τεχνική υποστήριξη με την αξιοπιστία της Ηλεκτρόνικα ΑΕ. 41 χρόνια κοντά σας. Ηλεκτρόνικα ΑΕ. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.
11: Αργύρι μου, γιατί πας με 20? Θα μας περάσει και το ποδήλατο.
12: Κάνω eco-driving. Θα κρατήσω το ρεζερβουάρ μέχρι το καλοκαίρι. Κάθε χιλιόμετρο που γλιτώνω θα είναι μια μικρή νίκη. Ένα όρατο τρόπαιο. Ένα κομμάτι θριάμβου.
11: Αργύρι μου, μην το κάνεις τραγωδία. Παίζουν fuel card κληρώσεις στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
12: 2.000 ευρώ συνολικά σε καύσιμα για 20 τυχερούς κάθε εβδομάδα.
11: 5 τυχεροί ανά ημέρα στις fuel card κληρώσεις. Δευτέρα έως Πέμπτη στις 10.30 το βράδυ μόνο στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
13: Αργύρι, μην τρέχεις!
14: Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής σε ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
15: Χρώματα, παραδόσεις, αρώματα και πολιτισμός σε χώρες μαγικές. Χίλιες και μία νύχτες σε Αίγυπτο, Μαρόκο, Τινησία και Ιορδανία, όλο το χρόνο. Ζήσε το προσωπικό σου παραμύθι με το greco.gr 2310 55 55 56. Σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.

0: Το κεντρικό μαγκαζίνο.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι η ώρα 2 και 3 πρώτα λεπτά και αμέσως τώρα ξεκινά το μαγκαζίνο στα παραπολιτικά στους 90,1. Στο μικρόφωνο η Έρη Πανάγου. Στην αρχισυνταξία η Όλγα Καλατζή. Στην δημοσιογραφική επιμέλεια ο Παναγιώτης Κάτσιος. Στο τηλεφωνικό κέντρο η Ελένη Τάγκα. Και στον ήχο ο Χρήστος Μυρίδης. Οι κυριότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους.
0: Σε λίγο στο μαγκαζίνο.
1: Στη δημοσιότητα τα αποθενέσχες των πολιτικών αρχηγών, ο Πρωθυπουργός δηλώνει εισοδήματα 81.672 ευρώ, διατηρεί 10 τραπεζικούς λογαριασμούς με το συνολικό ύψος των καταθέσεων να ανέρχεται στις 575.624 ευρώ. Στις 58.000 το εισόδημα του Νίκου Ανδρουλάκη, με σχεδόν ισόποσες καταθέσεις, χωρίς ιδιαίτερες μεταβολές, η περιουσιακή κατάσταση του Σοκράτη Φάμελου και εισόδημα 43.804 ευρώ. Την ίδια ώρα 79.465 ευρώ δηλώνει η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου, με τα περισσότερα από αυτά να προέρχονται από την επαγγελματική της δραστηριότητα. Στις εγκαταστάσεις του πολεμικού ναυτικού, το ουκρανικό θαλάσσιο ντρόν που βρέθηκε ανοιχτά της Λευκάδας, η ελεγχόμενη έκρηξη με τα εκρηκτικά και ο υβριδικός πόλεμος του Κιέβου στη Μεσόγειο. Απαντήσεις σχετικά με το πώς βρέθηκε στα εθνικά χωρικά μας ύδατα, ζητάει η αντιπολίτευση. Θα προβούμε σε διαβήματα μόλις ολοκληρωθεί η έρευνα, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Στο Αττικόν για 45 ημέρες, ο επιβάτης του Κουραζιερόπουλου με τα κρούσματα του Χανταϊού δεν παρουσιάζει κανένα σύμπτωμα, αναφέρει το πρώτο ιατρικό ανακοινωθέν. Δεν χρειάζεται πανικός και ο ιός δεν μεταδίδεται εύκολα από άνθρωπο σε άνθρωπο, επισημαίνουν οι ειδικοί. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, τουλάχιστον 10 περιστατικά συνδέονται με το πλοίο, πως στήθηκε η επιχείρηση επαναπατρισμού των επιβατών. Κλιμάκιο του ΕΔΙ στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας λόγω της εμφάνισης κρουσμάτων φυματίωσης σε Δυτική Αχαΐα και Βόρεια Ηλία. Οι εργάτες γης από τον ΕΠΑΛ θα υποβληθούν σε εξετάσεις και θα τους χορηγηθεί αντιφυματική αγωγή. Στην τελική ευθεία για την ανακοίνωση της ίδρυσης του κόμματός του Αλέξης Τσίπρας, σήμερα θα γίνουν γνωστά τα πρώτα πρόσωπα του στενού πυρήνα. Ποια στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ θα βρίσκονται στην απόψινή εκδήλωση και τη μέλη γενέστε με το κόμμα της αριστεράς. Την ίδια ώρα στις 21 Μαΐου αναμένεται να ανακοινώσει η Μαρία Καριστιανού από τη Θεσσαλονίκη το νέο της φορέα. Ποια πρόσωπα θα έχει δίπλα της, αναλυτικό ρεπορτάζ. Με βαρύ οπλισμό, καλοντημένοι, οι δράστες της ληστείας στην τράπεζα στην κάτω τη Θωρέα μπήκαν στο κατάστημα απειλώντας υπαλλήλους και πελάτες. Οι ληστές πάνω στη βιασύνη τους έχασαν ένα χρηματικό ποσό και προσπάθησαν να το μαζέψουν στο δρόμο. Στον εισαγγελέα οι κατηγορούμενοι για τη δολοφονία στη Θεσσαλονίκη πως έδεσαν με τούβλα στη Σωρό και την πέταξαν στο Λουδία ποταμό. Οι μαρτυρίες των νεαρών που έδειξαν τις κινήσεις τους. Σε σοβαρή κατάσταση εξακολουθεί να νοσηλεύεται 28χρονη μητέρα 4 παιδιών στην Κρήτη που παρασύρθηκε από το όχημα που οδηγούσε ο 30χρονος σύζυγός της, ενώ τα παιδιά βρισκόταν μέσα στο αυτοκίνητο. Οι ισχυρισμοί του δράστη και το ανήλικο παιδί που είπε την αλήθεια στους αστυνομικούς. Ξεκίνησε η θωράκιση του πρωτοδικείου Αθηνών. Δύο πύλες ελέγχου με μηχανήματα X-ray και αυστηρά μέτρα ασφαλείας μετά το πρόσφατο περιστατικό με τον 89χρονο που εισέβαλε οπλισμένος με καραμπίνα και τραυμάτισε δικαστικούς υπαλλήλους. Η ΑΕΚ κάθισε στο θρόνο της μετά από 14 χρόνια και κέρδισε πρωτάθλημα σε μια βραδιά μεγάλης γιορτής στη Φιλαδέλφια. Έθριος ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας με συγκέντρωση αφρικανικής σκόνης. 23 βαθμοί Κελσίου αυτή την ώρα στην Αθήνα, 22 στη Θεσσαλονίκη. Και περνάμε στο πρώτο θέμα της ημέρας που είναι τα αποθενέσκες των πολιτικών αρχηγών, των βουλευτών, των ευρωβουλευτών και όλων των ανθρώπων της πολιτικής που δόθηκαν στη δημοσιότητα. Πάμε στο Γιάννη Πολίτη να μας δώσει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Γιάννη.
2: Καλό μεσημέρι, Έρη, εδώ από τη Βουλή. Στις 11 το πρωί δημοσιεύτηκαν τα αποθενέσκες των πολιτικών αρχηγών, των ευρωβουλευτών αλλά και των αυτοδιοικητικών της χώρας μας. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης για το 2025 και συγκεκριμένα για την κρίση του 2024 δηλώνει εισοδήματα 81.672 ευρώ, εκ των οποίων τα 10.700 προέρχονται από αξιοποίηση ακινήτων. Επίσης διατηρεί 10 τραπεζικούς λογαριασμούς με το συνολικό ύψος των καταθέσεων να ανέρχεται σε 575.624 ευρώ, ενώ το χαρτοφυλάκιό του σε μετοχές και ομόλογα παραμένει σταθερό σε σχέση με το προηγούμενο έτος και περιλαμβάνει επενδυτικά ασφαλιστικά συμβόλαια, τα οποία αποτιμούνται σε πάνω από 3.000 ευρώ, αλλά και μερίδια αμοιβών κεφαλαίων της BNP Paribas αποτίμησης περίπου 29.000 ευρώ. Στη χρήση του 2024 περιλαμβάνεται και η εκποίηση 500.000 ομολόγων της Hellenic T-Bill με αξία κτήσης στα 490.575 ευρώ, ενώ η ακίνητη περιουσία του Πρωθυπουργού παραμένει σταθερή σε σχέση με το οικονομικό του 2023. Παράλληλα, εμφανίζει οφειλή 6.100 ευρώ από αρχικό δάνειο 35.700 ευρώ, αλλά και οφειλή 150.000 ευρώ από δάνειο που του χορήγησε η Αλεξάνδρα Γκουρντέν. Εμφανίζει μείωση στο εισόδημά του, αλλά και στις καταθέσεις του παρουσιάζει ο Ανικός της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος ωστόσο προχώρησε στην αγορά κινήτου. Το ετήσιο εισόδημά του ανήλθε σε 58.042 ευρώ από 128.610 ευρώ που είχε δηλώσει το 2023. Ενώ οι καταθέσεις του από 1.076.358 ευρώ μειώθηκαν στα 58.393 ευρώ το 2024.
1: Μάλιστα, ο Σωκράτης Φάμελος με ίδια περιουσιακή κατάσταση πάνω κάτω, χωρίς σοβαρές μεταβολές στην περιουσιακή του κατάσταση και εισόδημα σχεδόν 43.000, λίγο πάνω από 43.000 ευρώ το χρόνο, σωστά?
2: 43.804,68 ευρώ είναι το εισόδημα του κύριου Φάμελου.
1: Που είναι και η βουλευτική του αποζημίωση.
2: Ακριβώς, εμφανίζονται ποσά επίσης 15.000 ευρώ από διάθεση περιουσιακών στοιχείων, δάνεια ή άλλες πηγές, καθώς και έσοδα από τόχους και δικαιώματα ύψους 2,14 ευρώ. Έχει αρκετούς λογαριασμούς τράπεζας ο κύριος Φάμελος. Το μεγαλύτερο ποσό να βρίσκεται σε λογαριασμό της τράπεζας Πειραιός, όπου δηλώνονται σχεδόν 43.000 ευρώ, ενώ σε άλλους λογαριασμούς καταγράφονται μικρότερα ποσά από ελάχιστα ευρώ έως περίπου 1.200 ευρώ.
1: Ναι. Η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου από την πλευρά της, με εισόδημα σχεδόν 80.000 ευρώ. Η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου βεβαίως όμως, η οποία διατηρεί και την επαγγελματική της ιδιότητα. Έχει τα περισσότερα...
2: Πολύ σωστά.
1: Ναι.
2: Έχει το συμμετέχει σε 50%, με το 50% στην δικηγορική εταιρεία Νίκος και Ζωή Κωνσταντοπούλου. Εμφανίζει υπόλοιπο 1.759 ευρώ σε πιστωτική κάρτα. Ενώ στις τραπεζικές της καταθέσεις βρίσκονται αποταμιευμένα περίπου 25.000 ευρώ, την ώρα που η ακίνητη περιουσία της παραμένει μετάβλητη σε σχέση με το προηγούμενο οικονομικό έτος.
1: Μάλιστα. Έχουμε εικόνα και για τον Αλέξη Τσίπρα.
2: Βεβαίως. Υπάρχουν μεταβολές στο πότενέ και στο φετινό του πρώην πρωθυπουργού του κ. Αλέξη Τσίπρα. Υπάρχει προσθήκη ακινήτων. Ο πρώην πρωθυπουργός συγκεκριμένα απέκτησε με γονική παροχή δύο διαμερίσματα στον Διόνυσο. 119 τετραγωνικά και 211 τετραγωνικά. Επίσης κληρονόμησε στο Αθαμάνιο Άρτα στο 25% ενός οικοπαίδου το οποίο ανέρχεται στα 855 τετραγωνικά. Διατηρείται μία μοτοσυκλέτα 650 κυβικών αλλά και το 90% των μετοχών του Ινστιτούτου για την Ειρήνη και τη Δημοκρατία. Πρόκειται για ΆΜΚΕ να πούμε εδώ.
1: Ναι.
2: Τα έσοδα του έτους ανήλθαν για τον κύριο Τσίπρα στα 72.000 ευρώ ενώ οι αποταμιεύσεις που έχει σε τράπεζες φτάνουν τα περίπου 18.000 ευρώ. Την ίδια στιγμή η σύντροφός του, η Μπέντι Μπαζιάννα, εμφανίζει εισοδήματα 29.301 ευρώ, ενώ οι αποταμιεύσεις της ανέρχονται σε 155.000 ευρώ.
1: Μάλιστα. Έχουμε και για τον κύριο Κασελάκη εικόνα.
2: Ακριβώς. Υπάρχει εικόνα για τον κύριο Κασελάκη. Στο πότεν έσχεσε του 2025 με κρίση του 2024, εμφανίζει εισοδήματα 8.372 ευρώ από επιχειρηματική δραστηριότητα, αλλά και 122.430 δολάρια από ακίνητα που διαθέτει στην Αλοδαπή. Παράλληλα, το 2024 προχώρησε στην πώληση ομολόγων, αμοιβαίων και χρηματοοικονομικών παραγόγων, εισπράττοντας 3.875.045 δολάρια, παρά το γεγονός ότι η συνολική αξία κτήσης τους ανέρχεται σε 3.976.250 δολάρια. Επίσης, εμφανίζεται να εκπεί και να αγοράζει την ίδια εταιρεία, την Osios LLC, με έδρα της ΣΥΠΑ, ενώ συμμετέχει με 75% στην εταιρεία Cura Vita με έδρα την Ελλάδα. Και προτού κλείσουμε να πούμε ότι οι δανειακές του υποχρεώσεις ξεπερνούν το 1,5 εκατομμύριο δολάρια.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ Γιάννη για το ρεπορτάζ. Πάμε να αλλάξουμε θέμα. Σε εγκαταστάσεις του πολεμικού ναυτικού βρίσκεται το ουκρανικό θαλάσσιο ντρόν που βρέθηκε ανοιχτά της Λευκάδας. Πάμε στην Κατερίνα Τσαμούρη που έχει όλη την εικόνα. Καλό μεσημέρι Κατερίνα.
3: Καλό μεσημέρι Έρης και σε εσένα και στους ακροατές μας και καλή εβδομάδα. Πράγματι λοιπόν συνεχίζεται η έρευνα των ενόπλων δυνάμεων για να καταλάβουμε και τη χώρα προέλευσης του ντρόουν αυτού. Μιλάμε σίγουρα για ένα ουκρανικού τύπου, ουκρανικής κατασκευής, ουκρανικού know-how να το πω έτσι. Παρ' όλα αυτά δεν έχουμε καταλήξει ακριβώς τη χώρα προέλευσης. Ο κ. Γεραπετρίτης θέτει σήμερα το ζήτημα στο Συμβούλιο των Ευρωπαίων Υπουργών Εξωτερικών που γίνεται στις Βρυξέλλες και έχει ήδη προαγγείλει διαβήματα για να μην γίνει η χώρα μας, όπως είπε, θέατρο πολεμικών επιχειρήσεων. Χαρακτήρισε το θέμα εξαιρετικά σοβαρό και είναι, διότι όπως μας λένε και αρμόδιοι και από το Υπουργείο Εξωτερικών και από το Άμυνας και από το Ναυτιλίας, το ουκρανικού τύπου ντρόν καμικάζι που θυμίζω στους ακροατές μας ότι ήταν φορτωμένο με 100 κιλά εκρηκτικά, ναι, και του πήγε τυχαία από ψαράδες τη Λευκάδα, θα μπορούσε κάλλιστα να είχε πέσει σε τουριστικό σημείο, έτσι.
1: Τώρα, ναι, και επίσης κάνει... προκαλεί πολύ μεγάλη εντύπωση γιατί αυτό δεν ανοιχνεύτηκε από τις λιμενικές αρχές, από το πολεμικό ναυτικό, τέλος πάντων από τις αρμόδιες αρχές και βρέθηκε από ψαράδες. Αυτό είναι και μια απορία που εκφράζουν και τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Ναι.
3: Βέβαια άκουγα και τους αρμόδιους, έτσι, τους ειδικούς στα θέματα της τεχνολογίας να λένε και καθόλου τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου ότι ενδεχομένως να ήταν σβηστός ο πομπός στο σήμα και τα λοιπά. Δηλαδή, ναι, δεν ξέρεις, και τώρα μάλλον λέει ότι χάθηκε από την τροχιά του και παρεκτράπη της πορείας και λοιπά. Εν πάση περιπτώσει όλα αυτά είναι αντικείμενο διερεύνησης. Ναι. Το θέμα είναι ότι για να κάνεις διάβημα σε μια χώρα που θεωρείς ότι έχει στείλει εντός εισαγωγικών θαλάσσιο ντρόουν στα χωρικά σου ύδατα, πρέπει να είσαι σίγουρος ποια είναι αυτή η χώρα προέλευσης. Έτσι.
1: Σωστά.
3: Το Υπουργείο Εξωτερικών λοιπόν περιμένει να ολοκληρωθεί η ενδελεχής έρευνα που επιμελώς κάνουν τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων. Για να καταλάβουμε, ήρθε από την Μιζράτα της Λιβύης, όπου η Ουκρανία θυμίζω ότι διατηρεί στρατιωτική παρουσία με περισσότερους από 200 αξιωματικούς και ειδικούς στα ντρόουν. Ήρθε από τον Αυλώνα της Αλβανίας, μένει να φανεί. Σε εξέλιξη ερήνη και η προανάκριση του λιμεναρχείου της Λευκάδας, έτσι, ναι, δεν έχει ολοκληρωθεί. Και ακόμα δεν έχει γνωστοποιηθεί αν έχουν καταθέσει οι δύο βούλγαροι ψαράδες που ήταν οι πρώτοι που εντόπισαν το ντρόουν. Δεν είναι οι ψαράδες που το πήραν και το έβγαλαν στη στεριά. Είναι αυτοί οι οποίοι το εντόπισαν πρώτοι. Από το ρεπορτάζ προκύπτει ότι προς το παρόν δεν έχουν πάει να καταθέσουν.
1: Τώρα, Κατερίνα, υπήρξε μια δήλωση του κυρίου Δένδια που μπέρδεψε λίγο την κατάσταση σχετικά με τα χωρικά ύδατα στα οποία βρέθηκε το συγκεκριμένο ντρόν. Τι εικόνα έχεις εσύ από αυτού?
3: Εντάξει, νομίζω ότι αυτό παραποιήθηκε μέσα στο Σαββατοκυριακό.
1: Ναι.
3: Ουσιαστικά το είπε και πριν από λίγο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Μαρινάκης,
1: ναι,
3: ότι ο κύριος Δένδιας αυτό που εξήγησε είναι ότι ήταν έξω από τα χωρικά μας ύδατα η προέλευσή του, δηλαδή ότι προήλθε έξω από τα χωρικά μας ύδατα, όχι ότι η Λευκάδα είναι έξω από τα χωρικά μας ύδατα.
1: Ότι ήταν εισερχόμενο.
3: Ακριβώς, ακριβώς.
1: Μάλιστα.
3: Ότι προήλθε εκτός.
1: Ναι.
3: Και μπήκε μέσα, εντοπίστηκε μέσα. Αλλά εντάξει, νομίζω ότι ήταν θέμα διατύπωσης και απλώς κάποια κόμματα της αντιπολίτευσης το σήκωσε.
1: Τώρα, Κατερίνα, γίνεται έρευνα, μήπως υπάρχουν και κάποια άλλα, ας πούμε, στην περιοχή εκεί?
3: Όπως καταλαβαίνεις, επειδή σου είπα και νωρίτερα, κάποιοι ειδικοί στα θέματα των drones είπαν το Σαββατοκύριακο ότι ενδεχομένως αυτό να ξέφυγε από την πορεία άλλων.
1: Ναι.
3: Γίνεται έρευνα για τυχόν εντοπισμό και άλλων θαλάσσιων ντρόουν. Προς το παρόν δεν έχει προκύψει κάτι τέτοιο.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κατερίνα Τσαμούρη, για το ρεπορτάζ. Να ακούσουμε λοιπόν τη δήλωση ο Υπουργός Εξωτερικών σχετικά με το θέμα αυτό, κ. Γεραπετρίτης.
4: Θα ενημερώσω το Συμβούλιο σχετικά με ένα ιδιαίτερα σοβαρό περιστατικό το οποίο παρατηρήθηκε τις τελευταίες ημέρες και αναφέρομαι στην ύπαρξη ενός θαλάσσιου μη επανδρωμένου σκάφους στο Ιόνιο Πέλαγος. Πρόκειται για μια ιδιαίτερα σοβαρή εξέλιξη. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη η έρευνα σχετικά με το περιστατικό από το Γενικό Επιτελείο. Όταν θα ολοκληρωθεί η έρευνα και θα εξαχθούν τα αναγκαία τεχνικά χαρακτηριστικά, θα υπάρξει αντίδραση εκ μέρους της ελληνικής κυβέρνησης με τα αναγκαία διαβήματα. Θα ήθελα πάντως να τονίσω ότι η Ελλάδα δεν θα επιτρέψει να αναπτυχθούν πολεμικές ενέργειες στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου και ιδιαιτέρως προς την πλευρά της Ελλάδας. Αυτό δημιουργεί έναν τεράστιο κίνδυνο σε ό,τι αφορά την ελευθερία της ναυσιπλοείας αλλά και την ασφάλεια των πολιτών και του περιβάλλοντος. Η Ελλάδα θα κάνει όλα τα αναγκαία βήματα έτσι ώστε να διασφαλιστεί απολύτως ότι η Μεσόγειος δεν θα καταστεί θέατρο πολεμικών επιχειρήσεων.
1: Θα μείνουμε στο θέμα αυτό. Θα συνδεθούμε τώρα με τον καλό μου συνάδελφο τον Δημήτρη του Γιαννακόπουλο, που έχει και αυτός πολλές και καλές πάντα πληροφορίες αξιόπιστης σχετικά με το θαλάσσιο αυτό ντρόν που βρέθηκε ανοιχτά της Λευκάδας και πραγματικά έτσι από την Παρασκευή μέχρι και σήμερα έχει δημιουργήσει ένα συναγερμό στις ενοπλές δυνάμεις. Καλό μεσημέρι, Δημήτρη.
5: Καλό μεσημέρι, Έρη, φίλες και φίλοι των παραπολιτικών. Από την Παρασκευή, λοιπόν, από την πρώτη στιγμή είπαμε εδώ στα παραπολιτικά και γράψαμε ότι

0: νυχτά της Λευκάδας και πραγματικά έτσι από την Παρασκευή μέχρι και σήμερα έχει δημιουργήσει ένα συναγερμό στις ενοπλές δυνάμεις. Καλό μεσημέρι, Δημήτρη.
1: Καλό μεσημέρι, Έρη, φίλοι και φίλοι των παραπολιτικών. Από την Παρασκευή, λοιπόν, από την πρώτη στιγμή είπαμε εδώ στα παραπολιτικά και γράψαμε ότι

0: νυχτά της Λευκάδας και πραγματικά έτσι από την Παρασκευή μέχρι και σήμερα έχει δημιουργήσει ένα συναγερμό στις ενοπλές δυνάμεις. Καλό μεσημέρι, Δημήτρη.
1: Καλό μεσημέρι, Έρη, φίλοι και φίλοι των παραπολιτικών. Από την Παρασκευή, λοιπόν, από την πρώτη στιγμή είπαμε εδώ στα παραπολιτικά και γράψαμε ότι η ελληνική πλευρά, μήπως υπάρχει εδώ πέρα συμπαραγωγή μεταξύ Ουκρανίας και Τουρκίας και χρησιμοποιούνται αυτά για πολεμικές επιχειρήσεις εδώ στη Μεσόγειο. Βέβαια, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι μια τέτοια συμφωνία για συμπαραγωγή ή τέλος πάντων για υποβοήθηση οικονομική στην παραγωγή πολεμικών αεροσκαφών drones, πολεμικών σκαφών drones, υπήρχε και σε μια συνάντηση που είχε ο Πρωθυπουργός τον περασμένο Νοέμβριο με τον κύριο Ζελένσκι εδώ στην Αθήνα. Ήταν μεταξύ των 7 σημείων που είχαν συμφωνήσει.
0: Ναι.
1: Εκεί κρατούσε αποστάσεις πολύ μεγάλες ο κύριος Δένδιας από αυτό, λέγοντας ότι οι Ουκρανοί συνήθως χρησιμοποιούν τέτοιου είδους όπλα που παράγουν για να τα εξάγουν για άλλους σκοπούς, είτε για εγκληματικούς σκοπούς, είτε προς χώρες αντίπαλες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Βρισκόμαστε ακριβώς σε αυτό το σημείο, χωρίς να έχει αποκλειστεί, επαναλαμβάνω, το ενδεχόμενο να έχει χρησιμοποιηθεί από εγκληματικές ομάδες, αλλά και το ενδεχόμενο είναι ακόμα να έχει κινηθεί, να έχουν αναπτυχθεί drones τέτοια απέναντι από το Σκορπιό. Εκεί βρίσκεται στο ακροτήρι του Δουκάτου, εκεί βρέθηκε, εντοπίστηκε το drone. Όπου ανήκει στον Ρώσο Μεγιστάνα Ριμπολόβλεφ και τα τελευταία χρόνια έχει καταληφθεί ο Σκορπιός και θεωρούν ότι χρησιμοποιείται για άλλες έκνομες δραστηριότητες Ρώσων ποινικών.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη Γιαννακόπουλε, για το όπως πάντα αποκαλυπτικό ρεπορτάζ σου. Να ακούσουμε σχετικά τη δήλωση που έκανε νωρίτερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης για το θέμα αυτό.
2: Ήτανε πολύ σαφής ο Υπουργός Εξωτερικών λίγο πριν την είσοδο του στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων. Εκεί μεταξύ άλλων στάθηκε και στο θέμα του ντρόν και θέλω λίγο να υπογραμμίσω, όπως είπε, πρόκειται για μια ιδιαίτερα σοβαρή εξέλιξη. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα σχετικά με το περιστατικό από το Γενικό Επιτελείο. Όταν θα ολοκληρωθεί η έρευνα, θα εξαχθούν τα αναγκαία τεχνικά χαρακτηριστικά, θα υπάρξει αντίδραση εκ μέρους της ελληνικής κυβέρνησης με τα αναγκαία διαβήματα. Εδώ όμως η Ελλάδα τονίζει ότι δεν θα επιτρέψει να αναπτυχθούν πολεμικές ενέργειες στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου και ιδιαιτέρως προς την πλευρά της Ελλάδας. Η Ελλάδα θα κάνει όλα τα αναγκαία βήματα έτσι ώστε να διασφαλιστεί απολύτως ότι η Μεσόγειος δεν θα καταστεί θέατρο πολεμικών επιχειρήσεων. Κάτι περισσότερο δεν μπορούμε να πούμε, όπως καταλαβαίνετε, αυτή τη στιγμή για το συγκεκριμένο θέμα. Μένουμε σε όσα είπε ο Υπουργός Εξωτερικών.
0: Πάμε να αλλάξουμε θέμα και κλίμα. Στο Αττικό για 45 ημέρες θα βρίσκεται ο επιβάτης του Κρασγερόπουλου με τα κρούσματα του Χανταϊού. Ο Βασίλης Βενιζέλος είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Βασίλη.
3: Καλό μεσημέρι, Έρη. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Τα πιο αυστηρά προληπτικά μέτρα παίρνουμε ως χώρα. Δήλωσε πριν από λίγο στη συνέντευξή της η αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη. Ενώ ο πρόεδρος του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας Θεόδωρος Βασιλακόπουλος τα χαρακτήρισε ως δυσανάλογα σε σχέση με το πρόβλημα. Δυσανάλογα αυστηρά σε σχέση με το πρόβλημα. Γιατί? Λίγο μετά τις 3 η ώρα τα ξημερώματα σήμερα, τροχοπέδησε το ΣΕ-27 της πολεμικής αεροπορίας που μετέφερε τον Έλληνα ταξιδιώτη του Κρασγερόπουλου, στο οποίο εντοπίστηκε η εστία των Χανταϊών.
0: Ναι.
3: Πάρα αυτά διακομίστηκε με κινητή μονάδα του ΚΑΒ στο Αττικό νοσοκομείο και εισήχθη στη μονάδα ειδικών σε θάλαμο αρνητικής πίεσης στη μονάδα ειδικών λοιμώξεων. Εκεί θα πρέπει να παραμείνει 45 ημέρες. Γιατί πρέπει να παραμείνει 45 ημέρες? Γιατί τόσο ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας όσο και τα Υπουργεία Υγείας του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ισπανίας έχουν προσδιορίσει αυτό το όριο για την επώαση του ιού.
0: Τώρα εσύ, Βασίλη, μας ανέφερες πριν από λίγο στο ρεπορτάζ ότι είμαστε μια χώρα που έχουμε λάβει τα πιο έτσι αυστηρά μέτρα, το πιο αυστηρό πρωτόκολλο.
3: Το πιο αυστηρό πρωτόκολλο, ναι. Όλα έγιναν σε συνθήκες, θα λέγαμε βιοασφάλειας.
0: Ναι. Θυμίζουν εποχές κορονοϊού.
3: Ναι, η μεταφορά ανακοινώθηκε αφού είχε ξεκινήσει η διαδικασία.
0: Ναι.
3: Ο Έλληνας πολίτης βρέθηκε στο Αττικό στις 4 η ώρα τα ξημερώματα.
0: Ναι.
3: Εκεί υπάρχουν μέτρα ασφαλείας. Θα κάνει κάθε δεύτερη μέρα αιματολογικές εξετάσεις για

0: γιατί δεν υπάρχει δείκτης που να δείχνει αν έχει περάσει τον Χανταϊό. Πρέπει να κάνει συμπτώματα και εμείς ελπίζουμε να μην κάνει ποτέ συμπτώματα.
1: Και βεβαίως τα συμπτώματα αυτά, από ό,τι λένε οι ειδικοί, έτσι, θυμίζουν αυτά της κοινής γρίπης, του κοινού κρυολογήματος.
0: Ναι,
1: βεβαίως, αλλά πρέπει να είναι, είναι καθησυχαστική ειδική και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Σε ευχαριστούμε, Βασίλη. Θα σε συναντήσουμε και πάλι σε λίγο στο Δελτίο. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν τη δήλωση ο Γιάννης Πλαγιανάκος, είναι ο πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων στο Νοσοκομείο Αττικών, εκεί που έγινε δεκτός ο επιβάτης του Κρουαζιερόπουλου.
2: Πρέπει να ενημερωθεί ο ελληνικός λαός ότι είναι ο Χανταϊός καμία σχέση με τον κορονοϊό, όπως είπατε, και δεν πρέπει να τρομάξουμε τον ελληνικό λαό μέσα στην καλοκαιρινή περίοδο που ξεκινάει τώρα. Δεν είναι κάτι επικίνδυνο, ούτε είναι εύκολο, μεταδίδεται εύκολα από ό,τι μας είπανε. Ένα ύποπτο περιστατικό, είναι μια χαρά ο άνθρωπος, είναι 75 χρονών. Εντάξει, παίρνουμε τα μέτρα μας. Εντάξει, δεν είναι κάτι που να πανικοβάλλουμε τον κόσμο μέσα στο καλοκαίρι. Ναι, καταρχήν ο άνθρωπος δεν ξέρουμε, είναι ύποπτο περιστατικό, δεν ξέρουμε αν νοσήσει.
1: Δηλώσεις έκανε και ο κύριος Θεόδωρος Βασιλακόπουλος, ο οποίος συνόδεψε τον επιβάτη, συνόδεψε το επιβάτη από το αεροδρόμιο, το στρατιωτικό αεροδρόμιο της Ελευσίνας, μέχρι και το Αττικό Νοσοκομείο, ως πρόεδρος του ΕΟΔΗ. Να τον ακούσουμε.
3: Ο άνθρωπος δεν νοσηλεύεται. Ο άνθρωπος μπαίνει σε καραντίνα και είμαστε η χώρα που παίρνει τα πιο αυστηρά μέτρα προληπτικής προστασίας για το Χανταϊό. Για να καταλάβετε, όλες οι άλλες χώρες, περιστατικά σαν το δικό μας, δηλαδή ανθρώπους που απλά έχουν εκτεθεί πάνω στο πλοίο. Θεωρούνται λοιπόν κρούσματα υψηλού ρίσκου. Τα θέτουν σε καραντίνα στο σπίτι τους. Το σπίτι του καθενός ανθρώπου. Δεν έχει τίποτα ο άνθρωπος. Είναι ένας υγιέστατος άνθρωπος.
4: Γιατί το στέλνουμε σπίτι του όμως. Γιατί το στέλνουμε σπίτι του αφού είναι υγιέστατος.
3: Ο χρόνος επόασης της νόσου που μπορεί εν δυνάμει να αναπτυχθεί είναι μέχρι και 45 μέρες. Θεωρητικώς όλοι οι άνθρωποι θα πρέπει να μείνουν σε καραντίνα για να αποφευχθεί η οποιαδήποτε πιθανότητα, παρότι, το ξανατονίζω, η μεταδοτικότητα του ιού είναι πάρα πολύ μικρή του συγκεκριμένου.
1: Τώρα, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, 10 περιστατικά συνδέονται με το πλοίο. Τώρα, από το πώς στήθηκε αυτή η μεγάλη επιχείρηση επαναπατρισμού των επιβατών, θα μας εξηγήσει η Ελισάβετ Σταμοπούλου από το παραπολιτικά.gr που έχει έρθει στο στούντιο. Καλό μεσημέρι, Ελισάβετ μου.
5: Καλό μεσημέρι σε όλους. Γύρονται σοβαρά ζητήματα από τον κόσμο. Έχουμε και νέα. Παγκόσμιος συναγερμός έχει σημάνει για τον Χανταϊό. Οι υγειονομικές αρχές διεθνώς καλούνται να ακολουθήσουν συγκεκριμένα πρωτόκολλα, συγκεκριμένα μέτρα. Ας δούμε όμως τη συνολικότερη εικόνα. Οι επιχειρήσεις απομάκρυνσης επιβατών και μελών του πληρώματος του Κρουαζιερόπλου MV Hondius, όπου εντοπίστηκε φυσικά η εστία Χανταϊού, τερματίστηκαν για σήμερα και αφορούσαν συνολικά 94 άτομα 19 διαφορετικών εθνικοτήτων. Αεροπλάνο που μετέφερε επιβάτες και μέλη του πληρώματος του MV Hondius προσγειώθηκε στην Ολλανδία. Το αεροσκάφος απογειώθηκε από την Τενερίφη στο Ισπανικό Αρχιπέλαγο των Καναρίων, μεταφέροντας 26 επιβάτες και μέλη του πληρώματος. Έχουμε λοιπόν δύο νέα κρούσματα από το Κρουαζιερόπλου σε Γαλλία και Ηνωμένες Πολιτείες. Με τα δύο νέα αυτά κρούσματα Χανταϊού, ο αριθμός των επιβεβαιωμένων κρούσματων ανέρχεται στα 10. Ενώ υπενθυμίζουμε ότι τρεις άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους. Ακόμη ένα κρούσμα, ειδικότερα Χανταϊού, επιβεβαιώθηκε μόλις πριν από λίγη ώρα στη Γαλλία, καθώς η επιβάτιδα του Κρουαζιερόπλου, που είχε δείξει θετικά σημάδια, η Γαλλίδα επιβάτιδα, βρέθηκε θετική στον ιό μετά τις σχετικές ιατρικές εξετάσεις και η κατάσταση της υγείας της επιδεινώνεται. Η επιβάτιδα ήταν μεταξύ των 5 Γάλλων που βρίσκονταν στο πλοίο και οι οποίοι επαναπατρίστηκαν και τέθηκαν σε απομόνωση στο Παρίσι. Επίσης, νωρίτερα σήμερα και ένας Αμερικανός επιβάτης εμφανίστηκε θετικός στον Χανταϊό. Ο Αμερικανός υποβλήθηκε σε μοριακή εξέταση, όπως ανακοίνωσε το αρμόδιο το Αμερικανικό Υπουργείο Υγείας. Η Ισπανία με τη σειρά της τώρα διαβεβαίωσε ότι έλαβε όλα τα μέτρα για να αποφευχθεί η διάδοση του Χανταϊού μετά και την ανακοίνωση δύο θετικών κρουσμάτων. Οι αρχές διερευνούν την προέλευση, με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας να εκτιμά ότι το ζευγάρι των Ολλανδών μολύνθηκαν προτού επιβιβαστούν στο πλοίο. Τώρα η περίοδος επόασης κυμαίνεται από 1-6 εβδομάδες, ενώ οι επιβάτες και το πλήρωμα καλούνται να παραμείνουν σε επαγρύπνηση για 45 ημέρες. Έρη, κυρίες και κύριοι.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Ελισάβετ Σαμαπούλου, από το παραπολιτικά.gr για το ρεπορτάζ. Πάμε να ακούσουμε τη δήλωση η καθηγήτρια επιδημιολογίας. Μίλησε εδώ στα Παραπολιτικά η κυρία Ιωάννα Τζουλάκη για το θέμα αυτό.
6: Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε εμβόλιο. Η αντιμετώπιση γίνεται συμπτωματικά, δηλαδή αντιμετωπίζουμε τα συμπτώματα, διευκολύνουμε την αναπνοή. Υπάρχουν και κάποια αντιϊκά φάρμακα τα οποία μπορούν λίγο να βοηθήσουν, αλλά μέχρι εκεί. Δεν ξέρουμε ακριβώς τη θνησιμότητα. Η θνησιμότητα φαίνεται να είναι μεγάλη, αλλά να είναι μεγάλη στα άτομα που εμφανίζουν τα συμπτώματα. Επειδή μπορεί να έχουμε και μορφές οι οποίες είναι ασυμπτωματικές, οι μορφές οι οποίες δεν ξέρουμε ότι έχουν νοσήσει από το χανταϊό, πιθανότατα η θνησιμότητα να είναι μικρότερη. Αλλά επειδή εμείς τη μετράμε ανάμεσα στις σοβαρές περιπτώσεις που τελικά καταλαβαίνουμε ότι ήταν λίμωξη από χανταϊό, είναι μεγάλη. Τα συμπτώματα είναι συμπτώματα κοινής γρήπης συνήθως, που υπάρχουν και οι οποίοι εύκολα φτάνει σε δυσκολίες να αναπνοεί.
1: Πάμε να αλλάξουμε θέμα. Κλιμάκιο του ΕΟΔΗ θα βρεθεί σήμερα στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, διότι εμφανίστηκαν κρούσματα αφηματίωσης σε Δυτική Αχαΐα και Βόρεια Ηλία. Πρόκειται για εργάτες γης, περισσότερα και πάλι από τον Βασίλη Βενιζέλο. Καλό μεσημέρι και πάλι, Βασίλη μου.
7: Καλό μεσημέρι και πάλι, Έρη. Καλό μεσημέρι και πάλι στους ακροατές μας. 10 εργάτες γης προερχόμενοι από τον ΕΠΑΛ εμφάνισαν αφηματίωση. Κατεγράφησαν από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, η οποία ήδη πριν πάει το κλιμάκιο του ΕΟΔΗ που αναμένεται ακόμη έχει ξεκινήσει από ό,τι μας είπε η Αντιπεριφερειάρχης Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Άννα Μαστοράκου που είναι και γιατρός,
1: ναι.
7: Ξεκινήσει να κάνει μαντού, τα εμβόλια μαντού και να δίνει χημειοπροφύλαξη. Έχει καταστρώσει σχέδιο για την προσέγγιση του πληθυσμού αυτού που είναι δύσκολος και

0: το γεγονός ότι επανεμφανίζεται μία τέτοια νόσος η οποία είχε σχεδόν εξαφανιστεί, Βασίλη?
1: Έχουμε πολλά χρόνια που έχει επανεμφανιστεί. Το 2023 είχαμε 400, πάνω από 400
0: είχαμε πάλι κρούσματα.
1: Ναι. Βέβαια, ναι. Πάμε σε προπανδημικά επίπεδα. Η χώρα μας θεωρείται ότι είναι πολύ χαμηλά στην διάδοση του ισοφυματίωσης. 10 κρούσματα, λιγότερο από 10 κρούσματα στις 100.000 πληθυσμού. Μπορούμε να πούμε ότι είμαστε σε μια πολύ καλή κατάσταση, συμβάλλοντας σε αυτό και ο ΕΟΔΗ με τις έκτακτες εξορμήσεις τους πληθυσμούς υψηλού κινδύνου.
0: Σε συνδυασμό με την περιφέρεια. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Βασίλη. Πάμε τώρα στο πολιτικό ρεπορτάζ. Σε ρυθμούς συνεδρίου κινείται η Νέα Δημοκρατία, η οποία την ερχόμενη Παρασκευή δίνει ραντεβού με τα στελέχη από όλη την Ελλάδα στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Ο Κώστας Παπαχλιμίτζος είναι μαζί μας και θα μας δώσει όλη την εικόνα. Καλό μεσημέρι, Κώστα.
2: Καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα και σε ενάρικες στους ακροατές μας. Πράγματι, λοιπόν, έφτασε η ώρα για τη Νέα Δημοκρατία για το τακτικό της συνέδριο. Είναι το τελευταίο πριν από τις κάλπες των εθνικών εκλογών, όποτε και αν αυτές στεθούν. Ξεκινάει την Παρασκευή το απόγευμα με ομιλία και του Θεόδωρου Ρουσόπουλου, του πρόεδρου της Οργανωτικής Επιτροπής, του Μάνφρεντ Βέμπερ, του Γενικού Γραμματέα του Ευρωπαϊκού Λεγόμενου και φυσικά του Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος από τη Θεσσαλονίκη και το τελευταίο προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας έδωσε ουσιαστικά το σύνθημα της έναρξης του προεκλογικού αγώνα και θυμίζουμε ότι ο Πρωθυπουργός με κάθε ευκαιρία δηλώνει ότι οι κάλπες θα στεθούν την άνοιξη του 2027. Είπε λοιπόν σε ένα απόσπασμα της ομιλίας του στην Θεσσαλονίκη, έδωσε μια παρόπαιρνση για την ακρίβεια στους φίλους και τις φίλες της Νέας Δημοκρατίας. Είπε να μην περιμένετε προεκλογική περίοδο. Πρέπει, είπε, από αύριο να βγούμε ξανά έξω, να απευθυνθούμε σε αυτό το μεγάλο ρεύμα ανάτασης του 2019 και δημιουργίας του 2023. Αρκετοί και αυτή την αποστροφή του Πρωθυπουργού την εξέλαβαν ως μια εκλογική αναμέτρηση που έρχεται πιο κοντά πιθανώς το φθινόπωρο. Πάντως, ξαναλέμε το μήνυμα ότι πέμπει και ο Πρωθυπουργός και όλα τα στελέχη του Μεγάλου Μαξίμου. Είναι ότι η εκλογή θα γίνει στην ώρα τους και η ώρα αυτή είναι την άνοιξη του 2027. Επίσης, να πούμε στο ίδιο προσυνέδριο, είχαμε και ομιλίες και από τον Γιώργο Γεραπετρίδη, από τον Νίκο Δένδια, που είχε στηθεί μια αποστροφή του λόγου και του Άδενου Γεωργιάδη στην τελευταία κοινοβουλευτική ομάδα της Δημοκρατίας και του Απόστολου Αντιδικώστα, τον Επίτροπο της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όλοι σε πλαίσιο ενωτικό και αυτό αναμένει και η Νέα Δημοκρατία. Αυτό θέλει και ο αρχηγός και ο πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης, το τριήμερο συνέδριο να εκπέμψει αυτό το μήνυμα. Φυσικά υπάρχουν βουλευτές και στελέχη του κόμματος τα οποία είναι με διάφορα πράγματα διαφωνούν, κάποια που θα τα εξέφρασαν και στην τελευταία συνεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας. Μένει λοιπόν συνεπώς να δούμε πώς ακριβώς θα κυλήσει αυτό το τριήμερο.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κώστα. Σε εκλογικούς ρυθμούς φαίνεται να κινείται και το ΠΑΣΟΚ. Ο Ανδρέας Παπαδόπουλος είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Ανδρέα, και καλή εβδομάδα.
3: Καλή εβδομάδα, Έρημο. Καλή εβδομάδα και στους ακροατές μας. Ναι, πολύ σωστά το είπες. Κινείται σε προεκλογικούς ρυθμούς. Τρέχει και η Επιτροπή Ψηφοδελτίων. Μάλιστα, ο χρόνος μετράει αντίστροφα για να έχουμε και ανακοινώσεις υποψηφίων βουλευτών. Η πιθανότητα και στα τέλη Μαΐου, αρχές Ιουνίου, θα δούμε αρκετούς βουλευτές να ανακοινώνονται. Υπάρχει βεβαίως πάντα και η στόχευση της Καρλάου Τρικούπη, που είναι φυσικά η πρώτη θέση. Ωστόσο, ο κύριος Τσουκαλάς, μιλώντας εδώ στο σταθμό μας, ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, προέβη στην εξής εκτίμηση, ότι η Νέα Δημοκρατία θα παίξει τα ρέστα της για να μην έχει ισχυρό αντίπαλο το ΠΑΣΟΚ. Εκτιμούν δηλαδή στη Χαριλάου Τρικούπη ότι από το Μαξίμου σπρώχνουν το κόμμα του κύριου Τσίπρα. Θα ήθελαν δεύτερο το κόμμα του κύριου Τσίπρα και τρίτο το ΠΑΣΟΚ. Πάντως εκτίμησαν ότι ακόμα και αν στο σενάριο που το ΠΑΣΟΚ δεν είναι πρώτο, έστω και με μία ψήφο, στις δεύτερες εκλογές η Νέα Δημοκρατία, είναι η εκτίμηση του κ. Καλά, θα συντριβεί και ότι το ΠΑΣΟΚ θα είναι πάρα πολύ δυνατό.
0: Πάντως είναι δηλαδή η πρώτη φορά που ακούμε για δεύτερη θέση.
3: Ναι, σωστά. Εντάξει, είναι και λίγο μεγάλο επίβολο. Με βάση τις δημοσκοπήσεις, λογίζεται μεγάλο επίβολο ο στόχος της πρώτης θέσης. Έως τώρα δεν φαίνεται πολύ ρεαλιστικός, αλλά στην Καρλάου Τρικούπη λένε ότι ο χρόνος λειτουργεί υπέρ
0: τους.
3: Του ΠΑΣΟΚ.
0: Υπέρ τους.
3: Και κατά της κυβέρνησης.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Ανδρέα μου. Να ακούσουμε λοιπόν τη δήλωση εδώ στα Παραπολιτικά ο κ. Τσουκαλάς. Μίλησε στην εκπομπή του Σωτήρη Ξενάκη και του Βασίλη Σκούρη.
4: Εδώ βλέπουμε εδώ και πολλές μέρες τον κύριο Γεωργιάδη, τον κύριο Μαρινάκη, διάφορα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας που φαίνεται βγαίνουν στο δημόσιο διάλογο συνειδητά και λένε εμείς θέλουμε δεύτερο κόμμα, το κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Θέλω να σου πω, προφανώς θέλουν μια βολική αντιπολίτευση. Μια αντιπολίτευση η οποία έχει χάσει πολλές φορές, έχει κρυθεί. Γι' αυτό εμείς λέμε, εμάς δεν είναι στο Τσίπρας, αντιπολίτευση είναι η Νέα Δημοκρατία. Θα παίξει τα αρέστα της η Νέα Δημοκρατία να μην έχει ισχυρό αντιπολίτευση. Γιατί? Ακόμα και στο σενάριο όπου μπορεί στην πρώτη κάλπη να είναι πρώτη, έστω και με μικρή διαφορά η Νέα Δημοκρατία, αν έχει απέναντι ένα ισχυρό ΠΑΣΟΚ, στη δεύτερη ξέρει ότι επειδή ο κόσμος του κέντρου αλλά

0: με τον κόσμο κεντροδεξιά θα μπορούσε, αν είχε παράπονα, να στηρίξει Πασόκ. Όπως και της κεντροαριστερά και της αριστερά, ξέρω ότι αν πάει σε δεύτερη κάλπη με το Πασόκ δυνατό απέναντι, θα συντριβεί.
1: Είπαμε σε προεκλογικούς ρυθμούς το Πασόκ, αλλά και σε προεκλογικούς ρυθμούς και ο Αλέξης Τσίπρας, τελική ευθεία για να ανακοινώσει το νέο του κόμμα. Θα γίνουν γνωστά και κάποια πρόσωπα του στενού πυρήνα. Σήμερα υπάρχει και μια εκδήλωση στο Χαλάνδρη. Ελένη Καλογεροπούλου έχει όλο το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Ελένη μου.
2: Καλό μεσημέρι σε όλους. Καλό μεσημέρι, Έρικ. Ο Αλέξης Τσίπρας αποδέχτηκε την πρόσκληση την οποία έκαναν οι ομάδες οι οποίες στηρίζουν τον πρώην Πρωθυπουργό στην δημιουργία του νέου κόμματος και έτσι σήμερα το απόγευμα θα βρεθεί στη Ρεματιά Χαλανδρίου προκειμένου να μιλήσει μαζί με τους ανθρώπους αυτούς. Πρέπει να πούμε ότι η εκδήλωση αυτή είναι η δεύτερη, καθώς είχε υπάρξει, η πρώτη είχε γίνει στη Θεσσαλονίκη όταν και εκεί τον είχαν καλέσει οι ομάδες οι οποίες τον στηρίζουν.
1: Ναι.
2: Τώρα, σήμερα ο Αλέξης Τσίπρας αναμένεται να έχει δίπλα του αρκετά από τα στελέχη τα οποία αποτελούν την στενή του ομάδα. Είναι νέοι άνθρωποι. Ο καθένας από αυτούς είναι ιδιαίτερα σημαντικός στον τομέα με τον οποίο ασχολείται.
1: Ελένη, αυτό που διερωτώνται οι περισσότεροι είναι αν θα έχουμε αρκετά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ στη σημερινή εκδήλωση.
2: Νομίζω ότι θα έχουμε πάρα πολλά στελέχη. Καταρχήν όλοι οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ θα πάνε,
1: ναι.
2: Όλα τα μέλη του βόρειου τομέα θα πάνε. Πρέπει να σου πω ότι μάλιστα υπήρξαν και αποχωρήσεις από τις οργανώσεις του βόρειου τομέα,
1: ναι.
2: Προκειμένου να πάνε απελευθερωμένοι και να στηρίξουν τον Αλέξη Τσίπρα, αλλά θα πάνε και βουλευτές. Δηλαδή σήμερα θα δούμε πάρα πολλά από τα στελέχη,
1: ναι.
2: Και κομματικά στελέχη της Κομουντούρου, αλλά και πολλούς βουλευτές να βρίσκονται ανάμεσα στους πολίτες οι οποίοι θα πάνε να ακούσουν τον Αλέξη Τσίπρα. Να πούμε, Έρη, ότι οι κινητοποιήσεις εντείνονται όλο και περισσότερο, καθώς οι πληροφορίες λένε ότι ο Αλέξης Τσίπρας αναμένεται στις αρχές του Ιουνίου ή μέσα στον Ιούνιο, εν πάση περιπτώσει,
1: ναι.
2: Να ανακοινώσει το κόμμα του. Έχει επιταχύνει τις διαδικασίες, γιατί και ο Αλέξης Τσίπρας, όπως και αρκετοί από τους πολιτικούς αρχηγούς, θεωρούν ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν αποκλείεται να φέρει νωρίτερα τις εκλογές, δηλαδή κάπου στα τέλη Σεπτεμβρίου ή μέσα στον Οκτώβριο. Έτσι λοιπόν και ο Αλέξης Τσίπρας επιταχύνει όλες τις διαδικασίες. Φυσικά θα στηριχθεί τη μαγιά που του δίνουν οι ψηφοφόροι και τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, για να μην κρυβόμαστε.
1: Σωστά. Ελένη, θέλω να βάλεις μια νοριτελεία και θέλω να ακούσουμε μια δήλωση που έκανε εδώ στα παραπολιτικά ο Νίκος ο Παπάς στην εκπομπή του Θανάση Φουσκίδη και της Στέλλας Γκαντώνα. Έχω την αίσθηση ότι αυτή η δήλωση θα συζητηθεί. Θέλω να την ακούσουμε μαζί και να μας σχολιάσεις μετά.
3: Χρειάζονται καθαρές κουβέντες από όλες τις μεριές και γι' αυτό και προσωπικώς, αν μου επιτρέπετε, να σας πω, τοποθετήθηκα ότι θα πρέπει εμείς να επιταχύνουμε και ο Σωκράτης ο Φάμελος, με βάση την ευθύνη που έχει ως πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, να κάνει τις επαφές για να διακριβώσουμε ποιες είναι οι διαθέσεις των δυνάμεων στις οποίες εμείς θεωρούμε ότι πρέπει να απευθυνθούμε για συνεργασία.
4: Ο Τσίπρας είναι σε αυτές τις δυνάμεις.
3: Το έχουμε ψηφίσει, βεβαίως.
4: Αν δεν θέλει ο Τσίπρας.
3: Εντάξει, αυτό είναι μια επιλογή η οποία θα κρυθεί.
5: Επικεφαλής του εγχειρήματος αυτού της συμπόρευσης, ας πούμε, για να συνοηθούμε, δεν θα είναι μοιραίο ο κύριος Αλέξης Τσίπρας?
3: Νομίζω ότι αυτά είναι ζητήματα τα οποία έπονται. Έχω τοποθετηθεί για το συγκεκριμένο ζήτημα και πιο παλιά. Εμείς είμαστε μια συντεταγμένη δύναμη και λύσεις στο ζήτημα αυτό είναι απολύτως σίγουρο ότι μπορεί να βρεθεί. Και αν δεν βρεθεί, ξέρετε, υπάρχει και η προσφυγή στην ετιμιγορία του αριστερού και προοδευτικού κόσμου, ο οποίος προσδοκά μια ενωτική συνθήκη.
4: Τι εννοείται προσφυγή στην ετιμιγορία του αριστερού κόσμου?
3: Ότι θα μπορούσε, αν δεν υπάρξει συνένεση, η ομοθυμία γύρω από το θέμα του επικεφαλής της εκλογικής μάχης, να προσφύγουμε σε μια εκλογή για να δούμε ποιος θα είναι.
1: Έλα, Ελένη.
2: Ναι.
1: Πώς το σχολιάζεις?
2: Τι να σχολιάσω? Κοίταξε, Έρη μου, είναι γνωστό ότι ο κύριος Παπάς δεν είναι ανάμεσα στα στελέχη.
1: Σωστά.
2: Που ο κύριος Τσίπρας,
1: ναι,
2: θα απευθυνθεί για να δημιουργήσει το νέο πολιτικό φορέα. Στα στελέχη δηλαδή τα γνωστά στελέχη.
1: Ναι.
2: Προφανώς και ο κύριος Παπάς βρίσκεται μετέωρος στη συγκεκριμένη στιγμή. Γιατί εάν τελικά η πλειοψηφία των στελεχών, των ψηφοφόρων, γενικά των βουλευτών,
1: ναι,
2: συνταχθούν με τον Αλέξη Τσίπρα, εκεί θα πρέπει να αποφασιστεί το τι θα γίνει με τον ΣΥΡΙΖΑ.
1: Σωστά,
2: γιατί θα κατέβει δηλαδή ο ΣΥΡΙΖΑ,
1: είναι αυτοί που φεύγουν και αυτοί που μένουν.
2: Με ποιο σχήμα άλλο θα κατέβει, προκειμένου να έχει και κάποια αποτελέσματα. Η πίεση δηλαδή τη συγκεκριμένη στιγμή προς τον κύριο Φάμελο έχει να κάνει ότι πρέπει να ξεκαθαριστούν τα πράγματα, γιατί και οι ίδιοι θα πρέπει να δουν τι θα κάνουν,
1: ναι,
2: προς τα που θα πορευτούν, γιατί για αυτούς που θα πάνε με τον Αλέξη Τσίπρα τα πράγματα θα είναι εύκολα. Για αυτούς που θα μείνουν δεν είναι εύκολα τα πράγματα και θα πρέπει να βρουν, να δουν αν υπάρχει περιθώριο για κάποιες συμπορεύσεις με άλλα κόμματα.
1: Σωστά.
2: Εν πάση περιπτώσει, πώς θα κινηθούν σε όλη αυτή την ιστορία.
1: Ελένη, έχεις γράψει ένα εξαιρετικό ρεπορτάζ για την Μαρία Καριστιανού. Έχεις δώσει μάλιστα και ημερομηνία που θα ανακοινωθεί, ναι, το κόμμα, ναι, της.
2: Στις 21 του μηνός, λοιπόν, την 5η 21 του μηνός, στη Θεσσαλονίκη, η κυρία Καριστιανού θα ανακοινώσει τον νέο πολιτικό φορέα. Όπως μου έλεγαν, η κυρία Καριστιανού θα έχει δίπλα της κάποια από τα στελέχη τα οποία θα συμπορευτούν μαζί της. Μάλιστα μου έλεγαν ότι υπάρχουν και πρόσωπα έκπληξη σε αυτή την ιστορία.
1: Ναι.
2: Και από εκεί και ύστερα η κυρία Καριστιανού θα ανακοινώσει θα διαβάσει δηλαδή την προγραμματική διακήρυξη του κόμματός της, η οποία είναι γραμμένη με τέτοιο τρόπο που να μην αφήνει κανένα ερωτηματικό ή ανοιχτά τα σενάρια ότι θα πορευτεί με τη δεξιά.
1: Μάλιστα.
2: Δηλαδή θα σου έλεγα, Έρη, ότι μέσα από το κείμενο αυτό θα επιχειρηθεί να γίνει ένα μάζεμα της εικόνας που είχε δημιουργήσει το προηγούμενο διάστημα, οι δηλώσεις που είχε κάνει η κυρία Καριστιανού αλλά και η κυρία Γρασία, και για τις αμβλώσεις αλλά και για το μεταναστευτικό, όπου είχαν χαρακτηριστεί από πολύ κόσμο
1: ατυχίες,
2: ναι, σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό. Να επισημάνουμε εδώ ότι αυτές οι δηλώσεις τύχησαν στην κυρία Καριστιανού, καθώς στην πραγματικότητα ένα αριστερό κομμάτι ψηφοφόρων το οποίο την ακολουθούσε έφυγε από την κυρία Καριστιανού, με αποτέλεσμα οι δημοσκοπήσεις να δείχνουν ότι είχε χάσει τουλάχιστον 4 με 5 μονάδες. Αυτό λοιπόν θα επιχειρήσει τον κόσμο να τον κρατήσει,
1: ναι,
2: η
1: και
2: κυρία
1: να αντιστρέψει το κλίμα.
2: Με το κείμενο το οποίο θα διαβάσει, και πρέπει να σου πω ότι η τακτική που θα ακολουθήσει η πρώην πρόεδρος του Συλλόγου των Θυμάτων των Τεμπών είναι περισσότερο να κάνει περιοδίες, να σφίγγει χέρια δηλαδή, παρά να μιλάει. Προφανώς όλοι γνωρίζουν ότι από τη στιγμή που δεν είναι ένα ακριβώς πολιτικό πρόσωπο η κυρία Καριστιανού, περισσότερο περνάει συναισθηματικά στον πολίτη και γι' αυτό θα ακολουθήσει, ναι, αυτό το δρόμο.
1: Περιμένουμε να δούμε και ποια θα είναι τα στελέχη που θα την πλαισιώσουν. Σε ευχαριστούμε πολύ, Ελένη Καραγεροπούλου, για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ. Βρισκόμαστε σε προεκλογικούς ρυθμούς. Αυτό δείχνουν λοιπόν οι κινήσεις των κομμάτων, οι φορείς κτλ. Πάμε στον Δημήτρη Γιαννακόπουλο. Έχει και εκείνος πολύ και πάντα έτσι καλό ρεπορτάζ σχετικά με το θέμα αυτό. Από τα δεξιά τώρα της Νέας Δημοκρατίας, τι γίνεται, Δημήτρη?
6: Έτσι ακριβώς είναι, Έρη, φίλες και φίλοι των παραπολιτικών, και θα έχουμε και άλλες εξελίξεις στα δεξιά,
1: ναι,
6: της δεξιάς. Το είπε μάλιστα και ο κύριος Μαρινάκης σήμερα, όταν ρωτήθηκε σχετικά. Περιμένουμε να δούμε τις εξελίξεις. Τις έχουμε ακούσει, αλλά περιμένουμε να δούμε και περιμένουμε και την κρίση της δικαιοσύνης. Γιατί μην ξεχνάμε ότι την περασμένη εβδομάδα ανακοίνωσε τη δημιουργία κόμματος, προανήγγειλε, λέει, και ο κύριος Καθηδιάρης, σε μια εκδήλωση που είχαν μαζευτεί εκατοντάδες φίλοι της Χρυσής Αυγής, των εθνικιστικών κομμάτων. Το νέο του γραφείο του κυρίου Καθηδιάρη βρίσκεται με σωτυχία με το αστυνομικό τμήμα της Ομόνοιας Συνοδό Βεραντζέρου.
1: Ναι.
6: Επίσης, πέραν αυτού, αυτό θα το δούμε, είπε ο κύριος Μαρινάκης, θα κριθεί από τον Άριο Πάγο, εάν μπορεί ο κύριος Καστιλιάρης να αποχωρήσει τη δημιουργία πολιτικού φορέα ή όχι.
1: Ναι.
6: Το δεύτερο είναι η κυρία Λατινοπούλου, η οποία έχει ξεκινήσει περιοδίες και αυτές τις ημέρες περιοδεύει πολύ στην Αττική και στην Νότια Ελλάδα. Το τρίτο είναι ο κύριος Σαμαράς, ο οποίος προτίθηκε αυτός να ξεκινήσει τη δημιουργία κόμματος, να αναγγείλει τη δημιουργία κόμματος, αλλά μετά θα ανοίξει τα χαρτιά του, θα ξεκινάει να ανοίγει τα χαρτιά του μετά το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας το επόμενο Σαββατοκύριακο.
1: Ναι.
6: Ενώ αναμένουμε να δούμε τι θα κάνουν και ο κύριος Βελόπουλος. Περιμένουμε να δούμε τι θα κάνει ο κύριος Βελόπουλος, ο οποίος παραμένει σταθερά στην τρίτη θέση. Και ο κύριος Νατσιός, ο οποίος αναφέρει σε όλους τους τόνους ότι θα συνεχίσει και εκείνος αυτόνομα, βέβαια αφήνει ένα παράθυρο συνεργασίας με κάποια από τα νέα κόμματα που θα δημιουργηθούν ή αυτά που θα κατέβουν, δηλαδή ή με τον κύριο Σαμαρά ή με την κυρία Λατινοπούλου. Ωστόσο, μέχρι τώρα δεν βλέπουμε, πέρα από κάποιες παρασκηνιακές συζητήσεις, κάτι το επίσημο. Να πούμε ότι στη Θεσσαλονίκη, στη Νέα Δημοκρατία, από ό,τι μας έλεγαν λίγο νωρίτερα, τα στελέχη βλέπουν της Νέας Δημοκρατίας στον Βορρά ότι υπάρχει κάποια μικρή μετατόπιση ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας προς την κυρία Καρισιανού, ναι, αλλά όχι όμως σε επίπεδο στελεχών, όσο σε επίπεδο βάσης. Όλα όμως αυτά, όπως είπε και η Ελένη, θα τα δούμε στις 21 του μήνα την ερχόμενη εβδομάδα στο Ολύμπιο Έρη.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη. Λοιπόν, πάμε να αλλάξουμε θέμα. Είχαμε μια κινηματογραφική ληστεία το πρωί σε ένα υποκατάστημα τράπεζα στην κάτω τη Θωρέα της Λαμίας. Μιλάμε για τρεις ληστές, οι οποίοι μπήκαν ο ένας με καλάζνικοφ, ο άλλος με πιστόλι, ο ένας κάθισε έξω, φορούσαν μάσκες, φορούσαν περούκες και μάλιστα οι μαρτυρίες λένε ότι ήταν και καλοντημένοι. Μπήκαν μέσα στο κατάστημα της τράπεζας, φαίνεται ότι είχαν μία άνεση και με άνεση βγήκαν. Ο Σπύρος Δαρσινός έχει όλο το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Σπύρο.
7: Καλό μεσημέρι, Έρη. Καλό μεσημέρι στους φίλους ακροατές των παραπολιτικών. Είναι μία ακόμη ληστεία στην περιφέρεια και πέριξ, θα λέγαμε, του νομού Αττικής, η οποία σημειώθηκε σήμερα το πρωί γύρω στις 10 η ώρα στο υποκατάστημα της πολύ γνωστής τράπεζας, στην κάτω τη Θωρέα Φιότιδας, με τις πληροφορίες να κάνουν λόγο για μια οργανωμένη επιχείρηση από τουλάχιστον τρεις δράστες, ενδεχομένως να υπάρχει και ένας τέταρτος, οι οποίοι μεταξύ αυτών ήταν και οπλισμένοι με βαρύ οπλισμό, ενδεχομένως μιλάμε για καλάσνικο.
1: Ναι.
7: Οι πληροφορίες αναφέρουν πως η ληστεία σημειώθηκε γύρω στις 10 το πρωί, όταν οι δύο τουλάχιστον δράστες εισέβαλαν μέσα στο υποκατάστημα και εκείνη την ώρα βρίσκονταν υπάλληλοι, αλλά και συνολικά τρεις πελάτες κατά την ώρα της...
1: Σπύρο, την ώρα που έφυγαν... Την ώρα που έφυγαν, ισχύει ότι τους έπεσαν κάποια χαρτονομίσματα?
7: Αυτό είναι αληθές, είναι ακριβές. Έχει αποτυπωθεί μάλιστα και σε φωτογραφικό υλικό, σε κάμερα, και από κάμερα ασφαλείας αλλά και από κινητό ενός των μαρτύρων.
1: Ναι.
7: Αυτό που όμως έχει ξεχωριστό ενδιαφέρον, πέρα από το γεγονός ότι αρχικά, ναι, αναφέρθηκε ότι είχαν αρπάξει τουλάχιστον 100.000 ευρώ. Την πορεία, φαίνεται το ποσό αυτό να ανεβαίνει, είναι ότι το modus operandi, δηλαδή ο τρόπος με το οποίο έδρασαν, η οργάνωσή τους, το γεγονός ότι δεν ήταν ατρόμητοι, ότι δεν είχαν παρέμειναν στην τράπεζα τουλάχιστον μισή ώρα μέχρι να ανοίξει το σηματοκιβώτιο χωρίς,
1: ναι,
7: να φοβηθεί το παραμικρό,
1: υποδεικνύει
7: πράγματα τα οποία προβληματίζουν τους αστυνομικούς. Μάλιστα, αξίζει τον κόπο να ρίξει μια ματιά στο ρεπορτάζ του Δημήτρη Γιανακόπουλου στο παραπολιτικά.gr, ο οποίος σε κάνει λόγο για σημάδια τα οποία δείχνουν ακόμα και παλαιοκόστα. Καταλαβαίνει κανείς πόσο σημαντικό μπορεί να είναι αυτό το στοιχείο που έχει υποπέσει την αντίληψη και των αστυνομικών.
1: Μάλιστα.
7: Είναι ενδεχομένως να έχουμε να κάνουμε με ένα νέο κύκλο τραπεζικών ληστείων, οι οποίες ενδεχομένως να τροφοδοτήσουν κάποιες άλλες επιχειρήσεις στο μέλλον.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σπύρο, για το ρεπορτάζ. Πάμε να συνδεθούμε με τη Θεσσαλονίκη με το Status FM 107,7, να συναντήσουμε τον καλό συνάδελφο Λεοντή Μαχερά. Έχει όλο το ρεπορτάζ για αυτό το περιστατικό με τον εντοπισμό ενός πτώματος 54χρονου. Εκεί υπάρχουν πάρα πολλά στοιχεία που έχουν έρθει στο φως της δημοσιότητας. Λεοντή, καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Έτσι ακριβώς, να πούμε ότι λίγο μετά τις 12 οι έρευνες στον Λουδία για τον εντοπισμό της ορού του 54χρονου σταμάτησαν. Η υπόθεση εξελίσσεται σε θρίλερ, κυρίες και κύριοι, καθώς οι δύο κατηγορούμενοι που οδηγήθηκαν το πρωί στον εισαγγελέα φέρονται μετά το έγκλημα του Σαββάτου να μετέφεραν τη σωρό με αυτοκίνητο που έφερε πλαστές πινακίδες,
1: ναι,
8: και να την πέταξαν στο ποταμό που μέχρι στιγμής δεν έχει εντοπιστεί παρά τις εκτεταμένες έρευνες των αρχών. Σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία, ο 44χρονος φέρεται να πυροβόλησε το θύμα με τη βοήθεια ενός 43χρονου, ενώ στις έρευνες και όσα έδωσε στη δημοσιότητα νωρίτερα σήμερα η αστυνομία, βρέθηκαν κάλικας, ίχνη αίματος, ποσότητες ναρκωτικών, κρατήστε το αυτό, ζυγαριές ακριβίας και μετρητά. Ο 43χρονος, να σου πω Έρη, καταζητούταν ήδη για παλαιότερη υπόθεση απόπειρας ανθρωποκτονίας και ναρκωτικών.
1: Μάλιστα.
8: Τώρα, αν έχουμε λίγο χρόνο, θέλω να σταθούμε
1: πολύ σύντομα, αν έχεις τελωσύνη.
8: Φυσικά, καθώς οι αρχές εκτιμούσαν ότι πίσω από το έγκλημα βρίσκονταν διαφορές που σχετίζονται με ναρκωτικά, όπως είπαμε, νεότερες πληροφορίες αναφέρουν ότι οι δυο τους φέρεται να ισχυρίστηκαν ότι ο 54χρονος τους έκλεψε μερικά περιστέρια. Κάτι που οδήγησε και στο εν λόγω επεισόδιο. Στη συνέχεια, όπως ανέφεραν, μετέφεραν τη σωρό από τα κείμενα στο ποταμό Λουδία, την έδεσαν με τούβλα και την πέταξαν τελικά στο νερό. Μένει να δούμε τι θα γίνει στο σημείο αυτό της υπόθεσης. Κλείνοντας λοιπόν, Έρη, να σου πω ότι νωρίτερα ο εισαγγελέας άσκησε διώξεις στους δύο κατηγορούμενους. Στον βασικό κατηγορούμενο αποδίδονται ανθρωποκτονία με πρόθεση, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία, χρήση πλαστού εγγράφου και κατοχή ναρκωτικών για ιδία χρήση, ενώ για τον δεύτερο διώκεται για άμεση συνέργεια σε ανθρωποκτονία, καθώς και για την εμπλοκή στην υπόθεση των ναρκωτικών και στη μεταφορά για την απόκρυψη της ορού.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Λέοντι. Και από τη Θεσσαλονίκη να πάμε στην Κρήτη, στον καλό συνάδελφο Δημήτρη Σκουλούδη, για αυτό το περιστατικό με τη μητέρα, την 28χρονη μητέρα, εκεί στην Κρήτη που την χτύπησε, την πάτησε με το όχημά της ο σύζυγός της. Καλό μεσημέρι, Δημήτρη.
9: Καλό μεσημέρι. Έχουμε κάποιες ειδήσεις για το κάκο αυτό γεγονός, καθώς έχει ξεφύγει το κίνδυνο η γυναίκα παρά τις κρανιοκεφαλικές κακώσεις που έχει. Όμως, σύμφωνα με το διοικητή του νοσοκομείου, έχει ξεφύγει από τον κίνδυνο. Βέβαια, από εκεί πέρα υπάρχει το θέμα ότι η αστυνομία ερευνά όλα τα ενδεχόμενα πλέον, γιατί η ίδια δεν θυμάται τίποτα, σύμφωνα με ό,τι λέει και ο διοικητής του νοσοκομείου. Δεν θυμάται το τι έχει συμβεί.
1: Ναι.
9: Υπάρχουν βέβαια μαρτυρίες που λένε ότι υπήρχε μια ουσιαστικά κακοποιητική συμπεριφορά.
1: Καταρχάς, ο σύζυγος, εδώ πέρα τώρα σε αυτή την περίπτωση, ο σύζυγος αρνείται ότι την πάτησε ο ίδιος. Όμως τον πρόδωσε το μικρό παιδί. Το ανήλικο παιδί, το οποίο βρισκόταν στο πίσω κάθισμα του αυτοκινήτου.
9: Βεβαίως, το οποίο είπε ακριβώς το τι συνέβη. Μάλιστα, υπάρχουν τώρα φωτογραφίες και από το μέρος που τη βρήκαν τη γυναίκα με τα ρούχα της ματωμένα.
1: Ναι.
9: Και πραγματικά μένει άφωνος λέγοντας πώς μπορεί να το έκανε κάτι τέτοιο. Σύμφωνα πάντως με στοιχεία που μας έχουν δώσει, ο μεγάλος γιος τώρα,
1: ναι,
9: είναι αυτό ο οποίος θα λύσει το κουβάρι, ώστε να μάθουμε ακριβώς το πώς και το γιατί έγινε όλο αυτό.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη. Πάμε και στη Βάσο Παλαιού, διότι ξεκίνησε η θωράκιση του Πρωτοδικείου Αθηνών. Θυμάστε το περιστατικό με τον 89χρονο που εισέβαλε οπλισμένος με καραμπίνα και τραυμάτισε δικαστικούς υπαλλήλους. Έχουμε νεότερα τουλάχιστον ως προς αυτό. Η Βάσο Παλαιού θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι. Από σήμερα λοιπόν το πρωί ξεκίνησαν τα νέα αυστηροποιημένα μέτρα ασφαλείας στο κτίριο του πρώην Ιγνοδικείου. Άρχισε η λειτουργία των δύο φυλακίων στην οδό Λουκαρέως και στην οδό Γοτέκλερη, με μηχανήματα X-ray και πλήρως επανδρομένα. Βέβαια πρέπει να πούμε ότι σήμερα το πρωί δημιουργήθηκαν κάποιες ουρές λόγω της ύπαρξης των νέων μέτρων, καθώς και λόγω του γεγονότος ότι καταργήθηκαν οποιαδήποτε άλλα σημεία εισόδου. Όσοι εισέρχονται και εξέρχονται από τα συγκεκριμένα κτίρια θα βγαίνουν από τα δύο φυλάκια. Να σας πω ότι υπάρχει ειδική μέρημνα προκειμένου από το φυλάκιο της οδού Δέκλερ να περνάνε μόνο οι δικαστικοί υπάλληλοι και οι δικηγόροι, ενώ από την οδό Λουκάριος θα μπαίνουν όλοι οι υπόλοιποι, και δικηγόροι και δικαστικοί υπάλληλοι και πολίτες, με προτεραιότητα ωστόσο να δίνεται στους δικηγόρους. Σήμερα ήταν η πρώτη μέρα εφαρμογής, σίγουρα υπήρξαν κάποια προβλήματα, αλλά όπως εκτιμούν οι αρμόδιοι από το Πρωτοδικείο της Αθήνας, τα συγκεκριμένα μέτρα ήταν επεφευλημένα και τις επόμενες ημέρες θα ομαλοποιηθεί η κατάσταση.
11: Η σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1 ολοκληρώθηκε.
12: Χρόνια Μασούτης σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάζουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη Mastercard σου ή μια δωροεπιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες, μπείτε στο masoutis.gr.
13: Αργύρι μου, γιατί πας με 20? Θα μας περάσει και το ποδήλατο.
14: Κάνω eco-driving. Θα κρατήσω το ρεζερβουάρ μέχρι το καλοκαίρι. Κάθε χιλιόμετρο που γλιτώνω θα είναι μια μικρή νίκη. Ένα όρατο τρόπαιο. Ένα κομμάτι θριάμβου.
13: Αργύρι μου, μην το κάνεις τραγωδία. Παίζουν fuel car κληρώσεις στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
14: 2.000 ευρώ συνολικά σε καύσιμα για 20 τυχερούς κάθε εβδομάδα.
13: 5 τυχεροί ανά ημέρα στις fuel car κληρώσεις. Δευτέρα έως Πέμπτη στις 10.30 το βράδυ μόνο στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Αργύρι, μην τρέχεις!
15: Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
16: Χρώματα, παραδόσεις, αρώματα και πολιτισμός σε χώρες μαγικές. Χίλιες και μία νύχτες σε Αίγυπτο, Μαρόκο, Τινησία και Ιορδανία όλο το χρόνο. Ζήσε το προσωπικό σου παραμύθι με το greco.gr 2310-55-55-56.
17: Στη σύγχρονη επιχείρηση, κάθε διαδρομή μετράει. Με την εφαρμογή συνεπιβατισμού Join to Go από την Brainbox, μετατρέπετε τις καθημερινές μετακινήσεις των εργαζομένων σας σε πλεονέκτημα. Λιγότερο κόστος μετακίνησης. Πραγματική ενίσχυση ESG. Καλύτερη καθημερινότητα για τους εργαζομένους σας. Ένα έξυπνο HR εργαλείο που

Εφαρμογή συνεπιβατισμού Join to Go από την Brainbox μετατρέπετε τις καθημερινές μετακινήσεις των εργαζομένων σας σε πλεονέκτημα. Λιγότερο κόστος μετακίνησης. Πραγματική ενίσχυση ESG. Καλύτερη καθημερινότητα για τους εργαζομένους σας. Ένα έξυπνο HR εργαλείο που

0: Εφαρμογή συνεπιβατισμού Join to Go από την Brainbox μετατρέπετε τις καθημερινές μετακινήσεις των εργαζομένων σας σε πλεονέκτημα. Λιγότερο κόστος μετακίνησης. Πραγματική ενίσχυση ESG. Καλύτερη καθημερινότητα για τους εργαζομένους σας. Ένα έξυπνο HR εργαλείο που... Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Καιρός για χρωμοδομή.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Ηλιοφάνεια αυτή την ώρα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, οι άνεμοι πνέουν νότι, 2 με 4 μποφόρη, θερμοκρασία στους 27 βαθμούς. Μέγιστη θερμοκρασία στη Κατερίνη 22, στον Πολύγυρο 23, στο Κιλικής 26, στη Βέρεια, τα Γιάννητσά και τις Σέρες 27, στη Δυτική Μακεδονία, Καστοριά 24, Γρεβενά 26.
0: Άκου αυτό.
2: Τι να ακούσω?
0: Το πάτωμα.
2: Και τι έχει?
0: Σύντομα θα καταλάβεις. Η Χρωμοδομή ετοιμάζει κάτι πραγματικά πρωτοποριακό. Κάτι που θα αλλάξει τον τρόπο που βαδίζουμε. Σύντομα από την Χρωμοδομή.
2: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
0: Στον Status η ώρα είναι 3.
5: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε κιμάς ανάμεικτος 700 γραμμάρια μόνο με 5,79. Μπούτια κοτόπουλο μόνο με 2,99 το κιλό. Κατσικίσιο τυρί Θράκης 800 γραμμάρια μόνο με 8,49. Μαργαρίνη Soft 500 γραμμάρια μόνο με 1,49. Παγωτό Χωνάκι τα 6 τεμάχια μόνο με 2,59. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
6: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 10.300.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
7: Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα Smoothies Altera είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, Wild Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothies Altera. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας.
8: Ηλεκτρονικά ΑΕ. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Αλλάζω Θέρμανση, Αλλάζω Ηλιακό Θερμοσύμφωνα. Επιλέγετε με το βάουτσερ που έχετε Αντλία Θερμότητας και Ηλιακό Θερμοσύμφωνα. Στην καλύτερη τιμή της αγοράς, επιδότηση έως 60%, ποιοτική εγκατάσταση και τεχνική υποστήριξη με την αξιοπιστία της Ηλεκτρονικά ΑΕ. 41 χρόνια κοντά σας. Ηλεκτρονικά ΑΕ. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.
9: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας. Status Express. Διαφορετικό. Ενημερωτικό. Ραδιοφωνικό. Μουσικό. Status Express. Γρήγορο, αλλά όχι πρόχειρο. Καθημερινά στις 3 με τον Δημήτρη Βενιέρη.

0: Κάτσε, κάτσε, γιατί με τέτοια κατάσταση στην περιφερειακή δεν είναι για τέτοια ακούσματα. Πάμε σε κάτι πιο χαλαρό. Τι έγινε ρε παιδιά στην περιφερειακή οδό? Τι πάθατε πάλι τέτοια ώρα? Λοιπόν, κάτι συνέβη που δεν ξέρω τι. Προς τα δυτικά έχουμε ένα θέμα μεγάλο. Κάτσε να μας πούνε εδώ οι ακροατές, τέτοιους ρεπόρτερ, ούτε το CNN. Ποιος είναι εδώ, παρακαλώ?
1: Ναι, CNN εκεί.
0: Ναι, παρακαλώ, CNN.
1: CNN, welcome.
0: Για πείτε.
1: Τώρα θα μπαινα, τώρα, όχι, για άλλο. Δημήτρη μου, θα μπαινα τώρα ανατολικά και σε έπαιρνα να σε ρωτήσω να μπω ανατολικά ή να μην...
0: Ανατολικά πήγαινε, δυτικά είναι πρόβλημα.
1: Δυτικά είναι το θεματάκι,
0: Ναι, ναι, ναι, κάτσε να μας πει κάποιος. Τι έγινε ρε στην Τρόφια εκεί στο... Πού είναι αυτό? Είναι, πού να σου πω, είναι μετά την... Μετά τον κόμβο Τριανδρίας. Από εκεί ξεκινάει ένα πανηγυράκι, το οποίο πανηγυράκι έχει φτάσει και έχει περάσει την στροφή για Πανόραμα. Να το πάρω ανάποδα. Πηγαίνοντας δυτικά ξεκινάει ένα μποτιλιάρισμα πριν από την στροφή για Πανόραμα, και το μποτιλιάρισμα περνάει και τον κόμβο της Τριανδρίας. Είναι κάποιος να μας πει τι έγινε ή δεν έγινε τίποτε και απλά πολλά αυτοκίνητα? Αν κάποιος είναι εκεί λοιπόν στο 2310 513000 ή στο 2311 82 10 50, είτε στο Viber

0: Δεν νομίζω, ρε Φώτη, αυτό που λες τώρα μου μοιάζει τραβηγμένο. Τώρα πες μου λίγο, αυτό που λες είναι αληθές ή είναι τώρα να το πω ή να μην το πω? Γράψε μου, γιατί μου γράφεις κάτι το οποίο μου μοιάζει λίγο τι τρελό. Δεν νομίζω ακόμη και αυτό που γράφεις να είναι έτσι όπως το γράφεις. Δεν μπορεί να έχει σχέση με το σημείο αυτό, με το ποτηλιάρισμα που έχουμε στην περιφερειακή. Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Εδώ είστε, είμαστε και καλά κάνουμε. 6 λεπτά μετά τις 3. Στάτους 107.7. Κάτι γίνεται, μου λέει εδώ, κάτσε λίγο το διασταυρώσω. Γαβριήλ, παρακαλώ.
1: Λοιπόν, εγώ θα σας αναφέρω για τη λεωφόρο Στρατού.
0: Ναι.
1: Μέτωπο προς το κέντρο, λίγο πριν από το κτίριο αυτό που το κάνουν κατάληψη των κατελημένων, τον διόροφο κτλ. Έχει μείνει ένα αυτοκίνητο, ένα τζιπάκι, και είναι στη μέση του δρόμου.
0: Το βλέπω, μωρέ, δεν είναι μεγάλο αυτό, εντάξει, μια σταλίτσα.
1: Εντάξει, ειδικά με αυτό το λεωφορείο. Και το κακό είναι, βάλανε μια καρέκλα από πίσω, αλλά δεν μπορούν να το σβλώξουν λίγο πιο δεξιά.
0: Δεν είναι, είναι μικρό. Αλλιώς. Άκουσε με, μην αγχώνεσαι, είναι μικρό το πρόβλημα, τελειώσει γρήγορα. Μια σταλίτσα είναι. Στην περιφερειακή είχαμε θέμα. Α, από ό,τι βλέπω τελείωσε.
1: Ναι, αλλά το συγκεκριμένο πάλι μπορεί να το ελαφρύνουν το πρόβλημά του.
0: Ναι.
1: Γιατί το φορείο πρέπει να πάει στο τίτλο ρέμπα.
0: Ναι. Να σε καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να κάνουμε και καμιά κίνηση, αν σου λέτε το αυτοκίνητο.
0: Να σε καλά, σε ευχαριστώ. Να είναι κανένα μικρούλι να τσουλήσει. Άμα κανένα χάμερ, που να τσουλήσει. Α, βλέπω σιγά σιγά, μου λέει εδώ η Νάντια. Κύριε Βενιόρη, αραιώνει, λέει, το πρόβλημα, σιγά σιγά κινούμαστε. Άντε μπράβο, άντε, γιατί είναι ακόμη αρχή εβδομάδος, Δευτέρα. Τι έγινε, παιδιά, μας το πήρε η ΑΕΚ το πρωτάθλημα. Δίκαια, έτσι, όλα και όλα, δίκαια. Εμείς δεν παρακολουθούμε και πάρα πολύ ποδόσφαιρο γνωστόν ως εκπομπή, αλλά επειδή έχουμε και τα ένθετα τα αθλητικά μας, ακούμε δεξιά και αριστερά, η ΑΕΚ ήταν καλύτερη, κατάφερε και πήρε το πρωτάθλημα. Αυτό δεν μας πονάει πολύ εδώ στο Βορρά, έτσι δεν είναι? Δηλαδή μας πονάει άμα πάρει ο Ολυμπιακός κανένα πρωτάθλημα, ίσως ο Παναθηναϊκός. Με την ΑΕΚ δεν νομίζω ότι έχουμε ιδιαίτερα τράβαλα. Τώρα πάμε για δεύτερη θέση. Πάω και ο Ολυμπιακός θα διεκδικήσουν την δεύτερη θέση του πρωταθλήματος. Θα ρωτήσω, ο ΠΑΟΚ τα καταφέρνει, θα τα καταφέρει, γιατί ο Ολυμπιακός φέτος έχει τα μαύρα τα χάλια. Όχι ότι ο ΠΑΟΚ έπαιξε προχθές, χθες πότε ήταν καλά, αλλά εντάξει. Έχει τον Κωνσταντένια, όπως τον Κωνσταντέλιας, καθαρίζει για πάρτι του. Γεια σου ρε Στέριο, Στέριο, με αυτά που ακούω και βλέπω, δεν ξέρω, φίλε, θα χάσει. Γιατί ως γνωστόν εγώ έχω ανθρώπους οι οποίοι είναι μαζί μου για μένα. Οι άλλοι στην ίδια δεξαμενή ψαρεύουν. Και είναι πάρα πολλοί εκείνοι οι οποίοι είναι, και είναι πολύ τιμητικό για εμένα, περιποιεί τιμή στην προσπάθεια που κάνω χρόνια, το να με τιμούν τόσες χιλιάδες ανθρώπων. Αλλά πολύ, δεν ξέρω. Κάτι δικά μας λέμε εδώ με το φίλο το Στέργιο, το Μπεχταρά. Λοιπόν, αγόρια και κορίτσια, πάλι έχουμε μια εμπλοκή ως γνωστόν εκεί με τον Τραμπ και με τους Ιρανούς. Σας έχω πει και άλλη φορά, δεν δίνω καμία απολύτως σημασία σε όσα λέγονται, γράφονται, γιατί μέχρι τώρα, εδώ και μήνες, δεν ξέρω τώρα πώς, δύο μήνες κλείνουμε. Μία έτσι, μία γιουβέτσι, όπως λένε στο χωριό μου, οπότε... Δεν, περιμένω κι εγώ, πώς το λένε, με περιέργεια το τέλος. Θα ξεκινήσω από κάτι γαργαλιστικό. Κυκλοφόρησε κάποιος, κυκλοφόρησε μια φωτογραφία, έναν άντρα να μπαλαμουτιάζει μια κυρία, μια γυναίκα, και να φιλιούνται, ρε παιδί μου, αγκαλίτσες και φιλάκια. Ανθρώπινο, θα μου πει. Αλίμον. Κάποιος έγραψε ότι ο εικονιζόμενος εκεί είναι ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος σε δημόσια θέα μπαλαμούτια σε μια κυρία και πλακώθηκαν στα γλωσσόφυλλα. Το έγραψε κάποιος, τέλος πάντων το ανέβασε, το ανήρτησε στα social και έγινε τσικακομήρα στο κάγκελο. Ως και ο Μιτσάρας από την Ολλανδία, ο γελίος αυτός, ο γραφικός, ο Καραγκιόζης. Πολύ γλιώδια ρε φίλε. Ξέρεις, το να είσαι γλιώδης δεν είναι κομματική ιδιότητα. Δηλαδή, γλιώδης μπορεί να είσαι και αν είσαι δεξιός. Έχω στο μυαλό μου έναν. Μπορεί αν είσαι κεντρός, επίσης στο μυαλό μου έχω. Μπορείς να είσαι και σιριζαίος αριστερός. Έχω και εκεί. Α, απογλιώδης και άλλο τίποτα. Σύχαμα. Γυμνοσάλιαγες. Τέλος πάντων, το πήρε και αυτός και το ανέβασε. Έκανε και αυτός μαγιά, δηλαδή. Κάτσε να δεις τι έγραψε. Ο Μίτσος ρε, από την Ολλανδία. Σου πω τώρα, παιδί.

Και όχι μόνο αυτό το σκουλίκι το ολλανδέζικο. Εγώ ξέρω για τουλίπες ανέβασε τη φωτογραφία χωρίς να ελέγξει τη γνησιότητα ή όχι. Αλλά έγραψε και τα γνωστά τα δικά του και άλλη ανάρτηση. Like, μπράβο, μεγάλε μαζί σου. Να, τον Μπαγλαμά και τον Έτσι που το παίζει οικογενειάρχης και διάφορα. Εγώ έκανα κάτι πάρα πολύ απλό. Δείτε όποιοι θέλετε στο Facebook. Είναι το χεράκι αυτού που αγκαλιάζει και μπαλαμουτιάζει την κοπέλα. Μπορεί να αγαπιούνται, μπορεί να είναι αίσθημα, μπορεί οτιδήποτε. Το χεράκι, ρε παιδί μου, η παλάμη, τα δάχτυλα, δείτε τα λίγο. Και δίπλα πήγα και βρήκα το χεράκι του Άδωνη. Δείτε άμα έχουν καμία σχέση τα δύο χεράκια. Αυτή την πολιτική χυδαίη και τοξική και ερπετάκια σκουλικάκια θέλουν να ακολουθούμε όλοι. Γιατί στα άλλα, στα δύσκολα, δεν τα καταφέρνουν καλά. Δείτε, έχει πάρα πολύ γούστο, αλήθεια σας λέω. Μπείτε στο Facebook, λατινικά, Βενιέρης Δημήτρης. Θα με ανακαλύψετε. Δεν κρύβομαι.

κατά τα λοιπά, αγαπητές, αγαπητοί. Ψήθυροι λέει, πολύ ψήθυροι, πάρα πολύ ψήθυροι. Πυκνώνουν λέει οι ψήθυροι και οι φήμες. Μήπως και πάμε σε εκλογές λέει τέλη Σεπτέμβρη, Οκτώβρη. Οπότε πρέπει να τρέξουν περισσότερο οι πολιτευτάδες, οι εν ενεργεία βουλευτές, αυτοί οι οποίοι έχουν ρεζερβέ θέση στο κοινοβούλιο. Αυτοί βέβαια δεν τρέχουν τώρα για να εκλεγούν, ξέρουν, είναι ρεζερβέ η θέση, ρε παιδί μου. Είναι ένα μαγάζι και έχει πάρα πολύ κόσμο μέσα, τραγουδάει, ξέρω εγώ. Και όμως θα σε εντυπωσιάσω, περίμενα να σου πω ποιος τραγουδάει.

Τραγουδάρα σου, αλλά δεν έχεις να πεις. Άκου να σου πω πως έχει τώρα το story με αυτούς οι οποίοι είναι δεδομένο ότι θα εκλεγούν και το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι να είναι, ρε παιδί μου, πρώτο, δεύτερο, τρίτο, τέταρτη. Δηλαδή ξέρουν ότι είναι μια τετράδα, μια πεντάδα η οποία έτσι κι αλλιώς θα εκλεγεί. Δεν έχει άγχος. Ξέρει ότι είναι μέσα σε αυτούς οι οποίοι είναι ρεζερβέ. Πολλά χρόνια τώρα, δεκαετίες. Καλώς κακώς θα σε γελάσω. Η κοινωνία επιλέγει. Στέργιο μου, για σένα είναι το σχόλιο. Ο λαός είναι εκείνος ο οποίος κρίνει. Έχει το κριτήριο το αυστηρό, το ποιοτικό, το καθαρό, το ανιστερόβουλο, το ανιδιοτελές. Και κρίνει. Οπότε οι 2, 3, 4 πρώτοι ανάλογα με την περιφέρεια ξέρουν ότι είναι δεδομένο ότι θα εκλέγουν. Τρέχουν τόσο όσο ώστε ο άλλος που είναι πρώτος να παραμείνει πρώτος, ο δεύτερος μπας και γίνει πρώτος, ο τρίτος μπας γίνει δεύτερος. Αυτό. Μετά υπάρχει μια γκρίζα ζώνη ανθρώπων πονεμένων οι οποίοι έχουν εφιάλτες. Δηλαδή τώρα πόσους θα βγάλουμε, 3, 4, 5, 6, 7 αναλόγως περιφέρειας. Αυτοί τρελαίνονται. Και από εκεί και κάτω υπάρχουν αυτοί οι οποίοι δεν θα εκλεγούν γιατί το ξέρουν, δηλαδή είναι χαμηλά κάτω, δεν αγχώνονται. Απλά πάνε για μια καλή παρουσία. Έχει καμιά θέση μετά. Άμα είναι κυβέρνηση στο κόμμα, κάπου να βρεθούν προθέσεις. Άμα θα ακόμη μια πολιτεύτρια είναι τακτοποιημένη σε μια. Ωραία, ρε Στέργιο, πολύ ωραία. Αυτά, μίλε, ό,τι θες. Έλεγα, ρε παιδί μου, από τους πόσους είναι κανένα 2-3 εκτός από μένα το μακάκα, δεν. Αλλά τελικά από ό,τι κατάλαβα, ένα είναι ο μακάκας παρέα. Κάτσε λίγο. Και τώρα πάμε στο. Έλεγα νωρίτερα για πριβέ. Επειδή σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή, κάτσε λίγο. Σταμάτα εδώ, σε παρακαλώ. Γιατί τώρα πας σε ένα μαγαζί, ο πολύς ο κόσμος είναι μεγάλο, δυνατό το όνομα εκεί που θα τραγουδήσει κτλ. Ο πολύς ο κόσμος μέσα παίρνει τον καρσόν, παίρνει τον ιδιοκτήτη, παίρνει κανένα γνωστό, κανένα έτσι, κανένα αλλιώς, κανένα στην πόρτα, θες κοντρόλερ κτλ. Τον ίδιο τραγουδιστή, άμα έχει καμιά γνωριμία και του λέει ρε εσύ κανένα τραπέζι, γιατί μπαίνει μέσα στο μαγαζί, του λένε δεν έχει τραπέζι, βλέπεις εσύ ρε φίλε μπροστά 4-5-6 τραπέζια. Α, λέει, αυτά είναι ρεζερβέ. Αυτά είναι ρεζερβέ. Ο άλλος έχει 3 ώρα τα ξημερώματα. Ξέρω ότι είναι ρεζερβέ ο τραπέζι, είναι δικό του. Δεν άγχεται να κάνει τα γούστα, τα τηλεφωνήματα κτλ. Για να πάει να καθίσει να ακούσει τον τραγουδιστή. Έτσι είναι και στην πολιτική. Αυτοί οι οποίοι είναι δεδομένοι και σίγουροι είναι ρεζερβέ. Οι άλλοι τρέχουν και δεν φτάνουν. Να, είναι σαν να πας πρώτο τραπέζι πίστα παλιά, δηλαδή όταν ζούσε, σε τούτον εδώ, ο οποίος σαν σήμερα

0: Μα και η κοινωνία δεν. Η κοινωνία θέλει αλλιώς. Θέλει χάιδεμα, χάιδεμα. Χάιδεμα.
1: Πόσο λάθος με μετράς, αφιλότιμη.
0: Ναι, για τον Μίτσο τον Ολλανδό μιλάγαμε νωρίτερα. Μιλάγαμε, είδες Αθηναϊκό. Μιλούσαμε νωρίτερα. Ο οποίος ανέβασε τη φωτογραφία, την άρπαξε και έγραψε την μακακία του. Μόλις κατάλαβε, του είπαν μάλλον ότι η φωτογραφία είναι fake, δεν έχει σχέση με Άδωνη κλπ. Φόρεσε τα Pampers.

Γεια σου ρε Μάικ, σε ευχαριστώ πάντως. Πάντως άμα θέλω να αυτό, υπάρχουν αλλού που παρακαλάνε. Με πιο σίγουρη κατάσταση. Ε, Στέργιο, σου πω εγώ. Πιο σίγουρα. Γιατί εκεί δεν έχει ρεζερβέ.

0: γεια σου ρε Στράτο.
1: Παιδί, ήμουνα μονάχο γιος και έχω γίνει ψυχοπαίδι και έχω γίνει παρά.
0: Σήμερα με τα πόθεν έσχε στον πολιτικό αρχηγό μια χαρά, όλα με λιγάλα. Αυτός ο οποίος πλούτησε σε υπερθετικό βαθμό δεν είναι πολιτικός αρχηγός, ανεξάρτητος πλέον. Κολλητός του αδερφού μου ήταν. Όλοι οι κολλητοί του πλουτίζουν. Πού τους βρίσκει ρε φίλε, όμοιος ομοίο ή πελάζει καλά λένε. Ο Σαράκης, ο οποίος νομίμως τσάκωσε, πόσα εκατομμύρια πήρε αυτός? Πόσα έχει πάρει, 35 εκατομμύρια δολάρια, αν δεν κάνω λάθος. Από την υπόθεση της Νοβάρτης και στο πόθεν έσχες του φέτος εμφανίζει απίστευτες αγορές. Ακίνητον άνθρωπος τσάκωσε 35 εκατομμύρια ευρώ και έκανε επενδύσεις και πολύ καλά έκανε. Είδα και τα πόθεν έσχες των υπολείπων πολιτικών αρχηγών. Δεν έχουμε τίποτε το προκλητικό, φοβερό και τρομερό. Αφιερωμένο το τραγούδι στα αγόρια της παρέας, γιατί κάθε μέρα στα κορίτσια αφιερώνουμε και τα αγόρια... Τα αγόρια τσαντίζονται.

0: ζωή.
1: Γεια σου ρε Δήμητρα που τον θυμήθηκα. Είπαμε σαν σήμερα έφυγε ρε φίλε. Οι άλλοι πήγανε Μετάλλικα. Εμένα δεν μου αρέσουν οι Μετάλλικα, το ξεκαθαρίζω. Σέβομαι τα γούστα καθενός. Μπράβο σε εκείνους οι οποίοι τρελαίονται με τους Μετάλλικα. Εμένα ποτέ δεν μου άρεσαν, δεν μου αρέσουν. Οπότε έκαστος με αυτό που του αρέσει.

0: το χτες.
1: Άλλωστε, όπως είπαμε, τούτη εδώ η εκπομπή είναι κάπως να είναι έτσι.
2: Status Express. Διαφορετικό, ενημερωτικό, ραδιοφωνικό, μουσικό. Status Express. Γρήγορο, αλλά όχι πρόχειρο. Καθημερινά στις 3 με τον Δημήτρη Βενιέρη.

Λοιπόν, όπως σας είπα, υπάρχουν εισηγήσεις εκεί στο Μέγαρο Μαξίμου προς τον Πρωθυπουργό να κάνει τις εκλογές το φθινόπωρο. Αλλά πόσο είμαι σε θέση να γνωρίζω από κάτι κουτσομπολιά δηλαδή εκεί κάτω, τα οποία μπορώ και μαθαίνω. Δεν υπάρχει έτσι μια ενιαία στάση, ούτε τρελαίνεται με την ιδέα ο Μητσοτάκης. Αλλά όλα είναι ανοιχτά, με τόσα θέματα έτσι κι αλλιώς ανοιχτά. Με δεδομένο ότι περιμένουμε να δούμε δημοσκοπικά που θα κινηθεί η Καριστιανού, που ο Αλέξης Τσίπρας, κι αν τελικώς μαθαίνουμε ότι τελικώς ναι, σας το έλεγα το πρωί, θα θυμάστε, πριν από κανένα δίμηνο, τρίμηνο, τετράμηνο ενδεχομένως, συνομιλώντας με ένα πολύ κοντινό άνθρωπο του Σαμαρά, έμαθα και σας το είχα πει τότε, εδώ είναι τα αρχεία των εκπομπών, ότι ο Σαμαράς περιμένει να σηκωθεί να φύγει ο Μητσοτάκης από την Προεδρία της Νέας Δημοκρατίας. Να μην διεκδικήσει τρίτη τετραετία, μου είχαν πει τότε. Και αν συνέβαινε αυτό, ο Σαμαράς θα καθόταν στη γωνία. Αλλά αν ο Μητσοτάκης έπαιρνε μέρος για ακόμη μια φορά σε μια εκλογική αναμέτρηση για να διεκδικήσει τρίτη τετραετία, είχε διαμηνήσει ο Σαμαράς ότι θα κατέβει και ο ίδιος για να κάνει ζημιά στο Μητσοτάκη. Τώρα, κατά πόσο περιποιεί τιμή στον Αντώνη Σαμαρά, σε οποιονδήποτε Αντώνη Σαμαρά, η έννοια του, ενός πρώην πρωθυπουργού δηλαδή, να είναι το πώς θα κάνει ζημία σε πρωθυπουργό του ιδίου κόμματος επειδή προσωπικά τους χωρίζει άβυσσος, αν θεωρεί ο Αντώνης ο φίλος ότι περιποιεί τιμή για εκείνον και για την υστεροφημία του, καλώς πράττει. Αλλά έχω την εντύπωση ότι ο κόσμος δεν θα του το συγχωρήσει. Έχει άλλωστε επιλογές αρκετές αν θέλει να τιμωρήσει το Μητσοτάκη και όχι διαμέσου του Σαμαρά. Καριστιανού προβληματάκια. Διάβασα νωρίτερα επιστολή ενός επιχειρηματία ο οποίος ταχώνει για τα καλά στην Καριστιανού, γιατί λέει εδώ μας έλεγε άλλα, έκανε άλλα, κάνει άλλα. Έχει μια κλειστή ομάδα, λέει, κάποιον η οποία αυτοπροσδιορίζεται ως στελέχη και παίζει μπάλα μόνο με εκείνους. Σε εμάς μας έχει για να μας εκμεταλλεύει. Ουσιαστικά αυτό αναφέρεται στην επιστολή. Γι' αυτό ο άνθρωπος, κατακεραυνώνοντας την Μαρία Καριστιανού, αποχώρησε. Αλλά η Καριστιανού τα πάει, λέει, καλά. Διάβαζα κάπου ότι υπάρχει δημοσκόπηση, δεν ξέρω τι είναι πια, ότι εδώ στη Βόρεια Ελλάδα σαρώνει σε βάρος του Βελόπουλου. Μάλιστα σε μια δημοσκόπηση λέγει 19% στο Κιλκής, ενώ την ίδια ώρα είναι κάτω από μονοψήφιος, χαμηλά μονοψήφιος ο Ελληνική Λύση. Αυτά τα διαβάζω, τα βρίσκω, δεν τα υιοθετώ, δεν έχω ρεπορτάζ, δεν κάνω δημοσκοπήσεις, δεν ξέρω τι και πώς. Σας λέω τι γράφετε, τι λέγεται. Αλλά για να μαζεύει κάτι ποσοστά, ξέρω εγώ, τις τάξεις που όλες όλοι γνωρίζουμε σε επίπεδο πανελλαδικό, σημαίνει ότι στην Βόρεια Ελλάδα η Καριστιανού από κάπου παίρνει. Και αφού η Νέα Δημοκρατία δεν χάνει πάρα πολύ, δεν παίρνει και από το κουκουέ.

0: ναι ρε, βρήκα όχι επώνυμη, ψηφοφόρο της πλεύσης ελευθερίας παρακαλώ. Όχι στέλεχος και λοιπά και κουνιάδες, νύφες και συντρόφους ερωτικούς. Όχι, όχι, όχι, όχι. Μια κοπέλα την συνάντησα στο Twitter. Τώρα κατάλαβα, δηλαδή μπορείς να κατάλαβεις, να πάρεις παράδειγμα, βγάλεις συμπέρασμα, γιατί καμιά φορά λέω ρε παιδί, ποιος ψηφίζει, ποιος ψηφίζει και ποια είναι τα κριτήρια βάσει των οποίων επιλέγει. Να, άκου την κοπέλα.
1: Τώρα τι κάτσε και ασχολείσαι με την πολιτική, αφού όλοι οι ίδιοι είναι. Ποιοι είναι όλοι οι ίδιοι? Τα δύο κόμματα που ψηφίζουμε σαν τους μαλάκες εν αλλάξ εδώ και 50 χρόνια. Ναι, αλλά και ο ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, και ο ΣΥΡΙΖΑ. Και ένα τρίτο κόμμα. Και. Ναι, αλλά άμα δεν ψηφίσουμε τους μπλε, θα ψηφίσουμε τους κόκκινους. Δεν υπάρχει αυτό το δίλημα. Δεν υπάρχει ο Τσίπρας ή ο Κυριάκος. Ναι, τότε το Πασόκ. Ούτε το Πασόκ υπάρχει. Δεν υπάρχει καν δίλημα που να περιέχει κόκκινους, πράσινους, μπλε. Δεν υπάρχει αυτό το δίλημα. Ναι, αλλά δεν κάνουμε καν αντιπολίτευση. Έχουμε αντιπολίτευση. Ποιο κάνει αντιπολίτευση? Η πλεύση ελευθερία κάνει αντιπολίτευση. Τη ζωή Κωνσταντοπούλου. Έλα μωρέ με την τρελή. Ποια τρελή? Γιατί είναι τρελή? Που φωνάζει. Που φωνάζει. Είναι λογικό για σένα να είναι όλος ψυχοπαθής, όπως αυτός που μας κυβερνάει, και είτε πηγαίνει σε κηδεία, είτε πηγαίνει στα τρένα, είτε πηγαίνει σε κωμωδία, είτε πηγαίνει σε θέατρο, είναι με το χαμόγελο. Γιατί δεν καταλαβαίνει τι γίνεται και είναι ήρεμος με το χαμόγελο σαν ψυχοπαθής που δεν καταλαβαίνει με τι έχει να κάνει. Είναι παράλογο για σας να καταπατάει κάποιος, κάποιοι 290 ζώα εκεί μέσα. Άντε 280, να είμαι γενναιόδορη. Καταπατάνε τα πάντα, έχουν ξεσκίσει το Σύνταγμα. Παραβιάζουν κανόνες, θεσμούς, έχουν γδάρει τη δικαιοσύνη. Και η ψυχοπάθεια για σας είναι ένας άνθρωπος που αναγκάζεται να κάνει και ακτιβισμό. Πέρα από την κοινωνική δικηγορία, πέρα από το να βάζει μέσα τους αστυνομικούς δολοφόνους, πέρα από το να είναι αρχηγός πολιτικού κόμματος, πέρα από το να κάνει και το δημοσιογράφο, γιατί διώχνουν και τους δημοσιογράφους μέσα από τις αίθουσες δικαστηρίων σε δημόσιες δίκες, πέρα από το να πηγαίνει στα κανάλια μετά τη Βουλή, μετά τα δικαστήρια, για να ενημερώνει και τον κόσμο, γιατί έχουμε 150 σκυλιά κοπρόσκυλα που πηγαίνουν δημόσια και λένε ψέματα ολοφάνερα, ξόφθαλμα, που είναι το θράσος που σε κάνει, παίζει με το μυαλό σου και λες αποκλείται να λέει ένα τόσο μεγάλο ψέμα. Κι όμως, εκεί πέρα υπολογίζουν, λένε τόσο μεγάλα ψέματα. Οπότε, ναι, αντιπολίτευση υπάρχει. Υπάρχει ισχυρή αντιπολίτευση. Και όσο για τις δημοσκοπήσεις, σε κανένα ουράνιο και τόξο δεν υπάρχει 30%. Αυτή τη στιγμή η μπλε δεν υπάρχει περίπτωση να πάνω από 17%.
0: Γεια σου ρε συντρόφισσα. Έχει ψηφοφόρους. Πώς δεν έχει, να. Σαν γεδάφτη. Βαθιά πολιτική σκέψη, ανάλυση, σχέση με την πραγματικότητα, με την πολιτική, προτάσεις, ιδέες. Και ύστερα λένε πως θέει ο Φωνιάς. Και λέγε ο Χριστιανός, μπερδεύτηκα.

Νέα κοπέλα, η οποία δεν πήρε χαμπάρι ακόμη περί τίνος πρόκειται και μετά μου λες εμένα ότι ο τόπος εδώ έχει σωτηρία. Μπέλου.

0: Γεια σου ρε Στράτο. Όχι στο Διονυσίου, σε ένα φίλο Στράτο. Ευστράτιος λέει. Αυτά Ευστράτιε θα τα πεις στους μετακλητούς, στους σφογκοκολάριους, στους τοπικούς συνεργάτες που όλη την ημέρα αγιογραφούν, αγιολογούν, γλύφουν τα αφεντικά τους, και σε όποιον αυτά που λέει τα λέει γιατί θέλει να τα ρευστοποιήσει. Και εκεί είμαι όχι απλά μαζί σου, κάθετα και διαγώνια. Στο Ζαχαριάδη το φίλο μου, πες τα. Πάμε και ερχόμαστε, γιατί έχουμε πολλά ακόμη έως τις 4. Μου φαίνεται πως
1: θέλεις. Ώρα Ελλάδος 3:30. Ώρα για ανάλαφρη γεύση μαγιονέζας light από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.
2: Η Άνοιξη χτυπάει την πόρτα. Ήρθε η ώρα για ανανέωση. Open Days στα Έπιπλα Μαρμαρίδης. 4.500 τετραγωνικά μέτρα, γεμάτα έπιπλα στις καλύτερες τιμές. Με την εγγύηση Μαρμαρίδης φέρνουν την Άνοιξη σπίτι.
3: Έλα Νίκο, την πάτησα. Έμεινα στη μέση του δρόμου.
4: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες έλα μωρέ. Μόρεντ σου έλεγα.
5: Στη Μόρεντ βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει. Μικρό ή μεγάλο. Για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310 754 596 και στο morent.gr.
6: Έχεις δίκιο. Μόρεντ ασφαλώς.
7: Όποιος θέλει την ιδανική αντλία θερμότητας, να σηκώσει το χέρι. Και όποιος θέλει και επιδότηση 50% να κάνει το σήμα της νίκης. Γιατί με τις κορυφαίες γερμανικές αντλίες θερμότητας Vaillant κερδίζεις μέγιστη οικονομία, αξεπέραστη άνεση, μοναδική αξιοπιστία, σίγουρη υποστήριξη και πενταετή εγγύηση. Αντλίες θερμότητας Vaillant. Τώρα με την επιδότηση μπορείς να έχεις το καλύτερο. Vaillant. Επιλογή που κερδίζει.
8: Επίσημος αντιπρόσωπος προϊόντων Vaillant Βορείου Ελλάδος, Νεργίζης Ωμικρόν Ε. Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα www.nergizis.gr.
9: Μαμά, βαριέμαι!
10: Θέλεις το παιδί σου να ζήσει ένα καλοκαίρι γεμάτο εμπειρίες, γνώση και δημιουργικές δραστηριότητες? Τα εκπαιδευτήρια Μαντουλίδη του ομίλου Dukes Education παρουσιάζουν το English and Adventure Camp από 16 έως 30 Ιουνίου για παιδιά από προνήπια έως έκτης δημοτικού. 11 μέρες γεμάτες μάθηση, δημιουργία και περιπέτεια. Extreme sports και υπασία. Escape rooms, τοξοβολία και δημιουργικά εργαστήρια. Και όλα αυτά στα αγγλικά. Τα παιδιά αναπτύσσουν δεξιότητες, αυτοπεποίθηση και συνεργασία, ενώ ζουν αξέχαστες εμπειρίες στη φύση. Οι θέσεις είναι περιορισμένες. Κλείσε σήμερα συμμετοχή στο English and Adventure Camp των εκπαιδευτηρίων Μαντουλίδη του ομίλου Dukes Education. Η περιπέτεια περιμένει.
11: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.

Κάτσε να σου πω, προλαβαίνεις. Προλαβαίνεις γιατί έχεις να δεις ΠΑΟΚ με Ολυμπιακό και όχι μόνο. Προλαβαίνεις, θα πας να πάρεις έναν ωραίο γωνιακό καναπέ κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο για να χωρέσουν μέσα και οι προσδοκίες και οι επιθυμίες σου για την επόμενη ευρωπαϊκή χρονιά του ΠΑΟΚ. Ένα γωνιακό καναπέ κρεβάτι με αδιάβροχο και αλέκια στο ύφασμα και να πέσει μπύρα πάνω, πίτσα και τα λοιπά. Τσακ, τσακ, τσακ, ένα πανάκι, τέλος. Ούτε θα πάρει χαμπάρι η σύζυγος ότι έπεσε πίτσα, μουστάρδα και πάει λέγοντας. Στα καταστήματα Μαρμαρίδη αυτός ο υπέροχος γωνιακός καναπές έρχεται στον χώρο σας με 590 ευρώ μόνο.

0: μας πει.
1: Κοίταξε να σου πω εσύ, αγαπητέ μου Δημήτρη, αν δεν αφορούσε και στην δική μου ζωή αυτό το οποίο συμβαίνει με τις επιλογές των ανθρώπων, κατά την δική μου θεώρηση, έτσι, όπως και κατά τη δική σου, τα πράγματα είναι διαφορετικά και το σέβομαι. Αν δεν αφορούσε και στην δική μου ζωή, στο μέλλον των παιδιών μου, στο δικό μου όποιο μέλλον μου απέμεινε, αν δεν έχω ζήσει την περίοδο εκείνη 12, δεν σου λέω 15, 12 έως 18, 19, αυτό που ζήσαμε, θα έλεγα γιατί σε νοιάζει εσένα ρε φίλε, τι λέει ο Βαρουφάκης και η, πώς τη λένε, και η ζωή, ο άλλος ο πρόεδρος, ο πατριώτης ή δεν ξέρω ποιος άλλος γραφικός που λέει ο καθένας το μακρύ και το κοντό του, έτσι πετάει μια πομφόλιγα και γεια σας. Επειδή αφορά, όχι ενδιαφέρει, με αφορά, πραγματικά δεν με ενδιαφέρει τι λένε αυτοί. Δηλαδή, πώς το λένε, υπάρχει ένας αυτοσεβασμός από ένα σημείο και μετά μεγαλώνεις, έχεις διαβάσει 5 βιβλία, έχεις αναλύσει 5 πράγματα και ο αυτοσεβασμός σου λέει, ρε φίλε, δεν με ενδιαφέρει τι λέει αυτή, εκείνος και ο άλλος. Αλλά δυστυχώς με αφορά. Γιατί αυτή, εκείνος και ο άλλος, στην κοινοβουλευτική μας δημοκρατία, λένε τις παπάντζες τους, πείθουν ένα κομμάτι της κοινής γνώμης του εκλογικού σώματος, το οποίο ακολούθως... ακολούθως... γίνεται άχθος, φορτίο βαρύ. Ρε εσύ, ωραίος γκόμενος έγινες. Ρε φίλε, τι είναι αυτό ρε φίλε. Εγώ σε έχω για... τι λέει ρε φίλε. Ήρθε ένας πολύ ωραίος φίλος, θες να πεις μια καλησπέρα, δεν θες. Θα μιλήσουμε όμως, γιατί το μηνυματάκι σου ήταν πολύ ωραίο, θα μιλήσουμε στο γραφείο. Σου πω τα σχέδια μου. Σου πω τα σχέδια μου. Κάτι δικά μας λέμε εδώ, δεν κρύβουμε τίποτα από τον κόσμο. Λοιπόν, όπως έλεγα νωρίτερα, δυστυχώς για εμένα, για πολλούς από εμάς, οι οποίοι απλά υπηρετούμε τη λογική, ρε παιδί μου. Τη λογική έτσι νομίζουμε. Μπορεί να κάνουμε λάθος, να λαθεύουμε, αλλά θεωρούμε ότι υπηρετούμε τη λογική. Ακούμε πράγματα τα οποία μας χαζεύουν, μας τρελαίνουν. Για θυμίσου τι λέγατε κάποιοι από εσάς, μάλιστα αγοράστε και καπελάκια, αν θυμάμαι καλά. Χορεύατε ο YMCA με τον Τραμπ και τώρα το βουλώσατε. Τώρα κάνετε ότι δεν ξέρετε. Τα ίδια έκαναν και τα Αμερικανάκια και το χρέωσαν τον Τραμπ σε όλο τον πλανήτη. Εκεί που λέγαμε ότι ο Τραμπ θα σταματήσει περιφερειακές διενέξεις και πολέμους, έτσι λέγαμε, γιατί είχε πει ότι εμείς θα ασχοληθούμε μόνο με τους Αμερικανούς και την Αμερική, παντού έχει ανοίξει από ένα ηφαίστειο. Καφέ θα πιείς. Λοιπόν, έτσι και στο εσωτερικό, οι σαχλαμάρες της μιας, του άλλου. Βγήκε ο Τσίπρας, έκανε ένα ωραίο βιντεάκι, ωραίος. Πάρα πολύ ωραίος. Και μας μίλησε για τις τράπεζες. Άκουσα το βιντεάκι και πραγματικά συχάθηκα. Γι' αυτό δεν με ενδιαφέρει τι λέει ο άνθρωπος, αλλά δυστυχώς με αφορά, γιατί μπαλαμουτιάζει και παραμουτιάζει. Να, το φίλο μου τον Τέντο. Το Γιώργο, γεια σου ρε Γιώργο. Θα περάσει να κάνουμε καμιά δουλειά ή τζάμπα σε κρατάω και δεν σε έχω μπλοκάρει με αυτά που μου γράφεις. Λοιπόν. Βγήκε ο Τσίπρας περπατώντας εκεί στο Ζάπιο, δεν ξέρω πού ήταν, και έλεγε οι τράπεζες και έτσι και τα φαντς και τα μαντς. Εν τω μεταξύ είναι ο άνθρωπος ο οποίος. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος έδωσε τις τράπεζες για 0,1 ευρώ, 0,8 ευρώ, 0,08, 0,07, 0,04 στα φαντς. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος θέσπισε τους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς. Καλός, κακός, δεν το εξετάζω, αλλά αυτός το έκανε. Και έρχεται και σου λέει αυτά. Και υπάρχει κομμάτι της κοινωνίας που λέει, ναι ρε φίλε, πάλι ζουρνάδες και τα ούλια. Δεν με ενδιαφέρει το αφήγημά του. Δεν με ενδιαφέρει και τότε, όταν ήταν φρέσκο θεωρητικά ως αφήγημα. Αλλά δυστυχώς με αφορά. Δυστυχώς με αφορά. Μπλοκάρει πράγματα. Κατάλαβες, γι' αυτό... γι' αυτό αναζητώ επιστολές του Βούδα. Θα βρω 2-3 επιστολές του Βούδα να πορευτώ κι εγώ. Χωρίς επιστολές. Παλιά είχαμε συστατικές επιστολές. Δεν πήγε να φτιάξει κάποια δουλειά και έλεγε ο άλλος, έχεις συστατική επιστολή. Έλεγε ο άλλος, να, το προηγούμενο μου αφεντικό, συστατική επιστολή. Τώρα ας πούμε ο Γαβρίλ, κάτσε Γαβρίλ από εκεί. Θα μου πει ο Γαβρίλ, για παράδειγμα, κύριε Βενιέρη, θέλω να πάω, ξέρω εγώ, στο BBC, γιατί ζητάνε νέους καλούς δημοσιογράφους, ξέρω εγώ. Θα μου δώσετε μια συστατική επιστολή. Έτσι δεν είναι?
2: Έτσι είναι, θα μου δίνατε?
1: Θα σου δίνα μια επιστολή του Βούδα. Οι άλλοι έχουν του Ιησού, θα πάρεις μια του Βούδα.
2: Άρα, όχι.
1: Δεν χρειάζεται τίποτα απολύτως. Του Λάο Τσε, του Βούδα.
0: Τώρα που θα τη χρησιμοποιούσα την επιστολή δεν ξέρω. Αλλά ναι, θα την κρατούσα.
1: Πήγαινε έτσι. Τέλος πάντων, τι έχουμε.
0: Λοιπόν, έχουμε έτσι ένα ιατρικό ανακοινωθέν. Βγήκε από την από τη μονάδα εντατικής θεραπείας ο υφυπουργός παρά τον πρωθυπουργό, κύριος Μιλωνάκης.
1: Α, ναι.
0: Βγήκε, ναι. Και σύμφωνα με το ιατρικό ανακοινωθέν, η κατάσταση της υγείας του παρουσιάζει βελτίωση και κρίνεται αναγκαία η μεταφορά του σε κέντρο αποκατάστασης.
1: Μάλιστα, τη φωτογραφία με τον παλαμούτι του Άδωνη και την τύπησα την είδε.
0: Την είδα, βέβαια, διέψευσε ο υπουργός φυσικά.
1: Τη δικιά μου την ανάρτηση την είδε.
0: Την είδα και τη δικιά σου.
1: Είναι δάχτυλα αυτά του Άδωνη. Του Μπαλαμουτιάρη τα δάχτυλα ήταν μακριά, σαν πιανίστα σε ένα πράγμα. Και πιανίστα κανονικό. Και το μικρό δάχτυλο στραβό. Ο Άδωνη είναι παιδί μου κοντά. Είναι...
0: Κάποιοι εξ Ολλανδίας έτσι ορμόμενοι.
1: Ο Μίτσος ο Βλάγκας, ναι. Ο Μίτσος ο Βλάγκας. Άστο σε μένα, δεν.
0: Ναι, όχι, όχι, εντάξει.
1: Και αυτό είναι στην Ολλανδία και κορυδεύει τον κόσμο.
0: Ναι.
1: Α, τον Τέντο, το φίλο μου. Λέει, η αγορά είναι πεθαμένη, λέει, αδειάζουν τις τσέπες του κόσμου και παρουσιάζουν ανάπτυξη. Ο Τσίπρας θα σαρώσει, ο κόσμος θα καλύτερα, κύριε Γαβρίλ.
0: Ορίστε.
1: Το λέει ο φίλος μου ο Γιώργης.
0: Το λέει ο κύριος
1: Γιώργης. Δεν ήμασταν πολύ καλά, δούλευε ένα άτομο στα 7. Δηλαδή στη γειτονιά ένας άνθρωπος δούλευε.
0: Πραγματικά πολύ καλά είμαστε.
1: Παιδί μου στη δική μου τη γειτονιά, στο λόγο με πάνω, θυμάμαι. Άνεργοι ήταν όλοι. Δηλαδή, και εγώ που δούλευα για 8 κατοστάρικα. 9 κατοστάρικα πώς έπαιρνα. Η Βιργινία έπαιρνε 3,5 κατοστάρικα.
0: Κι όμως κάποιοι λένε ότι ήταν πάρα πολύ καλά.
1: Καλά ήταν, δεν το συζητώ καθόλου. Πάρα πολύ καλά ήταν. Αλίμονο, τέλος πάντων. Γι' αυτό λέω δυστυχώς. Δυστυχώς. Όλα τα ίδια, όχι, όλα. Τα πώς το λέει μωρέ, αλλάζουν αλλά πάντα τα ίδια μένουν. Γεια σου Ρεάκη, τι είχες απολυθεί με τον Τσίπρα και τι έγινε Ρεάκη και τι με νοιάζει εμένα η κατσίκα του γείτονα να ψιωφίσει. Εδώ είμαστε Cat Stevens, έτσι, ωραίος. Ποιος χτυπάει μεσημεριάτικα, παρακαλώ, πέσατε. Είναι κάτι επίγον, για κάτι να το συμβαίνει κάτι εκεί έξω.

0: Γεια σου ρε Τάκη. Τι με ρωτάς, αν είμαι νεοδημοκράτης? Όχι ρε φίλε, φιλελεύθερος είμαι, το έχουμε πει, το έχουμε ξεκαθαρίσει. Απλά πολλά πράγματα από εκείνα που γίνονται από την κυβέρνηση με βρίσκουν σύμφωνο και πριν γίνει κυβέρνηση, και κάποια με βρίσκουν αντίθετο. Δεν καταλαβαίνω. Μέρεν το κακό που λένε οι πόντι. Μέρεν σημαίνει που είναι. Ποιος είναι εδώ παρακαλώ?
1: Δεν είναι για κάτι.
0: Όχι, κάτσε, πολλοίς κόσμος μαζεύτηκε, παρακαλώ.
1: Δεν είναι για κάτι πήγον, αλλά να πω γι' αυτό, για το ένα άτομο της γειτονιάς.
0: Ναι.
1: Αυτό το ένα άτομο της γειτονιάς ήμουν εγώ. Δούλευα, όχι της γειτονιάς, ας πούμε δύο οικογένειες. Η οικογένεια της γυναίκας μου και η οικογένεια δικιά μου.
0: Mm-hmm.
1: Η γυναίκα μου έμεινε άνεργη. Επιπέδου πανεπιστημίου, δούλευε στα Φυλάδια η καημένη για 300 ευρώ όλη μέρα στον δρόμο για να
0: συνεχίσει. Όχι, ρε, καλύτερα ήμασταν, τι λες τώρα.
1: Ακούστε λίγο κύριε Δημήτρη.
0: Ναι, γιατί θα τρελαθούμε, ναι.
1: Εγώ δούλευα τετραήμερο. Ο κουνιάδος μου ήταν αστυνομικός, τον πλήρωνε το κράτος. Ο γαμπρός μου ήταν άνεργος. Η αδελφή μου ήταν άνεργη. Η νύφη μου ήταν άνεργη. Τα συμπεθέρια ήταν συνταξιούχοι και οι γονείς μου συνταξιούχοι. Και εμείς δουλεύαμε τώρα, εγώ που δούλευα με 4 μέρες, για να καλύψω όλα τα συντάξιμα αυτών εδώ των ανθρώπων.
0: Τι να λέμε τώρα, δηλαδή θα τρελαθούμε. Εγώ να σου δώσω ένα παράδειγμα από εμάς εδώ. Εγώ τότε ήμουν στο προηγούμενο ραδιόφωνο και είχα πάλι συνεργασία με τον Μπαρμπαγιάννη. Μπαρμπαγιάννη, θυμάστε, έκανε κάτι 11 ώρα στο ραδιόφωνο γιατί δεν είχε δουλειά. Και τώρα με το που τελειώνει 8 η ώρα είναι εξαφανισμένο γιατί δεν προλαβαίνει.
1: Τι να προλάβει.
0: Δεν προλαβαίνει, το λέω εγώ, δεν προλαβαίνει. Εγώ τον πραγματικά το θαυμάζω για τις αντοχές. Δεν προλαβαίνει σου.
1: Η αλήθεια είναι ότι ο Μπαρμπαγιάννης. Ακολουθώ τον Μπαρμπαγιάννη και έτσι ακολουθώ και εσάς.
0: Καλά κάνεις. Δεν πειράζει. Θα μας πάει στην καταστροφή, δεν πειράζει.
1: Γιατί ο άνθρωπος είναι σαν και εμένα, που λείπουν τα δάχτυλα, αυτό ακριβώς. Δηλαδή το σέβομαι πάρα πολύ.
0: Να σε καλά.
1: Όχι ότι δεν σέβομαι εσάς, όλους, έτσι.
0: Να σε καλά, αγαπητέ, κατάλαβα και δεν προσθέτω. Να σε καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ρώτα τον Μπαρμπαγιάννη, μην λέτε εμένα που του λέει σαχλαμάρες, αυτές τις αηδίες που λέει, έτσι. Εγώ τον είχα. Κάθοταν όλη τη μέρα στο ραδιόφωνο, δεν είχε δουλειά. Δεν χτύπαγε το τηλέφωνο. Και τώρα τον τηλεφωνούν στη διάρκεια της εκπομπής το πρωί και χαίρομαι. Μακάρι να έχει ο άνθρωπος δουλειά. Να έχουν όλοι δουλειά. Την ακρίβεια κάποιος να τη θασεύσει, ρε φίλε. Ποιος θα έρθει να τη σκοτώσει την ακρίβεια, ρε φίλε. Να την πάρει η Ράιαν Μαρίνη και να φύγει. Παρακαλώ, άμα δεν είχαμε την ακρίβεια θα ήμασταν μια πέρα. Παρακαλώ.
2: Έχεις πάει καθόλου Πακιστάν?
0: Όχι, δεν έχω φτάσει μέχρι εκεί. Η δόξα μου έχει πάει η Κίνα, έχει πάει η Ινδονησία, η Ινδοκίνα, Μπαλί, Μαλί.
2: Έχω κάτι πελάτες μέσω ταξί που σ' ακούσανε και με λέει ποιος άτομος είναι, λέει ο Βενιέρης. Έχουμε πάει, λέει, μαζί στο Πακιστάν.
0: Όχι, ρε. Όχι, κάτι άλλο σου είπανε.
2: Να τους έχω μέσα εδώ.
0: Όχι, ρε.
2: Θα τους ακούσεις. Καλά, καλά.
0: Πακιστάν δεν πήγαμε.
2: Κάτι λάθος εκεί.
0: Όχι.
2: Στου Κάλας δεν πήγες.
0: Στου Κάλας. Πού, τους Έλληνες πέρα? Όχι, δεν πήγα εγώ, όχι. Α. Μέχρι την Καπαδοκία έφτασα.
2: Κάτι είχε κάποια συνωνυμία.
0: Άντε να είσαι καλά. Δεν πήγα πιο πέρα. Είχαμε ΣΥΡΙΖΑ, δεν είχα λεφτά, τώρα θα πάω. Πες τα ρε Μαρία Ευθυμίου, η Μαρία Ευθυμίου ιστορικός, η καθηγήτρια. Το έπαιρε παιδί μου, εμείς για να είμαστε καλά οι Έλληνες πρέπει να νιώθουμε δυστυχισμένοι. Αλλιώς δεν είμαστε καλά. Το είπε η γυναίκα. Αυτά ακούει ο φίλος μας ο Αλέξο Τσίπρας. Τη δουλειά του κάνει, προς Θεού του κατηγορά. Ο μάγκας είναι. Ξέρει που απευθύνεται. Ακριβώς απέναντι από εμένα είναι ο Όλυμπος. Ένα υπέροχο βουνό. Ένα βουνό με ιστορία παγκόσμια, σημείο αναφοράς της Ιφιλίου, αιώνες ολόκληρους. Ένα βουνό το οποίο πέρα από οτιδήποτε άλλο διαθέτει ένα εξαιρετικό φυσικό περιβάλλον και από εκεί έρχεται το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Φυσικό μεταλλικό νερό Διός, διαφορετικό από ό,τι άλλο καταναλώνουμε, γιατί η προστασία είναι στη φύση του. Έτσι που λες αυτά, δεξιός, αριστερός, πώς τα περιγράφεται, πολλές φορές τα χρησιμοποιώ, επειδή τα χρησιμοποιεί ο πολύς ο κόσμος, εμένα δεν μου λένε τίποτα. Ο Θάνος εδώ μου γράφει, εργαζόμουν 10 ώρες για 650 ευρώ τότε, σήμερα 8 για τα τριπλά καθαρά. Μπράβο ρε Θάνο, πάρε για εμένα. Έχω... Μ' άγγιξε αυτός ο άνθρωπος, γιατί αυτός είναι ένας καθαρός, καθαρότατος, προοδευτικός άνθρωπος, ο οποίος βλέπει όλο αυτό το ρημαδιό, όλη αυτή την αναξιοπρέπεια, την οποία πολλές φορές στιγματίσαμε και εμείς εδώ από τις εκπομπές μας, την αναξιοπρέπεια των προοδευτικών αριστερών δυνάμεων του ΣΥΡΙΖΑ. Οι οποίοι έχουν ξεπεράσει κάθε ίχνος αξιοπρέπειας, όχι όλοι τους. Μιλώ για τα στελέχη, έτσι, δεν μιλώ για τους ψηφοφόρους. Τι έκανα ψηφοφόρο,

πίστεψε κάποια στιγμή σε ανθρώπους οι οποίοι δήθεν ήταν διαφορετικοί από τους άλλους. Και διαπιστώνει ότι από τον επικεφαλής μέχρι και τον τελευταίο βουλευτή ή πολιτικάντη, ό,τι κάνουν το κάνουν, ό,τι κάνουν το κάνουν για να βολέψει ο καθένας το τομάρι του. Θα μου πεις είναι πρωτόγνωρο, όχι, πρωτάγκουστο, όχι, πρωτόφαντο, όχι, αλλά εδώ έχεις τύπους οι οποίοι κράδαιναν το επιχείρημα του ηθικού πλεονεκτήματος. Κάτσε, το ψάχνω.

Το ψάχνω, δεν το βρίσκω. Λοιπόν, κατά τα άλλα, μια συνέντευξη του Γρηγόρη Δημητριάδη. Τον Γρηγόρη Δημητριάδη τον έχω συναντήσει. Δεν θυμάμαι πόσες φορές, όχι πάρα πολλές, αλλά τον είχα συναντήσει όταν τότε είχαν γίνει οι συζητήσεις για να είμαι υποψήφιος σε εκλογές. Συνεργαζόμενος, επαναλαμβάνω, συνεργαζόμενος. Για του λόγου του αληθές με πήραν και πάλι νωρίτερα από το. Από τα γραφεία, από τη Νέα Δημοκρατία, για να συμπληρώσω τα χαρτιά, κομματικό στέλεχος κλπ. Και του εξήγησε ότι εγώ, κομματικό στέλεχος, έχω πάψει να είμαι από το 1987 και δεν προτίθεμαι να είμαι κομματικό στέλεχος κανενός όσο είμαι στη δουλειά αυτή. Μέλος εννοώ, μέλος. Λοιπόν, τον είχα γνωρίσει από τότε και αυτό που θυμάμαι από τότε, και θέλω να το μεταφέρω γιατί έγινε πανικός με την συνέντευξη που έδωσε στην Real News, τον κατηγορεί το συγκρότημα Μαρινάκη. Τον Γρηγόρη Δημητριάδη και τον Χατζηνικολάου. Αυτό δεν είμαι σε θέση να το γνωρίζω. Μπορεί να έχει δίκιο το NGR ότι η συνέντευξη γράφτηκε, δηλαδή ερωτήσεις-απαντήσεις δόθηκαν έτοιμες από τον Δημητριάδη. Δεν το ξέρω. Δεν απάντησε και ο Χατζηνικολάου σε αυτή τη μορφή κατηγορία. Σε κάθε περίπτωση είχε να μιλήσει πάρα πολύ καιρό και είπε πράγματα για τα Predator, για την ΕΥΠ, για το Μέγαρο Μαξίμου. Ανέλαβε ο ίδιος την ευθύνη για τις νόμιμες επισυνδέσεις και είπε ότι εγώ το παίρνω πάνω μου γιατί θέλω να προστατεύσω τη χώρα, την κυβέρνηση και τον Πρωθυπουργό. Αλλά για το κομμάτι των νόμιμων επισυνδέσεων, όχι για το υπόλοιπο. Είμαι παρόν, λέει, στρατιώτης θα είμαι, δεν θα κατέβω, δεν θα είμαι υποψήφιος στις εκλογές. Τον είχα γνωρίσει λοιπόν τότε, καμιά δεκαριά χρόνια πριν. Και θυμάμαι ότι αυτό που έλεγαν αυτοί οι οποίοι είναι μέσα στα κομματικά, μέσα στα συστήματα τα κομματικά της Νέας Δημοκρατίας, ότι ήταν πάντα από τους πλέον εργατικούς και αποτελεσματικούς ανθρώπους στο πλευρό του Κυριάκου Μητσοτάκη και στο Μέγαρο Μαξίμου. Και μάλιστα αργότερα, όταν απομακρύνθηκε για τους λόγους, παραιτήθηκε γιατί είχε γίνει το σκάνδαλο τότε με τις παρακολουθήσεις. Πολλοί έλεγαν ότι αυτό το οποίο έλειψε ήταν ένας σοβαρός συντονισμός, τον οποίο παλαιότερα έκανε ο Γρηγόρης Δημητριάδης. Μετά από εκείνον δεν βρέθηκε ένας ο οποίος να είναι κατάλληλος για αυτή τη θέση. Και σήμερα από χθες μάλλον συζητιέται στα πάνελ, σε αυτά, έτσι κι αλλιώς η πολιτική στην Ελλάδα δεν είναι για τα πάνελ. Ενώ το τραγούδι το οποίο τώρα ακούτε, καταλάβατε πολύ καλά ότι είναι για τα κορίτσια της παρέα.

Και θα επαναλάβω κάτι το οποίο υπόθηκε από μέρους μου αρκετές φορές, το πω για ακόμη μια φορά. Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, θα επαναλάβω για ακόμη μια φορά αυτό που υπόθηκε και άλλες φορές. Οι ίδιοι άνθρωποι, οι οποίοι σε μένα φαντάζομαι και σε άλλους νέους ανθρώπους, οι οποίοι συνεργάστηκαν, δεν είναι βγαλμένοι από κομματικές φαρέτρες, δεν είναι παιδιά του κομματικού σωλήνα, αλλά μετά από πολλά χρόνια δουλειάς και λοιπά έχουν πασχίσει επαγγελματίες στον χώρο τους, ασχολήθηκαν με τα δημόσια, έχουν ακούσει πολύ κόσμο, τους λέει τέλους καινούργοι, αυτοί πράγματα, θάματα, να θα στηρίξουμε εσάς, τα νέα πρόσωπα και τέτοια. Και μετά διαπιστώνω ότι αυτά είναι πομφόλιγες σε μεγάλο βαθμό. Και προσέξτε μια αντίφαση. Από τη μία λένε ναι, να στηρίξουμε αυτό και τα λοιπά, και μετά κάποιοι το σκέφτεσαι να ξαναμπω στο παιχνίδι. Σου λένε οι ίδιοι άνθρωποι, αλλά ρε, είναι βρώμικο το παιχνίδι, είναι βρώμικη η πολιτική. Τι πας να ασχοληθείς, δηλαδή με λίγα λόγια σου λένε ότι η πολιτική είναι βρώμικη. Όταν κάποιοι άνθρωποι είναι καθαροί και έχουν αποδείξει ότι μπορούν να κάνουν πράγματα, είναι υποψήφιοι, τους γράφουν στα παλιά τους τα παπούτσια και αφήνουν την πολιτική βρώμικη. Τροφή για σκέψη και για συμπεράσματα. Τι ώρα είμαι, πού το θυμίζεις, ρε Βαν Γκραμ, τι γράφει εδώ, μου το θυμίζεις, μη μου το θυμίζεις, καλά το ξέχασα. Λοιπόν, με το πέρας της εκπομπής, στρες, άγχος, τα κόκκινα όλα. Θα πάω πάρω χαπάκια να ηρεμήσω, γιατί το βράδυ 9.30 ώρα παίζουμε μια ολόκληρη χρονιά προσπάθειες 3.5 χρόνων. Μια ομάδα αίτητη 3.5 χρόνια, η οποία φέτος ήταν το φαβορί για να κερδίσει τη Θεσσαλονίκη και να πάρει μετάλλιο στο Πανελλήνιο. Λόγω τραυματισμών και λόγω ενός βαρύτατου τραυματισμού του καλύτερου καλαθοσφαιριστή μας, είμαστε σε μια θέση όπου το βράδυ πρέπει να τα δώσουμε όλα, μπαμπάδες, μαμάδες, coach, moach, θεοί και δαίμονες και βεβαίως πρώτα απ' όλα τα παιδιά, απέναντι στον Άρη, ο οποίος επίσης έχει μια πολύ σπουδαία ομάδα. 9.30 είναι το τζάμπολ στο Ιβανόφιο, νωρίτερα 6.30 παίζει η Χάνθ με την ομάδα GPA. Άρα καταλαβαίνετε που θα είμαι από το απόγευμα έως αργά το βράδυ. Και το βράδυ ευχόμαστε να βγούμε στον Λευκό Πύργο να πανηγυρίσουμε την πρωτιά μας. Γιατί δεν κατάλαβα. Κλείνοντας για ακόμη μια φορά, επειδή πιάσαν οι ζέστες, επειδή ο ήλιος πλέον μας κάθισε και θα είναι όλο και πιο καυτός, και επειδή λατρεύετε, αγαπάτε το αυτοκίνητο και την οδήγηση όπως ομιλών, για να νιώθετε όμορφα άνετα στο αυτοκίνητο, να μην καίγεστε, να μην σας ζηματάει, να μην σας καίει τα ματάκια ο ήλιος, οι ακτίνες του ήλιου, εξαιρετική λύση οι μεμβράνες στα πλαϊνά παράθυρα και στο μπαρμπρίζ. Πιστοποιημένες αυτές που είναι εγκεκριμένες, όχι πάω και βάω σακούλες ό,τι να είναι και θολώνει το τζάμι, δύσκολη ώρα και τα λοιπά. Για να μην την πατήσετε λοιπόν, εδώ Master Film Καρατάσου 1 στο λιμάνι, τώρα που είναι νωρίς. Τηλεφωνήστε στο 2310-510-024. Επαναλαμβάνω, 2310-510-024. Και θα με θυμηθείτε. Καλή συνέχεια.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 4 στο μικρόφωνο ο Γαβρίλ Χατζινόπουλος. Βγήκε από τη ΜΕΘ του Ευαγγελισμού ο Υφυπουργός παρά το Πρωθυπουργό Γιώργος Μιλωνάκης. Σύμφωνα με το ιατρικό ανακοινοθένη, η κλινική του κατάσταση παρουσιάζει βελτίωση και κρίνεται σκόπιμη η μεταφορά του σε εξειδικευμένο κέντρο αποκατάστασης. Ποινική δίωξη άσκησε η εισαγγελέα στους δύο συλληφθέντες που εμπλέκονται στη δολοφονία του 54χρονου στα Κίμινα, το πτώμα του οποίου φέρεται να κατέληξε στον ποταμό Λουδία. Οι έρευνες αποδείχθηκαν άκαρπες και προς το παρόν τέθηκαν σε αναστολή. Ο 44χρονος διώκεται για ανθρωποκτονία με πρόθεση, ενώ ο 43χρονος για άμεση συνέργεια σε αυτή την πράξη. Οι δύο άνδρες παραπέμφθηκαν την Πέμπτη σε ανακριτή και μέχρι τότε παραμένουν κρατούμενοι. Στη φυλακή επιστρέφει 53χρονος ογκολόγος που υπηρετούσε στο νοσοκομείο Θεαγένειο της Θεσσαλονίκης μετά την καταδίκη του σε κάθριξη 12 ετών για φακελάκια που ζητούσε από καρκινοπαθείς. Το τριμελές εφετείο κακουργημάτων Θεσσαλονίκης τον έκρινε ένοχο για δωροληψία υπαλλήλου κατ' εξακολούθηση και κατ' επάγγελμα και για απάτη, επιβάλλοντάς του την ποινή χωρίς να του αναγνωρίσει ελαφρυντικά. Ασθενείς που εξαπατήθηκαν κατέθεσαν σήμερα πως μέσα στην απελπισία τους έδωσαν τα χρήματα γιατί πίστεψαν πως οι θεραπείες που υποσχόταν ο γιατρός θα απέδιδαν. Χρηματοδότηση ύψους 3 εκατομμυρίων ευρώ εξασφάλισε ο Δήμος Θεσσαλονίκης για τη δημιουργία των αυλών της γειτονιάς σε σχολικές μονάδες της πόλης. Παράλληλα, εγκρίθηκε ποσό πάνω από 2 εκατομμύρια ευρώ για τη δημιουργία νέας κολυμβητικής δεξαμενής 25 μέτρων σε περιοχή της 5ης Δημοτικής Κοινότητας. Πρόστιμο ύψους 500 ευρώ επιβλήθηκε σε πολίτη από τον Δήμο Θέρμης. Ο ίδιος προέβησε ανεξέλεγκτη απόρριψη μεγάλου όγκου ρούχων δίπλα σε κάδο απορριμμάτων στα Βασιλικά. Απάντηση για φωτογραφία που όπως γράφει απεικονίζει έναν άνδρα και μία γυναίκα σε προσωπική στιγμή έδωσε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Όπως αναφέρει κατηγορηματικά σε ανάρτησή του, η συγκεκριμένη φωτογραφία δεν απεικονίζει εμένα, το πιθανότερο είναι προϊόν τεχνητής νοημοσύνης. Αν κάποιος θέλει να μου ασκήσει κριτική, υπάρχουν σοβαρά ζητήματα και πολιτικές πράξεις πάνω στις οποίες μπορεί να το κάνει, έγραψε μεταξύ άλλων ο Υπουργός. Στη διεθνή επικαιρότητα, το Ιράν ζήτησε στην απάντησή του στην αμερικανική πρόταση τον τερματισμό του πολέμου σε όλη την περιοχή, περιλαμβανομένου του Λιβάνου και την αποδέσμευση των παγωμένων Ιρανικών περιουσιακών στοιχείων, σύμφωνα με το Υπουργείο Εξωτερικών της χώρας, το οποίο επισήμανε ότι οι ΗΠΑ εξακολουθούν να διατυπώνουν παράλογες και μονομερείς απαιτήσεις.

0: Έχει ο καιρός τις γεύσεις του. Αλτέρα.
1: Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα smoothies Αλτέρα είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, White Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothies Αλτέρα. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας.
2: Τοπικές νεφώσεις για αύριο στη Θεσσαλονίκη. Άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 4 μποφόρη. Οι κεντρώσεις σκόνης θα είναι αυξημένες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Στον Πολύγυρο, Υδράργυρος θα σκαρφαλώσει στους 23, στο Κλικί στους 26, στην Κατερίνη, στη Βέρεια, στα Γιαννιτσά και στις Αίρες στους 29 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία, η θερμοκρασία στην Καστοριά θα φτάσει τους 23 και στα Γρεβενά τους 25 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 4. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.

0: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Markt. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε κυμάς ανάμεικτος 700 γραμμάρια μόνο με 5,79. Μπούτια κοτόπουλο μόνο με 2,99 το κιλό. Κατσικίσιο τυρί Θράκης 800 γραμμάρια μόνο με 8,49. Μαργαρίνη Soft 500 γραμμάρια μόνο με 1,49. Παγωτό Χωνάκι τα 6 τεμάχια μόνο με 2,59. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 10 εκατομμύρια 300.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
2: Στη ζούγκλα της πόλης, κάθε επιλογή μετράει. Renault Captur και Clio, με εργοστασιακό κινητήρα by Fuel. Επιλέξτε ανάμεσα σε βενζίνη ή LPG με το πάτημα ενός κουμπιού για να κινήσετε κάθε μέρα πιο έξυπνα και πιο οικονομικά. Με αυτονομία που φτάνει τα 1300 χιλιόμετρα.
3: Αποκτήστε τα by Fuel Renault Captur και Clio τώρα με δώρο τα καύσιμα ενός έτους. Γιατί το έξυπνο σήμερα είναι να έχεις επιλογές. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Χυμή φρούτων Viva. Viva juice in every sip. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Σε 14 επιλογές για να βρείτε τη δική σας αγαπημένη. Χυμή φρούτων Viva. Θα τους αγαπήσετε. Taste it, enjoy
5: it, love it. Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος. Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων, και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr κάθετος φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310-492-492.
6: Status FM. Σταθμός. Στους 107.7.
7: Ώρα για κταίο και τα ερωτήματα είναι βουνό. Με την Οτέκο δεν έχεις να ανησυχείς για τίποτα. Τα πιο σύγχρονα κταίο της Ευρώπης σε περιμένουν για να μετατρέψουν τον τεχνικό έλεγχο σε μια μοναδική εμπειρία. Με υπέροχους χώρους αναμονής, pet corner για τους πιστούς μας φίλους, εγκαταστάσεις για αμαία, αλαξιέρες για το μποράκι σας. Τι, δεν το πιστεύεις? Μπες τώρα στο oteco.gr και πάρε μια πρώτη γεύση. Oteco. Σε περιμένουμε δίπλα στο Mediterranean Cosmos.
8: Η ηλεκτροκίνηση αλλάζει τα πάντα. Το ερώτημα είναι εσείς με την EV Plus. Ο χώρος στάθμευσης της επιχείρησής σας γίνεται πηγή εσόδων. Μελέτη, εγκατάσταση, εξοπλισμός, λογισμικό, υπηρεσίες φόρτισης. Όλα σε μια ολοκληρωμένη λύση. Μια αξιόπιστη πρόταση που δουλεύει για εσάς και για τους πελάτες σας. EV Plus. Ο συνεργάτης σας στην ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης. Δείτε περισσότερα στο evplus.gr ή καλέστε στο 2311 829 729.
9: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Σηματοδοτούν θεσμούς και εποχές. Συμβολίζουν αξίες και ιδανικά. Υπογράφουν τα μεγάλα ονόματα.
11: Σημαίες Θόδωρος Ψωμιάδης. Street flags, beach flags, σημαίες ομάδων, κρατών, εταιριών. Λάβαρα, αλλά και ψηφιακές εκτυπώσεις σε πανί για να κάνετε τη διαφορά στο κατάστημα ή την επιχείρησή σας.
10: Σημαίες Θόδωρος Ψωμιάδης. Κυματίζουν Βασιλέως Ηρακλείου 10. Τηλέφωνο 2310 53 2000 και στο ψωμιάδισflags.gr.
12: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.

0: Καλησπέρα και καλή εβδομάδα. Κάποια στιγμή πρέπει να ξεκινήσουμε έτσι, να γράψουμε, να συζητήσουμε έτσι με μια πραγματεία γύρω από την αυτοκίνηση.
1: Ναι. Γιατί δεν βγάζεις ένα βιβλίο?
0: Ναι.
1: Είναι και της μόδας τώρα. Ναι, περισσότεροι γράφουν βιβλία, δεν διαβάζουν βιβλία, οπότε γιατί να μην είσαι κι εσύ ένας από αυτούς?
0: Ψάχνω να βρω το όνομα του νησιού για τίτλο και ακόμη εκεί δυσκολεύομαι.
1: Θα πας στο νησί να το γράψεις?
0: Όχι, εδώ θα το γράψω, αλλά δεν...
1: Ναι. Αυτό νομίζω ότι ξεπεράστηκε, το χρησιμοποίησε ο πρώην πρωθυπουργός.
0: Καλά, τι σημασία.
1: Ξεπεράστηκε, θα κάνει τώρα και την αναγγελία του νέου κόμματος. Οπότε πρέπει να βρεις κάτι άλλο, μήπως κανένα όνομα χωριού σε Βουνό. Ναι. Για να κάνεις την αντίθεση.
0: Τσεπέλοπο, ας πούμε.
1: Έρχεσαι, μπαίνεις στο νόημα σιγά-σιγά. Μπαίνεις.
0: Όχι, πρέπει να δείξουμε την εξωστρέφεια του αυτοκινήτου μέσα από μια εσωστρεφή αναζήτηση.
1: Ναι, δύσκολα σε ακούω για Δευτέρα, και επειδή η εβδομάδα είναι και ολόκληρη, δεν έχουμε τριήμερα, δεν έχουμε τίποτα, πάμε να πούμε τίποτα για αυτοκίνητο, γιατί θα φύγουμε κι εμείς.
0: Ωραία, γιατί έτσι κι αλλιώς στον καθημερινό εκκίνηση βρίσκεστε. Εδώ στον στάτους φυσικά 107 και 7. Και γεννηθεί το θέλημά σου, για την ώρα που ακολουθεί θα μιλήσουμε για αυτοκίνητο, αλλά πριν και πάνω απ' όλα μουσική.

0: Καλησπέρα, Τριαντάφυλλε.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα και σε όλους εσάς, ακροατές του Status 107 και 7, όπου και αν βρίσκεστε, από όπου και αν μας ακούτε, σε ένα μεσημερό απόγευμα Δευτέρα, αρχή της εβδομάδας, όπου κυκλοφοριακά στην πόλη είμαστε σε πολύ καλό επίπεδο. Έχουμε λίγο κινησούλα στον περιφερειακό προς τα ανατολικά, στο ύψος των νοσοκομείων.
1: Καλά.
0: Όχι κάτι το ιδιαίτερο. Προς τα δυτικά, στο ύψος της Τριανδρίας. Μέσα λίγο η Εγνατία έχει κάτι θεματάκια, αλλά νομίζω πως είμαστε πάρα πολύ καλά κυκλοφοριακά αυτό το μεσημερό απόγευμα Δευτέρας.
1: Καλά να έρχονται έτσι για κάποιες μέρες που έρχονται πιο ήρεμες, πιο
0: ναι, όχι, μια χαρά, αυτό, μια γιατί... χαρά και για Δευτέρα έτσι. Και για... μια χαρά.
1: Σωστό,
0: μια χαρά
1: σωστό και αυτό.
0: Και τώρα να... που πες Τσεπέλοφο, ναι. Τι μου ήρθε, παιδί μου, στο ναι. μυαλό, εκεί το 15 Αύγουστο να κάνω μια βόλτα στα βλαχοχώρια της Πίνθου με ένα ηλεκτρικό. Να δω, θα βρω, να φορτίσω, δεν θα βρω,
1: αυτό
0: θα ξεμείνω τώρα. Πουθενά για του... και θα περάσω εκεί να ξεχειμονιάσω, ας πούμε, ναι. Μ' άρεσε τώρα που είπες Τσεπέλοβο μου ήρθε.
1: Ναι. Θα... Δηλαδή μέχρι και τα τοπονύμια, μέχρι και τη φύση εκμεταλλεύεσαι.
0: Δεν την εκμεταλλεύομαι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Θα είναι ένα καθαρά επαγγελματικό ζυπορικό. Να δω αν κάποιος που οδηγεί ηλεκτροκίνητο
1: μπορεί
0: εκεί επάνω να βρει να φορτίσει. Ή αν θα ξεμείνω πουθενά και θα περάσω το χειμώνα εκεί.
1: Μέχρι,
0: απομονωμένος.
1: Μέχρι και τη φύση εκμεταλλεύεσαι.
0: Όχι, καθόλου. Καμία εκμετάλλευση.
1: Προκειμένου να.
0: Σε καμία περίπτωση, απλώς για να ενημερώσουμε τον κόσμο.
1: Δηλαδή το να έρθει τώρα ένα Viber ή ένα τηλέφωνο ότι ήδη έχεις κλείσει που θα μένεις για το χειμώνα.
0: Όχι, όχι, δεν το έχω κλείσει. Θα το κλείσω το 15 Αύγουστο.
1: Ναι, θα
0: πάω. Θα το κλείσω το 15 Αύγουστο.
1: Ναι,
0: έχω
1: σωστό.
0: Κλείσει το αυτοκίνητο με το οποίο θα πάω. Αυτό το έχω,
1: κάτι πάντως.
0: Το έχω κανονίσει.
1: Έτσι, κάτι,
0: αφού
1: πάντως...
0: βλέπω μπροστά, έχω φταίω. Έτσι. Οι εκλογές μας θα χαλάσουν μόνο το Σεπτέμβριο και πρέπει να γυρίσουμε να κάνουμε καμία προεκλογική εκστρατεία. Μόνο εκεί μην μου το χαλάσει.
1: Βάλαρε και η ημερομηνία.
0: Θα δούμε. Νωρίς είναι ακόμα.
1: Ναι.

την κεφάλα δεν μπορεί να την μπερδεύετε, από Σαντάνα, ένα από τα τραγούδια του που δεν ακούμε συχνά, αλλά για άλλη μια φορά θα το πω, γι' αυτό είναι εδώ ο Στάτους.

0: Να πούμε χρόνια πολλά στον Αργύρη και στον Αρμόδιο.
1: Μάλιστα.
0: Που γιορτάζει,
1: ναι,
0: σήμερα.
1: Να είναι καλά, να χαίρονται τα ονόματά τους.
0: Έτσι.
1: Ασυνήθιστα και τα δύο, ειδικά το Αρμόδιος, νομίζω, ναι, πως είναι. Ναι. Όχι απλώς ασυνήθιστο, είναι σπάνιο.
0: Όχι μόνο ως όνομα, αλλά, ναι, και ως.
1: Αυτό δεν είναι σπάνιο, αυτό δεν υπάρχει, ναι, καθόλου. Ο Κωνσταντίνος εδώ λέει βόλτα στα βλαχοχώρια και ηλεκτρικό δεν παίζει, ένας βλάχος. Αυτό είναι το θέμα, Κωνσταντίνε. Ναι, να μην παίξει. Μπας και περάσουμε κανένα χειμώνα εκεί πάνω, να πούμε. Και ερεμήσει το μυαλό μας, η ψυχή μας.
0: Ναι, πες και προβοκάτορα τον άνθρωπο τώρα.
1: Όχι, γιατί...
0: όχι, ξέρω εγώ.
1: Φλάχος και προβοκάτορας δεν υπάρχει.
0: Α, ναι,
1: ποτέ,
0: είναι,
1: ποτέ,
0: είναι
1: ποτέ.
0: Αυτό, είναι.
1: Έτσι, ποτέ. Εμείς προβοκάτσια, αλλήμον.
0: Τι είναι αυτά,
1: ποτέ, ποτέ, ποτέ. Ποτέ. Μου άρεσε η κίνηση από την Κοσμοκάρ και για τη Volkswagen και για τη Skoda, όπου δίνει 10 χρόνια εγγύηση ή 150.000 χιλιόμετρα.
0: Ναι.
1: Με ποιον τρόπο όμως τα δίνει, από τη στιγμή που θα λήξει η εργοστασιακή εγγύηση των αυτοκινήτων μας, είτε είναι Volkswagen είτε είναι Cosmocar,
0: ναι,
1: το πηγαίνουμε το αυτοκίνητο για σέρβις, όπως φαντάζομαι.
0: Όχι είτε είναι Volkswagen είτε Cosmocar,
1: είτε είναι Skoda.
0: Skoda.
1: Είτε είναι Volkswagen είτε είναι Skoda. Το πηγαίνουμε σε εξουσιοδοτημένο συνεργείο να κάνουμε το σέρβις του αυτοκινήτου μας.
0: Ναι.
1: Και παίρνουμε 2 χρόνια ακόμα εγγύηση μέχρι να φτάσουμε
0: στα
1: 10 ή στις 150.000, ναι, χιλιόμετρα, ό,τι έρθει πρώτο. Το θεωρώ απολύτως λογικό.
0: Βεβαίως.
1: Διότι πρέπει το αυτοκίνητο να ξέρει η εταιρεία ότι γίνεται το σέρβις σωστά και από ανθρώπους που ξέρουν να το κάνουν.
0: Και αναλαμβάνει και την ευθύνη,
1: έτσι,
0: του πράγματος.
1: Και στη συνέχεια να πει, ναι, ότι ναι, έληξε, ας πούμε, στα 4 χρόνια, έτσι, η εργοστασιακή εγγύηση. Το κάνουμε σέρβις, πάμε στα 6 χρόνια.
0: Έτσι.
1: Στα 6 πάμε στα 8, στα 8 πάμε,
0: ναι,
1: στα,
0: ναι,
1: στα,
0: ναι,
1: 10.
0: Ωραία.
1: Είναι απολύτως λογικό,
0: ναι,
1: και να έχουμε στη συνέχεια για 10 χρόνια το κεφάλι μας ήσυχο, ή έτσι, για 150.000 χιλιόμετρα.
0: Και συνιστά και μία, ας την πούμε, υπέρβαση. Γιατί έτσι κι αλλιώς στο σέρβις που κάνεις το αυτοκίνητο, εάν μπει ένα καινούργιο εξάρτημα, από μόνο του, μόνο για το εξάρτημα αυτό, έχεις μία εγγύηση ενός έτους. Εδώ είναι, έτσι, υπέρβαση. Είναι για όλο το αυτοκίνητο, όπως ορίζουν οι όροι.
1: Διότι κακά εγγύησης τα ψέματα, όταν τελειώνει η εγγύηση των 4 ή όσων είναι,
0: ναι, ναι,
1: ετών,
0: okay,
1: αν το πάμε κάπου που δεν ξέρει να κάνει σέρβις σε ένα σύγχρονο αυτοκίνητο με την τεχνολογία που έχει, αντιλαμβάνεστε, ναι, ότι η εταιρεία προφανώς και δεν μπορεί να δώσει
0: να διαπιστέψει
1: εγγύηση
0: ότι...
1: για κάτι τέτοιο.

0: όλο αυτό που σκέφτεται η κυβέρνηση να απαγορεύσει τα πατίνια σε ανήλικους και να τα επιτρέψει σε ενήλικους με την προϋπόθεση ότι θα γίνεται χρήση κράνους και ότι τα πατίνια θα είναι ασφαλισμένα, προφανώς και είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Το έχουμε πει πάρα πολλές φορές, τριαντάφυλλε. Αύριο σας έχουμε εδώ και τον κύριο Βουλγαρούδη της Brainbox, που ξέρει όλο αυτό το κομμάτι της μικροκινητικότητας, να το συζητήσουμε.
1: Προσθέθηκε και αυτό που επίσης έχουμε πει άπειρες φορές, πινακίδα.
0: Ναι, ναι, βέβαια.
1: Πινακίδα.
0: Ασφάλιση σημαίνει πινακίδα.
1: Δεν μπορεί να βγει στον δρόμο κανένα όχημα από τη στιγμή που δεν έχει πινακίδα.
0: Έτσι. Τώρα, για τις εταιρείες που τα νοικιάζουν, διότι η συντριπτική πλειονότητα των πατινιών είναι ενοικιαζόμενα από τις εταιρείες. Τι θα κάνουν και πώς θα το αντιμετωπίσουν, αντιλαμβάνεστε ότι αυτό είναι δικό τους θέμα, ποσός μας απασχολεί και δεν πρέπει να απασχολεί κανέναν, όσο και αν ο Φίλιππος έχουμε διαφορετικό, ο γιος μου έχουμε διαφορετική άποψη, διότι θέλει να τα χρησιμοποιεί, μαλώνουμε συνεχώς. Ναι.
1: Παιδί με διαφορετική
0: άποψη. Μαλώνουμε συνεχώς για το συγκεκριμένο και του είπα ότι προτιμώ να σε πηγαίνω φέρνω εγώ, να χάνω ώρες από τον προσωπικό μου χρόνο, αλλά να έχω το κεφάλι μου ήσυχο. Σε κάθε περίπτωση συμφωνούμε απόλυτα με όλο αυτό που πάει να γίνει.

0: άκου τι θα συμβεί αν πας στην Ισάν Ήγιώτα Θεοχαράκης στο Καλοχώρι, στο γνωστό κατάστημα, στο 5ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Κατερίνης. Εκεί θα δεις...
1: Πολύ μπροστά από την εποχή του και σαν κτίριο.
0: Ήτανε πολύ μπροστά από την εποχή του και συνεχίζει και είναι πολύ μπροστά από την εποχή του και σε ό,τι έχει να κάνει με την πώληση καινούριων αυτοκινήτων, αλλά και σε ό,τι αφορά στο σέρβις, το οποίο είναι πολύ υψηλού επίπεδου. Εκεί λοιπόν θα βρεις τριαντάφυλλε ολόκληρη την γκάμα της Nissan, η οποία έχει από μικρά αυτοκίνητα πόλης έως SUV, από full υβριδικά, λέγε με Qashqai.
1: Τι ωραίο αυτή.
0: Συγγνώμη, λέγε με Duke.
1: Και το Duke και το...
0: Από εξελιγμένα υβριδικά με ηλεκτροκίνηση όπως είναι το σύστημα e-Power που το συναντούμε τόσο στο Qashqai όσο και στο X-Trail. Μιλάμε για επίπεδα τεχνολογίας τα οποία είναι πραγματικά πρωτοποριακά. Βεβαίως θα πάρετε την εγγύηση των αυτοκινήτων της Nissan για 5 χρόνια και μία εξυπηρέτηση η οποία είναι πραγματικά και φιλική αλλά και εντελώς επαγγελματική. Όλα αυτά στην Nissan Ήγιώτα Θεοχαράκης στο Καλοχώρι, στο 5ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Κατερίνης.

0: Η Πεζό καλόμαθε τώρα στα ηλεκτρικά GTI. Έχετε άμεσα το 208 GTI, αμιγώς ηλεκτρικό βέβαια. Και ανακοίνωσε μέσω πλην σαφώς ότι ο επόμενος σταθμός θα είναι το 308 GTI, επίσης αμιγώς ηλεκτρικό. Να το δούμε κατά πόσο θα είναι GTI.
1: Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο, το άλλο, είναι ότι είναι πάρα πολύ εύκολο σε ένα ηλεκτρικό. Όταν λέμε GTI, το μόνο που έρχεται, το πρώτο που έρχεται στο νου είναι υποδύναμη, ας πούμε, ίσχυς. Έτσι. Μα σε ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο είναι πεδαριώδες να συζητάμε τώρα για ισχύ. Τα ξέρετε, τα λέμε εδώ καθημερινά.
0: Το δεύτερο όμως που έρχεται στο μυαλό, και ειδικά όταν μιλάμε για Peugeot GTI, λέμε για το στήσιμο. Όπου εδώ έχεις να αντιμετωπίσεις το αυξημένο βάρος ενός ηλεκτρικού.
1: Ναι.
0: Με το στήσιμο που πρέπει να δικαιολογεί τον χαρακτηρισμό GTI. Το ξέρει η Peugeot, αλλά από το ξέρω μέχρι το αποδεικνύω στην πράξη, έχει μια απόσταση.
1: Βεβαίως. Από την άλλη, όλη αυτή η έρευνα που γίνεται, δηλαδή αυτό που είχαν σκεφτεί αρχικά και δεν προχώρησε, και δεν κατάλαβα γιατί δεν προχώρησε. Είχα δει ένα ντοκιμαντέρ έτσι. Έπαιρνε το τροχό ο μηχανικός μαζί με τη ζάντα, το έβαλε πάνω στη ζυγαριά. Λέει, εδώ έχουμε 50 κιλά. 50 κιλά σημαίνει 200 κιλά συνολικά στο αυτό. Πάρα πολύ βάρος. Τι πρέπει να γίνει, γιατί αν προσθέσουμε και την μπαταρία, εκεί θα γίνει αυτό. Μάλιστα. Ωραία. Να βάλουμε τον ηλεκτροκινητήρα μέσα στον τροχό. Μέσα στην πλήμνη. Δεν προχώρησε.
0: Δεν προχώρησε γιατί.
1: Τώρα, άρα κάτι.
0: Όταν έφτασαν στη φάση των δοκιμών, ναι, κάτι δεν λειτουργούσε όπως
1: ήθελα. Κάτι δεν λειτουργούσε. Γιατί εκεί πρέπει να είναι και τα φρένα. Εκεί πρέπει να είναι και η σωλήνο. Λοιπόν. Και,
0: πάμε διάλειμμα για διαφημίσεις και επιστρέφουμε με ανοιχτές γραμμές.
2: Ώρα Ελλάδος, 4:30. Ώρα για αυθεντική γεύση μουσταρδομαγιονέζας από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.
3: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, κοτόπουλα Αμβροσιάδη στο κιλό, μόνο 2,99. Σφραγιστά το τάλενο σκύλου, τώρα μόνο 3,96. Και Johnny Walker Red Label, τώρα μόνο 17,69.
3: 50 χρόνια μασούτης, 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί κερδίζουν iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους ή καύσιμα.
5: Μπορείς να έχεις ηλεκτρική οδήγηση χωρίς ανάγκη φόρτισης. Μπορείς. Nissan Qashqai. Με τη μοναδική τεχνολογία e-Power που σου επιτρέπει να οδηγείς ηλεκτρικά χωρίς να χρειάζεται να φορτίσεις ποτέ. Με εντυπωσιακή αυτονομία έως 1500 χιλιόμετρα. Nissan Qashqai. Το κορυφαίο ιαπωνικό crossover που δημιούργησε την κατηγορία των SUV και συνεχίζει να την οδηγεί εδώ και 20 χρόνια. Κάν το δικό σου τώρα με 5 χρόνια εγγύηση. Nissan Nick Yota Θεοχαράκης στο Καλοχώρι. 5ο χιλιόμετρο.

0: Μέλος της Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ. Kia Velmar. Στη Θέρμη Θεσσαλονίκης. Auto Ελλάς Group. Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
2: Όποιος θέλει την ιδανική αντλία θερμότητας, να σηκώσει το χέρι. Και όποιος θέλει και επιδότηση 50%, να κάνει το σήμα της νίκης. Γιατί με τις κορυφαίες γερμανικές αντλίες θερμότητας Vaillant κερδίζεις μέγιστη οικονομία, αξεπέραστη άνεση, μοναδική αξιοπιστία, σίγουρη υποστήριξη και πενταετή εγγύηση. Αντλίες θερμότητας Vaillant. Τώρα με την επιδότηση μπορείς να έχεις το καλύτερο. Vaillant. Επιλογή που κερδίζει.
3: Επίσημος αντιπρόσωπος προϊόντων Vaillant Βορείου Ελλάδος, Νεργίζης Ωμικρόν Ε. Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα www.nergizes.gr.
4: Status Press. Δημήτρης Βενιέρης, Βιργινία Δημαρέση, κάθε πρωί στις 8.
5: Η ΔΕΘ αλλάζει. Για να έρχεσαι βόλτα με το παιδί σου ή με το σκυλί σου.
6: Για να κάνεις πατίνι ή ποδήλατο.
5: Για να βλέπεις εκθέσεις.
6: Εμπορικές ή πολιτιστικές.
7: Με τη μεγαλύτερη αστική ανάπλαση στη Βόρεια Ελλάδα, η ΔΕΘ γίνεται πολυλειτουργικό αστικό πάρκο για τους κατοίκους και τους επισκέπτες της Θεσσαλονίκης. Με 120.000 τετραγωνικά μέτρα μητροπολιτικό πάρκο έναντι των σημερινών 7.000 τετραγωνικών μέτρων. Με δύο σύγχρονα εκθεσιακά βιοκλιματικά κτίρια έναντι των 37 παλαιών κτιρίων. Με αναβάθμιση του Συνεδριακού Κέντρου Ιωάννης Βελίδης και ανάδειξη του Εμβληματικού Μουσείου Μόμους, του Παλέντε Σπορ, του Πύργου ΟΤΕ και του περιπτέρου Έσο Πάπας. Η ΔΕΘΕΛ ΕΞΠΟ αλλάζει. Εκθέσεις, συνέδρια, αναψυχή, αθλητισμός και πολιτισμός, όλα κάτω από μία στέγη.
4: Το Greco Travel ξεχωρίζει. 24 ώρες δίπλα σας για ταξίδια χωρίς άγχος, με ασφάλεια και ξεγνιασιά. Greco.gr. Ο αφανής συνταξιδιώτης σας. 2-3-10-55-55-56.
8: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
9: Όταν ο ελεύθερος χώρος στο μπάνιο είναι ελάχιστος, τότε το πλυντήριο ρούχων Whirlpool Ανοφόρτωσης αναλαμβάνει να φροντίσει τα ρούχα σας. Με πρωτοποριακή σχεδίαση και τεχνολογία έκτης αίσθησης που ενισχύει τα αποτελέσματα της πλύσης, τα πλυντήρια ρούχων Ανοφόρτωσης της Whirlpool διατηρούν την ποιότητα των υφασμάτων σας για μεγάλο χρονικό διάστημα. Και με τιμές που ξεκινάνε από 349 ευρώ, το νέο σας πλυντήριο ρούχων Ανοφόρτωσης είναι Whirlpool και θα το αποκτήσετε από την ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολίδης. Τρεις γενιές εμπιστοσύνη σε όλες τις συσκευές.
10: Έλα Νίκο, πω την πάτησα. Έμεινα στη μέση του δρόμου.
11: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες έλα μωρέ. Μόρεντ σου έλεγα.
12: Στη Μόρεντ βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει. Μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310 754 596 και στο morent.gr.
13: Έχεις δίκιο. Μόρεντ ασφαλώς.
14: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
15: Ελαιογή. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα 28,99. Μπίζιος λευκό τυρί ορεινό ελασσόνα στο κιλό 4,99. Σκι πλυντηρίου κάψουλες 39 τεμάχια και σκόνη 50 μεζούρες 7,99.
14: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
15: Μπέλα στριφτή τυρόπιτα σπανακόπιτα 800 γραμμάρια 3,49. Φίξ Ελλάς μπύρα κουτί 12x330ml 8x4 δώρο 7,99. Χαρί του Λουκάνικα 700 γραμμάρια πεπερώνε φράνκα ριγανάτα 3,60.
14: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.

0: ο άνθρωπος που μας έμαθε τη ρέγγε, που μας έμαθε πού πέφτει η Τζαμάικα. Ένας πολύ μεγάλος καλλιτέχνης, φυσικά Bob Marley, πέθανε σαν σήμερα σε ηλικία μόλις 36 ετών.
1: Πάμε, καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα κύριε.
2: Σας ακούω επιστρέφοντας από δυτικά, εννοώ από Ιωνατία Οδό. Αυτό το χάλι που γίνεται στα τούνελ, που είναι κλειστά τα μισά τούνελ χωρίς έργο, χωρίς έργα. Και εντωμεταξύ είναι 80 ας πούμε μέσα στα τούνελ, άντε πες ότι πας 80, είναι τώρα το μισό τούνελ θα δουλεύει, το άλλο μισό είναι κλειστό, δεξιά λωρίδα, και να κολλάνε από πίσω τα φορτηγά. Δηλαδή σε αυτό το κίνδυνο γιατί μπαίνουμε όλοι, για ποιο λόγο δηλαδή γίνεται αυτό?
1: Όλο αυτό γίνεται για να μειωθεί ο κίνδυνος, διότι τα τούνελ δεν έχουν τις πιστοποιήσεις που πρέπει να έχουν. Έχει αναλάβει τώρα ένας ιδιώτης, οπότε πρέπει να τα φτιάξει όλα όσα είναι αναγκαία για να έχουν τις πιστοποιήσεις, και αυτό ακριβώς το έχει κάνει για να μην υπάρχουν προσπεράσεις μέσα στα τούνελ και για να μειώνεται η ταχύτητα.
2: Εντάξει. Ακούγεται λογική εξήγηση, βέβαια κατόπιν εορτής, έτσι, γιατί υποτίθεται ότι δουλεύουν τόσα χρόνια αυτά τα τούνελ.
1: Από 1η-1η του 26 όμως ανέλαβε η ιδιωτική εταιρεία. Μέχρι τώρα ήταν στο κράτος.
2: Ήταν κρατική
1: η Εγνατία Οδός.
2: Okay,
1: ανέλαβε ο ιδιώτης, και για να αποφευχθεί το ενδεχόμενο να χρειαστεί να πληρώσει πολύ μεγάλες αποζημιώσεις μακριά από εδώ, βάζει σε αυτή την ταλαιπωρία, αλλά δυστυχώς είναι υποχρεωτική και δεν είναι προσωρινή, θα διαρκέσει μάλλον.
2: Από ό,τι φαίνεται, ναι, γιατί για έργα δεν βλέπω να κάνετε κάτι.
1: Θα διαρκέσει.
2: Ένα άλλο θέμα που δείξατε, το οποίο είναι κύριο θέμα αυτόν τον καιρό, είναι τα πατίνια. Αδίκυκλα όλα λέμε για κράνος. Έτσι, εντάξει. Το κράνος, στις περισσότερες των περιπτώσεων, αυτό που κάνει είναι απλώς να χτυπήσεις και να μην ψυχοδοδείς εκείνη την ώρα, έτσι. Αν δεν πάθεις κάτι άλλο. Αλλά λόγω της δουλειάς τώρα, επειδή δουλεύω στην υγεία, το κράνος απλώς δεν συντρίβεται το κεφάλι σου, ας πούμε, αλλά μπορεί να πεθάνεις από 100 πράγματα. Σκοτωθείς από 100 πράγματα.
1: Εντάξει,
2: ναι. Αυτό ισχύει πολλαπλώς, πολύ περισσότερο στα...
1: Δηλαδή στα μηχανάκια που φοράνε κράνος δεν προσφέρουν προστασία?
2: Προσφέρεις προστασία, μια βασική προστασία. Συνολική προστασία προσφέρεται στο MotoGP η ενδυμασία αυτή και όλο αυτό.
1: Όχι στο MotoGP, και στην καθημερινή ζωή όποιος είναι σωστά αντιμένος.
2: Ακριβώς, που είναι πολύ λίγοι. Ιδάλλως το κράνος, αυτό που σου κάνει να μην συντριβεί το κεφάλι και να μπορέσεις να αντιμετωπίσει μετά όλα τα άλλα, γιατί αν πέσεις
0: αυτό ακριβώς,
1: έτσι ακριβώς.
0: Έτσι
1: το
0: ακριβώς.
1: Βάλετε στη σωστή του διάσταση, έτσι.
2: Και μάλιστα και το πιο μικρό πέσιμο, το παραμικρό πέσιμο, σταματημένος να είναι κάποιος και να το χτυπήσει το μηχανάκι ή το πατίνι, αυτό που θα πάθει ο αναβάτης είναι οικονομικά, έτσι, οικονομικά είναι τεράστιο το κόστος. Δηλαδή από κάποιες χιλιάδες ευρώ αρχίζεις και μετά.
0: Αλλά και κράνος, και κράνος που συζητάμε,
2: ναι,
0: κράνος,
2: ναι,
0: λιμένο και όχι κουμπωμένο, είναι σαν, να μην το φοράμε.
2: Όχι κράνος. Έτσι. Αλλά αν βάλουμε και την οικονομική τέτοια...
0: Εκεί είναι.
2: Δηλαδή ένα παιδί, ας πούμε, που θα πέσει...
1: Μην το ανοίξουμε παραπάνω, καταλαβαίνουμε όλοι τι εννοείται.
2: Δηλαδή, και τώρα καθόμαστε και συζητάμε για τα αυτονόητα, ας πούμε, αν θα...
0: Μα είδατε...
1: Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
0: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε. Ευχαριστούμε.

0: Εδώ ακόμη και μόνο έτσι κλείνοντας, ας πούμε, αν κλείνει πότε αυτό το θέμα, ακόμη και τους καθρέφτες στις περισσότερες μοτοσυκλέτες πια, διότι είπαμε για κράνος, ναι, κράνος από τη μία και σαγιονάρες από την άλλη, πείτε μου τώρα ποιο είναι το αυτονόητο. Αλλά και στους καθρέφτες ακόμη, στα περισσότερα μηχανάκια, τα μεγάλα εννοώ, αν κοιτάξουν τους καθρέφτες, βλέπουν τα μανίκια από τον μπουφάν. Δεν βλέπουν τον δρόμο. Ναι. Δηλαδή.
1: Τέλος πάντων, είπαμε, το σωστό ντύσιμο είναι απαραίτητο, αλλά εντάξει, και στο πατίνι τώρα να έχεις στολή.
0: Όχι, εντάξει, δεν είπαμε.
1: Ναι, είναι λίγο υπερβολικό. Κάπου μια ισορροπία όμως πρέπει να τη βρούμε.

0: Θα σου πω τώρα, τριαντάφυλλε, για το Kia Stonic και για εσένα και για όσους ψάχνουν ένα crossover νέας γενιάς.
1: Από ένα πιο...
0: με πολύ εξελιγμένη σχεδίαση. Εμπορικά
1: επιτυχημένα.
0: Η νέα γενιά του Kia Stonic έχει πραγματικά πολύ εξελιγμένη σχεδίαση και είναι δεδομένο ότι αυτό θα το βοηθήσει να συνεχίσει την επιτυχημένη εμπορική πορεία που είχαν οι προηγούμενες γενιές του μοντέλου. Και εκτός από την εξελιγμένη του σχεδίαση που δείχνει και την καινούργια φιλοσοφία της Kia, διαθέτει ένα νέο υβριδικό κινητήρα με 115 ύπους παρακαλώ, ο οποίος είναι σε θέση να κάνει τη διαφορά. Όλα αυτά με τιμή η οποία ξεκινά κάτω από τις 20.000 ευρώ, 19.990. Μπορείτε να επισκεφτείτε την Kia Velmar εδώ στη Θεσσαλονίκη, στη Θέρμη, να το δείτε και βεβαίως να το οδηγήσετε. Καλησπέρα σας. Μας ακούτε?
2: Ναι.
0: Καλησπέρα. Τώρα σας ακούμε κι εμείς.
2: Τέλεια.
0: Χαμηλώστε, θέλετε λίγο το ραδιόφωνο σας μόνο.
2: Το έχω κλείσει.
0: Τέλεια.
2: Να ρωτήσω, αυτές οι έξυπνες κάμερες, το πώς λειτουργούν σε σχέση με κινητό και τα λοιπά, πώς μπορούμε να το μάθουμε?
0: Δεν ξέρω αν το έχει στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης αναρτημένο στο site, εννοώ αναλυτικά το πώς λειτουργούν, αλλά δεν ξέρω και τι θέλετε να μάθετε σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας.
2: Θέλω να μάθω τι θεωρείται παράβαση. Έχω το GPS και το έχω στο πόδι, είναι παράβαση? Έχω το GPS και το έχω σε βάση ή πάνω στο καντράν?
0: Αν είναι στη βάση, αν έχετε βάση και έχετε το κινητό σας και παρακολουθείτε το GPS, όχι, δεν είναι παράβαση.
2: Οτιδήποτε είναι στο ύψος των ματιών πάνω στο παμπρίζ δεν είναι παράβαση.
0: Τώρα μην μπούμε σε τέτοιες λεπτομέρειες. Αν το κρατάμε στο χέρι και βλέπουμε το GPS, αν θα καταλάβει ότι βλέπουμε το GPS ή αν θα θεωρήσει ότι μιλάμε με ανοιχτή ακρόαση, εκεί δεν το... Αλλά αν έχουμε βάση μέσα στο αυτοκίνητο και είναι σταθερό το κινητό μας εκεί και παρακολουθούμε το GPS, δεν θεωρείται παράβαση.
1: Άλλωστε...
0: Γενικά θέλει να μην δει τα χέρια μας να είναι απασχολημένα με κινητό τηλέφωνο ή με οτιδήποτε άλλο, γιατί έχουμε δει και τάμπλετ και διάφορα. Okay. Αυτή είναι η φιλοσοφία.
1: Αλλά και στο GPS, γιατί να το παρακολουθώ? Δεν έχει πολιτική...
0: Εντάξει, θέλω και να το παρακολουθώ. Βοηθάει.
2: Έλα να σε βάλω μέσα στο κέντρο στην Αθήνα και ακολούθα εσύ τη φωνητική.
0: Ναι, ναι. Βοηθάει να το παρακολουθώ. Έχετε δίκιο. Το βάζουμε σε σταθερή βάση. Αυτή είναι η φιλοσοφία. Δεν έχουμε απασχολημένα τα χέρια μας με το κινητό.
2: Με κάλυψες. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.

0: Και να επανέλθουμε λίγο σε αυτή τη μόδα που πάει να δημιουργηθεί.
1: Το αυτοκίνητο μπορεί να είναι και κλεμμένο εν τω μεταξύ και να γράφει κλήσεις οι οποίες έρχονται σε σένα, έτσι.
0: Για πες το λίγο πιο αργά.
1: Άμα είναι κλεμμένο.
0: Το σκέφτηκες τώρα, ήρθες προετοιμασμένος. Τι έδωσα,
1: όχι, λέω.
0: Δεν θα το έχουμε δηλώσει άμα είναι κλεμμένο.
1: Ναι, θα το έχουμε δηλώσει, αλλά πρέπει να μπω στη διαδικασία
0: από τη στιγμή
1: μετά.
0: Που... Έτσι συμβαίνει. Άμα σου κλέψουν το αυτοκίνητο, άμα σου κλέψουν την ταυτότητα.
1: Άρα το δηλώνουμε άμεσα.
0: Εννοείται.
1: Αυτό.
0: Με το που καταλάβουμε το αυτοκίνητο, το πρώτο πράγμα που θα κάνουμε είναι να καλέσουμε την αστυνομία και να δηλώσουμε την κλοπή του αυτοκινήτου, τη μοτοσυκλέτα. Οτιδήποτε έχει πινακίδα και είναι στο όνομά μα, αν κλαπεί, το πρώτο πράγμα είναι να δηλώσουμε την κλοπή του. Αρχίζει πάντως και γίνεται μόδα αυτό που λέγαμε πριν για την Peugeot που θέλει να κάνει και 308 GTI. Mm-hmm. Δεν είναι μόνο η Peugeot που έχει γλυκαθεί. Μιλούσαμε την προηγούμενη εβδομάδα για το Opel, το Corsa, το GSE.
1: Ναι.
0: Που είναι στην ίδια φιλοσοφία. Αμιγώς ηλεκτρικό με χαρακτηριστικά GTI. Mm. Η Volkswagen ανακοίνωσε ότι θα παρουσιάσει το καινούριο ID Polo. Την ηλεκτρική του έκδοση σε έκδοση GTI.
1: Το Polo.
0: Το Polo. Ναι, 208 είναι. Τι είναι, Corsa είναι. Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι πάει να δημιουργηθεί μια καινούρια μόδα, μια καινούρια τάση, μικρά αμιγώς ηλεκτρικά μοντέλα σε GTI, αν θέλετε να βάλετε πολλά εισαγωγικά μαζί σας και εμείς, εκδόσεις.
1: Αυτό και αυτή η κατηγορία και αν θέλει χεράκια. Για, σε ηλεκτρικό,
0: ναι, ναι,
1: για να το πας.
0: Ενδιαφέρον θα έχει να δούμε τι θα κάνει η Hyundai. Διότι τις N εκδόσεις, τις γρήγορες εκδόσεις, όχι τις N-Line, είχε πει ότι θα ακολουθήσουν την φιλοσοφία του Ioniq 5N. Ότι θα, είναι, ότι θα βγάλει δηλαδή κάποια στιγμή A20 N ηλεκτρικό.
1: Ναι.
0: Τώρα αρχίζει και το μαζεύει λίγο αυτό και λέει όχι. Σκεφτόμαστε πολύ σοβαρά να διατηρήσουμε στην γκάμα μας, όταν θα έρθει με το καλό το καινούριο i20, mm-hmm. μία N έκδοση θερμική.
1: Όχι line.
0: Όχι line.
1: N.
0: Όχι με λίγο πιο σκληρό.
1: Ναι.
0: Το καλό, το γρήγορο.
1: Ναι.
0: Και το ίδιο να κάνει και με το i30.
1: Mm-hmm.
0: Νομίζω ότι θα είναι μόνη της. Αν και εφόσον το κάνει, δεν θα υπάρχει σε αυτή την κατηγορία άλλο γρήγορο με θερμικό κινητήρα. Τώρα καλύτερο, χειρότερο, το ηλεκτρικό, το θερμικό, περιμένετε να τα δούμε, να τα οδηγήσουμε και εδώ θα είμαστε να
1: εγώ
0: το
1: εκείνο που περιμένω είναι μία αντίδραση από τη Ford, την
0: σου
1: οποία
0: είπα.
1: Δεν βλέπω.
0: Περίμενε, δεν σου είπα.
1: Δεν βλέπω. Ρε.
0: Μα δεν σου είπα τέλος του μήνα. Τέλος του μήνα σου είπα. Περίμενε, κάνε μία υπομονή, θα μάθουμε. Θα μπουν μέσα οι αντιπρόσωποι της Ford, οι μη γυμνοί. Για να μην μπορούν να καταγράψουν, εννοώ.
1: Έτσι.
0: Δεν θα έχουν χαρτιά, κινητά, τέτοιο. Αλλά θα μάθουμε. Mm. Θα βγάλουν μετά λαλίτσα. Άμα για το καλό τους.
1: Έτσι είχαμε,
0: και δεν
1: έτσι είχαμε μπει σε έναν από τους θαλάμους Yamaha στην Ιαπωνία.
0: Η μη γυμνή.
1: Όχι, αλλά είπανε, κοιτάξτε.
0: Με τις γραβάτες σας μόνο.
1: Κοιτάξτε, δεν θα έχετε. Ναι, είχαν.
0: Δεν είχατε τα κινητά τότε μαζί σας.
1: Είχαν παπαγαλάκια.
0: Είχαν κινητά.
1: Υπήρχαν κασετόφωνα.
0: Κασετόφωνα, τι να κάνεις, θα φωτογραφείς με το κασετόφωνο.
1: Όχι να φωτογραφήσεις.
0: Κασετόφωνα.
1: Όχι.
0: Άκου, πού το θυμήθηκε,
1: μισό λεπτό, μισό λεπτό.
0: Λέω ότι κασετόφωνα.
1: Να τα ξαναβάλουμε
0: εσύ
1: στη
0: θέση. Εσύ και ο Απόστολος, να πούμε έξω.
1: Να
0: με
1: τα ξαναβάλουμε στη θέση.
0: Κασετόφωνα.
1: Μίλησες για τηλέφωνο και εννοούσες φωτογραφική μηχανή.
0: Ναι,
1: δηλαδή έχετε μπερδευτεί. Ρε, εσείς δεν ξέρετε. Τι είναι αυτά που έχετε στα χέρια σας.
0: Κασετόφωνο.
1: Έχετε μπερδέψει τη φωτογραφική μηχανή με το αν θα μιλήσεις στον απέναντι. Δηλαδή, αυτό,
0: άκουσες.
1: Συγγνώμη κιόλας.
0: Κασετόφωνο. Φωτογράφησαν και τα κασετόφωνα.
1: Είχαμε φωτογραφικές μηχανές.
0: Δεν πρόλαβα εγώ τα
1: κασετόφωνα. Αλλά φωτογραφικές μηχανές, όχι...
0: Ναι, ισχύει αυτό.
1: Φτάντορα, τίποτε. Και μας είπανε. Μην έχετε μαζί σας ούτε φωτογραφική μηχανή, ούτε καθό, ούτε τίποτε, διότι μπαίνοντας
0: θα σας τα κρατήσουμε.
1: Όχι, η πύλη είναι σαν των αεροδρομίων και δεν θέλουμε
0: έτσι
1: να υπάρξει.
0: Αλλά οι δισούλες βγήκανε. Έτσι θα γίνει και στο τέλος του μήνα,
1: ναι,
0: με
1: αυτό,
0: τη Ford ότι... Οι δισούλες θα βγουν και βεβαίως θα
1: τέλος του μήνα.
0: Τέλος του μήνα.
1: Ναι, κοίτα.
0: Τέλος του μήνα.
1: Εντάξει.
0: Ναι. Και οπότε θα μάθουμε.
1: Θα μου πεις μετά ηχητικό θέλω και εγώ δεν είπα.
0: Όχι, όχι.
1: Εντάξει.
0: Όχι, όχι, όχι.
1: Εντάξει.

0: Η Τέσλα άνοιξε εδώ το καινούργιο της κατάστημα στην πόλη.
1: Ξεκίνησε,
0: δουλεύει και παράλληλα ανακοίνωσε και μείωση τιμών και για το Model 3 και για το Model Y, διότι βλέπει ότι οι πωλήσεις της δεν είναι αυτές που ήταν κάποτε, που έπαιζε μόνη της.
1: Κάποτε ήταν μόνη.
0: Τώρα ο ανταγωνισμός δεν είναι απλώς έντονος, την έχει ξεπεράσει κατά πολύ. Και πολύ χαρακτηριστικά εκεί που έχει ανοίξει, ας πούμε, το καινούργιο κατάστημα της Τέσλα στη Μουδανιών, δίπλα είναι το κατάστημα της Zikr.
1: Δίπλα εννοούμε.
0: Δίπλα, κολλητά, μεσοτυχία. Έτσι που εγώ θεωρώ τα μοντέλα της πολύ καλύτερα σε σχέση με αυτά της Τέσλα.
1: Και σε κάθε περίπτωση. Έτσι, δηλαδή, δίπλα είναι, πηγαίνει.
0: Το 001, ας πούμε, σε σχέση με το Model 3 είναι ένα σαφώς καλύτερο αυτοκίνητο, όπως και το 7X. Σε σχέση με το Model Y, σε κάθε περίπτωση είναι ωραίο, είναι δίπλα-δίπλα, πηγαίνετε, αυτό, βλέπετε το ένα, βλέπετε, οδηγείτε το ένα, οδηγείτε το άλλο.
1: Σωστό.
0: Και μετά έρχεστε εδώ, μας λέτε και τα δικά σας συμπεράσματα.

0: Και τελικά τι έγινε τώρα, το πήραμε απόφαση, έτσι θα πάει η βενζίνα, έγινε κανονικότατη,
1: κανονικότητα.
0: Τιτά τα 2 ευρώ.
1: Έτσι φαίνεται.
0: Έτσι θα πάμε.
1: Τα παράπονά σου στον πλανητάρχη.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Εν τω μεταξύ κόλλησε και ο άλλος τώρα.
1: Ποιος από όλους.
0: Ο ένας από μια μεριά, ο άλλος από την άλλη. Κόλλησε και ο άλλος. Είπε χθες, λέει, ποιος πόλεμος, τελειώνει. Να, μια-δυο μέρες.
1: Ναι. Δυστυχώς και είναι και καλοκαίρι μπροστά μας. Ελπίζαμε να κάνουμε κανένα χιλιόμετρο, να βγούμε λίγο από το σπίτι, μπλέξει. Να πάμε σε καμία παραλία. Έτσι φαίνεται μπλέξει. Ότι θα είναι στα 2 ευρώ η βενζίνη. Τέλος πάντων, θα το δούμε αυτό. Έχουμε μπροστά μας να το συζητήσουμε.
0: Φωνάζουν οι Αμερικάνοι, ξέρεις που πήγε το γαλόνι.
1: Για πες.
0: 4,80. Από 2,5.
1: Ναι. 50% πάνω.
0: Εντάξει. 4,80.
1: Άντε, μπας και τον ξυπνήσουν και ηρεμήσουμε όλοι μαζί.
0: Έτσι.
1: Αυτά από εμάς για σήμερα. Μένετε συντονισμένοι στον Status 107 και 7. Γαβριήλ Χατζινόπουλος με δελτίο ειδήσεων στις 5. Αμέσως μετά Απόστολος Αυδελάς. Και στις 7 Λεοντής Μαχαιράς και Status Update.

0: Για όσους δεν μπόρεσαν εχθές να είναι στη μεγάλη συναυλία, ένα από τα ωραίτερα τραγούδια τους, Metallica βεβαίως. Αύριο εκεί, λίγο μετά τις 4 από το Στήρι Βουτσαλά
1: και τον Τριαντάφυλλο Τσουλφά,
0: δεν οδηγάμε αν έχουμε πιει και δεν πίνουμε, αν πρόκειται να οδηγήσουμε. Κυρίες και κύριοι, τα σέβη μας.
1: Γεια σας.
2: Στον Στάτους η ώρα είναι 5.

0: Ο κόσμος στον Status FM.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 5 στο μικρόφωνο Γαβρίλ Χατζινόπουλος. Το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης του Αρείου Πάγου ανανέωσε ομόφωνα τη θητεία τριών Ελλήνων εντεταλμένων ευρωεισαγγελέων για 2 χρόνια. Η απόφαση ελήφθη από το 11-μελές Συμβούλιο, το οποίο έκρινε ότι οι τρεις εισαγγελείς πρέπει να παραμείνουν για να ολοκληρώσουν τις δικογραφίες που χειρίζονται. Η ανανέωση για διετία αποτελεί μέση λύση σε σχέση με την πενταετή ανανέωση που είχε αποφασίσει το Κολέγιο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, προκαλώντας τότε δυσφορία στους Έλληνες δικαστικούς λειτουργούς. Βγήκε από την Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Ευαγγελισμού ο Υφυπουργός παρά τον Πρωθυπουργό Γιώργος Μιλωνάκης. Σύμφωνα με το ιατρικό ανακοινοθέν, η κλινική του κατάσταση παρουσιάζει βελτίωση και κρίνεται σκόπιμη η μεταφορά του σε εξειδικευμένο κέντρο αποκατάστασης. Καταθέσεις ενός 1 εκατομμύριο ευρώ στο εξωτερικό ξέχασε να δηλώσει ο λογιστής του Νίκου Ανδρουλάκη για το πόθεν έσχες με επιστολή του προς τον πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης Αθανάσιο Μπούρα. Ο κύριος Ανδρουλάκης αναφέρει ότι διαπίστωσε με έκπληξη τη μη συμπερίληψη των λογαριασμών του στο εξωτερικό, αποδίδοντας την παράληψη σε προφανή αμέλεια του λογιστή του. Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης ενημερώνει την Επιτροπή ότι θα προχωρήσει άμεσα σε όλες τις νόμιμες διαδικασίες για τη συμπλήρωση των στοιχείων που δεν περιλήφθη σαν στη δήλωση. Ποινική δίωξη άσκησε η εισαγγελέα στους 2 συλληφθέντες που εμπλέκονται στη δολοφονία του 54χρονου στα Κείμηνα, το πτώμα του οποίου φέρεται να κατέληξε στον ποταμό Λουδία. Οι έρευνες αποδείχθηκαν άκαρπες και προς το παρόν τέθηκαν σε αναστολή. Ο 44χρονος διώκεται για ανθρωποκτονία με πρόθεση, ενώ ο 43χρονος για άμεση συνέργεια σε αυτή την πράξη. Οι 2 άνδρες παραπέμφθηκαν την 5η σε ανακριτή και μέχρι τότε παραπαίνουν κρατούμενοι. Στη φυλακή επιστρέφει 53χρονος ογκολόγος που υπηρετούσε στο νοσοκομείο Θεαγένειο της Θεσσαλονίκης μετά την καταδίκη του σε κάθριξη 12 ετών για φακελάκια που ζητούσε από καρκινοπαθείς. Το τριμελές εφετείο κακουργημάτων της πόλης τον έκρινε ένοχο για δωροληψία υπαλλήλου κατ' εξακολούθηση και κατ' επάγγελμα και για απάτη, επιβάλλοντάς του την ποινή χωρίς να το αναγνωρίσει ελαφρυντικά. Ασθενείς που εξαπατήθηκαν κατέθεσαν σήμερα πως μέσα στην απελπισία τους έδωσαν τα χρήματα γιατί πίστεψαν πως οι θεραπείες που υποσχόταν ο γιατρός τα απέδιδαν. Πρόστιμο ύψους 500 ευρώ επιβλήθηκε σε πολίτη από το Δήμο Θέρμης. Ο ίδιος προέβη σε ανεξέλεγκτη απόρριψη μεγάλου όγκου ρούχων δίπλα σε κάτω απορριμμάτων στα Βασιλικά. Στη διεθνή επικαιρότητα, η ένταση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν παραμένει υψηλή, με τις 2 πλευρές να αδυνατούν να συμφωνήσουν σε όρους για τον τερματισμό της σύγκρουσης, ενώ η εκεχηρία δοκιμάζεται από συνεχείς παραβιάσεις και συγκρούσεις στην ευρύτερη περιοχή. Κεντρικό σημείο διαφωνίας αποτελεί το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης και η άρση των αμερικανικών κυρώσεων.

0: Καιρός για χρωμοδομή.
1: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
2: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
1: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
3: Τοπικές νεφώσεις για αύριο στη Θεσσαλονίκη. Άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 4 αποφόροι. Θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 17 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Στον Πολύγυρο, υδράργυρο θα σκαρφαλώσει στους 23, στο Κλικί στους 26, στην Κατερίνη, στη Βέρεια, στα Γιαννιτσά και στις Σέρες στους 29 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία, η θερμοκρασία στην Καστοριά θα φτάσει τους 23 και στα Γρεβενά τους 25 βαθμούς Κελσίου.
2: Άκου αυτό.
1: Τι να ακούσω?
2: Το πάτωμα.
1: Και τι έχει?
2: Σύντομα θα καταλάβεις. Η Χρωμοδομή ετοιμάζει κάτι πραγματικά πρωτοποριακό. Κάτι που θα αλλάξει τον τρόπο που βαδίζουμε. Σύντομα από την Χρωμοδομή.
1: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
3: Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 5. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.

Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω βιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Jumbo Idea. Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 10 εκατομμύρια 300.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
2: Στη ζούγκλα της πόλης, κάθε επιλογή μετράει. Renault Captur και Clio, με εργοστασιακό κινητήρα by fuel. Επιλέξτε ανάμεσα σε βενζίνη ή LPG με το πάτημα ενός κουμπιού για να κινήσετε κάθε μέρα πιο έξυπνα και πιο οικονομικά. Με αυτονομία που φτάνει τα 1300 χιλιόμετρα.
3: Αποκτήστε τα by fuel Renault Captur και Clio τώρα με δώρο τα καύσιμα ενός έτους. Γιατί το έξυπνο σήμερα είναι να έχεις επιλογές. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Και αν η πόλη σου μπορούσε να γίνει πιο εύκολη? Με το Easy Bike έχεις δωρεάν πρόσβαση σε κοινόχρηστα ποδήλατα κάθε στιγμή. Σε δήμους όπως Καλαμαριάς, Θέρμης, Πηλέας Χορτιάτη, Παύλου Μελά, Κορδελιού Ευόσμου, Αμπελοκήπων Μενεμένης και πολλούς ακόμη. Μετακινήσου έξυπνα, γρήγορα, οικονομικά, χωρίς άγχος. Και με σεβασμό στο περιβάλλον. Easy Bike. Η πόλη στα πόδια σου. Κατέβασε την εφαρμογή Easy Bike και ξεκίνα σήμερα.
5: Οι ανάγκες σας μας εμπνέουν. Οι ιδέες σας μας κινητοποιούν. Το πάθος μας για ποιότητα και αισθητική σας προσφέρουν αυτό που ονειρεύεστε. Το ιδανικό σπίτι. Έπιπλα Ελευθεριάδης Interior. Κατασκευή και εγκατάσταση επίπλων για κάθε χώρο. Οικιακό και επαγγελματικό. Υλοποιούμε το ιδανικό για εσάς. Ελευθεριάδης Interior. Εργοστάσιο στο Καβαλάρι. Έκθεση στο Τιτάν και στην προέκταση Ανδριανουπόλεως Βενιζέλου 7 στην Καλαμαριά. Τηλέφωνο 2310-688-602.
6: Αποφάσισες να ανακαινήσεις το σπίτι, να κάνεις επισκευές ή να διαμορφώσεις τον κήπο. Και θα το κάνεις μόνος. Έλα στα πιο εξοπλισμένα καταστήματα για ενοικίαση μηχανημάτων ή εργαλείων. Έλα στα Hire Shops και ξεκίνα. Νίκιασε ό,τι χρειάζεσαι για την ανακαίνιση ή συντήρηση εσωτερικού ή εξωτερικού χώρου. Από χορτοκοπτικά και κομπρεσέρ μέχρι μηχανή λίανσης δαπέδου και πιεστικό νερού. Το νοικιάζεις, το χρησιμοποιείς, το επιστρέφεις. Hire Shops και hireshops.gr. Μάθε περισσότερα στο 2310-551-700.
7: Αχ, Μαστρομίτσο μου, το τράκαρα λιγάκι. Μπορείς να μου το φτιάξεις?
8: Κούκλα μου, έτσι σούπα που το έκανες, ή πάρε κουτάλι να τη φας, ή θα το πας ντουγρού στο Ροδιανό.
9: Ροδιανός. Συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές για άμεση αποκατάσταση ζημιάς χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση. Car Delivery. Αυτοκίνητο εξυπηρέτησης πελατών. Ολική βαφή με οικολογικά χρώματα. Τοπικές βαφές. Βαφή ζαντών. Ξεθάμπομα φαναριών. Βαφή οφανοποιείο Ροδιανός. Προέκταση Μακρυγιάννη Εύοσμος. Τηλέφωνο 2310-68-1111 και ροδιανός.gr.
10: Για τις πιο λαχταριστές συνταγές έχεις έναν φίλο, Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Μπανάνες 1 και 29 το κιλό. Βόιο ποντίκι 12 και 95 το κιλό. Γκούντα Γερμανίας 4 και 80 το κιλό. Τοστάκι γαλοπούλα 6 και 95 το κιλό. Αλφα μπουγάτσες 1 συν 1 δώρο. Κρητικός κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
11: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
12: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους.
13: Χριστός, ανέστη εκ νεκρών, θανάτω θάνατον πατήσας και της εν της μνήμασιν, ζωήν χαρισάμενος. Ανάστασιν Χριστού θεασάμενη, προσκυνήσομεν Άγιον, Κύριον Ιησούν των μόνων αναμάρτητων. Τον Σταυρόν σου Χριστέ προσκυνούμεν και την Αγίαν σου Ανάστασιν υμνούμεν και δοξάζομεν σι γάρι ο Θεός ημών. Εκτός σου άλλων, ουκ είδαμεν, το όνομά σου ονομάζομεν. Δεύτε πάντες οι πιστοί προσκυνήσω την του Χριστού Αγίαν Ανάστασιν. Ιδού γαρήλθε δια του Σταυρού χαρά εν όλο το κόσμο. Δια παντός ευλογούντες τον Κύριον, υμνούμεν την Ανάστασιν αυτού. Σταυρών γάρ υπομείνας δια ημάς, θανάτω θάνατον όλεσεν. Αναστάσω Ιησούς από του τάφου, καθώς προείπεν, έδωκεν ημίν την αιώνιον ζωήν και το μέγα έλεος.
14: Έλα Χριστέ και Απόστολε.
15: Στάτους 107 και 7.
14: Σταθμός τα FM.
15: Όλοι το ίδιο είμαστε σε τούτο το κοσμάκι.
16: Καλησπέρα.
17: Καλώς την.
16: Τι κάνεις?
17: Εγώ εκπομπή, οι άλλοι δύο μέσα βλέπουν ταινία.
16: Και πάω πάρα πολύ.
17: Να με φέρνεις κιόλα όμως, ε.
15: Για πάντα μαζί. Διαφημίσεις γιατί θα έρθει η διεύθυνση.
17: Πώς με είπες?
16: Αποστολάκη.
17: Έτσι, απες μου.
18: Παρακαλείται ο κύριος Γαβριήλ Χατζινόπουλος. Ο κύριος Γαβριήλ Χατζινόπουλος, όπως προσέδει στο στούντιο 9, το τέταρτο, κάνει διακοπές. Κάτσε λίγο δεξιά να σε ακούσουμε.
19: Το καλύτερο σχολείο είναι αυτό που μας διδάσκει την ματαιότητα του κόσμου.
20: Πάστα ρε καραβάκο, τσιγάρα καραβάκο, κόντρεψε να με σκοτώσει ρε. Ειδοποία ρε.

Τρία αγοράκια είμαστε εδώ. Γέλασε κανείς. Τρία αγοράκια είμαστε εδώ και τα τρία τραγουδάμε. Ό,τι και να έλεγε αυτός άλλος, τελείωσε. Τελείωσε. Κινησούλα, εγώ να δεις, εγώ δεν βλέπω τίποτα. Τώρα δεν ξέρω το εγώ να δεις τίποτα, τι βλέπω ο Λεωτής. Ο Λεωτής δεν έχει μάτια αυτή την ώρα για την εκπομπή, έχει μάτια μόνο για τον Γαβρίλ. Να δώσουμε συγχαρητήρια στην ΑΕΚ που πήρε το πρωτάθλημα. Αυτό είναι το ένα σκέλος. Η ΑΕΚ το δικαιούταν. Όλη η προσπάθειά της με τον Νίκολιτς από την αρχή της σεζόν έκτιζε υπομονετικά και έφτασε εδώ που έφτασε. Εμείς, ο ΠΑΟΚ, στο πρώτο μέρος του πρωταθλήματος ήμασταν οι καλύτεροι. Από εκεί και πέρα δεν είχαμε διάρκεια. Δεν δικαιούμασταν και κάτι άλλο. Αν μπορεί να πιστεύαμε οτιδήποτε. Επαναλαμβάνω, άλλο το κομμάτι και συγχαρητήρια στην ΑΕΚ που πήρε το πρωτάθλημα. Να πάμε τώρα στις δηλώσεις αυτών που υποδύεται τον πρόεδρό της και τον άκουσα εχθές μέσα στην χαρά του και δικαιολογημένα. Μας είπε το εξής ο τύπος. Είπε αυτό ήταν το πιο μάγικο πρωτάθλημα. Όχι, δεν ήταν αυτό το μάγικο πρωτάθλημα. Το μάγικο πρωτάθλημα, πώς τον λένε αυτόν τον τύπο, Άστα Λαβίστα, πώς τον λένε, Βάμος Αλαπλά, γιατί τον λένε. Εν πάση περιπτώσει, το μάγικο πρωτάθλημα ήταν αυτό που πήρα το 2018, που με τον γκολ που ακυρώσατε και μετά από κανένα... από μία μέρα και το πήρατε εκείνο το χάρτινο που πήρατε από τον ΠΑΟΚ. Εκείνο ήταν το μάγικο πρωτάθλημα. Σας παραδέχομαι. Μάγκες ήσασταν. Το άλλο το μάγικο πρωτάθλημα το πήρε ο ΠΑΟΚ. Αν εννοείς γι' αυτό το μάγικο πρωτάθλημα που πήρε ο ΠΑΟΚ ότι δεν είναι εκείνο και είναι το δικό σου, θα πρέπει να δώσεις απαντήσεις γιατί δεν βγήκατε ένα τέταρτο από τα αποδυτήρια στο παιχνίδι που δώσατε στο γήπεδο Χαριλάου. Επίσης, επειδή είπες, πρόεδρα, ότι είναι το ΕΦ αγωνίζεστε και λοιπά, και εγώ είμαι υπέρ του ΕΦ αγωνίζεστε, φανατικά και όλα, φανατικά, δεν με απασχολεί το σωματείο, φανατικά, επειδή είπες ΕΦ αγωνίζεστε και λοιπά, και ότι όχι κάτω από το τραπέζι και όχι με συμφωνίες και λοιπά, αν θέλεις να πράγματι να βοηθήσεις το ελληνικό ποδόσφαιρο, όχι να πετάς πυροτεχνήματα. Σήμερα το πρωί βέβαια έπρεπε να σε καλέσει ο αθλητικός εισαγγελέας. Δεν σε κάλεσε, ίσως μπορεί αύριο. Θα πας μόνος σου στον αθλητικό εισαγγελέα ή στον εισαγγελέα και θα πεις τι ξέρεις αν θέλεις να υπάρχει πραγματικό ΕΦ αγωνίζεστε. Γεγε. Επίσης να πεις στον εισαγγελέα γιατί ήθελες να μπεις στα αποδυτήρια του ΠΑΟΚ τότε και έγινε ό,τι έγινε και να πεις στον εισαγγελέα ποιος έστειλε το πιτσιρίκι μαζί με τον μπαμπά του στο πάρκινγκ του ΠΑΟΚ. Αυτά τα ολίγα δηλαδή, μια και σε ενδιαφέρουν. Γιατί είπες αυτό το πρωτάθλημα το είναι το αυτόν που είναι του ΕΦ αγωνίζεστε. Εκεί το αφιερώνεις. Το αφιερώνεις και σε μένα. Γιατί εγώ είμαι το ΕΦ αγωνίζεστε. Ναι, αλλά για να είμαι το ΕΦ αγωνίζεστε, πάνε από εκεί πέρα από τον εισαγγελέα να πεις ονόματα και διευθύνσεις. Εγώ μαζί σου. Μαζί σου. Με 10 χέρια. Όμορφο μάνα Θεσσαλονίκη. Έτσι κάνουν οι μάγκες. Όχι πυροτεχνήματα λέμε τώρα που πήραμε το πρωτάθλημα. Έτσι. Επαναλαμβάνω, άλλο το ένα, άλλο το άλλο, το δικαιούτανε, το πήρε. Καλά το δικό μας το αγόρι την γκολ έβαλε στον Ολυμπιακό. Τι τακουνάκι ήταν αυτό. Και πιο μπροστά είχε κάνει και μία προσπάθεια, Παναγιά μου. Μαζί σου όνειρα κάνω. Μέχρι το χάδευε στο κεφάλι και ο Ρέτσος. Να δέχω να ζήσω στιγμή χωρίς εσένα. Και με αυτά τα λίγα που είπαμε για τον Βάμος Αλαπλάγια, ο οποίος θα πρέπει να μάθει να κρατάει και το στόμα του κλειστό ή αν θέλει να το έχει ανοιχτό, θα πρέπει να το βουτάει πρώτα στο μυαλουδάκι του και να πάει και από τον εισαγγελέα. Μόνο αυτό έχω να του πω εγώ. Και μάλλον θα έπρεπε να το πει και ο εισαγγελέας. Έλα εδώ, τι εννοούσες κάτω από τα τραπέζια, συμφωνίες και τέτοια. Έλα. Εγώ είμαι μαζί του. Σηκώνω και το χέρι. Να, βλέπει ο Λεωτής. Σηκώνω το χέρι. Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα σε όλες, σε όλους και σε όλα. Είστε συντονισμένοι στο DNA σας. Στάτους 107,7. Το καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης. Όλα τα μπορώ, μου βγάζει.
Και μόλις ξεκίνησε η καλύτερη εκπομπή του πλανήτη. Έλα Χριστέ και Απόστολε. Σ' αγαπάω γιατί σου αξίζουν πολλά. Χριστός και Απόστολος αυτός που δεν είναι καλά, ότι και πρόκειται να γίνει, και το λένε Απόστολα Αυδελά. Έχω να ζήσω στιγμή χωρίς εσένα σε αυτή τη δεύτερος ζωή. Κύκλος επεισόδιο. Α, 200 συμπλήρωσα. Τι κερδίζω στο δεύτερο κύκλο, συμπλήρωσα 200 συμμετοχές. Τι κερδίζω, Βενιέρη, τι κερδίζω. Α, αυτό κερδίζω, ευχαριστώ πολύ. Σ' άκουσα, σ' άκουσα τι είπες, σε κατάλαβα, άστο, άστο. 23 μέρες πριν πάμε στο καλοκαιράκι. 11,5 εκατομμύρια ακροατές απέναντι μου, και σήμερα αυτή την αρχή της εβδομάδας. Καλή εβδομάδα, είπαμε, δεν είπαμε, καλή εβδομάδα. Η αγάπη μου για σένα. Λεοντής Ραφαήλ Μαχεράς της Δημητρούλας Τούλας και του Νικολάου, αδερφή της Σωτηρούλα που του βγάζει την ψυχή, ο εγγονός της κυρίας Σατουρίας της Πόκτσους. Και εγώ ξέρω γιατί. Τη δημοσιογραφική κάλυψη αυτής της εκπομπής ποίημα έχει το αγόρι από το ασπρόμαυρο χιλιοτραγωδισμένο ιστορικών νεοχώρης συνδικής. Γαβριήλ Χατζινόπουλος. Της Δέσποινας και του Παύλου Μαδερφούλα την Ολγίτσα. Την Ποχτσού. Μαζί σου όνειρα κάνω τρελά. Χρόνια πολλά στον Αργύριο, στην Αργυρία, στον Αρμόδιο. Οπ, Αρμόδιε! Από το ασπρόμαυρο έκτο. Χρόνια πολλά, Αρμόδιε! Την αγάπη μου. Πολλά. Ο Κύριλλος, ο Μεθόδιος και η Μεθοδία. Πιάσανε τίποτε ακροατή αρμόδιο έχουμε. Μήπως καμιά Αργυρία ξεχνάς. Ακούστε τι έγινε το 1926, ρε παιδιά. Αν είναι δυνατόν, αν είναι δυνατόν. Εκείνος ο δικτάκτορας, ο Θόδωρος ο Πάγκαλος, που να ζούσε και να βλέπε τον δικό του, το συγχωρεμένο που κυκλοφορούσε στις πισίνες με κόκκινο μπουρνούζι. Ή άσπρο ήταν το μπουρνούζι, δεν θυμάμαι. Μήπως θυμάσαι εσύ, λέω τι. Κάτι φωτογραφίες του Πάγκαλου, το συγχωρεμένο στο. Νομίζω κόκκινο ήταν το μπουρνούζι. Άκου τι απόφαση έβγαλε το 1926. Απαγορεύεται, λέει, οι γυναίκες να φοράνε κοντή φούστα. Τι σε πειράζει εσένα, ρε, τόσο ύφασμα είχαμε. Ρωτάς αν είχαμε λεφτά και περισσότερο. Και όχι μόνο αυτό, λέει, η άκρη του υφάσματος θα είναι, λέει, 30 εκατοστά από το έδαφος. Πώς είναι 30 εκατοστά, μέχρι τον αστράγαλο το έκανε. Ήταν και εκείνο νόστιμο, ήταν με κάτι άσπρα καλτσάκια. Ναι, νοστιμούλες ήταν. Εμένα τα άσπρα καλτσάκια πάντα τα έχω στο μυαλό μου με την ποδίτσα. Ναι, ναι. Τα αθηλαίων ποδιά με τα κουμπάκια από μέσα τίποτα και άσπρα καλτσάκια. Αυτό ήταν. Έλατε. Πάει και ποδιά. Πάει και ποδιά. Γιατί σε αυτή τη γη. Έχω να σας πω κι άλλα όμορφα, αλλά πρώτα να σας πω τα όμορφα που γίνονται στην πόλη μας. Να ακούσουμε ωραία πράγματα και πολλές φορές βέβαια δεν τα μαθαίνουμε, γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ, ο Στάτους. Διατηρητέα κτίρια που ανακαινίζονται, αναβαθμίζονται και παίρνουν πάλι ζωή με τη βοήθεια της εταιρείας σας, Mason Project.

Ένα ξεχωριστό διατηρηταίο κτίριο της Θεσσαλονίκης που αποτελεί σημαντικό κομμάτι της ιστορικής και αρχιτεκτονικής ταυτότητας της πόλης παίρνει ξανά ζωή. Το κτίριο που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Βιλαρά και Καθολικών χαρακτηρίστηκε διατηρηταίο μνημείο ως προς τις όψεις του το 1984. Η εταιρεία Mason Project προτίθεται να ανακατασκευάσει το διατηρηταίο κτίριο αποκαθιστώντας πλήρως τις όψεις του στο αρχικό του ύψος, όπως ήταν δηλαδή το 1926. Το ισόγειο θα διατηρηθεί στη σημερινή του χρήση, ενώ οι υπόλοιποι όροφοι θα μετατραπούν σε κατοικίες με την προσθήκη 6 επιπλέον ορόφων. Η αποκατάσταση των διατηρηταίων όψεων του παλαιού κτηρίου θα πραγματοποιηθεί με στοιχεία που ανήκουν στο ύστερο νεοκλασικό και εκλεκτικιστικό αρχιτεκτονικό ρεύμα, ενσωματώνοντας κυρίως αναγεννησιακά χαρακτηριστικά όπως είχε αρχικά σχεδιαστεί από τον αρχιτέκτονα Ζακ Μοζέ, ενώ θα χρησιμοποιηθούν υλικά παρόμοια με την αρχική κατασκευή με στόχο την ανάδειξη της ιστορικής αξίας του κτηρίου ως αρχιτεκτονικό μνημείο της νεότερης ελληνικής ιστορίας.

0: Τον καταγγέλω. Ζήτησα το. Ποιο ζήτησα και ακόμη δεν το έχει βάλει. Και ούτε θα το βάλω, δεν θα μου κάνει. Πώ. Συλλογή σου. Εγώ σηκώτη το ζήτησα το συλλογή σου. Εκεί, αυτό εκεί τα δικά του. Τι άτομα. Αρχηγό είναι ό,τι θέλει κάτι. Προϊστάμενο να φάω και καμιά αποβολή.
1: Καρδιά μου καίγεται.
0: Δώστε.
1: Και εσύ χτυπά το τζάμι απέναντί μου. Και μου φωνάζει συντομεύει.
0: 1944 δεν το γνώριζα, σήμερα το πρόσεξα. 8 άτομα εκτελέστηκαν από τους Ναζί ηλικίας 20 με 30 χρόνων. Ναι, ναι, στην Ξηροκρίνη. Εκεί που μένει ο Λεοντής και η αδερφούλα του. Ο Γαβρίλη είναι στα σύνορα Ξηροκρίνης και Αμπελοκήπων. Το διευκρινίσαμε πριν από λίγο. Είχαμε μία μάχη εδώ πέρα. Εκεί είναι, πίσω από την Αγία Παρασκευή λέει κλπ. Αλλά κακώς που στην Ξηροκρίνη δεν έχουν κάνει ένα μνημείο. Εκτός αν είναι και δεν το ξέρω, ζητώ συγγνώμη. Και δεν κάνουν κάποιες εκδηλώσεις για τη μνήμη αυτών των παιδιών. 8 άτομα δεν ήταν και λίγα. Και έναν ήταν. 1958, σαν σήμερα, είχαμε εκλογές. Τις κέρδισε ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, ο Εθνάρχης Ιερέ, με 41,1% τέτοια ποσοστά πλέον και διηγώντας τα Ανακλές. Έκπληξη ΕΔΑ με 24,42%. Ωραία, σκέψω εκείνη την εποχή. Να ήσουν σε αυτό, να ήσουν σε εκλογικό τμήμα πάνω. Για... Γεννήθηκε το 1937.
1: Εγώ χωρίζω και ο καημός.
0: Φλέρι Ντουνοτάγκη. Τραγουδίστρια, δεν βρήκα πουθενά. 1940 σας σήμερα ο Χρήστος Λεοντής έχει γράψει, ξαδεφάκι του. Αυτό τα αρνείται τώρα, αλλά έχει γράψει τραγουδάρες, ε. Τραγουδάρες μιλάμε, άκου, άκου. Πάλι πάω και έβαλα σηκιώτη.

0: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Ώρα Ελλάδος, 5 και μισή. Ώρα για νέα, αξεπέραστη γεύση και τσαπομαγιονέζας από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.
2: Ξέρετε αλήθεια ποιο είναι το πιο ωραίο πράγμα στον Όλυμπο?

0: Σωστά, η απουσία του ανθρώπου.
1: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
2: Ταξίδια φθηνά, αλλά με αξία. Κωνσταντινούπολη, Βουκουρέστι, Βελιγράδι και Δαλματικές Ακτές από μόλις 159 ευρώ. Κάθε εβδομάδα, σε κάθε εορταστική περίοδο, όλο το καλοκαίρι. Greco.gr 2310-55-55-56.
3: Η Άνοιξη χτυπάει την πόρτα. Ήρθε η ώρα για ανανέωση. Open Days στα Έπιπλα Μαρμαρίδης. 4.500 τετραγωνικά μέτρα, γεμάτα έπιπλα στις καλύτερες τιμές. Με την εγγύηση Μαρμαρίδης. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι.
2: Το ταξίδι δεν είναι απλώς μετακίνηση, αλλά εμπειρία. Premium πακέτα σε Ευρώπη και όλο τον κόσμο. Διαμονή 5 αστέρων, ιδιωτικές ξεναγήσεις, κρατήσεις σε διάσημα εστιατόρια, μουσικά events και αθλητικούς αγώνες 24 ώρες δίπλα σας. Για όσους το ταξίδι έχει άλλη αξία. Greco.gr 2310-55-55-56.
3: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
4: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο ThermoPhylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε

0: στο πάτωμα.
1: Και τι έχει?
0: Σύντομα θα καταλάβεις. Η Χρωμοδομή ετοιμάζει κάτι πραγματικά πρωτοποριακό. Κάτι που θα αλλάξει τον τρόπο που βαδίζουμε. Σύντομα από την Χρωμοδομή.
1: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
2: Μαμά, αυτό το καλοκαίρι όλα τα παιδάκια της τάξης δώσαμε ραντεβού στην κατασκήνωση.
3: Πού καλέ, σε ποια κατασκήνωση?
2: Στην κατασκήνωση Αλεξάνδρα. Πάρε τηλέφωνο σήμερα. Σε παρακαλώ, μανούλα.
3: Ναι, ναι, εντάξει. Κατασκήνωση Αλεξάνδρα. 110 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Καβάλας, παραλία Κάριανης. Πληροφορίες εγγραφές στο 2310-267-805 και στο www.alexandracamp.gr. Δωρεάν μέσω ΔΥΠΑ και ασφαλιστικών ταμείων.
2: Δημιουργούμε τις καλύτερες παιδικές αναμνήσεις.
4: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Θέλεις προηγμένα συστήματα ασφαλείας και καμερών με έξυπνες ηλεκτρονικές εφαρμογές Smart Home?
6: Θαλασσινός Pro.
5: Θέλεις να ξέρεις τι γίνεται στο σπίτι ή στην εταιρεία με ειδοποίηση και οπτικοποίηση στο κινητό σου?
6: Θαλασσινός Pro.
5: Θέλεις διαδικτυακό τηλεφωνικό κέντρο μέσω VoIP και Cloud για να μην χάνεις κλήσεις?
6: Θαλασσινός Pro.
5: Με έμπειρους πιστοποιημένους εγκαταστάτες.
6: Θαλασσινός Pro. Professional Electronic Systems ή στο thalassinospro.gr.
5: Επικοινωνήστε στο 2310-204002 και αφήστε το μήνυμά σας.
6: Η έξυπνη νοημοσύνη στο χώρο σας.
7: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
8: Αρετή Παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 23,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες, 8,99.
7: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
8: Δοϊράνι ημί σκληροπλήρες ελαφρύ το κιλό, 9,29. Εξέλ χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,19.
7: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
8: Βίκος κόλλα λεμονάδα 1,5 λίτρο, 99 λεπτά. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες, 3,69.
7: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
9: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.

0: Η κίνηση στους δρόμους είναι προσφορά της εταιρείας Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος.
1: Ψάχνετε οικονομική και αξιόπιστη ασφάλιση? Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. Τηλέφωνο 2130 278 279.
2: Καλό σας απόγευμα, η ώρα είναι 37 λεπτά μετά τις 5. Με αρκετές καθυστερήσεις αυτή την ώρα στον περιφερειακό ανατολικά από Ευκαρπία μέχρι και λίγο μετά τις Οικές. Βασανίζονται από ό,τι βλέπουμε εδώ πέρα και στην Παραλιακή, από την Παλαιού Σταθμού μέχρι και τον Λευκό Πύργο, και στην Εγνατία μέτωπο προς τα ανατολικά.
3: Μόνο αυτό? Καλά πάμε σήμερα.
2: Πάμε πολύ καλά σήμερα, πολύ καλά.
3: Βασανιστείτε όσοι βασανίζετε. Εγώ είμαι εδώ για εσάς. Εγώ μη στεναχωριέσαι καθόλου, θα σας βάλω και το...

0: και το αστιάκι της ημέρας, έτσι να γελάσετε, να το ευχαριστηθείτε, μη στενακόρετε. Προς το παρόν να σας πω τα σπουδαία. Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος, με 4 ασφαλιστικά γραφεία σε Βέρεια, Νάος, Αλεξάνδρεια και Θεσσαλονίκη, βρίσκεται πάντα δίπλα συγκεκριμένα με τις χαμηλότερες τιμές της αγοράς και το κυριότερο, αυτό που θέλεις από μια ασφάλεια, αξιοπιστία. Στη Θεσσαλονίκη, νέα γραφεία Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος, στην οδό Μικράς Ασίας 40 στην Τούμπα, δίπλα στο γήπεδο της Παοκάρας, σε ένα νέο ανακαινισμένο επαγγελματικό χώρο, όπου μπορείτε να βρείτε όλη την γκάμα των ασφαλιστικών προϊόντων, ασφάλειας οχημάτων, περιουσίας, υγείας, παιδεράς, με εξειδικευμένο και πιστοποιημένο από την Τράπεζα Ελλάδας προσωπικό. Ενδεικτικά θα σας δώσω σήμερα για αυτό που αποκτήσατε με πολύ κόπο, το ακίνητό σας, από 1 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο. Από 1 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο για να το εξασφαλίσετε. Τηλέφωνο επικοινωνίας με τις ασφάλειες Μαργαριτόπουλος, αποθήκευσε εδώ, 2139. Επαναλαμβάνω, 2139. Και συνεχίζω με το σαν σήμερα. Έλα γόρι μου, έλα γόρι μου, έλα γόρι μου. Αν και εδώ ο Σικιώτης, να, τι είπε ο Σικιώτης? Καλησπέρα, καλή εβδομάδα, καλή εκπομπή. Εσύ το ζήτησε, Απόστολα, αλλά ο νεαρός είναι ο χειριστής της κονσός, άρα είναι το αφεντικό αίμα.
1: Πόσες πίκρες, πόσες πόνεμενες νύχτες και τραβήγματα μαζί.
0: Ύμνος, ύμνος, ύμνος, ύμνος.

23-10-513-000 να μας πείτε τι συμβαίνει στους δρόμους. 23-18-21-050 να μας πείτε τι συμβαίνει στους δρόμους. Άμα θέλετε και κανένα πινελί, και εδώ είμαστε. Και βαϊπεράκι 6-908-357-800 να μας γράψετε τι συμβαίνει στους δρόμους ή ό,τι άλλο θέλετε. 6-908-357-800. Και αν δεν σου φτάνουν τα 3, έχω άλλα 2. 6-9-45-15-55-38 είναι το προσωπικό μου τηλέφωνο. Στέλνεις μηνυματάκι, το διαβάζω εγώ. Και στο βατσοβιβλίο Απόστολος Αυδελάς με μικρούλια ελληνικούλια γραμματούλια. Αν δεν είμαστε φιλάκια, κάνεις μια αίτηση φιλίας κατοσημασμένη. Εγώ για την τιμή που κάνεις κρακ την εγκρίνω αμέσως. Και από εκεί και πέρα τα λέμε, εντάξει, το παράβολο δικό μου μέχρι 30 Ιουνίου στη γιορτή μου. Δωρεάν. Φουβάρτε, Αυδελά.

0: Roundabout. Υπάρχει κάτι που δεν, πήραμε να ξεκινήσουμε να το, δώσουμε και αυτό, γιατί δεν πήραμε τίποτα φέτος. Ας τα να πάνε. Μόνο οι γυναίκες. Οι άντρες δεν τίποτε στο πάω. Πώς τα καταφέραμε έτσι. Αλλά άμα έχεις την καρακλέ κάθε μέρα είναι στην εκκλησία γονατιστή και με τα κουκλάκια και τις καρφίτσες, τι περιμένεις. Άμα έχεις κάθε μέρα την Εμπετρούλα εκεί στο, στην Πεντάδοβο γονατιστή, οι καρφίτσες και αυτά, τι περιμένεις. Άμα πέτε. Έχει τον απέναντι μια καλή κουβέντα, δεν έχει πει για την Παοκάρα. Τι να περιμένει. Για την Παοκάρα σήμερα τι σας έχω. Α, 1977 σήμερα έχει αυτό. Έχει γενέθλια τα αγόρι μας. Παύλο Γκαρσία. Για ακούστε.
1: Ser uno de los mejores en mi posición. Cuando llegué a Tumba.
2: Όταν έφτασα στην Τούμπα, ήταν ένας φίλος που μιλούσε ισπανικά, μου είπε. Έχεις τα μάτια του ΠΑΟΚ. Φόρεσα τη φανέλα της ομάδας με μεγάλη περηφάνεια. Οι φίλοι με υποδέχτηκαν θερμά σαν να ήμουν παίκτης που είχε γεννηθεί στην Ακαδημία του ΠΑΟΚ. Με βοήθησαν τα πάντα. Τώρα βρίσκομαι σε άλλη θέση. Θα προσπαθήσω να δώσω τον καλύτερό μου αυτό. Περίμενα αυτή την ευκαιρία. Θέλω τον ΠΑΟΚ με πάθος, δύναμη να γίνεται καλύτερος κάθε μέρα. Είναι όταν η δηλώση του όταν είχε αναλάβει για να μας οδηγήσει στο, κύπελο. Και το πήρετε. Ούτε κύπελο πήραμε έτσι. 1984 σας σήμερα γεννήθηκε ο Ινιέστα, παικτάρα. 1989 σαν σήμερα γεννήθηκε ο Ανδρέας Τάτος, μεγάλος παίκτης αλλά μυαλό δεν είχε. Πέρασε δύο φορές από τον Άρη, Ατρόμητο, Ολυμπιακό, από εκεί ξεκίνησε, όχι, από το Χαλάνδρ ξεκίνησε, Ολυμπιακό, Βέρεια, Ξάνδη και που δεν πήγε. Λοιπόν, 1992 σαν σήμερα, ένας τερματοφύλακας που πολύ, πάρα πολύ μ' αρέσει, ο Κουρτουά, ο Βέλγος. Χάσαμε το 1999 τον Πέτρο Βουζουνεράκη, εκτός από τον Στραδιόν Σιωτενίδα. Πέτρος Βουζουνεράκης σε Όφη και ΠΑΟΚ, ενώ ήταν ποδοσφαιριστής στο Όφη, δεν είχε συμμετοχή στον Όφη, ήρθε στον ΠΑΟΚ, έκανε 4 συμμετοχές. Και θα σας πω και μία ιστορία. Οι περισσότεροι γνωρίζετε τον συγχωρεμένο τον Μπαρμπακρίστο στο χωριό του Κυρκής. Αυτός είχε και υπάρχει ένα μνημείο στην αυλή του για τους παίκτες του ΠΑΟΚ που έχουν φύγει από τη ζωή. Έχει για όλους κλεισάκια, καντιλάκια και τα ονόματά τους. Ήρθε εκδρομή η σύζυγο, με το σχολείο, η κόρη του Πέτρου Βουζουνεράκη, και πήγανε στο Ρούπελ επάνω. Όταν γυρίσαν από αυτό το χωριό. Την είπαν ότι υπάρχει εκκλησάκι του πατέρα σου εκεί κλπ. Δεν το πίστευε. Πήγε, το είδε, φωτογραφίες, το ανέβασε έτσι και έγινε και γνωστό.

0: Το 1999 χάσαμε και τον Γιώργο Κάπη. Εξαιρετικός, δεν μπορείς να πεις, εξαιρετικός σαν ηθοποιό.
1: Μη μου λες, αγάπη σου δεν θέλω να με.
2: Σαροκασέλα. Είναι το παρατσούκλι μου. Το όνομά σου το έχω ξεχάσει. Καλά κάνεις. Θέλεις να κερδίσεις ένα χιλιάρικο.
3: Ρωτάς κύριε Ναύαρχε.
2: Μην με ξαναπείς Ναύαρχο, γιατί θα φας φάπα. Δεν το θέλω. Δεν το θέλω. Τους βλέπεις αυτούς τους δυο εκεί?
3: Τους βλέπω.
2: Έτσι. Πρόσεχε με. Θα τους παρακολουθείς κάθε τόσο. Τι λένε και τι κάνουνε. Και θα άρχισε να μου δίνεις αναφορά.
3: Έτσι. Έγινε κύριε Ναύαρχε.
0: Το 2005 χάσαμε τον Μιχάλη Γενίτσαρη, τραγουδιστής, όχι τον Αποστόλη. Εγώ το μόνο Γενίτσαρη που ξέρω είναι τον Αποστόλη. Τον Μπασόκο, τον πρώην αρχηγό εδώ στο λιμάνι. Για το ζευγάρι που ενδιαφέρομαι και τι θα γίνει που είναι στην Κωνσταντινούπολη στα Μπουντρούμια κάτω. Μαθαίνω το προξενείο κάνει μεγάλη προσπάθεια ώστε να ελευθερωθούν, θα απαγγελθούν κατηγορίες κλπ. Αλλά από εκεί και πέρα θα προσπαθήσει το προξενείο να τους ελευθερώσει. Έχουν συμπληρώσει ένα μήνα, από τη Μεγάλη Πέμπτη είναι μέσα. Εδώ υπάρχει και το εξής, κάτι που δεν βγήκε προς τα έξω. Είπανε ότι φωτογραφήθηκα μέσα στην Αγία Σοφιά με την ελληνική σημαία. Είχαν και ένα πανό που έγραφε Ελευθερία ή Θάνατος. Εκεί έχουν σταθεί οι Τούρκοι και έχουν μουλαρώσει τώρα. Ελπίζω να πάνε όλα καλά. Ασχολείται το προξενείο μετά από εντολή του κυρίου Γεραπετρίτη.
1: Όσο για μένα μη χολοσκάς, θα είμαι τάξη, είμαι σκληρή.
0: Να πω στην κυρία Ντίνα Παπαναστασίου, έφτασε τελικά στα χέρια μου το η ποιητική της συλλογή που μου αφιέρωσε με αγάπη. Αν με ακούει μπορεί να επικοινωνήσει στο 6945 1555 38.

Έχετε ακούσει πως κάνει μία αντλία θερμότητας γερμανικής εταιρείας Vaillant όταν δουλεύει? Όχι, ούτε κι εμείς. Και ξέρετε γιατί? Γιατί η Aro Therm Plus της Vaillant με R290 είναι τόσο αθόρυβη που δεν θα καταλάβετε ότι λειτουργεί. Με επίπεδο θορύβου μόλις 54 dB, μπορείτε να την εγκαταστήσετε όπου θέλετε, ακόμα και δίπλα στο υπνοδωμάτιο, χωρίς να διαταράξει την ησυχία σας. Γιατί όταν η αντλία θερμότητας Vaillant της Aro Therm Plus αναλαμβάνει τη θέρμανση, το μόνο που ακούγεται είναι η απόλυτη άνεση.

Εχθές είχα κάνει μια αναφορά στον δρόμο που βρέθηκε στη Λευκάδα και μας είπε ο κ. Δένδιας ότι ήταν έξω από τα χωρικά ύδατα. Σήμερα μα το αλλάξανε, όχι, είπε, λέει, έξω. Εγώ ξέρω ότι άκουσα και το έχω το βιντεάκι. Εν πάση περιπτώσει, επειδή ο καθένας λέει, εγώ το θεωρώ πολύ σοβαρό. Γι' αυτό και ανησυχητικό. Ναι, βέβαια δεν πήγα να πάρω όπως ορισμένοι κράνους, ξηρά τροφή, σφυρίχτρα και φακό, εντάξει, αλλά το θεωρώ πολύ σοβαρό. Γι' αυτό είπα και χθες, θα πρέπει όλοι οι εμπλεκόμενοι που είναι για την ασφάλεια αυτής της χώρας να οργανώσουν μια συνέντευξη τύπου και να δώσουν απαντήσεις και να καλέσουν όλους τους δημοσιογράφους, έτσι, όχι μόνο τον Χατζηνικολάου και τον άλλον από το Sky, τον, πώς τον λένε, πρωτοσατανισμένο. Λοιπόν, γιατί το θεωρώ πάρα πολύ σοβαρό. Το θεωρώ πάρα σοβαρό. Και επειδή παρατηρώ ότι το τελευταίο διήμερο έχουν βγει διάφοροι και λέει ο καθένας το κοντό του και το μακρύ του και έχουν θολώσει το θολωμένο μυαλό των Ελλήνων. Λοιπόν, το θολωμένο μυαλό, τραγουδάρα, έτσι, ρίχτω. Λοιπόν, θα πρέπει να βγουν επίσημα να πούνε τι ακριβώς συμβαίνει. Αυτό που είπε ο κύριος Δένδιας, ξέρουμε τι είναι και λοιπά, δεν είναι για να καλύπτει. Εμείς ξέρουμε, αν δεν σας το λέμε, ναι. Αυτό μου θυμίζει παιδιά της γειτονιάς. Θυμάστε μικρή που παίζαμε αυτό? Α, εγώ ξέρω, αλλά δεν σας το λέω και δεν ήξερε τίποτα. Ναι. Γιατί για να λέει ότι ήταν σε χωρικά εκτός χωρικών υδάτων, μάλλον δεν ήξερε. Ωστόσο, επειδή βγαίνουν διάφοροι και μπορεί να τρέξετε να πάρετε, όπως είπα πριν από λίγο, κράνος, ξηρά τροφή, σφυρίχτρα και φακό, εντάξει, ναι.

0: Γιατί θα σας θυμίσω και το άλλο. Πριν από 2 χρόνια, ήταν 3, δεν θυμάμαι κιόλα, που ξεκίνησαν 400 άτομα από το Split και φτάσαμε μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια και σκότωσαν ένα παλικαράκι της ΑΕΚ. Το θυμόσαστε? Από το Split μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια. Δεν τους ενόχλησε κανείς. Έτσι. Φτάνει αυτό. Φτάνει αυτό.
1: Αφού πλέον δεν σε νοιάζει για μας το παραμικρό.
0: Γιατί παραθόλωσε το μυαλό μας. Εδώ ο Αλέξης μας ζητάει δεύτερη ευκαιρία. Δηλαδή, ρε Αλέξη, για να καταλάβω, ο καπετάνιος του Τιτανικού σώθηκε αυτός? Όχι. Αν είχε σωθεί, αν είχε σωθεί. Ο καπετάνιος του Τιτανικού, μετά μόλις έπιανε ξηράδα, του δίνανε να κυβερνήσει το πλοίο της αγάπης. Λέω εγώ τώρα, με το μυαλό μου. Πώ

Γιώργος ο Σικιώτης μας εύχεται καλή εβδομάδα, ο Γιώργος ο Καράμπαλης μας εύχεται καλή εβδομάδα, αλλά μου υπενθυμίζει ότι το 1904 γεννήθηκε και αυτός και ο Ευενιέρης. Γράψει ημερομηνία, σας ευχηθώ χρόνια πολλά. Η Ελένη από την ασπρόμαυρη Νεάπολη με 24 βαθμούς και σήμερα μου είπαν 29-30, ρε Ελένη. Καλή εκπομπή, καλή εβδομάδα. Τι παιδί είσαι εσύ, παρούσε εννοείται η Ελενίτσα, έτσι σε θέλω Ελενίτσα μου. Τη γαλέτα του Σταυρού, του Στρατού, τη θυμάσαι, γιατί την ξέχασες? Α, να πάρουμε και γαλέτα, όχι μόνο σφύρι και τα κλπ.

0: Επειδή εγώ δεν. Τηλέφωνο είναι αυτό που μου κάνετε. Καινούριο νόημα είναι αυτό. Καλησπέρα στο τηλέφωνο, βρε.
1: Έλα, Απόστολε.
0: Καλώς τον.
1: Ο Απόστολος εδώ.
0: Γεια σου, Απόστολε. Το καλύτερο παιδί είσαι. Το καλύτερο παιδί.
1: Ναι, αφού είσαι εσύ, είμαι κι εγώ.
0: Έτσι,
1: ναι. Ήθελα να σχολιάσω αυτό που είπατε για τον Τρόμπ που βρέθηκε εκτός στα ελληνικά ύδατα. Δηλαδή, η Λευκάδα είναι εκτός Ελλάδος. Τέλος πάντων. Όπως έγινε και με τους φιλάθλους εκεί που ήρθαν από τη...
0: Από το Σπλίτ.
1: Από το Σπλίτ, ας πούμε, και τους ενημερώσαν ότι είναι επικίνδυνοι. Τίποτα, δεν ενδιαφέρθηκαν.
0: Και χάσαμε έναν συνάνθρωπό μας.
1: Να, μπράβο. Και μην περιμένεις να μάθεις την αλήθεια. Δεν υπάρχει θέμα. Ούτε εσύ, ούτε εγώ. Και για τον
0: σίγουρα,
1: που είπες για τον πρόεδρο του ΣΑΕΚ που έκανε τη δήλωση. Ναι. Αν υπήρχε σοβαρό κράτος, θα τον καλούσε.
0: Φυσικά.
1: Ο εισαγγελέας. Αλλά η Ελλάδα δεν έχει εισαγγελείς. Έχει υπαλλήλους.
0: Έτσι. Όταν τους ορίζει κάθε κυβέρνηση, όχι μόνο αυτή, και η προηγούμενη και η προηγούμενη και η προηγούμενη, είναι να μην τα ρίχνουμε όλα σε αυτήν. Έτσι είναι, όταν τους ορίζει κάθε κυβέρνηση, έτσι είναι.
1: Ναι, και αυτό ακριβώς. Δεν μιλάω μόνο για τη σημερινή κυβέρνηση.
0: Όχι, όχι.
1: Διορίζει, γι' αυτό είπα, είναι υπάλληλοι. Δεν είναι που λένε η κολόνα, η τρίτη κολόνα της δημοκρατίας που είναι η δικαιοσύνη. Mm-hmm. Δικαιοσύνη στην Ελλάδα δεν υπάρχει, έχει καταργηθεί. Καλό απόγευμα.
0: Να είστε καλά, την αγάπη μου. Η καρακλή είναι παρούσα. Καλησπέρα, εννοείται σας ακούω, αλλά σιωπώ γιατί ο άλλος πενθεί το πρωτάθλημα. Ποιος είναι ο άλλος, δηλαδή δεν καταλάβω ποιος είναι ο άλλος που πενθεί το πρωτάθλημα, να ξέρω κιόλα. Εκτός αν απευθύνεται το μήνυμα στο Λεοντή και εγώ είμαι ο άλλος. Θα μου πεις ποιος είναι ο άλλος. Μην αγριέψω. Το θολωμένο μου μυαλό είναι αυτό. Καλά ξεκινάει. Μεγάλη θολούρα. Δώσε. Καρφωσέ το. Άντε να μην το κόψω, γιατί να σας πω, να σας βάλω και το αστιάκι της ημέρας. Αν και πάει 54. Καλά μωρέ, και μετά τις 6 να γελάσετε λίγο τα μάτια. Λεωνίδα, φωνητικό μήνυμα από εδώ, πώς να τα ακούσω, βρε αγόρι μου. Στο 6945 15 55 38.

0: Καλησπέρα στην καλύτερη ραδιοφωνική εκπομπή. Ένα τραγούδι του Διονυσίου, τα αγκάθια της καρδιάς μου ζητάει ο Ευάγγελος Μπανέσα. Έχει τα αγκάθια της καρδιάς μου ο Διονυσίου. Και είναι αυτό ρε, και δεν το έχω ξανακούσει εγώ. Σε θόδωσε το μυαλό η κυρία Μαρίνα. Γεια σου κυρία Μαρίνα. Στις προσευχές μας είσαι πλέον μέσα. Η Κατερίνα από το Ασπρόμαυρο Αβούρου. Καλησπέρα γλυκέ μας Απόστολε. Να είσαι καλά Κατερινάκι μου, την αγάπη μου. Η Άννη, και εγώ σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά κορίτσι μου. Ο Κυριάκος, να είσαι καλά Κυριάκος, ευχαριστώ πολύ.
1: Εγώ τη σε δίνω.
0: Η φιλιό η Χαραλαμπίδου που δεν με ξεχνάει ποτέ, την αγάπη μου, ευχαριστώ όπως δεν με ξεχνάει ποτέ και η Ποπάρα στην Ασπρόμαυρη Ραψάνη και η Χαρούλα μου στο Ασπρόμαυρο Σάλτσμπουργκ.
1: Εγώ σαν τη σε λοιπόν.
0: Την καλησπέρα μου και χρόνια σου πολλά, ό,τι επιθυμείς. Υγεία, ευτυχία, θεμέλιο στο σπίτι σου. Στην Κωστοπούλου την βάζω στα Ασπρόμα. Χαλάστρα είσαι ή Μάλγαρα. Χαλάστρα. Στην Ασπρόμαυρη Χαλάστρα. Το Βασίλη τον Καμίνη στην Ασπρόμαυρη Τρίγλια. Να σε καλά. Άμα έκαζες την Γαλάτα την Αλεξανδράκη, βάλε πώς το λένε αυτό που τους ψάχνουν. Αλτέρ, πώς το λένε. Αυτό. Την καλησπέρα μου στην Πολίνα τη Λέλου. Την καλησπέρα μου και στον Θόδωρο τον Μπούντα, τον συνάδελφο. Τον Βένις που είσαι ρε Βένι, την αγάπη μου. (Συσχελίδι) 6-9-45-15-35-38 βρε Λεωνίδα, αφού με παίρνεις γι' άλλα το τηλέφωνο, θυμάσαι.

0: ήξερα ότι κι εσύ.
1: 38, 38, ώσπου να συνεννοηθούμε ρε μεγάλε άσε.
2: Για τον ίδιο άνθρωπο μιλάμε.
1: Ο Φουλακιώτης ο Στράτος, καλησπέρα και καλή εβδομάδα στην εκπομπή Ποιητικό Ανθολόγιο. Απόστολε, το να μιλάει ο Σούπερ Μάριο για fair play και ισοτιμία είναι σαν να μιλάει ο Νέρωνας για πυρασφάλεια και πυροπροστασία και ο Ηρώδης για την προστασία των βρεφών και των νηπίων. Όξο βρε, έχεις απόλυτο δίκιο. Εφόσον ξέρει και αυτά που είπε, να πάει στον εισαγγελέα. Να τα καταθέσει όλα. Και εγώ θα είμαι και μαζί του.

Την καλησπέρα μου στον Νικόλα τον Ραμπατζή στην Ασπρόμαυρη Μύκονο, το Φέδωνα που είναι τώρα σε ώρα. Γεια σου Γιώργο Ιορδανίδη, και εγώ σε αγαπάω. Την Κάτια τη Βασιλιάδο με τα αρώματά της. Το Γιώργο το Λάρο, το Ηρακλάκι. Πάω για διαλυματάκι με Δελτιάκι, με τη φωνούλα του Γαβρίλη Χατζινόπουλου. Επανέρχομαι 6 και κάτι ψηλά, μην κουνηθεί κανείς, μην κουνηθεί κανείς. Όπως ο φυλάκης μπροστά στην αδασούλα. Εκεί, όπα, όπα, όπα, εκεί.

0: κόσμος στον Status FM.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 6 στο μικρόφωνο Γαβρίλ Χατζινόπουλος. Απολογήθηκαν σήμερα ο Γενικός Διευθυντής του εργοστασίου της Βιολάντα και ο προϊστάμενος παραγωγής για τις κατηγορίες της άμεσης συνέργειας έκρηξη με δόλο, της ανθρωποκτονίας από αμέλεια κατά συρροή και της πρόκλησης σωματικών βλαβών. Με απόφαση ανακριτική εισαγγελέα, ο Γενικός Διευθυντής αφέθηκε ελεύθερος, καταβάλλοντας χρηματική εγγύηση ύψους 50.000 ευρώ. Ο ιδιοκτήτης της Βιολάντα παραμένει προσωρινά κρατούμενος στις φυλακές. Το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης του Αρείου Πάγου ανανέωσε ομόφωνα τη θητεία των τριών Ελλήνων εντεταλμένων ευρωεισαγγελέων για 2 χρόνια. Η απόφαση ελήφθη από το 11μελές Συμβούλιο, το οποίο έκρινε ότι οι τρεις εισαγγελείς πρέπει να παραμείνουν για να ολοκληρώσουν τις δικογραφίες που χειρίζονται. Η ανανέωση για διετή αποτελεί μέση λύση σε σχέση με την πενταετή ανανέωση που είχε αποφασίσει το Κολέγιο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, προκαλώντας δυσφορία τότε στους Έλληνες δικαστικούς λειτουργούς. Βγήκε από τη ΜΕΘ του Ευαγγελισμού ο Υφυπουργός παρά το Πρωθυπουργό Γιώργος Μιλωνάκης. Σύμφωνα με το ιατρικό ανακοινοθένη, η κλινική του κατάσταση παρουσιάζει βελτίωση και κρίνεται σκόπιμη η μεταφορά του σε εξειδικευμένο κέντρο αποκατάστασης. Καταθέσεις 1.000.000 ευρώ στο εξωτερικό ξέχασε να δηλώσει ο λογιστής του Νίκου Ανδρουλάκη για το Πόθεν Έσχες. Με επιστολή του προς τον πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης, ο κ. Ανδρουλάκης αναφέρει ότι διαπίστωσε με έκπληξη, όπως λέει, τη μη συμπερίληψη των λογαριασμών του στο εξωτερικό, αποδίδοντας την παράληψη σε προφανή αμέλεια του λογιστή του. Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης ενημερώνει την Επιτροπή ότι θα προχωρήσει άμεσα σε όλες τις νόμιμες διαδικασίες για τη συμπλήρωση των στοιχείων που δεν περιλήφθησαν στη δήλωση. Τα εγκεκριμένα στεγαστικά δάνεια του προγράμματος Σπίτι μου 2, που δεν θα προλάβουν να συμβασιοποιηθούν έως 2 Ιουνίου, θα μπορούν να συμβασιοποιηθούν έως 31 Αυγούστου 2026 με πόρους της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας, επισημαίνεται σε κοινή ανακοίνωση των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Στο πλαίσιο αυτό, αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης απέστειλε σχετική επιστολή προς τους επικεφαλείς των τραπεζικών ιδρυμάτων που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Στη διεθνή επικαιρότητα, η Βρετανία και η Γαλλία συγκαλούν την πρώτη σύνοδο Υπουργών Άμυνας για την πρόθεση πολυεθνικής αποστολής ασφαλείας στα στενά του Ορμούς, με στόχο την επαναφορά της εμπιστοσύνης στην εμπορική ναυσιπλοή όταν το επιτρέψουν οι συνθήκες.

0: Έχει ο καιρός τις γεύσεις του. Αλτέρα. Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα smoothies Αλτέρα είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, White Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothies Αλτέρα. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας.
1: Τοπικές νεφώσεις για αύριο στη Θεσσαλονίκη. Άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Στον Πολύγυρο, η Τράργυρος θα σκαρφαλώσει στους 23, στο Κυλκί στους 26, στην Κατερίνη, στη Βέρεια, στα Κιαντζά και στις Σέρες στους 29 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία, η θερμοκρασία στην Καστοριά θα φτάσει στους 23 και στα Γρεβενά στους 25 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 6. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.

0: δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε κιμάς ανάμεικτος 700 γραμμάρια μόνο με 5,79. Μπούτια κοτόπουλο μόνο με 2,99 το κιλό. Κατσικίσιο τυρί Θράκης 800 γραμμάρια μόνο με 8,49. Μαργαρίνη Soft 500 γραμμάρια μόνο με 1,49. Παγωτό Χωνάκι τα 6 τεμάχια μόνο με 2,59. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Μπορείς να έχεις ηλεκτρική οδήγηση χωρίς ανάγκη φόρτισης. Μπορείς. Nissan Qashqai. Με τη μοναδική τεχνολογία e-Power που σου επιτρέπει να οδηγείς ηλεκτρικά χωρίς να χρειάζεται να φορτίσεις ποτέ. Με εντυπωσιακή αυτονομία έως 1500 χιλιόμετρα. Nissan Qashqai. Το κορυφαίο ιαπωνικό crossover που δημιούργησε την κατηγορία των SUV και συνεχίζει να την οδηγεί εδώ και 20 χρόνια. Κάν το δικό σου τώρα με 5 χρόνια εγγύηση. Nissan Nick Yota Θεοχαράκης στο Καλοχώρι. 5ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Κατερίνης.
2: Αργύρι μου, γιατί πας με 20? Θα μας περάσει και το ποδήλατο.
3: Κάνω eco-driving. Θα κρατήσω το ρεζερβουάρ μέχρι το καλοκαίρι. Κάθε χιλιόμετρο που γλιτώνω θα είναι μια μικρή νίκη. Ένα όρατο τρόπαιο. Ένα κομμάτι θριάμβου.
2: Αργύρι μου, μην το κάνεις τραγωδία. Παίζουν fuel card κληρώσεις στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
3: 2.000 ευρώ συνολικά σε καύσιμα για 20 τυχερούς κάθε εβδομάδα.
2: 5 τυχεροί ανά ημέρα στις fuel card κληρώσεις. Δευτέρα έως Πέμπτη στις 10.30 το βράδυ μόνο στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Αργύρι, μην τρέχεις!
4: Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
5: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Σε αυτή την κλήρωση το πρώτο jackpot του Λαϊκού Λαχείου μοιράζει μέχρι και 2.050.000 ευρώ. Κάθε Τετάρτη ένα στους δύο κερδίζει, γιατί η μονή, οι ζυγοί λίγοντες είναι τυχεροί. Λαϊκό Λαχείο. Allwyn. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwyn. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξτε υπεύθυνα.
6: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
7: Kia Belmar, στη Θέρμη Θεσσαλονίκης. Otto Ellas Group.
8: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
9: Χυμή φρούτων Viva.
10: Viva juice in every sip.
9: Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων.
10: Viva taste is fresh.
9: Σε 14 επιλογές για να βρείτε τη δική σας αγαπημένη. Χυμή φρούτων Viva. Θα τους αγαπήσετε.
10: Taste it, enjoy it, love it.
11: Ώρα για κταίο και τα ερωτήματα είναι βουνό. Με την Οτέκο δεν έχεις να ανησυχείς για τίποτα. Τα πιο σύγχρονα κταίο της Ευρώπης σε περιμένουν για να μετατρέψουν τον τεχνικό έλεγχο σε μια μοναδική εμπειρία. Με υπέροχους χώρους αναμονής, pet corner για τους πιστούς μας φίλους, εγκαταστάσεις για αμαία, αλαξιέρες για το μποράκι σας. Τι, δεν το πιστεύεις? Μπες τώρα στο oteco.gr και πάρε μια πρώτη γεύση. Oteco. Σε περιμένουμε δίπλα στο Mediterranean Cosmos.
12: Στη σύγχρονη επιχείρηση, κάθε διαδρομή μετράει. Με την εφαρμογή συνεπιβατισμού Join to Go από την Brainbox, μετατρέπετε τις καθημερινές μετακινήσεις των εργαζομένων σας σε πλεονέκτημα. Λιγότερο κόστος μετακίνησης. Πραγματική ενίσχυση ESG. Καλύτερη καθημερινότητα για τους εργαζομένους σας. Ένα έξυπνο HR εργαλείο που φέρνει τους εργαζομένους πιο κοντά. Join to go. Γρήγορα, έξυπνα, μαζί. Μάθε περισσότερα στο brainbox.gr ή στο 2310-829-729.
13: Μαμά, βαριέμαι!
14: Θέλεις το παιδί σου να ζήσει ένα καλοκαίρι γεμάτο εμπειρίες, γνώση και δημιουργικές δραστηριότητες? Τα εκπαιδευτήρια Μαντουλίδη του ομίλου Duke's Education παρουσιάζουν το English and Adventure Camp από 16 έως 30 Ιουνίου για παιδιά από προνήπια έως 6 Δημοτικού. 11 μέρες γεμάτες μάθηση, δημιουργία και περιπέτεια, extreme sports και υπασία, escape rooms, τοξοβολία και δημιουργικά εργαστήρια. Και όλα αυτά στα αγγλικά. Τα παιδιά αναπτύσσουν δεξιότητες, αυτοπεποίθηση και συνεργασία, ενώ ζουν αξέχαστες εμπειρίες στη φύση. Οι θέσεις είναι περιορισμένες. Κλείσε σήμερα συμμετοχή στο English and Adventure Camp των εκπαιδευτηρίων Μαντουλίδη του ομίλου Dukes Education. Η περιπέτεια περιμένει.
15: Για καλοκαιρινές επιλογές με ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Νες καφέ 200 γραμμάρια 5,99. Ξυλούρης έξτρα παρθένο ελαιόλαδο 4 λίτρα 24,90. Διξάν σκόνη 68 μεζούρες 8,99. Σουπλίν μαλακτικά 60 μεζούρες 3,99. Κρητικός κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο Κρητικός.
16: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.

0: Δεύτερο ημίχρονο αυτής της εκπομπής ποίημα. Έλα Χριστέ και Απόστολε. Περίμενε στη γραμμή, σ' άκουσα. Το Ανδρολίβαδο είναι εδώ. Απόστολος Αδελάς. Λεωτής Ραφαήλ Μαχαιράς. Γαβρίλ Χατζινόπουλος.
1: Στη γραμμή.
0: Καλησπέρα στα ταλάφωνα, βρε, και καλή εβδομάδα. Τσεκ.
2: Μία μεγάλη καλησπέρα.
0: Καλώς τα να.
2: Απόστολε, τώρα άκουσα τις ειδήσεις στο σταθμό μας.
0: Ναι.
2: Θέλω να σχολιάσεις αυτό που είπε ο Ανδρουλάκης. Ξέχασε να δηλώσει 1 εκατομμύριο, λέει, που έχει καταθέσει στο εξωτερικό.
0: Ναι.
2: Εγώ είμαι Πασόκ και προσπαθώ να αγοράσω και είμαι ανάμεικτο. Ναι. Και αυτός ξέχασε να δηλώσει 1 εκατομμύριο, λέει, στο πώς ενέσχεσαι, πώς το έχει στο εξωτερικό.
0: Mm-hmm.
2: Θέλω να το σχολιάσετε αυτό, ρε παιδιά. Μας περνάνε για βλάκες, μας στην επαρχία, στην όλη Αθήνα, πού τα βρήκε τα εκατομμύρια.
0: Εντάξει τώρα, το 1 εκατομμύριο στο εξωτερικό έχει κάνει 5 χρόνια. Ναι, τώρα δεν ξέρω και τι επιχειρήσει έχει στην Κρήτη.
2: Πού τα βρήκε ο Ανδρουλάκης, από την Κρήτη είναι ο Ανδρουλάκης.
0: Από την Κρήτη.
2: Έχει 21 σπίτια και 1 εκατομμύριο καταθέσεις, λέει. Πού τα βρήκε αυτά τα λεφτά.
0: Άμα ψάξουμε τα πόθεν έσχε στον πολιτικό.
2: Ρε Απόστολη. Ναι. Ξέρω τι με λες, καταλαβαίνω.
0: Πού ξέρω εγώ είναι... που τα βρίσκει, αλλά εντάξει δεν είναι
2: όλοι,
0: και από οικογένεια φτωχή.
2: Όπως... 800.000, όπως... άλλος 500.000. Ναι. Αυτά τα λεφτά πού τα βρήκαν αυτοί οι άνθρωποι.
0: Αυτό είναι το θέμα. Αυτό είναι το
2: εγώ
0: θέμα.
2: Ξέρω και... τι έχουν στην Αθήνα.
0: Ναι.
2: Εγώ δεν αμφιβάλλω με αυτό που
0: και...
2: λες, συμφωνώ.
0: Και για τους άλλους που
2: έχουν...
0: σήμερα διαβάζω διάφορα.
2: Έχουν δουλειές, έχουν. Αυτοί ο Ανδρουλάκης από την Κρήτη. Πού τα βρήκε αυτά τα 1 εκατομμύριο, αυτό τον έχω εγώ αρχηγό, εγώ είμαι Πασόκ, μην mm-hmm. παρεξηγηθώ.
0: Mm-hmm.
2: Εγώ τώρα σήμερα αυτή την ώρα φεύγω από το Πασόκ, ξέρεις γιατί φεύγω. Ειλικρινά σε μιλά, θα ψεφίσω Καριστιανού μόνο και μόνο γιατί δεν έχει τίποτα.
0: Μάλιστα.
2: Όχι, σε μιλάω ειλικρινά. Αυτός που έχει εργοστάσια και δουλεύει και μάχεται, το καταλαβαίνω να έχει καλάλι του. Το καταλαβαίνω απόλυτα. Mm-hmm. Ένας που μάχεται, που έχει εργοστάσια, εργάζεται μέρα νύχτα.
0: Συμφωνώ, συμφωνώ.
2: Δίνει δουλειά στον κόσμο χαλάλι του.
0: Καταλαβαίνω τι θέλει να πει.
2: Αυτός ο άνθρωπος που έφυγε από την Κρήτη, τον έκανε σπούδαση στην Ξάνθη δικηγόρος, τον έκανε του Πασόκ βουλευτή. Πού τα βρήκε αυτά τα λεφτά, ρε παιδιά, για όνομα του
0: Θεού. Ο κύριος Μπούρας που ψάχνει το πόθεν. Όχι έσχες. Πόθεν. Αυτή το πόθεν. Αυτή πρέπει να το βρούμε.
2: Απόλυτα. Πού τα, αυτός δεν δούλεψε ποτέ. Ποτέ. Αυτός είναι μια ζωή βουλευτής. Πού τα βρήκαν αυτά τα λεφτά. Τα λεφτά όλα στην Αθήνα είναι. Μην δώσει τη δράμα, δεν έχουμε τίποτα. Ρε,
0: να τίποτα, λάβος, τίποτα. Κάτι καπνά είχατε, πάνε και αυτά.
2: Τα μπράβο. Τελειώσαν και εκείνα. Και πιστεύουμε όλοι από τον καρκίνο, από το καπνό.
0: Να είσαι καλά, την αγάπη μου.
2: Να είσαι καλά, ρε Απόστολη.
0: Γεια σου, γεια σου. Δικαιολογημένη αγανάκτησα να σας πω. Πάνε τα πόθεν έσχε στον Μπούρα. Ο Μπούρας δεν ψάχνει τίποτε και τα δίνει στην δημοσιότητα. Έτσι παίζει το έργο. Γιατί δεν είναι μόνο τον κύριο Ανδρουλάκη. Σήμερα κάποιοι ξεσπάθωσαν για το Μητσοτάκη. Ο Μητσοτάκης είναι και από μια οικογένεια. Το 1 εκατομμύριο από αυτήν την οικογένεια δεν υπάρχει τίποτε να το βρει ο Μητσοτάκης το 1 εκατομμύριο. Και που το βρει και τα σπίτια κλπ. Γι' αυτό που είπε για τον Ανδρουλάκη ο κύριος πριν από λίγο, να πάμε και στο Κατζηδάκη. Ο Κατζηδάκης να βγουν σπίτια. Τα βγαίνουν αυτά τώρα στη σειρά. Εδώ ο Εγώπουλος μόνο το μισθό του. Μη συζητάμε τώρα. Αφού φωνάζει κάθε μέρα, εγώ έχω 500 άτομα αυτό προσωπικό. Εγώ που επιχειρήσεις μου, πού είναι επιχειρήσεις, γιατί από ό,τι το είδα μετοχές. Άλλο έχω μετοχές σε επιχειρήσεις και άλλο επιχειρήσεις μου. Καταλάβατε. Τέλος πάντων, αυτό είναι ένα θεματάκι που πρέπει να το δει αυτός που παίρνει τα πόθενες. Δεν το ψάχνουν. Αυτό που δηλώσουν αυτό είναι. Δεν το ψάχνουν. Και αν δεν το έλεγε ο Ανδρουλάκης ή ο Δε, δεν υπήρχε θέμα να το βρουν. Αν το βρήκανε, τον είχαν στημένο εκεί να το ψάξουν, να το κάνουν. Τώρα δεν ξέρω στην Κρήτη ποια είναι η οικογενειακή κατάσταση του Ανδρουλάκη. Γιατί άμα έχει πίσω του... Καρακλέ μου, δεν ξέρω που μένει ο Λάρος. Είναι, ασχολείται με καλώδια συνταξίχως. Δεν θυμάμαι τώρα, θα σε γελάσω. Είναι ακροατής. Η Ελενίτσα από την Νεάπολη, τσεκ, τσεκ, τσεκ. Σαν αεράκι του Μάη φυσάει χαρά. Εγώ είμαι εδώ για να σας φτιάχνω να γελάτε, ρε. Άκουσε δράμα, έστειλε η Κατερίνα Ιδρακοπούλα από την Ασπρόμαυρη Δράμα, να είσαι καλά. Καλησπέρα μου και στην Γιώτα την Ιφαντίδο από τον Ακροπόταμο και τη Γεωργία τη Στεφανίδο από την Ασπρόμαυρη Σουρωτή. Καλησπέρα και στην Τίνα από το... εσύ που είσαι δεν θυμάμαι. Λοιπόν, την Θάνια Μοσκοβίτη από την Ασπρόμαυρη Πεντέλη. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πολύ.

0: είμαι εδώ για να σας κάνω να γελάτε, ρε. Ακούστε, ακούστε, ακούστε. Θα γελάσετε, θα γελάσετε. Ακούστε. Ακούστε, ακούστε.
1: Ποιος τα έφαγε έτσι τα μούτρα, καρασβίγκα? Σα ρωτάω, ρε Ζαμπουνιάκου, ποιος τα έφαγε τα μούτρα, ρε?
2: Η κατσούλα.
1: Άκου γλώσσα του κερατά. Κατσούλα, ρε, τη φωνάζουν οι γάτα. Σας του λέω για στιγμή και τελευταία φορά. Ο ετοιμολογέτης του σπίτι, να μην τον φέρνετε στο σχολείο. Μα γύρισε τα κεφάλια, δεν γίνεται συνεννόημα.
0: Γράφει ο δάσκαλος τώρα, γάτα με κεφαλαία γράμματα στον πίνακα.
1: Για ένα το καρασβίγκα. Το φουμά του καρασβίγκα, δεν είσαι?
2: Μάλιστα.
1: Άλλο γουμάρ μη σαμά. Πάτερ που να σας πάρει και να σας κόσει. Πάτερ. Ξέρεις να κάνεις διάβασμα?
2: Ξέρω.
1: Ακόμα αυτό έλειπε. Στο ξέρω το μαθηματικό και δεν ξέρεις να κάνεις διάβασμα. Για διάβασε τι γράφω εδώ.
2: Κατσούλα.
1: Να σκουλήσω φάση κύριο στα μάτια. Πού το δέζε τέτοιο όνομα? Για διάβασε το πρωτογράμμα. Βγάλω το αχάνι από το λαιμό και πες το καθαρότερα. Το δεύτερο. Το τρίτο.
2: Το
1: τέταρτο. Άντε να τα πάρουμε τώρα και ζευγαρωτά. Γκία. Τρκία.
2: Τα.
1: Όλα μαζί.
2: Κατσούλα.

0: Να γελάτε, δεν θέλουμε να λείψει το γέλιο από το αχίλι σας με τίποτε. Βρε καλό στο Γιάννη της Δίνας της Μούρτου, το πικραμένο, γύρισε από το Άγιο Όρος. Τι πήγε στο Άγιο Όρος, δεν έκανε μερικές αμετάνιες εκεί πέρα. Μπας και πάρουμε το ματσάκι στο Καραϊσκάκι να είχαμε πάλι αγωνίες. Τώρα πάμε για δεύτερη θέση. Πάντως μας στέλνει μια φωτογραφία από το κάστρο της Ουρανούπολης. Να περνάς καλά, μόλις βγήκες και μας την έστειλες. Γιατί τα βράχια μου θυμίζουν ότι είναι εκεί που βγαίνουν τα καραβάνια.
1: Ανοίγουμε και πάμε πιο ψηλά.
0: Ξέρω ότι η ακρίβεια σας έκανε να είστε τα βλέπω στο λεωφορείο, τα μουτράκια ολωνών. Χαμόγελο δεν υπάρχει, αλλά εδώ στάτους για να σας κάνουν να χαμογελάτε. 5,8 πληθωρισμός σιγά, τον Απρίλιο ήταν αυτό, το Μάιο μπορεί να αλλάξει. Συν 19% από πέρσι το μοσχαράκι, 13,3% από πέρσι τα φρούτα, τα λαχανικά, ο καφές, συν 7%. Το χοιρινό να είναι καλά τα γουρουνάκια, λέει, κρατάνε, ναι, το πάνε, αυτό, ναι. Το ελαιόλαδο, αυτό έπεσε, ναι. Συν 53,2% η θέρμα, το πετρέλαιο θέρμανσης από πέρσι, 53,2%, το κίνηση 32%. Φυσικό αέριο 19,3%, το ηλεκτρικό 14% από πέρσι, έτσι, η βενζινούλα 17,1%. Απα. Με αποτέλεσμα να πάρουν πάνω εκεί μεταφορές, τα τρόσβημα, η ενέργεια. Οικονομάει ο τραμπολίνο, αυτός και η παρέα του. Τρεις οικονομάνε. Δεν είναι βλάκας, δεν το έχει καλά. Μια χαρά το έχει. Οικονομάνε αυτή και η παρέτσα, σιγά σιγά βγαίνουνε. Θέλει να είναι πλούσιοι 5-6 σε όλη τη γη. Βάλει κάτι παραπάνω ρευδελά. Ναι, και οι υπόλοιποι όλοι να είναι φτωχοί. Εκεί το πάει.
1: Μαζί σου.
0: Βάλτε και την αντικατάσταση των ανθρώπων από τα μηχανηματάκια, που αυτό είναι σε εξέλιξη και προχωράει. Φανταστείτε τι έχει να γίνει.

Την αγάπη μας και το Γιαννάκη που είχαμε εδώ πέρα, ναι, ναι, αυτή την ώρα βάφει στους παξούς, βάφει το μπιτσόμπαρο του μπαμπά, ναι, το βάφει. Άμα γυρίσει το χειμώνα, σε βλέπω να περνάς και ένα χέρι το στούντιο. Ο Φουρλακής Στάζ, τι να λέμε, από στο 60 χρόνια τώρα ζούμε την εποχή του Γκρουέζα και του Μαυρογιαλούρου. Αιδός αργή. Ναι, έχεις δίκιο, 60 χρόνια το ζούμε.

η Δόμνα που ήταν στις ΣΕΡΣ και μας το είπε και η κυρία Λίνα την Κυριακή, την έκανε πάλι την, αυτό που κατάλαβες στις ΣΕΡΣ. Επισκέφθηκε ΑΜΕΑ και ρώτησε τους άλλους, έχει μπροστά της το παιδάκι το ΑΜΕΑ και ρωτάει τους άλλους, έχω μάρτυρα που ήταν μπροστά, και ρωτάει τους άλλους, αυτό το παιδάκι μιλάει? Ωραία, δαγκωθήκαν όλοι γύρω. Νεοδημοκράτες δαγκωθήκανε. Αυτό το παιδάκι μιλάει. Αυτό δεν είναι μια απλά άτυχη στιγμή, όχι, όχι. Είναι δείγμα πατερναλισμού και απαξίωσης. Προκαλεί και ντροπή, γι' αυτό δαγκωθήκαν οι άλλοι. Και μάλιστα σε μια εποχή που η πολιτεία παλεύει να δείξει ένα σύγχρονο πρόσωπο τέτοιες συμπεριφορές μας. Πρόσωπο, τέτοιες συμπεριφορές μας μας γυρίζουν πίσω στις σκοτεινές εποχές. Ο υπουργός αυτή δεν είναι για τέτοια πράγματα. Ούτε και να υπογράφει τα αυτά, να πηγαίνουν οι ΑΜΕΑ να μην πληρώνουν εισιτήριο. Αυτή είναι για lifestyle. Το έχει το κόστος, το έχει. Είναι για φωτογραφίες, τέτοια, χαμογελάκια, τηλεόραση, μηχανή. Έτσι είναι. Υποκρισία. Πολιτισμού δεν μπορούμε να τη βάλουμε, γιατί εκεί πέρα αυτή η θέση είναι μενδόνη. Δεν το συζητάμε. Και το κουκουέ να βγει, μενδόνη θα έχουμε. Τελείωσε.

Και το άλλο που κάνανε, πέσανε όλοι ανάσκελα στην Βουλή, ο Σπανάκης, ο οποίος είτε γίνει αναχαιρετισμός ή όχι δεν υπάρχει θέμα, στο Β3 νότιο τομέα νομίζω εκλέγεται, εκεί δεν υπάρχει πουθενά ούτε καν στην τελευταία θέση, είναι και πιο κάτω είναι ο Σπανάκης. Σαν άνθρωπος είναι εξαιρετικός, έτσι, και ωραίο χιούμορ, του αρέσει το καλό φαγητό. Λοιπόν, διαδίδει ότι θα είναι στο επικρατής και θα γίνει γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας. Αυτός που μου το είπε από εκεί, λέει, κάποιοι γελάσανε, κάποιοι κοιτούσαν πάνω, λέει, τον ουρανό, κάποιοι το πάτωμα.

Ναι, αδερφέ, το είδα και εγώ τι λέει η Eurostat, ότι είμαστε, νομίζω σας το είπα και όλο, ότι έχουμε τη βενζίνη 4 φορές παραπάνω. Απλά μας περνάει η Ολλανδία, η Δανία και η Γερμανία. Εκεί υπάρχει μια μικρή λεπτομέρεια, την οποία δεν αναφέρουμε, ότι εκεί η μισθή είναι τελείως διαφορετική από τους δικούς μας, εντάξει. Και για τον Παυλάρα να σας πω, που μας είπε δεν μπορεί να κόψει. Δεν μπορεί να κόψει, τι είπε ο Παυλάρας, δεν μπορεί τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Τώρα σου πω εγώ τώρα. Έχω χρόνο. 45 δις παραοικονομία στην Ελλάδα. 45 δις. Έλα ρε Παυλάρα, εδώ σε θέλω. Άρα αυτά λείπουν από την οικονομία. Εσύ ψάχνεις 2 δις, γιατί είπες είναι 2 δις άμα κόψεις τον ειδικό φόρο κατανάλωσης και ότι δεν θα είναι καλό για, για την οικονομία μας. Θα έχουμε έλλειμμα. Λοιπόν, μας λείπουν 45 δις από την παραοικονομία. Πάρτα, πάρτα!

0: Μαρία, σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά.
1: Έλα κοντά μου.
0: Το ξαναλέω, μήπως τώρα μπήκε, αν μπήκε στην συχνότητα, γιατί έχει μέσα και τις καρτούλες της. Ευχαριστώ πολύ την Τίνα την Παπαναστασίου για τη συλλογή ποιημάτων που μου έστειλε με την αφιέρωσή της. Την παρέλαβα.

0: Το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 10.300.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
1: Στη ζούγκλα της πόλης, κάθε επιλογή μετράει. Renault Captur και Clio. Με εργοστασιακό κινητήρα by Fuel. Επιλέξτε ανάμεσα σε βενζίνη ή LPG με το πάτημα ενός κουμπιού για να κινήσετε κάθε μέρα πιο έξυπνα και πιο οικονομικά. Με αυτονομία που φτάνει τα 1300 χιλιόμετρα.
2: Αποκτήστε τα by Fuel Renault Captur και Clio τώρα με δώρο τα καύσιμα ενός έτους. Γιατί το έξυπνο σήμερα είναι να έχεις επιλογές.

0: εγγύηση. Αντλίες θερμότητας Vaillant. Τώρα με την επιδότηση μπορείς να έχεις το καλύτερο. Vaillant. Επιλογή που κερδίζει.
1: Επίσημος αντιπρόσωπος προϊόντων Vaillant Βορείου Ελλάδος, Νεργίζης Ωμικρόν Ε. Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα www.nergizes.gr.
2: Status Press. Δημήτρης Βενιέρης, Βιργινία Δημαρέση, κάθε πρωί στις 8.
3: Η ΔΕΘ αλλάζει. Για να έρχεσαι βόλτα με το παιδί σου ή με το σκυλί σου.
4: Για να κάνεις πατίνι ή ποδήλατο.
3: Για να βλέπεις εκθέσεις.
4: Εμπορικές ή πολιτιστικές.
5: Με τη μεγαλύτερη αστική ανάπλαση στη Βόρεια Ελλάδα, η ΔΕΘ γίνεται πολυλειτουργικό αστικό πάρκο για τους κατοίκους και τους επισκέπτες της Θεσσαλονίκης. Με 120.000 τετραγωνικά μέτρα μητροπολιτικό πάρκο έναντι των σημερινών 7.000 τετραγωνικών μέτρων. Με δύο σύγχρονα εκθεσιακά βιοκλιματικά κτίρια έναντι των 37 παλαιών κτιρίων. Με αναβάθμιση του Συνεδριακού Κέντρου Ιωάννης Βελίδης και ανάδειξη του Εμβληματικού Μουσείου Μόμους, του Παλέντε Σπορ, του Πύργου ΟΤΕ και του Περιπτέρου Έσο Πάπας. Η ΔΕΘΕΛ ΕΞΠΟ αλλάζει. Εκθέσεις, συνέδρια, αναψυχή, αθλητισμός και πολιτισμός, όλα κάτω από μία στέγη.
2: Πληρώνεις παραπάνω τα ταξίδια σου? Σταμάτα τώρα! Μπες στο greco.gr και βρες εκδρομές στις πιο value for money τιμές της αγοράς. Greco Travel. Μόνο τα πουλιά πετούν φθηνότερα. 2-3-10-55-55-56.
6: Οι ανάγκες σας μας εμπνέουν. Οι ιδέες σας μας κινητοποιούν. Το πάθος μας για ποιότητα και αισθητική σας προσφέρουν αυτό που ονειρεύεστε. Το ιδανικό σπίτι. Έπιπλα Ελευθεριάδης Interior. Κατασκευή και εγκατάσταση επίπλων για κάθε χώρο. Οικιακό και επαγγελματικό. Υλοποιούμε το ιδανικό για εσάς. Ελευθεριάδης Interior. Εργοστάσιο στο Καβαλάρι. Έκθεση στο Τιτάν και στην προέκταση Ανδριανουπόλεως Βενιζέλου 7 στην Καλαμαριά. Τηλέφωνο 2310-688-602.
7: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Έλα Νίκο, πω, την πάτησα. Έμεινα στη μέση του δρόμου.
9: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες, έλα μωρέ. Μόρεντ σου έλεγα.
10: Στη Μόρεντ βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει. Μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310-754-596 και στο morent.gr.
11: Έχεις δίκιο. Μόρεντ ασφαλώς.
2: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.

Το πιο αστείο, λέει, για τον Εγώπουλο είναι ότι, λέει, έχω επιχειρήσει στη Γερμανία με πάνω από 600 εργαζόμενους. Ναι. Παντού έχει επιχειρήσει αυτός. Η καλύτερη επιχείρηση που έχει είναι αυτή εδώ, το μαγαζάκι, παίρνει την επιχορήγηση. Ας τολμήσει να κάνει κανένας αυτό, να κάνει έλεγχο στα βιβλία για το ταμείο του κόμματος. Αγελάζει και το παρδαλό κατσίκι.

0: για τις υπόλοιπες εκεί πέρα δραστηριότητες του. Γεια σου ρε Δημήτρη Χατζησταύρου, την αγάπη μου. Δεν ξεχνάω κανέναν αγόρι μου, απλά ό,τι μου έρχεται στο μυαλό εκείνη την ώρα. Γεια σου ρε Πόπη. Την κυρία Γιολάντα στις Σέρες. Την κυρία Ευγενία στην Καλαμαριά. Καλησπέρα, καλή εβδομάδα. Στον Δημήτρη Μισίδη στον Ασπρόμαυρο Ευωσμό. Α, η Καλαμαριά νοριστικά στη δεύτερη εθνική κατηγορία. Τι θέλετε ρε εκεί πέρα στην Καλαμαριά και ζαλίζετε τον Μπαλτίδη το Φώτη. Τόσο καλό παιδί, σας έφερε την ομάδα στη δεύτερη εθνική κατηγορία από το τοπικό. Τι άλλο θέλετε να σας κάνει, γκρινιάριδες, εγκρινιάριδες. Ξέρετε πόσα χρήματα θέλει μια ομάδα στην τρίτη και τώρα στη δεύτερη εθνική κατηγορία. Καλησπέρα στο τηλέφωνο, βρε. Άπε.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Γι' αυτό που αναφέρεσαι, αυτός πουλάει θυάματα και κάνει καλά τον κόσμο άνθρωπος.
0: Ναι, αυτό λέω.
1: Είναι σωτήρας, τι λες τώρα.
0: Ένα
1: μεγάλη και... υπόθεση. Μια χαρά τι βρίσκουν αυτοί.
0: Μια χαρά.
1: Άντε περαστικά μας.
0: Την αγάπη. Αποστόλη των ντρόουν στην Λευκάδα είναι υβριδική και ασύμμετρη απειλή. Παραβιάστηκαν τα ελληνικά χωρικά ύδατα. Κοιτάξτε, το είπα και στο ξεκίνημα. Εγώ δεν θέλω να ακούω τον καθένα να λέει το μακρύ του και το κοντό του. Εγώ θέλω μια συνέντευξη τύπου. Όσοι είναι εμπλεκόμενοι στην ασφάλεια της χώρας να μας πούν τι ακριβώς συμβαίνει. 300 κιλά εκρηκτικά

Αν με υποθετικά μιλάμε, η ενεργειακή κρίση προσλάβει ανεξέλεκτες διαστάσεις. Η κυρία Μέος, να ξέρετε και μείνετε ήσυχοι, έχει έτοιμο το σχέδιο λειτουργίας, εντάξει. Επίσης ετοιμάζει σχέδια, προσέξτε το αυτό και εσύ προσέξτε το που είσαι εργαζόμενος εσύ. Δεν είσαι εργαζόμενος, τότε μην το προσέχεις. Επίσης ετοιμάζει σχέδια για επανακατάρτιση των εργαζομένων, ώστε να γίνουν πιο ανταγωνιστικοί και να διεκδικήσουν υψηλούς μισθούς. Μας δουλεύει κανονικά τώρα η εργασία, έτσι. Ετοιμάζει σχέδια επανακατάρτισης εργαζομένων, ώστε να γίνουν πιο ανταγωνιστικοί οι εργαζόμενοι και να διεκδικήσουν υψηλότερους μισθούς. Πώς θα τους διεκδικήσουν, αφού λες οι μισθοί είναι αυτοί. Εσύ το λες, δεν το λέμε εμείς. Πώς να δε. Ο ένας μας είπε ότι δεν κάνουμε καλό βιογραφικό, γι' αυτό δεν έχουμε δουλειά. Αυτή μας λέει θα μας κάνει καλύτερους εργάτες, ναι.

Τουρνάρας και Πιερακάκης δεν θέλουν εκλογές σε αυτή την εποχή, μάλιστα. Στο ίδιο μήκος κύματος, από ό,τι διάβασα και στα κυριακάτικα, κινούνται και επιχειρηματίες και άνθρωποι της αγοράς. Άλλωστε τώρα, όπου να είναι το Μαΐο, θα ξεκινήσει και κουβεντούλα για τον προϋπολογισμό της επόμενης χρονιάς, θα δούμε τι θα γίνει. Πάντως, κόψτε τις δαπάνες είναι το σύνθημα. Μόνο τα απαραίτητα. Γιατί θα μπούμε και σε προεκλογική περίοδο. Βέβαια, ο Άδωνες είπε πρόωρες εκλογές δεν θεωρούνται, λέει, μετά τη ΔΕΘ. Αν να το ξέρετε, εντάξει, Οκτώβριο δηλαδή δεν. Σ' αγαπώ, σημείωσα και διπλό. Επαναλαμβάνω, επειδή μαζί με τον Πρωθυπουργό ήρθαν και φίλοι από το Μαξίμου, αυτοί πιστεύουν ότι ο Πρωθυπουργός θα κάνει όταν λέει, αυτός κρατάει, λέει, το ό,τι πει αυτός, δε, όσο και να πιέζεται, ό,τι πει αυτός. Τώρα, οι πιέσεις πώς είναι και ποιες είναι, τις ξέρουμε όλοι. Ναι, αδελφέ, 45 δις η παραοικονομία, αυτά λείπουν από την οικονομία. Παυλάρα, μάζεψέ τα. Και μετά αφαίρεσε το φορο... Καλά, ένα αστείο πάνω από... Άστο να το πω. Τον ειδικό φορο κατανάλωσης. Όπου πάνω στον ειδικό φορο κατανάλωσης έχουμε ΦΠΑ. Μην ξεχνιόμαστε. Στα φίλια σου πίνω, καπνίζω, δακρύζω ξανά. Σε φωτογρίζω. Στην προσπάθεια με Λεωνίδα να φτιάξω την διάθεση. Τι να κάνω, προσπαθώ. Α, έχω ένα πολύ καλό από τον Αλέξη, ναι, που θέλει μια δεύτερη ευκαιρία, όπως πήρε ο καπετάνιος από το Βρετανικό. Ζήτησε επιβολή πατριωτικής εισφοράς από τις τράπεζες. Α, αυτό είναι. Πατριωτική εισφορά ψάχνει από τις τράπεζες. Ποιος, ναι. Και κατήγγειλε ότι κάνουν υπερκέρδη. Α, μάλιστα. Στα όνειρα για κρατικά εγγυημένα και σκοκέρδια. Το είπε αυτός ο Τσίπρας, τον απάντησε ο Παυλάρας, κυβερνητικός περιφερόμενος, πώς τον είπε, περιφερόμενος κίνδυνος. Κίνδυνος τα μάτια σου και επικίνδυνα τα χάδια σου. Λοιπόν, ο Παυλάρας τον απάντησε, ναι, για, ότι είναι περιφερόμενος κίνδυνος για την χώρα μας. Τώρα που να σε και δεν θυμάσαι πως το κορμί μου ζητεί. Έρχεται και υπερτράπεζα, να το ξέρετε, έτσι. Υπό τις ευλογίες της κυβέρνησης θα έχουμε μία υπερτράπεζα. Σημειώστε αυτό, Αβδελάς.

0: Τώρα βέβαια εδώ που τα λέμε για υπερκέρδη, κέρδη να έχουν, εντάξει, εταιρείες είναι, επιχειρήσεις είναι, τι να κάνουν, κέρδη να έχουν, δεν είναι κανένας να μην έχουν, το υπερκέρδη τι γίνεται τώρα, καταλάβατε.
1: Να σε ξαναδώ, η ζωή σου καρδιά μου είναι εδώ.
0: Στεναχωριέται και ο Πεφλάρας, δεν μπορεί να βρει τα 2 δις.

0: Γεια σου ρε Γιάννα, αρέστα σπρώμαυρο γόνιμο. Μαζί με τον Χριστάρα, τον Νικόλα, τον Πασκάλη και τον Κυριάκο. Το χλωψίδι το Μανώλη στα σπρώμαυρα κουφάλια. Να είσαι καλά, την αγάπη μου.
1: Στα όνειρά μου να βάλεις πέρα και όλα να είναι σαν πρώτη φορά.
0: Τη Μαρία την Πατσιούρα στην ασπρόμαυρη επανομή.
1: Μόνο εσύ είσαι ο λόγος που θέλω.
0: Την Αθούλα μου στο Μακρυχώρι, την αγάπη μου. Τον Αστέριο στην ασπρόμαυρη Αδαμιά.

Τον Νικόλα στον Ακροπόταμο. Έδωσε χαιρετισμούς ρε στην Ανούλα. Το Χάρη στην Κρυθιά. Καλησπέρα, καλησπέρα. Τη Σίλβη στη Βερέα και το Χρήστο το Λίγκα. Φέτος Χρήστο Λίγκα δεν με έχει κερδίσει μέσα έξω. Εντάξει, καλά περνάμε, καλά περνάμε. Τι να κάνουμε, δεν το πήραμε. Στο Μόναχο το Γιάννη και την Άννα. Να μην νομίζετε ότι σας ξεχνάω, βρε.

Αποστόλη, να σταθούμε σε κάτι όμορφο, στην τακουνάρα, την κολάρα από το μάγο της Τούμπας. Το είπα στο ξεκίνημα, κολάρα έβαλε. Μόνο από αυτό το ταγουνάκι κάναμε καμιά δεκαριά χιλιάδες ήδη φιλάδους. Τη δες τον Τζακάλου στην ασπρόμαυρη Θάσο, την αγάπη μου. Γεια σου Παναγιώτη Κερμανίδη, παικτάρα.

Σε καλά, Στάδη, σε ευχαριστώ. Το διαβάζω, μη στεναχωριέσαι. Πραγματοποιήθηκε το δεύτερο τουρνά ποδοσφαίρου Θάνος Κοτσίδης που διοργάνωσε η Ακαδημία του ΠΑΟ Κομωτινής στην μνήμη του τόσο προώρα αδικοχαμένου νεαρού ποδοσφαιριστή της ομάδας. Βαγγέλη Μπανέ, τα αγκάθια της καρδιάς σου το ακούσαμε. Ωραία σε παικιά, μη στεναχωριέσαι, το βάλουμε. Γεια σου Έλλη από την Ασπρόμαυρη Αργυρούπολη. Σε ευχαριστώ που δεν με ξεχνάς. Δεν μ' ακούς. Και καλησπέρα μου και στην Εύη την Τοπαλίδου, την Ειρήνη, να είσαι καλά. Βάλατε φωτογραφίες της μαμάδας, σας πω, από μπράβο ρε παιδιά, έτσι. Θα τις αγαπάτε κιόλα όμως. Ναι, ναι, στις γυναίκες δεν αφήσαμε τίποτα, όλα τα πήραμε. Στους άντρες κολλήσαμε. Είναι κα... Να είσαι καλά, ρε μεγάλε, σε ευχαριστώ.

πετάξει τελικά το εκατομμύριο και είδε, εδώ μου γράφουν ξέχασα για 17 ακίνητα. Και νέα μονοκατοικία στη Σέριφο. Παιδιά, αυτά τα αποδανέσεις τώρα που δόθηκαν στη δημοσιότητα, θα τα ψάξουν οι ειδικοί τώρα, τα δούνε, θα έχουμε να λέμε. Μην αγχώνεστε, δεν θέλω άγχος. Ούτε δικά σας να ήταν, βρε, πώς κάνετε έτσι, άμα... Και από τη μία πλευρά και από την άλλη, τώρα θα γίνει γενικός χαμός, δεν το έχετε καταλάβει, δεν το ζείτε κάθε χρόνο αυτό.

0: Παρατηρώ ότι η Μαρία Δαμανάκη έχει πυκνώσει τελευταία της εμφανίσης της και μάλιστα σε σωστά τραπέζια από ό,τι βλέπω. Καλησπέρα και καλή εβδομάδα στο τηλέφωνο.
1: Καλησπέρα Κατσούλα.
0: Βρε καλό στην Κατσούλα, βρε καλό στο Λιδάρα. Πού είσαι εσύ, σε χάσαμε.
1: Πολύ, πολύ μ' αρέσει αυτό με την Κατσούλα.
0: Ναι.
1: Λέω και άλλα, λέω και αγά και δεν ξέρω
0: τι.
1: Εδώ μας λένε ΛΟΑΤΚΙ λέει και αυτά. Λέει και όλο, αλφα και τάφα.
0: Πώς τα συνδέεις κάθε φορά αυτά, δηλαδή θα πηδηχτώ από το παράθυρο, από τη γάτα, από ένα σύριαλ στην ΕΡΤ που την έλεγε η Κατσούλα ο Πιτσιρικάς, πήγε στους ΛΟΑΤΚΙ, πώς τα συνδέεις αυτά.
1: Ναι, αλλά εγώ δεν τα άκουγα αυτά στην ΕΡΤ και πήγαινα εδώ στο βαζάρι και τους λέγαν φούστιδες.
0: Άσε, σταμάτα να μην δε άλλες τέτοια. Στη σπηλιά πήγες ποτέ?
1: Ξέρω, θα με βάλεις πιπέρι, αλλά...
0: Στη σπηλιά πήγες ποτέ?
1: Που να πάω στη σπηλιά?
0: Στη σπηλιά, ναι, πήγαινες ποτέ?
1: Για, όχι, είναι εκτός χωρικών υδάτων.
0: Άντε, μου το είπε φίλος. Μου λέει αυτό, μου λέει φίλος αυτός που παίρνει και λοιπά, για ρώτα τον. Στη σπηλιά πήγαινε και να σου πει πού είναι, τα έχω σημειώσει. Άρα λέει, αφού δεν πήγαινε στη σπηλιά, τζάμπα μάγκας είναι. Εγώ ότι μου μεταφέρανε. Γεια σου τζάμπα μάγκα. Όχι, μην το κλείνεις, μην το κλείνεις.
1: Πες τον αυτόν τον φίλο σου ότι εγώ πήγαινα στο Σαχραζάτ.
0: Στο Σαχραζάτ, το σημειώνω. Ναι. Έτσι, μ' αρέσουν οι παλιοί κινηματογράφοι, του συμπαθώ.
1: Α, μπράβο. και επίσης, ναι, γιατί λένε μερικοί ότι περπατήσαν και κάνανε και αυτά.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, μου διέφυγε τώρα, δεν με μπέρδεψε στο πανάδεμα.
0: Γιατί στα έλεγα εγώ τόση ώρα.
1: Γι' αυτό, ήθελες να με μπέρδεψε.
0: Ναι, πας τώρα τόση ώρα, πας εκεί που θέλεις. Άντε, την αγάπη μου.
1: Και που θέλω, την έχεις και τη δική μου.
0: Πέσε στον καναπέ για ύπνο τώρα.
1: Έγινε.
0: Bye, bye.
1: Παρατηρώ
0: λοιπόν ότι η Μαρία Δαμανάκη έχει πυκνώσει τις εμφανίσεις της και τις, πώς το λένε, και μάλιστα σε σωστά τραπέζια, σας έλεγα. Παρατήρησα επίσης ότι την Κυριακή 17 του μήνα ο Μανώλης Χριστοδουλάκης θα ανοίξει συζήτηση για τις πράσινες προτάσεις του κινήματος, για το περιβάλλον δηλαδή. Ναι, και η Μαρία Δαμανάκη είναι στην λίστα των ομιλητών. Λες, μπα. Λες, μπα. Έβαλες, από αυτόν έπρεπε να βάλεις σήμερα μέρα που είναι, έφυγε ο στράτος και έκανε το κράτος, πώς θα λέει. Δεν έχω χρόνο όμως. Και... Α.
2: Μα εσύ με γες και με πετάς και σαν τη στάτη του τσιγάρου νεκρά.
0: Δώσε!
2: Μα εσύ με γες,
0: καρβωσέ το! Όλα...

Κασελάκης και αυτός δυνατός στο ποθενές. Για πατήστε πάνω που λέει εκεί Κασελάκης, θα δείτε. Αν ήταν δυνατός και δημοσκοπής, τον βλέπαμε και πρωθυπουργό. Το είδα βρε για, τον, για την ελληνική λύση. Εξοχική λύση είναι αυτή πλέον. Και στην, στο Πύλιο εξοχικό και στην Καλκιδική. Εδώ θα μας πει πώς τα έκανε αυτός. Θα μας πει που φωνάζει για τους άλλους βουλευτές που τα βρήκαν και που τα κάνανε.

Ναι, ναι, ναι, έχεις δίκιο, δεν έχεις δίκιο. Να δούμε και αυτό, να δούμε τη ζωή σας, τη ζωή σας. Α, τη ζωή σας, τη ζωή σας. Μίστα, τι θα κάνουμε, δε, όλη την εβδομάδα τι θα κάνουμε. Ένα εκατομμύριο λέει, ξέχασε, όχι τα κίνητα. Ευχαριστώ, Ελένη μου, σε ευχαριστώ. Τον απολύσει, δεν τον απολύσει το λογιστή τώρα, κατάλαβες. Έχει μείνει ορφανή. Σας ευχαριστώ πολύ για την αγάπη σας, σας ευχαριστώ πολύ για την ακρόαση, σας ευχαριστώ πολύ για την συνεργασία σας. Δεν ξέρω αν τα κατάφερα, ελπίζω να περάσατε καλά και σήμερα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 5 ντάνε εσείς, 5 και κάτι ψηλά, τσούπ εγώ εδώ στο στούντιο. 5 ντάνε εσείς, 5 και κάτι ψηλά, εγώ τσούπ στο στούντιο. Ντάνε εσείς, τσούπ εγώ. Τα βρήκαμε. Ακολουθεί ο ένας, ο μοναδικός, ο ανεπανάληπτος, Λεοντής Ραφαήλ Μαχαιράς. Στη συνέχεια ο Αρμπαγιάννης ο Κανατάς. Και μετά ο Σκόλιξος Ερέος. Και μετά Τζαν.

0: Σωστά μου γράφει ο Λεωνίδα, αυτά τα 800 χιλιάρικα στην Deutsche Bank εξαφανίστηκαν τη φετινή δήλωση. Ναι, ναι, ότι ο λογιστής του είναι βουλευτής. Ναι, για να μην τον πλήρωνε, τον έκανε βουλευτή. Όταν του ζήτησε ο βουλευτής του, ο λογιστής του, του ζήτησε τα χρήματα των τόσων χρόνων κλπ. Λέει, σε κανένα βουλευτή. Θες και λεφτά. Ωραία. Έτσι, μία ή άλλη, μία ή άλλη. Πριν σας αποχαιρετήσω, ακούστε και αυτό. Όσοι έχουν καθαρή συνείδηση είναι άνθρωποι του φωτός και της ημέρας. Καλή συνέχεια, η Παναγιά μαζί σας.
1: Και ήρθε η ώρα του Γιάννη Βαλάρα, του Γαβρίλ Χατζινόπουλο. Παρακαλείται ο κύριος Γαβρίλ Χατζινόπουλος από τον Εχώρη, όχι άλλος. Ναι. Ο κύριος Γαβρίλ Χατζινόπουλος, όπως προσθέτει στο στούντιο 4, στο τρίτο είναι, προκειμένου να παγγείλει το δελτίο των 7. Ο κύριος Γαβρίλ Χατζινόπουλος. Χατζινόπουλος. Προετοιμάστε φωνούλα του. Καλώς. Εγώ κλείνω.

των Στάτους, η ώρα είναι 7. Ο κόσμος στον Στάτους FM.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 7 στο μικρόφωνο Γαβριήλ Χατζινόπουλος. Στους λόγους που το ελληνικό δημόσιο παραστέκεται στην υποστήριξη της κατηγορίας για 4 από τους συνολικά 36 κατηγορούμενους στη δίκη των Τεμπών, αναφέρθηκε ο αναπληρωτής Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Επιχειρησιακά υπεύθυνοι εκείνο το μοιραίο βράδυ ήταν 4 συγκεκριμένοι κατηγορούμενοι. Αν έκαναν σωστά τη δουλειά τους, όπως την έκαναν δεκαετίες πριν από αυτούς άλλοι, και όπως την έκαναν και την κάνουν σωστά τη δουλειά τους άνθρωποι μετά από αυτούς, δεν θα είχαμε θρηνήσει θύματα εκείνο το βράδυ στα Τέμπη και θα είχαν σωθεί 57 ζωές, δήλωσε μεταξύ άλλων. Απολογήθηκαν σήμερα ο Γενικός Διευθυντής του εργοστασίου της Βιολάντα και ο προϊστάμενος παραγωγής για τις κατηγορίες της άμεσης συνέργειας έκρηξη με δόλο, της ανθρωποκτονίας από αμέλεια κατά συρροή και της πρόκλησης σωματικών βλαβών. Με απόφαση ανακριτή και εισαγγελέα, ο Γενικός Διευθυντής αφέθηκε ελεύθερος, καταβάλλοντας χρηματική εγγύηση ύψους 50.000 ευρώ. Ο ιδιοκτήτης της Βιολάντα παραμένει προσωρινά κρατούμενος στις φυλακές. Σε δήλωση για την ανανέωση της θητείας των Ευρωπαίων Εισαγγελέων μετά από απόφαση του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου, προχώρησε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Ο ίδιος αφήνει εκ νέου εχμές τόσο για την Ευρωπαία Εισαγγελέα Λάουρα Κοβέση, όσο και για το ΠΑΣΟΚ, τονίζοντας ότι ο ίδιος είχε πει ότι μόνο αρμόδιο όργανο για την ανανέωση της θητείας ήταν το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο. Ο Υπουργός Υγείας τονίζει πως οι αρχικοί ισχυρισμοί του επιβεβαιώνονται, καθώς το Ανώτατο Συμβούλιο ανανέωσε για 2 χρόνια και όχι για 5 τη θητεία των 3 Ελλήνων δικαστικών. Το πρόγραμμα Σπίτι μου 2 αποδεικνύεται ένα ακόμη επικοινωνιακό φιάσκο της κυβέρνησης Μητσοτάκη, αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ, και μάλιστα προσθέτει πως παρά τις κυβερνητικές θριαμβολογίες χρηματοδοτήθηκε λιγότερο από το 10% των περίπου 125.000 αιτήσεων που κατατέθηκαν, αφήνοντας χιλιάδες πολίτες εγκλωβισμένους σε μια ψεύτικη υπόσχεση απόκτησης κατοικίας, αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ. Στη διεθνή επικαιρότητα, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι εξετάζει το ενδεχόμενο αναβίωσης του σχεδίου ελευθερία της επιχείρησης, δηλαδή που περιλαμβάνει την παροχή ασφαλούς διέλευσης στα πλοία μέσω των στενών του ορμούς από τον στρατό των ΗΠΑ της Αμερικής. Μιλώντας στο Fox News, ο Τραμπ ισχυρίστηκε ότι η Τεχεράνη του μετέφερε πως οι ΗΠΑ θα πρέπει να περισυλλέξουν το εμπλουτισμένο ουράνιο από τις κατεστραμμένες πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν, καθώς η ίδια χώρα δεν διαθέτει την απαραίτητη τεχνολογία για να το πράξει.
1: Καιρός για χρωμοδομή. Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
2: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
1: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Τοπικές νεφώσεις για αύριο στη Θεσσαλονίκη, ανέμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 4 μποφόρη, θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Στον Πολύγυρο, υδράργυρος θα σχαρφαλώσει στους 23, στο Κλική στους 26, στην Κατερίνη, στη Βέρεια, στα Γιαννιτσά και στις Σέρες στους 29 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία, η θερμοκρασία στην Καστοριά θα φτάσει τους 23 και στα Γρεβενά τους 25 βαθμούς Κελσίου.
2: Άκου αυτό.
1: Τι να ακούσω?
2: Το πάτωμα.
1: Και τι έχει?
2: Σύντομα θα καταλάβεις. Η Χρωμοδομή ετοιμάζει κάτι πραγματικά πρωτοποριακό. Κάτι που θα αλλάξει τον τρόπο που βαδίζουμε. Σύντομα από την Χρωμοδομή.
1: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 7. Καλό σας απόγευμα.
3: Δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε κυμάς ανάμεικτος 700 γραμμάρια μόνο με 5,79. Μπούτια κοτόπουλο μόνο με 2,99 το κιλό. Κατσικίσιο τυρί Θράκης 800 γραμμάρια μόνο με 8,49. Μαργαρίνι Soft 500 γραμμάρια μόνο με 1,49. Παγωτό Χωνάκι τα 6 τεμάχια μόνο με 2,59. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
4: Χυμή φρούτων Viva. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Viva, taste is fresh. σε 14 επιλογές για να βρείτε τη δική σας αγαπημένη. Χυμή φρούτων Viva. Θα τους αγαπήσετε.
1: Η Άνοιξη χτυπάει την πόρτα. Ήρθε η ώρα για ανανέωση. Open Days στα Έπιπλα Μαρμαρίδης. 4.500 τετραγωνικά μέτρα, γεμάτα έπιπλα στις καλύτερες τιμές. Με την εγγύηση Μαρμαρίδης. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι.
5: Η ηλεκτροκίνηση αλλάζει τα πάντα. Το ερώτημα είναι, εσείς με την EV Plus, ο χώρος στάθμευσης της επιχείρησής σας, γίνεται πηγή εσόδων, μελέτη, εγκατάσταση, εξοπλισμός, λογισμικό, υπηρεσίες φόρτισης. Όλα σε μια ολοκληρωμένη λύση. Μια αξιόπιστη πρόταση που δουλεύει για εσάς και για τους πελάτες σας. EV Plus, ο συνεργάτης σας στην ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης. Δείτε περισσότερα στο evplus.gr ή καλέστε στο 2311 829 729.
6: Για κάθε έργο, κάθε επισκευή και εργασία σε σπίτια ή επιχειρήσεις, τα Higher Shops, τα πιο εξοπλισμένα καταστήματα, είναι δίπλα σε κάθε επαγγελματία και συνεργείο. Μέσα από μια τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα και εργαλεία, αναλαμβάνουν να νοικιάσουν εξοπλισμό για την άμεση εξυπηρέτηση του επαγγελματία. Ασφαλτοκόφτη, κομπρεσέρ, μπετονιέρα, μηχάνημα λίανσης δαπέδου, τριβείο ξύλινου δαπέδου και αμέτρητες ακόμα επιλογές. Higher Shops και highershops.gr. Τηλέφωνο 2310-551-700.
2: Εκείνος και εκείνος. Γιώργος Κωνσταντίνου, Λεωνίδας Κακούρης, Σοφία Μανολάκου και ο Δημήτρης Ταρόβας. Εκείνος και εκείνος. Σκηνοθεσία Αλέξανδρος Ρήγας.
7: Από 8 Μαΐου και για λίγες παραστάσεις στο Κινηματοθέατρο Κολοσσέων. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στο Ταμείο του Θεάτρου.
8: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
9: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
10: Αρετή Παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 23,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες, 8,99.
9: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
10: Δοϊράνι ημίσκληρο πλήρες ελαφρύ το κιλό, 9,29. Εξέλ χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,19.
9: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
10: Βίκος κόλλα λεμονάδα 1,5 λίτρο, 99 λεπτά. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες, 3,69.
9: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
8: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
11: Έχεις μήνυμα που πρέπει να ακούσεις. Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.

0: Καλό σας απόγευμα, η ώρα είναι 9 λεπτά μετά τις 7. Είναι Δευτέρα, 11 Μαΐου 2026 και είστε στον στάτους 107 και 7 συντονισμένοι. Είμαι ο Λεωτής Μαχαιράς και για την επόμενη ώρα που ακολουθεί θα ασχοληθούμε με Eurovision.
1: Status Update. Καθημερινά στις 7 το απόγευμα με τον Λεωτή Μαχαιρά.

Το είχαμε πει από εχθές, από την Κυριακάτικη συνάντησή μας, το λέμε και σήμερα. Θα έχουμε ζωντανή σύνδεση με το στάδιο που θα διεξαχθεί ο ημιτελικός αύριο της Eurovision, ο πρώτος, όπου θα είμαστε στην τέταρτη θέση εμφάνισης, στην πρώτη πιστεύω στον τελικό, για να βγούμε έτσι να τον κάνουμε εδώ στην χώρα μας. Πρώτος ημιτελικός στην Τρίτη, αύριο δεύτερος στην Πέμπτη και ο μεγάλος τελικός του 70ου διαγωνισμού της Eurovision το Σάββατο ζωντανά από την κρατική τηλεόραση. Δεν θα ξεχάσουμε όμως και αυτά που ξέρουμε για αυτήν εδώ την εκπομπή. Θα πάμε να δούμε τι γίνεται αυτή την ώρα στους δρόμους της Θεσσαλονίκης με μικροκαθυστερήσεις. Αυτή την ώρα η περιφερειακή μέτωπο προς τα ανατολικά. Έχετε λίγο το νου σας χωρίς προβλήματα αυτή την ώρα. Το κέντρο της Θεσσαλονίκης, η Μουδανιών, είναι εξαιρετική, όπως επίσης και η Λεωφόρος Γεωργικής Σχολής.

0: Λοιπόν, είμαι χαρούμενος για τρεις λόγους. Ο πρώτος λόγος είναι απέναντί μου, κάθεται στο απέναντι κάθισμα στο στούντιο του Status 107 και 7 εδώ που εκπέμπουμε ζωντανά από τα Λαδάδικα, είναι ο κύριος Γαβριήλ Χατζηνόπουλος. Καλώς ορίσατε.
1: Καλώς σας βρήκα.
0: Ο δεύτερος λόγος είναι ότι σήμερα θα ασχοληθούμε μόνο με Eurovision. Και ο τρίτος και καλύτερος, θα μου επιτρέψεις κύριε Χατζηνόπουλε, σήμερα λόγος είναι η ζωντανή σύνδεση που έχουμε με τη Βιέννη και τον Γιάννη Αργυρίου, ο οποίος είναι αρχισυντάκτης από το eurovisionfan.com, όπου βρίσκεται αυτή τη στιγμή στη Βιέννη. Καλησπέρα από την Ελλάδα.
2: Καλησπέρα σας.
0: Θέλουμε κλίμα, θέλουμε προγνωστικά, θέλουμε καταρχάς να μάθουμε αν είμαστε ακόμα στη δεύτερη θέση.
2: Να σας πω ότι πριν λίγο ολοκληρώθηκε η πρώτη γενική πρόβα του πρώτου ημιτελικού. Όλοι εμείς εδώ οι διαπιστευμένοι δημοσιογράφοι είχαμε τη δυνατότητα και την ευκαιρία να δούμε όλες τις συμμετοχές πλέον, το τρίλεπτο όλο και των 15 συμμετοχών του πρώτου ημιτελικού, γιατί μέχρι στιγμής είχαμε δει μόνο κάποια βιντεάκια λίγοντας 30 δευτερολέπτων. Από τη στιγμή που, επειδή δεν επιτρέπεται ακόμα να βγουν βίντεο ή φωτογραφίες από αυτή την πρόβα, το βράδυ από την δεύτερη σημερινή πρόβα θα υπάρχουν και βίντεο και φωτογραφίες. Να πούμε ότι όλες οι αναφορές των συναδέλφων εδώ δημοσιογράφων είναι διθυραμβικές για την Ελλάδα. Οι αποδόσεις της Ελλάδας την τελευταία ώρα πέφτουν συνεχώς. Από το 6,5 το οποίο έπαιζε η χώρα μας, αυτή τη στιγμή παίζει περίπου σε απόδοση 4 με 4,5. Κάτι που σημαίνει ότι άρεσε πάρα πολύ όλο αυτό που είδανε ακριβώς. Και μπορούμε να είμαστε και πολύ αισιόδοξοι για τη συνέχεια.
0: Γιάννη, με μία λέξη μόνο, επειδή ξέρω ότι δεν μπορείς να πεις πολλά για την πρόβα.
2: Όχι, τώρα μπορώ να πω. Τώρα πλέον μπορούμε να πω.
0: Είμαι έτοιμος. Θέλω να μου πεις με μία λέξη πώς σου φάνηκε για αρχή.
2: Είναι σίγουρα πάρα πολύ διαφορετικό από αυτό που περιμένουμε όλοι να δούμε και από αυτό που περιμένετε να δείτε. Είναι τρία λεπτά που κυριολεκτικά συμβαίνει κάτι σε κάθε δευτερόλεπτο της εμφάνισης. Προσωπικά εμένα η αγαπημένη μου στιγμή είναι όταν εμφανίζεται η Παρθένα Φοροζίδου, νομίζω θα γίνει viral και στα social media αλλά και θα σχολιαστεί πάρα πολύ. Φοράει αυτόν το γνωστό σκούφο του Ακύλα και πλέκει έναν άλλο σκούφο όταν συναντά και τον Ακύλα.
0: Να ρωτήσω, μπορώ να ρωτήσω αν τελικώς θα κάνει τη μητέρα του?
2: Όχι, δεν κάνει τη μητέρα του. Νομίζω ότι κάνει έναν κωμικό χαρακτήρα. Ένα χαρακτήρα στο video game που απλά πλέκει ένα σκούφο. Αυτό κάνει σε ένα παραδοσιακό ελληνικό σπίτι, θα λέγαμε. Είναι το σημείο στο οποίο εμφανίζεται.
0: Με μία λέξη πώς θα το χαρακτηρίζεις?
2: Θα έλεγα ότι είναι πάρα πολύ ανατρεπτικό. Είναι σαν να βλέπεις πραγματικά ένα βίντεο κλιπ. Δεν είναι εμφάνιση, μια live εμφάνιση.
0: Άρα καμία σχέση από αυτό που έδωσε η ΕΡΤ στη δημοσιότητα τα 30
2: δευτερόλεπτα. Ναι, είναι τα 30 δευτερόλεπτα που έδωσε η ΕΡΤ στη δημοσιότητα, τα πρώτα 30 δευτερόλεπτα του τραγουδιού, όπου ουσιαστικά εκεί αρχίζει να χτίζεται η όλη εξέλιξη.
0: Γιάννη, καλησπέρα και από μένα.
2: Θέλω
0: λίγο να μάθω εγώ τώρα. Επειδή είσαι πάρα πολύ έμπειρος στο κομμάτι της Eurovision, έχεις παρακολουθήσει ζωντανά διαγωνισμούς δεκάδες και κάθε φορά έτσι ξεκλέβω λίγο από τα προφίλ σου να δω κάποια πλάνα, κάποιες φωτογραφίες. Θέλω να σε ρωτήσω, κάτι αντίστοιχο έχουμε ξαναδεί στη σκηνή του διαγωνισμού? Κάτι παρόμοιο?
2: Νομίζω πως όχι, δεν έχει πάει κάτι παρόμοιο. Είναι μια εμφάνιση, θα έλεγα, που ταιριάζει σε ένα joke, σε μια joke entry, ας τη χαρακτηρίσουμε έτσι, όπως είναι η φετινή. Ίσως θα έλεγα ότι κινείται στην ίδια λογική που είδαμε πέρσι το Espresso Macchiato, που ήταν και επίσης ένα κωμικό act. Δηλαδή νομίζω ότι ο κόσμος που θα το δει θα περάσει για τρία λεπτά πάρα πολύ καλά.
0: Mm-hmm. Βέβαια, μια τέτοια συμμετοχή, από ό,τι καταλαβαίνω, κρύβει και παγίδες, Δηλαδή το ότι είναι μια joke συμμετοχή.
2: Είναι σίγουρα, είναι κρύβει παγίδες. Συνήθως οι joke συμμετοχές δυσκολεύονται στην βαθμολογία των κριτικών επιτροπών.
0: Ακριβώς.
2: Παρ' όλα αυτά, όμως, αν είσαι τόσο ψηλά στα στοιχήματα, ακόμη και οι κριτικές επιτροπές είναι δύσκολο να διαφορήσουν και να μην σε ψηφίσουν.
0: Γενικότερα, εκεί πώς είναι, η σκηνή είναι τόσο εντυπωσιακή όσο τη βλέπουμε έτσι από κάποιες φωτογραφίες?
2: Η σκηνή είναι όμορφη. Θα έλεγα ότι δεν είναι εντυπωσιακή με τις τελευταίες σκηνές του διαγωνισμού. Δηλαδή, συγκρινόμενη με τη σκηνή της Ελβετίας ή της Σουηδίας πριν δύο χρόνια. Παρ' όλα αυτά, η Αυστριακή, επειδή η ίδια η δημόσια τηλεόραση τους αντιμετωπίζει και κάποια οικονομικά προβλήματα, δεν είχαν πάρα πολύ μεγάλο προϋπολογισμό να διαθέσουν και με τα μέσα που έχουν, νομίζω ότι έχουν κάνει μια όμορφη διοργάνωση.
1: Mm-hmm. Φοβάμαι του χρόνου, αν κερδίσουμε φέτος του χρόνου, μην αντιμετωπίσουμε και εμείς το ίδιο πρόβλημα. Εύχομαι να έχουν εξοικονομηθεί η κονδύλια. Να κάνω μια ερώτηση. Τη συμμετοχή της Φιλανδίας την είδες, φαντάζομαι.
2: Την είδα, ναι.
1: Είναι τόσο καλή όσο φαίνεται?
2: Η Φιλανδία, κοιτάξτε να δείτε, εγώ επειδή, όπως είπες, Γαβρίλη, είμαι ένας άνθρωπος που παρακολουθεί τα εκτενόμενα του διαγωνισμού όλο τον χρόνο. Ήταν κάτι που το είχαμε όλοι εμείς και επίσης που είμαστε εδώ τώρα αυτή τη στιγμή, είναι κάτι που το έχουμε δει εδώ και μείνει στον εθνικό τελικό της Φιλανδίας. Η Φιλανδία και οι άλλες ευρωπαϊκές χώρες, επειδή πραγματοποιούν κάποια πολύ μεγάλα φεστιβάλ, μεταφέρουν την σκηνική εμφάνιση που κάνουν στον εθνικό του τελικό σχεδόν αυτούσια στη σκηνή της Eurovision. Είναι εντυπωσιακή, δεν μπορώ να πω ότι δεν είναι εντυπωσιακή. Απλά εμείς δεν θεωρώ ότι είμαστε οι πιο αντικειμενικοί και πιο αξιόπιστοι κριτές, γιατί ακριβώς επειδή το έχουμε δει εδώ και μήνες, ήταν σίγουρα κάτι το οποίο δεν θα μπορούσε να μας εντυπωσιάσει εξίσου με την εμφάνιση της Ελλάδος που την είδαμε πρώτη φορά. Mm-hmm. Επειδή όμως οι περισσότεροι τηλεθεατές που θα ψηφίσουν το βράδυ του Σαββάτου στον τελικό θα τα δουν για πρώτη φορά, άντε δεύτερη, όσοι έχουν παρακολουθήσει και τον ημιτελικό, νομίζω ότι αυτό δεν παίζει κανέναν απολύτως ρόλο και γι' αυτό και η Φιλανδία είναι πρώτη στα στοιχήματα εδώ και μήνες από όταν βγήκε το τραγούδι αυτό. Και θα παραμείνει, πιστεύω, πρώτη. Είναι αρκετά μεγάλη διαφορά που έχει με την Ελλάδα για να ανατραπεί. Ας δούμε, βέβαια, και αύριο μετά το live του πρώτου ημιτελικού πώς θα κινηθούν οι δυναμικές των δύο χωρών. Πιστεύω όμως ότι κάπως έτσι θα πάμε μέχρι το Σάββατο με πρώτη τη Φιλανδία και δεύτερη την Ελλάδα.
0: Mm-hmm. Ερώτηση, Γιάννη. Την πέρυσι θυμάμαι στην ανακοίνωση των χωρών που προκρίνονται στον τελικό, στους δύο ημιτελικούς δηλαδή, είχαμε δει έτσι μια διαφορετικότητα από την πλευρά του σκηνοθέτη, με τρεις χώρες να έρχονται στο πλάνο μας και να ανακοινώνεται η μία, δηλαδή όχι όπως παλιά με τους φακέλους. Φέτος θα δούμε ξανά το ίδιο, θα εμφανίζονται δηλαδή οι τρεις εκπρόσωποι και θα ανακοινώνεται από τους παρουσιαστές η χώρα που προκρίνεται.
2: Φέτος θα επανέλθει το εκκλησική μέθοδος, όπου θα μπορεί να ανακοινωθεί οποιαδήποτε από τις 15 υποψήφιες χώρες που υπάρχουν. Δεν θα υπάρχει αυτή η τριάδα των συμμετοχών που θα πρέπει να επιλεγούν. Η EBU θεώρησε ότι ήταν πολύ ψηφοφθόρο αυτό για τους καλλιτέχνες, το να τους δείχνει η κάμερα και να δείχνει και τις αντιδράσεις καθώς περιμένουν κτλ. Οπότε αποφάσισε να επιστρέψει στην παλαιότερο μέσο.
0: Στην ανακοίνωση κατευθείαν της χώρας. Όσον αφορά στην συμμετοχή της Φιλανδίας, διαβάσαμε και από το eurovisionfan.com ότι έχει καταθέσει και έχει εγκριθεί το αίτημα στην EBU έτσι ώστε να παίξει ζωντανά βιολί στη σκηνή της Eurovision. Ναι. Θέλω να σε ρωτήσω για να το καταλάβω. Υπάρχουν και άλλες χώρες που έχουν καταθέσει αντίστοιχο αίτημα για φέτος και το έχει απορρίψει η EBU? Είναι κάποιος κανόνας που έχει θέσει ότι δεν θα υπάρχει ζωντανή μουσική πάνω στη σκηνή? Υπάρχει κάτι τέτοιο?
2: Γενικά ο κανονισμός της Eurovision απαγορεύει τα ζωντανά όργανα. Εδώ από το 1999, από ό,τι και καταργήθηκε η live ορχήστρα, έχουμε τη μουσική playback και τις φωνές ζωντανά. Αυτό έγινε για την εξοικονόμηση χρόνου ώστε να μπορούν να αλλάζουν γρήγορα τα σκηνικά μεταξύ των συμμετοχών. Φέτος όντως υπάρχει αυτή η εξαίρεση που δόθηκε από την EBU στην Φιλανδία, καθώς όπως ανέφερε η EBU, σύμφωνα με τους κανονισμούς μπορεί να δοθεί μια τέτοια εξαίρεση. Έχει ξαναδοθεί τέτοια εξαίρεση τα προηγούμενα χρόνια. Πέρσι, αν θυμάστε, έπαιξε ζωντανά τη φυσαρμόνικά του ο Ιταλός εκπρόσωπος. Πριν κάποια χρόνια επίσης υπήρχαν κάποιοι καλλιτέχνες που έπαιζαν μουσική ζωντανά. Φέτος δόθηκε αυτή η εξαίρεση στη Φιλανδία. Υπήρχε μια φιλολογία ότι και άλλες αποστολές ζήτησαν εξαίρεση ώστε να παίξουν ζωντανά κάποια μουσικά όργανα. Συγκεκριμένα η Ελβετίδα, η κιθάρα της και η καλλιτέχνη από το Λουξεμβούργο να παίξει επίσης βιολί. Παρ' όλα αυτά, σήμερα σε μια συνέντευξη που έδωσε ο Μάρτιν Γκριν, γενικός διευθυντής της EBU, διέψευσε αυτή την παραφιλολογία λέγοντας ότι ουδέποτε υπήρξε κάποιο αίτημα από αυτές τις αποστολές και μάλιστα εξήγησε και ανέφερε ότι εδώ και μήνες η αποστολή της Φιλανδίας έχει αιτηθεί την εξαίρεση αυτή, η οποία δόθηκε μετά το τέλος της δεύτερης πρόβας, καθώς θα έδελαν οι διοργανωτές να διασφαλίσουν ότι τεχνικά και τηλεοπτικά δεν θα υπάρχει κάποιο θέμα με το ζωντανό παίξιμο του βιολιού επί σκηνής από τη Φιλανδία.
0: Μάλιστα. Οι επιτροπές πότε ψηφίζουν για τον πρώτο ημιτελικό, Γιάννη?
2: Οι επιτροπές θα ψηφίσουν σήμερα το βράδυ, σε λίγες ώρες από τώρα. Σε 2,5 ώρες από τώρα, 10 η ώρα Ελλάδος, ακριβώς όπως θα γίνει και ο ημιτελικός αύριο, θα πραγματοποιηθεί το jury show, όπως ονομάζεται. Θα είναι με την παρουσία κόσμου. Για πρώτη φορά, δηλαδή, καλλιτέχνες θα τραγουδήσουν, συγγνώμη, μπροστά σε ένα πολυπληθές κοινό. Πολλούνται κανονικά εισιτήρια, τα οποία προφανώς είναι σε χαμηλότερη τιμή από τα από τα αυριανά εισιτήρια.
1: Για να μπουν και οι καλλιτέχνες λίγο στο κλίμα μέσα, έτσι, με τον παλμό του κόσμου.
2: Ακριβώς. Σήμερα θα ψηφίσουν οι 15 επιτροπές των χωρών που συμμετέχουν στον πρώτο ημιτελικό, συν την Επιτροπή της Γερμανίας και η Επιτροπή της Αυστρίας, δύο χωρών οι οποίοι συμμετέχουν απευθείας στον τελικό.
1: Γιάννη, είχες καθόλου έτσι επαφή με την ελληνική συμμετοχή, ακόμη και με τους εκφωνητές?
2: Τους είδαμε και σήμερα τους είδαμε εδώ στην αρένα. Είναι πολύ χαρούμενοι, ειδικά μετά το τέλος της πρόβας και την ανταπόκριση που υπήρχε από τους διαπιστευμένους δημοσιογράφους. Παρόλα αυτά κρατούν χαμηλά την μπάλα, ξέρουν ότι τίποτα δεν έχει ουσιαστικά κριθεί ακόμα και ότι υπάρχει δρόμος μέχρι και το Σάββατο για τον τελικό. Παρ' όλα αυτά αισιοδοξούν. Είναι η πρώτη φορά που η Ελλάδα είναι τόσο ψηλά στα στοιχήματα, 5 μόλις ημέρες πριν τον τελικό. Η τελευταία φορά ήταν το 2009 με τον Σάκη Ρουβάτων. Επίσης ήμασταν στη δεύτερη θέση. Τότε βέβαια καταλήξαμε 7η. Ελπίζουμε αυτή τη φορά η κατάληξη να είναι διαφορετική. Παρ' όλα αυτά υπάρχει χαμόγελο και αισιοδοξία.
1: Διαψεύστε με και οι δυο σας, αν κάνω κάποιο λάθος. Δεν θυμάμαι ξανά η ΕΡΤ να έχει κάνει τέτοιο πρόμο. Δηλαδή, ακόμη και η ΕΡΤ News μέσα στις ειδησιογραφικές της εκπομπές δίνει περισσότερο χρόνο, χώρο πλέον, στα της Eurovision και αφήνει λίγο, πολύ λίγο στην άκρη την ειδησιογραφία και έχει τρέξει πάρα πολύ το πρόμο του Ακύλα.
0: Καλά, ο Γιάννης θα μας το πει καλύτερα αυτό. Η δική μου άποψη είναι βέβαια ότι η ΕΡΤ γενικότερα τα τελευταία χρόνια φαίνεται να αντιμετωπίζει τελείως διαφορετικά το διαγωνισμό της Eurovision. Φαίνεται να επενδύει πολύ, να την ενδιαφέρει. Αυτή είναι η δική μου, έτσι, τέλος πάντων, αίσθηση. Ειδικά βέβαια φέτος, ακόμη περισσότερο γιατί είδαμε για πρώτη φορά στη χώρα μας να έχουμε, έτσι, μια διαδικασία διαφορετική, δύο ημιτελικούς για να φτάσουμε σε έναν τελικό και να επιλέξουμε το τελικό τραγούδι που θα μας εκπροσωπήσει. Ο Γιάννης βέβαια θα μας το πει πιο σωστά αυτό.
2: Θα συμφωνήσω, Γαβρίλη. Δεν είναι η πρώτη φορά, απλά είναι μετά από πάρα πολλά χρόνια που συμβαίνει κάτι τέτοιο. Μετά από πάρα πολλά χρόνια, δηλαδή, είδαμε τον Έλληνα εκπρόσωπο να κάνει πρόμο του, να πηγαίνει σε ξένες χώρες, να παρουσιάζει το τραγούδι του. Δεν το συζητώ ότι από την πλευρά της ΕΡΤ υπάρχει μια πολύ μεγάλη προσπάθεια φέτος και τηλεοπτικά να αξιοποιήσει το project αυτό της Eurovision. Δεν είναι τυχαίο από ό,τι διάβασα ότι αύριο όλοι οι τηλεοπτικοί σταθμοί αλλάζουν το πρόγραμμά τους προκειμένου να μην συμπέσουν με τα δυνατά τους προγράμματα, να μην συμπέσουν με τον πρώτο ημιτελικό, γνωρίζοντας ότι κάτι τέτοιο θα ήταν καταστροφικό για το φίλος. Αυτό αναμένεται πολύ μεγάλη τηλεθέση. Εδώ με τους ανθρώπους που μιλήσαμε μας είπαν ότι περιμένουν μια τηλεθέση άνω του 40% πιθανόν για τον ημιτελικό, που είναι ένα πολύ ψηλό νούμερο.
1: Και πόσο μάλλον και για τον τελικό το Σάββατο, που εδώ και περίπου δύο εβδομάδες έχουν αλλάξει τα προγράμματα, τα κανάλια.
2: Σαφώς. Στον τελικό αναμένεται και πάλι η τηλεθέση να είναι πάρα πολύ ψηλή. Νομίζω ότι η ΕΡΤ έχει αντιληφθεί ότι έχει ένα πολύ δυνατό χαρτί. Η διοίκηση της ΕΡΤ, τουλάχιστον των τελευταίων ετών, έχει αντιληφθεί ότι έχει ένα πολύ δυνατό χαρτί στη παρέτα της. Και φέτος προσπαθεί να το αξιοποιήσει με τον όσο δυνατό καλύτερο τρόπο. Για πρώτη φορά, αξίζει να σημειώσουμε αυτό. Για πρώτη φορά θα κάνει μάλιστα και ειδικές εκπομπές με την Πέττη Μαγκύρα και την Κατερίνα Βρανά τόσο πριν τις ζωντανές μεταδόσεις, την Τρίτη, την Πέμπτη και το Σάββατο, όσο και μετά θα κάνει after show ζωντανά για να σχολιάσουν τα όσα συνέβησαν στο κάθε live show.
0: Μάλιστα, πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά. Νομίζω, εντάξει, όλοι θα είμαστε συντονισμένοι αύριο στις 10 μέσα από τη συχνότητα της ΕΡΤ1 αλλά και διαδικτυακά για να δούμε φυσικά τον πρώτο ημιτελικό που διαγωνίζεται και η Ελλάδα. Για την Κύπρο έτσι έχουμε έτσι ωραία πράγματα. Είναι...
2: Η Κύπρος είναι την Πέμπτη, είναι στο δεύτερο ημιτελικό. Έχει ολοκληρώσει και την πρόβληση, αισιοδοξούν επίσης στην Κύπρο ότι θα έχουν ένα καλό αποτέλεσμα. Για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια, από ό,τι μας είπαν στην Κύπρο, επίσης υπάρχει μεγάλος ενθουσιασμός και ασχολούνται πάρα πολύ με το τραγούδι. Το τραγούδι έχει γίνει, έχει γίνει μια τεράστια επιτυχία στην Κύπρο.
1: Επειδή δεν θυμάμαι, η Κύπρος πού είναι ακριβώς τώρα στα στοιχηματικά?
2: Η Κύπρος παίζει μεταξύ της 12ης και της 13ης θέσης. Κάπου εκεί παίζει τα στοιχήματα, ναι. Όλο το προηγούμενο διάστημα. Είναι μια καλή θέση στοιχηματικά, που μπορεί να πας και παραπάνω, μπορεί φυσικά να έρθει και ένα χειρότερο αποτέλεσμα. Παρ' όλα αυτά έχουν ετοιμάσει μια πολύ όμορφη εμφάνιση, η οποία θυμίζει Κύπρο από την αρχή μέχρι το τέλος. Η Αντιγόνη εξάλλου αυτό δηλώνει σε όλες τις τοποθετήσεις της, ότι θέλει να εκπροσωπήσει τη χώρα της με τον όσο το δυνατό καλύτερο τρόπο, τιμώντας την πατρίδα της. Έχουν έρθει εδώ πολλοί Κύπροι επίσης, πέρα από Ελλαδίτες, για να στηρίξουν και την Ελλάδα και την Κύπρο. Και νομίζω ότι καλώς εχόν των πραγμάτων θα έχουμε και τις δύο χώρες φέτος στον τελικό.
1: Για να κλείσουμε, από την εμπειρία σου και από όλα αυτά τα χρόνια που ζεις, βιώνεις τη Eurovision, θα το φέρει?
2: Δεν μπορώ αυτό να σας το πω. Είναι κάτι που νομίζω ούτε ο ίδιος Ακύλας μπορεί να δώσει αυτή την απάντηση. Η ουσία είναι ότι θέλει να το φέρει, ο Ακύλας θέλει να το φέρει. Μακάρι να τα καταφέρει. Είναι ένας διαγωνισμός δύσκολος. Εξάλλου, αν ήταν πιο εύκολο, θα είχαμε κερδίσει μέσα στα 50 χρόνια περίπου που συμμετέχουμε, θα είχαμε κερδίσει και άλλες φορές. Το γεγονός ότι έχουμε κερδίσει μόνο μία, αυτό τα λέει όλα. Αλλά νομίζω ότι ακόμα και αν δεν τα καταφέρει να κερδίσει, θα είμαστε πάρα πολύ ψηλά στη βαθμολογία. Και μετά από 18 χρόνια, τελευταία φορά ήταν με την Καλομήρα και το My Secret Combination το 2008, η Ελλάδα θα βρεθεί ξανά στην πρώτη πεντάδα της βαθμολογίας. Αυτό νομίζω ότι έχει κλειδώσει. Νομίζω ότι δεν υπάρχει περίπτωση μετά από αυτό που είδαμε πριν λίγο η Ελλάδα να μην είναι μέσα στις 5 πρώτες θέσεις.
1: Ο κύριος Γιάννης Αργυρίου, αρχισυντάκτης του EurovisionFan.com, σας ευχαριστούμε πολύ.
2: Και εγώ ευχαριστώ, να είστε καλά.
1: Πάμε σε διαφημίσεις, επιστρέφουμε.

0: λέω ντι μαχαιρά.
1: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λεμού το κιλό, τώρα μόνο 4,99. Και μπανάνες τσικίτα το κιλό, τώρα μόνο 1,49. Και επιλεγμένοι καφέδες Nescafé Mixes, 35% φθηνότερα.
1: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
2: Και από την Παρασκευή 15 Μαΐου και πάλι κοντά σας στο Πευκοχώρι και στη Φούρκα Χαλκιδικής.
3: Αργύρι μου, γιατί πας με 20? Θα μας περάσει και το ποδήλατο.
4: Κάνω eco-driving. Θα κρατήσω το ρεζερβουάρ μέχρι το καλοκαίρι. Κάθε χιλιόμετρο που γλιτώνω θα είναι μια μικρή νίκη. Ένα όρατο τρόπαιο. Ένα κομμάτι θριάμβου.
3: Αργύρι μου, μην το κάνεις τραγωδία. Παίζουν fuel car κληρώσεις στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
4: 2.000 ευρώ συνολικά σε καύσιμα για 20 τυχερούς κάθε εβδομάδα.
3: 5 τυχεροί ανά ημέρα στις fuel car κληρώσεις. Δευτέρα έως Πέμπτη στις 10.30 το βράδυ μόνο στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
5: Αργύρι, μην τρέχεις!
6: Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
7: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Το Greco's Travel, δίπλα στον επαγγελματία. Διαθέτουμε εξειδικευμένο τμήμα εταιρικών ταξιδίων, προσφέροντας αξιόπιστες και άρτια οργανωμένες λύσεις για κάθε επαγγελματική μετακίνηση. Greco's.gr. Ταξίδια με επαγγελματισμό. Greco's.gr. 2-3-10-55-55-56.
9: Οφέλεια. Ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά, τις αρωματικές μαρμελάδες, από ζουμερά φρούτα και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα. Από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οφέλεια. Κάθε γεύση. Και μια ιστορία από τον τόπο μας. Οφέλεια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα καταστήματα.
10: Σηματοδοτούν θεσμούς και εποχές. Συμβολίζουν αξίες και ιδανικά. Υπογράφουν τα μεγάλα ονόματα.
11: Σημαίες Θόδωρος Ψωμιάδης. Street flags, beach flags, σημαίες ομάδων, κρατών, εταιριών. Λάβαρα, αλλά και ψηφιακές εκτυπώσεις σε πανί για να κάνετε τη διαφορά στο κατάστημα ή την επιχείρησή σας.
10: Σημαίες Θόδωρος Ψωμιάδης. Κυματίζουν Βασιλέως Ηρακλείου 10. Τηλέφωνο 2310-53-2000 και στο ψωμιάδησflags.gr.
12: Προσοχή, προσοχή! Επικίνδυνα φαινόμενα!
13: Στο Θέατρο Κήπου, ζωντανό και σπαρταράει.
14: 5 Ιουνίου ραντεβού, ο Σκόλινγκς που πετάει.
13: Διογέννης δασκάλου, Μόνι εν Μόνι Κονιέντε, Ιουνίου 5.
14: Έναρξη καλοκαιριού και οι Κονιέντε κάνουν ντου.
13: Γιατί ο Σκόλινγκς έβγαλε φτερά και φλάι σαν butterfly.
14: Αυτό το καλοκαίρι θα σας μείνει αψέκαστο.
13: Προπόληση more.com.
14: Και στο ταμείο. Πουφ! Το ακίνητο σκουλίκι εφορμά.
13: Χορηγός επικοινωνίας Status FM. Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας. Status Update. Καθημερινά στις 7 το απόγευμα με τον Λεοντή Μαχερά.

0: Πάμε τώρα να θυμηθούμε όμορφες γωνιές και ξεχωριστούς τόπους της κεντρικής Μακεδονίας και φυσικά δεν ξεχνάμε την ανάγκη για την προστασία τους με σύμμαχο τον Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων κεντρικής Μακεδονίας.
1: Ο ποταμός Αλιάκμονας είναι ο μεγαλύτερος ποταμός σε μήκος της Ελλάδας με πηγές και εκβολές σε ελληνικό έδαφος που διασχίζει την κεντρική Μακεδονία φέρνοντας ζωή και γονιμότητα. Τα νερά του φιλοξενούν ποικιλία ψαριών και οι όχθες του κατά πράσινα δάση και καλαμιώνες δημιουργώντας έναν πλούσιο βιότοπο για πουλιά και άλλα ζώα. Ο Αλιάκμονας όμως είναι ευάλωτος. Η ρύπανση, τα φράγματα και η υπερεκμετάλλευση των υδάτων απειλούν την οικολογική του ισορροπία. Η προστασία του ποταμού είναι ευθύνη όλων μας. Με σεβασμό στη φύση, βιώσιμη διαχείριση των υδάτων και υπεύθυνες πρακτικές μπορούμε να διατηρήσουμε τον Αλιάκμονα ζωντανό. Για να συνεχίσει να χαρίζει ζωή, ομορφιά και έμπνευση στις επόμενες γενιές. Ο Φορέας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Κεντρικής Μακεδονίας δίνει εμπράκτο στο παρόν με τη δημιουργία σύγχρονων υποδομών που βελτιώνουν όλη τη διαδικασία από τη συλλογή, τη διάθεση, τη διαλογή και φυσικά την υγειονομική ταφή των απορριμμάτων με πρωτοβουλίες και δράσεις μαζί με τους πολίτες για ένα περιβάλλον φιλικό και ανθρώπινο, με σεβασμό στην υπέροχη φύση της Μακεδονίας μας. Status Update. Καθημερινά στις 7 το απόγευμα με τον Λεοντή Μαχερά.

0: μου, κόρη μου.
1: Σα το τζεφία με. Let them stare. If they're watching, they got eyes for me. We don't care if they're talking.
2: Ούτε να μας ακούγανε. Βγήκε πριν από λίγο και επίσημο ενημερωτικό δελτίο για τα τηλεοπτικά προγράμματα, τα οποία από σήμερα το βράδυ στις 11 αλλάζουν, καθώς θα υπάρξει και ειδική εκπομπή από την κρατική τηλεόραση, από την ΕΡΤ 1 και την νέα τηλεόραση της ΕΡΤ, την ΕΡΤ Cosmos, όπου αντικαθιστά την ΕΡΤ World. Το Star θα μεταφέρει την εκπομπή του MasterChef από την Τρίτη σε Τετάρτη και Πέμπτη. Ο Sky δεν θα μεταδώσει Survivor. Άκου που έχει φτάσει τώρα ο Sky, έτσι. Στη θέση της θα προβάλλει ελληνική ταινία. Και το Open όλες τις ζωντανές εκπομπές τις μεταφέρει για Παρασκευή. Σάββατο δεν θα δώσει τίποτα.

Λοιπόν, πάμε να ξαναδούμε τι γίνεται αυτή την ώρα στους δρόμους της Θεσσαλονίκης, γιατί σας άφησα λίγο έτσι παραπονεμένους. Να δούμε λίγο αυτή την ώρα τώρα στην εσωτερική περιφερειακή, καθώς έχουμε μικροπροβλήματα στο ύψος της Νικόπολης. Έχετε το νου σας, στο Viber είναι στη διάθεσή μας, στο 6908-357-800 και φυσικά στο 2310-513-000. Αρκετή κίνηση έχουμε αυτή την ώρα και στην λεωφόρο Γεωργικής Σχολής, κατεύθυνση προς την Περαιά. Έχετε το νου σας λίγο μετά τα πράσινα φανάρια. Όχι κάτι το ιδιαίτερο, όχι κάτι το οποίο πρέπει να σε ανησυχεί. Να το πούμε έτσι και θεσσαλονικιώτικα. Πάμε να ακούσουμε τους παρουσιαστές, τον κύριο Γιώργο Καμπουτζίδη και την κυρία Μάρια Κοζάκου.

0: Ναι. Πώς αισθάνεστε?
1: Αισθανόμαστε πολύ χαρούμενοι.
2: Κάτσε να αφήσει το τέτοιο, αισθάνομαι πιο χαρούμενοι.
1: Χαρούμενοι και με μεγάλο ενθουσιασμό και με μεγάλη αγωνία. Αισθάνομαι ότι είναι η τελευταία στροφή πριν την τελική ευθεία.
2: Ναι. Αυτό. Και χθες η Μαρία μου θύμισε ότι είναι η δέκατη μας φορά. Ναι. Μαζί. Δέκα. Ναι. Το βασικό δεν είναι εμείς, είναι άλλο.
1: Άλλος.
2: Άλλος. Άλλος. Άσε μας εμάς.
0: Τα προγνωστικά πάνε πολύ καλά.
1: Εμείς πάμε τώρα για να δώσουμε μια πρώτη μάχη στον ημιτελικό. Να περάσουμε στον τελικό. Όλα τα υπόλοιπα είναι καλοδεχούμενα. Ο Ακύλας είναι καταπληκτικός. Θα έχει μια πάρα πολύ ωραία σκηνική παρουσία. Και ελπίζουμε να αρέσει στον κόσμο όσο αρέσει και σε εμάς.
2: Εγώ δεν είμαι πολύ αντικειμενικός, οπότε θα σας μιλήσω, το λατρεύω αυτό το τραγούδι, το λάτρεψα από την πρώτη στιγμή που το άκουσα, είναι το καλύτερο.
1: Κάτι σε χαίρετε τρομερά ξενέρωτη, όχι.
2: Εγώ είμαι ο γκρούπι, το λατρεύω, είναι ό,τι καλύτερο, το αξίζει η πρώτη θέση, είναι υπέροχο. Από εκεί και πέρα, επειδή μιλήσαμε για τα προγνωστικά, είδα ένα βίντεο που έφτιαξε η BU, που είναι ένα παιδί μόνο του που βλέπει, λοιπόν επειδή εγώ ήμουν αυτό το παιδί, για μένα η Eurovision πάντοτε ήταν αυτό. Ήταν ένα παράθυρο στον κόσμο, ένα παράθυρο μέσα στη μοναξιά ή στη μοναχικότητα που είχα, γιατί δεν ήξερα πού να κατευθυνθώ και σιγά σιγά έβρισκα και άλλους ανθρώπους που τους άρεσε μέχρι που έγινε μια πολύ μεγάλη παρέα. Δεν ήταν ποτέ συζήτηση για προγνωστικά, γιατί έβαλε αυτό το ρούχο, γιατί έβαλε εκείνο το... Οπότε είναι ένας κόσμος με τον οποίο δεν μπορώ να ταυτιστώ πολύ πολύ.
0: Ταυτίστηκατε όμως με αυτό το βίντεο.
2: Ταυτίστηκα με αυτό το βίντεο. Αυτό ήταν για μένα η Eurovision. Γι' αυτό δεν μπορώ να συζητάω προγνωστικά και τέτοια. Και νομίζω ότι και ο Ακύλας, η διαδρομή του μέχρι να φτάσει εκεί είναι πολύ παρεμφερής. Είναι ένα παιδί το οποίο κάνει το όνειρό του πραγματικότητα. Αυτό το βρίσκω εξαιρετικά συγκινητικό.
0: Όπως είδατε, τα 30 δευτερόλεπτα της πρόβας που έχουν κυκλοφορήσει και έχουν σχολιαστεί τις τελευταίες δύο ημέρες. Real estate, πετώ, σασίμι του να πετώ.
1: Χρυσό ρολόγια, designer, σου λέω, πετώ. Νομίζω ότι κρύβονται και άλλες εκπλήξεις. Ναι. Αυτό έχω να πω. Ότι είδαμε ένα μικρό απόσπασμα, έτσι τοποθετημένο και δημοσιευμένο, ώστε να εντυπωσιαστούμε από αυτό που συνολικά θα δούμε την Τρίτη το βράδυ.
2: Ξέρω ότι είναι ένα υπέροχο θέαμα. Έχουν φτιάξει ένα καταπληκτικό παραμύθι, video game, δεν ξέρω πώς να το πείτε. Έχουν ταιριάξει αυτοί οι άνθρωποι δημιουργικά και νομίζω ότι πάει και ένα βήμα παραπάνω αυτό το οποίο συνηθίζουμε να λέμε αστείο τραγούδι, troll τραγούδι, joke entry, τα οποία τα αγαπάει ο κόσμος, αλλά συνήθως αυτά τα τραγούδια λίγο επαναπαύονται στο «έλα, μας συμπαθούνε». Εδώ έχει πέσει πολλή δουλειά και πολύ σκόπος, τον οποίο θα το δείτε να ξεδιπλώνεται στα επόμενα 2,5 λεπτά που δεν έχετε δει εσείς.
0: Εσείς το έχετε δει.
2: Είναι μια ιστορία.
1: Είναι μια ιστορία με αρχή, μέση και τέλος.
0: Εσείς το έχετε δει ολοκληρωμένο.
2: Τι κατάλαβες σε αυτό που απαντήσαμε?
0: Ότι ξέρετε το πάντα. Κλείνοντας.
2: Είναι αυτό που κατάλαβες.
0: Κλείνοντας, θα ήθελα να μου πείτε τι ετοιμάζει η Μπέτι Μαγκύρα και η ΕΡΤ για τις βραδιές Eurovision που θα δούμε πριν από τους δύο ημιτελικούς και από ό,τι μαθαίνουμε θα βρεθεί μαζί σας με κάποιο τρόπο και στον τελικό.
2: Αυτά είναι σερμόνια.
1: Λοιπόν, πριν τον ημιτελικό, 9 ώρα το βράδυ, η Μπέτι, η Κατερίνα και ο Μιχάλης, η Μπέτι Μαγκύρα, η Κατερίνα Βρανά και ο Μιχάλης Μαρίνος, θα ξεκινήσουν τη βραδιά, θα κάνουν τη σέντρα. Θα φτάσουμε μέχρι τις 9:52.
2: Ναι.
1: Θα δώσουν πάσα για διαφημίσεις και αμέσως μετά θα αναλάβουμε εμείς για τη μετάδοση του διαγωνισμού. Και όταν τελειώσει ο πρώτος ημιτελικός, το ίδιο ακριβώς θα γίνει και στο δεύτερο ημιτελικό, πάλι οι τρεις τους θα σχολιάσουν με τη βοήθεια τη δική μας όλης της ομάδας που βρισκόμαστε στη Βιέννη, με συνδέσεις δηλαδή με την Αυστρία, τα αποτελέσματα του ημιτελικού. Το ίδιο θα γίνει στο πρώτο ημιτελικό, το ίδιο θα γίνει και στο δεύτερο ημιτελικό. Στον τελικό, το pre-game θα το κάνει ο Μιχάλης Μαρίνος μαζί με μια παρέα ακόμα, θα σας την πούμε αργότερα αυτή. Και εμείς που
0: θα... παρέα.
1: Θα σας πω, δεν θα σας πω. Και μετά τον τελικό θα έχουμε συνδέσεις με τη Βιέννη, ελπίζοντας για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, που όποιο και αν είναι αυτό, εμείς είμαστε χαρούμενοι. Και θα μεταδώσουμε στον κόσμο, στους τηλεθεατές της ΕΡΤ1, όλη αυτή τη χαρά που θα έχουμε περάσει μέσα αυτή την εβδομάδα. Pre-game και post-game για την Eurovision.
0: Ο ρόλος της κυρίας Μαγκύρα στον τελικό ποιος θα είναι ακριβώς, γιατί έχουμε μάθει ότι θα έρθει στη Βιέννη.
1: Η Μπέτι θα είναι στη Βιέννη και στο pre- και στο post-game θα είναι μία από τις συνδέσεις που θα γίνουν εκεί. Όταν ο Μιχάλης θα είναι στην Αθήνα.
0: ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Είδες, στην αρμόδια που έχεις, στη σκαλέτα μόνο που δεν σου είπε.

στα 55 λεπτά μετά τις 7. Εγώ κάπου εδώ πρέπει να σας αποχαιρετήσω για να παραδώσουμε σκυτάλι στον Κώστα Μπαρμπαγιάννη. Στις 9 στο Διογέννη Δασκάλου. Στις 10 στη φωνάρα μας τον κύριο Γιάννη Ρέπιτ. Και φυσικά στις 12 στον Μάνο Τσιλιμίδη. Εμείς θα είμαστε ξανά μαζί σας αύριο στις 7 εδώ στον Status 107 και 7. Καλό σας υπόλοιπο.

0: Στον Στάτους, η ώρα είναι 8.
1: Με το Τζόκερ βρέχει νικητές. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 10 εκατομμύρια 300.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Τζόκερ, πολλά σε πολλούς. Allwin, winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
2: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Σε αυτή την κλήρωση το πρώτο jackpot του Λαϊκού Λαχείου μοιράζει μέχρι και 2 εκατομμύρια 50.000 ευρώ. Κάθε Τετάρτη ένα στους δύο κερδίζει γιατί η μονή, οι ζυγοί λίγοντες είναι τυχεροί. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Χυμή φρούτων Viva.
4: Viva juice in every sip.
3: Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων.
4: Viva, taste is fresh.
3: Σε 14 επιλογές για να βρείτε τη δική σας αγαπημένη. Χυμή φρούτων Viva. Θα τους αγαπήσετε.
4: Taste it, enjoy it. Love it.
5: Αχ, Μαστρομίτσο μου, το τράκαρα λιγάκι. Μπορείς να μου το φτιάξεις?
6: Κούκλα μου, έτσι σούπα που το έκανες, ή πάρε κουτάλι να τη φας, ή θα το πας ντουγρού στο Ροδιανό.
7: Ροδιανός. Συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές για άμεση αποκατάσταση ζημιάς χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση. Car Delivery. Αυτοκίνητο εξυπηρέτησης πελατών. Ολική βαφή με οικολογικά χρώματα. Τοπικές βαφές. Βαφή ζαντών ξεθάμπομα φαναριών. Βαφή οφανοποιείο Ροδιανός. Προέκταση Μακρυγιάννη. Εύοσμος. Τηλέφωνο 2310 68 11 11 και ροδιανός.gr.
8: Για τις πιο λαχταριστές συνταγές έχεις έναν φίλο. Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Μπανάνες 1 και 29 το κιλό. Βόιο ποντίκι 12 και 95 το κιλό. Γκούντα Γερμανίας 4 και 80 το κιλό. Τοστάκι γαλοπούλα 6 και 95 το κιλό. Αλφα μπουγάτσες 1 συν 1 δώρο. Κρητικός κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο κριτικός.sm.gr.
9: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.

0: Πολυχρόνη, τι πάθαμε ρε Πολυχρόνη. Ωραίος ο... Μένα μ' αρέσει ο Αγγίλας. Τον εγουστάρω, καλό παιδάκι. Δηλαδή με τις πιτζαμούλες, τίποτα τέτοιο. Γλυκό παιδάκι, γλυκό παιδί. Μας φέρνετε λίγο, μας φαίνεται λίγο παράξενο βέβαια για μας που μεγαλώσαμε κάπως. Αλλά έτσι γίνεται σε όλες τις... Πρώτο υπερνικήσουμε αυτό το πράγμα. Την καλησπέρα μου, καλή εβδομάδα. Το λέω γιατί κάναμε μια κουβέντα έτσι και γράφω και με μερικούς στο διαδίκτυο. Άκουγα για την εκπομπή την προηγούμενη έτσι με τα Eurovision και όλα αυτά τα αυτά του αυτού, των αυτών, τα αυτά. Και πολύ όμορφα. Δεν μου αρέσει το. Μ' αρέσει. Δηλαδή ήθελα πολύ να γνωρίσω, κάτσε να ψάξω λίγο. Γιάννη Ρέβιτ, ψάξε λιγάκι και πες μου αν έχει λίγο χρόνο. Ποιο είναι ο στιχουργό, το στιχουργό λίγο ήθελα να δω, τον στίχο δηλαδή. Γιατί μου είπε, ποιο μου είπε, Κατερίνα μου είπε σήμερα το πρωί ότι τον μελέτησε το στίχο και είναι διαχρονικό. Ναι. Μου φύγαν λίγο τα σφραγίσματα εμένα, αλλά κάπου λέω κάτσε, μήπως δεν αντιλαμβάνομαι, είναι το αντιλαβού δηλαδή. Καταλαβαίνεις ένα σημείο του εγκεφάλου που λέγεται αντιλαβού. Και σε μερικούς έχει ατροφήσει, ας πούμε. Δούμε, μήπως ας πούμε έχει ατροφήσει το εγκεφαλικό μου. Όχι, ποιος θα έχει γράψει το στίχο. Διαχρονικό στίχο είναι αυτό που λένε άσπρα μούρα, μαύρα μούρα. Είσαι μια παλιοκατίνα. Αυτό μια ζωή έτσι ήταν, παλιοκατίνα. Δεν υπάρχει περίπτωση. Είτε τα μούρα είναι άσπρα είτε μαύρα, δεν υπάρχει.
1: Ο Ακύλας έγραψε. Ναι.
0: Ο Ακύλας το γνωρίζει. Μπράβο το παλικάρι, καλλιτέχνη. Ωραίος. Δηλαδή είναι η στιγμή της γέννησης, της δημιουργίας, εκεί που λέει, ας πούμε, για παράδειγμα, φέρτο, φέρτο, φέρτο, φέρτο, φέρτο. Δηλαδή γράφεις μία, δύο, τρεις, τέσσερις την ίδια λέξη. Κάποια στιγμή λες ή εγκεφαλικό παθαίνω ή κάπου έχω κολλήσει, ας πούμε, κάτι τέτοιο. Το λέω ειλικρινά, χωρίς υπερβολές, μου αρέσει. Μ' αρέσει, δηλαδή το γλεντάω το θέμα, έτσι. Και δεν είναι θέμα ούτε κακίες να λέμε, ούτε ξέρω εγώ αυτό και τι αηδίες. Ο καθένας είναι εκείνο που έβγαλε κάποτε η Μοσχολιού το άσπρα, κόκκινα, κίτρινα, μπλε καραβάκια στο Αιγαίο. Δεν με θέλετε καλέ, η στίχος είναι αυτός τώρα, δηλαδή, με συγχωρείτε. Άσπρα, κόκκινα, κίτρινα, μπλε καραβάκια στο Αιγαίο, δεν με θέλετε καλέ. Τι είναι αυτό το πράγμα τώρα. Από πού να το πιάσεις και πού να το εντάξεις και σε ποια λογική δηλαδή, έτσι. Αλλά αλλάζουν τα χρόνια πολύ χρόνοι. Αλλάζουν τα χρόνια και βλέπεις τώρα ότι έχουμε και το ενδιαφέρον αυτό. Πέρα από τα drones που βρίσκουμε, ξέρω εγώ, και ψάχνουμε να βρούμε τι ακριβώς συμβαίνει. Τους εξωγήινους που ανακαλύψαν οι Αμερικάνοι. Τον γιο της Γκίλφοϊ στην γιορτή της μάνας, ξέρω εγώ, που ήταν μια πάρα πολύ συγκινητική και όμορφη στιγμούλα. Έχουμε και αυτά τα σημεία τα οποία εξετάζουμε. Μαζί με την ακρίβεια βέβαια. Την οποία προσπαθούμε να εντοπίσουμε. Πληθωρισμός, ακρίβεια, πράγματα, κόμματα από την άλλη μεριά, ονομασίες. Όμορφη είναι η ζωή, δεν έχει... Το θέμα είναι να μην είσαι flat. Να είσαι δηλαδή πάνω σε μια διαδικασία εξερεύνηση, ας πούμε, καταλαβαίνεις τι γίνεται. Η ανακάλυψη είναι πολύ σημαντικό πράγμα. Μπορείς να ανακαλύψεις καινούργια πράγματα, να εκφραστείς με καινούργιες λέξεις, καινούργιες μελωδίες. Γουστάρω! Όμορφη δεν είναι η ζωή, Κατερίνα. Καλή είναι.
2: Κύκλικος καιρός, αρχές του Μάρτη. Σαν επεισόδιο σας προμαυρή σειρά.

0: Άρε Μανολάκη μου, καλησπέρα κόρη μου, καλώς στην Ανούλα, στον Ιωάννη, στον Βασιλάκη, στην Ελένη, στα μηνύματα τα οποία στέλνετε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις καλησπέρες, για την καλή εβδομάδα και όλα όσα μου γράφετε. Γιωργάκη μου, καλησπέρα και σε σένα, γεια σου Θανάση. Το φέρτο, ναι, είναι ίσως να το διασκευάσουμε λιγάκι το φέρτο. Είναι καλή, αυτό που λέει ο Θανάσης είναι πάρα πολύ εύστοχο. Αν το φέρτο, όπου φέρτο βάλουμε δώστο, δηλαδή το δώστο, δώστο, δώστο, δώστο, έχει το δέλτα, έχει μια πιο άλλη ηχο του φου. Το φέρτο, φέρτο, φέρτο, φέρτο, ξεχυλώνει λιγάκι. Θα ήταν και πιο ευγενικό, ναι, το καταλαβαίνω, αλλά κοίταξε, το κάθε τραγούδι έχει τη δικά του ιστορία. Και όπως διάβασα σε μια τεχνητή νοημοσύνη, μια ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη, κάποια στιγμή είπε ότι ο Hawkins, ο γνωστός, σχορεμένος εγκέφαλος, είχε πει μια μεγάλη, πολύ σοφή κουβέντα, έκανε μια παύση για να μας την πει, και σε ένα συνέδριό του, σε μια ομιλία του, σε κάτι τέτοιο, ήταν και όλοι οι Πασόκοι εκεί πέρα μαζί, όλοι ήταν, όλοι οι πολιτικοί μαζί, λέει ο κύριος Μητσοτάκης, τεχνητή νοημοσύνη όμως, έτσι, αλλά θα έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να το ακούσεις. Μεταξύ άλλων λέει ο κύριος Μητσοτάκης κάπου, λέει, όπως είπε και ο μεγάλος επιστήμονας Hawkins, Hawking λέγεται, Hawking, τέλος πάντων, Hawking πρέπει να λέγεται, ναι. Είπε, λέει ο Hawking, μέχρι να βγει ο ήλιος θέλει δουλειά πολύ. Και γέλασε στο κρατήριο. Ωραία πράγματα. Κατερινιό μου, καλησπέρα κύριε Μάνο. Έτσι λοιπόν έχουν τα πράγματα. Μάλλον ο Κυρανάκης με... άκουσα κάτι, ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον διάλογο. Όχι τόσο για το μάλωμα που πλακώνονται, ξέρω εγώ, η εξουσία, τέλος πάντων, με αυτούς που σφετερίζονται την εξουσία, την αντιπολίτευση. Αυτό δεν έχει τόσο πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί πλέον καταλαβαίνουμε, το κλέον είναι πολύ ωραίο, καινούργια λέξη. Πλέον καταλαβαίνουμε όλοι, και η κουτσίκα τσίκα που λένε και το παρδαλό κατσίκι κτλ. Όλοι έχουμε καταλάβει, όχι υποψιασμένοι, έχουμε καταλάβει. Καραμπινάτη, η λογική είναι αυτό πλέον, ότι η διαδικασία είναι αυτή. Η πολιτική είναι ως ένα μοντέλο, ας πούμε, που ζωντανός οργανισμός κτλ. Η εξουσία εξουσιάζει, η αντιπολίτευση πάντοτε γρινιάζει. Η εξουσία κάνει αυτό που θέλει. Η αντιπολίτευση πάντοτε τα βρίσκει όλα αρνητικά. Δεν μπορούν να συνεννοηθούν έτσι κι αλλιώς. Είναι δύο μεγάλες δυνάμεις οι οποίες μάχονται. Στην πλάτη του λαού, ας πούμε. Αυτό το ξέρουμε. Αλλά μου άρεσε ο διάλογος αυτό του κυρίου Κυρανάκη. Θα ήθελα λίγο να τον ακούσουμε, αν δεν σας πειράζει. Δεν θέλω να κάνω πολιτική κουβέντα σήμερα, αλλά αυτό έχει από κοινωνικής πλευράς, θέλω να το δείτε. Ακούστε το λιγάκι, έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Ο Κυρανάκης με το Λιμπερόπουλο. Επίθεση Λιμπερόπουλου, λέει, κατά Κυρανάκη, χαμός έγινε στην Βουλή. Με απειλές και τα λοιπά. Για ακούστε λίγο ένα διάλογο πολιτισμένων, σπουδαγμένων ανθρώπων.
1: Κύριε Υπουργέ, μην κάνουμε διάλογο με τους όρους. Το ξέρει όλη η πιάτσα.
2: Κύριε Υπουργέ, μην κάνουμε διάλογο με τους όρους.
1: Εκπροσωπείτε τα συμφέροντά τους, διότι δεν θέλουν να μπουν σε έξοδα για να αγοράσουν έστω και με το 1% τα ηλεκτροκίνητα.
2: Δεν επιτρέπετε το διάλογο.
1: Εκπροσωπείτε συμφέροντα εισαγωγέων αυτοκινήτων εσωτερικής καύσης.
2: Κύριε Υπουργέ, μην κάνετε διάλογο.
1: Εκπροσωπείτε συμφέροντα επιχειρήσεων μεταχειρισμένων ταξί. Εκπροσωπείτε οικονομικά συμφέροντα και σίγουρα όχι του απλού οδηγού ταξί, ο οποίος δεν μπορεί να πληρώνει άλλο το ενίκιο το οποίο ζητάτε. Είναι πεντακάθαρο σήμερα, διότι υπήρξε και ταύτιση με την αμερικανική εταιρεία Lyft, η οποία είχε τρία στα τρία σημεία ταύτισης.
2: Εσείς δεν έχετε τον λόγο. Δεν έχετε τον λόγο.
3: Οικογενειών, αποχωρούμε και να τα πούμε.
2: Δεν επιτρέπετε. Παρακαλώ πολύ.
3: Κλείστε το μικρόφωνο. Απαγορεύεται αυτό από τον κανονισμό.
2: Το είπατε, καταγράφει και κλείστε το μικρόφωνο.
3: Το κάνετε όμως εσείς και παραβιάζετε τον κανονισμό.
1: Άλλη απειλής.
2: Σας παρακαλώ πολύ.
1: Είναι αυτό.
2: Κύριε Πρόεδρε, είναι απαράδεκτο αυτό που γίνεται εδώ. Είναι ντροπή.
1: Για όνομα του Θεού.
2: Αποχωρήσετε. Να αποχωρήσετε, κύριε Λιμπερόπουλε. Άμεσα.
4: Να πάμε όλοι μαζί να μας...
2: Να αποχωρήσετε άμεσα.
0: Εν τω μεταξύ, μέσα στην δίνη των πραγμάτων, μαλώσανε δηλαδή τώρα για τα ταξίδια. Παλιό είναι, δεν ξέρω αν είναι παλιό ή καινούριο, δεν έχει σημασία χρονικά τι είναι. Είναι αυτό το με τα ηλεκτρικά κτλ. Ο κύριος Κυρανάκης λέει ότι ο Λιμπερόπουλος, κύριος Λιμπερόπουλος, εξυπηρετεί κάποια συμφέροντα. Εγώ θέλω να μείνω σε αυτό. Και αναρωτιέμαι, ξέρω εγώ, αν πραγματικά συμβαίνει στην κοινωνία την οποία ζούμε, αν κάποιοι άνθρωποι που έχουν τη δυνατότητα, είτε είναι πολιτικοί, είτε είναι ο κύριος Λιμπερόπουλος, είτε είναι ο Μπαρμπαγιάννης, είτε είναι, ξέρω εγώ, ο Ρέπιτς, έχουμε τη δυνατότητα, ξέρω εγώ, να πρόσεξε να δεις τι μπορούμε να κάνουμε, να επιδιώκουμε τα συμφέροντα και να αγωνιζόμαστε για τα συμφέροντα συγκεκριμένων ανθρώπων. Καταλαβαίνεις τι εννοώ? Όχι, ας πούμε, για το καλό, που θα μπορούσε να έχει μια ευρύτερη έννοια. Αναρωτιέμαι αν συμβαίνει αυτό. Εγώ θέλω να μείνω σε αυτό το κομμάτι. Όχι για τα ηλεκτρικά και για τα θερμικά και το αν είναι σωστό ή αν δεν είναι σωστό η φύση, η οικολογία, ψοφάνε φάλαινες και τα πλαστικά στη θάλασσα κτλ. Αυτό είναι άλλο θέμα. Λέω απλά αν συμβαίνει, αν πιστεύετε ότι συμβαίνει, ότι κάποιοι που έχουν την δυνατότητα του κύρου, τη εξουσία, τη δύναμη, τη επιρροή κτλ., εξυπηρετούν αθέμητα συμφέροντα συγκεκριμένων κατηγοριών ανθρώπων. Και όχι, δεν εξυπηρετούν και δεν υπηρετούν το σωστό για όλη την κοινωνία. Αυτό μου κάνει εμένα μεγάλη εντύπωση. Αν αυτό συμβαίνει δηλαδή, θα μου πεις τώρα τι έγινε, ανακάλυψε τον τροχό? Όχι, όχι. Δεν ανακάλυψε τον τροχό. Δεν ανακάλυψε. Ο κύριος Κυρανάκης κατηγόρησε τον κύριο Λιμπερόπουλο και του λέει: εσείς εκμεταλλεύεστε την κατάσταση και εξυπηρετείτε συμφέροντα συγκεκριμένων εταιριών που πουλάνε μεταχειρισμένα ταξί, θερμικές μηχανές, με θερμικά αυτοκίνητα δηλαδή, όχι με ηλεκτρικά. Ενώ από την άλλη περίπτωση η κυβέρνηση και η κάθε κυβέρνηση που θέλει να προωθήσει πλαστικά καλαμάκια, αυτοκίνητα ηλεκτρικά, θέλει το καλό και το καθαρό περιβάλλον μιας κοινωνίας πολιτισμένης η οποία να μπορεί να ανταπεξέλθει και οικονομικά, έτσι δεν είναι? Αναρωτιέμαι δηλαδή, καταλαβαίνεις που είναι το ερώτημα το μεγάλο δηλαδή στην ουσία, έτσι? Αυτό είναι απογοητευτικό όταν βλέπεις να διαδραματίζεται ποσοστά σου και απροκάλυπτα να σου λέει ο ένας στον άλλον ότι εσείς κύριε εξυπηρετείτε συμφέροντα συγκεκριμένων ανθρώπων εις βάρος της κοινωνίας και της οικονομίας κτλ. Και οι άλλοι λέγανε τα αντίθετα. Κάποιοι δηλαδή, δεν ξέρω, είμαι λίγο δύσκολος στο να σας δώσω να καταλάβετε τι προσπαθώ να σας πω. Αν αυτό το πράγμα συμβαίνει, αν μπορεί να συμβεί, αν δηλαδή μια μερίδα ανθρώπων που έχει το κύρος ή μάλλον την εξουσία, το κύρος είναι πολύ σοβαρή υπόθεση και δεν έχει να κάνει με την εξουσία πάντα, αν έχει την εξουσία να μπορεί να επηρεάσει μια μερίδα ανθρώπων και να δώσει ευνοϊκές τις συνθήκες αυτές τις οποίες θα ήθελε αυτή η μερίδα των ανθρώπων ως προς το δικό τους όφελος, της ομάδας εκεί, της κλίκας ας πούμε για παράδειγμα, αν συμβαίνει αυτό και αν πιστεύετε ότι μπορεί να συμβεί, δεν έχει σημασία από ποια μεριά. Δεν θα μιλήσουμε τώρα αν συμβαίνει από την κυβέρνηση, από την αντιπολίτευση, από τον Κυριανάκη, από τον Λιμπερόπουλο, από τον Μπαρμπαγιάννη. Λέω, αν αυτό το πράγμα βλέπετε στην κοινωνία έτσι όπως είναι φτιαγμένη, κάποιοι που έχουν την εξουσία να προωθούν τα συμφέροντα προνομιακών μεταχειρήσεων συγκεκριμένων ομάδων ή συγκεκριμένων ανθρώπων με απότερο στόχο, ξέρω εγώ, το κέρδος για συγκεκριμένους ανθρώπους εις βάρος των άλλων, ας πούμε. Αν συμβαίνει αυτό το πράγμα, κάτι δεν κάνουμε σωστά πάλι. Πρέπει να αναθεωρήσουμε τις βασικές μας δομές, να ξαναγυρίσουμε λίγο στις εργοστασιακές μας ρυθμίσεις. Η κυβέρνηση προωθεί τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, γενικότερα ένα πνεύμα πράσινης ενέργειας για να μπορεί να έχει ένα καλύτερο μέλλον η νέα γενιά ή οι νέες γενιές, και ακούγεται εύλογο αυτό, κανείς δεν μπορεί να το αμφισβητήσει. Αυτό όμως γυρίζει μπούμερακ και σου λέει ναι, αυτό για να το κάνουμε θα πρέπει να πληρώνουμε τόσα όσα δεν έχουμε ή δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό το πράγμα. Ωραίο είναι το καλό καρπούζι, αλλά όταν το καλό καρπούζι, ας πούμε για παράδειγμα το γνήσιο, το γλυκό, το μέλι κάνει 10 ευρώ, δύσκολα θα το αγοράσεις, ενώ το άλλο καρπούζι που δεν είναι γλυκό, δεν είναι και πολύ γλυκό, ότι και πολύ κόκκινο, μπορεί να μην έχει και κουκούτσια βέβαια, είναι τετράγωνο, είναι φτιαγμένο ξέρω εγώ από μήκη τεσσαρουραίου, λέμε τώρα ένα παράδειγμα, το αγοράζεις με 1,5 ευρώ. Και όταν υπάρχουν αυτά τα δύο πράγματα στην αγορά και σου λέει άλλος, το καλύτερο είναι να αγοράζεις το καρπούζι το ακριβό. Ναι, φυσικά και είναι το καλύτερο. Ναι, αλλά πώς αφού έχω πάνω μου 3 φράγκα μόνο? Είναι όμορφη η ζωή, αλλά να μπορείς να τη ζήσεις, καταλαβαίνεις, δεν είναι...
5: Με το Σκουίζι και τον Τόφι είμαστε αδέρφια. Δεν μοιάζουμε πολύ, μα είμαστε τρίδιμοι. Προστατεύουν τις

0: γενικότερα έχουμε ένα πολύ σοβαρό θέμα, κυρίες και κύριοι. Αν προστρέξω και σε αυτό στο ότι πήγαν 30.000 νέοι και άκουγαν κάτι αθλίους στίχους ενός υποτιθέμενου καλλιτέχνη που υποτίθεται ότι χτυπάει το σύστημα.
1: Ξέρουνε τη ζωή μου κάθε σχέδιο, πως πάλευα με στην κοιλιά ως έμβριο. Από ό,τι φαίνεται ζω από την έκθεση, σαν τη Θεσσαλονίκη το Σεπτέμβριο. Γράφω και οδηγώ, τα λέω στο συνοδηγό.

0: μας κρατάει ζωντανούς. Με αντάλλαγμα να γράφουμε τραγούδια για τους δρόμους. Θέλει να ακούει για τρελούς, για όλες τις γειτονιές και για όλους τους παρανόμους. Δεν μας πειράζει καθόλου. Όλους μας τάει σαν τα φρούτα του διαβούλου. Μετά μας αφήσαν να πνιγούμε στα βαθιά.
1: Γεια σου Ευθύμη μου, την καλησπέρα μου. Χαιρετισμού σε όλους, λέει, από Ιταλία. Σήμερα πάμε για Βέλγιο, νυχτερινό δρομολόγιο. Με το καλό, δεν ξέρω που θα σε βρίσκω. Που θα σε βρω ξημερώματα στις 6. Προσεκτικά να οδηγείς, όπως ξέρεις. Και καλές διαδρομές. Και ο Θείος ο Τάκης είναι κάπου στα Ευρώπας, δεν ξέρω. Γεια σου Λαέρτη μου, καλησπέρα και σε σένα. Ναι, τελείωσε. Τελείωσε. Βαγγελάκι μου, καλησπέρα, κόρη μου. Να, αυτά, ναι, αυτά τα λίγα. Δεν θέλω, δεν βάλω, ξέρω εγώ τώρα πάλι. Φτάνει με τον Κυρανάκη. Κλείσει τώρα, άσε τον Κυρανάκη. Λιμπερόπουλο και τα Κυρανάκη. Λέγει χαμό στη Βουλή. Θα δει τι θα πάθει με απειλή, του λέει ο ένα και ο άλλο. Ο ένα θέλει ηλεκτρικό, ο άλλο θέλει θερμικά. Άκου λίγο να δει. Ο ένα λέει θερμικά, γιατί ο κόσμο πρέπει να πάρει τα θερμικά αυτοκίνητα για να μπορούμε να επιβιώσουμε, α πούμε, για παράδειγμα. Θέμα επιβίωση προφανώ. Ο άλλο λέει ναι, ναι, να επιβιώσουμε, αλλά να είμαστε και στι καινούργιε γενιέ, να αφήσουμε, ξέρω εγώ, μια καθαρή ατμόσφαιρα, να αφήσουμε ένα καθαρό περιβάλλον, να μην ψοφάνε οι φάλαινε, να μην κόβουμε τα δέντρα στον Αμαζόνιο, να μην, ξέρω εγώ, ξεκυλιάζουμε τα γκνού σαν του κορκόδηλου. Για να είναι όμορφη η ζωή, καθαρίσε το παπάκι. Ναι, αλλά δεν μπορεί να τη ζήσει. Αυτό είναι το θέμα. Ωραία είναι. Και το βιολογικό κοτόπουλο είναι καλό. Τώρα τι βιολογικό είναι αυτό δεν ξέρω. Λέμε βιολογικό, λέει ο άλλος. Το βιολογικό το αυγό. Καλό είναι και αυτό. Έτσι ακούγεται. Ψυχολογικό βέβαια. Θα μου πεις το δοκίμασες. Τι να σου πω τώρα. Έχω δοκιμάσει αυγά και αυγά. Εγώ θυμάμαι αυτά που έτρωγα στο χωριό. Εκείνα βιολογικά ήταν σίγουρα. Όλη τη μέρα η κότα ακούς Γιάννη Ρέπιτς. Πάνω στον κοπρόλακο ήταν. Τέτοια νοστιμιά το αυγό δεν έχω ματαφάει που λένε. Μα όλη τη μέρα ήταν πάνω στον κοπρόλακο. Τα λέμε κοπρόλακο από, από τα γυαλάδια, ξέρω εγώ, έτσι. Τις βουνιές, πώς το λένε, κοπριά λέγουμε, κοπριά τη λέγαμε, έτσι. Το καλύτερο ήταν εκείνα τα σκουλίκια με την ουρά. Είναι κάτι τυφλά σκουλίκια σαν μικρά έντερα, τα οποία κινούνται σέρνοντας, ας πούμε, την κοιλιά. Πάνε ως κόλληξε, ρε παιδί μου, κανονικά, ξέρεις. Και έχει μια ουρίτσα πίσω. Τρελαίνονταν οι κότες του χωριού, αλλά χωριάτικο κοτόπουλο, ρε φίλε. Εντάξει, τώρα τι να λέμε. Σκέτη πρωτεΐνη. Γεια σου Μανολάκη, καλησπέρα, γόρι μου.

0: ποταμός.
1: Καλησπέρα μου στην Τέρη, γεια σου Βασιλάκη. Αντωνάκη μου καλησπέρα και σε σένα, στον κύριο Αριστίδη, στα μηνύματα που στέλνετε. Έτσι λοιπόν έχουν τα πράγματα. Στον Ιωάννη, γεια σου Λευτεράκη. Αλληλούια, αλληλούια, το ξέρω. Εν τω μεταξύ, κάπου μέσα στην ομιλία εκεί στο Χαντά που έγινε, όχι ο Χαντά, ο Χαντό Ιό, πώ το λένε, α το Χαντά, εκείνο είναι άλλο πράγμα με τον Ιό, άλλο κακό να μην μα βρει. Μέσα στην όλη διαδικασία τη πάλη και τη διαμάχη των διαξυφισμών του Κυρανάκη και του κύριου Λιμπερόπουλου, ακούστηκε κάποιο λέει για όνομα του Θεού. Προσέχουμε λίγο τι λέμε, γιατί τα μικρά παιδιά ρωτάνε τι εννοείται για όνομα του Θεού. Έχει ο Θεό όνομα. Πλάκα μα κάνετε. Στέφανε, ο Στέφανος δεν το έκανε ποτέ αυτό.

0: Μαζί με τους Μετάλλικα, το 80.000 των οχθεατών μέσα στο στάδιο και απ' έξω ήταν πόσοι ακόμη, ας πούμε, πόσοι χιλιάδες απ' έξω. Τραγουδούσαν όλοι μαζί τρύπες, λέει το ρεπορτάζ. 80.000, το δεν χωράς πουθενά. Άρε ωραία χρόνια ένδοξα, άρε αγγέλακα. Άφησες ιστορία, αγόρι μου. Έχεις πουρέψει τώρα βέβαια, αλλά παρόλα αυτά είσαι ακόμα ποιηταράς μεγάλος. Εντυπωσιακό βίντεο, λέει, από την ανατίναξη των εκρηκτικών του θαλάσσιου ντρόουν στη Λευκάδα. Έγινε ένα boom από κάτω, τώρα ποιος ξέρει, δεν έμεινε ούτε εγώ βιός, που λένε. Πολύ ψάρι θα πρέπει να γεμίσει η περιοχή εκεί πέρα. Ό,τι έχει το καθάρισαν. Τώρα θα μου πεις γιατί δεν το βγάλανε από εκεί να το πάνε σε κανένα. Πώς το λένε. Αχ, πώς το λένε αυτό που κάνουν τα μάρμαρα, ρε παιδιά. Αχ. Πώς λέγεται, ρε μαρμαρά μου, να πούμε το, αυτό που βγάζουν εξόριξη μαρμάρων. Γιάννη, πώς λέγεται αυτό το που τρώνε το βουνό. Τώρα το μαντέμι μου έρχεται. Όχι, πώς λέγεται αυτό το. Που τρώνε το βουνό και βγάζουν κονιόμαρτα. Πώς το λένε, πέτρες και μάρμαρα και αυτά. Με τα φουρνέλα, λατομείο μωρέ, μπράβο ρε Σιμάνο, λατομείο. Γιατί το πήγατε σε κάνα λατομείο εκεί πέρα, το ανατινάξουμε να βγάλουμε μάρμαρο τζάμπα. Επικίνδυνο θα μου πεις, βέβαια. Τελικά 100 κιλά ήταν ή 300, Κατερίνα μου έλεγε 300 το πρωί. 100 κιλά άκουσα πάλι σήμερα στα ρεπορτάζ. Αποφασίστε παιδιά, μας έχετε τρελάνει. Θα μου πεις παίζει ρόλο, όχι βέβαια, οφκώς και όχι. 100 ήταν 300, είναι μέσα στις επόμενες μέρες. Θα μάθουμε, όπως μάθαμε για τις ηλεκτρονικές μύτες που παραγγείλαμε για να έρθουν να δούμε τι βρωμάει στο Κορδελιό. Βρωμάει στο Κορδελιό όταν ανεβαίνουν λίγο οι θερμοκρασίες πάνω από 18-20 βαθμούς. Έχει μια βοθρίλα, να μην το πω αλλιώς. Άλλες φορές είναι κλούβιο αυγό, χήνας. Άλλες είναι βόθρου που έπεσε μέσα το τέτοιο και χάλασε του καπάκι, ας πούμε. Αναρωτιόμασταν εδώ και πάρα πολύ καιρό, από το 14 εμείς αναρωτιόμαστε ραδιοφωνικά, τι να μυρίζει κάποια στιγμή εκάστοτε. Τώρα ποιος δήμαρχος ήταν δεν θυμάμαι και δεν παίζει κανένα ρόλο. Αποφάσισαν να φέρουν από τα εξωτερικά συνεργεία της Ευρώπης ηλεκτρονικές μύτες, οι οποίες θα εντοπίζουν τη μυρωδιά και θα σου λένε τι μυρωδιά είναι. Πώς φούτηξε ο Πόντιος και έβγαλε χαμσία και λέει ο άλλος χαμσία μύρισα, λέει δεν είναι τίποτα, λέει φούτηξα. Λέει δεν φουτίζεις άλλη μία φορά. Η καιρό να φάει ο άνθρωπος. Παρακαλώ.
1: Ναι, γεια σας.
0: Γεια σας κυρία μου.
1: Με δυναμίτη γίνεται εξόρυξη.
0: Με δυναμίτη. Με αυτά τα κριτικά δεν γίνεται, λέτε. Μπα. Δεν ξέρετε. Κι εγώ δεν ξέρω τι γίνεται με το. Αλλά μέσα στη θάλασσα τώρα το ρημάξαμε. Να είστε καλά, ευχαριστώ. Το ξέρω καλή μου τι γίνεται με δυναμίτη. Απλά μέσα στη θάλασσα καταστρέφουμε τον πλούτο, καταλαβαίνεις τώρα. Θα μου πεις και τι να κάνουμε, να σκοτωθούμε. Όχι βέβαια. Έπρεπε να γίνει μια ελεγχόμενη έκρηξη και έγινε, ας πούμε. Αλλά ήταν εντυπωσιακό το boom, ας πούμε, που έγινε. Και αναρωτιέμαι εγώ τώρα, καθότι είναι ψαροντουφεκάς κάτω, ας πούμε, να τα καθάρισε όλα, ας πούμε, έτσι. Σε μια ακτίνα αρκετών μέτρων. Δημιουργήθηκε κρατήρας. Ετινάχθηκαν τα μελανούργια πάνω και τα γοφάρια κλάσαν μέντες. Τυφλώθηκαν τα χταπόδια. Πάμε διαφημισούλες και επιστρέφουμε.

0: Το Greco's Travel ξεχωρίζει. 24 ώρες δίπλα σας για ταξίδια χωρίς άγχος, με ασφάλεια και ξεγνιασιά. Greco's.gr, ο αφανής συνταξιδιώτης σας. 2-3-10-55-55-56.
1: Ο κύκλος των χαμένων ποιητών. Το θρυλικό έργο του Τόμ Σούλμαν έρχεται για τρίτη χρονιά στη Θεσσαλονίκη από 15 Μαΐου στο Θέατρο Αριστοτέλειων για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Ασπιώτης. Παίζουν Άκης Σακελαρίου, Τάσος Χαλκιάς και ένας επίλεκτος θείασος ταλαντούχων ηθοποιών της νέας γενιάς. Μουσική Μαρίζα Ρίζου. Ο κύκλος των χαμένων ποιητών. Κάθε επανάσταση ξεκινάει από μια σπίθα έμπνευσης. Προπόληση στο Ταμείο του Θεάτρου και στη more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Status FM. Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
2: Ελαιογή. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα 28,99. Μπίζιος λευκό τυρί ορεινό ελασσόνα στο κιλό 4,99. Σκι πλυντηρίου κάψουλες 39 τεμάχια και σκόνη 50 μεζούρες 7,99.
0: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
2: Μπέλα στριφτή τυρόπιτα σπανακόπιτα 800 γραμμάρια 3,49. Φίξε λας μπύρα κουτί 12 επί 300.

0: Νταμάρια, νταμάρια ήθελα να πω και λέω λατομία. Νταμάρια τα λέμε εμείς. Τα λατομία είναι πιο σωστή έκφραση, αλλά πιο σωστή λέξη. Αλλά το νταμάρι που λένε, το πάω στο νταμάρι. Εν τω μεταξύ, τώρα έχω μια ερώτηση ακόμα, ατέρμον βέβαια ερώτηση, έτσι. Αυτό το υλικό το οποίο ήταν πάνω στο drone, αυτό το που το βρήκαν εκεί στο αυτό στη Λευκάδα και βγήκε ο Βέντιες, ας πούμε, με το χαμόγελο της Χελώνας και μας εξηγούσε ο άνθρωπος. Αυτά τα υλικά, το υλικό τέλος πάντων, και κέδιασα παιδιά, πάει τελείως, αυτό ήταν εγκεφαλικό μου έρχεται. Αυτά τα 100 κιλά, 300, πόσα είναι τέλος πάντων, πόσα ήταν, 100 κιλά μου είπαν, ξέρω εγώ τι είναι τελικά. Γιατί εμείς δεν μπορούσαμε να το αξιοποιήσουμε, δηλαδή δεν το χρειαζόμασταν. Ήταν οπλισμένο και δεν μπορούσαμε να το ξοπλίσουμε, ας πούμε κάπως έτσι. Ρωτάω εγώ τώρα, δεν ξέρω ρε παιδί μου, αναρωτιέμαι ρε παιδί μου. Δηλαδή άμα βρεις, ας πούμε για παράδειγμα, ένα αυτοκίνητο στο δρόμο, τι το βάζεις φωτιά και το κες, ας πούμε. Ωραία, βγάλεις ένα φούξ, ας πούμε, αν βρεις στο δρόμο, μια μπουλντόζα, ας πούμε, για παράδειγμα, παρατημένη και δεν ξέρεις. Την έβγαλε η θάλασσα την μπουλντόζα. Τι να την κάνεις, να την βάλεις φωτιά, να την κάψεις. Να την κάνεις σίδερα, δεν θα πεις να τη χρησιμοποιήσω. Τα 100 κιλά αυτά τα εκρηκτικά δεν τα χρησιμοποιούμε εμείς, δεν αγοράζουμε εμείς εκρηκτικά. Δεν μπορούσαμε, ήταν οπλισμένο. Δεν ξέρω σου λέω. Δεν ξέρω, να μα ξέρει ο Ρέπιτσα μου πήγε. Όχι, έκλεισε το τηλέφωνο, συγγνώμη κατά λάθος. Για εσάς που πήρατε στο 41, αν θέλετε ξαναπάρτε, σας έκλεισε κατά λάθος. Ήθελα να βάλω και ένα πονεμένο τραγούδι, θα μου το επιτρέψετε. Είναι λίγο μελαγχολικό βέβαια. Είναι λίγο απόγευμα τώρα, δεν θέλω να στεναχωρεύεστε, αλλά έχω πολύ καιρό να μεταδώσω το τραγουδάκι και είπα να το. Αλλά να σπέξω λίγο το τραγούδι. Πριν πάω στο τραγούδι, να πάω λίγο στο τηλέφωνο. Παρακαλώ στη γραμμή, μιλάτε, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα κύριε Μπαρμπαγιάννη.
0: Γεια σας κύριε μου, καλησπέρα.
1: Όταν θέλετε να με ανοίξετε, με κλείνετε.
0: Συγγνώμη, πήγα να ανοίξω το κουμπί και να τις έκλεισα.
1: Κατάλαβα. Το παθαίνω, και εγώ το παθαίνω καμιά φορά.
0: Ναι, ναι. Για πέστε μου, ξέρετε κανένα τέτοιο για αυτό που ρωτάω, έτσι, αν γνωρίζετε.
1: Δεν θέλουν να πάνε γυρεύοντας οι άνθρωποι.
0: Δηλαδή.
1: Εκεί που είναι να τα.

0: απενεργοποιήσεις, δεν τα...
1: Φοβάσαι, φοβούνται να μην... Άρα ήταν οπλισμένο για να κάνει κακό αυτό δηλαδή.
0: Ήταν πολεμικό ντρόν κατασκευής του Ουκρανών, ακούω.
1: Ναι, ακούστε λίγο. Αυτό θα μπορούσε ή να μεταφέρει μόνο το υλικό σαν ντρόν ή να είναι οπλισμένη βόμβα το οποίο θα αυτοκαταστραφεί. Καμικάζει δηλαδή στην ουσία.
0: Αυτό ακριβώς είναι το ντρόν, ναι. Αυτό. Είναι καμικάζει ουκρανικής κατασκευής.
1: Ναι.
0: Αποδεδειγμένα ουκρανικής κατασκευής.
1: Ναι.
0: Και σκοπός του είναι να επιτεθεί σε κάποιο εχθρικό στόχο. Αυτά είναι για να επιτίθεται στον σιώδη στόλο των Ρώσων που κυκλοφορεί με ελαφρέα πετρέλαια και τέτοια.
1: Αχα, για να πλήξει.
0: Αλλά αυτό εντάξει, μένει να αποδειχθεί. Το θέμα είναι ότι τι δουλειά έχει στα νερά μας.
1: Μας, ναι, αυτό είναι που έχει σύνορα
0: αυτό,
1: η θάλασσα και τα λοιπά.
0: Και έχουν οι Ουκρανοί και να κάνουν πολεμικές επιχειρήσεις στα νερά μας.
1: Μήπως ξέφυγε αυτό και πήγε τείχο-τείχο, ας πούμε, αυλάκι-αυλάκι που λένε.
0: Αν ξέφυγε να βγουν να μας ζητήσουν συγγνώμη.
1: Α.
0: Αυτά δεν έχουν καμιά δουλειά εδώ.
1: Δεν
0: και καλά θα κάνουν οι δικοί μας να τους βάλουν κανένα χέρι.
1: Τι εννοείς χέρι?
0: Για χαρά. Για σκεφτείτε να... Είχε αντί για ουκρανικό να είχε βρεθεί ρωσικό ντρόν.
1: Αυτό είναι μια πολύ καλή ερώτηση. Δεν ξέρω πώς θα αντιδρούσαμε.
0: Ναι. Θα γινόταν ο πατζουρουλισμός.
1: Θα γινόταν εδώ πέρα του κουτρούλιο γάμος.
0: Ναι, αλλά ναι. Την ίδια σμέα θα κάνανε. Ναι. Την ίδια μόλις στο έδαφος και στη θάλασσα θα.
1: Καλά, μόλις τώρα. Αυτό μα έσκανε στο λιμάνι θα είχε φύγει όλη η προβλήτα τώρα. Τι είναι αυτά που λέμε το μόλις θα κοιτάξουμε τώρα και εσύ σαν τους οικολόγους.
0: Αν επιτεθεί σε πετρελαιοφόρο, όλη η θάλασσα και στο Ιόνιο θα είχε θέματα οικολογικά. Χώρια τον τουρισμό, στην επίπεδο του τουρισμού και όλα αυτά.
1: Α, το πήγατε πολύ
0: δεν
1: βαθιά.
0: Δεν τα αφήνεις έτσι.
1: Πολύ βαθιά το πήγατε το θέμα.
0: Αυτά δεν τα αφήνεις έτσι.
1: Ναι.
0: Και ο λόγος που το παίρνουμε στα απαλά είναι απαράδεκτος.
1: Μάλιστα.
0: Δεν είναι συμπεριφορά αυτή.
1: Τι θα έπρεπε να κάνουμε συγκεκριμένα για να ξέρουμε λίγο τι λέτε.
0: Κατευθείαν στο πρέσβη της Ουκρανίας διάβημα και καλά θα ήταν να διώξουμε και τον πρέσβη για προσημόρφωση.
1: Α, τον πρέσβη τον Ουκρανό λέτε, μάλιστα, προσημόρφωση.
0: Ναι.
1: Για να
0: σταματήσουν να έχουν σκέψεις να κάνουν επιχειρήσεις στα νερά μας.
1: Μεταφέρουν
0: τον πόλεμό τους εδώ.
1: Αυτό το μας μου αρέσει. Πέστε το άλλη μια φορά λίγο. Το νερά μας.
0: Βέβαια. Γιατί...
1: Όχι. Θα το πείτε τώρα μια φορά ακόμα.
0: Τους έχουμε αφήσει όλους μπόσικους. Νομίζω ότι όλοι μπορούν να πλώσουν χέρι.
1: Πού,
0: όλοι γύρω-γύρω.
1: Πού να πλώσουν χέρι.
0: Στον ποπό
1: μας. Μ' αρέσει αυτό, εντάξει, δεν θέλω να σας το επιβάλλω για όνομα του Θεού, έτσι σεβασμός. Αλλά μ' αρέσει το λέει, τα νερά μας. Είναι αυτό που μου θυμίζει λίγο τον Καμένο που έλεγε η πατρίδα μου. Κατάλαβε το φούχτερ. Θυμάσαι με το φούχτερ.
0: Και ξεφεύγουνε. Βρίσκουνε και κάνουνε.
1: Ήρθε ο φούχτερ να μιλήσει την πατρίδα μου. Κύριε Ναγόρη, φώναζε. Την κυρία Μαρίκα φώναζε. Τέλος πάντων. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ακούω ήταν πολύ τυχεροί οι άνθρωποι που το μετέφεραν οι ψαράδες και δεν έγιναν καμιά ζημιά.
1: Άστε να πάνε να πούμε, να φύγει ο Λουσοβόνος.
0: Τι να λέμε τώρα, τι να λέμε.
1: Εντάξει κύριε μου, χαλαρώστε το λιγάκι, μην αγχώνεστε, υπομονή. Πάρε ένα τραγουδάκι από αυτά τα μελαγχολικά που μου έχουν λείψει, μ' αρέσουν αυτά τα συναισθηματικά. Με κάνουν και συγκινούμε, ρε παιδί μου, δακρύζω να πούμε ότι τα ακούω το τραγούδι. Έλα Γιαννάκη μου, πες μου εγώ πριν άρχισε το τραγούδι.
2: Ο Γεραπετρίτης ναι. Το έθεσε το θέμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Αχα. Και τώρα θα το σιδέρωσαν εκεί πέρα κατευθείαν.
2: Θα δοθεί.
1: Καλά, σίγουρα θα δοθεί απάντηση. Μα εδώ θα είμαστε, τώρα στα έδρα να τα ακούσουμε όλα. Τι λες τώρα να μου λέει.
2: Στα νερά
1: μας. Στα νερά μας. Στα νερά μας λέει ο άνθρωπος. Στα νερά μας, ναι. Φυσικά και θα δοθούν απαντήσεις, κύριε Ρέπης. Για όλα τα πράγματα δίδονται απαντήσεις. Να άσε την πόρτα ανοιχτή για να αεριζόμαστε. Σε όλα τα πράγματα δίνονται απαντήσεις, κύριε Ρέπης. Αργά ή γρήγορα δίδονται απαντήσεις. Και για τον εκείνον που τον έκανε, πώς το λέγανε, το φραπέ, και γι' αυτό να θα δοθούν απαντήσεις κάποια στιγμή. Τώρα δεν ξέρω αν θα ζούμε εμείς οι δύο. Αλλά κάποια στιγμή θα δοθούν οι απαντήσεις για το τι έκανε και αν έκανε αυτός ο άνθρωπος κάτι.
2: Στη γη,
1: στη γη θα γίνει αυτό, στη γη εδώ πριν τη Δευτέρα παρουσία, ναι. Αλληλούια, αλληλούια, ναι. Εκτός και αν προλάβουν και έρθουν εξωγήινοι, παιδιά. Τραγουδάκι, δεν το διακόπτω. Απομακρύνεται φαλτσέτες, ξηράφια και σπασμένα γυαλιά. Το τραγούδι είναι πονεμένο, αφαιρεωμένο στις ευαίσθητες ψυχές, τις λαϊκές.

0: Ναι, ωραίος, ωραίο τραγούδι. Λυπημένο, αλλά θλιβερό, αλλά όμορφο. Έτσι, έχει μια δυναμική μέσα του. Λαέρτη μου, θα συμφωνήσω απόλυτα. Ναι, δεν μπορώ να το... Θα μου πεις, δεν το ξέρω. Όχι, δεν μπορώ να το καταλάβω. Λόγω διανοητικής, ας πούμε, πώς θα το πω, υπολειτουργίας του εγκεφαλικού μου νεφρώνα, να πούμε έτσι. Νευρώνα. Τα μυτοχόνδρια μου, δηλαδή, καταλαβαίνεις, δεν έχουν την δυνατότητα να διεκπαιρεώσουν μια ολοκληρωμένη σκέψη ως προς τη διεκπαιρέωση, ας πούμε, της ανάλυσης του περιεχομένου αυτής, ας πούμε. Δεν είναι αυτό του αυτού, το αυτό. Δηλαδή, βρήκαν ένα ντρόν. Okay, δεν μπορέσαν να το αφοπλίσουν. Άρα ήταν ορολογιακή βόμβα, ήταν ένα όπλο το οποίο απλά πήγε κάτι στραβά, όπως το 17 Νοέμβρη. Και παραλίγο να ανατιναχτεί από μόνο του, ας πούμε. Είχαμε Άγιο, ρε παιδί μου, να στο πω έτσι στα ελληνικά ορθόδοξα. Κάπως έτσι, ας πούμε, είναι το θέμα. Ακούω βέβαια εγώ, με προσοχή ακούω και τους ανθρώπους οι οποίοι γνωρίζουν, έχουν αυτή τις απορίες τους. Άκουγα και τα παραπολιτικά κάτι συνεντεύξεις και κάτι ρεπορτάζ και τις αναλύσεις που κάνουν οι δημοσιογράφοι οι άνθρωποι. Προσπαθούν να βγάλουν μια άκρη, ας πούμε, για παράδειγμα. Ήταν κάτι το οποίο έπρεπε να καταστραφεί. Καταστράφηκε γιατί έτσι είναι ο νόμος, το πρωτόκολλο. Δηλαδή άμα βρίσκαμε, λέω εγώ τώρα, βρίσκαμε, ας πούμε, ακυβέρνητο ένα καράβι που μέσα είχε 3 τόνους κοκαίνη, ας πούμε. Τι θα κάνω, το βουλιάζαμε το καράβι? Όχι, ρε παιδί μου, σιγά τώρα. Και την κοκαίνη θα μπορούσαμε να τη χρησιμοποιήσουμε? Δεν ξέρω άμα μπορούμε να τη χρησιμοποιήσουμε. Έφυγε και ο Γιάννης, πήγε να πάρει καφέ. Να το ρωτήσω, την κοκαίνη μπορούμε να τη χρησιμοποιήσουμε, την ανώθευτη, μπορούμε να τη χρησιμοποιήσουμε σε φαρμακευτικές? Λαέρτη μου, ξέρεις εσύ, αν γνωρίζει κάποιος, αν τα ναρκωτικά μπορούν να τα χρησιμοποιήσουμε και για φαρμακευτικούς σκοπούς, ας πούμε, αν μπορούσαμε να παράξουμε χάπια, ας πούμε. Μπορούμε? Βρίσκουμε, ρε παιδί μου, κάτι παράνομο, ας πούμε, το οποίο είναι ακριβό. Βρίσκουμε ένα μεγάλο βιτιοφόρο ακυβέρνητο με πετρέλαιο, ας πούμε. Τι το κάνουμε, το βάζουμε φωτιά και το καίμε? Επειδή είναι παράνομο, δεν το παίρνουμε στις αποθήκες μας, ας πούμε, και το κάπως, ας πούμε, το βάζουμε, ξέρω εγώ, ένα χαρτί πάνω για να το φορολογήσουμε? Αναρωτιέμαι απλά, παρακαλώ, στη γραμμή.
1: Καλησπέρα, Κώστα.
0: Γεια σου και εσένα.
1: Τι κάνουμε?
0: Να, εδώ αναρωτιόμαστε μερικές φορές ατέρμο, ναι.
1: Μην αναρωτιέσαι πολύ, αυτά τα στέλνουν επίτηδες για να το δουν οι δικοί μας επιστήμονες, να βγάλουν και αυτοί ντρόουν.
0: Μα, εμείς δεν μπορούμε να βγάλουμε ντρόουν, εμείς δεν μπορούμε, δεν έχουμε τεχνολογία.
1: Μα, δεν ξέρω.
0: Οι Αλβανοί μπορούν να πάντως.
1: Τα στέλνουν αυτοί για να τα ελέγξουν οι επιστήμονες.
0: Οι Αλβανοί ποιο επιστήμονες, βγάζουν κάτι τουρκικά πάντως.
1: Ναι.
0: Κάνουν εκεί πέρα δουλίτσες.
1: Μια πορεία έχω εγώ στη ζωή.
0: Ναι.
1: Ακούω ένα τραγούδι, πάω στην Τζιμινιέρα. Η Τζιμινιέρα τι είναι?
0: Η Τζιμινιέρα.
1: Ακούει κάποιο, είναι ακροατή.
0: Η Τζιμινιέρα νομίζω πως είναι μπετονιέρα. Ξέρω εγώ, Τζιμινιέρα.
1: Πάω στην Μπετονιέρα δηλαδή.
0: Νομίζω, τώρα δεν είμαι και σίγουρος. Δεν έκανα τόσο αριστερός, δηλαδή έτσι, τόσο πολύ. Πέρασα λίγο, αλλά δεν μπήκα μέσα στο μαγαζί.
1: Ναι, όχι, δεν είναι θέμα αριστερότητας. Εγώ μου αρέσουν τραγούδια όλα.
0: Ναι, εντάξει, τώρα πλάκα κάνω εγώ. Απλά Τζιμινιέρα, άμα γνωρίζει κάποιο, θα το πει. Και εγώ τώρα που το λες, νομίζω πως το ξαναρωτήσαμε, αλλά νομίζω, δεν είμαι σίγουρος, ότι Τζιμινιέρα είναι η μπετονιέρα που λέμε, αυτή που κάνει το χαρμάνι, να πούμε.
1: Τζιμινιέρα.
0: Ξέρεις, Γιάννη, τι είναι Τζιμινιέρα? Η Τζιμινιέρα τι είναι, ξέρεις, Γιάννη? Τζιμινιέρα. Τι είναι Τζιμινιέρα? Είναι. Μας πει κανείς τώρα. Το πλυντήριο. Το πλυντήριο, λέει. Ποιο πλυντήριο, βρε Τζιμινιέρα? Πλυντήριο είχαν
1: στα. Πλυντήριο.
0: Α, χιτήριο. Πάγωση Τζιμινιέρα είναι χιτήριο, πρέπει να είναι. Χιτήριο που έλειωνε, που λιώνει μέσα το μέταλλο. Ναι, μπορεί να είναι και αυτό Τζιμινιέρα, γιατί βιομηχανή ήταν αυτή παλιά. Θα το μάθω. Να είσαι καλά και σε ευχαριστώ, αγόρι μου. Καλό βράδυ. Τζιμινιέρα. Πάγωση Τζιμινιέρα που λέει το τραγούδι. Καλησπέρα στην Βάσο, ωραία που είναι άνοιξη, λέει. Γιατί δεν μας λυπάσαι το τραγούδι αυτό της Καπνοδόχος, λέει, είναι η Τζιμινιέρα. Ο Κώστας, Καπνοδόχος. Αυτό το μπουρί το μεγάλο, το βιομηχανικό του, της βιομηχανίας, του εργοστασίου.
2: Η αγάπη,
0: ο Καπνοδόχος, λέει και ο Γιώργος.
2: Είναι πάθος.
0: Πάγωσε Τζιμινιέρα γιατί έσβησε το χιτήριο προφανώς. Τζιμινιέρα είναι το φουγάρο δηλαδή στην ουσία.
2: Μα εγώ θα σ' αγαπώ.
0: Αυτό που θα γεμίζαμε την Ελλάδα που έλεγε, ποιος το έλεγε, Τζάκρη τα έλεγε αυτά. Η Δούρου, δεν θυμάμαι.

Το λύσαμε με την τσιμινιέρα, είναι η καπνοδόχος ή εργοστασίου ή πλοίου πολλές φορές θα μπορούσε να είναι. Είναι αυτό το μπουρί το μεγάλο, το φουγάρο που λέμε, το οποίο βγάζει την εξάτμιση από την καύση του εργοστασίου ή του πλοίου προφανώς. Μάλιστα.

0: για σένα τραγουδώ.
1: Πάμε για κλεισιματάκι να πάρω κανένα δυο γραμμούλες ακόμα. Παρακαλώ στη γραμμή, έλατε.
2: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα κύριε μου.
2: Διάσωση ακυβέρνητου πλοίου. Το ναι. Πόραμα σου ανήκει.
1: Ναι, αυτό λέω, ναι. Αυτό προφανώς ήταν επικίνδυνο, ήταν οπλισμένο. Αλλά αυτό το επικίνδυνο οπλισμένο σημαίνει ότι δεν ήταν μια μεταφορά, αλλά ήταν μια κατευθυνόμενη βόμβα που πήγαινε κάπου, ας πούμε, και εξωστράκησε, ας πούμε.
2: Εγώ θέλω να σου πω για το άλλο που βρίσκα τη σκόνη, άσφαλο, ξέρω εγώ.
1: Ναι.
2: Το φορτίο σου ανήκει όταν διακινδυνεύει ένα άλλο πλοίο.
1: Εγώ όμως δεν ρώτησα αν μου ανήκει, έτσι κι αλλιώς μου ανήκει. Ρωτάω, το χρησιμοποιούμε για φαρμακευτικούς λόγους. Μπορούμε να κάνουμε την κοκαίνη κάτι.
2: Πες ότι ήταν, ξέρω εγώ, μπανάνας.
1: Δεν κατάλαβες πάλι τι ρωτάω. Ρωτάω φαρμακευτικά, νόμιμα. Δηλαδή,
2: μπορεί το κράτος να το χρησιμοποιήσει όπου θέλει. Αν είναι κρατική διάσταση.
1: Εσύ πάλι δελτίο ειδήσεων μου λες. Λέω, άμα γνωρίζεις, αν η σύνθεση, δεν ξέρω εγώ. Παλιά, ας πούμε, για παράδειγμα, κάποια ναρκωτικά, τη μορφίνη, ας πούμε, είναι ναρκωτικό.
2: Ναι.
1: Αλλά τη χρησιμοποιούν και για φάρμακα.
2: Ναι.
1: Καταλαβες αυτό, λέω, την ηρωίνη.
2: Όταν κρατική διάσωση και...
1: Κρατική διάσωση πάλι μου λες. Εσύ καλά μου τα λες. Εσύ μου λες άλλο πράγμα, εγώ ρωτάω άλλο. Τέλος πάντων, εγώ ξαναρώτησα και λέω, βρέθηκε ένα πλοίο, λέμε τώρα, στην τύχη, ακυβέρνητο. Βγήκε μια γοργόνα και σκότωσε το πλήρωμα, ας πούμε. Και αυτό και κουβαλούσε, να πούμε, που έλεγε και ο Καβαδίας, χασίς, ας πούμε, για παράδειγμα. Ή κοκαίνη, ας πούμε. Ή κάναβη, ας πούμε. Για φαρμακευτικούς λόγους ή για άλλους λόγους. Χρησιμοποιείται το ναρκωτικό, το οποίο σαν ναρκωτικό κάνει, έχει αυτά τα αποτελέσματα, ξέρω εγώ, των παρενεργειών και των παρεστήσεων, ας πούμε, στους χρήστες. Αυτό ρώτησα, αν γνωρίζει κάποιος, ας πούμε, ο οποίος να είναι μέσα στα πράγματα, δεν γνωρίζω. Μήπως κάνει για λείπασμα, ας πούμε, στις καλλιέργειες. Μπορεί να κάνει, ας πούμε, για ενέσιμες, ας πούμε, βιταμίνες στις γελάδες. Δεν ξέρω να πούμε.

πεταμένο στάλες κράσι. Ένας ήλιος που καίει όταν γελάς, το σκοτάδι που πιάνει όταν χαιρέτας εσύ.

Πάμε με ένα ωραίο τραγούδι να κλείσουμε, σε κανένα δυο στροφές δηλαδή. Λευτεράκι μου, καλησπέρα στην Κλέλια, επίσης στην Ανούλα, στον κύριο Χρήστο, στη Γιώτα, στα μηνύματα τα οποία προσθέθηκαν στην παρέα την απογευματινή πλέον. Έτσι, απογευματάκι είναι πλέον. Γλυκό, ανοιξιάτικο απογευματάκι, ραδιοφωνικό πάνω απ' όλα. Κρατήστε λίγο τον καυγά του Κυρανάκη με τον Λιμπερό. Δεν ξέρω αν είναι παλιό ή καινούργιο, δεν έχει σημασία. Προσέξτε λιγάκι, γιατί τέθηκε ένα θέμα ανάμεσα στους δύο αυτούς που μαλώσανε. Γιατί ο ένας υποστηρίζει ότι ο άλλος κάνει πλάτες σε συγκεκριμένες ομάδες ανθρώπων. Ο ένας σου λέει, εσείς θέλετε τις εταιρείες των ηλεκτρικών να προωθήσετε για να οικονομήσουν. Και ντεμέκ πράσινη δαμάσκηνα και πρισσίρες ελιές και πράσινες επαναστάσεις και πράσινες τέτοιες ενέργειες. Και ο άλλος του λέει, εσύ όμως προωθείς, ας πούμε, και έχεις συμφέροντα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων, γιατί τα κονομάτε, ξέρω εγώ, και δίνετε στο κοσμάκι, ας πούμε, σαπάκια ή τέλος πάντων μηχανές οι οποίες δεν έχουν μέλλον και θα πρέπει να το αλλάξουμε αυτό κτλ. Πολύ σημαντικό πράγμα. Σε αυτή την κοινωνία θα πρέπει να καταλάβουμε ποιοι άνθρωποι πραγματικά ενδιαφέρονται για το μέλλον και τι μέλλον ενδιαφέρονται να φέρουν και ποιοι άνθρωποι ενδιαφέρονται για την κονόμα. Και αν τα ξεχωρίζουμε αυτά τα πράγματα, γιατί το μέλλον δεν παλεύεται εύκολα. Θέλει αγώνα, θέλει θυσίες, θέλει πολλά ωραία προγράμματα τα οποία θα υλοποιήσεις, όχι όμως για να κερδίσει ο φίλος σου, αλλά για να κερδίσει ο άνθρωπος. Αν το βλέπετε κάπου αυτό να συμβαίνει, πείτε το και σε μένα. Τα λέμε αύριο το πρωί εκεί γύρω στις 6. Αφιερωμένο οι δύο στροφές από την Κλικερία, αγαπημένο τραγούδι.

0: Poker βρέχει νικητές. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 10 εκατομμύρια 300.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker, πολλά σε πολλούς. Allwin, winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
1: Ωφέλεια. Ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά, τις αρωματικές μαρμελάδες, από ζουμερά φρούτα και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα. Από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Ωφέλεια. Κάθε γεύση. Και μια ιστορία από τον τόπο μας. Ωφέλεια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα καταστήματα.
2: Προσοχή, προσοχή! Επικίνδυνα φαινόμενα!
3: Στο Θέατρο Κήπου, ζωντανό και σπαρταράει.
4: 5 Ιουνίου ραντεβού, ο Σκόλιγκς που πετάει.
3: Διογένης δασκάλου, μόνη εν μόνη κονιέντε, Ιουνίου 5.
4: Έναρξη καλοκαιριού και οι κονιέντε κάνουν ντου.
3: Γιατί ο Σκόλιγκς έβγαλε φτερά και φλάι σαν butterfly.
4: Αυτό το καλοκαίρι θα σας μείνει αψέκαστο.
3: Προπόληση more.com.
4: Και στο ταμείο. Πουφ! Το ακίνητο σκουλίκι εφορμά.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Status FM. Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
5: Δέχτηκα αγωνίες πάνω στο χέρι μου.
6: Κοιτάτε εδώ, με χτύπησαν.
7: Με χτύπησε στο πλάι, στο χέρι.
8: Αν υπάρχει ένα σκρούτς στα οικονομικά, αυτός είναι ο Μητσοτάκης.
9: Από εκεί που με κατηγορούσαν να το πήγαινε στο νοσοκομείο, ότι ήμουν ανεπιθύμητος υπουργός, τώρα στο νοσοκομείο πηγαίνω, μου δίνουν για πάνω μπουκέτο λουλούδια.
10: Πας στις λαχών αρχίδιων.
11: Βγάλω βιβλίο τώρα στους επόμενους μήνες. Μια απάντωση στην εταιρεία που τα λέγεται Νοτροπία.
12: Άλλο γι' αυτό. Και ακρίβεια είναι πια ανεξέλεγκτη. Το σούπερ μάρκετ πλέον έχει γίνει εφιάλτης.
13: Εγώ δεν βρίσκω ότι είναι ακριβά τα πράγματα.
14: Τους πείραζε η λαϊκή αγορά.
13: Και στη λαϊκή που πηγαίνω και μου λένε ένα κιλό μήλα, ένα ευρώ, παθαίνω σοκ.
15: Αν δεν έχω να βγει, να τα κρυφτώ όλα.
4: Αμάρε, παιδιά, με το πότε ρίσκει στο πολιτικό, κλεμμένα τα έχουνε.

0: Μητσοτάκης. Το πότε ενέσχυση δηλώνει εισόδημα 81.672 ευρώ.
1: Ούτε 7.000 το μήνα.
0: Δηλαδή τώρα, άμα αυτό είναι κα...

0: Ενώ πώς να πω, πώς να πω, Σοκράτης Βάμελας δηλώνει εισόδημα 61.219.
1: Και δεν είναι και πρωθυπουργός.
0: Και δεν είναι και πρωθυπουργός, και είναι και αριστερός, και είναι και αντιπολίτευση, και πήρε δεύτερο χέρι κόμμα και προσπαθεί να τα αναστήσει και τον κάνει τα γλυκά ματάκια των άλλων και ο άλλος τον κερνάει η πλάτη και έχει ψυχολογικά προβλήματα. Δηλαδή πες με ποιος είναι σε πιο δύσκολη οικονομική κατάσταση τώρα. Τώρα θα με πεις, όχι... Έχει η μαρέβα, όχι τα γραμμένα εδώ, όχι... Βρε, άστα αυτά τώρα λέμε, ντε! Εδώ ο Κασελάκης και πώς έχει, 8 εκατομμύρια έχει.
1: Νομίζω 3 και 2, 4 και 2, κάτι τέτοιο. 4 αυτός και 2 ο Τάιλερ.
0: Χώριο Τάιλερ.
1: Αυτό λέω, 4 και 2.
0: Βάλε και η Φάρλη.
1: Α, δεν ξέρω.
0: Κάτι θα έχει στο όνομα της και η Φάρλη, δεν μπορεί. Παιδιά, πάμε κούκλα, πάμε τρένο. Μη λες τρένο, μη λες τρένο. Πόθεν έσχες οι άλλοι, πόθεν χέσχες εσύ κι εγώ και ο Κασελάκης 4 εκατομμύρια ευρώ. Το έχω συμπιωμένο να μην το ξεχνάω.
1: Δικά του.
0: Ναι,
1: δύο του Τάιλερ.
0: Δύο του Τάιλερ και ένα της Φαρλή πρέπει να είναι. Σε φρίσκες τα έχει. Ναι, δεν πιάνονται. Και ενώ σφυρίζουν τα εκατομμύρια πάνω από τα κεφάλια μας, παιδιά. Βρήκαμε ποιοι δεν τρώνε από τα περάκι. Και έλεγα ποιοι δεν τρώνε από τα περάκι. Αυτή είναι. Πιστεύω με τους Μετάλλικα να τελειώσαμε, γιατί μας γίναν τσίγκινα. Φτάνει λίγο έτσι όλο αυτό το διήμερο. Πιστεύω όταν θα ξανάρθουν να μην παίξουν και το φέρτο. Και σίγουρα guest θα έχουν τον Πασχάλη Αρβανιτίδη. Δεν υπάρχει βουλταρέν που να μην έχει πάει στη συναυλία των Μετάλλικα. Ξέρεις, κάτι φαλάκρες με κουτσίδα, κάτι παλιά δερμάτινα, κάτι τρύπια μπουφάν με κρόσια. Και τα πάντα είχε, τα πάντα. Τώρα στο Ολύμπιον θα τα σκάσει η Καρισιαρό από ό,τι έμαθα. Για το νέο κόμμα, δεν ξέρω αν θα έχει DJ. Εγώ προσωπικά θέλω να πάω διακοπές με το καταμαράντο μαύρο, αυτό το ντρόν το, που αλλιεύθηκε εκτός χωρικών υδάτων στη Λευκάδα. Όπως είπε ο μελλοντικός αρχηγός Δένδιας.
1: Απάντηση δεν πήραμε γι' αυτό. Το είπε κατά λάθος. Λογικά κατά λάθος το πω, αλλά...
0: Κοίταξε, αυτός θεωρεί ότι εντός χωρικών υδάτων είναι τα...
1: τα χερσαία.
0: Τα ιδωμένα ύδατα.
1: Τα

0: Εγώ νομίζω ότι πήγανε για σερφ στη Βασιλική και απλά χωθήκανε σε μια κούρμπα εκεί πέρα να τη βγάλουνε. Okay. Επίσης πολύ ενδιαφέρον είναι το νέο δημοψήφισμα που πρότεινε ο Παπάς για τον ευρύτερο χώρο της αριστεράς σε περίπτωση που δεν δεχθεί ο Αλέξης να συνενέσει για συνεργασία με τις ευρύτερες αριστερές δυνάμεις. Οπότε καταλαβαίνετε, μια από τα ίδια. Σου έχω στείλει ένα που έχει να κάνει με το foreign office, με το πόθεν έσχεσαι αυτό, το πόθεν έσχεσαι, το οποίο εξηγεί από το 1948, παιδιά, το οποίο ο μεγάλος του αναρχισμού, ο Ζωζέφ Προυντόν, ο Πιέρ Ζωζέφ Προυντόν, που εξηγεί ότι η ιδιοκτησία είναι κλοπή.
1: Τι είναι?
0: Ναι, αλλά έχοντας υπόψη του αυτό ο Τσίπρας, αν δεις όλα τα περιουσιακά του, είναι από γονική παροχή, δεν είναι δικά του.
2: Προυντόν ήταν ένας από τους πρωτοπόρους της αναρχικής σκέψης και ένας από τους πρώτους στοχαστές που αυτοαποκαλέστηκε αναρχικός. Το διάσημο ρητό του «Η ιδιοκτησία είναι κλοπή» προκάλεσε τεράστιες συζητήσεις και παρανοήσεις. Ο Προυντόν αναπτύσσει τη διάσημη φράση του εξηγώντας ότι η ιδιοκτησία δεν είναι απλώς η κατοχή ενός αντικειμένου, αλλά μια θεσμική δύναμη που επιτρέπει σε ορισμένους να εκμεταλλεύονται άλλους. Πιέρ Ζωζέφ Προυντόν ήταν ένας από τους πρωτοπόρους της αναρχικής σκέψης.
0: Αλλά είπαμε, αυτά είναι για τους άλλους, όχι για μας, από γονική παροχή, όχι αυτά, όχι δωρεές, όχι φανς, όχι διάφορες ρουβίτσες του Τσίπρα, άμα κάνουν δωρεά, αυτά δεν πιάνονται. Οπότε έτσι τη γλιτώσαμε.
2: Ο Προυντόν αναπτύσσει τη διάσταση.
1: Α, πέτα αυτό, εντάξει, δεν μείνει σημασία. Το...
0: Ναι, όχι, δεν πειράζει. Στείλ τον Προυντόν, γιατί από το 1948 μα δεν το καταλάβαμε τώρα. Θα κάτσουμε να το μελετήσουμε, αν είναι ποτέ δυνατόν. Είδα και την παρέλαση στη Μόσχα, η οποία ήταν κουκλεντέ. Και τον είπε του Ζελένσκι, κύριο Ζελένσκι αυτή τη φορά ο Πούτιν. Έτσι, να τα σημειώνουμε αυτά. Και δεν είχε πουθενά άρματα, λέει, γιατί φοβηθήκαν τα drones. Μην του κάνουν εκεί πέρα παιδικό πάρτι. Απ' την άλλη, ας περάσουμε και στα δικά μας παιδιά, γιατί γίνεται ένας ψιλοχαμός, πλησιάζουν.

Εμείς εδώ του κλασικού ρεπερτορίου, εντάξει, μας αρέσουν και Μετάλλικα, μας αρέσουν όλα τα συγκροτήματα εννοείται, αλλά σαν το χαβαλετζιάδικο το ωραίο, δηλαδή το γρήγορο, το πιτάτο, το 120 παλμί που είναι και κυρίως και τις δίσκο και τις παρέλασες, τυχαίνει να είναι ίδιος ο ρυθμός, δεν μπορούμε να κάνουμε χωρίς αυτά. Ο φορέας του υπεύθυνου πατριωτισμού, ποιος είναι? Ζήτω η Νέα Δημοκρατία. Αυτά υπόθηκαν στο προσυνέδριο και άλλα χαντούντου, και έτσι είδαμε διάφορους οι οποίοι ήταν τεχνητός ευτυχισμένοι, τεχνιέντος ευτυχισμένοι, αλλά ο Ζαχαριάδης στο νούμερο ένα είναι αυτός που παλεύει με το Πασόκ για να εξηγήσει ποιος είναι αυτός που έχασε παλιά πιο πολύ.

0: στο τέλος της ημέρας, ναι, ο άλλος θα πάει στην κάλπη. Πρέπει, ναι, να έχει μπροστά του ένα ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας και το αντιπαραθετικό ψηφοδέλτιο το δικό μας, στο οποίο ο ρόλος του Αλέξη Τσίπρα θα είναι
1: καθοριστικός. Καλά, και άλλα ψηφοδέλτια θα έχει, κύριε Ζαχαριάδη.
0: Ναι, καλά, προφανώς.
1: Αλλά από το 23 και το 23 έτσι ήτανε. Θα ξαναζήσουμε το 23 που χάσατε με 20 μονάδες διαφορά.
0: Να πω, μην διακόψετε. Εμείς το 23 χάσαμε.
2: Πολύ θα παρακαλέσω.
0: Εσείς χάσατε πιο πολύ, γιατί και το Πασό κατέβηκε.
1: Εσείς ήσασταν κυβέρνηση παλιότερα.
0: Κύριε Αναστασίου, και εσείς ήσασταν παλιότερα.
3: Τώρα είναι ποιος έχασε με πιο πολύ ποσοστά. Αυτό λέω είναι το πρόβλημα. Τώρα.
0: Και θα έχει μετά και από δίπλα το ψηφοδέλτιο.
1: Όχι, το θέμα
0: για να μην διάκοψω. Και θα έχει και από δίπλα το ψηφοδέλτιο του Πασόκ.
3: Αλέξη,
0: και με τον κύριο Φαραντούρη που θα κερδίσει με μία ψήφο την Νέα Δημοκρατία.

0: σπίτια να σηκώνονται. Άιντε Snake, αν αγαθείς ανακόντα της Μεσσηνίας. Κι ο άλλος ο Μπούχακας παίρνει από πίσω του Σαμαρά να δει πότε θα κάνει κόμμα. Δεν τρέπεις τον Κουτσαμάν πρώην πρωθυπουργή ρε. Καθίστε ρε στα αυγά σας ρε. Φτάνει ρε τα ρουζιλίκια ρε. Έχουν και έχουν παιδιά μεγάλα, δηλαδή εγώ να ήμουν θα τρεπόμανε. Τα μέλεγε τον ρε μπαμπά, δεν φτάνει. Φτάνει ρε, ρε ζήλ μας κάνεις θα πω. Αλλά είπαμε το χούι δεν κόβεται. Απ' την άλλη τα νεύρα το έχει ο Πορτοκαλένιος με το Ιράν, γιατί λέει εκ νέου θα το βομβαρδίσω όλο.
1: Δύο εβδομάδες όλο ακόμα.
0: Και μετά θα το κάνει όλο αληθή.
1: Ίσομα.
0: Εντάξει, έψαχνα κάτι προηγούμενες δηλώσεις του που είχε πει δεν έχει μείνει κανένας στόχος. Όλα τα βομβαρδίσαμε. Τι γίνεται ρε παιδί. Τι είναι, φτύνεις και βγαίνουν καινούργοι. Οι στόχοι τι είναι, Gremlins, τα ποτίζεις με νερό και γίνονται, πολλαπλασιάζονται. Απ' την άλλη εδώ στα τοπικά θα πάω να κάνω tai chi, σκοτώσανε τον Ταοξί. Σκότωσαν λέει κάποιον για πουλιά που δεν ήταν πουλιά, ήταν για ναρκωτικά. Τελικά μάλλον ήταν ταχυδρομικά περιστέρια που αντί για μηνύματα κουβαλούσαν πρέζα. Αλλιώς δεν εξηγείται. Άρε Χρυσοχοίδη, πόσες υποθέσεις εκκρεμούν. Τι ωραία παλιά έχεις μόνο τη 17 Νοέμβρη. Τώρα γίνεται χαμός. Φυσικά έχω και το αμάλγαμα της πολιτικής σκηνής. Δεν ξέρω αν θες να σου πω πώς θα δηλώνει, γιατί δεν έχει παιδιά καμία σημασία πώς θα δηλώνεις. Είναι σαν αυτό που είπε ο Τσαρούχης. Αυτό που δηλώνεις είσαι, τα άλλα που δεν τα δηλώνεις δεν είσαι. Άδωνες, βίες

0: Πάμε να δούμε τι γίνεται και με τις τράπεζες.
1: Δείτε το βίντεο που είδατε τώρα. Λέει τα κερδοσκοπικά funds. Με ποιανού τον νόμο ήρθαν τα funds και μπορούν και παίρνουν τα δάνεια και τα σπίτια των ανθρώπων, ξέρετε. Ποιος ήταν πρωθυπουργός που ψήφισε τον νόμο για αυτά τα funds, το ξέρετε πώς είναι το όνομα του? Αλέξης Τσίπρας. Είσαι ο Τσίπρας και λες στο βίντεο τα κερδοσκοπικά funds και νομίζετε εμείς ο ελληνικός λαός είμαστε αμνήμονες, πάχουμε από ομαδικό Αλτσχάιμερ και δεν θυμόμαστε ότι ο νόμος για αυτά τα funds είναι του πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα με υπουργό οικονομικών τον Ευκλήτη Τσακαλώτο. Το νόμο και τον
2: αναγκαστικό
1: νόμο, ξέρετε, κύριε πρωθυπουργό, το ψήφισε. Ο Αλέξης Τσίπρας. Λέει ο Αλέξης Τσίπρας ότι οι τράπεζες αξιοποιούν ένα νόμο που ψήφισε ο Αλέξης Τσίπρας και τον κάνει και βίντεο. Και δεν μου λέτε, οι καταχρηστικές χρεώσεις των τραπεζών είναι τώρα υψηλότερες ή χαμηλότερες επί Τσίπρα? Σας λέω για να ξέρετε λοιπόν, σήμερα οι χρεώσεις των τραπεζών είναι το 1/3 όσο ήταν επί Τσίπρα. Το 1/3. Καλά για κουτούς μας περνάει. Δηλαδή ο άνθρωπος αυτός πραγματικά αν κάτι τον χαρακτηρίζει είναι το θράσος. Έχεις ψηφίσει εσύ τους νόμους τους οποίους καταγγέλλεις στο βίντεό σου, Αλέξη Τσίπρα.
3: Ναι ρε, ας δούμε. Υπάρχει κανένα πρόβλημα? Πρόβλημα? Απρόβλημα,
2: ναι, άντε, δηλαδή μην σας πω και καμιά κουβέντα γιατί την είπε ο Τσάκωνας και δεν την ακούσατε καλά. Ναι, εννοείται ότι την κόψαμε γιατί όλοι ξέρετε ποια είναι η λέξη. Πόσα γράμματα είναι αυτή η λέξη. Πες μου μια λέξη. Για τον Αλέξη. Απ' την άλλη ο Κυριάκος στο προσυνέδριο ήταν έτσι αποκαλεμένος, ήταν μάλωσε και την Κοβέση. Σε λέει δεν μπορεί. Εγώ το βλέπω καπάκι μετά τη ΔΕΘ. Παμ, κοπάνε μια εκλογή. Δώσε εκεί τι είναι να δώσεις. Τα τελευταία, τα ρέστα σου που λέμε. Και κοπάνε εκεί να τα κυβότια με τη σχισμή. Να τελειώνουμε. Ή να τελειώνετε. So και μυρίζουμε και κάτι απεργίες από αδεδή μεριά από εβδομάδα together. Το πολύ δηλαδή like ναι, γιατί έφτιαξε και ο καιρός. Αν δεν κάνεις τώρα διαδήλωση να πας στο Ουζερί μετά, πότε να κάνεις? Όταν έβρεχε. Λίγο να μας κόφτει και φυσικά συνεχίζουμε με το υπέρτατο ον. Αυτόν που δεν θέλει, παιδιά, ένα πράγμα δεν θέλει ο Άδωνης. Το θράσος. Αν είναι ποτέ δυνατόν ο Άδωνης να ανοιχτεί το θράσος.
1: Εγώ θα σας πω πρώτα απ' όλα τη γνώμη τον κύριο Ανδρουλάκη, γιατί θέλω λίγο να το πω αυτό. Αφού μας είχε 2,5 χρόνια η υποκλοπή της υποκλοπής, την υποκλοπή, την υποκλοπή, νόη υποκλοπή, οι υποκλοπές των υποκλοπών κτλ. Παραθήκαμε, αποφάσισα να κάνει την πρώτη του κυβερνητική πρόταση. Όλη ώρα. Τι είπε? Τετραήμερος εργασία χωρίς μείωση μισθού. Όλη ωραία. Και μάλιστα εγώ ήμουν την επόμενη μέρα σε ένα κανάλι και είπα μπράβο, τουλάχιστον μιλάμε για μια πολιτική πρόταση που εγώ διαφωνώ μεν, αλλά πάση περιπτώσει είναι μια πολιτική πρόταση. Θα τη συζητήσουμε. Και τι συνειδητοποιώ? Δεν περνάνε 24 ώρες και βγάζει ανακοίνωση κατά τη πρόταση Ανδρουλάκη το οικονομικό επιμελητήριο. Το Οικονομικό Βιομηχανικό Επιμελητήριο με πρώτο τον κύριο Γιάννη Χατζηδαδοσίου, στέλος του Πασόκ, και η ΓΕΣΕΒΕ με πρώτο τον κύριο Καβαδά, στέλος του Πασόκ. Και συνειδητοποιώ το αμίμητο. Το Πασόκ ακόμα και στην πτώση του κατάφερε να κρατήσει δύο μεγάλα κάστρα στους μικρομεσαίους. Αυτά τα δύο επιμελητήρια, τα μεγαλύτερα επιμελητήρια της χώρας πραγματικότητα. Είναι θαυμαστό ότι αυτοί οι δύο άνθρωποι, αν και Πασόκ, σε χώρο που κατά τεκμήριο πιο κοντά στη Νέα Δημοκρατία, κατάφεραν τόσα χρόνια να κυριαρχήσουν. Αυτούς τους δύο άνθρωπους από ό,τι απεδείχθη, για μια πρόταση που κατεξοχήν αφορούσε τους μικρομεσαίους, δεν τους είχε πάρει το τηλέφωνο ο Ξανδουλάκης. Και του Πασόκ. Δεν τους καταλαβαίνετε εννοώ. Δηλαδή, στην πρώτη του προσπάθεια.
4: Ότι τους εξέλιξε, τους ευνηδίας.
1: Άλλο λέω, άστα
4: να δεν υπήρχε επικοινωνία.
1: Το αν ευνηδίας αυτούς με δευτερεύουν. Το Ανδρουλάκη κλείνουμε τώρα.
4: Καταλαβαίνω τι λέτε.
1: Στην πρώτη του προσπάθεια να καταθέσει μια κυβερνητική πρόταση, αποδεικνύεται ότι στους δύο δικούς του ανθρώπους που ήταν του κόμματός του, δεν τους είχε πάρει το τηλέφωνο. Και αναγκαστήκαν αυτοί να βγάλουν ανακοίνωση εναντίον του. Ρε Ανδρουλάκη, είναι δυνατόν μετά από 2,5 χρόνια στην πρώτη κυβερνητική πρόταση να σε βρίζουν οι δικοί σου? Mm. Δηλαδή αυτό πρέπει να, παιδί μου, πρέπει να προσπαθήσει για να το κάνει. Πρέπει να σε πόσμο. Ούτε ο Παπανδρέου όταν είχε πιάσει την αλυσίδα με το ποδήλατο και είχε πάρει την κουτρουβάλα δεν είχε γίνει τόσο ρεζίλιο.
2: Τι λέτε τώρα.
1: Ήταν φοβερό αυτό.
4: Ήταν δεύτερο.
1: Δηλαδή, πραγματικά δεν μπορώ να το πιστέψω ότι κατάφερε στην πρώτη του πρόταση να τον βρίζουν οι δύο μεγαλύτεροι Πασόκοι της Ελλάδος.
4: Ποιος θα είναι
1: αυτό?
5: Για το Πασόκ που θα βγει, με με 40%.
6: Στο μηχανάκι τώρα δεν λέει, πάει εντάξει, το κύριο.
5: Με 40 δεν βγήκε ποτέ το πατώρι.
2: Νομίζω όμως ότι ήρθε η ώρα. Γιατί, come on everybody. Are you ready, Steve? Βέβαια. Ready. All right, fellas. Let's go. Let's go και μην το συζητάτε. Εγώ να σου πω την αλήθεια, θα ήθελα να έχω φίλο τον Σαράκη και να έχω παντρευτεί με τη Γαλάτο Αλεξανδράκη.
7: Η Γαλάτο είναι ευρωβουλευτής. Που δεν είναι ευρωβουλευτής. Όχι, είναι ευρωβουλευτής, αλλά δεν έχει πάει στην Ευρωβουλή.
2: Είδες, μέχρι και εσύ μπερδεύεις. Δεν την έχεις δει ποτέ. Δεν την ξέρεις που
7: θέλει. Έχει δει φωτογραφία.
2: Ναι, σε φωτογραφία μόνο. Σαν αυτά τα Amber Alert που είναι τα Silver Alert. Η οποία, παιδιά, ακόμα ψάχνουμε να δούμε ακριβώς τι είναι, τι κάνει, από πού πληρώνεται και πού τα βάζει.
7: Από πού πληρώνεται? Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
2: Εσύ πιστεύεις ότι αυτά τα λεφτά τα καρπούται?
7: Άλλο αυτό.
2: Η ίδια.
7: Άλλο αν τα κρατάει και άλλο αν τα παίρνει.
2: Αυτό πάλι, ρε παιδιά, είναι ένα φαινόμενο. Έτσι λοιπόν θέλω να γνωρίσω τη Γαλάτο Αλεξανδράκη. Είμαι ερωτευμένος μαζί της, γιατί είναι και μάνα χασάπη. Τα έχω και τα κρεατικά μου. Είναι και μιλφάρα, είναι στην Ευρωβουλή, είναι επιτέλους και να ξεκουραστώ κι εγώ λίγο, ρε παιδί μου. Το θέμα είναι ότι σε Silver Alert δεν τα βρίσκεις αυτά τα κορίτσια. Θα βάλω την Νικολούλη να τη βρει και για αμοιβή δίνω 2 μηνιάτικα Βρυξελών μπροστάντζα. Τώρα θα με πεις, με ξένα κόλυβα κάνεις μνημόσυνο, γιατί ο πρώτος είμαι από αυτά τα λεφτά. Φυσικά δεν με χαλάει να τα φτιάξω και με το Σαρακάκι. Σαράκι, πως τον λένε αυτό. Το, είσαι το Σαράκι. Ναι, Πάριος. Ο οποίος δήλωσε 18 μυρμύρια.
7: Σιγά μου, ρε, και εσύ.
2: Άρε νουβάρτης. Τους έχεις πρικίσει όλους, ρε. Μα τι ωραία τραγούδια βάζεις. Πού τις βρήκα εκεί στις μπαλούφες που ξέρεις? Είναι δυνατόν? Δηλαδή πιάστηκα στον ύπνο σήμερα. Δηλαδή μιλάμε για Κερίδη, ο οποίος είναι ο άρχοντας κατ' εμέ. Είναι ο Χάρης σας κάνω, που ασχολούμαι κιόλα δηλαδή. Και ειδικά όταν έχεις την άλλη που τρώει τις γίδες στις βραστές απέναντι. Εύκολη Λία.
8: Όταν λέτε το ψέμα, θα το παραδέχεστε. Θα ζητάτε συγγνώμη. Θα κατεβάζετε το βλέμμα και θα λέτε ναι, κύριε Κερίδη, έχετε δίκιο.
9: Κανείς δεν είναι ευτυχισμένος και κανείς δεν μπορεί παρά να είναι ανήσυχος για αυτές τις διεθνείς εξελίξεις, οι οποίες είναι πάρα πολύ ανησυχητικές. Και νομίζω ότι το πολιτικό μας σύστημα, ιδίως η αντιπολίτευση, λίγο κοιμάται τον ύπνο του δικαίου σε όλα αυτά.
7: Η αντιπολίτευση κοιμάται, όχι η κυβέρνηση.
10: Οι εξελίξεις είναι πολύ σημαντικές, όμως 5,4 πληθωρισμό έχει μόνο η Ελλάδα, κύριε Κερίδη, σε σχέση με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες.
9: Δεν είναι αλήθεια.
10: Και αυτό είναι, συγγνώμη, έχει 5,4 κάποια άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης?
9: Πολλές.
10: Πείτε μου.
9: Η Βουλγαρία.
10: Εντάξει.
9: Πάρα πολύ ωραία σύγκριση, κύριε Κερίδη.
10: Συγχαρητήρια. Έχετε δίκιο, γιατί με τη Βουλγαρία έχουμε πάρα πολλά κοινά. Είμαστε μαζί πλέον.
9: Δεν υπάρχει καμία ευρωπαϊκή. Μα στιγμή τώρα, μην αλλάζετε τον κόλπο. Όταν λέτε το ψέμα και σας πιάνουν, είναι ψέμα.
10: Να σας πω κάτι.
9: Τελεία παράγραφος, πάμε παρακάτω.
10: Χαίρομαι, κύριε Κερίδη, γιατί δείχνετε ποιο είναι το μέτρο σύγκρισης αυτής της κυβέρνησης.
9: Με τους γυρολόγους, όταν λέτε το ψέμα, θα το παραδέχεστε. Θα ζητάτε συγγνώμη. Κατεβάζετε το βλέμμα και θα λέτε ναι, κύριε Κερίδη, έχετε δίκιο.
10: Κύριε,
9: πάμε παρακάτω.
10: Συγγνώμη.
9: Σωστά.
10: Συγγνώμη. Λέει, συγγνώμη. Είπατε αυτή τη στιγμή, μου είπατε να κατεβάσω το βλέμμα.
9: Βεβαίως, όταν λέτε το ψέμα.
10: Δεν έχω να πω τίποτα άλλο.
9: Μου κουνήσατε το δάχτυλο.
10: Δεν έχω να πω τίποτα άλλο.
9: Λοιπόν,
10: έχουμε έναν βουλευτή της κυβέρνησης που επιχαίρει, γιατί έχουμε στην Ελλάδα 5,4 πληθωρισμό. Εδώ πέρα τελειώνει
9: λοιπόν, ο Καμπουράκη.
10: Δεν έχω να πω άλλο.
9: Η κυρία Γιανακοπούλου αποφάσισε να με διακόψει. Και μάλιστα κουνώντας το δάχτυλο. Κουνώντας το δάχτυλο, να μας πει ότι καμία άλλη χώρα. Όταν της επισήμανε ότι υπάρχουν πάρα πολλές άλλες χώρες και η Ελλάδα δεν είναι εξαίρεση.
10: Μου είπατε τη Βουλγαρία, πείτε άλλη.
9: Για πολλές. Και η Ρουμανία.
10: Τι γίνεται στην Ιταλία, τι γίνεται στη Γερμανία, τι γίνεται στην
9: Ελλάδα. Ανεβαίνει παντού. Λοιπόν, κουνάει το δάχτυλο. Και αντί να παραδεχθεί.
10: Εντάξει.
9: Ως μεταμελημένη, γιατί εγώ δέχομαι τη συγγνώμη.
11: Μην το κάνετε τα τεστ.
9: Όχι να κουνάνε και το δάχτυλο όταν είναι το ψέμα. Και εσείς να κάθεστε αδιάφορα.
10: Όχι,
9: θα πάρετε θέση.
10: Δεν πρόκειται να
8: πάρει. Στο ψέμα.
10: Κύριε Κερίδη, ειλικρινά.
11: Δεν σας αναγνωρίζω. Να κάνουμε πολιτική κουβέντα.
10: Αρχίσαμε πολύ ωραία.
11: Να κάνουμε πολιτική κουβέντα.
10: Δεν σας αναγνωρίζω και δεν σας ταιριάζει πραγματικά.
8: Δεν μπορώ το ψέμα, έχω πειράξει.
10: Δεν σας αναγνωρίζω.
11: Μην τσακωθείτε προσωπικά. Δεν θέλω προσωπικά.
8: Εξάλλου, εγώ την τίμησα την Άντια για αυτά που είπε για γυρολόγους και ανέδειξε τις τοποθετήσεις.
11: Το κατέβασε το βλέμμα, μην το.
10: Μα είναι δυνατόν.
8: Μα συνεχίζει.
12: Αφήστε τους γυρολόγους, σας πιάσουμε εμείς μετά.
11: Μπορεί να πει ότι είναι λάθος το επιχείρημά σου. Μην τσιλέ κατέβασε το βλέμμα.
8: Είναι ψέμα. Ψέμα, τι να πάω. Δεν την είπα προσωπικά ψεύτρα, όπως θα μπορούσα να πω. Λέω, είναι ψέμα. Αυτό που είπες είναι ψέμα.
11: Τώρα,
8: ό,τι θέλεις.
11: Πες μου με ειλικρίνεια, εάν θεωρείς ότι αυτή η στάση σου εδώ βολεύει τη Νέα Δημοκρατία, το κόμμα σου και εσένα προσωπικά σε αυτό που σε βλέπω.
8: Δεν κινούμε εγώ με βάση αυτό. Κινούμε με βάση την αλήθεια και το ψέμα. Εγώ ξέρετε, ξέρω πάρα πολύ καλά τα νούμερα. Και ξέρω ότι είμαστε σε πάρα πολύ δύσκολες στιγμές. Εντάξει, και ξέρω τους κινδύνους οι οποίοι έρχονται το Σεπτέμβριο. Τι θα πει για τον τουρισμό, τι θα πει για τη γεωργία με τα λοιπάσματα, τι θα πούν όλα αυτά.
11: Ναι.
8: Και με μεγάλη συνέστηση ήρθα εδώ να μιλήσω. Αλλά δεν δέχομαι κάποιον ο οποίος μου κουνάει το δάχτυλο,
11: ωραία,
8: με διακόπτη,
11: εντάξει.
8: Με διακόπτη, για να πει το ψέμα. Τι θα κάνουμε τώρα.

0: αυτά λοιπόν, από τη μια ηγίδα η βραστή Γιάννα Κομπούλα, από την άλλη παλιό σου Πασοκτσί σου Καμπουράκης και στη μέση η Μαντάμ Σουσού της Νέας Δημοκρατίας. Να χαίρεσαι, να βλέπεις και να ακούς. Αλλά όσο δεν βγάζουμε έναν ικανό πολιτικό που οι Κύπροι μπόρεσαν, κατάφεραν και τον έστειλαν στη... Εμείς θα πορευόμαστε με αυτές τις κυρίες που ψάχνουμε να βρούμε πώς μπήκανε στην Ευρωβουλή. Εδώ, εδώ είναι το παράδειγμα. Ο Φιδίας.
1: Διαβάσαμε τον προπολογισμό. Τον διάβασες?
2: Η αλήθεια, όχι, όχι, δεν το διαβάσα τον προϋπολογισμό εγώ προσωπικά. Επειδή την τελευταία εβδομάδα ήμουν στην Κύπρο, ασχολούμαι με το κόμμα της Αμέσης Δημοκρατίας, δεν ήρθα στο Ευρωβουλευτικό. Αλλά έκατσε η ομάδα μου, διάβασε το, ψηφίσα μαζί, συζητήσαμε προς ποια κατεύθυνση, ξέρουν η ομάδα μου προς ποια κατεύθυνση.
0: Θέλω να γνωρίσω αυτή την ομάδα.
1: Η τροπολογία σου ήταν προς ποια κατεύθυνση?
2: Ακόμα δεν έγινε συνειδητροπολογία.
1: Τώρα εγκρίθηκε και θα πάει να συζητηθεί με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για να υπάρξει μια διαπραγμάτευση. Αλλά η κατεύθυνση δόθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
2: Δεν ψηφίσαμε ακόμα αυτά τα πράγματα. Τώρα τα ψηφίζουμε. Σήμερα, αύριο και μεθαύριο.
1: Πριν λίγο.
2: Ναι, σήμερα, αύριο και μεθαύριο.
1: Ναι, πριν από λίγο υπήρξε και διάσκεψη τύπου τώρα από την Μετσόλα.
2: Σε ποιο?
1: Για τον προϋπολογισμό της επτάετειας.
2: Του είπα πριν ότι λόγω του ότι είμαι ανεξάρτητος δεν
1: ασχοληθείς. Ναι, αλλά συζήτησες με τους ευρωβουλευτές, η ομάδα σου
2: για κάποια πράγματα,
1: η ομάδα σου να μας τα πεις.
2: Δεν μπορώ να πω.
1: Εντάξει, έχουμε γάμο. Έχουμε γάμο.
2: Λίγο πολύ χειρονευτικό αυτό.
0: Είμαι ανεξάρτητος. Είμαι σε

0: Ζωηράνι ημί σκληροπλήρες ελαφρύ το κιλό 9,29. Εξέλ χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά 2,19.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
0: Βίκος κόλλα λεμονάδα 1,5 λίτρο 99 λεπτά. Αρωμάτικ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3,69.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
2: Με το Auto Union Car Rental νοικιάζεις ποιοτικό όχημα πάντα στην ώρα που το χρειάζεσαι και χωρίς κρυφές προσαυξήσεις. Με το Auto Union Car Rental έχεις φιλική εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και σε 14 χώρες του εξωτερικού. Μικρό, μεσαίο, οικογενειακό, SUV, πολυτελές. Βρες το όχημα που σου ταιριάζει με ένα κλικ στο autounion.gr. Auto Union Car Rental. 30 χρόνια τώρα εξασφαλίζει τις μετακινήσεις σου.
3: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
4: Όλοι γεννιόμαστε τρελοί. Απλώς μερικοί παραμένουν φυσικά στον στάτους.
5: Τάκης,

0: Γιατί παίρνει αυτό το ύφος?
1: Παίρνω αυτό το ύφος γιατί οφείλω να το υπενθυμίσω. Βγάλτε εισιτήρια για τους Κονιέντε όσο έχουν 13 ευρώ. Παιδιά, άμεσα για το Θέατρο Κήπου, 5 Ιουνίου, Παρασκευή. Αυτό είχα να πω και είχα σπεί. Απ' την άλλη έχω εδώ πολλά νέα για τα ντρόν που μιλάνε, για τέσσερις κινήσεις και για υψηλές συντάξεις, για κυβέρνηση που τους παίρνει το σπίτι. Είπαμε, η ιδιοκτησία είναι κλοπή. Άρα λοιπόν, έχοντας αυτό υπόψη, καλά θα κάνουν να μας τα πάρουν όλα. Άλλωστε δεν μπορούμε όλοι να έχουμε τα λεφτά που έχουν 2-3.
0: Μπράβο.
1: Δεν γίνεται αυτό.
2: Σιγάρα του μπαμπά. Και εντάξει, άμα ξεκινήσω να μιλάω, ήταν μια γλυκούλα, πολύ γλυκούλα, που μου άρεσε πολύ η ενέργειά της. Και μιλούσαμε και κάποια στιγμή ένιωσα μια ενέργεια που πίσω γυρίζω έναν κύριο, βλέπω τον καθό, όταν πες με κοίταζε. Λέω, άμα αρχίσω να μιλάμε. Και άρχισα να λίγο να μαζεύομαι, να συρρυκνώνω λίγο την ενέργειά μου και καλά να πάω λίγο πιο γρήγορα, να τα πω λίγο πιο γρήγορα, γιατί περιμένει ο άλλος ο κυριούλης και με κοιτάει περίεργα, με κοιτάει αυστηρά και λέω, όχι ρε φίλε, θα πω ακριβώς αυτό που θέλω. Εντάξει, δεν είπαμε να τον τραβήξει, να πάρει το χώρο του άλλου, το χρόνο του άλλου ή να το τραβήξει, να μην καταλαβαίνεις, να μην έχεις επίγνωση, αλλά πες αυτό που θέλεις. Κράτα το χώρο σου, άνοιξε το χώρο σου να μπορείς να μιλάς, να μην συρρυκνώνεσαι, να μπορείς να παίρνεις χρόνο, να παίρνεις χώρο, να μπορείς να εκφράζεις τον εαυτό σου. Έτσι είπα αυτό που ακριβώς ήθελα και μετά καλημέρισα και αυτόν και την άλλη την κοπέλα και έφυγα και νιώθω ο εαυτός μου.
0: Κατάλαβες τι έκανε?
1: Πώς δεν κατάλαβα?
0: Πήγε να πάρει τσιγάρο για τον παπά της.
1: Ναι.
0: Και μη στείλα κερδίκη με την περιπτερού.
1: Όχι.
0: Και ο άλλος πίσω περίμενε.
1: Περίμενε, αλλά αυτή ήθελε να πει αυτό που πρέπει να πει και θέλει, το θέλω της. Ποιος θα είναι αυτός που θα την περιορίσει, μπορείς να μου πεις?
0: Έλατε.
1: Αν την έχεις αυτή στο σπίτι, να μην βάζει τσαϊνέ μέσα γλώσσα, τίποτα. Βρήκες άλλη.
0: Βρήκα, εννοείται.
3: Αν ήθελες μπορούσες να βρεις δουλειά. Δεν είναι τόσο δύσκολο. Απλώς δεν προσπαθείς αρκετά. Είναι προβληματική 2 στα 2. Και η φράση και όσοι την λένε. Την έχω ακούσει τόσες φορές που δεν θυμάμαι πόσες είναι. Γιατί δεν θέλω να θυμάμαι πόσες είναι. Γιατί είναι μια φράση που δεν θα έπρεπε να λέγεται ποτέ σε κανέναν. Γι' αυτό και δεν θα την ακούσεις από μένα, ούτε όταν δουλεύω, ούτε όταν δεν δουλεύεις. Κανένας άνθρωπος δεν ξεκινάει από το ίδιο σημείο. Οι εμπειρίες, οι δυνατότητες και τα εμπόδια είναι για τον καθένα μας μοναδικά. Το να κρίνεις κάποιον χωρίς να γνωρίζεις το πλαίσιο του είναι άδικο και αλαζονικό. Υποτιμά την έννοια της προσπάθειάς σου. Η προσπάθεια δεν είναι πάντα ορατή. Πολλοί άνθρωποι προσπαθούν καθημερινά με διάφορους τρόπους που δεν φαίνονται απ' έξω. Ακυρώνει τον εσωτερικό σου αγώνα, τον κόπο σου, την ψυχική σου αντοχή και τις προσπάθειές σου. Αντί να σε στηρίξει ή να σε εμπνεύσει, σου λέει ένα αν ήθελες μπορούσες, σου ξεφορτώνει το κίνητρο και σε φορτώνει ενοχές.

0: Αυτό που λέει τώρα, έχουμε και εμείς αριθμό πλησίου στα αυτοκίνητα.
1: Δηλαδή, συγγνώμη, όταν λέει κάποιος προσπαθεί αλλά δεν φαίνεται. Δηλαδή, όντως δεν φαίνεται, άμα κοιμάται το παιδί στο δωμάτιο μέσα και προσπαθεί να ξυπνήσει, δεν φαίνεται. Αυτό προσπαθεί αλλά δεν ξυπνάει. Κατάλαβες.
0: Δεν αλλά φαίνεται.
1: Έχουμε πλαίσιο, ναι. Πώς, μόνο η Μοναλίζα θα κορνίζα, εμείς δεν έχουμε. Καλά τι, λέω ποιητικά πράγματα.
2: Το μόνο που κάνω είναι να κοιμάμαι, να τρώω και να δουλεύω. Τώρα, το παράξενο ποιο είναι. Πώς γίνεται να είμαι άυπνος, νηστικός και άφραγκος.
1: Δηλαδή δεν γίνεται. Ενώ μόνο κοιμάται, μόνο δουλεύει. Πώς γίνεται να είναι άυπνος και να μην έχει μία. Δεν είσαι σαράκι.
0: Τι δεν είσαι?
1: Σαράκι.
0: Σαράκης.
1: Ναι. Είπα να το κάνω.
3: Να σου πω ένα μυστικό. Είσαι υπέροχη, να σου πω ένα μυστικό. Είσαι υπέροχη, να σου πω ένα μυστικό. Είσαι υπέροχη, να σου πω ένα μυστικό. Είσαι υπέροχη, να σου πω ένα μυστικό. Είσαι υπέροχη, να σου πω ένα μυστικό. Είσαι υπέροχη. Να σου πω ένα μυστικό.
1: Παιδιά, ο Άρης προσκυνάει αυτή τη στιγμή.
3: Είσαι υπέροχη, να σου πω ένα μυστικό.
0: Ακούς τι γίνεται.
3: Να σου πω ένα μυστικό, είσαι υπέροχη. Να σου πω ένα μυστικό. Είσαι υπέροχη.
0: Πού να τα δεις αυτά?
1: Έχω ένα μυστικό. Βγαίνω από τις καρδιές στα βάρη.
0: Πού να τα δεις αυτά?
1: Άμα ο άνθρωπος δεν έχει προβλήματα, έχει ένα μυστικό και του πάει βόλτα. Πώς βγάζει το σκύλο? Αυτή βγάζει το μυστικό βόλτα και του τραγουδάει κιόλα. Είναι, δηλαδή πραγματικά τη ζηλεύω. Η μάνα, μαμά, η
4: καλημέρα παιδί. Φίλοι και φίλες, ναι. Σήμερα καλημέρα. Είπα να κάνω κάτι διαφορετικό, ναι. Μιας και το καλοκαίρι φτάνει. Ό,τι προλαβαίνουμε θα κάνουμε.
1: Εννοείται.
4: Θα κάνουμε ένα πρόγραμμα, μεσογειακό πρόγραμμα διατροφής γκουρμέ. Έτσι. Ψεύτο γκουρμέ. Το οποίο επειδή εγώ βαριέμαι, είναι βαρετό. Φτιάχνω κάθε μέρα σχεδόν όλα τα ίδια τα φαγητά. Να τρώω όλα τα ίδια. Και θέλω κάτι διαφορετικό, θέλω μια αλλαγή. Θέλω όμως να καλύπτει, να είναι υγιεινό, να είναι αντιοξειδωτικό, να καλύπτει πολλές αρρώστιες. Και το έχω ονομάσει μεσογειακό νοσοκομιακό πρόγραμμα. Καμία σχέση όμως, θα δείτε εδώ τι έχω. Και μπορείτε να μεταλλάξετε και λίγο μικρές μερίδες για να χάσετε κιλά, έτσι. Λοιπόν, καλύπτει τα πάντα. Τη Δευτέρα ξεκινάμε. Λοιπόν,
1: σήμερα.
4: Κεφίρ είναι πολύ καλό για τα έχει προβιωτικά. Κεφίρ, μια... ένα ποτήρι.
1: Μετά
4: μία κούπα με μία φέτα ψωμί, ζυμωτό ψωμί, εγώ κάνω ολικής. Και ένα κουταλάκι του γλυκού μέλι συν ένα ακτινίδιο.
1: Πολλά είναι.
0: Φτάνει. Πολλά... Δεν θέλω να ακούσω άλλα.
1: Συγγνώμη, αυτά μόνο που πει είναι 1500 θερμίδες. Πώς θα χάσεις δηλαδή?
0: Δεν θέλω να ακούσω άλλα.
1: Το κεφίρ σκέτο. Άστο το, τα υπόλοιπα, κάτι μέλια, κάτι. Το έκανες ντορτομάνι, το έκανες.

0: Δώσε!
1: Και σώσε! Χάλι μαύρο για την ημέρα της μητέρας ήταν αυτό. Έκανε ένα μικρό αφιέρωμα και αυτή η Ζαβή. Οπότε...
2: Στείλε χαιρετισμένα λίγο, κάτσε γρήγορα γρήγορα και, να προλάβουμε.
1: Να πω, ναι, ναι.
2: Στην Ελένη,
1: γεια σου,
2: στον Αλέξανδρο, Αλέξανδρο, στον Πέτρο,
1: έλα,
2: στο
1: Πέτρο,
2: Λευτέρη.
1: Λευτέρη.
2: Δημήτρης τι κάνει, τηγανιές.
1: Τηγανιές κάνει και έχει μια σπαλομπριζόλα. Σαν φίδι είναι.
2: Πασέτα δεν... βλέπω, σουβλάκια βλέπω.
1: Είναι της υγιεινής διατροφής.
2: Φαίνεται, μια ψάρια μια... και στο τηγάνι κιόλας.
1: Καλά, μέχρι να γίνουν τα άλλα, να μην τσιμπάει κάτι.
2: Θα το, πάω, θα το αφαιρώσουμε κάτι μετά. Ο Νίκος λέει να σου πω ένα μυστικό, είσαι για δέσιμο.
1: Μια χαρά είμαστε, άιντε, προχωράτε παρακάτω.
2: Λοιπόν,
1: είμαστε για δέσιμο.
2: Του το χαρίζω, του το δω.
1: Ναι, ναι, ναι,
2: του Μενεξέ.
1: Ναι, βεβαίως.
3: Χτες έχω βγάλει βίντεο ότι όταν παίρνετε φάρμακο για χοληστηρίνη, παρενέργεια του φαρμάκου είναι ζαχαρώδη διαβήτη τύπου 2. Αυτό γράφει στην παρενέργεια των φαρμάκων και γράφουν από κάτω. Και ποια είσαι εσύ και σε ποιο ιατρικό σύλλογο
1: εδώ
3: είσαι.
1: Λέμε...
3: Ευτυχώς δεν ανήκω σε ιατρικά σύλλογα. Δόξα σε ο
2: Θεός,
3: ούτε πειράζω κανένα, ούτε στέλνω στο άλλο κόσμο κανένα. Όταν το Οκτώβριο και Νοέμβριο μήνα ακόμα σε εξετάσεις αίματος ορική χοληστηρόλη ήταν 200, τώρα κατέβηκε στα 170. Γιατί κατέβηκε στα 170?
2: Γιατί έκοψε την πριζόλα ο Μενεξές.
1: Δεν έχεις δικαιό, κάνει αυτή τα μαγικά της, να πούμε. Παίρνει σανταλόξυλο και το λιώνει και το δίνει με βιοσυντονισμό και έρχεσαι στα... στα μπάγια σου κανονικά.
2: Ο Δημήτρης λέει, παιδιά, φτάνει, θα αρχίσουμε τα χάπια.
1: Όχι, ρε παιδιά, πια κάποια θα πας για βιοσυντονισμό εδώ, τουρτσουνίδο έχω.
2: Αχ, για... τι σου έχω τώρα.
1: Για πες.
4: Μανούλες, μητερούλες, μαμακούλες, αγαπημένες, αγαπημένες, χρόνια πολλά, χρόνια πολλά, χρόνια πολλά. Πραγματικά είναι μια πανέμορφη ημέρα, ευγνωμονώ τη μητέρα που με έφυρε σε αυτή τη γη, ευγνωμονώ πραγματικά. Όλες τις μητέρες που έχουν βιώσει, όλες τις μήτρες, όλη την αγάπη, άντε, όλη την ομορφιά. Αυτό που θέλω να σταθώ όμως είναι το ότι χρειάζεται στο ταξίδι σου να βρεις τη μητέρα μέσα σου. Από τη δική σου τη μητέρα μπορεί να βίωσες πολλές διαστρεβλώσεις. Μπορεί να μην πήρες την αγάπη που ήθελες, μπορεί να μην πήρες την αγκαλιά που ήθελες, μπορεί να τραυμάτισες, να είναι τραυματική η σχέση με τη μητέρα σου, μπορεί να την έχεις χάσει μικρή, μπορεί πολλές ιστορίες, πάρα πολλές ιστορίες που σίγουρα χρειάζεται να δουλευτούν για να πας πέρα από το τραύμα. Όμως κάποια στιγμή, αγαπημένη γυναίκα, χρειάζεται να μπορέσεις να βρεις τη μητέρα μέσα σου.
1: Είδες. Μάνα, μητέρα, μανούλα, μαμά, όπως έλεγε και ο Τσιμάκος.
2: Μέσα σου λέει.
1: Μέσα μου, ναι.
2: Όχι έξω σου.
1: Τι είμαι, παπούσκα είμαι. Να ανοίξω, να ανοίξω να δω αν έχω τη μητέρα μέσα μου.
2: Φαντάζεσαι.
1: Και να βγαίνουν αβέρτα. Αβέρτα, να έχουν τον ατελείωτο. Η μια μάνα πίσω από την άλλη.
2: Χαμός, και να σου λέει μια τη ζακέτα. Η άλλη, τι ώρα είναι που γύρισε.
1: Σε δώσει μια με την παντόφλα.
2: Ναι.
1: Άμα πεθάνει, θα σου σκοτώσω.
2: Άμα λέγε... μπράβο. Κοίτα να πεθάνει, να δει τι θα πάθει ύστερα.
1: Μετά μη σε πιάσω στα χέρια, μη σε το ξέρει.
2: Το άλλο, του έλεγα.
1: Γιατί.
2: Έλα εδώ και δεν θα φας ξύλο.
1: Έλα εδώ, έλα εδώ, έλα εδώ για να μην σε δείρω. Και έτρωγε ένα βρωμόξυλο και την άλλη φορά.
2: Τι ήταν αυτό το. Χάνει την εμπιστοσύνη στι γυναίκε σα.
1: Απ' την αρχή.
2: Ναι.
1: Εγώ γιατί έγινα γκέι.
2: Τι έγινε.
1: Στα χαρτιά, βρε.
2: Α,
1: ναι, γιατί.
2: Κατερία το ξέρει.
1: Δεν τη το είπα. Το κρατάμε μυστικό.
2: Άντε, ας κλείσουμε και με αυτό. Είναι και μεσημεράκι.
5: Χρόνια πολλά από την Πρέσπα σε όλες τις μανούλες του κόσμου που γιορτάζουν σήμερα, που είναι η παγκόσμια γιορτή της μητέρας. Χρόνια πολλά και στην αγαπημένη μου μαμά την Τρενταφυλιά. Να την χαιρόμαστε και να μας χαίρετε κι αυτή. Σε έχω φτιάξει μια ωραία λευκή τούρτα. Είναι τύπου μιλφέι, είναι πάρα πολύ ωραία τούρτα και της προσφέρω και αυτά τα όμορφα λουλούδια στη μανούλα μου.
2: Μπράβο, λουλούδια.
1: Του μιλφέι, βέβαια.
5: Εμείς στα χωριά δεν έχουμε λουλούδια αγοραστά και έτσι προσφέρουμε με την καρδιά μας, με την ψυχή μας, τα λουλούδια που έχουμε από το κήπο μας. Αρκεί που την αγαπάμε τη μαμά μας και την προσέχουμε όλο τον χρόνο. Γιατί η μάνα είναι ιερή και πρέπει να την τιμούμε, να την αγαπάμε και να την προσέχουμε όλο τον χρόνο και όχι μόνο την γιορτή της μητέρας. Και όσοι έχουν τις μανούλες τους, να τις αγαπάνε και να τις προσέχουν όλο τον χρόνο και όλη τη ζωή τους. Και όσοι δεν την έχουν χάσει, πάλι και αυτοί να την αγαπάνε και και να τις σκέφτονται. Χρόνια πολλά λοιπόν σε όλες τις μητέρες. Χρόνια πολλά.
1: Εντάξει για τον μπαμπά κουβέντα, ε, όλο τον χρόνο.
2: Τη μητέρα.
1: Ναι, γιατί του πατέρα που είναι θα ρίξει και την παίρνει κανένα χαμπάρι.
2: Μα, μόνο εμείς.
1: Εμείς που λέμε, κοιτάμε το ημερολόγιο και λέει α, α, δεν σου είπα, σήμερα είναι η γιορτή του πατέρα. Βρες αυτά. Σε ξέρω. Και δεν λέτε αυτά. Έχω την κουσιόνη κλαμμένη εδώ πέρα στο πρωτοσέλιδο στην ελεύθερη ώρα και σπαράζει ψυχή μου. Πολιτικό γεγονός στο τέλος της Ιας Κουσιόνης στο Sky. Αλλάζει άρδιν. Όπως έλεγε Μύρδιν, Φύρδιν, Φύρδιν, Μύγδιν, αλλάζει άρδιν το σκηνικό στα ΜΜΕ. Την διεκδικούν αντένα ΕΡΤ και ίσως το ΜΕΓΑ. Σφάζονται παλικάρια, χαμός γίνεται.
2: Ναι, το ΜΕΓΑ τη θέλει για δελτίο, ο αντένα τη θέλει για το Καλημέρα Ελλάδα και ΕΡΤ δεν ξέρω γιατί.
1: Για καθαρίστρια, ξέρω εγώ γιατί. Επίσης για δελτίο, γιατί να τη θέλει. Είναι δυνατόν. Εγώ προτείνω στη ΣΥΑ του Κουσιόνη να πάει στην ΕΡΤ. Στάνταρ εκεί στο δημόσιο, χλάτς, μπήκες μια, όποιος μπαίνει δεν βγαίνει.
2: Αύριο... Δεν είναι μόνιμη όμως εκεί.
1: Τι λες, όσο προλαβαίνει με τον Κυριά, όσο προ... γιατί λέω εγώ, όσο προλαβαίνει με τον Κυριά.
2: Και άμα την εκλογή στο
1: Σεπτέμβριο. Τώρα με έπουζα μέρκο να την κάνει μια μονιμότητα.
2: Δεν τελειώ... γίνεται βρε.
1: Πώς δεν γίνεται ρε, όλα γίνονται να πούμε. Εδώ έγινε η Νατάσα Παζαΐτη, χειρουργός να πούμε, που είναι υπηαγωγός, μέσα σε ένα βράδυ έκατσε διάβαση να πούμε, με εκείνα τα μάτια τα Excalibur, τα τίνεξε στον αέρα τα βιβλία να πούμε. Η Μπατζάνα, η Μπατζάνα που δασκάλα και δες που έφτασε να πούμε. Τώρα στη ΣΥΑ θα... Δηλαδή γιατί να είμαστε τόσο αρνητικοί με τη δεξιά την κοπέλα, επειδή ήταν αποτυχημένο δημάρχο Αθηναίων, δηλαδή γυναίκα, και επειδή ο Δούκας τους έβαλε τα... Μέχρι και εγώ δεν μπορώ να τα λέω. Τα εμβόλια COVID-19 εκτόξευσαν τους καρκίνους. Τακ! Ενώ ο Χανταϊός προκαλεί τρόμο στα χνάρια του κορονοϊού.
2: Να.
1: Τι είναι, απαθείς σε βλέπω.
2: Τι. Άντε, δεν λέω τι.
1: Θες να πάω στη λαϊκή όραμα.
2: Ε, ναι.
1: Γι' αυτό είσαι απαθής και κρύος.
2: Χοντοϊός και...
1: Συναισθηματικά κρύος δεν σε βλέπω. Άνοιξε μεγάλος πόλεμος για την πτώση της κυβέρνησης. Γιατί ξεπλένεις τον ανιψιό του Μητσοτάκη. Σφοτρή επίθεση εφοπλιστή Ευάγγελου Μαρινάκη κατά Γρηγόρη Δημητριάδη και Νίκ Χατζηνικολάου για στημένη συνέντευξη, οικονομική διαπλοκή με την πώληση του ομίλου Real Group υποκλοπές. Γιατί εμπλέκει και την τον βρε πυρακάκι βρε. Τι να σε πω βρε αυτέ μου. Από μένα που καλή εβδομάδα να έχουμε. Στα μάτς ωραία μάγκα. Σάκη τα καπνά μου πιάσε!

0: Προσοχή, προσοχή! Επικίνδυνα φαινόμενα!
1: Στο θέατρο Κήπου, ζωντανό και σπαρταράει.
2: 5 Ιουνίου ραντεβού, ο Σκόλιγκ που πετάει.
1: Διογέννη δασκάλου, μόνη εν μόνη κονιέντε. Ιουνίου 5.
2: Έναρξη καλοκαιριού και οι κονιέντε κάνουν ντου.
1: Γιατί ο Σκόλιγκ έβγαλε φτερά και φλάι σαν butterfly.
2: Αυτό το καλοκαίρι θα σα μείνει αψέκαστο.
1: Προπόληση more.com.
2: Και στο ταμείο. Πουφ! Το ακίνητο σκουλίκι εφορμά.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Status FM.
0: Προσοχή, προσοχή! Επικίνδυνα φαινόμενα!

0: Σοσχόλιξ.
1: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
2: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
3: Αρετή Παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 23,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες, 8,99.
2: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
3: Δοϊράνι ημί σκληροπλήρες ελαφρύ το κιλό, 9,29. Εξέλ χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,19.
2: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
3: Βίκος κόλλα λεμονάδα 1,5 λίτρο, 99 λεπτά. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες, 3,69.
2: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
4: Εκείνος και εκείνος, Γιώργος Κωνσταντίνου, Λεωνίδας Κακούρης, Σοφία Μανολάκου και ο Δημήτρης Ταρόβας. Εκείνος και εκείνος, σκηνοθεσία Αλέξανδρος Ρήγας.
5: Από 8 Μαΐου και για λίγες παραστάσεις στο Κινηματοθέατρο Κολοσσέων. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στο Ταμείο του Θεάτρου.
1: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
6: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
1: Απόγευμα στις 7. Ενημέρωση. Απ. Μουσική. Απ. Κίνηση. Απ. Θεσσαλονίκη. Απ. Status Update. Καθημερινά στις 7 το απόγευμα με τον Λεοντή Μαχαιρά.
7: Status FM στους 107.7.
8: Η ώρα είναι 10.
9: Ξελεμπών. Buena sera, ragazzi. Allora, έως το μεσάνυχτα Ιταλιάνο.
10: C'è chi soffre soltanto d'amore.
9: E la vita, la vita.

ήμουν λίγο πεσμένος, ήπια μισό ποτηράκι μπυρίτσα και Italian music για ανέβασμα. Έως το μεσάνυχτα ο Γιάννης Ράμπης στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Αλλό!

συγχαρητήρια στην ΑΕΚ μετά από τόσα χρόνια. Άξιζε. Για τους φίλους μας τους ΑΕΚτζίδες. Οι περισσότεροι όμως είναι

0: finita la festa.
1: 10:03 λεπτά στον αέρα του κόσμου, status 107.7. Χαιρετίσματα στο Cleveland, γεια σου Dennis Moises. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε την εκπομπή. Θα έχουμε Αντριάνο Τσελεντάνο και Σελεμπονάνο. Ένας άντρας, προσέξτε το, θέλω απαντήσεις με μηνύματα. Ένας άντρας μπαίνει σε ένα θέατρο, παρακολουθεί έναν ηθοποιό να μην λέει τίποτα για μια ώρα και μετά φεύγει έχοντας διασκεδάσει απόλυτα. Πλήρωσε το πλήρες αντίτιμο και ένιωσε ότι άξιζε τα λεφτά του. Τι ήταν η παράσταση που είδε ο φίλος μας?

Ναι, είναι πραγματικά η γλώσσα για τραγούδι. Και η γαλλική στη δεύτερη θέση την κατατάσσω εγώ. Ένας άντρας μπαίνει σε ένα θέατρο, παρακολουθεί έναν ηθοποιό να μην λέει τίποτε απολύτως για μια ώρα και μετά φεύγει έχοντας διασκεδάσει απόλυτα. Πλήρωσε το πλήρες αντίτιμο και ένιωσε ότι άξιζε τα λεφτά του. Τι ήταν η παράσταση? La moglie, la mande, la amica, Adriano Celentano, από το 1978, έτσι να ζηλεύεις.

Ήσυχη η βραδιά στην έξυπνη πόλη μας. Εργοτάξιο η οδός Εγνατία για τα πεζοδρόμια της. Από τη δεξιά πλευρά, όπως πάμε. Όπως ερχόμαστε, από την αριστερή πλευρά. Ωραία, μπράβο κύριε Αγγελουδή, έτσι να γίνουμε λίγο πιο φουτουριστικοί. Θερμοκρασία αυτή τη στιγμή στην πόλη, 21 βαθμοί. Και η κίνηση αραιή όσον αφορά και τα αυτοκίνητα, πεντακάθαροι δρόμοι. Γεια σου Ευάγγελε Καρέτσα, warm greetings.

Έλαβα τα μηνύματά σας. Ποιος είναι δήμαρχος, κυρία Κώστα Καϊσερλή, εδώ Θεσσαλονίκη, ο κύριος Αγγελούδης. Η ερώτηση ήταν τι παράσταση είδε. Όχι ποιος ήταν στη σκηνή. Μην μπερδεύεστε. Γεια σου κύριε Θωμά Τρακατέλη.

Περιμένω και την απάντηση του Λευτέρη, γιατί ήδη πληκτρολογεί. Ο Τόμας μου έστειλε τη σωστή απάντηση. Όχι, όχι. Γεια σου Λευτέρη, σε ευχαριστώ. Μου γράφεις, έπαιζε η γυναίκα του με τσιρότο στο στόμα. Λοιπόν, ως γνωστόν, υπάρχουν θεατρικές παραστάσεις, musical, όπερες, οπερέτες, κωμωδίες, δράματα, αλλά υπάρχει και η παντομίμα. Όπου στην παντομίμα ο ηθοποιός δεν μιλάει, κινείται όμως. Ό,τι θέλει να δηλώσει και να πει το δίνει με τις κινήσεις του. Και είναι μεγάλη τέχνη. Μεταξύ μας τώρα.

Διάβασα μία απεσιόδοξη είδηση. Σε όλο τον κόσμο μία γλώσσα εξαφανίζεται κάθε 2 εβδομάδες. Σήμερα πολλές έχουν λιγότερους από 1000 ομιλητές και έως και 90% θα μπορούσε να εξαφανιστεί μέσα στον επόμενο αιώνα, παίρνοντας μαζί του ολόκληρους πολιτισμούς, ιστορίες και ιστορίες. Πόσοι μιλούν βλάχικα? Πόσοι μιλούν ποντιακά εδώ στη χώρα μας? Πόσοι μιλούν αρβανίτικα? Πόσοι μιλούν ιταλικά? Κατερίνα Βαλέντε.

Ο φίλος μου ο Σωτήρης Ολιακόπουλος προφανώς γράφει καινούριο δίσκο. Μας το έχει μυστικό. Χαιρετίσματα πολλά στην Κο, στη Ρόδο, στην Ικαρία, στην Κάλυμνο, στη Λέρο, στο Cleveland, στο Atlantic City, Φιλαδέλφια, Έριστον, You got it. Μανχάταν, η φίλη μου η Ξένια, η Μπαλαβίγια. Αστόρια, Diane Kajoglu. Αυστραλία, Έξαργος, the one and only DJ and Λουκουμάδες. Λουκουμάδες θα το λες, όχι Λουκουμάδες. Και ονομαστικά σε αυτούς που μας στείλανε χαιρετίσματα, στο Βαγγέλη Κυπρέο. Γεια σου Βαγγέλη. Μανώλης Κορκής. Ο Βασίλης Οπής. Ο Έαντας από τον Άφλιο. Ο κύριος Ισίδωρος Μπίμπας, IGZ. Στην κυρία Αρσινόη Δελιγιάννη στην Κοζάνη. Στους φίλους μας στα Γρεβενά, βεβαίως, βεβαίως. Και στον κύριο Δημήτρη Νίκου, σας παρακαλώ. Είναι η αιτία που είμαστε στα Γρεβενά και στη Δυτική Μακεδονία. Γεια σου Τελέσιλα, ωραίο. Τσάω ραγκάτσι. Στέργιος Αργυρίου, η κυρία Δέσποινα Τσάκαλου, η Εύα Κολεβά από την Βουλγαρία. Γεια σου ρε Εύα. Είχες και τα γενέθλια πριν από τρεις μέρες. Και ο φίλος μας ο Αντώνης Παζίνας, επίσης from Australia, Canberra. Ο μοναδικός μαύρος καλλιτέχνης που ανέβηκε πολύ ψηλά στην μουσική βιομηχανία της Ιταλίας, ο Ρόκι Ρόμπερτς. Αφροϊταλός. Στα Σέρα Μιμπούτο. Μεγάλη επιτυχία.

Ναι, έχεις δίκιο. Δεν το ανέφερα. Μου στείλες και το site. Έχεις δίκιο. Για την Go. Και υποψιάζομαι ποιο ξενοδοχείο είναι αυτό, αλλά και με ποιο πρακτορείο ήρθε ο κύριος. Τη διάβασατε, δικαιώθηκε στο δικαστήριο, τουρίστας ο οποίος δεν έβρισκε ξαπλώστρα στο ξενοδοχείο του στην Go. Ενώ είχε πληρώσει στο πρακτορείο χρήματα για ξαπλώστρα, ότι θα έχει την ξαπλώστρα του αυτός, η γυναίκα του και τα δύο τους παιδιά. Παρόλα αυτά, ακόμη και στις 6 το πρωί, όταν πήγαινε στην παραλία και να βρει ξαπλώστρα, δεν έβρισκε. Άφηναν όλοι τις πετσέτες τους ποβραδείς, τα μεσάνυχτα, και έτσι το αποτέλεσμα ήταν ότι κάποιοι, οι οποίοι πίστευαν ότι θα πάνε το πρωί και θα είναι ελεύθερη η ξαπλώστρα, αλλά κακώς που δεν πέταγε μερικές πετσέτες για να κάτσει και η οικογένειά του. Δηλαδή, τι κόλπα είναι αυτά. Παράξενα. Βέβαια, το πιο παράξενο συμβαίνει αλλού. Στην Πιονγκιάνγκ. Είναι η πρωτεύουσα της Βόρειας Κορέας. Εκείνου του στρουμπουλού, του Κιμ Γιονγκούν, ναι, αυτού, ο οποίος Πιονγκιάνγκ έκανε ένα βήμα που ξεπερνά κάθε προηγούμενη απειλή στη ρητορική της. Έγραψε στο ίδιο το σύνταγμά της ότι ο στρατός θα εξαπολύσει αυτόματα πυρηνικό χτύπημα εφόσον ο ηγέτης της, ο Κιμ Γιονγκ-ουν, δολοφονηθεί από ξένη δύναμη ή το σύστημα διοίκησης και ελέγχου των πυρηνικών οπλικών συστημάτων της χώρας τεθεί σε κίνδυνο. Δεν πρόκειται πλέον για ανεπίσημη απειλή ή ένα στρατιωτικό δόγμα. Είναι μια θεμελιώδης συνταγματική διάταξη. Και πρέπει να ακουνήσει λίγο το κεφάλι του δεξιά-αριστερά ο Ντόναλντ Τραμπ, μιας και έγινε ο τιμωρός του κόσμου μας, του πλανήτη μας, να έχει υπόψη του όμως, άσε που ο ίδιος θα έβγαλε, οπότε μάλλον θα πρέπει να υπάρχει και συνεργασία με τους εξωγήινους που έχουν αποχαρακτηρίσει. Σε λεμπονά τα πράγματα συμβαίνουν στον κόσμο μας που αλλάζει.

Ρενάτο Καροζόνε, τραγούδι του 1956, παρακαλώ. Του οφα λαμερικάνο. Ευχαριστώ για το μήνυμά σας, κύριε Μάνο Αργυριάδη. Είστε πολύ καλός. Την κυρία Τέρη, καλό βράδυ, κυρία Τέρη μας, και καλή εβδομάδα σε όλους. Καλή εβδομάδα. Ο φίλος μου, ο Θωμάς ο Τρακατέλης, μου έγραψε, εκτός από την παντομήμα υπάρχει και η παντοφλομήμα. Αυτό εννοούσε νομίζω ο Λευτέρης. Τσιρότο έλεγε. Η γυναίκα του με τσιρότο. Έπαιζε η γυναίκα του με τσιρότο. Οπότε το χάρηκε που δεν μίλαγε. Κάπως έτσι, αυτό εννοεί. Κύριε Ευάγγελε Καρέτσα, μ' αρέσουν τα αγγλικά σας. Αυτό σημαίνει ότι ζήσατε αρκετά χρόνια στις Ηνωμένες Πολιτείες. Θα ήθελα κάποια στιγμή να μου εκμυστηρευτείτε και την άποψή σας για τον Ντόναλντ Τραμπ. Λοιπόν, ο κόσμος αλλάζει και τρέχει. Πολύ αλλάζει και πολύ γρήγορα. Μηχανοκίνητος μοναχός. Μοναχός μηχανοκίνητος. Ανθρωποειδές ρομπότ, ονόματι Γκάμπι, έγινε το πρώτο μη ανθρώπινο «ον» που συμμετείχε, παρακαλώ, σε μια βουδιστική τελετή μοίησης στη Νότια Κορέα. Ενώθηκε με τους μοναχούς στην προσευχή, στην υπόκληση και την επίσημη ορκισμένη αφοσίωση. Οι διοργανωτές του ναού προσάρμοσαν τις παραδοσιακές πέντε αρχές για το ρομπότ με τη βοήθεια των ChatGPT και το Gemini, και πρόκειται για ένα συμβολικό βήμα που οι βουδιστές ηγέτες λένε ότι αντανακλά σοβαρή σκέψη για το πώς οι άνθρωποι και οι μηχανές μοιράζονται διάφορους χώρους.

0: Ο κύκλος των χαμένων ποιητών. Το θρυλικό έργο του Τομ Σούλμαν έρχεται για τρίτη χρονιά στη Θεσσαλονίκη από 15 Μαΐου στο Θέατρο Αριστοτέλειων για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Ασπιώτης. Παίζουν Άκη Σακελαρίου, Τάσος Χαλκιάς και ένας επίλεκτος θείασος ταλαντούχων ηθοποιών της νέας γενιάς. Μουσική Μαρίζα Ρίζου. Ο κύκλος των χαμένων ποιητών. Κάθε επανάσταση ξεκινάει από μια σπίθα έμπνευσης. Προπόληση στο Ταμείο του Θεάτρου και στη more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
2: Με το Auto Union Car Rental νοικιάζεις ποιοτικό όχημα πάντα στην ώρα που το χρειάζεσαι και χωρίς κρυφές προσαυξήσεις. Με το Auto Union Car Rental έχεις φιλική εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και σε 14 χώρες του εξωτερικού. Μικρό, μεσαίο, οικογενειακό, SUV, πολυτελές. Βρες το όχημα που σου ταιριάζει με ένα κλικ στο autounion.gr. Auto Union Car Rental. 30 χρόνια τώρα εξασφαλίζει τις μετακινήσεις σου.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eodi.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
1: Απόγευμα στις 7. Ενημέρωση. Απ. Μουσική. Απ. Κίνηση. Απ. Θεσσαλονίκη. Απ. Status Update. Καθημερινά στις 7 το απόγευμα με τον Λεοντή Μαχαιρά. Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
4: STATUSFM 107.7. Your beautiful radio.
5: Do it to me.
6: Radio action. Radio action.
7: It's a radio action. Oh.

Και αυτός είναι ο Dean Martin. 1958. Volare. Volare. Τραγουδίστε το. Σε λίγα χρονάκια, για να μην πω ένα-δύο, λίγα χρονάκια, να είναι τέσσερα, ίσως και πέντε, όπου ο άνθρωπος θα φτάσει σε ένα σημείο, μετά βέβαια και το παγκόσμιο πόλεμο με τους εξωγήινους, όσοι μείνουνε, δεν θα θέλει να σηκωθεί από το καναπέ του και από την καρέκλα του γραφείου του, βυθισμένος στον ψηφιακό κόσμο και σε ό,τι εκτελήσεται μπροστά στην οθόνη του. Έρχεται η σειρά τώρα, μετά από το ρομπότ Μοναχό, το ανθρωποειδές ρομπότ Σοφία, το πρώτο, αν θυμάστε, ρομπότ με παγκόσμια προβολή κατά την έναρξή του, στο YouTube και σε μεγάλα κανάλια αμερικανικά. Η Σοφία λοιπόν, η οποία ήρθε και στην Ελλάδα, στη Ρόδο, ανέβηκε στη σκηνή με την Συμφωνική Ορχήστρα του Πανεπιστημίου Βαπτιστών στο Χονγκ Κονγκ σε μια γκαλά συναυλία με θέμα την τεχνητή νοημοσύνη, σχεδιασμένη να συνδυάσει την κλασική μουσική με την αναδυόμενη τεχνολογία. Η συναυλία σηματοδότησε και την πρώτη απόπειρα της Σοφίας στις ζωντανές κλασικές παραστάσεις. Η Σοφία είναι ρομπότ εντωμεταξύ, έτσι. Και σηματοδοτεί έτσι μια αυξανόμενη πολιτιστική φιλοδοξία για τα ανθρωποειδή ρομπότ, εκτός από οικιακούς υπηρέτες, αλλά και καλλιτέχνες, να μετακινηθούν σε χώρους που προηγουμένως προορίζονταν αποκλειστικά για την ανθρώπινη έκφραση. Ήδη το πέτυχαν αυτό. Ακούγοντας εχθές ένα τραγούδι που έπαιξε ο Κώστας ο Μπαρμπαγιάννης προχθές ή χθες για την μάνα, το οποίο μπήκα μέσα και το ρώτησα, ποιος είναι αυτός ο τραγουδιστής, ρε φίλε, ποια φωνή είναι αυτή. Γυρνάει με ένα ύφος υδραυλικού και μου λέει, τι νοημοσύνη είναι.

και ο Μαρτσέλο Τσιορτσιολίνι. Μεγάλη επιτυχία. More. More. More.

Τελικά, κύριε Μητσοτάκη, εσάς νομίζω σας ταιριάζει και για να σας ρίξει κιόλα από την κυβέρνηση ένα ρομπότ με τεχνητή νοημοσύνη. Μιλάμε τώρα για IQ, έτσι. Μην βλέπεις το άλλο χαλιφάτ.

βουδιστής, Σοφία τραγουδίστρια. Ο Έλον Μάσκ στη νέα του επιχείρηση έχει μάγειρες ρομπότ και σιγά σιγά έρχεται και η ώρα όπου τα ρομπότ θα μπουν και στα σχολεία. Όχι και να διδάξουν άλλα ρομποτάκια, γιατί εκείνα γεννιούνται με το μυαλό τους ήδη φορτωμένο. Τα ανθρώπινα παιδάκια. Πριν από μία δεκαετία η Κίνα εντόπισε νωρίς το κύμα των ηλεκτρικών οχημάτων και ξεκίνησε και επιδοτούσε αυτή την πορεία της προς την κυριαρχία και έκοψε και το νήμα και έκοψε χαμηλότερες τιμές από κάθε ανταγωνιστή. Και τώρα η Morgan Stanley ισχυρίζεται ότι η χώρα αυτή εφαρμόζει το ίδιο εγχειρίδιο με τα ανθρωποειδή ρομπότ. Οι Κινέζοι κατασκευαστές ρομπότ, ήδη περίπου το 90% των παγκόσμιων αποστολών ανθρωποειδών, είναι από την Κίνα και συνεχώς κατασκευάζουν. Και βέβαια το κόστος είναι τουλάχιστον 20% χαμηλότερο από τα βρετανικά, από τα αμερικάνικα, από τα αντίστοιχα γενικώς ξένα. Και οι μεγάλοι οικονομικοί αναλυτές προβλέπουν τώρα ότι το μερίδιο εξαγωγών της Κίνας θα αυξηθεί από 15% σε 16,5% έως το 2030. Δεν έχω δει ακόμη παραγγελίες εκεί, Δυτική Θεσσαλονίκη, για ρομπότ σε μαγαζιά ή σπίτια. Περιμένω όμως.

Ερωτήσουλα έτσι απλή. Θα αγοράζατε εσείς ένα ανθρωποειδές ρομπότ για οικιακή χρήση? Και εγώ βοηθώ να σφουγγαρίζει, να καθαρίζει το σπίτι, να το βάφει, να είναι η ασφάλεια του σπιτιού, μη επιτρέποντας κανένα να εισέλθει. Ο κόσμος αλλάζει, θα σου λέει συνέχεια. Είναι ο Μίστερ Άνταμο, Λατούα Στόρια, Εούνα Φάβολα.

0: Δύο μηνυματάκια με πυρμένα στο Facebook. Το ένα ήταν από τον Σαββαρή, τον Αντώνη. Γεια σου Αντώνη, καλή εβδομάδα φίλε. Καλλιτέχνης ο Αντώνης, ξυλογλύπτης. Υπέροχα έργα, τα είδα σε φωτογραφίες που μου έστειλε. Και από την άλλη πλευρά έχουμε Στουτγκάρδη. Στουτγκάρδη. Σας ξεθέωσε η καινούργια ΣΕΟ, ε. Καλησπέρα σε λεμπονάτε φίλε μου. Γράφει ο Μάρκος. Σήμερα πάλι στην παρέα. Αλλά δεν μπορώ να καταλάβω τα προηγούμενα βράδια που δεν ήσουν στην παρέα. Πού ήσουν? Έτσι θα σε ρωτούσε μια γυναίκα ας πούμε, σύντροφος. Καλά σήμερα. Αλλά τα προηγούμενα βράδια πού ήσουν πουλάκι μου? Και τα θέλεις τώρα αυτοστιγμής. Αυτά τα τραβάνε κάποιοι φίλοι, καλοί φίλοι. Λοιπόν, τι λέγαμε, θα παίρνατε για οικιακό βοηθό ένα ρομπότ. Ανδρικό, γυναικείο, ό,τι θέλετε μπορείτε να επιλέξετε, μέχρι και τετράποδο μπορεί να είναι. Παρακαλώ.
1: Καλησπέρα.
0: Χαίρετε.
1: Είμαι η καινούργια που είχα πάρει την Παρασκευή.
0: Όταν λέτε καινούργια, το όνομά σας?
1: Ακρόαση. Ναι, το όνομά μου είναι Άννα και παίρνω από το Κιλκής.
0: Άννα από το Κιλκής, πολύ ωραία. Καλό αυτό.
1: Ναι. Σας είχα πει συγχαρητήρια την εκπομπή. Έχω κολλήσει τώρα, τέλος.
0: Τι να κάνουμε, και εγώ έχω κολλήσει, η αλήθεια αυτή είναι. Όχι μόνο εσύ.
1: Όχι, είναι υπέροχη εκπομπή και σήμερα όπως πάντα.
0: Ωραία.
1: Ωραία, θα ήθελα να μου αφιερώνετε κάποια στιγμή, τα βράδυ, τα blues του show. Δεν είναι ωραία και αυτά?
0: Τα έχουμε κάνει, αλλά ήρθατε λίγο
1: αργά.
0: Όχι αργά, γιατί θα επαναλαμβάνονται αυτά. Δεν υπάρχει περίπτωση να λείψουν από τις εκπομπές, εννοείται.
1: Ναι, ειδικά τα blues μου αρέσουν πάρα πολύ.
0: Είστε κοντά, μαζί μας είστε.
1: Ναι,
0: κοντά είμαστε.
1: Ναι. Θα μπορούσα να μιλάω στον ελληνικό, θα νιώθω πιο καλά.
0: Βέβαια.
1: Τώρα το σύστη του σας, ναι.
0: Βέβαια, κυρία Άννα μας.
1: Όχι, κυρία, στέτω Άννα.
0: Άννα, λοιπόν.
1: Όσο αυτά για τα ρομπότ, συγγνώμη, άμα αρχίζω να σουγκαρίζω να κάνω, εμείς τι θα κάνουμε?
0: Το θέμα αυτό είναι και το είπα προηγουμένως. Δηλαδή σε 3-4 χρόνια, αν εξελιχθεί έτσι η ρομποτική, ο άνθρωπος θα ζει σε μια δυστοπία. Σε ένα καναπέ, ναρκωμένος, στυλωμένος σε μια οθόνη μπροστά.
1: Θα καταλήξουμε μπιφτεκάτια. Ναι, κατάλαβα.
0: Κάπως έτσι θα γίνει. Λένε ότι θα μας δίνουν και κάνα χαρτζιλίκι έτσι για να τη βγάζουμε.
1: Δεν το θέλω και δεν θέλω μακάρι να μην φτάσουμε όσο. Προτιμώ να σκουγκαρίζω, να σκουμπίζω εδώ.
0: Έτσι, για να δούμε, ο Τραμπ ανακοίνωσε. Έρχονται εξωγήινοι παιδιά και θα πρέπει να πολεμήσετε διαφορετικά. Την έχετε βαμμένη. Το είπε. Οπότε προσοχή.
1: Ναι, το είπε, αλλά αλλάζει γνώμη σε αυτό, θα δούμε.
0: Δεν αλλάζει σε τέτοια θέματα, δεν αλλάζει. Και όταν μιλάει για τέτοια πράγματα, μιλάει και ο Υπουργός Πολέμου, ο δικός του, ο Χέξεκ.
1: Δεν μου αρέσει καθόλου αυτό.
0: Ούτε εμένα, αλλά θα δούμε πώς θα εξελιχθεί. Σε ευχαριστώ πολύ, Άννα.
1: Παρακαλώ. Καλή συνέχεια.
0: Επίσης.
1: Γεια.

Εισηγείαν, Μάρκο, εισηγείαν. Έλα εδώ τώρα, έχουμε άζωτο. Σαν Σαλβαδόρ. 1979 έπαιζε πολύ στις δίσκο εδώ στη Θεσσαλονίκη. Γεια σου Γιάννη Γαλάκο. Play that funky music.

Σαν Σαλβαντόρ. Έτσι, μπράβο φιλαράκι. Όλα καλά αφού τελειώσατε. Εντάξει, και τα δυσάρεστα είναι στη ζωή μας. Σήμερα παρεούλα εδώ, με κρασί, πουρο. Κοιτάμε μπροστά, κάπου κάπου και προς τον ουρανό, ξέρεις. Επίκειται επίθεση. Μας τρομοκρατεί ο Ντόναλντ. Ελπίζω στο πρόγραμμά της η Mercedes να έχει και υπτάμενα αυτοκίνητα, έτσι. Έχουν γίνει μόδα ήδη. Οι Κινέζοι του μεταξύ τα έχουν βγάλει από πριν, αλλά περιμένουν να δουν τώρα οι Αμερικανοί πώς, τι μονταλάκια θα βγάλουν και πόσο θα τα κοστολογήσουν, για να τα βγάλει πάλι στην αγορά ο Κινέζος πιο φθηνά. Παιδί μου, κινέζικη λογική.

Μας στέλνετε μηνύματα δωρεάν στο Viber 6908-357-800. Τηλέφωνο στο στούντιο 2310-513000. Εύκολο να το κρατήσεις. Για επτάμενες γυναίκες δεν ακούς τίποτα και θα περάσει αρκετός χρόνος ακόμα για να ακούσεις για επτάμενες γυναίκες.

Σαν Σαλβαδόρ δεν κοιτάει προς τα εκεί όμως. Τον τη Βενεζουέλα θα λέγει να κάνει 51η πολιτεία στην Αμερική. Και δεν αστειεύεται καθόλου από το πρωί, μάλλον από χθες το βράδυ. Αμερικάνικα μεγάλα κανάλια, βλόγκερ στο YouTube, δημοσιογράφοι από τα δικά τους κανάλια ασχολούνται τώρα με την πιθανότητα αποκάλυψης εξωγήινων, η οποία λένε ποτέ δεν ήταν μεγαλύτερη. Ο τίτλος, ετοιμαστείτε, ετοιμαζόμαστε. Ο πρόεδρος λοιπόν Ντόναλντ Τραμπ αποχαρακτήρισε και δημοσίευσε την πρώτη παρτίδα αρχείων UFO στις 8 του Μάη, την Παρασκευή. Ο Υπουργός Πολέμου Πιτ Χέγκσεθ παραδέχτηκε ότι θα υπάρξουν περισσότερες επίσημες δημοσίευσεις αρχείων UFO που κατέχει το Πεντάγωνο. Είναι αποφασισμένοι να αποκαλύψουν αυτό το μεγάλο γεγονός. Είναι αποφασισμένοι. Και μέλη του Κογκρέσου έχουν λάβει ενημερώσεις ότι οι επιχειρήσεις ανάκτησης συντριβών UFO είναι πραγματικές. Ότι μη ανθρώπινες νοημοσύνες έχουν αναγνωριστεί ως πιλότοι των αεροσκαφών τους και ότι εξωγήινα ανθρώπινα υβρίδια έχουν δημιουργηθεί σε απόρριτα προγράμματα. Έχουμε προχωρήσει πάρα πολύ. Κάποτε τα διαβάζαμε αυτά από κάποιους ανεξάρτητους ερευνητές και λέγαμε ψεκασμένος είναι, συνωμοσίες. Εν τω μεταξύ, καθώς οι εξωγήινοι χαρακτηρίζονται ως δαίμονες, σε πολλούς πολιτικούς και θρησκευτικούς κύκλους, οι χριστιανοί πάστορες, τουλάχιστον στις Ηνωμένες Πολιτείες, καλούνται να προετοιμάσουν τις εκκλησίες τους για επίσημες ανακοινώσεις ότι οι εξωγήινοι είναι αληθινοί και ότι τα UFO δεν προέρχονται από τον δικό μας πλανήτη. Λοιπόν, και μιλώντας για κινδύνους πυρκαγιάς, η επόμενη τεράστια και επιτυχημένη ταινία του Spielberg, «Η μέρα αποκάλυψης», έχει προγραμματιστεί να κυκλοφορήσει στις 12 Ιουνίου. Είναι σημαντικό όμως ότι έχει εκδοθεί μια προειδοποίηση που εξηγεί ακριβώς γιατί δεν πρέπει να παρακολουθήσετε αυτή την ταινία και ο λόγος είναι ανατριχιαστικός. Ο κόσμος, λέει η ανακοίνωση, πρόκειται να αλλάξει τρομερά, καθώς η κυβέρνηση των ΗΠΑ αποκαλύπτει την αλήθεια ή τουλάχιστον ένα μικρό μέρος της για την εξωγήινη ζωή, υποκινώντας και άλλες εθνικές κυβερνήσεις να ακολουθήσουν το παράδειγμά της. Είναι τυχαίο μήπως που βγήκε από το καταφύγιο ο Βλαδίμηρος Πούτιν και τον είδαμε στις φωτογραφίες λίγο έτσι γερασμένο, πρισμένο. Περούν ώρα, νταμόρε, Ματία Μπαζάρα.

0: Αν σκεφτείς ότι η γη μας στο σύμπαν είναι σχεδόν αόρατη από μεγάλη απόσταση και εμείς τη θεωρούμε τεράστια. Όλα αυτά είναι στην αναλογία μεγέθους. Μιλάνε για προϊστορικά θηρία τα οποία ξεπερνούσαν τα 5, 6 μέτρα, 7 μέτρα σε ύψος, σε μήκος 15, 20 μέτρα, ολόκληρες νταλίκες. 3 φορές δυνατότερα από τους ελέφαντες. Πώς εξαφανίστηκαν τώρα όλα αυτά? Μαζί με αυτά όμως ζούσαν και γίγαντες. Δεν υπήρχαν άνθρωποι, αλλά ήταν γίγαντες, ήταν στα μεγέθη αυτά ακριβώς, όπως για πρώτη φορά δημιούργησε ο πλανήτης. Σήμερα στην Ιαπωνία έχει 9 εκατομμύρια εγκαταλελειμμένα σπίτια. Και πρόκειται για την επαρχία Γιαμανάση της Ιαπωνίας, νοδιοδυτικά εκεί στο Τόκιο. Φιλοξενεί και μερικές από τις πιο εκπληκτικές εκτάσεις της γης. Το όρος Φούτζι υψώνεται στον ορίζοντα, άνθη κερασιάς κοσμούν τους δρόμους και βουδιστικοί ναοί είναι διάσπαρτοι στους πρόποδες των λόφων. Είναι από κάθε άποψη ένα αξιοζήλευτο μέρος για να ζήσει κάποιος. Κι όμως, 9 εκατομμύρια σπίτια είναι άδεια.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
3: Ραδιόφωνο και μόνο.
4: Το soundtrack της πόλης.

Ξεκινήσαμε με Τότο Κουτούνιο μετά τις 11 ακριβώς 2 λεπτά. Σόλι, baby, σόλι. Γεια σου, Λεωνίδα Μπελοφιλόσοφε. Κουράγιο, ψυχραιμία. Κι αν μας βρουν οι εξωγήινοι, όλα θα είναι μια χαρά. Αν δεν τους απειλήσεις. Καλά, το ότι είναι μικρός ο πλανήτης μας είναι μικρός. Το θέμα είναι ποιος τον έφτιαξε.

γεια σου Φώτη Τσιμπάκη. Ωρα Λευτέρη, αυτή την Αλφα Ρωμαίο να δει τώρα ο φίλος μου ο Θοδωρής, ο διευθυντής του Λεμόντ, να αρχίσει να δακρύζει. Το αμάξι του Ντάστιν Χόφμαν. Duetto Day.

Ναι ρε Φώτη Τσιμπάκη. Εκεί το ξέρεις, μερικοί τώρα έτσι για να το γελιοποιήσουν λίγο το θέμα ρίχνουν και κανένα τέτοιο. Αλλά τα πράγματα είναι σοβαρά. Τώρα το πόσο σοβαρά είναι, φοβάμαι ότι όταν θα το αντιμετωπίσουμε, οι ανενημέρωτοι θα είναι οι πρώτοι που θα εκπλαγούν και θα μείνουν με την έκπληξη στο στόμα. Εάν ο Ντόναλντ Τραμπ παραμυθιάζει όλο τον πλανήτη, τότε του αξίζει να χάσει τις εκλογές. Εάν όμως δεν παραμυθιάζει τον πλανήτη και προειδοποιεί, να είστε έτοιμοι παιδιά γι' αυτό που έρχεται, έτσι κι αλλιώς η θρησκεία σας ως χριστιανοί περιγράφει μία αποκάλυψη η οποία θα γίνει, θα χαθεί ένα γένος, θα έρθει ένα άλλο, κάπως έτσι δεν τα λέει η αποκάλυψη, κάπως έτσι. Αυτό δηλαδή που λέει ο Τραμπ το λέει σύμφωνα με τα στοιχεία τα οποία έχει αποκωδικοποιήσει πρώτα απ' όλα και μετά τα βγάλε και στην κυκλοφορία. Σου λέει να τα δει και ο κόσμος για να ξέρει τι τέλος πάντων συμβαίνει και να σταματήσει να ασχολείται και με τον Τσίπρα. Κρίμα είναι.

Ω, χαίρομαι που σε βλέπω, Τόνια. Χαιρετίσματα πολλά. Τσίπησες στη γατούλα του σεξ. Τόνια Μπάκε από την Νορβηγία. Καλή φίλη. Κόλλησε στο ραδιόφωνο μας. Toute la merde.

Πρώτος βέβαια ο Στίβεν Σπίλμπερ. Μας μίλησε στους εξωγήινους με τον ΙΤ και με το Fourth Count Kind. Και επιστρέφει με το Αποκάλυψη και έχει ταράξει τα νερά και την τράπουλα. Σε πολλές σκηνές της ταινίας χρησιμοποιείται τεχνητή νοημοσύνη, εννοείται. Τώρα που βρήκαμε το εργαλείο, ας το δουλέψουμε.

Εν τω μεταξύ τώρα για τα ακατοίκητα σπίτια στην Ιαπωνία έρχεται και η σειρά μας, εννοείται, έτσι. Άλλη μια μεγάλη φούσκα, το Airbnb. Η έκθεση του Υπουργείου Εσωτερικών της Ιαπωνίας και Επικοινωνιών του 2023 γράφει ότι υπάρχουν πλέον περισσότερα από 9 εκατομμύρια κενά σπίτια στη χώρα, και αυτό αντιστοιχεί σε ένα εκπληκτικό ποσοστό 13, περίπου 14% της συνολικής προσφοράς κατοικιών της Ιαπωνίας. Και το πρόβλημα επιδεινώνεται. Εδώ να δεις τι γίνεται. Έως το 2038 προβλέπεται ότι 1 στα 3 σπίτια θα είναι κενό. Αλλά πολλά από αυτά βρίσκονται εντωμεταξύ σε κατάσταση εγκατάλειψης. Και φυσικά κάθε έθνος έχει το μερίδιό του σε κενές κατοικίες. Στον τομέα των ακινήτων υπάρχουν πάντα κενές ενοικιαζόμενες μονάδες και ακίνητες στην αγορά που δεν μπορούν να βρουν αγοραστές. Και όσο πάει, αυτή η τάση θα μεγαλώνει. Αλλά το ποσοστό στην Ιαπωνία ξεπερνά κατά πολύ αυτό άλλων ανεπτυγμένων χωρών όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, η Νότια Κορέα. Λες να φοβούνται την αύξηση των εξωγήινων οι Ιάπωνες και αλλάζουν χώρα? Κρύβονται στα καταφύγια. Λεκόζε και βορέι.

τέτοια μεγάλα γεγονότα εντωμεταξύ ξεσπούν και για λόγους προπαγάνδας να στραφεί το ενδιαφέρον του κόσμου κάπου αλλού για να καλυφθούν κάποια άλλα. Έτσι Φώτη Τσιμπάκη. Θα φοράνε μακριά παντελόνια. Κιόκο Μοναμούρ. Ένα τραγούδι γραμμένο για μια Ιαπωνέζα, την Κιόκο. Τον τρέλανε τον Άλαν Σορέντι, τον τρέλανε. Όπως η Κιόκο Όνο, τον Τζον Λένον. Και πολλοί αναρωτιόντουσαν τότε, εκείνα τα χρόνια, μα καλά τι βρήκε ο Τζον Λένον σε αυτή τη γυναίκα. Και εγώ αυτόν αναρωτιόμουν, Πασχάλη.

0: Choco.
1: Mon amour. Και να το πρώτο μεγάλο fake βίντεο σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του κυρίου Άδωνη Γεωργιάδη, το οποίο ανήρθε σε κάποιος Σαββίδης και μετά από την απειλή με μήνυμα βέβαια του Άδωνη Γεωργιάδη κατέβηκε η ανάρτηση, αλλά τον εξέπληξε η ταχύτητα με την οποία μεταδόθηκε αυτό το βιντεάκι στο διαδίκτυο. Ναι, διότι κύριε Άδωνη Γεωργιάδη, περάσαμε σε μια εποχή. Παλιά πουλούσες βιβλία και πολύ καλά έκανες, δουλειά σου ήτανε. Αλλά ένα βιβλίο για να φτάσει από έναν λάτρη του βιβλίου στην Αθήνα που το διάβασε και θέλει να το χαρίσει σε ένα φίλο του, για να φτάσει στο φίλο του πρέπει να πάει με μεταφορική, με το λεωφορείο του ΚΤΕΛ ή με αεροπλάνο κάτι και θα περάσει χρόνος. Το διαδίκτυο όμως τα έχει κάνει όλα άνω κάτω. Δεν μπορούμε να κρυφτούμε στους δρόμους, δεν μπορούμε να κρυφτούμε, βέβαια κρύβεσαι όταν έχεις κάτι να κρύψεις, το οποίο δεν συμβαδίζει με τον νόμο της κοινωνίας που ζεις. Αυτά τα ισχυρίζονται περισσότερο οι αριστεροί καινούργοι εκεί στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά και στην Ευρώπη και γενικότερα. Βλέπε και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ποιοι αντιδρούνε σε κάποιες απόψεις αληθινές της Λατινοπούλου. Την προβίζω, Ροζάλια Ντε Σόουζα, καλώς μας ήρθατε. Πόσοι είναι οι αυτούς που κουβάλισε το λιμενικό, 200.
2: Την προβίζω, come un bimbo che diventa adolescente.
1: Κυριάκος, το νησάκι σου αποβιβάζεται, αλλά φροντίζεις να του στείλεις στην Αγιά. Στην ενδοχώρα. Το θέμα είναι τι θα κάνουμε σε λίγο. Το τείχος στον Εύρο δουλεύει, αλλά τα ανοιχτά σύνορα της θάλασσας κατά το Τζίπρα δεν, κάπως πρέπει να προφυλακτούν. Τι θα λέγατε για υποβρύχιες νάρκες?

Έρχεται ολόκληρη καταιγίδα με αυτά τα fake βιντεάκια, τα οποία βεβαίως δημιουργούνται στο dark web και είναι πάρα πολύ εύκολο να γίνει viral χωρίς να το πάρεις καμπάρι, χρησιμοποιώντας τη μάπα σου, το σώμα σου, να σε ξεντήσουνε και να κυκλοφορείς γυμνός στο δρόμο και να λένε πάει ωραία, επιστρελάθηκε. Δεν υπάρχει. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα έχουν διεξάγει στα κρυφά επιθέσεις εναντίον του Ιράν, παρακαλώ, από τη World Street Journal, που σημαίνει ότι κάτι συμβαίνει πάλι εκεί κάτω. Τώρα είναι να μην έρθουν οι εξωγήινοι να μας γλιτώσουν.

Φίλε Νίκο Ανδρουλάκη, να τον απολύσεις, πάρα αυτά το λογιστή σου που δεν δηλώθηκαν επειδή το ξέχασε και το άλογο στην ανηφόρα όταν ξέρεις ανεβαίνει, ζορίζεται λίγο και δημιουργεί σοκ στην Ισπανία.

Καραπολιτίδη, είσαι και ακαδημαϊκός τύπος. Αυτό μου αρέσει σε σένα. Η φωτογραφία αυτή δεν πρέπει να είναι το παπούτσι σου. Πολύ εκφραστική. Θα μπορούσε να εκτεθεί και να πωληθεί αν πουλάς την τέχνη σου. Και μου γράφει υπτάμενα αυτοκίνητα ή επαφή με την γη. Είμαστε μόνοι ή όχι? Εκεί που νομίζεις πως είσαι μόνος, να ένα σημάδι που δείχνει πως όχι. Καλό βράδυ, Αλέξανδρε. Πολύ ωραίο. Καλή βάρδια στον Φώτη τον Τζιμπάκη, cab driver. Καλή βάρδια επίσης και στον Κυριάκο Κατζόγλου, στον Κωνσταντίνο Κατζόγλου, στον Απόστολο Κερατίδη, SKG. Ευχαριστούμε για την παρέα, κύριε Μάνο Αργυριάδη. Πρώτη φορά σας βλέπω στο Viber. Buonasera, carezza Vangeli.

0: ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
1: Εκείνος και εκείνος. Γιώργος Κωνσταντίνου, Λεωνίδας Κακούρης, Σοφία Μανολάκου και ο Δημήτρης Ταρόβας. Εκείνος και εκείνος. Σκηνοθεσία Αλέξανδρος Ρήγας.
2: Από 8 Μαΐου και για λίγες παραστάσεις στο Κινηματοθέατρο Κολοσσέων. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στο Ταμείο του Θεάτρου.
3: Χορηγός επικοινωνίας Status FM. Status Express. Διαφορετικό. Ενημερωτικό. Ραδιοφωνικό. Μουσικό. Status Express. Γρήγορο, αλλά όχι πρόχειρο. Καθημερινά στις 3 με τον Δημήτρη Βενιέρη. Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
4: Status και μουσικά.

Να χαιρετήσω και τον Κώστα Καζάκο, ο οποίος μου γράφει τα καλά τα αφήνει στο τέλος. Όχι βέβαια. Δεν ξέρω αν ήσουν από την αρχή, αλλά είχαμε καλά και στην εισαγωγή. Σε ευχαριστώ πολύ, καλό βράδυ και καλή εβδομάδα, η οποία θα είναι άριστη. 20 βαθμούς αυτή τη στιγμή στην πόλη, στο κέντρο.

μοδά τα παπούτσια φοράς, φίλε. Καραπολιτίδη, μοδάτα. Είσαι πολύ in. Ιταλο δίσκο, αυτή τη φορά με Peter Lyon. Happy Children. Πού να τα δει σήμερα. Όλα με τους κρίκους, στη μύτη, στα χείλη, σαν τις αγελάδες. Κοριτσάκια 16-17 χρονών, κουρεμένα γουλίδι. Πού πήγε η θηλυκότητα, ρε παιδιά. Τις τρέλαναν τις γυναίκες. Και να δεις που ένα... από αυτά που τρελαίνει τους ανθρώπους είναι ο φούρνος μικροκυμάτων. Μη γελάς καθόλου. Λευτερή, μη γελάς καθόλου. Φούρνος μικροκυμάτων. Από την άλλη, το ψυγείο, όσοι ας πούμε μένουν στο σπίτι και το ανοίγουν τακτικά, κινδυνεύουν να πάθουν ψήξη. That's what they say, scientists.

Α, δεν ξέρω τι υποχρεώσεις έχετε, κύριε Καζάκο. Το θέμα είναι ότι εμείς μέχρι τις 12 θα είμαστε. Αμέσως μετά ξεκινάει Μάνος Τσιλιμίδης από Παραπολιτικά. Οπότε έχω ένα φίλο εντωμεταξύ στη Στουτγκάρδη, ο οποίος απολαμβάνει την εκπομπή μέχρι το τέλος με κρασάκι και πουρα. Τώρα πού τα βρίσκει τα πουρα, γιατί η Αβάνα έπαψε να βγάζει. Αλλά έχουμε και εδώ στην Ελλάδα καλά πουρα. Μαρκό, έχουμε και εδώ στην Ελλάδα. Είναι αλήθεια και είναι κρατσεκαρισμένο από τον φίλο μου, τον Αλέξανδρο Καραμπουλτίδη. Ξέρω ότι αυτό το κομμάτι μπορεί να σας θυμίζει λίγο πάνω

Βάνου Σαββατοκύριακα. Είναι το σήμα της εκπομπής του. Αλλά δεν μας ρώτησε. Γεια σου Παναγιώτη Δάνου, σε λεμπονάτε. Ενσπύρο, περντούτο.

Δεν θυμάμαι αν χαιρέτησε Δέσποινα Τσάκαλου, την κυρία Δέσποινα Τσάκαλου. Αλλά κυρία Χρυσούλα, μας εμφανιστήκατε στο τέλος της εκπομπής. Έτσι πάντα στο τέλος. Να δίνεις τα διαπιστευτήρια.

Δευτέρα βράδυ στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο Status 107,7. Ξέρεις ότι τηλεφωνούν για ακροαματικότητες, δηλώνεις Status FM και είμαστε μέσα.

Καλή βάρδια και στο φιλαράκι μου τον Ιωσήφ τον Παλαβίγια. Έστειλα από νωρίς χαιρετίσματα Ξένια Παλαβίγια, Μανχάταν. Everything gets under control. Εκτός από Βόρεια Κορέα. Άκου τι έβαλε στο Σύνταγμα ο άνθρωπος.

Το ξέρω, το ξέρω. Το ξέρω, Χρυσούλα, το ξέρω. Ο κύριος Στάσιος μπάσκετ βλέπει. Αμερικάνικο NBA.

όταν βλέπω γυναίκα, όσο όμορφη και να είναι, η οποία στο δρόμο έχει τατουάζ παντού, ανατριχιάζω, αναγουλιάζω και αρχίζω και φοβάμαι ότι έχουν τρελάνει το θηλυκό φύλλο. Έχουν τρελάνει τις γυναίκες με όλες αυτές τις προπαγανδιστικές ανοησίες της woke agenda. Εν ολίγης έχουν τρελάνει και τα μικρά παιδιά. Εχθές υπήρχε περίτρανη είδηση, γκέι ζευγάρι βίαζε ανήλικα παιδάκια. Είναι το ζευγάρι που, δεν ξέρω τώρα ποιος από τους δύο, είχε υιοθετήσει και ένα παιδάκι από μητέρα θεραπένιδα. Αυτά. Τώρα θα αλλάξει η ατζέντα. Τι ανοησία είναι αυτή πάλι με τα τατουάζ, τα κορίτσια.

Γεια σου ρε μεγάλε αμπελοφιλόσοφε. Για κάθε τι που ακούς έχεις μία απάντηση, έτσι. Τα πουρα από τη Βόρεια Ελλάδα μου γράφει είναι φάμελα των κουβανικών. Για να μην πω ακόμα και καλύτερα. Τα έχεις καπνίσει δηλαδή, έχεις ήδη ανάποψη ή... Επειδή είναι, ξέρω εγώ, ελληνικά, μακεδονικά. Να υποστηρίξουμε τη χώρα. Δεν μπορούμε να τα εξάγουμε όμως εδώ. Τα καταναλώνουμε στην Ελλάδα. Είναι αλφα πράγμα.

Και μόλις έλαβα και μήνυμα από τον Μάρκο. Στη Στουτγκάρδη έχουμε μια Casa del Habano, ένα από τα 155 μαγαζιά στον κόσμο που προμηθεύεται πουρα απευθείας από Κούβα. Casa del Habano. Τι λέτε, απευθείας. Άρα λοιπόν οι εξαγωγές πουρούν από την Αβάνα είναι στοχευμένες. Πηγαίνουν σε συγκεκριμένα μαγαζιά, γιατί παιδιά δεν έχουμε και μεγάλη παραγωγή. Καπετάν Κωστίγα Ίσερλι, τι γίνεται? Πάμε για ύπνο. Κατερίνα, καλό ξημέρωμα, φιλαράκι. Σε ευχαριστώ πολύ για την παρέα. Και το ίδιο και για τον Μάρκο, το φιλαράκι μου. Έμεινες μέχρι το τέλος, ρε φίλε. Μπράβο. Χαρά στο κουράγιο σου. Σ' αρέσει η ιταλική μουσική ή μας γράφεις έτσι μηνύματα για να είσαι και εσύ μέσα στους καλούς ακροατές? Αφιερωμένο για κάποιους λεβέντες από τη δεκαετία 70s-80s με την αγαπημένη Λάουρα Παουζίνη. Τραντουκάο.

Γεια χαρά στα παιδιά στο Πιτζαϊκόν εκεί, Δυτική Θεσσαλονίκη, Σταυρούπολη. Επί της Λαγκαδά. Άλλο πράγμα. Γεια σου Στέλλα, Γεωργία, το Χρήστο, την Παυλίνα, την Ανθή. Πολύ κόσμο έβαλε Στέλλα σήμερα να ακούει. Ο Σάββας φαντάζομαι, λέω τώρα, δεν είναι εκεί. Και τον Όντι Κάρκα, το μεγάλο καλλιτέχνη της Θεσσαλονίκης.

το Βασίλη και το προσωπάρχη μου. Το Βασίλη και τα μάτια σας. 11:53. Να που έλεγε η ώρα δεν περνάει. Αν περνάει, λέει. Do a Destiny. Μικέλε Ρανιέρη, 2023. Φρεσκαδούρα.

Η παρουσία σας μας θυμά, κύριε Θωμά Τραγκατέλη, αν μένεις μέχρι το τέλος της εκπομπής. Συνηθίζεται αυτό. Γι' αυτό πάντα λέω, έχουμε τους ακροατές που μας αξίζουν. Σας εύχομαι μια καλή εβδομάδα, αλλά ήδη ξεκίνησε η Τρίτη. Όμορφο ανοιξιάτικο ξημέρωμα σε όλους.

Καληνύχτα όνειρα γλυκά, κυρία Ελένη Χαρίτου, και στον κύριο Σίμω επίσης. Κύριε Κώστα Καζάκο, είστε ελεύθερος υπηρεσίας, μπορείτε να κοιμηθείτε. 11 και 57 λεπτά και 58 για την ακρίβεια, στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο.

0: Βακούλα, βακούλα του ψαρά. Από ρε παιδί γυαλί. Βακούλα, βακούλα του ψαρά.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Τι είσαι εσύ?
3: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
2: Πώς?
3: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος.
4: Ρε ξακουσά κύριε πρόεδρε που λένε η τρύπια βάρκα.
2: Τι είναι αυτή η τρύπια βάρκα?
4: Κεντράκι.
3: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος.
4: Μαριβίτσες, καλαμαράκια, ρομάτσες στο κυματάκι, ξαπλώνουν στα ποτσαλάκια τους και ούτω καθεξής.
2: Το όνομά σου πρώτα.
3: Ο Άγρυπνος.
2: Δεν είναι όνομα αυτό. Το κανονικό σου.
3: Μάνος Τσιλιμίδης.

0: Τα δρομολόγια ξεκινάνε Κυριακή βράδυ, οπότε καλή εβδομάδα και τα σχετικά τα έχουμε ήδη πει. Αλλά μια ευχή πάντα πιάνει τόπο. Δεν ξέρω αν πραγματοποιείται, αλλά εύχομαι από την καρδιά μου να είστε ακμαίοι και δυνατοί, να αντέχετε ό,τι και αν συμβαίνει, από όπου και αν προέρχεται, και καλό ταξίδι να έχουμε και απόψε. Σας περιμένουμε στο 211-10-80-880, 211-10-80-880.
1: Πάρτε χαρτί και μολύβι.
2: Μολύβι και χαρτί.
3: Μολύβι και χαρτί γρήγορα.
1: Λοιπόν, 211-10-80-880.
3: Πάρτε τηλέφωνο. Πάρτε να σας πάρουμε.

ξέρετε ότι η εκπομπή είναι και ανθολόγιο, οπότε μπορεί κανείς να σχολιάσει και προγενέστερο ζήτημα που τοποθετήσαμε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων ένα προηγούμενο βράδυ, ή μπορεί να πει αυτό που απασχολεί το δικό του το νου, ή να απαντήσει στο ερώτημα, γιατί η εκπομπή εκτός από ανθολόγιο έχει πάντα και ένα ερώτημα εξαιρετικά αφιερωμένο σε εκείνους οι οποίοι χρειάζονται οπωσδήποτε μια αφορμή για να μπουν στην κουβέντα. Να χαιρετήσω τη Θεσσαλονίκη και τον Status FM 107,7 που κάνει αναμετάδοση της ΕΠΚΟΜΠΗ στη Βόρεια Ελλάδα και τον Max FM, το του MM στο Σίδνεϊ, το Ράδιο Μελωδία Αδελαΐδος. Είναι ο Ηλίας Ελιμάς στα μηχανήματα των ήχων, η Θησαυρούλα στη διεύθυνση επικοινωνίας, σας υποδέχεται στο τηλεφωνικό αριθμό, η πρώτη φωνή που ακούτε, και ο Άγρυπνος στην επιλογή των ασμάτων και στο μικρόφωνο. Απόψε, κυρίες και κύριοι, θα μιλήσουμε για την απρονοησία των Ελλήνων. Για την απρονοησία των Ελλήνων. Α, εμείς οι Έλληνες. Ο λαός που εφήβρε τη λογική, τη φιλοσοφία και την πρόνοια, αλλά αποφάσισε να τα χρησιμοποιεί μόνο για συζητήσεις στο καφενείο. Για να πραγματοποιήσει κανείς την καθημερινότητά του αποτελεσματικά, δηλαδή για τι προγραμματίζουμε κάτι από τον Ιανουάριο, όταν μπορούμε να το λύσουμε με ένα εντάξει μωρέ παιδάκι μου θα δούμε στις 31 Δεκεμβρίου στις 12 παρα 10 τα μεσάνυχτα. Φυσικά και δεν χρειαζόμαστε αποταμίευση, εννοείται. Το κράτος είναι εδώ για να μας δώσει ό,τι μας χρειάζεται, και αν δεν προλάβει ή δεν έχει, υπάρχει πάντα η μαμά, ο παππούς, ο θείος από την Αμερική, το δάνειο από την τράπεζα, και το θα τα καταφέρουμε μωρέ. Πάντα τα καταφέρνουμε, με χρέη, με έμφυα, με capital controls, με μνημόνια και με τουρίστες που μας βρίσκουν γραφικούς, επειδή αφήνουμε τα σκουπίδια να συσσωρεύονται μέχρι να γίνει απεργία και μετά να επέλθει η καταστροφή. Πλημμύρες, δεν το περιμέναμε. Πυρκαγιές, δεν το περιμέναμε. Νέο lockdown πάλι. Ο Έλληνας είναι ο μόνος που μπορεί να δει τον τυφώνα να έρχεται από το πρωί και στις 12 παρα 5 τα μεσάνυχτα να λέει ρε, μήπως δεν έρχεται τελικά, άντε να βάλουμε κάνα μπουτάκι αρνί στο φούρνο. Και το καλύτερο, μετά από κάθε καταστροφή όλοι γινόμαστε ειδικοί, θα το έχετε παρατηρήσει. Και το ότι γινόμαστε ειδικοί προκύπτει από μία φράση που λέμε σχεδόν όλοι. Εγώ τα έλεγα αυτά από το 2010. Ναι ρε φίλε, τα έλεγες. Αλλά δεν έκανες τίποτα, όπως όλοι μας, όπως οι κυβερνήσεις, έτσι και οι καθημερινοί άνθρωποι. Γιατί η απρονοησία σε αυτόν τον τόπο δεν είναι ελάττωμα, είναι τρόπο ζωής, εθνική ταυτότητα. Στην Ελλάδα δεν λέμε «δεν πρόλαβα», λέμε «δεν περίμενα να γίνει» και μετά πάμε για καφέ. Γιατί η ζωή είναι μικρή και οι λογαριασμοί αργούν ακόμα. Μέχρι να έρθουν. Πού θα έρθουν. 2-11-10-80-8-8-0. Οπότε επαναλαμβάνω, θα μιλήσουμε απόψε για την απρονοησία των Ελλήνων και για το ακριβώς αντίθετό της, αν θέλετε, την προνοητικότητα. Κερνάω ένα άσμα και εδώ είμαστε πάλι.

Παραπολιτικά 90,1. Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.

0: 2-11-10-88-80 και πάμε στην Κάριστο που μας περιμένει ο κύριος Στρατής. Καλημέρα κύριε Στρατή μου.
1: Καλημέρα, θα σε λέω Μάνο στον Ενικό.
0: Να με λέτε Μάνο, εννοείται, βεβαίως.
1: Μάνο μου, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Είναι μεγάλη μου χαρά και τιμή που μιλάω μαζί σου, γιατί προσπαθούσα τις προηγούμενες μέρες να σημειώσω στο μυαλό μου το τηλέφωνο, το λες κάπως ιδιόμορφα και γρήγορα και απόψε το άκουσα από το μικρούλι εκεί που έχετε στην εκπομπή.
0: Ναι.
1: Και το συγκράτησα αμέσως, είναι καταπληκτικός. Και εσύ βέβαια,
0: αλλά
1: δεν ξέρω πώς το έλεγε και δεν μπορεί να το συγκρατήσω ακριβώς.
0: Δηλαδή τι λάθος κάνω, μήπως μπορείς να μου προτείνεις, τι κάνω?
1: Θα σου προτείνω τώρα να μην χάνουμε χρόνο,
0: ναι.
1: Σε ακούω 33 χρόνια ολόκληρα από το Skype που ήσουν, μόλις πήγαινε 12 η ώρα και μετά και έβγαινε στην εκπομπή.
0: Ναι.
1: Μετά δεν έπαιρνε ο ύπνος γιατί ήσουν ξάγλυπνος, δηλαδή ναι, μέχρι ναι. Το πρωί εσύ.
0: Ναι, ήμουνα μέχρι τις 5, ναι.
1: Το ξέρω. Και εγώ 4.30 ξύπναγα, δούλευα στις αστικές συγκοινωνίες, τεχνικός προϊστάμενος, αλλά ήμουν πάνω στον τόρνο εγώ, μπάνω στην εκδόση, στο αμαστοστάσιο του Ελληνικού, είμαστε το 93, οι απεργοί που είμαστε στον δρόμο τότε που φωνάζαμε, ΕΑΣ, οι αστικές συγκοινωνίες, θα θυμάστε.
0: Κατάλληλα.
1: Που ήταν συγχωρημένος ο Κακαουνάκης στο σταθμό εκεί και άκουγα τις εκπομπές σου, πνευματώδης και πανεύστροφος. Είσαι τον Απρίλιο μήνα γεννημένος?
0: Μάρτιο, ναι, 28 Μαρτίου.
1: Έτσι, μπράβο. Είναι η μέρα ακριβώς που έχει γεννηθεί ο Κατσούγκελος, 28 Τρίτου. Είσαι κρυός σαν και εμένα. Κρυός, γιατί έχω εντρυφήσει τη ζωδιακή αυτή στο αμαξοστάσιο που είχα 18 άτομα εκεί συνεργάτες στο μηχανουργείο για το χαρακτήρα να επικοινωνώ καλύτερα, τίποτε παραπάνω.
0: Ναι, κρυός. Κατάλληλα.
1: Υπερεγωιστής, αλλά είναι η ευστροφία πνεύματος ασύλληπτη. Δηλαδή αυτά που πιάνει, ας πούμε, στο μυαλό του ο κρυός, δεν τα πιάνει ο άλλος σε 10 ώρες. Γι' αυτό σε ένα λεπτό. Έχει ευστροφία, ευαισθησία ψυχής, μπορεί να κράψει για ένα λουλούδι, για μια ανάμνηση καλή, ένα αυτό, είναι ευαίσθητος άνθρωπος.
0: Μάλιστα. Και δεν μου λες κύριε Στράτη, Στρατής ή Στράτης? Θα μου πεις
1: Στρατής,
0: αν ήταν Στράτης θα έπρεπε να είσαι από τη Μυτιλίνη.
1: Η καταγωγή λένε... του παππού μου, προπαππού.
2: Status FM, σταθμός, στους 107.7.
1: Αυτοί έχουν στρατίδες εκεί.
0: Τις οποίους αποκαλούν στράτηδες.
1: Ναι, ναι.
0: Στράτης.
1: Στράτης.
0: Ναι. Και δεν μου λες, στη Μυτιλίνη πόσα χρόνια έχεις να πας, κύριε Στράτη?
1: Όχι, δεν πήγα ποτέ εγώ στη Μυτιλίνη.
0: Γιατί?
1: Δεν είχαμε επικοινωνία ρίζες αυτό. Ξέρω όμως ότι ο προπάππος μου ήταν από εκεί το όνομά του, από τη Μυτιλίνη.
0: Και δεν είχες ποτέ την περιέργεια να δεις σε τι μέρη μεγάλωσε η κορυφή της οικογένειας?
1: Δεν πήγαμε, δεν πήγαμε και έφυγε ο γιος μου στην Κύπρο. Πήγαμε στην Κύπρο κάνα δύο φορές με τη σύζυγο.
0: Ναι.
1: Όταν πήρα τη σύνταξη ήρθα εδώ στο χωριό. Είμαι μεταξύ Καρίστου και Μαρμαρίου, απάνω σε ένα αεροπέδιο.
0: Μάλιστα.
1: Ερχόμαστε πάντα.
0: Ωραία είναι εκεί, ωραία. Δηλαδή είσαι ευχαριστημένος που βρίσκεσαι μέσα σε μια φύση καταπληκτική,
1: Σε όαση.
0: Σε όαση.
1: Δόξα το χειμώνα είναι οι συνθήκες πολύ δύσκολες εδώ, γιατί φυσάει πάρα πολύ.
0: Ναι.
1: Οι βοριάδες. Ζούσε και η μητέρα μου, είχε έρθει από το βουνό απάνω, το Όρος Όχι, που είναι ένα χωριό, τα Ρούκλια που λέμε.
0: Ναι.
1: Που είναι ανεμογεννήτριες και ήρθε στον κάμπο. Γνώρισε τον πατέρα μου και ήρθε εδώ κάτω. Πώς είχε πει ο Κρυστάλλης, τι θα με φάει ο κάμπος που ήρθε στην Αθήνα από την Ήπειρο.
0: Ναι.
1: Κάμπο εννοούσε την παιδιάδα που έχει υγρασία. Και αρρώστησε τότε, ήταν και η πνευμονία, ήταν η φυματίωση.
0: Έγινε φυματικός μετά, ναι.
1: Ναι, ναι. Και ήρθε και η μάνα μου στον κάμπο. Που εδώ δεν είχε ούτε νερά τρεχούμενα, εκεί πάνω είχε πηγές, έχει τσάι στο βουνό, έχει ρίγανες, έχει... Είναι
0: όλα τα καλά.
1: Άλλα πιο αυτά. Ήρθε στον κάμπο και εδώ είναι σαν αεροπέδιο και ρίγνει και υγρασία το βράδυ.
0: Κατάλαβα,
1: έτσι.
0: Κατάλαβα. Και δεν μου λέτε, αγαπητέ μου Στρατή, έχω δίκιο να λέω ότι... Η μη προνοητικότητα, η απρονοησία δηλαδή, είναι χαρακτηριστικό σε αυτό το λαό που αποτελούμε κομμάτι του κι εμείς.
1: Βέβαια.
0: Ναι.
1: Οπωσδήποτε.
0: Γιατί είμαστε μη προνοητικοί, έχεις σκεφτεί ποτέ? Τι μας κάνει τόσο χαλαρούς και δεν προγραμματίζουμε ποτέ?
1: Ποτέ δεν προγραμματίζουμε.
0: Ο, είναι, γιατί, δηλαδή.
1: Είναι εδώ, ναι, η παιδεία μας τέτοια. Ενώ έχω τον αδερφό μου στην Αμερική που ήταν όλα τα χρόνια,
0: ναι,
1: στο Σικάγο, ήταν με οικονομικά θέματα, ας πούμε, οικονομολόγος εκεί.
0: Ναι.
1: Αλλά γενικά έχουν προγραμματισμό οι άνθρωποι. Αυτό εξαρτάται από το. Από, είναι αμοιβαία αυτές οι καταστάσεις λαού και κυβερνώντων, ας πούμε.
0: Ναι, άμα είναι εξουσία. Δηλαδή, άμα είναι χαβαλετζίδες οι κυβερνώντες, γίνεται και ο λαός το ίδιο.
1: Ακριβώς, μάλιστα, ακριβώς. Σου λέει δεν βαριέσαι.
0: Ναι.
1: Δεν βαριέσαι και το ρίχνεις στο αυτό.
0: Και
1: δεν,
0: το άλλο, το παραμύθι, ο Θεός της Ελλάδος θα φροντίσει για όλα. Δηλαδή, παραμύθι. Λες και ο Θεός άλλη δουλειά δεν έχει παρά να ασχολείται με εμάς, να πούμε.
1: Όλους τους ανθρώπους ίδια τους βλέπει.
0: Φαντάζομαι.
1: Δεν έχει η Ελλάδα και λέει ο Θεός μας βοηθάει, λέει εμάς η Παναγία, γιατί έχουμε κανένα λοφείο απάνω. Μπορώ να σας πω.
0: Κεραία επικοινωνία, σαν τη Vodafone.
1: Χειρότεροι, έτσι. Χειρότεροι από τους άλλους τους λαούς. Οι χειρότεροι είμαστε.
0: Ναι.
1: Με την έννοια δηλαδή οι χειρότεροι, όχι ότι δεν έχουμε ιδανικά
0: και χαρίσματα.
1: Την πίστη μας, τις παραδόσεις μας και τα αυτά. Αλλά θα χάνονται μέσα από αυτή την μη ας πούμε διαπραγμάτευση των καταστάσεων πρόληψης και σύνταξη των πραγμάτων. Δηλαδή, ναι, να έχουμε μια
0: οργάνωση, ας πούμε.
1: Προνόηση, μια οργάνωση.
0: Ναι.
1: Οργάνωση.
0: Ναι.
1: Κάποτε είχα πει στον προϊστάμενο που είχαμε κάτω, ήταν μηχανολόγος ηλεκτρολόγος και ήταν διευθυντής του αμαξοστασίου. Και του λέω, κύριε διευθυντά, έχετε σπουδάσει διοίκηση και οργάνωση επιχειρήσεων? Όχι, μου λέει, κανένας δεν έχει εδώ, μου λέει, στην Ελλάδα. Ενώ υπήρχε σχολή και εγώ που ήμουν της σχολής εργοδηγών, μας στείλανε ένα οκτάμινο οργάνωση και διοίκηση επιχειρήσεων και μπορώ να σου πω ότι είχαμε καλύτερα αποτελέσματα από αυτόν που ήταν διευθυντής, ας πούμε.
0: Καταλαβαίνω.
1: Είναι άλλη επιστήμη η οργάνωση, δηλαδή θέλει, όπως είναι στο στρατό, ας πούμε. Δεν έχουμε οργάνωση. Είμαστε τη στιγμή. Ναι. Την ώρα αυτή παίρνουμε αποφάσεις,
0: ναι,
1: εν θερμό, ας πούμε. Δεν προνοούμε ή να προλάβουμε. Και γι' αυτό παθαίνουμε ατυχήματα.
0: Την ύλα του δράμαλη, συνήθως.
1: Έτσι ακριβώς. Ακριβώς.
0: Ναι.
1: Να μην τρώω άλλη αυτή. Θα πάρω
0: όχι,
1: άλλο
0: γιατί,
1: βράδυ
0: μην τώρα,
1: το νούμερο.
0: Εντάξει,
1: πάντως. Και θα μαζέψουμε και τσάι και ρίγανες και βότανα που έχουμε εμείς τα καλύτερα βότανα εδώ.
0: Ναι.
1: Και θα βρω εγώ τρόπο να τα στείλω πέρα ή θα έρθει σύζυγος που έχουμε το σπίτι στην Αθήνα, στην Αγαθουπόλεω, στην πλατεία Αμερικής.
0: Ναι.
1: Μέναμε εκεί χρόνια.
0: Ναι.
1: Βότανα τα οποία κάνουν καλό. Είναι ο Κράτεγος. Ο Κράτεγος τώρα βγαίνει ένα αγκαθωτό, ας πούμε, με φύλλα και λουλουδάκια, ο οποίος είναι. Ενισχύει το καρδιακό σύστημα, την καρδιά.
0: Α, ναι.
1: Κράτεγος, το ξέρουν όλοι οι καρδιολόγοι. Και έχω ένα φίλο στο νοσοκομείο Καρίστρο που είναι από την Κύπρο, κύριο Γεωργιάδης. Μου λέει, φέρε μου, σε παρακαλώ, κράτεγο. Το ξέρουν όλοι. Είναι τσάι, σαν τσάι. Το πίνεις το πρωί ένα ποτήρι και δυναμώνει, πώς λέει, κρατεό. Δηλαδή,
0: ναι, ναι, μπράβο. Μπράβο, ναι.
1: Κρατεό αυτή τη καρδιά. Είναι ό,τι το καλύτερο. Τώρα θα αρχίσει να ανθίζει αυτός ο κράτεγος, μαζεύει σύζυγός μου και το αποξηραίνει στη σκιά, όχι τον ήλιο, γιατί μαυρίζει έτσι το φύλλο, και το πίνουμε σε τσάι. Χαμορίγανες, έχουν πολλά βότανα.
0: Τι είναι χαμορίγανες δηλαδή?
1: Η χαμορίγανη είναι ένα βότανο σαν τσάι που βγαίνει κατά τις 10 Μαΐου σε υψόμετρο 800 μέτρα εκεί και πάνω, και πιο κάτω δηλαδή 800 με 1000 μέτρα. Είναι ένα μόβ λουλουδάκι, έχει αυτό,
0: ναι,
1: μόβ λουλουδάκι,
0: ναι.
1: Είναι ένα ευαίσθητο τσάι, πως είναι το φασκόμηλο, φασκόμηλο είναι αυτό που χαμορίγανη λοιπόν, το βράζουμε και είναι τσάι, το τσάι του βουνού που λέμε,
0: ναι.
1: Έχει λίγη καφεΐνη μέσα, είναι άλλου τύπου, έτσι.
0: Κατάλαβα.
1: Αυτό το, είναι πολύ ευαίσθητο, δηλαδή έφευτο. Είναι.
0: Κατάλαβα.
1: Είναι
0: άνοιξα
1: ένα,
0: τώρα.
1: Αν πει ένα τέτοιο.
0: Άκου να σου πω.
1: Άνοιξα. Με μέλη ή σε παιδίκη.
0: Άνοιξα τώρα το ίντερνετ, το Google. Έγραψα κράτεγος με αλφα γιώτα.
1: Ναι, με αλφαβιώτα.
0: Ναι, και είναι κάτι κοκκινοπά, καρπί κοκκινοπή.
1: Ακριβώς.
0: Που μοιάζουν με μικρά ρόδια.
1: Ακριβώς,
0: ναι,
1: αυτά.
0: Ναι.
1: Αυτά.
0: Και
1: αυτά
0: το λέει εδώ επίσης ότι βοηθάει την καρδιά, τη χοληστερίνη, τις καλυτερεύει.
1: Πάρα πολύ. Ναι. Μιλάμε, έχω ένα βιβλίο αγιορείτικο του Αγίου Όρους που το έχουν γράψει μοναχοί και τα αναφέρουν όλα αυτά τα βότανα, αλλά μέσα στη βιβλιογραφία και στο ίντερνετ που έχεις εκεί και το βλέπεις,
0: ναι,
1: το αναφέρει Κράτεγος με μεγάλη, ας πούμε, ιδιαιτερότητα για την περίπτωση της καρδιάς.
0: Και από ό,τι βλέπω εδώ υπάρχουν πάρα πολλά συσκευάσματα φαρμακευτικά που έχουν συμπυκνωμένη την ενέργεια του
1: Κράτεγου.
0: Του Κράτεγου, ναι.
1: Ναι, και ναι, είναι βασικό στοιχείο της τόνωσης των Αγίων της καρδιάς.
0: Μάλιστα. Τέλεια.
1: Μάνο μου, χάρηκα πάρα πολύ.
0: Και εγώ, Στρατή μου, και εγώ πάρα πολύ.
1: Να έχει υγεία,
0: και
1: καιρός και όλοι εκεί, και η κυρία που μου μίλησε είναι εξαίρετος άνθρωπος. Είναι...
0: Ναι, η Σταυρούλα είναι θεά.
1: Θεά. Μιλάμε, ναι, ο άνθρωπος, εμείς έχουμε μία αντίληψη περισσή από τους άλλους ανθρώπους, δηλαδή διόραση και ενόραση, να καταλαβαίνουμε τους ανθρώπους από δύο λέξεις που θα μας πούνε ποιος είναι ο χαρακτήρας τους.
0: Μάλιστα. Τέλεια.
1: Να είσαι γερός πάντα.
0: Ευχαριστώ
1: και
0: πολύ,
1: η κυρία Αλεξάνδρα,
0: και
1: η σύζυγός σου.
0: Όλα τα ξέρεις, όλα τα θυμάσαι.
1: Τα θυμάμαι όλα, ναι.
0: Μπράβο,
1: όλα.
0: Μπράβο.
1: Μου έχουν μείνει για αναμνήσεις μέσα στο μυαλό μου από τη νύχτα, δηλαδή που σε άκουγα. Ξύπναγα 4,5 ώρα, μέχρι το ύπνο καμιά ώρα και έφευγα για το ελληνικό κάτω από την Πλατεία Αμερικής.
0: Ναι.
1: Έτσι και άλλοι για το ραδιόφωνο, το κύριο Τσιλιμίδη, λέω, δεν θα κοιμηθώ τώρα. Γιατί με τα λόγια που λες και αυτά, σε ξαγρυπνάει αυτή η γιαγιά, γιατί είναι ενδιαφέροντα αυτά και έχουν μείνει μέσα στην ψυχή μου.
0: Πολύ σε ευχαριστώ.
1: Να είσαι γερός,
0: και
1: πάντα χαρούμενος.
0: Και καλή δύναμη.
1: Θα επιμεληθώ εγώ των βοτάνων που θα τα μαζέψουμε και θα έχουμε επικοινωνία πάλι.
0: Οκ. Okay. Ευχαριστώ πολύ πολύ.
1: Και εγώ ευχαριστώ.
0: Φιλιά,
1: να είσαι γερός πάντα.
0: Και εσύ. Για χαρά.

0: Τηλεφωνήστε μας να ακούσουμε όλοι αυτό που έχετε στο μυαλό σας.
1: Να έρθω στο μαγαζί σου να τα πούμε. Και εγώ το δικό μου το μαγαζί τι να το κάνω. Να το κλείσω δηλαδή.
2: Αγαπητέ κύριε στρατή από την Εύβοια, ήρθε και έδεσε το τραγούδι. Ήταν σαν να το έχεις κάνει παραγγελία. Φαντάζομαι θα το έχεις ακούσει πάρα πολλές φορές και όταν ήσουν μικρός και αργότερα. Αλλά πάντως, κυρία Ηλία, δεν είναι εντυπωσιακό ότι το. Μιλάω στον κύριο Σελιμά εδώ πέρα. Ότι αυτό το τραγούδι, η φωνή της Βέμπο δηλαδή, σαν να το είπε χτες. Η στίχη, η μουσική, δηλαδή πράγματα πολύ σπουδαία γραμμένα στην εποχή τους και που είναι διαχρονικά, δεν έχασαν ποτέ την ουσία τους. Εξακολουθεί κανείς να τα αγαπάει. Κύριε Γιάννη από την Καλλιθέα, καλώς το να.
3: Κύριε Τσιλιμίδη, καλησπέρα.
2: Γεια σας κύριε Γιάννη μου.
3: Είμαστε καλά.
2: Είμαστε καλά, ναι, δόξα
3: τω Θεώ. Αυτό έχει σημασία, όλα τα άλλα.
2: Βέβαια.
3: Περισσεύουν, δεν τα θέλουμε.
2: Σωστό.
3: Λοιπόν, μία προνοησία θέλετε να σας πω ή δέκα?
2: Θέλω να μου πείτε ό,τι θέλετε εσείς.
3: Εντάξει, λοιπόν. Το βράδυ που υποτίθεται ότι κάηκε η βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας.
2: Ναι.
3: Φρουρά, ποιοι ήτανε?
2: Ή, πες το πάλι, ποιοι ήτανε, ποιοι?
3: Φρουρά λέω.
2: Ποιοι ήτανε, δεν έχω ιδέα.
3: Ωραία, δεν μπορείς να μην έχεις διαβάσει αρχαία ελληνική γραμματεία, μη μου λες.
2: Έχω διαβάσει, αλλά δεν...
3: Εντάξει,
2: δεν
3: και, ξέρω, και, ναι. Φίλο, και έχεις και φίλο το...
2: Τον Αντωνάκο.
3: Το φίλο μου το χοντρό, άστος Αντωνάκο, Αντωνάκος είναι άλλη ιστορία.
2: Ποιος είναι ο φίλος ο χοντρός?
3: Ένας είναι εκεί πέρα μέσα.
2: Α, για πες μου λοιπόν, έλα πες μου.
3: Έλα, το όντε...
2: Ναι, ναι, πες μου.
3: Λοιπόν, Φρουρά ήτανε Εβραίοι. Πάμε παρακάτω.
2: Ναι.
3: Θες να σου πω άλλη
2: απάντηση? Δηλαδή, να... κοίτα, να σου ρωτήσω κάτι. Status FM, σταθμός, στους 107 και 7.
3: Αυτά είναι γραμμένα.
2: Γιατί δεν είναι άγρα. Κάθε τρεις και λίγο ακούω ναι. Όλα τα δεινά της ανθρωπότητας τα φορτώνω στους Εβραίους.
3: Λοιπόν, πάμε παρακάτω.
2: Πάμε
3: παρακάτω.
2: Ναι.
3: Δεν μου λες εκείνο το βράδυ που άνοιξε η κερκόπορτα του Βυζαντίου. Ποιος ήταν πίσω από εκεί?
2: Ποιος ήταν?
3: Το φίλο στον Αντρέα ρώτα. Όχι εμένα.
2: Καλά.
3: Εβραίος.
2: Μάλιστα.
3: Εάν έχεις αντίρρηση για αυτά που σου λέω.
2: Σε ακούω. Δε, εγώ την αντίρρησή μου την εξέφρασα ήδη. Λέγοντας ότι έχω, συνεχώς ακούω για το τάδε πράγμα αυτά είναι Εβραίοι, για το άλλο πράγμα αυτά είναι Εβραίοι.
3: Καλά έκανες, δεν διαφωνώ. Εγώ έχω μάθει να μην διαφωνώ με κανέναν. Ναι.
2: Εγώ πάλι όχι.
3: Εγώ δεν έχω κανένα λόγο να διαφωνήσω. Ό,τι είναι γραμμένο, είναι γραμμένο.
2: Οκ. Okay.
3: Έτσι δεν είναι.
2: Táx.
3: Λοιπόν, ρωτάς το φίλο σου τον Αντρίκο.
2: Το Μαζαράκι. Αυτόν να αποκαλείς χοντρό.
3: Ναι, μωρέ.
2: Δεν είναι χοντρός, έχει αδυνατήσει. Αλήθεια.
3: Το ξέρω. Ναι. Αδυνάτησε μετά το πρόβλημα που είχε, αδυνάτησε.
2: Εντάξει, δεν θα πούμε προσωπικά του στον αέρα,
3: όχι,
2: αλλά
3: όχι,
2: αδυνάτησε.
3: Αλλά καλά έκανε και αδυνάτησε. Διότι και εγώ βρίσκομαι στα 64-65 κιλά.
2: Τι είναι αυτό, πολύ? Δεν είναι πολύ.
3: Όχι, αυτό θέλω να σου πω. Και αισθάνομαι, δεν μπορείς να φανταστείς πώς αισθάνομαι.
2: Α, βέβαια, αναβαθμισμένος.
3: Πετάω.
2: Σέρβις.
3: Πετάω.
2: Ναι, μπράβο καλέ μου.
3: Λοιπόν, όσο πιο αδύνατος, τόσο πιο καλά. Όχι υπερβολικά αδύνατος, γιατί από εκεί και ύστερα έχουμε άλλες ιστορίες.
2: Σε παίρνει ο αέρας μετά.
3: Μετά, έτσι κι αλλιώς, να σου πω, μας έχει πάρει που μας
2: καλά.
3: Έχει πάρει.
2: Όχι, μας έχει πάρει και μας έχει σηκώσει.
3: Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, λίγο πολύ δεν πειράζει. Ναι. Σε παρακαλώ πολύ,
2: ναι.
3: Όχι για μένα.
2: Ναι.
3: Εγώ αυτά έχω διαβάσει, αυτά γνωρίζω.
2: Okay.
3: Και το γραμμένο δεν ξεγράφει παρά μόνο όταν γίνεται. Ρώτησε το φίλο σου τον Αντρίκο και πες του έτσι και έτσι.
2: Okay.
3: Αυτό, εντάξει, τίποτα άλλο.
2: Εντάξει.
3: Εγώ χάρηκα που μίλησα μαζί σου.
2: Και εγώ χάρηκα που σε άκουσα.
3: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ και εν ευθέτω λόγο τα λέμε, ας πούμε.
2: Με τι έχεις ασχοληθεί στη ζωή σου, Ιωάννη?
3: Είχα αποθήκη ειδών χαρτοπολίου και λιθογραφείο. Έπαιρνα δημοπρασίες.
2: Μάλιστα.
3: Να μην σε βάλω τώρα μέσα στο ζουζούνι αυτό, να σου πω τι εστί Ελλάδα. Αντιλαμβάνεσαι πλήρως, νομίζω.
2: Τι, γιατί το λες, για πες μου.
3: Γιατί το λέω? Διότι Προτού φύγω από την δημοπρασία την οποία έπαιρνα, μόλις κατέβαινα κάτω στο γραφείο, η κοπελιά μου έλεγε σε πήρανε, μου λέει, τηλέφωνο. Λέω, άσε να ξαναπάρουνε. Ξέρω ποιοι ήταν, οι γνωστοί, άγνωστοι που λέμε.
2: Θέλανε τη μίζα τους δηλαδή.
3: Λοιπόν.
2: Τότε.
3: Και ερχότανε πάντοτε κατά τις 4-4.30 ώρα που λείπανε όλοι.
2: Ναι.
3: Να τα πούμε, λέει.
2: Τα κάλαντα.
3: Ναι. Έτσι, μπράβο. 500.000, λέει, βιβλιάρια. Το καιρό εκείνο,
2: δραχμές,
3: το καιρό εκείνο του ΙΚΑ, ας πούμε, λέω του ΙΚΑ, του ΙΚΟΥ, του ΝΑΦΤΟΥ. Λοιπόν, 500.000 βιβλιάρια ασθενών, 500.000 βιβλιάρια των ιατρών που υπογράφανε, ας πούμε, για να πάρουν τα χρήματά τους. 1.000.000 βιβλιάρια. Πόσα θα βγάλουμε? 200.000. Τι έχεις να πεις?
2: Τι να πω, μωρέ, Γιάννη μου.
3: Έχεις
2: λυπάμαι, δίκιο. Στενοχωριέμαι, τι να πω.
3: Όχι, δεν χρειάζεται. Ναι. Εγώ τις λέξεις αυτές τις έβγαλα από το λεξιλόγιο μου. Δεν λυπάμαι. Τελείως έλξε. Είμαστε αυτοί και θα περάσουμε τον παθόν μας στον τάραχο. Ακριβώς επειδή είμαστε αυτοί. Άλλα έπρεπε να κάνουμε και τελικά κάνουμε τα τελείως αντίθετα.
2: Ναι.
3: Έχουμε γίνει οπαδοί του μαμών και του μαμονά.
2: Ναι. Του Θεού του χρήματος δηλαδή.
3: Ακριβώς.
2: Μάλιστα.
3: Μαμών εβραϊστεί το χρήμα, εξού και ο Θεός τους μαμονάς.
2: Και ο Θεός μαμονάς, ναι.
3: Μπράβο. Λοιπόν, δεν τα έχουμε στους Εβραίους. Όχι. Απέναντίας, οι Εβραίοι τα τακτοποιούν μια χαρά. Εξάλλου κοντοσυγγενείς είμαστε, μην το ξεχνάμε και αυτό, έτσι.
2: Όχι, δεν το ξεχνάμε.
3: Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, εμείς τι κάνουμε? Ως Έλληνες, τι κάνουμε?
2: Καλά είμαστε, εσύ πώς είσαι?
3: Δόξα τω Θεώ.
2: Μα τι να κάνουμε? Δεν κάνουμε, δηλαδή αυτό είναι το απελπιστικό, ότι κουβεντιάζουμε για όλα τα πράγματα με πολύ μεγάλη ευκολία, αλλά αυτό που πρέπει να γίνει δεν γίνεται ποτέ.
3: Γιατί δεν γίνεται ποτέ?
2: Γιατί έχουμε, ξέρω εγώ, ακαματοσύνη.
3: Όχι.
2: Αλλά τι?
3: Εγώ τουλάχιστον θεωρώ κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Είμαστε λαός άναρχος,
2: ναι.
3: Όχι αναρχικός, άναρχος.
2: Ναι.
3: Δεν έχουμε ούτε αρχή ούτε τέλος. Και στην κατάλληλη, μην ξεχνάς, έτσι, 10 χρόνια κάναμε να πάρουμε την 3, 9 χρόνια καθόμαστε και πλέκαμε, λουζόμαστε, πλενόμαστε κτλ. Έτσι δεν είναι?
2: Κάναμε 10 χρόνια, ναι.
3: Μπράβο. Και στο 10ο χρόνο μπήκαμε μέσα, του δανείσαμε και τελειώσει η ιστορία.
2: Ναι.
3: Άλλη μια ιστορία αυτή. 400 χρόνια. Τι κάναμε? Κάποια ψυμαχία, λέει, εκεί πέρα. Δύο Τούρκοι, δύο Έλληνες, όποιος πάει.

0: ξέρω ποιος, και μας έχει υπό την αιγίδα του και την άλλη εβδομάδα βρήκαμε σπίτι και θα πάμε στο σπίτι μας που λέμε πάλι.
1: Μπράβο ρε φίλε.
0: Καταλάβες. Γι' αυτό σου λέω, δεν βρίσκεις ούτε αρχή, ούτε τέλος, ούτε τίποτα δεν βρίσκεις εδώ πέρα. Και με τα τελευταία, δηλαδή από το 2020 και μετά, τι να πω. Γι' αυτό είναι η δεύτερη φορά που παίρνω, όχι σε σένα, η πρώτη φορά είναι που παίρνω σε σένα.
1: Ναι.
0: Άλλη μια φορά πήρα στο τέτοιο νεμορέ που είναι, πες το, 9 με 12.
1: Το Κωνσταντίνο, το Λαβύθι.
0: Λαβύθι, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, δεν ξαναπαίρνω τηλέφωνο. Δεν έχω λόγους να πάρω τηλέφωνο.
1: Γιατί ο Κωνσταντίνος κάνει ωραία εκπομπή.
0: Όχι, δεν λέω για τον Κωνσταντίνο.
1: Αλλά
0: όχι, λέω,
1: έτσι που το πες, έπρεπε να απαντήσω γιατί...
0: Ναι, όχι για τον άνθρωπο, προς Θεού, όχι. Λέω, δεν ξαναπαίρνω τηλέφωνο, διότι εδώ στο Δήμο που βρισκόμαστε είδα ότι πραγματικά υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι έχουν την αγάπη μέσα τους.
1: Μπράβο, πάλι καλά.
0: Και η αγάπη, κατά την εκτίμηση τη δική μου, επειδή δεν μπορεί να βγει από πουθενά άλλη λέξη,
1: ναι,
0: την ορίζω ως προσφορά.
1: Ναι, μπράβο.
0: Για μένα αυτό είναι.
1: Δίκιο.
0: Είναι προσφορά. Μας σταθήκανε, μας. Mm. Περάσαμε λαμπρή εδώ πέρα μέσα, δεν λέω Πάσχα, λαμπρή.
1: Ναι.
0: Άλλο η λαμπρή και άλλο το Πάσχα.
1: Οκ. Okay.
0: Λοιπόν, και πάει λέγοντας ιστορία και τώρα την άλλη εβδομάδα θα φύγουμε.
1: Άτε, με το καλό.
0: Να πάμε στο σπιτάκι μας,
1: να ησυχάσουμε.
0: Να ησυχάσουμε εμείς, αλλά να ησυχάσουν και οι άλλοι από εμάς, γιατί τους μπήκαμε μεγάλη σφήνα και μεγάλο αγκάθι. Αυτά που λες.
1: Να είσαι καλά. Χάρηκα πολύ που σε άκουσα.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλή δύναμη, Άννη μου.
0: Και καλή δύναμη.
1: Και καλή μετακόμιση. Γεια.
0: Ευχαριστώ πολύ και καλημέρα. Με το καλό.
1: Επίσης.

0: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Η ιστορία της Νέας Δημοκρατίας, του Άγγελου Μπρατάκου. Ένα μοναδικό ντοκουμέντο από τη διαδρομή της κεντροδεξιάς παράταξης μέσα στο χρόνο. Οι μεγάλοι ηγέτες, οι συγκρούσεις, τα άγνωστα παρασκήνια και οι ιστορικές αποφάσεις. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Ξέρετε, όλα αυτά τα ζητήματα που σκαλίζουμε στην εκπομπή, θέλω να πιστεύω ότι κάπου βάζουν ένα λιθαράκι, όλοι σας δηλαδή βάζετε ένα λιθαράκι, για να σκεφτούμε λίγο περισσότερο την καθημερινότητά μας στη χώρα την ωραία που ζούμε και να διορθώσουμε ελλείψεις που έχουμε, αστοχίες, έλλειψη κριτικού πνεύματος. Δηλαδή, είναι πολύ σημαντικό ότι ακούγονται πράγματα από εσάς. Γιατί αλλιώς δεν θα είχε κανένα νόημα η εκπομπή, εάν δεν ήταν έτσι δομημένη, που να μπορεί ο καθένας να πει αυτό που έχει στο νου του. Πάμε στον Ανδρέα Μωρή.
3: Status FM, σταθμός, στους 107 και 7.
4: Καλημέρα σε όλους που ακούνε. Καλώς. Και σε όσους έχουν κάποιο προβληματάκι στην υγεία τους, εύχομαι καλή δύναμη να το αντιμετωπίσουν τον πόνο και να ελευθερωθούν από τον πόνο μια ώρα αρχίτερα. Μάνο, όταν άκουσα το θέμα της εκπομπής, το μυαλό μου πήγε σε χίλιες δυο παροιμίες που υπάρχουν ένα σωρό. Και ξέρεις τι είπα, λέω, για να έχουν τόσες παροιμίες οι Έλληνες, πάνε να πει ότι δεν είναι προνοητικοί, γι' αυτό και ευδοκιμούν οι παροιμίες αυτές. Δεν πουλάς, ας πούμε, ηλεκτρικά ψυγεία στους εσχημούς.
2: Προστώ.
4: Έτσι δεν είναι.
2: Απολύτως.
4: Ούτε θερμά στρες στους κατοίκους του σημερινού. Yeah. Λοιπόν, για να έχουμε τέτοιες παροιμίες και τέτοια αποφρέγματα, σημαίνει ότι δεν πάμε καλά. Mm. Και δεν πάμε καλά από το απότατο παρελθόν. Δηλαδή, ξεκινάμε από το κάλιον το προλαμβάνει ή το θεραπεύει του Ιπποκράτη.
2: Ναι. Yeah.
4: Καλύτερα λέει να προλαβαίνεις παρά να
2: τρέξεις πίσω από την αρρώστια
4: μετά για να το θεραπεύσεις.
2: Yeah.
4: Ή ο Προμηθέας και ο Τιμηθέας. Είναι λέει οπαδός, να είσαι ο παδός του Προμηθέα και όχι του Τιμηθέα. Ο Τιμηθέας είναι αυτός ο οποίος εκ των υστέρων. Yeah. Τα κοιτάζει. Ο λαός τι λέει, τον φρονίμουν τα παιδιά πριν πεινάσουν να γυρεύουν. Yeah. Άναβε το λιχνάρι σου προτού να σε βρει νύχτα. Έτσι δεν λέει.
2: Πολύ, βέβαια.
4: Έτσι λέει. Και βέβαια, οι νεότεροι το έχουμε κάπως δει πολύ λαθρία το ζήτημα και το κοροϊδεύουν και λέμε τον φρονίμουν τα παιδιά πριν πεινάσουν, δεν πεινούσαν.
2: Ναι, ναι.
4: Τα θυμάσαι αυτά τα κολπάκια. Ναι, αλλά όταν δεν διδάσκεσαι από τις παροιμίες, απλώς έρχεται τον καρσόν λίγο αργότερα και σου φέρνει το λογαριασμό ενδόκος. Είναι πιο ακριβός ο λογαριασμός.
2: Mm-hmm.
4: Μήπως το άλλο που λέει στερνή μου γνώση να σίγα πρώτα. Και υπάρχει και τραγούδι που τραγούδαγε, θυμάμαι, το 1963 ο Περτιμιάδης, ένα τραγούδι του Γιώργου Μανισαλή που έλεγε «Στερνή μου γνώση, αν σ' είχα πρώτα θα είχα κλειδώσει καλά την πόρτα, να μην μου κλέψουν τη χαρά, να μην μου κάψουν την καρδιά».
2: Ωραίο.
4: Είχε δει, ναι, και σε λαϊκό αυτό, άμα το ψάξεις θα το βρεις, ας πούμε. Mm-hmm. Τώρα, για μάρτυ λέει ξύλα φύλαγε, μην κάψεις τα παλούκια. Γι' αυτό τον Μάρτη τον λένε
2: Μάρτης Γδάρτης
4: και
2: Παλουκοκάφτης. Και κακός Παλουκοκάφτης.
4: Ναι, ναι, ποια τα παλούκια. Τα παλούκια είναι οι πάσαλοι που βάζανε οι Γεωργοί στους φράχτες των κτημάτων τους.
2: Ναι.
4: Και άμα δεν είχαν μαζέψει ξύλα για το χειμώνα, αναγκαζόντουσαν να ξυλώνουν την περίφραξη για να πάρουν τα παλούκια για να τα κάτσουν.
2: Ναι.
4: Για να ζεσταθούν.
2: Ναι.
4: Υπάρχει και το σχετικό των την εποχή, η εποχή λέει των ισχνών και των παχιών αγελάδων.
2: Mm.
4: Γιατί δεν είναι πάντοτε οι εποχές ωραίες και που δίνουν καρπότα χωράφια. Πρέπει να είσαι προετοιμασμένος. Τι λέει ο μύθος του Εσώπου με τον Τζίτζικα και τον Μέρμικα. Το Μυρμήγκι το καλοκαίρι μαζεύει σπόρους για το χειμώνα. Και το τζιτζίκι τι κάνει, τραγουδάει στα δέντρα. Mm. Αλλά πίσω από όλα αυτά και πάνω από όλα αυτά, εμένα το μυαλό μου πάει στην Οδύσσια. Πάει σε αυτό το μεγάλο δάσκαλο, τον Όμηρο. Εγώ διδάχθηκα την Οδύσσια μια χρονιά ως μαθητής, όταν την έκανα στην προγυμνασίου, και τη διδάχθηκα και 8 χρόνια ως καθηγητής. Γιατί διδάσκοντας την Οδύσσια διδασκόμουν από τον Όμηρο.
2: Σωστό.
4: Οι δάσκαλοι, αν νομίζω ότι διδάσκουν, κάνουν λάθος και χάνουν πάρα πολλά. Διδασκόμαστε όλοι απλώς σε διαφορετικό επίπεδο. Οι μαθητές διδάσκονται σε ένα πιο επίπεδο επιφανειακό. Ο δάσκαλος πρέπει να διδάσκεται σε πιο βαθύ επίπεδο. Ποιος είναι ο πιο μάγκας, ο πιο ωραίος Έλληνας, ο πιο ξύπνιος, ο πιο πολυμήχανος? Ο Οδυσσέας. Ωραία. Τι έκανε ο Οδυσσέας? Είπε την παραθεώρησε την προνοητικότητα ή τη σεβάστηκε? Τη σεβάστηκε. Και ήξερε πολύ καλά ότι πρέπει να προνοήσεις όταν ο καιρός είναι καλός. Αυτό που λένε ότι τη στέγη του σπιτιού που μπάζει νερά την επισκευάζεις κατά καλό καιρό, όταν ο ήλιος καίει. Δεν περιμένεις να έχεις το πρώτο βρόχι για να τη φτιάξεις. Πού λοιπόν επέδειξε την προνοητικότητά του ο Οδυσσέας? Και όλοι το ξέρουμε αυτό, όλοι το έχουμε δαχθεί. Πριν περάσει το νησί των Σιρήνων. Οι Σιρήνες, λέει, ήταν κάτι τέρατα που τραγούσαν τόσο γλυκά που αν τα άκουγες να τραγουδάνε δεν μπορούσες να γλιτώσεις. Πήγαινες έτσι να αράξεις για να ακούσεις από κοντά το τραγούδι τους. Και μόλις έφτανες στο νησί, σε τρώγανε. Mm. Αυτός λοιπόν, πριν φτάσουν στο νησί των Σιρήνων, το ξέρε. Λέει, παιδιά, τώρα που δεν ακούμε, θα κοιτάξουμε να κάνουμε το εξής. Εσείς που πρέπει να έχετε λιμένα χέρια και λιμένα πόδια, αλλά που μπορεί να αποδράσετε, να οδηγήσετε το καράβι μας στην ξηρά για να ακούσετε, πρέπει να έχετε βουλωμένα αυτιά, να μην ακούτε. Και θα σας τα βουλώσω εγώ με βουλοκαίρι. Εγώ τώρα πάλι που πρέπει να ακούω, γιατί πρέπει να ακούω τι γίνεται, για να σας κάνω νοήματα και να σας οδηγώ, πρέπει και να θέλω να μην μπορώ να κάθω από κάτω. Λοιπόν, θα με δέσετε στο μεγάλο κατάρτι το κεντρικό καραβιού μας. Εκεί ψηλά. Και ό,τι και να λέω, δεν θα με ακούτε αφού έχετε βουλωμένα αυτιά. Και ό,τι νοήματα και να κάνω, δεν θα μου δίνετε σημασία. Εγώ λοιπόν που θα ακούω, θα είμαι δεμένος ψηλά στο κατάρτι. Εσείς που θα έχετε λιτά πόδια και χέρια για να κοπηλατείτε, θα έχετε βουλωμένα αυτιά. Προνοητικότητα. Yeah. Και έτσι δεν έπεσε στην παγίδα των Σιρήνων ο Οδυσσέας. Θέλω να πω ότι ήδη από τη μυθολογία μας, από τα βαθιά χρόνια του Ομήρου, γιατί ο Ομήρος μπορεί να λέμε ότι συνέθεσε τα κομμάτια αυτά γύρω στο 800, αλλά τι ήταν? Ήταν μια σύνδεση μεμονωμένων ραψοδιών που υπήρχαν ήδη από πολύ πριν αυτή την παράδοση, από τα βαθιά χρόνια του Ομήρου, που είχαν έρθει με προσωπική παράδοση και ο Όμηρος τα συνέθεσε, τα βάλε μαζί. Από τότε λοιπόν μέχρι σήμερα μιλάμε για προνοητικότητα. Γιατί δεν την έχουμε ξεπεράσει, δεν την έχουμε ενστερνιστεί και συνέχεια τα ίδια και τα ίδια. Και ξέρεις κάτι, εδώ πέρα εάν πέφτεις το ίδιο λάθος θα έχεις πάντα τα ίδια αποτελέσματα. Αυτό δεν είναι κανόνας μόνο στις φυσικές επιστήμες. Ότι αν βάζεις, ξέρω εγώ, δύο άτομα υδρογόνου και ένα άτομο οξυγόνου θα έχεις ίδωρο, θα έχεις μυαλό. Όχι. Αυτή η νομοτέλεια δεν είναι μόνο φυσική, είναι και ηθική νομοτέλεια. Εάν φέρεσαι έτσι, έτσι θα έχεις συνέχεια στη ζωή σου. Λοιπόν, θέλουμε να το καταλάβουμε. Μπορούμε να το καταλάβουμε και να μην έχουμε τις συνέπειες. Εάν δεν θέλουμε να το καταλάβουμε και θέλουμε να είμαστε πρώτη ή η μόνη στην αρχή που θα καταφέρουμε να ξεπεράσουμε αυτό το οποίο ισχύει επί αιώνες, αν δεν θέλουμε να το καταλάβουμε, θα έχουμε οπωσδήποτε τα επίχειρα αυτού του εγωισμού μας. Ναι, στην προνοητικότητα, γιατί δεν είναι χαμένος χρόνος ή χαμένες προσπάθειες αυτές που κάνουμε προνοώντας, αλλά είναι επένδυση πάνω στην ηρεμία μας, στον ήσυχο ύπνο μας και στην απόλαυση της απλής πραγματικότητας. αυτά είχα να πω.
2: Εσύ, Αντρέα μου, όταν ήταν τα παιδιά σου μικρά,
4: ναι,
2: με ποιο τρόπο τους περνούσες τα μηνύματα?
4: Κοίταξε να δεις, θα σου πω κάτι. Επειδή είχα το... όχι μειονέκτημα, την πρόσθετη δυσκολία να είναι τα παιδιά μου να φοιτούν στο σχολείο στο οποίο δίδασκα, όχι βέβαια στο ίδιο τμήμα, γιατί αυτό απαγορεύεται να έχεις τους μαθητές σου.
2: Τα παιδιά μαθητές σου, τα παιδιά σου, ναι.
4: Ναι, δεν μπορούσα να τα έχω στο τμήμα, δεν επιτρέπονταν αυτό το πράγμα και πολύ σωστά. Έπρεπε να είμαι στο σπίτι όπως ακριβώς ήμουν και μέσα στην τάξη.
2: Ναι.
4: Αυτό βέβαια. Το παιδί, το φυσικό σου παιδί, το φυσικό σου τέκνο, το ενοχλεί λιγάκι, γιατί πρέπει να είσαι συνέχεια ο ίδιος άνθρωπος. Άμα δεν είσαι ο ίδιος και δεν είσαι συνεπής με αυτό που πιστεύεις, ή το δικό σου παιδί ή τα πνευματικά σου παιδιά στην τάξη θα το καταλάβουν και πλέον δεν θα υπάρχει εμπιστοσύνη. Τον δάσκαλο πρέπει να τον... ο καθηγητής εξετάζει το μαθητή μια φορά το τετράμινο, δύο. Τα παιδιά εξετάζουν το δάσκαλο κάθε στιγμή. Κάθε στιγμή. Δεν μπορείς να φύγεις και δεν πρέπει να προφυλάξεις μη τυχόν και παραστρατήσεις και σε καταλάβουν. Γιατί το ίδιο πράγμα είναι. Χάνεις. Ντροπιαστικό είναι αυτό. Πανατεί ότι θέλεις να ξεφύγεις και δεν το κάνεις για να μην σε δουν τα παιδιά. Όχι. Πρέπει φυσικά να ακολουθείς το σωστό δρόμο αυτόν που επαγγέλνεις, αυτόν που διακηρύσεις. Λοιπόν, είναι δύσκολο. Είναι δύσκολο πολύ γιατί όλα τα παιδιά θέλουν κάπως να παραβούν αυτές τις αρχές, να δοκιμάσουν. Πρέπει να το πει και έξυπνα ο γονιός και ο δάσκαλος, να τους πει: παιδιά, κοιτάξτε τι γίνεται. Δεν σας μιλάω εγώ κάνω λάθη. Σας μιλάει αυτό που νομίζω, η στατιστική. Αυτό που υπάρχει, που έχω δει στη ζωή μου, ότι αυτό ισχύει, αυτό δουλεύει, αυτό περνάει. Τώρα, αν θέλετε να δοκιμάσετε κάτι διαφορετικό, ότι καλά ισχύει κάτι για όλους τους ανθρώπους, όχι όμως για εσάς, ναι, δοκιμάστε το, αλλά με προσοχή. Δηλαδή, μην ακουμπήσετε όλοι σας την μπαλάνη, μην πάτε και καθίσετε όλοι μαζί πάνω στο αναμένο μάτι της κουζίνας. Αν θέλετε να δείτε πόσο καίει, σαλιώστε το δάχτυλό σας και πέρασε το γρήγορα γρήγορα από πάνω να δείτε πόσο καίει. Πάτε και ακουμπήσετε και μείνετε εκεί.
2: Και κολλήσει.
4: Και κολλήσει, έτσι βέβαια.
2: Ναι.
4: Και όταν τα παιδιά επιμείνουν, και τα παιδιά πολλές φορές επιμένουν, τους λες, παιδί μου, κοίταξε να δεις, είναι λάθος να ακολουθήσω ό,τι σου λέω. Είναι λάθος. Πρέπει να το πιστέψεις εσύ ο ίδιος για να πιάσει και τόπο αυτό που σου λέω. Είναι λάθος λοιπόν να κάνεις αυτό που σου λέω, όπως το λέω. Αλλά κοίταξε, είναι έγκλημα να μην του δώσεις σημασία.
2: Mm-hmm.
4: Γιατί αυτό που σου λέω, το λέω εγώ. Πέτατο. Αλλά αυτό που σου λέω δεν είναι αυτό που σου λέω εγώ μόνο, είναι και αυτό που λέει η πείρα της ζωής.
2: Κατάλαβα.
4: Λοιπόν, και το παιδί πια, όταν βλέπει ότι έχει ξεκαθαρίσει τη θέση σου απέναντί του, ότι δεν το κοροϊδεύεις, που λες, κοιτάξτε να δεις, θα αναλάβεις την ευθύνη. Έχει ένα τίμημα όμως κάθε προσπάθεια, κάθε νεοτερισμός. Δεν είναι ωραίο να πας σαν γαλοπούλα και να ακολουθείς ότι κάνουν οι πολλοί. Όχι, θες να το δεις λιγάκι, εντάξει, δεν εμπιστεύεσαι. Πολύ καλά. Αλλά πρόσεξε όμως, μην ακουμπήσεις, πας και κάλυψε πάνω εκεί με το μαλλιό, θα λιώσουν τα πάντα. Θα πάτε σε γκάρματα τέλου βαθμού. Λοιπόν, έτσι είναι. Είναι δύσκολο να σε πιστέψει το παιδί. Θα πρέπει πρώτα απ' όλα εσύ να ακολουθήσει όσο γίνεται. Φρόντιζα όσο μπόρεσα στη ζωή μου να με συνετήσω. Όσο γίνεται. Βέβαια, ο καθένας μας με τα λάθη του. Αλλά ωραία αυτό που είπες, γιατί από εκεί εξαρτάται πολύ. Το παιδί θέλει να γράψει τη δική του ιστορία. Και τα μωρά τι κάνουνε. Δεν λένε όχι, όχι, όχι. Τι όχι, με το όχι. Καταφάσκουν τον εαυτό τους. Για να πούνε ναι στη ζωή τα παιδιά, λένε όχι σε αυτά που δεν είναι άλλοι. Γιατί έτσι νιώθουν ότι είναι κάποια.
2: Μάλιστα.
4: Διαφορετικά νιώθουν ότι το ναι τους είναι μια υποταγή.
2: Mm-hmm.
4: Και τα προσβάλλει. Σιγά σιγά θέλει αυτό και ο μεγάλος πρέπει να το λαμβάνει υπόψη του ότι έτσι γίνεται δυστυχώς και να μην θυμώνει, να μην οργίζεται, να μην δημιουργεί μια αντιπαλότητα και μπαίνει σε ένα παιχνίδι που το παιδί, επειδή είναι άμαθο, μπαίνει και το ξεκινάει. Αλλά με υπομονή να μείνεται. Άλλωστε, το βλέπει κανείς και όταν συναντιούνται δύο σκυλιά στο δρόμο. Όταν το ένα είναι μεγαλόσωμο και τα λοιπά, δεν φοβίζει το μικρό. Το μικρό πάει και γαβγίζει, γαου γαου γαου και τα λοιπά. Αλλά μόλις το μεγάλο θυμώσει κάνει ένα γουβ και το μικρό φεύγει, εξαφανίζει.
2: Ξεπλώνει κάτι.
4: Έτσι είναι. Έτσι θέλει. Ο δάσκαλος πρέπει να νιώθει ότι ασκεί αγωγή και να μένει στη θέση του σταθερός, όχι ισχυρογόμουν και ξεροκέφαλος, σταθερός και ανθεκτικός στις αντιρρήσεις των παιδιών και δυστυχώς σήμερα ιδιαίτερος και πολλών γονιών, για να μην ξεχνάει ότι δεν είναι δάσκαλος των βρεφών μόνο και των παιδιών, των νηπίων, είναι και δάσκαλος επαγγελματίας των μεγάλων.
2: Μάλιστα.
4: Επαγγελματίας σημαίνει ότι έχει επάγγελμα και επάγγελμα σημαίνει υπόσχεση. Όχι επαγγελματίας βγάζω φράγκα. Επαγγελματίας είναι αυτός που συναισθάνεται ότι έχει ορκιστεί για να κάνει αυτό που κάνει και έχει επαγγελθεί, έχει υποσχεθεί. Επαγγέλουμε σημαίνει υπόσχομαι. Η γη της επαγγελίας είναι η γη της υπόσχεσης. Αυτά μάλλον σε
2: φιλόγωση. Να σε καλά, γεια σου Αντρέα μου.
4: Γεια χαρά.
2: Γεια.
3: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
2: Της εκπομπής που μεταδίδεται από τα μεσάνυχτα της Κυριακής μέχρι τα ξημερώματα της Παρασκευής, 5 ώρες κάθε βράδυ.
5: Τηλεφωνήστε μας να ακούσουμε όλοι αυτό που έχετε στο μυαλό σας.
6: Η Κέρκυρα είναι μικρή, ό,τι θέλω βγαίνω στο παράθυρο και βάζω φωνές.
7: Και για τα υπεραστικά.
6: Για τα υπεραστικά πάω στην ταράτσα και φωνάζω.
8: Η ώρα είναι μία.

0: Ο Μάνος είναι στη ραδιοβάρκα του. Να σας περιμένει.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
3: Μιλημένα τιμημένα.
2: Κάθε βράδυ στις 12.
3: Σιγάρα, σπίτι, καραμέλες, καπτοφάκελε, εφημερίδες, περιοδικά, φουρκέτες, σοκολάτες, παρματσέτα, ηλεκτρικές θύλες, κουμπιά, βελόνες, καρφίτσες.
2: Να σας περιμένω.
4: Παίρνω αέρα, δίνω αέρα, κοιμονάσεις κάποια μέρα.
2: Από τα ύψη, στα βάθη και αντιστρόφως.
3: Για πες το πάλι, για πες το πάλι.
2: Άγρυπνος στα παραπολιτικά. Διάλογοι, μονόλογοι, εξομολογήσεις, ψήθυροι σιωπές.
3: Έτσι μάλιστα, να περάσουμε ζωή χαρισάμενη.

0: Και περάσαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. 2-11-10-80-8-8-0 2-11-10-80-8-8-0
1: Πάρτε χαρτί και μολύβι. Μολύβι και χαρτί. Μολύβι και χαρτί γρήγορα. Λοιπόν, 2-11-10-80-8-8-0 Πάρτε τηλέφωνο. Πάρτε να σας πάρουμε.
0: Δηλαδή καλείτε και αφήνετε την πρόθεσή σας να βγείτε στον αέρα στη Σταυρούλα, η οποία κρατάει τον αριθμό, και μόλις έρθει η σειρά σας, σας καλεί εκείνη. Ερμιώνη μου από τα Βρυλίσια, καλώς την.
2: Ναι, γεια σας κύριε. Χαίρομαι που σας ακούω, να είστε πάντα καλά.
0: Και εγώ
2: καλά.
0: Χαίρομαι. Και εσείς.
2: Ναι, ναι, ναι. Και εγώ, ξέρετε, σας ακούω πολλά χρόνια, από τότε από τον Επιπλοποιό, αν θυμάστε.
0: Ναι, ναι.
2: Ναι, ναι. Ναι, ναι. Λοιπόν,
0: Ο Σωτήρης ο Βουλής.
2: Ναι, ναι,
0: ναι.
2: Ευχαριστήθηκα πάρα πολύ με τα τραγουδάκια που βάλατε.
0: Ναι, χαίρομαι.
2: Και ήθελα να σας πω ότι αν μπορείτε, αν το θεωρείτε και εσείς που γίνετε, να βάλετε μια εκπομπή μια μέρα, κάθε φωτογραφία και χίλιες λέξεις και αναμνήσεις, και κάθε τραγούδι κάθε ανάμνηση.
0: Ναι.
2: Εγώ σε κάθε τραγούδι θυμάμαι και κάποια χρόνια μου. Όταν ήμουν αραβωνιασμένη ακούγα αυτό, όταν ήμουν παιδάκι ακούγα αυτό. Τώρα, δηλαδή, έτσι λέω. Εν τω μεταξύ και οι φωτογραφίες, έχω 6 άλμπουμ εδώ στο σπίτι μου. Και τώρα που δεν βλέπω να διαβάσω πια, γιατί τα μάτια μου θολώνουν όσο πάνε. Τα χρόνια μου είναι πολλά. Και εγώ ανοίγω τα άλμπουμ με ένα φακό που έχω, βλέπω φωτογραφίες και περνώ την ώρα μου με τόσες ωραίες αναμνήσεις. Με τα εγγόνια μου, με τα δυσέγγωνα μου, καταλάβετε.
0: Αμέ.
2: Και είναι δηλαδή και αυτό μια πρόταση για τους μοναχικούς.
0: Σωστό, σωστό.
2: Να περνάνε την ώρα τους. Ναι. Λοιπόν, για ο προλαλήσαντας που είπε ότι την Κερκόπορτα της πόλης την άνοιξαν οι Εβραίοι. Εγώ δεν συμφωνώ, κύριε Τηλμίδη. Διότι εγώ... Βέβαια δεν έχω πανεπιστημιακή μόρφωση, δεν έχω διαβάσει πολλά βιβλία και της αρχαίας Ελλάδος, επειδή πήγα στην Κωνσταντινούπολη στο σχολείο, δεν μας τα διδάξανε πολύ πολύ στο δημοτικό. Εγώ δεν πήγα ύστερα μετά το δημοτικό σε άλλο σχολείο και όμως έγραψα και στα 85 μου βιβλίο, τέλος πάντων.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, καθώς άκουγα και από τους γονείς μου, προδόθηκαν, έχουμε πολλούς προδότες Έλληνες.
0: Ναι.
2: Δυστυχώς έχουμε πολλούς προδότες. Προδόθηκε από τους Ρωμιούς της πόλης και ανοίχθηκε η πόρτα, διότι με τη σταυροφορία, αν διαβάσατε, είχαν καταστρέψει την πόλη οι καθολικοί, διότι δεν συμφωνούσαν με το Πατριαρχείο και με τα Ορθόδοξα. Και είχαν αναθεματίσει και τις εκκλησίες οι καθολικοί την Ορθόδοξη Εκκλησία. Και στο 1953 νομίζω έγινε η άρση του αναθέματος και έπλυνε ο καθολικός αντιπρόσωπος της Εκκλησίας τα πόδια του Ορθόδοξου Δεσπότη.
0: Ναι.
2: Και έγινε και είχαν έρθει στο φανάρι όλοι οι καθολικοί από όλο τον κόσμο. Ήταν ένα πολύ μεγάλο μεγαλείο. Είχα πάει και εγώ και είχα παρακολουθήσει τη γιορτή. Λοιπόν, η πόλη προδόθηκε γιατί είπανε καλύτερα του Τούρκου το θέση παρά των καθολικών κρυάρα, τριάρα, το λένε.
0: Ιτιάρα.
2: Ναι, ναι, αυτό είπανε.
0: Ναι.
2: Και η πρώτη, μετά από την τουρκοκρατία, πριν από εκεί ήταν η φιλική εταιρεία, ξέρετε, που για την επανάσταση ο Υψηλάντης, ο ένας ο άλλος ήταν προσωπικότητες των Ελλήνων, πάλι προδόθηκαν από κάποια σημάδια και τους έπιασαν οι Τούρκοι, αλλά δεν προλάβανε να τους πιάσουν, συγγνώμη, έφυγαν και πήγαν στην Οδύσσο από τα Τατάβλα. Εγώ είμαι από τη Χαλκιδόνα και κάθισα παντρεμένη στα Τατάβλα. Και εσείς θα ξέρετε τον Στέφανο Παπαδόπουλο, τον δημοσιογράφο, που έβγαλε ένα βιβλίο για τα Τατάβλα και λέει από το 1500 μέχρι το 1929 ήταν ελληνικά Τατάβλα. Ήταν ένας παλικαράς πυροσβέστης τότε είχε αντλίες της πυροσβέστης και σκλίναντης.
0: Ναι.
2: Αυτός λοιπόν ήταν πολύ παλικάρι έτσι και γερό και δεν άφηνε Τούρκο να πατήσει τα τατάβλα. Τον σκότωνε.
0: Ναι.
2: Και αυτό κράτησε αρκετά χρόνια, αλλά προδόθηκε πάλι από έναν Έλληνα και εκεί που κοιμούντανε πήγανε και τον σκοτώσανε τον καημένο.
0: Mm.
2: Και μετά οι Τούρκοι τα κάψανε τα τατάβλα για να αφανιστούν οι Ρωμνοί, κάψαν ολόκληρες γειτονιές και το όνομά του σήμερα λέγεται Κουρτουλούς των Ταταούλων, το όνομα
0: ναι,
2: του
0: στρατηγικά.
2: Ναι. Το Κουρτουλούς θα πει γλιτώσαμε, δηλαδή γλίτωσαν από τους Ρωμνούς. Αυτά ήθελα να σας πω.
0: Μάλιστα.
2: Πολυλόγησε.
0: Μια χαρά τα λέτε, όχι. Και, επειδή είπατε νωρίτερα ότι υπάρχει μια δυσκολία στην όραση, ο γιατρός τι λέει?
2: Διχόνια που...
0: Όχι.
2: Γιατί είμαι και λίγο κουφίλης.
0: Ναι, όχι, είπατε ότι έχετε μια δυσχέρεια στην όραση.
2: Ναι.
0: Ο γιατρός τι λέει γι' αυτό?
2: Αθεράπευτη γεροντική.
0: Δεν είναι καταράκτης, ας πούμε?
2: Έκανα καταράκτη.
0: Ναι.
2: Είναι οχρακυλίδα, είναι πολλά.
0: Τέτοια,
2: είναι πολλά. Και τώρα εγώ, να έρθει ένας εδώ στο δωμάτιο, αυτά τα αντικείμενα τα βλέπω κάτω από καπνό, νομίζετε.
0: Α, είναι σαν σε ομίχλη δηλαδή.
2: Ναι, αλλά μια περίεργη τύφλωση έχω. Κάτω να είναι μια μύγα, θα τη δω. Στο άσπρο μάλλον να ροφερίδι.
0: Ναι, κατάλαβα. Η οχρακυλίδα κατάλαβα, ναι, είναι ακριβώς μπροστά σας, ναι.
2: Και οχρακυλίδα και πολλά το μάτι μου, το ένα
0: και,
2: είναι
0: και πίεση.
2: Και πίεση, πίεση όχι, παίρνω φάρμακο κάθε βράδυ, δεν ζω στο αγώριο.
0: Κολύριο, ναι, μάλιστα.
2: Αλλά ο γιατρός είπε ότι αποφύγαμε την τύφλωση, αλλά θα αδυνατεί η όρασή μου. Είμαι και 96 χρόνια, δεν θα πεθάνω πια.
0: Ναι, καλή μου, τι καλά. Το μυαλό μου αρέσει που λειτουργεί.
2: Δεν θα πεθάνω τόσο. Προχθές ήταν η γιορτή της μητέρας. Αχ, τι ωραία που σας άκουγα πάλι. Εγώ έχω λάβει, κύριε Τσιλιμίδη, είμαι γιαγιά, δεν είμαι μαμά τώρα για να με φέρουν.
0: Ναι.
2: Τα παιδιά μου τα εδώ που κάθομαι μαζί τους πρωί πρωί με φιλήσανε, με είπαν χρόνια πολλά μανούλα μου και λοιπά, και η νυφούλα μου, έχω μια εξαιρετική νύφη. Λοιπόν, και μια βλέπω χτυπά το κουδούνι και έρχονται λουλούδια από τα εγγόνια μου προς τη μάνα τους.
0: Τι ωραία.
2: Καταλαβαίνετε τώρα.
0: Τι ωραία.
2: Και εγώ βλέπω έρχεται σε μένα η νύφη μου και με φέρνει και μένα μια ανθοδέσμη, γιατί του εγγονού μου η γυναίκα, προσέξτε, του εγγονού μου η γυναίκα,
0: τι ωραία,
2: είπε γιατί να μην στείλουμε και τη γιαγιά που μεγάλωσε τα παιδιά και τον άντρα μου δηλαδή και όλους.
0: Ναι.
2: Και ήταν τόσο καλή γιαγιά και με στείλανε και εκείνα λουλούδια και με συγκίνησαν πολύ.
0: Πολύ.
2: Αυτά ήταν.
0: Ωραία αυτό. Κίνηση.
2: Άντε, καληνύχτα
0: σας. Να είσαι καλά.
2: Και να είστε κι εσείς πάντα καλά.
0: Χάρηκα πολύ που σας άκουσα. Στο καλό να πάτε.
2: Γεια σας.
0: Στο καλό. Γεια χαρά.

0: Bo the Man. Μια ιστορία ανθρώπων που έκαναν μεγάλα όνειρα. Ένα ροκ μυθιστόρημα που θα σου θυμίσει γιατί αξίζει να κυνηγάς τα όνειρά σου. Για μια εποχή που δεν γυρίζει πίσω. Bo the Man. Το νέο μυθιστόρημα του Ηλία Σελιμά. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Λιμών. Χορηγός επικοινωνίας Παραπολιτικά 90,1.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Μία και τέταρτο, ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, Παραπολιτικά 90,1. Έχουμε και ένα email, το ξέχασα πάλι. radio@παραπολιτικά.gr. radio@παραπολιτικά.gr. Τώρα η πλάκα είναι ότι προτιμώ να ακούω τις φωνές σας, αλλά εάν δεν υπάρχει άλλος τρόπος επικοινωνίας γιατί δεν ευνοούν οι συνθήκες, μπορείτε να καταφύγετε σε αυτό, στο radio@παραπολιτικά.gr. Βασίλης Πασάλης από Καβάλα. Γεια σου Βασίλη.
3: Γεια σου Θεέ Μάνο και Θεέ Αλεξάνδρα. Να είστε καλά.
2: Γεια σου ανιψιέ μου. Πώς είσαι?
3: Δόξα τω Θεώ.
2: Ναι, μπράβο.
3: Μια χαρά. Να τα πούμε πάλι από κοντά.
2: Ναι.
3: Φίλτατε η απρονοησία η δική μας αυτή που είναι κοντά σε όλα τον άλλο τον σωρό των ελαττωμάτων. Έχει ένα φάρμακο το οποίο λέγεται πατέντα. Το μυαλό του Έλληνα μπορεί να είναι ράθυμο σε πολλά πράγματα και λέει άσε μεθαύριο, έχουμε καιρό. Μη βιάζεσαι ρε, κάτσε στην ώρα, θα έρθει και η ώρα σου και σιγά σιγά. Και ξεχνάει πολλές φορές την ώρα λοιπόν που είναι στο τσακ και πρέπει να τελειώσει οπωσδήποτε κάποια υπόθεση. Βλέπεις φορολογικές δηλώσεις, υποχρεώσεις δηλώσεων. Πάντα είναι η τελευταία στιγμή, χιλιάδες, εκατομμύρια δηλώσεις κάθε χρόνο. Και έχει μείνει παράδειγμα προς αποφυγή και σε ξένα κράτη η παράταση. Λέει, θα δώσουν παράταση.
2: Ναι, μα αφού το ξέρουν ότι έτσι θα γίνει.
3: Ναι, κανόνας. Όταν λοιπόν το επίσημο κάτω σου λέει θα έχει παράταση, άσε με ρε φίλε και μη βασανείς τη φαιά με ουσία με τις απρονοησίες και τις πρόνοιες και τα ρέστα. Άσε, την κατάλληλη στιγμή θα βρω μια λύση. Ναι. Η λύση είναι ειδικά στον τεχνικό κόσμο, όχι του Πολυτεχνείου, των μεσαίων τεχνικών σχολών, η πατέντα. Με την κίνη θεραπεύονται όλα. Μια φορά είχε χαλάσει εδώ το air conditioner στο σπίτι, φώναξε λοιπόν ένα μάστορι, το πάλεψε από εδώ, το πάλεψε από εκεί, λέει, ξέρεις, είναι ένα μηχανηματάκι που λείπει, ένα μικρό εργαλείο, το ξέχασα να το πάρω, τι θα κάνουμε τώρα, λέει. Επιχειρεί μια ώρα ίδρωσε, ξαναίδρωσε, τίποτα. Τάσε μου, λέει, πατέντα. Γιατί, ρε, ξέρεις, λέει, το αφεντικό με λέει ο πατεντάς. Περίμενε δύο λεφτά. Τρέχει λοιπόν απέναντι στο φαρμακείο και παίρνει ένα ρολό τσιρότο, το πιο δραστικό που υπάρχει. Δεν ξεκολλάει με τίποτα.
2: Ναι.
3: Το τύλιξε και το έκανε. Ο πατέντα, λέει, ο εφεύρεση. Το βλέπεις, δούλεψε αμέσως το εργαλείο.
2: Ναι.
3: Οπότε ανοίγω την αγκαλιά μου, έλα εδώ βρε, το δίνω δύο σταυρωτά φιλιά. Υποκλίνομαι, λέω, στον Έλληνα πατεντάρχη.
2: Ναι.
3: Όταν ο Έλληνας ο πατεντάρχης λοιπόν μπορεί και δίνει λύσεις. Και δίνει λύσεις. Αυτό παρασύρει να μην είναι στην πρόνοια εντάξει, να είναι τακτικός. Σλάσει, έχει καιρός. Θα βρούμε λύση. Και είναι αυτό που είπα. Θα υπάρχει παράταση. Έλα ρε, παράταση. Δεν μπορεί να μην δώσουν. Όταν οι μισές δηλώσεις δεν έχουν υποβληθεί, δεν είναι δυνατόν να μην δώσει παράταση. Πρέπει να εισπράξει χρήματα το κράτος.
2: Ναι.
3: Οπότε με το ένα με το άλλο έτσι, ναι, έφυγε η απρονοησία να βγούμε, το ρίξαμε έξω και περιμένουμε κι εμείς. Άσε, θα έρθει η ώρα, θα έρθει ο καιρός, όλα θα τακτοποιηθούν και τελικά στο παραπέντε δίνονται λύσεις σε πολλά πράγματα, γιατί και το κράτος πλέον ίδιο μυαλό έχουν και οι πολιτικοί. Δεν εξαιρούνται από το δικό μας το μυαλό. Οπότε με την προτροπή εκείνων και με τη δική μας την πίεση, η λύση είναι παράταση και η λύση είναι πατέντα. Έτσι λοιπόν ακολουθούμε όλη αυτή την πεπατημένη και όλα πηγαίνουν ρολόι. Αυτό έγινε όμως τρόπο ζωής πλέον, αυτό το πράγμα. Απ' την άλλη πλευρά είναι και αυτός ο ήλιος, το ωραίο το κλίμα. Βλέπεις τώρα, πιάσανε και σφίξανε οι ζέστες και γεμίσανε οι θάλασσες κόσμο.
2: Ναι.
3: Δεν θα αφήνει λοιπόν να έχεις πρόνοια να σκεφτείς τι θα κάνεις αύριο, πότε θα υποβάλεις τη δήλωση. Κοιτάς τις προθεσμίες και λες, α, έχει καιρό ρε φίλε, έχει ακόμα ένα μήνα. Άστον που περίμενε. Άστον τελευταία ώρα. Άσε τώρα έχει θάλασσα, τώρα έχει καφεδάκι, έχει ένα ουζάκι, έχει ένα στεριάνι. Άσε μας τώρα στις ηρεμίες. Με το αδερφέ και το άσε το ένα. Και όπως είπε ο δάσκαλος, οι παροιμίες, ναι, οι παροιμίες από την αρχαιότητα ήταν εκείνες που πιέσουσαν την απρονοησία τη δική μας και πράγματι όλες καλύπτουν όλες αυτές τις εξανάγκες παρατάσεις με τις οποίες μπαλώνονται σαν να είναι τρύπες που κουλώνονται και στο τέλος με κάποιο ζόρι το κράτος κάνει τη δουλειά του και οι πολίτες κάνουμε τη δουλειά μας. Με αγανάκτηση, με τα γαλλικά μας, με τα χίλια δυο που θα πούμε, αλλά τελικά γίνονται. Τώρα δεν γίνονται στην ώρα του. Αδερφέ, γίνονται ή δεν γίνονται. Γίνονται. Μην γυρεύεις και πολλά, αφού γίνονται... Φταίει και ο ήλιος, φταίει και η θάλασσα, φταίει και τώρα και το άλλο. Άστο, γίνεται η δουλειά λοιπόν. Γιατί να ζοριστούμε τώρα, θα βάλουμε νεύτη στον πισινό μας για να τρέξουμε. Όχι ρε. Σιγά σιγά θα γίνονται, γίνονται όμως.
2: Mm.
3: Στο παραπέντε ή στο και πέντε γίνονται όμως. Γιατί όταν είναι ορισμένες προθεσμίες υποχρεωτικές δεν μπορεί να τις παραβείς γιατί επιχρέμαται το πρόστιμο.
2: Ναι βέβαια.
3: Οπότε το
2: αν
3: πρόστιμο...
2: δεν αποδώσεις για παράδειγμα τον ΦΠΑ στην ώρα του έχει 10% πρόστιμο το οποίο καταγράφεται στην πλατφόρμα της
3: Πυρολόγιο
2: ναι στο ΑΕΔΕ δηλαδή δεν την γλιτώνεις ας πούμε
3: δεν την γλιτώνεις
2: ναι.
3: Αλλά από και ένα από είδος σαδομαζοχισμού θέλει τελευταία ώρα να το κάνει ο Έλληνας.
2: Ναι,
3: εκεί
2: ναι,
3: να κάτσει στην ουρά να πει 2-3 καντήλια, να βρει 2-3 φορές, να γαρακτήσει.
2: Τώρα δεν χρειάζεται να κάτσει στην ουρά. Μπορεί να το κάνει με το κομπιούτερ.
3: Τώρα ναι, όχι θέλω να πω μέχρι
2: ναι,
3: πρώτη.
2: Μέχρι τώρα, μέχρι πρώτη.
3: Η πεπατημένη
2: ναι.
3: Που ακολουθούσαμε.
2: Ναι, ναι.
3: Τώρα βέβαια με σταυροπόδι, αν είναι μεγάλος, έχει τον εγγονό, έχει το γιο, κάθερε στο κομπιούτερ, έχει την κόρη και όλα γίνονται πλέον. Με σταυροπόδι, με καφέ και με τσιγάρο
2: ναι.
3: Και χωρίς αγωνίες και χωρίς υπερβάσεις και αυτές και παρατάσεις και τα ρέστα.
2: Εν τω μεταξύ, είναι... ναι, πες ολοκλήρωσε. Ναι,
3: ναι μας έγινε τρόπο ζωής. Έγινε τρόπο ζωής. Τώρα βέβαια οι δουλειές γίνονται πιο γρήγορα γιατί όντας με ηλεκτρονικό τρόπο πλέον η λύση των προβλημάτων που έχουμε υπάρχει μία επιτάχυση με ένα κυνηγητό που δεν σηκώνει να πεις «Ωχ αδερφέ αύριο μεθαύριο» γιατί τώρα είναι επικρέμαται ποιοι το πρόστιμο πάνω από το κεφάλι «Ντάγκ αμέσως». Δεν το έκανε τότε στο κεφάλι αμέσως. Ούτε παράταση σηκώνει ούτε τίποτα. Ή το έκανε, τελείωσες εντάξει. Δεν το έκανε, θα πέσει το κεφάλι. Οπότε τώρα συμμορφωνόμαστε σιγά σιγά και όλη αυτή η ιστορία του ίντερνετ νομίζω ότι διορθώνει. Στρώνει, μας βάζει να πούμε πλέον σε ένα σταθμό αφυπνήσεως να κάνουμε τις δουλειές μας εγκαίρως και είναι γεγονός ότι διορθώνονται πάρα πολλά πράγματα και νομίζω ότι καιρό το δέοντι κάποια στιγμή θα στρώσουμε κι εμείς και θα γίνουμε ως προς τις υποχρεωτικές εργασίες που έχουμε θα γίνουμε κι εμείς Ευρωπαίοι. Τι είπες?
2: Μάλιστα. Μακάρι από το στόμα και στο τούτο αυτή, γιατί σε ορισμένες περιπτώσεις λύνεται το πρόβλημα όπως λες, σε κάποιες άλλες δεν λύνεται. Και πρέπει να βρούμε τρόπο να κάνουμε το διαχωρισμό. Δηλαδή αν θέλουμε να μας κυνηγάνε την τελευταία στιγμή τα πράγματα, εντάξει. Αλλά αρκεί να προλαβαίνουμε. Αυτό.
3: Ναι, όπως είπε ο δάσκαλος, όχι επιμηθείς. Προμηθείς.
2: Ναι, σωστό.
3: Αλλά ξέρεις είναι και μερικά κουσούρια που τα έχουμε εμείς, πώς θα το πω, στο DNA μας, στο κλόβιο το κεφάλι μας.
2: Αυτό να πεις, το κλόβιο το κεφάλι μας.
3: Μερικά που είναι, παιδί μου, πώς να το πω, βιδωμένα, κολλημένα μέσα μας, που πεπατημένοι χωρίς να δεύτερη σκέψη, βγαίνει από τη θεά ουσία, βγαίνει η λύση που δίνεις και αυτή την ακολουθεί συνέχεια. Ένα περίεργο πράγμα. Τώρα, μαζοχισμός είναι, το γουστάρουμε έτσι, γουστάρουμε λίγο την κρίνια, λίγο ξέρω εγώ.
2: Όλα μαζί.
3: Είναι πολλά στο μέσα.
2: Όλα μαζί. Γίνεται μαζί. Δεύτερη φύση.
3: Ακριβώς.
2: Κατάλαβες από ένα σημείο και μετά. Αν έχεις μάθει να συμπεριφέρεσαι έτσι, τότε είναι δεύτερη φύση σου.
3: Ναι, ναι, ναι, πράγματι.
2: Δεν δύσκολα γλιτώνεις.
3: Οπότε ξέρεις, καμιά φορά το νομίζω και από άλλες ιστορίες που έχουμε ακούσει, το ρίχνουμε πλέον και στην πλάκα. Έλα ρε, αφού έτσι θα γίνει η ιστορία.
2: Ναι.
3: Έλα ρε, αφού αυτή είναι η λύση. Έλα ρε, μη βιάζεσαι. Θα έρθει παράταση. Και βλέπεις, υπάρχει η πεπατημένη που την περιμένεις, πώς να το, σαν το μάνα εξ ουρανού, ότι δεν υπάρχει τίποτα άλλο.
2: Κατάλαβα.
3: Και έτσι περνάει, και έτσι
2: η ζωή.
3: Η ζωή μας περνάει και κυλάει. Ας έχουμε υγεία, είμαστε καλά. Ας φροντίζουμε όλα αυτά, όλη αυτή τη ζωή μας για να είναι πιο ευχάριστη, πιο ήσυχη και πιο ευχαριστημένη μεταξύ μας και φίλοι μας.
2: Μάλιστα.
3: Έγινε, αδερφέ μου.
2: Να είσαι καλά, Βασίλη μου. Καλέ.
3: Γεια.
2: Γεια.

0: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
1: Βρε να μην μπορεί να βρει άνθρωπος ησυχία. Αφήστε με να ξεκουράσω το κορμάκι μου.
0: Κάθε βράδυ στις 12.
1: Τι να σου πω, το μόνο που θα σου πω είναι να νιστάζεις όλη σου τη ζωή και να μην βρίσκεις πουθενά κρεβάτι να κοιμηθείς.

0: Ράδιο Βάρκα ο Άγρυπνος 2-11-10-80-8-8-0. Κυρία Ευτέρπη, όνειρα γλυκά επίσης. Μου λέει ότι θα πάει να κοιμηθεί. Όνειρα γλυκά. Γεια σου Λεωνίδα από τη Βρέμη που είσαι στη Θεσσαλονίκη.
1: Ναι, αναγκαστικά είμαι στη Θεσσαλονίκη αυτή τη στιγμή.
0: Γιατί αναγκαστικά, για τη μαμά.
1: Ναι, για τη μαμά.
0: Είναι καλά.
1: Όχι και τόσο.
0: Ναι.
1: Ωραία. Τι αναγκαστικά, είναι εκεί.
0: Δηλαδή, όταν λέμε όχι και τόσο, εννοούμε ότι είναι σοβαρά.
1: Κλινίδης τελείως.
0: Ναι. Και πώς θα το αντιμετωπίσεις τώρα αυτό, Λεωνίδα μου?
1: Έχω εδώ μια κοπέλα που την αλλάζει, κάνει το παιδί μου,
0: κατάλαβα.
1: Δυστυχώς στην Ελλάδα δεν υπάρχει αυτή η μέρη από το κράτος.
0: Στην Ελλάδα, ναι, δεν υπάρχει.
1: Ναι, ναι. Και ένα φυσιοθεραπευτή προσπάθησε να, γιατί θέλει και αυτή να περπατήσει.
0: Να τη σηκώσει από το κρεβάτι δηλαδή.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι έπεσε. Όχι.
1: Έπεσε.
0: Ρε γάμο το. Πω.
1: Και... Ας το αφήσουμε τώρα αυτό παραμένει.
0: Καλά ρε αγόρι μου, ρωτάω από ενδιαφέρον δηλαδή.
1: Ναι, καταλαβαίνω, ναι.
0: Γιατί συνήθως εσύ μου έλεγες πάντα, κατέβηκα από τη Βρέμη στη Θεσσαλονίκη για τη μαμά μου.
1: Ένα
0: για τη μάνα.
1: Ναι.
0: Ναι. Και πότε ήρθες?
1: Τετάρτη είχα
0: έρθει. Τώρα δηλαδή.
1: Άκουγα την ευκοπή, αλλά εντάξει, ήμουν λίγο και ουσιαστικά.
0: Αφού ήσουν, ναι. Και τι λέει ο θεραπευτής, θα τη σηκώσει, θα τα καταφέρει?
1: Το περίεργο είναι ότι ψυχολογικά ανέβει το παιδί.
0: Ανέβει βέβαια, το παιδάκι
1: της.
0: Ναι. Και δεν μου λες, το μυαλό είναι εντάξει, Λεωνίδα,
1: Ναι, δηλαδή...
0: Τζιμάνι.
1: Εντάξει, έχω ένα μεγάλο παράπονο για, πούμε, για αυτές τις περίεργες κλινικές αποκατάστασεις.
0: Ναι, μόνο μίλα μου λίγο πιο κοντά στο μικρόφωνο.
1: Λέω, έχω ένα μεγάλο παράπονο για τις κλινικές αποκατάστασεις, γιατί ήταν άδικα λεφτά αυτά που πληρώσαμε.
0: Ναι.
1: Και τους βρίσκω, με λίγα λόγια, τους βρίσκω απαράδεκτους.
0: Ναι.
1: Ήταν δύο διαφορετικές κλινικές από το Θεσσαλονίκη, πήγε. Και με κάτι προσπέκτους για αριστερά, ξέρεις, και έχουμε ψυχολόγους, έχουμε το ένα, έχουμε το άλλο, στο τηλέφωνο. Ναι, και μπει, άρα πρέπει να εσείς να υπογράψετε. Λέω, πώς θα γίνει? Θα σας στείλουμε ένα email εμείς το συμβόλαιο, θα το υπογράψετε, θα μας πληρώσετε προκαταβολή.
0: Ναι.
1: Μεγάλη απάτη. Μεγάλη απάτη. Τέλος πάντων.
0: Χτύπα τους μία μήνυση. Ναι, ναι, γιατί όχι. Βρες έναν καλό δικηγόρο και πες του ότι τους πάρουμε μισά-μισά. Ναι, ναι. Εγώ είμαι σκεός σε αυτά. Δηλαδή κάνεις μία μήνυση, αυτό. Εν τω μεταξύ μπορεί και να πάνε να τους συλλάβουν κιόλας. Αλήθεια.
1: Ήταν,
0: μα εγώ σου λέω, άμα κάνεις μήνυση, άμα κάνεις μήνυση, είναι υποχρεωμένοι να αντιδράσουν με κάποιο τρόπο. Συμβουλέψω ένα δικηγόρο για το τι θα λέει η μήνυση μέσα και μπορεί να τους βάλουν στην ψηρού. Ναι, ναι. Και ας το ξαναλέω.
1: Ναι,
0: θα πεις στο δικηγόρο,
1: ναι.
0: Θα πεις στο δικηγόρο, μεγάλε μου, μισά εσύ, μισά εγώ. Ό,τι πάρουμε. Αποζημίωση για αυτό.
1: Ναι, αλλά δεν θα έρθει μετά μου πει, ξέρεις, είχα και εγώ κόστη και έτσι.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αφού συνεννοηθείς μαζί του, θα βγάλετε ένα συμπέρασμα για το τι πρέπει να ζητήσετε. Κατάλαβες?
1: Κατάλαβα. Είναι, ξέρεις, αυτό που έγινε με τις παροιμίες, φίλε μου. Γι' αυτό εγώ συνδυάσα από το λίγο κάτι που άκουγα. Είναι αυτό που έγινε με τις παροιμίες. Για παράδειγμα, ας πούμε, τότε στην βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας, όταν οι Ομπροί την έκαψαν. Χάθηκε από την παροιμία το φρονίμιο τα παιδιά. Πριν πεινάσουν, μαγειρεύουν, χάθηκε το υπόλοιπο. Κάηκε δυστυχώς από τον Πάπυρο και ξεχάσαμε το «και τρώνε μόνο και αν πεινάσουν».
0: Ναι. Ωραίο.
1: Ξεχάσαμε αυτό.
0: Γιατί αλλιώς θα είναι υπέρβαροι άμα τρώνε κάθε φορά που μαγειρεύουν.
1: Ναι, και αυτό μπορείς να το φέρεις σε πολλές διαστάσεις.
0: Ναι, ναι, ναι, σωστό.
1: Στη ζωή του σύγχρονου, του σύγχρονου Έλληνα.
0: Ναι. Τώρα γι' αυτό που λες για το σύγχρονο Έλληνα, έχω βρει ένα απίστευτο κομμάτι στο ίντερνετ, δηλαδή στις σελίδες που πάω, που λέει τι έγραψε για τους Έλληνες ένας Γάλλος δημοσιογράφος πριν από 150 χρόνια.
1: Yeah,
0: άμα θα δεις, θα διαβάσω σε λίγο, είναι μεγάλο.
1: Yeah.
0: Δηλαδή δεν γίνεται τώρα, απλά θα έχεις το νου σου, yeah, λίγο αργότερα το διαβάσω. Λέει η Ελλάδα του φθόνου, της γενικευμένης διαφθοράς και της απειθαρχίας.
1: Είδες, το ξεχάσατε.
0: 150 το χρόνια πριν.
1: Ρε τους άτιμους, μας κάψανε να πούμε το υπόλοιπο του παπύρου.
0: Ναι, ναι.
1: Όσον αφορά την Τρία, να μην χαλάσω μερικού στη διάθεση, αλλά ήταν εμφύλιος.
0: Μα η Ελένη ήταν μια ψευδής αφορμή. Ο Σεφέρης που ήταν πολύ μάγκας, έχει γράψει και ποίημα. Που λέει τόσος κόπος, τόση ζωή, τόσος πόνος, τόση ζωή πήγαν στην Άβυσσο για ένα πουκάμισο αδιανό, για μια Ελένη.
1: Δεν ξέρω γιατί, αλλά τα έργα του Ομήρου τα διδασκόμασταν τότε, όταν ήμουν εγώ στο εξατάξιο γυμνάσιο.
0: Ναι, ναι,
1: και μ' αρέσανε φοβερά, φίλοι μου. Δηλαδή τα λάτρευα.
0: Ναι.
1: Εντάξει, μ' αρέσανε και να όσον αφορά τη λογοτεχνία.
0: Και ορισμένοι συγγραφείς έχουν και μεταφραστές. Πολύ σπουδαίοι, τα έχουν μεταφράσει στα νέα ελληνικά και είναι πολύ γοητευτικά επίσης.
1: Ναι, είχαμε πολύ ωραία βιβλία στα νέα ελληνικά, ας πούμε, η μετάφραση από αυτά.
0: Ναι.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Mm.
1: Δηλαδή, μπορώ να πω ότι ήταν φάμιλα των αρχαίων, ας πούμε, σε αυτό που δίναν σαν νόημα.
0: Ναι, ναι.

0: Το Ευαγγέλιο δεν είναι δύσκολη η γλώσσα του, γιατί είναι γραμμένο στα ελληνικά, έτσι και αλλιώς.
1: Ναι, ναι. Είναι στα, στην αρχαΐζουσα.
0: Ας πούμε, αλλά όχι αρχαία.
1: Όχι, αρχαία, ναι. Δεν είναι.
0: Ξέρω εγώ, ακροβατική καθαρεύουσα, αυτό.
1: Μπράβο, ναι, αρχαΐζουσα, έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Δηλαδή, πώς να σου πω.
0: Σαν του Παπαδιαμάντη τη γλώσσα, που είναι πολύ γοητευτική.
1: Ναι, πολύ ωραία.
0: Ναι.
1: Μιμείτε τα αρχαία.
0: Ναι. Όταν διαβάζει κανείς Παπαδιαμάντη, λες μέσα σου, πώς γίνεται, ρε παιδί μου, αυτός ο άνθρωπος και έγραφε με τέτοιο τρόπο χρησιμοποιώντας αυτή τη γλώσσα, και ακόμα και να σου διαφεύγουν μια-δυο λέξεις από μέσα, προκύπτει από τα συμφραζόμενα. Mm. Βγάζεις το νόημα, κατάλαβες τι λέω?
1: Ναι, ναι, ναι, καταλαβαίνω. Ναι. Όμως σκεφτόμουν, ξέρεις, σε κάτι τηλεφωνήματα από όξα πριν, ας πούμε, σκεφτόμουν ποιος το γράψε αυτό το τραγούδι, ο Νιόνιος ο ίδιος, γιατί δεν το ξέρει. Το δες, με και λίγο μπερδεμένο στο μυαλό αυτή τη στιγμή.
0: Ποιο τραγούδι?
1: Έλληνα, πολλο Έλληνα.
0: Α, ναι, ο Σαββόπουλος.
1: Α, ίδιος το γράψε.
0: Βέβαια.
1: Α, πολύ ωραίο.
0: Ο Σαββόπουλος έτσι κι αλλιώς, μόνο είναι ζήτημα εάν μία-δύο φορές στη ζωή του έχει χρησιμοποιήσει στίχο άλλου. Ο Σαββόπουλος ήταν στίχη, μουσική, ερμηνεία ο ίδιος. Υπάρχει ένα τραγούδι που λέγεται «Νινών», που το τραγουδάει ο Σώτος Παναγόπουλος και είναι στίχη του Ορέστη Λάσκου. Θα έρθει ο καιρός που ο ουρανός σαν τροβατόρε αλωτινός και τα λοιπά. Αλλά...
1: Εντάξει, Νιόνιο, άκουγα, μιλάμε τώρα στη μεταπολίτευση και πριν, ας πούμε. Δηλαδή τότε μ' αρέσανε οι καλλιτέχνες γιατί κρύβανε αυτό που λέγανε.
0: Ναι. Εγώ έχω περασμένα όλα... όλη την δισκογραφία του Σαββόπουλου στο κινητό μου. Με πολύ καλή ποιότητα.
1: Εάν ήχο. Ταιριάζαμε, δεν συμπεθριάζαμε, δεν θυμάμαι.
0: Και πολλές φορές, άμα δεν με παίρνει ο ύπνος, βάζω το κάτω από το μαξιλάρι το τηλέφωνο, βάζω ένα CD να παίζει, στο τηλέφωνο όμως, γιατί να πρέπει να είναι, ξέρω εγώ, 800 CD μέσα στο τηλέφωνο. Τα περνάω από το κομπιούτερ, ξέρεις.
1: Εγώ έχω στο σπίτι κάπου χαντακωμένα βινίλια. Πολλά.
0: Και εγώ έχω πολλά βινίλια, ναι. Βέβαια, και γιατί χαντακωμένα?
1: Είναι.
0: Ξέρει, αυτά δεν ορισμένα.
1: Από... πολύ καιρό. Πολλά χρόνια δηλαδή δεν τα έχω ακούσει.
0: Ο ήχος του βινιλίου σε σχέση με τον ήχο.
1: Είναι πιο γλυκός.
0: Όχι, δεν είναι πιο γλυκός, είναι πιο αυθεντικός πρώτα απ' όλα. Ξέρεις ότι μια πριμαντόνα Γερμανίδα. Πριν από καμιά 15-20 χρόνια έκανε μήνυση στην Deutsche Grammophon λέγοντας ότι θέλει να αποσυρθούν τα CD γιατί τσαλιώνουν τη φωνή. Και πήγε στο δικαστήριο και το δικαστήριο το δέχτηκε και υποχρέωσε την Deutsche Grammophon και τα ξανάβγαλε σε βινήλιο. Απέσυρε τα CD και τα ξανάβγαλε σε βινήλιο. Τώρα οι εταιρείες βγάζουν βινήλια πάλι.
1: Ναι, αλλά τότε είχε γίνει hype. Δηλαδή, θυμάμαι δεκαετία του 80, αρχές δεκαετία του 80 στη Γερμανία. Ο CD και τι ήχος και πανάκριβες συσκευές.
0: Ναι. Συμπιεσμένο είναι πρώτα απ' όλα. Οτιδήποτε είναι συμπιεσμένο δεν μπορεί να έχει καλό ήχο.
1: Μας φαινόταν καλύτερος. Και ο digital τότε.
0: Όχι, δεν φαινόταν καλύτερος ποτέ. Πρώτα απ' όλα χάνει το βάθος του.
1: Εντάξει, εγώ δεν έχω πολλά βινίλια.
0: Ναι.
1: Αλλά CD, ας πούμε, ήταν, πώς να σου πω, δεκαετία του 80, αρχές του 80.
0: Όχι, ήταν το καινούργιο κοσκινάκι μου και πού να σε κρεμάσω.
1: Ναι,
0: δεν...
1: ναι, ναι.
0: Όπως τότε που αρχίσανε και παίρνανε οι άνθρωποι μεγάλου μεγέθους τηλεοράσεις, οι οποίες δεν ετάρανε. Ήτανε θολές. Γιατί ήταν τεράστιες. Πιάνανε μισό τοίχο, ας πούμε.
1: Ναι, ήταν τεράστιες και ήταν σαν μπαούλα.
0: Ναι, πέρα από αυτό, όχι, υπήρξαν και μετά τα μπαούλα, υπήρξαν λεπτές, αλλά δεν. Ναι. Θυμάμαι την πρώτη φορά που είδα κάτι τέτοιο, την είχε ο Αντώνης ο Βαρδής. Έπιανε μισό τοίχο. Λοιπόν, δεν το ευχαριστιώσουν. Πρώτα απ' όλα έπρεπε να κάθεσαι στο απέναντι διαμέρισμα για να βλέπεις, να πούμε κανονικά. Δεν χώραγε στα μάτια σου η εικόνα. Έπρεπε να είσαι πολύ μακριά. Δεν ήταν ωραίο.
1: Έχω παρατηρήσει εδώ, ας πούμε, τους Τούρκους αρέσει να έχουν τεράστιες οθόνες στο σπίτι τους, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Ας είναι μικρό και το διαμέρισμα.
0: Επειδή δεν είναι οραματιστές οι Τούρκοι και επειδή είναι μια κατασκευασμένη γλώσσα, έτσι.
1: Ναι, ναι, όντως.
0: Ναι,
1: είναι
0: τι όντως.
1: Που γράφεται. Δεν είναι τίποτα, δεν είναι τόσο δύσκολη.
0: Δεν ξέρω, δεν θα πήγαινα ποτέ μου να μάθω τουρκικά, δηλαδή.

0: έλεος. Προτιμώ να διαβάζω τους ποιητές που έχει Ναζίμ Χικμέτ και τα λοιπά στις μεταφράσεις του Ρίτσου.
1: Ναι, πολύ ωραία, ναι.
0: Ναι. Μάλιστα.
1: Ή τον Αζίζ Ασίστρο, ας πούμε, ξέρω.
0: Αζίζ Νεσίν, ναι.
1: Πάρα πολύ.
0: Αζίζ Νεσίν.
1: Νεσίν, ναι.
0: Ναι. Ναι, και εντυπωσιάζεις όταν διαβάζεις αυτόν τα γραπτά, γιατί λες πώς τη βγάλανε καθαρή στην Τουρκιά άνθρωποι που λένε τέτοια πράγματα μέσα στα έργα.
1: Κοίτα, δίνω, οι καλλιτέχνες, σου λέω, επί Χούντας, έπρεπε να πούν το τραγούδι τόσο έξυπτα που να μην το καταλάβει ο καραβάνας ο λογοκριτής.
0: Mm.
1: Κατάλαβες. Ακριβώς το ίδιο συνέβαινε και στην Τουρκία. Δηλαδή, αυτά που γράφανε ήταν έξυπτα γραμμένα.
0: Αλλά δεν ήταν μόνο. Δεν ήταν μόνο οι Χουντέοι, γενικά οι λογοκριτές ήταν
1: ναι,
0: κάλλοι.
1: Ναι, εννοείται.
0: Κάλλοι στο μυαλό.
1: Βέβαια, μα κοίταξε, η Τουρκία δεν είχε πραγματικά δημοκρατία, μου φαίνεται σχεδόν.
0: Πού να τα βρει ρε εσύ, δεν πουλάνε
1: ναι.
0: Στο Καπαλίτσαρσί, δημοκρατία.
1: Δεν έχει εκεί πέρα.
0: Μου έλεγε ο Μικρούτσικος ο Θάνος, καλή του ώρα στον ουρανό, ότι όταν έβγαλε το Σταυρό του Νότου σε στίχους του Καβαδία, όταν άκουσε ο λογοκριτής το τραγούδι που λέει «Ήσαμε να πάμε στο Περού, το φορτίο θα το έχουμε καπνίσει», άρχισε να ωραίεται «Φέρτε μου αυτόν το Σταύρο του Νότου». Γιατί ήταν με κεφαλαία και το διάβασε, δεν είναι διάβασε ο Σταυρός του Νότου, ο αγράμματος, καραβανάς, ο Σταύρος του Νότου.
1: Τότε την ωραία εποχή, ξέρεις το...
0: Ναι, μόνο που δεν ήταν Χούντα. Όχι, δεν ήταν Χούντα.
1: Κοίταξε με, να σου πω κάτι. Επειδή έζησα εγώ την αλλαγή. Δεν είχε αλλάξει και πολλά.
0: Καλά,
1: δεν είχαν αλλάξει και πολλά πράγματα.
0: Ούτε κάλτσες δεν είχαν αλλάξει.
1: Μπράβο.
0: Και σόβρακο.
1: Οι ίδιοι άνθρωποι σε βάρουσες παλιά, να σου
0: πω. Ναι ρε παιδί μου.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Ωραία.
0: Έπρεπε, τέλος πάντων. Μην πω τώρα μες τη νύχτα άλλα.
1: Ναι, δεν κάνει.
0: Εντάξει. Μάλιστα κύριε Λεωνίδα.
1: Ναι, χάρηκα.
0: Περαστικά στην κυρία Μάνα.
1: Ναι, και εγώ εύχομαι τα καλύτερα.
0: Ναι, μωρέ, το κορίτσι.
1: Γιατί εντάξει, την ήθελα ακόμα, ξέρω εγώ, μια δεκαετία, εξωτερικά χρόνια.
0: Ναι, αλλά.
1: Ξέρω, υπερβάλλω, αλλά.
0: Όχι, μια χαρά, γιατί υπερβάλλεις. Και ωραία το έθεσες. Που λες την ήθελα ακόμα καμιά εικοσαριά χρόνια. Ναι, γιατί όχι.
1: Λοιπόν,
0: στο καλό. Στο
1: καλό. Στο καλό. Για την αγάπη μου.
0: Το καλό, για χαρά.
1: Για χαρά.
2: Status FM. Σταθμός. Στους 107.7.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα Παραπολιτικά. Η ιστορία της Νέας Δημοκρατίας, του Άγγελου Μπρατάκου. Ένα μοναδικό ντοκουμέντο από τη διαδρομή της κεντροδεξιάς παράταξης μέσα στο χρόνο. Οι μεγάλοι ηγέτες, οι συγκρούσεις, τα άγνωστα παρασκήνια και οι ιστορικές αποφάσεις. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα Παραπολιτικά.
0: Παραπολιτικά 90,1.
2: Λοιπόν, αγαπητέ Λεωνίδα, που μιλούσαμε λίγο πριν από τη Βρέμη, και κυρίες και κύριοι, αγαπητό ακροατήριο, σεβαστό πριν απ' όλα, ακούστε αυτό που έλεγα. Το βρήκα στη σελίδα oclown.com. Η Ελλάδα του φθόνου, της γενικευμένης διαφθοράς και της απειθαρχίας. Τι έγραφε για τους Έλληνες ένας Γάλλος δημοσιογράφος πριν από 150 χρόνια.

Η Ελλάδα υπήρξε διαχρονικά ένα μυστήριο για τους ξένους. Οι Ευρωπαίοι περιηγητές που τη γνώρισαν πρώτα μέσα από τη λάμψη της αρχαιότητας απογοητεύτηκαν εκτρά όταν την επισκέφτηκαν και γνώρισαν τους Έλληνες. Ο γνωστός ελληνικός φθόνος «Δεν υπάρχει Έλληνας που να χαίρει εκτίμηση στην Ελλάδα», γράφει ο Εντμούν Αμπού το 1854. Η γενικευμένη διαφθορά, ο θρησκευτικός σκοταδισμός και ο συντηρητικός πατριωτισμός εμπόδισαν διαχρονικά την Ελλάδα να γίνει μια κανονική χώρα. Το βιβλίο του Εντμούν Αμπού 1828-1885 με τίτλο «Η Ελλάδα του Όθωνα», που εκδόθηκε το 1854, ξεσήκωσε θύελλα αντιδράσεων στη χώρα μας και θεωρήθηκε συκοφαντικό για πολλές δεκαετίες. Ο Εντμούν Αμπού το 1852 εγκαταστάθηκε στην Αθήνα ως υπότροφος της Γαλλικής Σχολής και έμεινε 2 χρόνια, περιοδεύοντας σε όλη τη χώρα. Την ίδια περίοδο άρχισε να δημοσιογραφεί στην εφημερίδα Le Figaro και ανέλαβε τη διεύθυνση της εφημερίδας με τίτλο 19ος αιώνας. Ο Αμπού εγκαταστάθηκε στην Αθήνα, όπως είπαμε, και έμεινε 2 χρόνια περιοδεύοντας σε όλη τη χώρα. Ωστόσο πρόκειται, τα γραπτά του, να γίνει σαφές ότι είναι η ματιά ενός φιλέλληνα που δεν μπορεί παρά να εντοπίσει τα αντιφατικά στοιχεία της ελληνικής ταυτότητας, χωρίς να παραγνωρίζει τα επιτεύγματα, αλλά και χωρίς να αγνοεί τα ελαττώματα. Το βιβλίο του Αμπού είναι ένα μοναδικό ιστορικό ανάγνωσμα που καταφέρει να παραμένει επίκαιρο σχεδόν 1,5 αιώνα μετά, χάρη στις αναπόφευκτες συγκρίσεις με τη σημερινή εποχή. Μερικά αποσπάσματα από το βιβλίο «Η Ελλάδα του Όθωνα». Κάθε νόμισμα έχει και την άλλη του όψη και είναι πράγματι σπάνιο μια αρετή να μην είναι και διαστροφή μαζί. Στους Έλληνες η αγάπη για την ελευθερία ισοδυναμεί και με περιφρόνηση στους νόμους και σε κάθε νόμιμη αρχή. Η αγάπη για την ισότητα εκδηλώνεται συχνά σαν άγρια ζήλια απέναντι σε όλους εκείνους που ξεχωρίζουν. Ο κοντόφθαλμος πατριωτισμός γίνεται εγωισμός και το εμπορικό πνεύμα αγγίζει την απατεωνιά. Τα παλικάρια έχουν μάθει από τότε που γεννήθηκαν να παραβιάζουν τους νόμους, ενώ οι φαναριώτες να τους παρακάμπτουν. Η μάζα του λαού μόνο με τη βία υπάκουε και δεν πιστεύει πως έχει την παραμικρή υποχρέωση απέναντι σε μια αδύναμη κυβέρνηση. Η θρησκεία, όπως θα εξηγήσουμε, οθεί τους πιστούς στην δυσιδαιμονία μόνο και ξεχνάει να κηρύξει την ηθική. Η εξουσία δεν γνωρίζει πώς να γίνει σεβαστή και φαίνεται να αμφιβάλλει για τον εαυτό της. Με δύο λόγια, όλα συντείνουν στο να γίνει ο ελληνικός λαός ο πιο απίθαρχος του κόσμου. Ο ίδιος φθόνος που επέβαλε άλλοτε την αυστηρή ετιμιγορία του εξωστρακισμού καταδικάζει σήμερα τους ανθρώπους που ξεπερνούν ένα ορισμένο επίπεδο. Κάποιους τους δολοφονούν με μαχαίρι, ενώ κάποιους άλλους τους σκοτώνουν με τα λόγια. Ρωτήστε έναν Έλληνα για όλα τα μεγάλα ονόματα της χώρας του. Δεν θα μιλήσει για κανένα χωρίς να το κυλιδώσει. Ο ένας πρόδωσε, ο άλλος έκλεψε, κάποιος τρίτος έδωσε συμβουλή ή διαταγή για φόνο. Και οι πιο αγνοί έχουν ήθη αχρία. Δεν υπάρχει ένας Έλληνας που να χαίρει γενικής εκτίμησης στην Ελλάδα. Ο ελληνικός πατριωτισμός εκδηλώνεται με 2 τελείως αντίθετους τρόπους, εκτός και εντός της χώρας. Οι Έλληνες του εξωτερικού λατρεύουν την κοινή πατρίδα, δίνουν ό,τι έχουν και δεν έχουν για αυτήν και το μόνο που σκέφτονται είναι πώς θα την κάνουν πλουσιότερη και μεγαλύτερη. Οι Έλληνες του εσωτερικού όμως, το μόνο που σκέφτονται είναι πώς θα κλείσουν τη χώρα στους Έλληνες του εξωτερικού. Οι μεν έχουν ένα γενναιόδωρο πατριωτισμό, οι δε ένα πατριωτισμό συντηρητικό. Ο γενναιόδωρος πατριωτισμός είναι εκείνος που δημιούργησε όλα τα μεγάλα ιδρύματα της Ελλάδας. Ο συντηρητικός πατριωτισμός
είναι εκείνος που έφτιαξε το νόμο της 3ης Φεβρουαρίου 1844 για τους αυτόχθονες και ετερόχθονες. Ο νόμος αυτός, ο πιο άδικος και ηλίθιος που ψηφίστηκε ποτέ σε πολιτισμένο λαό, δίνει το αποκλειστικό μονοπόλιο των δημόσιων λειτουργημάτων σε κατοίκους του Μοριά και της Αττικής. Κλείνει την πόρτα της Ελλάδας σε όλους εκείνους τους Έλληνες που δεν γεννήθηκαν στο μικρό βασίλειο του Όθωνα, αποκλείει από την κυβέρνηση με αυτόν τον τρόπο το κομμάτι το πιο έξυπνο, το πιο πλούσιο και το πιο αφοσιωμένο του έθνους. Ο ελληνικός λαός δεν είναι γεννημένος για τον πόλεμο, ό,τι και αν λέει. Ακόμα και αν έχει το θάρρος που αποδίδει ο ίδιος τον εαυτό του, η πειθαρχία που είναι η κινητήριος δύναμη του πολέμου θα του λείπει πάντα. Ισχυρίζεται πως δεν είναι γεννημένος για τη γεωργία. Φοβάμαι πως έχει δίκιο. Η γεωργία απαιτεί περισσότερη υπομονή, περισσότερη θέληση και μεγαλύτερη προσήλωση, χαρακτηριστικά που οι Έλληνες δεν είχαν ποτέ τους. Τους αρέσουν τα μακρινά ταξίδια, οι τολμηρές επιχειρήσεις, η ρυψοκίνδυνη κερδοσκοπία. Ο Έλληνας βρίσκει τη θέση του στην πόρτα ενός μαγαζιού όπου προσελκύει τους πελάτες ή πάνω στη γέφυρα ενός πλοίου όπου διασκεδάζει τους επιβάτες. Καθισμένος ευχαριστιέται την αρχοντιά του. Όρθιος θαυμάζει την κομψότητά του, αλλά τον αποθεί η ιδέα να σκύψει πάνω από τη γη. Οι γεωργοί μας θα τον θεωρούσαν άεργο, αλλά θα είχαν άδικο. Δουλεύει μεν, αλλά δουλεύει με το μυαλό του.

0: Ο Μάνος είναι στη ραδιοβάρκα του. Να σας περιμένει.
1: Κυρίες και κύριοι,
2: τώρα... Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
3: Τι ρε μπαγλαμά.
4: Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
5: Εγώ φταίω που κάθομαι και συζητάω σοβαρά μαζί σου.
4: Από τα ύψη, στα βάθη και αντιστρόφως.
5: Και εγώ τι σου φταίω.
4: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
5: Άντε ρε τραχανοπλαγιά.
4: Διάλογοι, μονόλογοι, εξομολογήσεις, ψήθυροι σιωπές.
5: Άντε, να δω τι άλλο θα με βάλεις να κάνω.

0: Τρίτη ώρα της εκπομπής Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, 2:01. Ο Ηλίας Ελιμάς στα μηχανήματα των ήχων, η κυρία Θησαυρούλα στη διεύθυνση επικοινωνίας, ο Άγρυπνος στο μικρόφωνο, 2:11:10:80:880, 2:11:10:80:880 και η κυρία Φέα από την Κατερίνη. Γεια σου Φέα.
1: Καλημέρα κύριε Μάνο.
0: Καλώς την.
1: Συγχαρητήρια για τα υπέροχα θέματα που βάζετε. Έχω πολύ καιρό να πάρω τώρα. Έχω πάρει 3-4 φορές. Δεν είναι τίποτα το δικό μου. Απλά θέλω να πω προνόηση, ένστικτο. Κάτι με έχει συμβεί. Και εδώ και 2 μήνες αρρώστησε ο γιος μου.
0: Ναι.
1: Έχει πάθει έμφραγμα.
0: Ναι.
1: Εν τω μεταξύ το πρωί μιλήσαμε καλά. Φέα μου,
0: κάτι κάνεις, έχεις ανοιχτή ακρόαση?
1: Όχι, όχι.
0: Μίλα μου κοντά στο ακουστικό τότε, σε παρακαλώ.
1: Ναι.
0: Εκεί όμως μείνε.
1: Ναι.
0: Για πες τώρα. Εκεί. Ναι, τώρα καλύτερα.
1: Λοιπόν, μπροστά από 2 μήνες, ένα πρωινό μιλήσαμε με το γιο μου καλά, ότι είναι καλά.
0: Ναι.
1: Το μεσημέρι, εμείς εκεί που τρώγαμε τον άνθρωπο. Θέλω να σας πω, ένστικτο είναι προνόηση, τι είναι, δεν ξέρω. Κάπως παθαίνω επάνω στο τραπέζι, με κάνει ένα πλάγμα η καρδιά μου σαν να θέλω να κλάψω και λέω στον άντρα μου κάτι θα μας συμβεί. Το απόγευμα με παίρνει ο εγγονός μου και με λέει μα γιαγιά, ο παπάς μου έχει πατέρα. Την ίδια ώρα εγώ γεμίζει το πρόσωπο μου, κύριε Μάν, έρπη από τις εναγόρια μου. Το μάτι μου, το πρόσωπο μου, και είχα να κάνω με γιατρούς και τέτοια. Γλίτωσα δηλαδή το μάτι μου.
0: Ο γιος σου πώς είναι?
1: Ο γιος μου, δόξα τω Θεώ, το προλάβω στο παραπέντη, κύριε Μάν.
0: Ωραία.
1: 100% αρτηρίες δομένες και τώρα έχει ακόμη μία να κάνει το αρτηρικά.
0: Μόνο κοντά στο ακουστικό, μανάρι μου,
1: ναι,
0: μην το κάνεις
1: ναι,
0: αυτό.
1: Ναι, κύριε Μάνο, ναι, συγγνώμη.
0: Δηλαδή, ναι, μην εκεί όμως.
1: Ναι, συγγνώμη.
0: Ναι.
1: Και τώρα στην Τηχανιά νόση ήταν 3 βουλωμένες.
0: Τι ήτανε?
1: 3 βουλωμένες αρτηρίες.
0: Mm.
1: Οι 2 ήταν 100%.
0: Καλά, θα του βάλουν stent και θα...
1: Ευτυχώς προλάβουμε στο παραπέντε, κύριε Μάνο. Περάσαμε μετά στην αναχώρια. Θέλω να σας πω. Αυτό το ένστικτο, προνόηση, δηλαδή αυτό που το έδειξε εμένα και λέω τι ήταν αυτό λέω, που μου το έδειξε ότι κάτι θα πάω.
0: Μάλιστα. Το ένστικτο της μάνας, εντάξει, συμβαίνει καμιά φορά.
1: Συμβαίνει.
0: Ναι βέβαια, πόσα με. Βεβαίως συμβαίνει.
1: Ναι, αυτό ήθελα να σας πω. Σας λέω όλα τα θέματα, τα ακούω, δεν είχα διάθεση να πάρω.
0: Ναι.
1: Και ακούω για τη φτώχεια, πώς μεγαλώσαμε τα παιδιά, για τις μανούλες που δεν ξεχνάει η μανούλα, που είχα μια μανούλα και όλοι όσους ακούσαμε η μάνα είναι μόνο μια. Τέλος πάντων, σας χαίρομαι για την υπομονή σας.
0: Να είσαι καλά.
1: Και το ότι ακούτε από τον καθένα και όλο είστε υπομονετικός, να πω. Χίλια συγχαρητήρια.
0: Να είσαι καλά.
1: Παρακρατάτε μια μεγάλη συντροφιά. Ναι, κύριε Μάνο.
0: Βέβαια και η υπομονή που λες
1: ναι.
0: Έχει τα όρια της. Δηλαδή, έτσι.
1: Θα ακούω και θα
0: ναι,
1: το ακούω
0: δηλαδή,
1: και θα το προσέχω.
0: Υπάρχει, ας πούμε, περίπτωση σε κάποιες περιπτώσεις να εντελώς να παρακάμψω την υπομονή.
1: Ναι, ναι, σας ακούω το
0: καταλαβαίνω. Ναι, δεν γίνεται.
1: Εμείς δεν κρατάμε την υπομονή. Εκεί την ώρα δηλαδή και εμένα με έρχεται ότι. Ναι, τώρα λέω κλείνει ο κύριος Μάνος. Πραγματικά. Ναι, κύριε Μάνο. Δεν είχα τίποτε αυτό, αυτό ότι ήθελα να το βγάλω έτσι.
0: Αλλά να σου πω κάτι, ο γιος σου θα είναι καλά. Δηλαδή, για να σε διευκολύνω, να σου πω ένα πράγμα.
1: Ναι.
0: Εγώ έπαθα 2 εμφράγματα.
1: Ναι.
0: Και είμαι μια χαρά. Δηλαδή, καλύτερα από ό,τι ήμουν πριν.
1: Αυτό λέω.
0: Διότι περπατάω καμιά 10 χιλιόμετρα την ημέρα.
1: Ναι.
0: Κατάλαβες να του πεις του γιου σου ότι είναι απαραίτητο να περπατάει.
1: Του το είπαν οι γιατροί.
0: Ναι, άμα, ναι, αλλά. Επειδή αυτά τα λένε οι γιατροί, αλλά οι άνθρωποι δεν τα κάνουμε.
1: Ναι, ναι, όχι, ναι. Όχι, φοβήθηκε γιατρέ, φοβήθηκε κύριε Μάμου,
0: φοβήθηκε.
1: Και τώρα είπαμε να τελειώσουμε και αυτό με έκανε πάρα πολύ να το λέω. Πού να το πω αυτό τώρα.
0: Σε χάνω, Φέα, σε χάνω.
1: Ναι.
0: Κοντά στο μικρόφωνο, Φέα.
1: Ναι, ναι. Αυτό κύριε Μάμου, Τέλος πάντων,
0: σας
1: ευχαριστώ που με
0: ακούσατε. Να είσαι καλά, Μανουλά.
1: Και να είστε γερός, και να κρίνετε αυτό που παίρνει ζωή ο κάθε ηλικιωμένος.
0: Και περαστικά στο γιώκα.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Μανουλά.
0: Γεια σου.
1: Καλημέρα.
0: Επίσης.

0: Bo The Man. Μια ιστορία ανθρώπων που έκαναν μεγάλα όνειρα. Ένα ροκ μυθιστόρημα που θα σου θυμίσει γιατί αξίζει να κυνηγάς τα όνειρά σου. Για μια εποχή που δεν γυρίζει πίσω. Bo The Man. Το νέο μυθιστόρημα του Ηλία Σελιμά. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Λιμών. Χορηγός επικοινωνίας Παραπολιτικά 90,1.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: 2-11-10-88-8-0. Απόστολε από τη Γερμανία, καλώς τον.
3: Έλα μάνα, καλημέρα.
2: Έλα φίλε, καλώς τον.
3: Τι έγινε?
2: Καλά, μια χαρά.
3: Είδες τη φωτογραφία που σου έστειλα με τα αυγά?
2: Ναι, έχω δει αυγά που αναλόγως με το τι τρώγανε οι κότες βγάζανε άλλο χρώμα αυγά.
3: Ναι. Καταπληκτικά.
2: Ναι.
3: Πάω σε σεμινάριο την Πέμπτη.
2: Σεμινάριο τι είδους δηλαδή?
3: Για εκτροφή και για εκτροφή κότες και τέτοια. Πώς
2: α, να... ναι.
3: Ναι.
2: Δεν θα έχεις πρόβλημα με τους γείτονες?
3: Όχι, γιατί να έχω πρόβλημα.
2: Δεν ξέρω. Πού να ξέρω. Εγώ αν είχα ένα γείτονο ο οποίος είχε κότες και μαζί και ένα γκόκορα που θα με ξύπναγε, θα είχα πρόβλημα.
3: Με τον γκόκορα πρέπει να θα μου πούνε αυτοί. Γι' αυτό πάω για να κάνω, για να ξέρω να δω.
2: Του δίνεις ηρεμιστικά.
3: Πώς? Ξέρεις, το βράδυ με το που θα πηγαίνω για ύπνο, φίμωτρο κόκορας μέχρι.
2: Ναι.
3: Δεν ξέρω, όχι, γι' αυτό πάω για να δω, να ενημερωθώ.
2: Εσένα είναι απομονωμένο το σπίτι που μένεις ή είναι κι άλλοι δίπλα?
3: Όχι, είναι κι άλλοι δίπλα, είναι μέσα στο χωριό.
2: Άκου τώρα.
3: Ναι.
2: Και είναι κι άλλοι που έχουν κοκόρια?
3: Κοκόρια, δεν έχω ακούσει κοκόρια, να σου πω την αλήθεια. Αλλά
2: καλύτερα.
3: Κόσμος κότες.
2: Εντάξει, κότες δεν πειράζει, κάνω κοκοκό τίποτα. Εντάξει, δεν ακούγεται. Αλλά ο κόκορας είναι πολύ σφαστικό πράγμα.
3: Δεν ξέρω, ενοχλεί,
2: Εμένα πάρα πολύ, ναι.
3: Έχω...
2: Δεν σε αφήνει να κοιμηθείς δηλαδή, δεν είναι. Πάρα πολύ ενοχλητικό πλάσμα. Αλλά είναι πολύ ωραίος με χιλοπίτες. Πάρα πολύ ωραίος, δηλαδή. Κόκορας κρασάτος με χιλοπίτες είναι ό,τι πρέπει.
3: Ξέρεις, είναι όμως και πολύ περήφανος. Πήγα εκεί στην έκθεση που είχαν και είχε κάτι κοκόρια μάλλον, δηλαδή με κάτι ουρές, με κάτι τεράστια και μιλάμε για πολύ όμορφα.
2: Ναι.
3: Με κάτι χρώματα, με κάτι τα φτερά πίσω.
2: Ναι.
3: Τα πολύ ωραία πράγματα. Όχι, μου αρέσουν εμένα πολύ αυτά.
2: Μπράβο.
3: Μου αρέσουν, θα πάω να δω τι χρειάζεται, όλη τη διαδικασία. Και η αλήθεια είναι, σκέφτομαι, ίσως ενοχλούν, αλλά σκέφτομαι να επενδύσω σε ένα χωράφι έξω από το χωριό, δηλαδή να το αγοράσω, για να κοιτάξω να κάνω μια μικρή φάρμα.
2: Α.
3: Θέλω να κάνω και θέλω να βάλω και 2-3 προβατάκια, θέλω να κάνω έτσι μια μικρή φάρμα ώστε να περνάω εκεί τον ελεύθερο αυτό.
2: Τέλεια.
3: Αλλά ως μελλοντικά σχέδια αυτά, ναι.
2: Μάλιστα.
3: Αρχικά τώρα να δούμε τι χρειάζεται, τι και πώς. Είναι ωραία.
2: Σεμινάριο, άκου τώρα. Σεμινάριο για την εκτροφή ορνήθων, ας πούμε, δεν το είχα ακούσει ποτέ.
3: Κοίταξε, έχουμε και εμείς κότες στο χωριό στην Ελλάδα, αλλά τώρα θέλω να...
2: Πιο επιστημονικά να το δεις.
3: Είναι αλλιώς να ξέρεις τι πρέπει να τρώνε, τι ασθένειες, πώς... πώς να τα έχει, τέλος πάντων. Όχι εμπειρικά, δεν έχουμε ιδέα. Παίρνει κότες, αλλά σου λέει αρρωσταίνει ή κάτι χρειάζονται η διατροφή του. Δεν ξέρει. Δεν γνωρίζει άμα δεν σου πει κάποιο.
2: Ναι, σωστό και αυτό.
3: Και στην ουσία υπάρχουν κάποιοι που το έχουν μελετήσει και σίγουρα ξέρουν καλύτερα από το να τα κάνει. Να κάνει του κεφαλιού. Ναι, μάλλον.
2: Τι ωραία. Μπράβο, ρε φίλε.
3: Ωραία, ναι,
2: πολύ ενδιαφέρον.
3: Αρέσουν πολύ. Θα ήθελα να είχα και ένα σπίτι πιο έξω από μόνο με ένα τελείο.
0: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
3: Το χρόνο πίσω πριν, είναι 9 χρόνια τώρα στη Γερμανία. Μας πούμε το χρόνο πίσω πριν 9 χρόνια. Ίσως θα διάλεγα ένα σπίτι από μόνο με ένα τελείο.
2: Ναι, αλλά τότε δεν το ήξερες ότι...
3: Ναι. Καλά και τώρα χωριό είμαστε. Μην νομίζεις. Δηλαδή είναι χωριό. Αλλά Έτσι πως έχουν γίνει και τα χωριά τώρα. Είναι αυτό που λες, ότι σου λέω, όλος δεν θέλω να έχεις ούτε κότες, ούτε πρόβατα, μου μυρίζουν, ξέρω εγώ, κάνουν ράνουν. Εντάξει, βέβαια εδώ δεν μπορείς να τα έχεις. Υπάρχουν κανόνες.
2: Ναι, βέβαια, λίμον.
3: Σίγουρα όμως ενοχλούν μέσα σε ένα χωριό. Βέβαια έχουν πολύ, έτσι.
2: Ναι, έχουν πολύ παρανόμως δηλαδή.
3: Όχι.
2: Α, εντάξει. Γιατί δεν φανταζόμουν ότι μπορεί κανείς να κάνει παρανομία στη Γερμανία.
3: Όχι. Παρανόμως δεν κάνει τίποτα εδώ. Γιατί ακόμα και τι να σου πω. Κάτι ότι να πάει να κόψει ένα δέντρο στην αυλή σου δεν μπορείς.
2: Όχι, δεν μπορείς, βεβαίως.
3: Δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι που μπορείς να το κάνεις παρανόμως. Παραθυράκια υπάρχουν, αλλά εντάξει. Όπως έχω κάτι ξύλα, κάτι κλαριά από μια κερασιά που έχω πίσω στην αυλή και τα έκοψα αυτά και τα μάζεψα σε μια γωνία και σκεφτόμουν έτσι, λέω, ξέρεις, αυτά μπορείς να τα κάψεις και λίγο, δηλαδή όταν...
2: Ναι.
3: Μου λέει ο γείτονας, κοίτα, μην κάνεις κανένα αστείο, λέει, γιατί υπάρχουν μόνο, λέει, δύο περιόδους που καίνε. Ρώτα μου, λέει, στο Δημαρχείο, λέει, γιατί τον υπόλοιπο δέτοιο με το που σε δουν, λέει, ότι βάλεις να τα κάψεις. Δεν είναι μικρή ποσότητα, είναι. Μπορεί να πάνε και
2: να τα κάψεις στο τζάκι σου, δεν εννοείς. Σε ένα βαρέλι έξω.
3: Έξω, ναι, σε ένα βαρέλι. Ναι. Και δεν αφήνουν.
2: Όχι, μα σε πολλά μέρη του κόσμου συμβαίνει αυτό. Δεν είναι Ελλάδα παντού.
3: Θέλει οτιδήποτε κίνηση, ιδιαίτερα στο εξωτερικό, θέλει οτιδήποτε κίνηση κάνεις, απλά να ρωτήσεις πριν, γιατί την πατάς σου έρχονται προς την
2: άλλη. Ναι. Όταν θυμάσαι όταν έγινε το μεγάλο blackout που έπιασε τον Καναδά και τη Νέα Υόρκη.
3: Ναι.
2: Λοιπόν, ήταν η γυναίκα μου στον Καναδά και ήταν σε ένα βαρέλι μέσα, σκοτάδι παντού τώρα, έτσι, κανένα φως δεν υπήρχε. Βάλανε κάτι ξύλα αυτό και βάλαν φωτιά. Σε 3 λεπτά είχε έρθει την πυροσβεστική και το περιπολικό. Και σβήσανε τη φωτιά και είπαν να μην το ξανακάνετε γιατί το πρόστιμο είναι δυσβάσταχτο.
3: Ναι.
2: Δεν είναι όπως εδώ που το κάθε ραμολί πάει και καίει τα δάση όλα επειδή καίει τα χόρτα του, ας πούμε, στο οικόπεδό του. Ναι. Αυτός που έκαψε τον κόσμο στο μάτι είναι έξω ακόμα. Αντί να είναι σε ένα κάτεργο και να σπάει πέτρες, είναι έξω. Λοιπόν, έτσι είναι στην Ελλάδα. 20 ανανοχής. Για να μην πω μπορντέλο.
3: Το θέμα που έχεις απόψε που είναι η...
2: Απρονοησία.
3: Ναι. Είναι νομίζω αναλόγως στο χαρακτήρα και αναλόγως στο άμα δηλαδή δεις το πόθεν έσχεση των πολιτικών. Ναι. Το είδες που αναρτήθηκε γενικά.
2: Ναι.
3: Δεν νομίζω πως έχουν απρονοησία οι συγκεκριμένοι.
2: Δηλαδή, έχουνε, δεν κατάλαβα τι είπες, δεν έχουνε.
3: Δεν νομίζω πως έχουν απρονοησία, δηλαδή δεν έχουν προνοήσει για το μέλλον και για οι συγκεκριμένοι. Γιατί άμα έχεις 12 χρόνια στην πολιτική και έχεις φτάσει τα 40 κίνητα, νομίζω έχεις προνοήσει.
2: Ναι, έτσι που το λες.
3: Έτσι δεν πάει.
2: Ναι.
3: Από...
2: Όχι, το θέμα είναι ο ρόλος ο θεσμικός είναι να προνοεί για τη χώρα. Εκεί είναι το πρόβλημά μου εμένα. Το αν ο κατσικοκλέφτης, ας πούμε, έχει 40 διαμερίσματα, είναι απαράδεκτο. Ναι, αλλά
3: έχει προνοήσει όμως.
2: Ναι ρε παιδί μου, έχει προνοήσει για την πάρτη του. Αλλά εμένα δεν με νοιάζει για την πάρτη του. Ας κόψει το λαιμό του. Ας κρεμαστεί σε μια πλατεία μόνος του. Δεν με νοιάζει τι θα πάθει. Εμένα με νοιάζει ότι ο θεσμικός του ρόλος είναι άλλος. Δεν είναι να θησαυρίσει αυτός, είναι να φτιάξει τη χώρα. Κατάλαβες?
3: Έτσι είναι, μάνο. Πρώτα προνοείς ώστε...
2: Μα δεν είναι στο πρώτα μένουμε. Έρχεται το άλλο.
3: Έχει μείνει πίσω το πρώτα.
2: Το πρώτα δεν έχει μείνει πίσω, το δεύτερο έχει μείνει πίσω.
3: Ναι.
2: Το πρώτο μια χαρά τα πηγαίνουν.
3: Ναι, πρέπει πρώτα μέχρι να φτιαχτούν όλοι και άμα θα φτιαχτούν και τέτοιο θα προνοήσουν και για τη χώρα.
2: Τι να σου πω τώρα.
3: Τι να κάνει. Επίσης άκουσα τον κύριο τον Λεωνίδα, αυτό που ήρθε για τη μάνα του.
2: Από τη Βρέμη, ναι.
3: Ναι, και μου θυμήθηκα μάνα, δεν θα ξεχάσω ποτέ, η γιατρός στα Γιάννενα, είχαμε τους παππούδες της γυναίκας μου και μου είπε το εξής τότε στα Γιάννενα, μου λέει, γιατί με ερώτησε από που ήρθε και μου λέει, αν έχεις, μου λέει, τη δυνατότητα, μου λέει, πάρ' τους τους παππούδες χτες και βγάλ' τους έξω, λέει. Και μου είχε πει την πιο σοφή κουβέντα τότε. Και γιατί είχαμε, το είχαμε κάνει η Γερμανία Γιάννενα, πάντα κράτη κολλιά του.
2: Ναι, ναι.
3: Ξέρετε, με το που αρρώσει και ο παππούς και δεν γινόταν αυτό το πράγμα. Αλλά την πιο σωστή κουβέντα μου την είπε τότε, ότι άμα μπορείς, μου λέει, και έχεις τη δυνατότητα, πάρ' τους έξω.
2: Μάλιστα.
3: Αυτά, τι να κάνεις, άμα αρρωστά, άμα είσαι στο εξωτερικό γενικά ή μακριά ακόμα και στην Αθήνα και έχεις γονείς που είναι τέτοιο. Και δεν υπάρχει μέρημα.
2: Εσύ τους έχεις μαζί σου, δεν είναι?
3: Ναι. Τους δικούς μου τους γονείς, όχι ακόμα, αλλά είναι ακόμα. Έχουν τα θεματάκια τους, αλλά έχουν και τις δύο αδερφές μου κοντά. Απλά σε μια συζήτηση που είχαμε πάλι, είπα ότι άμα χρειαστεί, τους βγάζω αμέσως εκτός. Δηλαδή να τους φέρω έξω.
2: Κατάλαβα.
3: Είχα πλέον σαν κάτοικη Ευρώπης, σαν κάτοικη Ευρώπης, στην Ελλάδα που ανήκει στην Ευρώπη τέλος πάντων. Έτσι και έχεις και τα παιδιά σου έξω και έχεις τα ίδια δικαιώματα που έχεις στην Ελλάδα.
2: Δηλαδή,
3: συνταξιούχος στην Ελλάδα,
2: ναι.
3: Και είναι ο γιος σου στο εξωτερικό, μπορείς να πάρεις χαρτί από το ΙΚΑ και πας και έχεις ιατρική παιδίτα και όλα τα σχετικά, πας καταθέτεις τα χαρτιά σου στο γερμανικό αντίστοιχο ασφαλιστικό φορέα και δηλώνεσαι κανονικά, μπορείς και είσαι συνταξιούχος Ελλάδας που ζεις στο εξωτερικό.
2: Κατάλαβα.
3: Είναι όπως πολλοί Γερμανοί που έρχονται Ελλάδα και ζουν.
2: Ναι, ναι, το ξέρω.
3: Ναι, ναι, ναι, και έχουν τα ίδια δικαιώματα ακριβώς όπως έχει ένα Είμαστε Ευρώπη πλέον, είναι πολύ καλό.
2: Ναι. Επίσης, όταν κάποιος φεύγει και πάει στο εξωτερικό, να ταξιδέψει μόνο, δηλαδή τουριστικά εννοώ, εάν πρέπει να πάει να πάρει ένα χαρτί από το κράτος, ώστε αν πάθει κάτι, να μην πληρώσει στο νοσοκομείο που τα πάει.
3: Ναι, την ευρωπαϊκή κάρτα ασφάλεια.
2: Τέλος πάντων, αυτή.
3: Ναι.
2: Δεν έτυχε τα τελευταία χρόνια να ταξιδέψω, οπότε δεν χρειάστηκε. Αλλά τώρα που το ξέρω, με πρώτη ευκαιρία αυτό θα κάνω αν πρόκειται να πάω κάπου.
3: Σίγουρα, γιατί παραδείγματος χάρη, αν δεν έχεις προνοήσει και έρθεις στη Γερμανία και πάθεις κάτι και πας σε ένα νοσοκομείο.
2: Καλά, πρέπει να πουληθείς μετά.
3: Πώς?
2: Να πουληθείς, λέω.
3: Ναι, ο λογαριασμός που θα σου κάνουν είναι...
2: Αυτό σου λέω, ναι. Δυσβάσταχτος.
3: Α, ναι. Αν δεν έχεις προνοήσει και δεν έχεις κάνει όλες τις ενέργειες, δηλαδή σαν πολίτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να έχεις πάρει τα χαρτιά από ότι πας για ταξίδι ή πας για...
2: Βέβαια.
3: Αλλιώς, ενώ το αντίστοιχο, άμα πας στην Ελλάδα, δεν νομίζω πως σου βγάζουν τέτοιο λογαριασμό.
2: Γιατί? Άμα από τη Γερμανία στην Ελλάδα δεν σου βγάζουνε, μα νομίζω, τι αποκλείεται.
3: Είναι πιο ελαστική στην Ελλάδα. Νομίζω θα πας στο νοσοκομείο κανονικά και θα σε δεχτούν και θα σε εξυπηρετήσουν. Στη Γερμανία μπορεί να σε αφήσουν και απ' έξω.
2: Και μόνο στη Γερμανία.
3: Ναι, σε όλες τις χώρες. Είναι πιο σκληρή σε τέτοια πράγματα.
2: Ναι.
3: Καμιά φορά ο Άδωνος Γεωργιάδης είναι υπουργός, έτσι.
2: Ναι.
3: Αναρτεί μερικά πράγματα. Τέλος πάντων, πολλοί κόσμος τον έχει την άποψη γι' αυτό, τέλος πάντων. Και είχε μια ανάρτηση από μια Ελβετίδα που συμπεριφέρθηκα στην Ελλάδα στο δημόσιο νοσοκομείο πολύ με ευγένεια και με όλα τα σχετικά και γενικά. Έχει δίκιο. Δηλαδή, το ελληνικό νοσοκομείο και γενικά άμα θα είσαι Ευρωπαίος και θα σε εξυπηρετήσει, δεν ξέρω αν θα σου βγάλει λογαριασμό, δηλαδή τα ξέρουν καλύτερα αν θα σου βγάλει λογαριασμό ή θα στον στείλεις θυμμένο στη χώρα που ζεις. Αν δεν θα προσκομίσεις ασφάλειες και τα λοιπά, έτσι. Δηλαδή αν πας, ξέρω εγώ, σαν είσαι από... Πες ένας μετανάστης που πάει στο νοσοκομείο, πληρώνει μετά μάνο.
2: Όχι εδώ.
3: Ε?
2: Όχι.
3: Ε, στη Γερμανία δεν θα το δεχόταν αυτό.
2: Το ξέρω.
3: Ε, το ίδιο παραδείγματος χάρη ένας Ελβετός, ένας Γερμανός που θα πάει Ελλάδα και δεν θα παρουσιάσει στο νοσοκομείο κάποια ασφάλεια. Δηλαδή θα πει ότι έπαθα, πήμουνα, ξέρω εγώ, κάπου και έπαθα κάτι, θα πληρώσει.
2: Στην Ελλάδα?
3: Ναι.
2: Όχι, δεν θα πληρώσει.
3: Δεν θα πληρώσει, αυτό σου λέει.
2: Ναι.
3: Αυτό είναι το ότι η Ελλάδα συμπεριφέρεται πιο ανθρώπινα σε κάτι τέτοια πράγματα. Τώρα βέβαια ότι θα, αυτά που θα... Ξέρεις, λειτουργεί αυτό. Αυτά που θα χρησιμοποιήσει το νοσοκομείο τα πληρώνει ο φορολογούμενος στην Ελλάδα, που στο εξωτερικό δεν θα το κάναν αυτό. Σου λέει, εφόσον δεν έχεις ασφάλεια, πληρώσέ τα. Mm-hmm. Και γι' αυτό λειτουργούν και τα περισσότερα εδώ, γιατί είναι πιο απρόσωποι, σου σε βάζει να πληρώσεις και αυτά τα λεφτά πάνε εκεί που πρέπει. Αλλά η Ελλάδα είναι πιο ανθρώπινη.
2: Μάλιστα.
3: Τάμανο μου.
2: Χάρηκα πολύ που είσαι καλά.
3: Αν ήθελα κάτι άλλο να σου πω, ναι, μια χαρά είμαστε.
2: Να με πάρεις να μου πεις την εμπειρία από το σεμινάριο.
3: Σκότες.
2: Ναι.
3: Ναι. Θα πάρω. Okay. Θα σου πω. Πέμπτη είναι... Πέμπτη βράδυ, ναι. Πέμπτη βράδυ, έτσι καλώς. Είναι αργία σε εσάς, όχι.
2: Γιατί να είναι αργία?
3: Είναι την Πέμπτη, είναι αργία εδώ. Είναι...
2: Ναι, τι αργία είναι εκεί?
3: Η γιορτή του πατέρα και των επιφανίων, όχι επιφανίων, πώς το λένε.
2: Δεν έχω ιδέα.
3: Κάτι θα ψάξω.
2: Ποτέ δεν. Δεν νομίζω. Στη γιορτή του πατέρα εδώ δεν είναι. Καλά, πέφτει Κυριακή της μητέρας, έπεσε.
3: Της μητέρας έπεσε Κυριακή. Τώρα μαζί με τη γιορτή του πατέρα είναι και κάποια άλλη θρησκευτική. Δηλαδή κάποια γιορτή θα σου πω ακριβώς. Αλλά αυτός ο Μάιος έχει δυο τριήμερα εδώ και ένα τετραήμερο τώρα το κάνουν, γιατί Παρασκευή μετά είναι το ονομάζουν γεφυρωτή ημέρα που δεν δουλεύουν.
2: Ναι.
3: Και καλή Δευτέρα.
2: Μάλιστα.
3: Ναι. Ωραία.
2: Okay. Να είσαι καλά. Φιλιά πολλά. Γεια χαρά. Έχει.

0: θα είμαι κοντά σου.
1: Άγρυπνος στα παραπολιτικά. Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
2: Έρχομαι σε λίγο.
3: Τι μανία είναι αυτή να σου τηλεφωνεί κάθε πρωί?
4: Θέλω να είσαι εδώ. Όχι να τρώω μόνη μου πρωινό και εσύ να τηλεφωνάς στον καθένα.

0: αν μας ακούει η κυρία Σούλα, κλείσατε το κινητό μάλλον, δεν μπορεί να σας βρει η Σταυρούλα, να μιλήσουμε, αν θέλετε πάρετε εσείς κυρία Σούλα μου. Γεια σου Κέτη από την Κυψέλη.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλώς την.
1: Τι κάνουμε?
0: Καλά είμαστε, εσύ?
1: Καλά κι εγώ.
0: Μπράβο.
1: Λοιπόν, το θέμα,
0: Ναι.
1: Εγώ καταρχάς ανήκω στην εντελώς αντίθετη κατηγορία. Δεν μπορώ να καθυστερώ τους λογαριασμούς μου. Να είμαι συνεπής στο ραντεβού, προτιμώ να πάω, ξέρω εγώ, ένα τέταρτο νωρίτερα παρά να καθυστερήσω. Λοιπόν, αλλά αυτό εγώ πιστεύω ότι οφείλεται στο ότι οι Έλληνες δεν αισθάνονται ότι, ότι μπορούν να έχουν εμπιστοσύνη σε αυτές τις κυβερνήσεις που έχουμε. Και ουσιαστικά αυτή είναι και η αλήθεια, γιατί δεν είμαστε ελεύθεροι τώρα, ούτε μπορούμε να ασκήσουμε όχι μόνο εξωτερική πολιτική, αλλά ούτε και την εσωτερική μας πολιτική δεν μπορούμε να εφαρμόσουμε. Και απόδειξη αυτού είναι, ακούστε μια είδηση που δεν ξέρω αν το πήρατε είδηση. Είδατε, η Τουρκία βγήκε και είπε ότι πρέπει να παίρνουμε την άδειά της προκειμένου να αποφασίζουμε οτιδήποτε.
0: Θα είχε πιει πολύ τσίπουρο.
1: Ναι.
0: Δεν μπορεί να κάνει τίποτα από όλα αυτά. Τίποτα. Εφέ
1: το
0: κάνει.
1: Το ξέρω, ναι. Ναι.
0: Θα τους πάρει διάλογο στη μάνα πρώτα απ' όλα. Έτσι και σηκωθούν τα αεροπλάνα από εδώ, θα ισοπεδωθούν όλα τα μέρη της Τουρκιάς.
1: Βέβαια.
0: Ναι, αυτό είναι.
1: Αλλά θέλω να σας πω, η Υπουργός Παιδείας γυρίζει και απαντάει στους Τούρκους και λέει, θα βάλουμε, λέει, πλέον στα βιβλία της ιστορίας τους διωγμούς και τις πώς φύγανε, πώς εγκαταλείψανε οι Έλληνες τις προαιώνιες πατρίδες τους.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι επί μισόν αιώνα και περίπου δεν διδασκόμεθα, δεν διδάσκονται τα παιδιά την πραγματικότητα. Επισήμως δεν έχει αναγνωριστεί ούτε καν η γενοκτονία των ποντίων και των υπολείπων πληθυσμών της χώρας.
0: Και η άλλη εκεί πέρα, η άσχετη που έλεγε ότι υπήρξε συνωστισμός.
1: Ναι, καλά, άσε αυτό το τέρας που ξεφθύλισε τον Πειραιά και αυτούς που την ψήφιζαν. Τέλος πάντων, καταλάβατε. Οπότε δεν μπορεί, όσο δε για τον άλλο το Γάλλο, οι Γάλλοι έχουν δείξει, είναι γενικώς.
0: Σε τι αναφέρεσαι?
1: Σε αυτό που λέγατε προηγουμένως.
0: Το δημοσιογράφο το Γάλλο.
1: Μπράβο.
0: Ναι.
1: Λοιπόν.
0: Ήταν για την Ελλάδα του Όθωνα.
1: Ασφαλώς.
0: Του Κόθωνα για την ακρίβεια.
1: Ναι. Το θέμα είναι ότι αυτά ήταν περίοδος του 1800.
0: Ναι, ναι, 54.
1: Έτσι, ναι. Μην ξεχνάμε τότε τι κλίμα επικρατούσε σε όλη την Ευρώπη. Το Λαρούς στο Λίμα Έλληνας έγραφε ότι είναι απατεώνας, ότι είναι έτσι κι αλλιώς. Στο παλιό Λαρούς.
0: Ναι, ναι. Την κίνηση για να αλλάξει αυτό την έκανε η Μελίνα εσχωρεμένη.
1: Ο Καποδίστριας έκανε.
0: Όχι, την κίνηση αυτή για να αλλάξει το λίμα.
1: Για το ναι. Συγκεκριμένα, ναι.
0: Ναι, την έκανε η Μελίνα.
1: Ναι.
0: Και τους πίεσε και αλλάξανε το λίμα στο Λαρούς.
1: Ναι.
0: Ο Καποδίστριας που κόλλαγε.
1: Ο Καποδίστριας είχε μεγάλη αντιδικία. Ο Καποδίστριας έκανε τα πάντα προκειμένου για αυτή τη χώρα.
0: Καλά, όχι, δεν κατάλαβα έτσι που το πες.
1: Ναι,
0: ότι κάτι θέλεις να πεις. Ναι,
1: ότι ήταν στην Αυστρία ο Μέτερνιχ, ο οποίος ήταν μέγας μισέλιν. Στην Αγγλία ο Ντιζραέλη Τι δηλαδή όλοι ήταν.
0: Γιατί μη φύγουμε τόσο πολύ μακριά από το θέμα που εξετάζουμε. Δηλαδή, και πρώτον και δεύτερον, μη φωνάζει.

0: να ακούω. Ναι. Λέω μίλα μου κοντά στο. Ποτέ δεν είπα μίλα μου δυνατά. Λέω μίλα μου κοντά στο ακουστικό. Είναι διαφορετικό το ένα από το άλλο. Σε ακούω, πες μου.
1: Αυτό θέλω να πω, ότι όταν θα αποκτήσουμε παιδεία κανονική ελευθέρου κράτους, πιστεύω ότι όλα αυτά θα διορθωθούν.
0: Ναι.
1: Έτσι πιστεύω εγώ.
0: Εγώ πάντως από τη δική μου την πλευρά πιστεύω ότι το κράτος αυτό εδώ που ζούμε είναι 100% ελεύθερο. Γιατί αλλιώς δεν θα μπορούσε κανένας να λέει αυτά που λέμε στο ραδιόφωνο. Συμφωνείς? Τι έγινε? Καλά, βάλε ένα τραγούδι.

0: αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Η ιστορία της Νέας Δημοκρατίας του Άγγελου Μπρατάκου. Ένα μοναδικό ντοκουμέντο από τη διαδρομή της κεντροδεξιάς παράταξης μέσα στο χρόνο. Οι μεγάλοι ηγέτες, οι συγκρούσεις, τα άγνωστα παρασκήνια και οι ιστορικές αποφάσεις. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Χαιρετώ την κυρία Ξένη.

0: Διαμαντοπούλου που είναι στη Γερμανία και μας ακούει, λέει η Πέμπτη που έρχεται είναι της αναλήψεως, γιατί έχουν Πάσχα μια εβδομάδα πριν από τους Ορθόδοξους Χριστιανούς. Είναι στις αναλήψεως λοιπόν, και μετά από διαμαρτυρίες των πατεράδων, γιατί γιορτάζουν μόνο τη γιορτή της μητέρας και όχι του πατέρα, είπανε γιορτάστε της αναλήψεως. Είναι αυτό που λένε, θα σε πάρει και θα σε σηκώσει, δηλαδή, που δεν σε γιορτάσεις κιόλας. Έτσι, για να τους ξεφορτωθούν, αυτό, να πιούν τις μπύρες τους μόνοι τους, χωρίς να τους ελέγχουν οι γυναίκες τους. Εκβιαστική γιορτή δεν γίνεται, ρε παιδί μου. Χαζό είναι αυτό τώρα, οι πατεράδες να γιορτάζουν, ας πούμε, εντάξει. Οι πατεράδες είναι οι πατεράδες, μιλάμε για τις μανάδες. Άλλο κόλπο οι μανάδες, άλλο κόλπο οι πατεράδες. Κύριε Νίκο μου από τη Θεσσαλονίκη, γεια σας.
1: Καλησπέρα.
0: Γεια σου Νίκο, καλώς την.
1: Είχα πάρει και την περασμένη εβδομάδα.
0: Το θυμάμαι πολύ καλά. Θυμάμαι και τη χρειά της φωνής σου πολύ καλά.
1: Και εγώ τη δικιά σας από την Αθήνα τότε που...
0: Ναι.
1: Γιατί στην Αθήνα μεγάλωσα.
0: Ναι.
1: Από ό,τι είδα, γιατί δεν ακούω από την αρχή την εκπομπή, αλλά είδα στο Facebook ότι το θέμα είναι η απρονοησία των Ελλήνων.
0: Η απρονοησία των Ελλήνων, ναι.
1: Ναι, η οποία όντως είναι υπαρκτό θέμα αυτό.
0: Ναι.
1: Και δεν βγάζω ούτε τον εαυτό μου απ' έξω από αυτό, ίσα-ίσα, με χαρακτηριστικό νομίζω παράδειγμα. Δείγμα μάλλον. Τώρα, από πού προκύπτει αυτό, θα ήταν έτσι, δεν ξέρω, επειδή δεν... Είπα, δεν άκουσα όλους που μιλήσανε. Δεν ξέρω αν επιχείρησε κάποιος, ας πούμε, να δώσει μια ερμηνεία γιατί συμβαίνει αυτό στην Ελλάδα.
0: Κάντε το εσείς.
1: Δεν ξέρω. Έχω την εντύπωση ότι έχει να κάνει με την ανατροφή της μανάδας και του πατεράδες και πιο πολύ.
2: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Όσο πιο τις τελευταίες δεκαετίες, ας πούμε, να πούμε, ξέρω εγώ, 40-50 χρόνια.
0: Ναι.
1: Κάτι τέτοιο. Έχω την εντύπωση ότι γενικά όταν κάποιος δεν πληρώνει τις συνέπειες των εσφαλμένων πράξεων του ή παραλήψεων, όταν υπάρχει μια δίθεια ασφαλείας είτε από την οικογένεια είτε από το κράτος πατερούλη που παίζει το ρόλο της οικογένειας,
0: mm-hmm.
1: αυτός συντελεί στο να είναι κάπως ζαμάφου. Λέει μέσα του, α, εντάξει, και να μην το... και να μην κάνω κάτι σωστά και να μην προβλέψω και να μην προνοήσω, θα με σώσει
0: η οικογένεια.
1: Η οικογένεια, ναι, ο μπαμπάς, ο βιολογικός και μαμά, ή το κάτω μπαμπάς και μαμά. Νομίζω ότι αυτή είναι η δικιά μου ερμηνεία, τέλος πάντων, γιατί συμβαίνει τόσο πολύ αυτό στην Ελλάδα και όχι, ας πούμε, σε μια χώρα άλλη που πια να πω τώρα, ξέρω. Δεν ξέρω την Ολλανδία να πω.
0: Ναι, εντάξει, βέβαια, ναι. Το καταλαβαίνω.
1: Ναι. Επίσης υπάρχει και ένα άλλο που είναι ίσως είναι και λίγο βαρετό, αλλά επειδή μου αρέσει να διαβάζω για οικονομικά θέματα, παρότι δεν έχω πάρει πτυχίο οικονομικό, αλλά διαβάζω τεχνικά. Έχω την εντύπωση ότι όσο περισσότερο, για να προβλέψει κανείς, τώρα ειδικά οικονομικά, να προνοήσει και να πει, ξέρω εγώ, θα επενδύσω αυτά, θα αποταμιεύσω, γιατί άκουσα και τέτοιες κουβέντες στην εκπομπή. Για να αποταμιεύσει κάποιος, να κοιτάξει για το μέλλον του, για τη συνταξιοδότησή του, να έχει ένα κομπόδεμα στην άκρη. Είναι πολύ σημαντικό, και αυτό δεν το μαθαίνω, δεν το μάθα στο σχολείο, το μάθα εγώτερα μόνος μου, ότι το νόμισμα να μην πληθωρίζεται αγρίως, ας πούμε, να μην γίνεται κομφετή, έτσι όπως γινόταν με τη δραχμή ειδικά. Αλλά δυστυχώς γίνεται και έγινε με το ευρώ το 2020-2022. Το 2020 βασικά, χοντρικά από ό,τι ξέρω, και στην Αμερική και στην Ευρώπη, οι κεντρικές, δηλαδή κρατικές ουσιαστικά τράπεζες, εκδώσανε για να δίνουν μετά επιδόματα παραμονή στο σπίτι οι πολιτικάντιδες, εκδώσανε πάνω από ένα 3 εκατομμύριο, σχεδόν 2 στην Ευρώπη. 1,8 κάτι τέτοιο. Και το ξετινάξα. Δηλαδή αυτό που ζούμε τώρα, σε μεγάλο βαθμό, όχι 100%, αλλά σε πολύ μεγάλο βαθμό, με τον πληθωρισμό, έχει τις ρίζες του εκεί. Όχι μόνο εκεί, αλλά κυρίως εκεί. Ναι. Και το ζουν και στην Αμερική αυτό. Λιγότερο.
0: Ναι.
1: Και στην Ευρώπη, κάπως λιγότερο. Αλλά ειδικά τα πρώτα χρόνια, δηλαδή το 23, 24, 25, ήταν σχεδόν αποκλειστικά από αυτό το πράγμα. Εντάξει, συντέλησε και, και κάποιοι πόλεμοι που φυτέψανε, ας πούμε. Τέλος πάντων, μην το πάω μακριά τώρα.
0: Καλά,
1: ναι. Αλλά παίζει ρόλο αυτό, δηλαδή παλιά οι παππούδες μας και οι προπαππούδες μας είχαν χρυσές λίρες, έτσι, που ήταν ένα νόμισμα που δεν πληθωρίζεται. Ίσα-ίσα, όσο περνούσε ο χρόνος, αύξανε την αξία του. Δηλαδή, τα ίδια λεφτά, αν τα είχε βάλει στο σεντούκι και τα έπαιρνα μετά από 30 χρόνια, είχαν πολύ μεγαλύτερη αξία.
0: Ναι.
1: Σε εμάς συμβαίνει το αντίθετο. Δηλαδή, το χρήμα, αν βάλεις, ξέρω εγώ, 1000 ευρώ στο σεντούκι και το πάρεις μετά από 30 χρόνια, θα έχει μείνει, ξέρω εγώ.
0: Χαρτοπετσέτες θα έχουν γίνει.
1: Ναι, ναι, ναι. Πώς να κάνεις προγραμματισμό και να προνοήσεις και να επενδύσεις και να αποταμιεύεις.
0: Ναι, αλλά δεν μπορείς να αποταμιεύεις το σεντούκι. Πήγαινε βάλτε στην τράπεζα.
1: Καλά, δεν έχει πολύ μεγάλη διαφορά.
0: Δεν έχει, αλλά τουλάχιστον άμα μπουν κλέφτες στο σπίτι σου, δεν θα βρουν τα λεφτά στο αυτό.
1: Δεν πρότεινε να κάνεις αφιλέτες τα λεφτά σου.
0: Μα έτσι κάνουν πάρα πολύ. Δεν ακούς.
1: Δεν ξέρω, εγώ ποτέ δεν το έκανα αυτό.
0: Καλά, φυσικά δεν το έκανες. Δεν
1: το είπα κυριολεκτικά. Εννοώ ότι ακόμα και με το επιτόκιο που δίνει η τράπεζα, που είναι μηδαμινό σε σχέση με το πληθωρισμό. Πάλι εξευτελίζεται η αξία του χρήματος. Δηλαδή πρέπει κάποιος να γίνει μετά ταχυδακτηριουργός, να γίνει χρηματιστής, να δει πού θα επενδύσει, πού θα το βάλει, ώστε να μην του φάει τα λεφτά ο πληθωρισμός που κάνουν οι κεντρικές τράπεζες. Δηλαδή τα κράτη ουσιαστικά. Έτσι. Όλα μαζί τα κράτη τώρα έχουν. Παλιά είχαμε την ελληνική κεντρική τράπεζα, τώρα έχουμε όλα τα ευρωπαϊκά κράτη, τις ευρωζώνες δηλαδή, μία, την κεντρική τράπεζα, η οποία κάπως το κρατούσε. Το θέμα δεν πληθώριζε πολύ μέχρι το 2020 που έγινε, το εξευτέλισε το θέμα δηλαδή. Και μπορεί να το ξανακάνει πάλι δηλαδή, με κάποια άλλη αφορμή. Αυτά έχω, νομίζω έχω να πω για το θέμα, το οποίο βέβαια εντάξει, είναι μια πολύ μικρή οπτική γωνία αυτή, πολύ στενή αυτό το οικονομικό, αλλά είναι κάτι που δεν λέγεται συχνά. Δεν ακούγεται συχνά, γιατί δεν τα μαθαίνουμε αυτά δυστυχώς. Μπορεί να ακούγονται βαρετά, πεζά και τα λοιπά, αλλά...
0: Όχι, βαρετά δεν ακούγονται.
1: Εγώ παλιά τα θεωρούσα βαρετά. αλλά αυτό το πράγμα είναι η βάση της ζωής, δηλαδή αν αυτά δεν είναι λυμένα, μας ταλαιπωρούν χωρίς να ξέρουμε πώς μας ταλαιπωρούν. Και δεν υπάρχει βάση για να χτίσει κανείς μια ζωή που να... Με πιο ενδιαφέροντα πράγματα, ξέρω εγώ, να έχει χρόνο για να. Αυτό που λέγαμε την άλλη φορά, να καλλιεργηθεί, ξέρω εγώ, να έχει ελεύθερο χρόνο, να διαβάσει ένα καλό βιβλίο, ένα ωραίο ποίημα, ξέρω εγώ, να ακούσει ένα ωραίο τραγούδι, να πάρει την κιθάρα του, ας πούμε, που δεν το βλέπω πια συχνά, να παίξει, ξέρω εγώ, σε μια ταβέρνα με τους φίλους του, ας πούμε, να τραγουδίσει ένα τραγούδι. Αυτό έχω πάρα πολύ χρόνια να το δω. Να δει τους φίλους του, να δει τα παιδιά του, να δει τους γονείς του, ξέρω εγώ, τα νύψια του συγγενείς, να έχει χρόνο να ζήσει. Δηλαδή, αν δεν λυθούν αυτά τα πράγματα, το υλικό κομμάτι, ας πούμε, το οικονομικό, τα άλλα χωλαίνουνε, πιστεύω. Χωρίς να ισχυρίζουμε το αντίθετο, ότι αν υπάρχει, ας πούμε, οικονομική ασφάλεια, είναι απολύτως σίγουρο και μαθηματικά βέβαιο ότι οι άνθρωποι θα έχουν ποιοτική ζωή, δεν είναι απαραίτητο, αλλά είναι μια βασική προϋπόθεση αυτό.
0: Mm-hmm.
1: Για να γίνει. Την οποία δεν την έχουμε στην Ελλάδα, δυστυχώς. Σε άλλες χώρες την έχουν λίγο πολύ. Έτσι.
0: Ναι.
1: Εμείς εδώ τυραννιόμαστε άδικα. Άδικα των αδίκων. Είναι κρίμα. Κάποια άλλη φορά θα ήθελα να πω, γιατί δεν είναι το θέμα τώρα, δεν ταιριάζει. Θα ήθελα να πω για την Νίκη τον Μιλέη που μου αρέσει πάρα πολύ. Και αυτά που έχει κάνει εκεί. Αλλά δεν είναι η ώρα τώρα.
0: Okay.
1: Αν ποτέ. Ναι.
0: Την επόμενη φορά που θα πάρεις τηλέφωνο θα μας τα πεις.
1: Ναι, αν ταιριάζει με το θέμα, εντάξει.
0: Καλά, και να μην ταιριάζει δεν πειράζει. Εγώ σου λέω, είναι και ανθολόγιο η εκπομπή. Και τώρα μπορείς να μου πεις τι εννοείς.
1: Πολύ χοντρικά. Αυτός βγήκε πριν 2 χρόνια και έχει μια ιδεολογία που την ίδια που έχω και εγώ. Δηλαδή είναι φιλελεύθερος, αναρχικός φιλελεύθερος. Δηλαδή δεξιός αναρχικός.
0: Για ποιον μιλάμε?
1: Τον Χαβιέρ Μιλέη, τον πρόεδρο της Αργεντινής.
0: Μάλιστα, οκ.
1: Ο οποίος σε 2 χρόνια μέσα, από εκεί που είχαν το ποσοστό φτώχειας ήταν 52%, ήταν 52% των Αργεντίνων κάτω από το όριο της φτώχειας. Το πήγε στο 27, σχεδόν το μισό, δηλαδή έβγαλε 12 εκατομμύρια ανθρώπους από τη φτώχεια σε 2 χρόνια. Με τις πολιτικές της φιλελεύθερης που εφάρμοσε. Είχαν πληθωρισμό, αυτό που λέγαμε πριν, που σε φτωχοποιεί χωρίς να το καταλάβεις, είναι ο χειρότερος φόρος. Πάνω από 230% περίπου. Ετήσιο. Έτσι, και το πήγε, το έχει πάει στο 30 και συνεχώς το κατεβάζει. Από σχεδόν 100% δημόσιο χρέος το πήγε στο 48-50 κάπου και το μισό πάλι. Mm-hmm. Δηλαδή έχει κάνει ένα θαύμα με ρυθμό που δεν έχει ξαναγίνει ποτέ στην παγκόσμια ιστορία. Ποτέ. Mm-hmm. Σε όλη την ιστορία της ανθρώπινης. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό το πράγμα. Τόσο γρήγορα. Τόσο μεγάλη πρόοδος, ας πούμε. Η Σύνοτε έχει κοιτάξει πάρα πολύ την ασφάλεια και η Αργεντινή έχει γίνει η πιο ασφαλής χώρα στη Λατινική Αμερική. Είναι πιο ασφαλής από. Πες να είναι πιο ασφαλής από την Αμερική, ακόμα.
0: Μάλιστα.
1: Ναι, και σίγουρα και από την Ελλάδα. Ο άνθρωπος έχει, εντάξει, έχει δώσει ένα φοβερό παράδειγμα. Αλλά εδώ στην Ελλάδα δεν υπάρχει μια ομερτά για αυτό το θέμα. Γιατί χαλάει την πιάτσα, μάλλον, και δεν πρέπει να ακούγεται καθόλου από. Ούτε από δεξιούς ακούγεται, ούτε από αριστερούς ακούγεται το όνομά του, παρά μόνο για να τον. Συκοφαντήσουν, να αντιστρέψουν την πραγματικότητα κτλ. Τα νούμερα μιλάνε από μόνα τους, δηλαδή χωρίς δημοφιλία που έχει, ας πούμε, αλλά είναι το λιγότερο. Δεν ξέρω, νομίζω ότι αυτό που χρειάζεται η Ελλάδα είναι επιγόντως, γιατί και αυτοί ζούσαν μια ταλαιπώρια για πάρα πολλά χρόνια, με χρεοκοπίες, με πολύ φτώχεια, πιο πολύ και από εμάς νομίζω, και δεν είχαν και την Ευρώπη να τους γλιτώνει κάθε φορά. Και τώρα τα μούτα τους μόνοι τους, ας πούμε, και πήγαιναν το κακό στο χειρότερο. Και τελικά βγήκε αυτός ο άνθρωπος, ήξερε οικονομικά. Είναι φοβερά και δηλαδή τέτοιο άτομο δεν βγαίνει στην πολιτική. Να καταλάβει, δεν πληρώνεται καν. Το μισθό του το δίνει πίσω. Δεν θέλει να παίρνει καθόλου φράγκο, επειδή μισεί το κράτος. Και θέλει να το μειώσει όσο γίνεται. Γιατί φιλοσοφικά είναι αναρχικός. Αλλά δεξιός, όχι από αυτούς που ήρθαν ο Μολότοφ και είναι άνθρωπος ζωντανός. Σαν τον Χίτλερ. Την αντίθετη πλευρά, ελεύθερος. Ναι, έκανε, έσωσε τη χώρα του ο άνθρωπος αυτός. Τους έσωσε. Αλλά εμείς ταλαιπωριόμαστε και δεν βλέπω κάτι στον ορίζοντα. Ακόμα και να υπήρχε ένας τέτοιος πολιτικός που πολύ απίθανο, δεν θα τον βγάζαν στα κανάλια. Αυτός έβγαινε για χρόνια πριν, δηλαδή. Έγινε γνωστός ως οικονομολόγος που μιλούσε σε πάνελ και είχε πολύ έτσι. Μάζευε τηλεθέαση, γι' αυτό το βγάζανε. Εδώ πέρα και να υπήρχε ένας τέτοιος, δεν θα τον εμφανίζαν. Θα δινόταν εντολή αυτό, μην τον παίζετε, παιδιά. Να μην τον μάθει κανένας, να μην τον δει κανείς. Πουθενά.
0: Ναι.
1: Δεν θα μπορούσε δηλαδή να επικρατήσει, ακόμα κι αν ήταν ίδιος με αυτόν. Δεν θα μπορούσε στην Ελλάδα. Δεν ξέρω. Δεν έχω πολύ αισιοδοξία. Το είχα λέει και την άλλη φορά. Δεν το βλέπω το πράγμα να πηγαίνει πολύ καλά.
0: Μάλιστα.
1: Μακάρι να γίνει ένα θαύμα, δεν πω. Πάλι πολλά είπα.
0: Να είσαι καλά, ευχαριστώ
1: και
0: πολύ.
1: Γεια
0: χαρά. Το τραγουδάκι που έρχεται θα μας πάει στην κορυφή και θα επιστρέψουμε για την επόμενη ώρα.

0: Τηλεφωνήστε μας να ακούσουμε όλοι αυτό που έχετε στο μυαλό σας.
1: Πριν θα μας ακούσει η γειτονιά.
2: Παναγία!
3: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
4: Είναι 3.

0: βάρκα του να σας περιμένει.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
3: Ναι, Μανώλη μου.
2: Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
3: Αποκλείεται, δεν μπορώ, δεν γίνεται.
2: Διάλογοι, μονόλογοι, εξομολογήσεις, ψήθυροι σιωπές.
3: Δεν το δω αυτό.
2: Μουσικές, τραγούδια, παρατράγουδα, σχόλια, σχολιανά.
3: Μανώλη, δεν πάει άλλο. Όλη μέρα τις τετέλειες και είμαστε στα κούτσουρα του Δαλαμάνγκ. Μέρα νύχτα.
2: Για ραδιοφωνικά ταξίδια, άγρυπνος στα παραπολιτικά.
3: Θα σου έλεγα τώρα κάτι, αλλά έχει χάρη.
2: Ποια θέματα σας απασχολούν τις νύχτες?
3: Να δείξουμε κατανόηση, αλλά πώς?
2: Τι λέτε στον εαυτό σας όταν δεν θέλει να παραδεχτεί την αλήθεια?
3: Δεν ξέρω τι θα κάνεις. Κοίτα να σταματήσει αυτός ο σαματάς. Συνεννοηθήκαμε. Άγια.
2: Τέταρτη ώρα της ΕΠΚΟΜΠΗΣ ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, 2, 11, 10, 80, 880. Κυρία Σούλα από τον Ταύρο, καλώς την.
4: Καλημέρα.
2: Γεια σου Σούλα.
4: Τι κάνεις Μάνο μου?
2: Είμαι καλά, εσύ?
4: Α, και κρυωμένη είμαι, είμαι άρρωστη.
2: Τι κρυωμένη, σιγά τώρα. Σιγά το κρύωμα τώρα, τι.
4: Μα έχω να πω, μια εβδομάδα παιδεύομαι Μάνο μου.
2: Αλήθεια, ε?
4: Ναι.
2: Πω, πω. Σε βρήκε τώρα που τελειώνει και η άνοιξη.
4: Ο Μητσοτάκης μας ψεγάζει κάθε μέρα.
2: Όλοι Σούλα. Σε παρακαλώ πάρα πολύ στο θέμα μας.
4: Ναι, εντάξει.
2: Δεν με αφορά τι κάνει ο Μητσοτάκης.
4: Ναι, αγάπη μου, ναι. Πήρα να δω τι κάνεις, να σου πω την καλημέρα μου.
2: Να είσαι καλά.
4: Τα ακούω κάθε μέρα. Την Παρασκευή στεναχωριέμαι που δεν είσαι. Ναι. Γιατί ξενυχτάω μαζί σου.
2: Ναι, Σούλα.
4: Μ' αρέσεις πάρα πολύ, είσαι κυρίως, είσαι όλα.
2: Εσύ με τι... Γιατί δεν κοιμάσαι το βράδυ δηλαδή?
4: Δεν έχω ύπνο.
2: Δεν έχεις ύπνο, μάλιστα. Όχι.
4: Από μικρό παιδί ήμουν έτσι, από ό,τι μου λέγει η μανούλα μου. Έτσι, εντάξει, ήμουν τότε και που ξενήθηκα, που δούλευα. Δεν κοιμάμαι. Ταλαιπωρούμε πάρα πολύ.
2: Μάλιστα.
4: Και πίνω και... μισό καπάκι.
2: Ναι.
4: Ναι.
2: Μήπως πρέπει να